0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Era Sport.

Όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

Έφυγες, αγάπη μου.

0: Era Sport 101,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Ακούτε, Era Sport.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Φωνή λαού, οργή Θεού. Με έχετε με τα μηνύματα εδώ και 3-4 μέρες, Λουκά, και ξεκίνα το πρωί με πικάντικο θέμα και το ένα και το άλλο. Και δεν ήταν ένα και δύο, είναι και πολλά. Λοιπόν, έχω κρατήσει και τέτοια θέματα. Όπως το σημερινό που θα σας πω με μια πρώην καθηγήτρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, που κινδυνεύει με φυλάκιση έως 20 ετών, παρακαλώ, γιατί μαθητής την κατήγγειλε για σεξ στην τάξη. Και άμα τη δείτε την 36χρονη Ashley Fisler, η οποία διατηρούσε σεξουαλική σχέση με μαθητή της, λες τι είναι, σαν μανεκέν είναι, τόσο όμορφη. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, φίλες και φίλοι. Μια πρώην καθηγήτρια γυμνασίου στο New Jersey, εκεί ξέρετε που έγινε και ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου, συνελήφθη έπειτα από καταγγελίες ότι διατηρούσε σεξουαλική σχέση με μαθητή. Η 36χρονη Ashley Fisler από το Washington Township κατηγορείται για 6 κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης πρώτου βαθμού σε βάρος ανηλίκου, μία κατηγορία δευτέρου βαθμού για έκθεση παιδιού σε κίνδυνο και μία κατηγορία δευτέρου βαθμού για κατάχρηση δημοσίου αξιώματος, και όλα αυτά τα αλλιεύσαμε από το Fox News που είχε το θέμα. Και όταν λέμε για κατηγορία πρώτου βαθμού στην Αμερική, κάθε κατηγορία πρώτου βαθμού επισύρει ανώτατη ποινή κάθειρξης 20 ετών, παρακαλώ. Και κάθε κατηγορία δευτέρου βαθμού ανώτατη ποινή 10 ετών. Η σύλληψη της πρώην καθηγήτριας έλαβε χώρα αφού το θύμα, το οποίο είναι πλέον ενήλικας, κατέθεσε την καταγγελία του στην αστυνομία. Το θύμα ήταν μαθητής στην τάξη της Ashley Fisler την εποχή που συνέβη η σεξουαλική σχέση. Σύμφωνα με το Fox News, η Ashley φέρεται να είχε σεξουαλική σχέση το 2021 μαζί με αυτόν τον μαθητή, ενώ εργαζόταν ως καθηγήτρια στο γυμνάσιο εκεί στο Orchard Valley. Σύμφωνα λοιπόν με το Fox, το θύμα περιέγραψε στην αστυνομία πολλαπλές σεξουαλικές επαφές στο αυτοκίνητο της Fisler και στην τάξη της. Όπως ανέφερε το κανάλι, οι ερευνητές ανακάλυψαν αργότερα μηνύματα κειμένου μεταξύ της Fisler και του θύματος, που φέρεται να επιβεβαιώνουν τον σεξουαλικό χαρακτήρα της σχέσης της. Σύμφωνα με ένα βιογραφικό που βρίσκεται στο διαδίκτυο, η Ashley Fisler δίδασκε κοινωνικές επιστήμες στην σχολική περιφέρεια του Washington Township από το 2014 έως τον Ιούνιο του 2023, και σύμφωνα με αξιωματούχους δεν εργάζεται πλέον ως εκπαιδευτικός ούτε στο Washington Township ούτε σε οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια. Για να δούμε πού θα καταλήξει η ιστορία αυτή. Παρακολουθούμε το θέμα, κυρίες και κύριοι. Και καλά, αποκλείεται μέχρι μεθαύριο που θα φύγω έτσι για 2 εβδομάδες με άδεια να έχει γίνει. Να έχει βγει κάποια απόφαση, αλλά να είσαι σίγουρος και εκεί έξω που θα είμαι και θα έχω ραδιάσει το μορτωλό κορμί μου σε καμιά παραλία. Θα παρακολουθώ το θέμα. Πού είναι, λέει ο Τάσος, να βρούμε και καμιά καταγγελία. Πού είναι οι εποχές οι δικές μας, που μας ρίχνανε ξύλο οι καθηγήτριες και οι καθηγητές. Τι γίνεται. Ναι, σε ποια περιοχή? Αμάν, αποκαλύψεις. Μάθαμε και άλλα περιστατικά. Καλά, ναι, αλλά τότε ήταν δύσκολο. Τώρα δεν βλέπεις τι γίνεται. Και εν τω μεταξύ αυτό το παιδί ήταν, ποιος του είπε τώρα, ποιος τον έβαλε έπειτα από κάποια χρόνια να πάει να της κάνει καταγγελία? Και άμα τη δείτε πως είναι, δεν είναι ούτε καν 36 χρονό είναι και πολύ όμορφη. Δεν είναι καμιά άσχημη, ξέρω εγώ, γριά από αυτές τις καθηγήτριες, τις γριές, τις δασκάλες, τις παραδοσιακές που μας έρχονται στο μυαλό. τις βετεράνες που λέω εγώ και τα λοιπά. Τέλος πάντων, που λέει ο Λαδόπουλος. Είναι πρωινό Τετάρτης, 22 Ιουλίου του 2026. 6 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Μέσα στο εκφωνητήριο είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης. Απέναντί μου στην κονσόλα των ήχων έξω στη μεγάλη αίθουσα είναι ο Τάσος Ηλεμέζης. Είμαστε εδώ από νωρίς το πρωί για τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ αυτής εδώ της εκπομπής και θα σας κρατήσουμε στη ροφιά μέχρι τις 8, αφού γύρω σε 7 παρα 10 έρθει η κυρία Πανανίδου, η οποία θα επιλέξει την ελληνική μουσική στο διάστημα από τις 7 μέχρι τις 8. Έχω βάλει εγώ δύο τραγουδάκια ξένα έτσι για την πρώτη ώρα. Α, κάνουμε λίγο κέφι και βέβαια περιμένουμε και τα μηνύματά σας στε... τόσες πύλες επικοινωνίας που έχει αυτή εδώ η εκπομπή, ξεκινώντας από την κονσόλα της News Phone, εκεί που στέλνετε και σε άλλες εκπομπές βέβαια της Ερασπόρ το πενταψήφιο, στο πενταψήφιο νούμερο το μήνυμά σας που είναι με χρέωση. Η διαδικασία τη γνωρίζετε περισσότερη, σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160. Από εκεί και μετά η αλληλογραφία της Ερασπόρ στο γνωστό email για το γραμματάκι σας, το ηλεκτρονικό erasport@ert.gr. Ωραία, όμορφα. Επίσης για όλες τις εκπομπές Ερασπόρ, όπως και το Viber του σταθμού μας, που έχετε εξοικειωθεί αρκετοί με αυτή τη διαδικασία. Μπαίνετε στην εφαρμογή στο κινητό σας, πάνω δεξιά έχει το μεγενθητικό φακό της αναζήτησης, τον πατάτε, γράφετε Ερασπόρ στα αγγλικά, μας βρίσκεται, στέλνει μια καλημέρα στην εκπομπή και έχει μπει στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων. Ο Γιώργος ο Τσέλικας στέλνει την καλημέρα του. Βλαμμένα, λέει, ήταν τα παιδιά. Ποια εποχή, τότε που είμαστε εμείς ή τώρα? Αυτό πρέπει να διευκρινίσεις, Γιώργο, μαζί με την καλημέρα του και το σχόλιο του Γιώργαρου που του καθημερινού ακροατή μας. Στο Viper το δικό μου είναι και στο WhatsApp το δικό μου περιμένω μηνύματα. Έχουν έρθει και ανώλεκες καλημέρες από την αγριεμένη Θεσσαλονίκη. Μας στέλνει ο Πάνος ο Βογιατζής, ο φίλος του Ηρακλή. Θα ξεσπάσει μπόρα όπου να είναι, λέει. Χαμός γίνεται πάνω. Και κάτι φίλοι μου πιο πάνω και Χαλκιδική, σε κάτι μέρη και από εδώ και από εκεί, βροχή και Τούζλα βροχή, μου λέγανε και ούτω καθεξής.

Α, τα παιδιά είναι βλαμμένα στην Αμερική, λέει. Εντάξει, θα το ξέρει, τους βάζουν, λέει, Γιώργο. Καμιά μάνα τη βάζει, καμιά θεία, κανένα έτσι, κανένα αλλιώ. Για να κάνουν, πάνε εκεί τα παιδάκια, τα λένε στη μαμά. Και η μαμά ή σε καμιά θεία ή από εδώ, από εκεί, και μαθαίνετε και τα αναγκάζουν να κάνουν τη διαδικασία αυτή. Από εκεί και μετά, αυτή εδώ η εκπομπή έχει και άλλες πόρτες επικοινωνίας, ή μία από αυτές είναι η σελίδα που έχουμε φτιάξει από τον Ιούνιο του 2015. Γράφετε τον τίτλο της Breakfast με Sport, το Breakfast αγγλικά. Αφού έχετε μπει στο Facebook και στην αναζήτηση στο προφίλ σας, εκεί στη Meta που διαχειρίζετε την ιστορία αυτή, και μας βρίσκετε, κάνετε και ένα like, και από εκεί πάτε κιόλας και στο WhatsApp οι περισσότεροι. Υπάρχει επίσης το Messenger το δικό μου και το SMS. Το SMS έχουν έρθει 2 μέχρι στιγμής. Πρώτος ο Θανάσης ο Λιολιούσης στέλνει την καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλή συνέχεια, να σε καλά, Θάνο. Και μετά ο Βαλάντης, σήμερα είσαι ο πραγματικός Δημήτρης, λέει. Τώρα για να στείλω το δώρο το σκατζόχερο στη Ματίνα, τι λουράκι να βάλω? Εγώ λέω ταλασσί. Μόρνη. Ταλασσί λουράκι καλό θα είναι. Η Ματίνα δεν είναι εδώ, είναι ο Τάσος σήμερα. Αλλά στείλε εσύ ένα σκατζόχερο ζωντανό και θα το πάρει η κοπέλα. Τα έχουμε πει αυτά. Τι άλλο, αυτή είναι οι πόρτες επικοινωνίας που περιμένουμε τα μηνύματά σας, και από μένα μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε.

Πάντως έχει βγει εσύ από τη Θεσσαλονίκη πάνω. Τώρα βλέπω ένας συνάδελφος και δε ο καιρός ανοιχτός φαίνεται. Δεν ξέρω και πού είναι. Έχουμε καταντήσει, η Ελλάδα έχει καταντήσει Λονδίνο. Βλέπεις, βρέχει ξέρω εγώ στην Καλαμαριά, μια και λέμε για Θεσσαλονίκη, και έχει ήλιο στην Πηλαία, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η δισιογραφία. Καταρχήν στα αθλητικά. Στα αθλητικά, ότι έχουμε, που έχουμε την παραχώρηση του κλειστού γηπέδου Αναλυσίων στην ΑΕΚ για τα 49 χρόνια. Αυτό το προβλέπει σχέδιο νόμου που κατατέθηκε χτες στη Βουλή. Η ανακοίνωση σχετική της ΚΑΕ γράφει μεταξύ άλλων ότι ένα αιώνιο πρόβλημα της βασίλισσας του ελληνικού μπάσκετ βρίσκει οριστικά τη λύση του. Και η Σανέλα Αρένα θα σταδιακά μετατρέπεται σε ένα ολοκληρωμένο αθλητικό κέντρο. Διπλό ναι με ισχυρό οικονομικό αντάλλαγμα. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε πως συνενεί αφενός την αναβάθμιση του σταδίου Καραϊσκάκης, αφετέρου στην παράταση της παραχώρησής του στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Το όφελός της είναι πως θα εισπράττει σημαντικό ετήσιο μίσθωμα, το οποίο θα καλύψει μέρος της προετοιμασίας, της Ολυμπιακής αν θέλετε προετοιμασίας όλων των αθλητών και αθλητριών. Στα των ομάδων μας, στην Πολωνία ταξιδεύει σήμερα ο ΠΑΟΚ για την αυριανή πρώτη αναμέτρησή του με την Δυνάμο Κιέβου για το δεύτερο γύρο, προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Αλέσιο Λύσης συμπεριέλαβε στην αποστολή τόσο το Ραχμάν Μπάμπα όσο και όλους τους νεοποκριθέντες παίκτες. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι η Μεϊτέ, Τεσπότοφ και Σορετήρε. Έτοιμος κρίθηκε από τον Νίστρουμ ο Ρίκ Φαν Ντρόγκελεν για να ενισχύσει την άμυνα του Παναθηναϊκού στην πρώτη αυριανή αναμέτρηση στο Conference League με την Πάξη στην Ουγγαρία. Ενώ διαθέσιμο θα είναι και το άνω διάζωμα του ΆΚΑ για τη ρεβάνς της

της Ιουλίου. Σε αυτό το θέμα βέβαια, τι έλεγα, βγήκε και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και είπε διάφορα πράγματα, ότι τα έργα συντήρησης που συνεχίζονται βέβαια δεν θα επηρεάσουν τη χωρητικότητα. Στο κάτω διάζωμα στο οποίο βρίσκονται και τα ειστήρια διαρκείας θα είναι ανοιχτό για τον κόσμο, και αν χρειαστεί βάσει της προπόλησης τότε μπορεί να ανοίξει και το πάνω διάζωμα. Οι μόνοι περιορισμοί που ουσιαστικά θα υπάρχουν για τους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι θέλουν να βρεθούν στις 30 του μήνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, αφορούν την προσβασιμότητα του γηπέδου. Σας τα λέω όλα αυτά για να είσαστε ενημερωμένοι. Στην πρωταθλήτρια αυσίας, ΛΑΣΚ αποφάσισε να δανείσει ΑΕΚ τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ενώ διακόπηκαν οι επαφές της με την Χάπουελ Μπερσεβά για την απόκτηση του Kings Kangwa, επειδή ο Αφρικανός χαφ αγωνίστηκε σε χθεσινό προκριματικό αγώνα του Champions League, και βέβαια από ό,τι είδα έβαλε και γκολ, οπότε ένας παίκτης ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος για την ΑΕΚ δεν θα φορέσει τα κιτρινόμαυρα. Και αυτή η εξέλιξη δένει βέβαια και τα χέρια των ανθρώπων της Ένωσης, που γιατί δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα play-offs, που θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει και από τη League Phase και μετά αν τον είχε αποκτήσει. Και πρέπει να αποφασίσει λοιπόν η ΑΕΚ για το αν θα φουλάρει να αποκτήσει, αν δεν τον έχει κλείσει ήδη, λέω εγώ, γιατί κάτι τέτοια άκουγα χτες σε κάτι τηλέφωνα που έκανα, ένα παίκτη στον οποίο πρέπει να τον πάρει και να τον υπολογίζει σε δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια. 1,5 εκατομμύριο ευρώ αναμένεται να στοιχήσει στον Ολυμπιακό η απόκτηση του δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα από την γερμανική Ζανκ Πάολη. Η Ερυθρεόλευκη είναι επίσης κοντά στην απόκτηση του Ισπανού αριστερού μπακ Ντιέγκο Ρίκο, που έμεινε ελεύθερος από την Χετάφε. Και τι άλλο, τη βεβαιότητά του ο Χρήστος Τζόλης είναι πανέτοιμος για το μεγάλο άλμα της ζωής του. Τη μεταγραφή του στην Arsenal εξέφρασε ο προπονητής του Έλληνα επιθετικού στην Μπριζ, Ιβάν Λέκο. Είπε χαρακτηριστικά ότι είναι υποδειγματικός αθλητής και θα ανταμυφθεί με την επιλογή του από ένα κορυφαίο κλαμπ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Θα χάσουμε, λέει, ένα σπουδαίο παίκτη που με τη σκληρή δουλειά του μάλλον έχει πλέον την ευκαιρία να απογειώσει την καριέρα του. Και τα έχω πει αυτά, άμα δεν δουλέψεις δεν κάνεις τίποτα. Ο 25χρονος Κροάτης αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη και θα ταξιδέψει στην Ιταλία για τους φιλικούς αγώνες με την Μόντσα και τη δεύτερη ομάδα της Ανταλάντα, που θα παίξουν οι κίτρινοι της Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 28χρονος κωνσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες, γνωστός μας όσοι τον θυμούνται από την θητεία του στη Λαμία, για να ολοκληρώσει το δανεισμό του στον Ατρόμητο από την Καρταχίνες. Την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί από τον Άρη, στο μπάσκετ βέβαια τώρα, η υπογραφή τετραετού συμβολαίου με το διεθνή playmaker Βασίλη Τολιόπουλο, ενώ 1 εκατομμύριο ευρώ θα είναι το ποσό που συμφωνήθηκε με τον Παναθηναϊκό για την αγορά του. Στις 10 Οκτωβρίου, δηλαδή μια εβδομάδα πριν την έναρξη πρωταθλήματος γυναικών, θα διεξαχθεί το Super Cup του Βόλεϊ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανιόνιο. Και να θυμίσω ότι εδώ μιλάμε για Βόλεϊ, στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος δεσπόζει το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Τι άλλο, μεγαλειώδης εξαίρεση για τον Στεφ Κάρι. Ο Αμερικανός γκάρ θα γίνει μεθαύριο ο πρώτος εν ενεργεία παίκτης του NBA που θα εισαχθεί στο Hall of Fame, καθώς του αναγνωρίζεται πως άλλαξε σημαντικά το μπάσκετ με το ιδιοφυές στυλ παιχνιδιού του στα 17 χρόνια που αγωνίζεται με το Πανεπιστήμιο εκεί, τους Golden State Warriors.
Ρεάλ Μαδρίτης και Παρίσι Σεζερμέν αναμένεται να μονομαχήσουν για την υπόκτηση του 26χρονου Φεραν Τόρες από την Μπαρτσελώνα. Ο χρυσός σκόρερ της Ισπανίας στον κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου κοστολογείται άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ. Από την άλλη, δεν το κουνάει ο Μόντριτς από το Μιλάνο. Αν και έφτασε τα 41, ο Κροάτης συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του για μία ακόμη χρονιά στη Μίλαν. Σήμερα το πρόγραμμα που ρωτάει εδώ ο φίλος ο Βασίλης έχει παιχνιδάκια. Έχει προκληματικά Champions League, παίζει η Ομόνια με την Καϊρά Ταλμάτη στις 8 στην Κύπρο. 8.30 ώρα Λεύσκη Σόφιας Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα στη Βουλγαρία και στις 10 Εγνάντια Τσέλιε στην Αλβανία. Για Conference League έχει μόνο Champions και Conference σήμερα. Έχει 6 παιχνίδια ακόμη. 7 η ώρα Νεύτσι Μπακού Δυνάμο Μίσκ στο Αζερβαϊτζάν. 8 η ώρα Bohemians Balkany στην Ιρλανδία. 9 παρατέταρτο Μπασαξεκίρ Ίντερ Τούρκου στην Τουρκία, βέβαια το μάτς αυτό. 9 Βάρνταρ Ρίγα. Βάρνταρ Σκοπίων είναι. 9.30 ώρα Σπάρτακ Τνάβα Τσέσεκα Σόφια 1948, παιχνίδι που το κοιτάμε και ως Έλληνες και εμείς, στη Σλοβακία θα γίνει αυτό. Και 10 Ζελένζι Σταρ Μπράγκα στην Σερβία, η Ζελένζι Σταρ του Πάντσεβο είναι αυτό, είναι αυτή. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν σήμερα. Η ΑΕΚ τώρα θα μπει αργά στη μάχη για την είσοδο στη League Phase του Champions League, αφού θα δηλώσει παρούσα στα play-off. Ωστόσο, παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον χτες το βράδυ 4 αναμετρήσεις για το δεύτερο προκριματικό γύρο και αυτές ήταν η Ιμπέρια Σλόβαν Μπρατισλάβα, Άρχος Λέσκ Πόζναν, Τούν Δυνάμο Ζάγκρεπ και Λάρνε Ερυθρός Αστέρας. Με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα, Λέσκ Πόζναν, Δυνάμο Ζάγκρεπ και Ερυθρό Αστέρα να έχουν μεγαλύτερο συντελεστή από την Ένωση και την Πρωταθλήτρια Ελλάδος να χρειάζεται μία εκ των τεσσάρων να μην προχωρήσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Εάν συμβεί αυτό, τότε αυτομάτως η Ένωση θα είναι ισχυρή στην κλήρωση των play-offs στις 3 Αυγούστου. Ωστόσο, στα πρώτα παιχνίδια δεν έγινε το χατήρι της ομάδας του Νίκολιτς, με τους 3 από τους 4 να παίρνουν εκτός έδρας νίκες και, όπως καταλαβαίνετε, να σφραγίζουν ουσιαστικά τη συμμετοχή τους στην επόμενη φάση. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, η Σλόβαν Μπρατισλάβα επικράτησε 2-0 τη Σιμπέρια. Η Λέχ Πόζναν συνέτρισε 4-1 την Άρχους. Και ο Ερυθρός Αστέρας διέλυσε 4-0 τη Λάρνε. Με την ΑΕΚ να έχει εναποθέσει πλέον τις ελπίδες της στην Τούν. Και αυτό γιατί αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Δυνάμο Ζάγκρεπ σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε στο 20 λεπτό και δέχτηκε την ισοφάρη στο 86. Με τις δύο ομάδες, όπως καταλαβαίνετε, να αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάνς στην Κροατέρα την ερχόμενη εβδομάδα και την Ένωση να ποντάρει πλέον στους Ελβετούς ώστε να πάρουν την πρόκριση μες στο Ζάγκρεπ και να κάνουν την ΑΕΚ αυτόματα ισχυρή στα play-offs στο Champions League. Χτες στα αποτελέσματα Μάλμι Λίνκολν Ρεν Ντίπς 3-0, Σαμπάχ Κουόπιο 1-0, Αραράτ Σάμνο Κρόβερς 2-0, Ιμπέρια Σλόβαν 0-2, Άρχους Λεχ Πόζναν 1-4, Τούν Δυνάμο Ζάγκρεπ 1-1, Φενέρμπαξε Γκόρνικ 1-0, Στουρμ Γκρατς Χαρτς 4-0, Κλάξβιλ Κάονο Ζάλγκυρης 0-0, Λάρνε Ερυθρός Αστέρας, όπως σας είπαμε, όλα αυτά τα αποτελέσματα 0-4 και Βίκινγκουρ Χάποελ Μπερσεβά 2-1. Σας είπα τα σημερινά παιχνίδια και έχει και η ρεβάνς είναι αντίστροφα. Λοιπόν, αυτό είναι και το πρόγραμμα
για το Champions League στα προκριματικά, να μην ξεχνόμαστε. Δεύτερος προκριματικός γύρος και που αφορά την ΑΕΚ. Τι άλλο να πούμε? Α, δεν προκύπτει ενδιαφέρον μια κλειογιά ΑΕΚ από Rangers για Penrise, αλλά υπάρχει μια κινητικότητα από τη λέει το ρεπορτάζ από την Celtic. Για την ΑΕΚ τα είπαμε. Υπήρξαν και μια γελόγια τα παιχνίδια και επεισόδια πολλά οπαδών, μεταξύ οπαδών της Γκόρνικ Ζάμπτζε και της τουρκικής αστυνομίας στο γήπεδο της Φενέρμπαξε. Πάμε τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακραία ζέστη και ισχυρή άνεμη το επικίνδυνο σκηνικό του καιρού σήμερα στη χώρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΗ για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου. Σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο, παύση υπαίθριων εργασιών 1 έως 5 σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, περιοχές 13 νομών. Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νεκρός εντοπίστηκε γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Για 11η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις drones και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν που απείλησε με αντίπεινα. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του δημοσίου. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Γυρίσατε.
2: Γυρίσαμε. Το είδατε αυτό που ακούσατε. Μάλλον το ακούσατε στις ειδήσεις. Συναγερμός είναι Ελλάς. Γνωστός ποινικολόγος, ο οποίος έχει πρωταγωνιστεί σε πολύκροτες ποινικές υποθέσεις. Την είδα χτες την είδηση. Εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο που διατηρεί εκεί στην 3η Σεπτεμβρίου. Τον ποινικολόγο εντόπισαν συγγενικά του πρόσωπα πεσμένο στο έδαφος σε εμβριακή στάση. Στο σημείο πήγαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις. Τώρα ακόμη δεν έχει βγει προς τα έξω τι ακριβώς έχει συμβεί. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και οι ενδείξεις, όπως καταλαβαίνετε, είναι για εγκληματική ενέργεια. Ιστορία. Στα διεθνή, αυτό που θα σας πω είναι ότι πάει να κάνει το μεγάλο μπάμι Real Madrid, η οποία έχει κινηθεί πολύ δυναμικά στο καλοκαιρινό τώρα μεταγραφικό παζάρι, και νομίζω ότι είναι έτοιμη να βάλει και το κερασάκι στην τούρτα, γιατί όπως μεταφέρει ο Ματέο Μορέτο, αυτός ο δημοσιογράφος, ένας από τους δημοσιογράφους που μαθαίνουμε διάφορα πράγματα γενικώς για μεταγραφές, και εμείς οι άλλοι δημοσιογράφοι τον ακολουθούμε στο X για να βλέπουμε τι γράφει, έχουν μπει οι μερέγκες πολύ αποφασιστικά στον κόλπο της απόκτησης του MVP του Παγκοσμίου Κυπέλου, του πρωταθλητή Ρόδρυ. Στο ρεπορτάζ τονίζεται μάλιστα ότι ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Ισπανίας και βασικός πυλώνας βέβαια της Manchester City βλέπει με θετικό μάτι τον επαναπατρισμό του και βρίσκεται πολύ κοντά η συμφωνία με την Real στο κομμάτι του συμβολέου. Μάλιστα ο δημοσιογράφος αυτός ο Μορένο υπογραμμίζει ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είναι και αυτός θετικός στο να παραχωρήσει, να προχωρήσει συγκεκριμένη προσθήκη. Όμως τονίζεται ότι οι διαπραγματεύσεις με τη Manchester City δεν έχουν ξεκινήσει. Αυτό είναι ένα θεματάκι το οποίο βρίσκεται στον αφρό της αθλητικής επικαιρότητας έτσι στα διεθνή, πέρα από τα αποτελέσματα που σας είπα τον αγώνα, τον Καγκουά που σκόραρε με την Χάπουελ Μπενσεμά. Και αυτό που δεν είπα ήταν απρόπτο με τον Ντάνιελ Ποντένσε. Ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης με την ομάδα του, από ό,τι είδα χτες. Ξεκίνησε ένα πρόγραμμα αποθεραπείας και η κατάστασή του εκτιμάται κάθε μέρα από το ιατρικό επιτελείο της Al Shabab. Εντάξει, στην Al Shabab παίζει ο Ποντένσε, ψιλοτραυματίστηκε εκεί και τα λοιπά. Αυτά. Τι ώρα είναι? 6:36 πρώτα λεπτά. Είμαστε πρωινό Τετάρτης, 22 Ιουλίου 2026. Ο Αποστόλης Αντωνίου από Καλαρίτες μου στέλνει την καλημέρα του και σε όλο τον κόσμο. Και τι άλλο? Να δούμε τα μηνύματά σας. Πέρα από λοιπόν, Πατρίτσια Καλευρά, 6:04 πρώτα λεπτά, στέλνει την καλημέρα της. Edmond Company, καλημέρα φίλε, φεύγω για Αλβανία, καλή επιτυχία αύριο στον Παναθηναϊκό. Φεύγεις για Αλβανία, Edmond, διακοπές υποθέτω, να δεις εκεί πέρα συγγενείς και φίλους, όχι για μόνιμα. Καλημέρα παιδιά και καλή εκπομπή. Έχουν ξεφύγει τελείως εκεί στη Μύκονο. Ο άλλος κυκλοφορεί γυμνός και ασελγεί πάνω στο άλμα το Καραμαλή σε κεντρικό κόμβο σε ώρα αιχμής. Τι γίνεται ρε? Και μου στέλνει ο Αντώνης ο Τσιπλάκης και το βίντεο. Έχει τρελαθεί ο κόσμος, πραγματικά έχει τρελαθεί. Αντώνη, θα τα πούμε. Έχω βγάλει τα ειστήρια. Σαββάτο πρωί φεύγω από Ραφίνα για την Άξο. Καλημέρα φίλε Δημήτρη και καλή εκπομπή, στέλνει το φιλαράκι μου Μάνος ο Τρυπιάς εκεί κάτω από την Κρήτη από τα Χανιά. Ο άλλος ο φίλος, και καλά λέω και φίλος, και θα ξαναστείλει πάλι μήνυμα Ξάσε λοιπόν, μην λέει ο άλλος με Λουκάκι με τους φίλους. Τραβάμε ο κόσμος. Λοιπόν, ας ελγούνε στην κασίδα. Καλημέρα Δημήτρη και σε όλους τους ακροατές. Καλή εκπομπή, καλή σου μέρα. Και έχει στείλει και ένα έτσι. Γυναίκα λέει, αν πεθάνω θα ξαναπαντρευτείς? Όχι μωρό μου, λέει η γυναίκα. Θα πάω να ζήσω με την αδερφή μου. Εσύ θα ξαναπαντρευτείς αν πεθάνω εγώ? Όχι, λέει. Και εγώ με την αδερφή σου θα πάω να μείνω. Καλό. Στέφανος Μάρκο, καλημέρα. Τι γίνεται στον Κηφισό και έχει αστυνομία παντού, ξέρουμε? Όχι. Δεν ξέρουμε. Κάτι, μια είδηση δεν είδα εδώ, ούτε είπαμε στη συζήτηση και δεν έχω, δεν βλέπω και στην τηλεόραση. Δεν έχει κάτι. Αν όμως δείξουν ένα από τα... Έχω τέσσερα, έχω το δικό μας, συνδέσεις, έχω Sky, το Σήμερα, έχω ΡΑΕ Ελλάδος από το Open και έχω και του Μέγκα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς δω. Κοινωνία ώρα Μέγκα, ναι, κοινωνία ώρα Μέγκα. Όποιος βάλει κάτι θα ενημερώσω κατευθείαν. Καλημέρα Δημήτρη, Γιάννης και Πόπη από Σύφνο, καλώς τα παιδιά. Α, για διακοπές φεύγει ο Έντμον για την Αλβανία. Πάει να δει συγγενείς, φίλους κτλ. Καλημέρα Μιτσάρα και καλή εκπομπή. Στέλνει ο Χρήστος Κρυαρόπουλος και εδώ τι λέει. Ένα πατάκι το οποίο γράφει φύγε, είμαστε με τα βρακιά, καλό. Το βγάζεις απ' έξω, όμορφα και ωραία. What's up? Καλημέρα Δημήτρη. Δεν καταλαβαίνεις γιατί ο μικρός στο Αμέρικα έκανε μήνυση δασκάλα. Η δασκάλα βρήκε άλλο μαθητή και θυμήθηκε να την κάνει. Κοίτα να δεις, εμείς μόνο ξύλο τρώγαμε. Γιάννης Άργος Οριστικού Καστοριάς, οδηγός φορτηγού. Καλώς το Γιάννη, το φίλο μας. Και ο Μικές Ασολιώνες από την Κάλυμνο. Το ψωμί της ξενιτιάς. Πω πω φίλε, τι τραγούδι. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Τάσο, βάλε Καζαντζίδη στο πρώτο, το ψωμί της ξενιτιάς. Πριν έρθει η ώρα να το πιάσουμε εμείς. Λοιπόν, Viber, έρχονται μηνύματα συνέχεια και εδώ στο δικό μου. Δεν έχω ανοίξει σε ρασπορ. Δημήτρη, καλημέρα. 43 εχθές στη Λάρισα. Αυτός ο πιτσιρικάς στην Αμερική, όταν θα μεγαλώσει και θα καταλάβει τι βλακία έκανε, θα χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Η φαντασίωση κάθε παιδιού. Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης, ο Χατζάκης, εκεί από τον Κάμπο. Ο Λεωνίδας ο Στήλας από το Βόλο καλημερίζει. Και ο Άγγελος Μίχος ο Παουκτζής από όσα Λαγκαδά τη λέει. Καλημέρα Δημήτρη, Τάσο και σε όλη την παρέα της Ερασπορ. Αέρας και βροχή τώρα εδώ. Αύριο τα πρώτα τεστ για ΠΑΟ και Παναθηναϊκό. Θέλουν προσοχή όλα τα προγραμματικά. Πάντως εκεί στο Λαγκαδά ναι μπορεί, γιατί και σε εμάς που βγήκε πριν από 4 λεπτά ο συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη, ο ουρανός δεν ήταν συννεφιασμένος και δεν έβρεχε. Να ανοίξω και τη σελίδα που μας έχει ζαλίσει εκεί μετά με κάτι διαφημίσεις. Μια ζεστή καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή από τον Στέφανο Αργυρόπουλο. Γιάννης Παπακυριαζής, καλημέρα Δημήτρη, άντε να αρχίσουν τα ευρωπαϊκά μας και να δούμε τις ελληνικές ομάδες κυρίως τι θα κάνουν εκεί. Είναι τα λεφτά πλέον. Κανονικά χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Νίκης Βόλου. Και ο Σάββας ο Παπαδόπουλος, ο ταξιτζής και ο κυνηγός, Ολυμπιακάρα όπως γράφει, στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Να ανοίξω λίγο και το Viber εδώ της εκπομπής. Πρώτος έχει στέλνει ο Στέλιος Δέδες, όπως κάνει σχεδόν κάθε μέρα. Ο Μπίλο Μπάφας αμέσως μετά και τα δύο. Και οι δύο φίλοι μας καλημερίζουν, όπως και ο Νίκος από το Ήλιο. Ο Χρήστος, πολλές καλημέρες και καλές εργασίες σε όλους. Φίλε Δημήτρη, ο Λαδόπουλος, το τέλος πάντων, το έχει σταματήσει. Νούμερο ένα. Και νούμερο δύο, εγώ αν ήμουν στη θέση αυτού του μαθητή, δεν θα της έκανα καταγγελία, άγαλμα θα της έκανα. Τι μας θύμισες τώρα, λέει ο Χρήστος Ομιτούσης. Ο Γιάννης, ο Ντεμέλο, εδώ καλημερίζει, κάτσε τι λέει, ο Γιάννης από τη Θήβα, να ανοίξω, λάδι θάλασσα πάλι σήμερα, σε 9 το πρωί το καλύτερο μπανάκι για να το ανοίξω, τη φωτογραφία, ναι, και εντάξει κάπως έτσι είναι και το σπίτι το δικό μου Γιάννη, στη Λούτσα, εξοχικό. Τροχαίο στον Κηφισό, μας λέει ο Σωτήρης, μια και το ρωτήθηκε, γι' αυτό γίνεται χαμός, αλλά είχε λέει πολύ αστυνομία. Καλημέρα Δημήτρη, μπορείς να πεις ποιο είναι το κανάλι που δείχνει αύριο τον Παναθηναϊκό? Λέει ο Λάμπρος, ο Sky δείχνει τον Παναθηναϊκό. Καλαμαριώτης Αριανός, τώρα θα θυμηθούν το Me Too όλοι οι μαθητές εκεί στην Αμερική, λέει. Έλαντε. Και βέβαια αυτό το οποίο ναι, με την τα είπα αυτά ρε φίλε Διονύση. Η Σλόβα Μπρατισλάβας πέρασε 2-0 από την έδρα της Ιμπέρια. Η Λεχ Πόζναν διέλυσε 4-1 την Άρχους. Κάνανε και οι δύο σημαντικό βήμα πρόκρισης στον τρίτο, πες το, προκριματικό. Κομβικό σημείο βέβαια στο παιχνίδι της Λεχ Πόζναν, γιατί χάζεψα λίγο τα στιγμιότυπα το βράδυ, γύρω στη μία παρά, ήταν η αποβολή του τερματοφύλακα όταν έπιασε την μπάλα με τα χέρια εκτός περιοχής, και οι Πολωνοί εκμεταλλεύτηκαν αυτό το αριθμητικό πλεονέκτημα και ουσιαστικά καθάρισαν την πρόκριση για το πρώτο παιχνίδι. Πρωταγωνιστής ο Σπόραν για την Σλόβαν Μπρατισλάβας σε αυτό το 2-0 στη Γεωργία. Έβαλε και γκολ εκεί στο, δεν θυμάμαι, στο 25ο λεπτό. Τα βλέπα, έβλεπα, χτες χάζευα τα στιγμιότυπα, δεν είχα ύπνο γενικώς. Και τι άλλο, για την Δυνάμο Ζάγκρεπ που ρωτάει άλλος για το στοίχημα, τα είπαμε, εντάξει, το ξαναπώ, δεν είσαι υποχρεωμένοι να ακούτε από την αρχή. Γκολ στα τελευταία λεπτά, η Δυνάμο απέφυγε την ήττα στην Ελβετία και έφυγε με ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Τούν. Αυτό το παιχνίδι που σας είπα επηρεάζει άμεσα και την ΑΕΚ. Επιθυμεί τον αποκλεισμό, θα το επαναλάβω για τους φίλους που συντονίστηκαν, μία εκτός Δυνάμο Ζάγκρεπ, Ερυθρό Αστέρα, Σλόβα Μπρατισλάβα και Λεχ Πόζναν, έτσι να είναι στους ισχυρούς στα play-off, και περιμένει να δει τι θα γίνει. Και το άλλο που ρωτάς, φιλαράκο, για την Φενέρμπαξε, έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση τουρκική ομάδα, 1-0 της Γκόρνιχ. Από ό,τι βλέπουμε εδώ στα αποτελέσματα. Άλλο μήνυμα, για να δούμε κανένα μήνυμα. Κάτι που χάζευα πάλι χτες στην περατζάδα μου που κάνω στα διεθνή. Η Λίβερπουλ βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς η οικογένεια ενδών δισεκατομμυριούχων φέρεται να εξετάσει την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών του συλλόγου. Το δημοσίευμα το έβαλαν οι Financial Times, και όπως έγραφε και ο δημοσιογράφος, η οικογένεια του Λάξη Μιτάλ έχει προσεγγίσει την ιδιοκτήτη εταιρεία της Λίβερπουλ με στόχο την αγορά ποσοστού. Ποιος είναι ο Μιτάλ τώρα, γιατί έψαξα λίγο να τον βρω. Συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους επιχειρηματίες παγκοσμίως. Έχει δημιουργήσει μια αυτοκρατορία εκεί, η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους παραγωγής χάλιβα στον κόσμο, και καταλαβαίνετε όλα αυτά τα φτωχαδάκια τι γίνεται. Και μάλιστα λένε ότι τις επαφές για τη συγκεκριμένη επένδυση φέρεται να χειρίζεται ο καναδοϊνδός επιχειρηματίας Αμίτ Μπάιτα, σύζυγος της κόρης του Μιτάλ και στενός συνεργάτης. Γιατί ο Μπάιτα διαθέτει εμπειρία στον χώρο του αθλητισμού, καθώς στο παρελθόν είχε ενεργό ρόλο στην Queen's Park Rangers, ενώ τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε επενδύσεις που αφορούν αθλητικούς οργανισμούς. Αυτά λοιπόν και με τη Λίβερπουλ και με τα αποτελέσματα. Σας διάβασα έτσι μερικά από τα μηνύματα, είπαμε αρκετές ειδήσεις. Πάμε πρώτο τραγούδι και πρωτοσέλιδα. Δεύτερο τραγούδι και πρωτοσέλιδα. Sweet.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Ακούτε από τη γέφυρα, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινήσω με την Live Sport. Παλάτι 2075 είναι το ένα από τα δύο βασικά θέματα. Ψηφίζεται έως τις 31 Ιουλίου από τη Βουλή νομοθετική ρύθμιση για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης των 53.000 θέσεων, ομόφωνα ναι, και από την ΕΟΕ που το παραχωρεί στον Ολυμπιακό για 49 χρόνια. Από κάτω, Κάγκουα όχι τώρα αλλά μένει στο κάδρο, ανατροπή στην υπόθεση του Χαφ από τη Ζάμπια παρά τις πιέσεις του. Η Χάπουελ το χρησιμοποίησε και σκόραρε στο χθεσινό μάτς με την Βίνικουρ και ΑΕΚ αναπροσαρμόζει την προτεραιότητά της. Για 49 χρόνια στην ΑΕΚ η Σανέλ Αρίνα, σε ένα ζωνάρι επάνω. Τέσσερι νέοι μέσα, τρία ερωτήματα. Ένα θέμα που αφορά τον Παναθηναϊκό, γιατί βλέπω το Δανό προπονητή φωτογραφία. Τα διλήμματα του Λύση. Αυτό το θέμα αφορά τον ΠΑΟΚ. Πιο κάτω λέει χτύπημα με Γιούρισιτς. Για τον Άρη είναι αυτό. Πόκερ με Walkup. Α, ναι, δεν σας είπα 2-3 πραγματά για τον Walkup. Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί έχω το κοίταξα εκεί το θέμα. Πρεμιέρα με Derby. Πάω ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική στις γυναίκες, στο Βόλι. Sport Day. Χαλή για το Παλάτι. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έστρωσε στο δρόμο για το νέο Καραϊσκάκη. Χέρι-χέρι η ΕΟΕ ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο του Βαγγέλη Μαρινάκη, ενώ αντιπροσωπεία της υπό τον Ισίδωρο Κούβελο θα το στηρίξει προσεχώς και στη Βουλή κατά την ψήφιση του σχετικού νόμου. Σενάριο για Ρίκο, σε ένα άλλο θέμα που αφορά τον Ολυμπιακό. Μήλος με Καγκουά στην κορυφή της επίθεσης. Η Χάπουελ Μπερσεβά έβαλε τον Αφρικανό μέσο στο χθεσινοβραδινό ευρωπαϊκό αγώνα της με την Βίγκινκουρ. Κάτω μπάσκετ Ολυμπιακός, απόσταση για Walkup. Παναθηναϊκός σε καθαρισμό στο χέρι υποβλήθηκε ο Λεσόρ. ΑΕΚ δικά της τα λιώσια. Ηρακλής ψάχνεται για Μπελότη. Λεβαδιακός μπαμ με Άντριαν Σουτ. Super League 2, ΑΕΛ μπαράζ μεταγραφών. ΠΑΟΚ με Ριγέ Βαλίτσες παρουσίασε την καινούρια φανέλα. Άρης Γιούρισιτς στα αριστερά. Παναθηναϊκός κολλημένος με Γένσεν. Τα δεδομένα για το δανό διεθνή χαφ της Μπρέντφορντ. Φως ψάχνεται για Βαϊλάντουμ. Πολύ δύσκολη περίπτωση ο 35χρονος Άσος, ο οποίος είχε πέρυσι με την ΕΛ Ετιφάκ 16 γκολ και 6 ασίστ. Ένας Έλληνας στο Λονδίνο. Φωτογραφία εδώ του Τζόλι και κάτω τη λέει ο Χρήστος Τζόλις. Γίνεται παίχτης της Arsenal και επιβραβεύεται για τη δουλειά και τους κόπους τόσων ετών. Πάνω δεξιά από το λογότυπο Walkup φωτογραφία εγκλωβίστηκε μόνος του. Γράφει η εφημερίδα με υπότιτλο «Η Ντουμπάι άδειασε τον ΟΚΑ προσφέροντας μόλις 600.000 ευρώ στον Ολυμπιακό και αυτά με δόσεις». Μάχη να προλάβει, ένα θεματάκι για τον Παναθηναϊκό που περιμένει σήμερα το δελτίο του Ρίκ Φαρντρόγκελεν από την Τουρκία για να τον δώσει, όπως καταλαβαίνετε, στην ευρωπαϊκή λίστα εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπάξη. Άλλο, έτοιμος για την πρόκληση. Ένα θέμα που αφορά τον ΠΑΟΚ. Δεξιά, θρυλικό πνεύμα, ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, τον έχει φωτογραφία, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 67 ετών. Είχε πάθος με τον Ολυμπιακό, έγραφε με ιδιαιτερότητα για την λατρεμένη του ομάδα και τους πρωταγωνιστές του. Στόχος η άνοδος. Ανδρέας Βασιλόγιαννης φωτογραφία, θα πέσει στην Παναχαϊκή. Στα ίδια μέρη ένας τίτλος. Παρακάτω, έπειτα από 5 χρόνια που αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό Β' Απόλλωνα, Λεμεσού και Χανιά, ο Δημήτρης Πίνακας είναι έτοιμος να ξαναφορέσει τη φανέλα της Λάρισας. Ξανάσος προβολής, το πήρε απόφαση ο Ζιντάν και για πρώτη φορά με το 2029 και τη δεύτερη θητεία του Ρεάλ Μαδρίτης επιστρέφει στους πάγκους. Όπως σας λέγαμε, για λογαριασμό της Εθνικής Γαλλίας. Ώρα των σπορ, όλα ανοιχτά. Τα δεδομένα για τον Κάκουα και τι ισχύει για τις υπόλοιπες περιπτώσεις μέσων που δουλεύει η Ριμπάλτα. Εδώ στην ΑΕΚ οριστικά η Σανέλα Αρίνα για τα επόμενα 49 χρόνια σε ένα θέμα πάνω στην κορυφή. Και δίπλα στο λογότυπο συμφωνία με τη ΛΑΣΚ για το δανεισμό του Λιούμπισιτς. Κόκκινος πρωταθλητής ψάχνει το απόλυτο μπάμ Ολυμπιακός με Φαμπίνιο. Τον έχει φωτογραφία. Ο Φαμπίνιο μοιάζει με τον απόλυτο στόχο στο κέντρο του Ολυμπιακού, καθώς συνδυάζει ποιότητα, εμπειρία και βαρύ όνομα. Πάντα στο κόλπο για Εσπόζιτο, Εουστάκιο και Μπραγκάντσα. Να δούμε. Φαμπίνιος Εθνικής Βραζιλίας, 32 χρονών, 36 φορές μου φαίνεται διεθνής. Και τι εντεκάδα θα κατέβαζε σήμερα ο Μεντιλίβαρ αν έπαιζε επίσημο παιχνίδι σε ένα άλλο καρεδάκι? Πρώτο όχι από το θρύλο στην Ντουμπάι, το ποσό που πρόσφεραν οι Άραβες για να αγοράσουν το WOCAP. Μήνυμα στον παίκτη, σε περιμένουμε στην προετοιμασία. Άλλο θέμα, αλήθειες και ψέματα για τον αριστερό μπακ, η περίπτωση του Γιαννούλη και όχι μόνο. Παραδοχή από Ναϊμέγγεν, είμαστε το outsider. Τι είπε ο γενικός διευθυντής της, Βίλτο Φαν Σάικ. Αυτά με τις αθλητικές εφημερίδες, να τις βάλω σε μια σειρά. Λοιπόν, ναυτεμπορική, μονόδρομος, η εσωστρέφεια για τρόφιμα ποτά. Ιστορικό υψηλό 7,4 δις ευρώ για τις εξαγωγές του κλάδου, με άνοδο 48% από το 2020. One Voice Business and Politics, θα κάνετε αγωγή και στο πρώτο θέμα, κύριε Παπαδόπουλε. Εξαφανίστηκε η διοίκηση της ΕΡ μετά τις καυτές αποκαλύψεις. Έδωσαν 623 χιλιάρκα για να διαφημίσουν το Μουντιάλ. Κύριε Παπακλημίτσο, θα κόψετε και το πρώτο θέμα από την παρουσίαση των εφημερίδων. Απογευματινή. Πρίκα 23 δις σε 13 περιφέρειες. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2026-2030. Δημοκρατία. Ώρα 0 και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ελεύθερη ώρα. Έρχεται το ρέμπελο και μεγάλη σεισμή. Έκτατο μήνυμα από το δούλο του Θεού Δημήτριο. Δεν είμαι εγώ αυτός, άλλος Δημήτριος. Ελεύθερος τύπος. Οι τέσσερις συν μία αλλαγές στις συντάξεις χειρίας. Τι προβλέπει νομοθετική ρύθμιση Κεραμέως και ευρωπαϊκή πρωτιά στη μείωση δημόσιου χρέους για την Ελλάδα σε ένα δεύτερο θέμα. Εστία. Τι παριστάνουμε ότι είμαστε 52 έτη μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την τουρκική εισβολή. Η Κύπρος μας ξεπερνά σε εξαγωγές τεχνολογίας και μας κοντράρει στις άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ βλέπουμε το Ισραήλ με τα κιάλια. Γράφει η εφημερίδα. Η εφημερίδα των συντακτών. Πραξικόπημα άδωνη. Η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους αρεσκίας που του στο ανώτερο θεσμικό φορέα των γιατρών. Μάλιστα. Καθημερινή. Η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας. Οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Ο λόγος. Ευρωπαϊκή πρωτιά της Ελλάδας. Ταχύτερος ρυθμός αποκλιμάκωσης στη μείωση του δημοσίου χρέους και στην ιστορία του ΟΣΑ. Ριζοσπάστης. Οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Τα νέα. Τα νέα. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός, τι σας συμφέρει? Τα συν και τα πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Εσπρέσο, η νόσος που τσάιξε το γιο της Αρβανίτη. Δράμα για την ηθοποιό. Κόντρα σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάριο Μητσοτάκης. Τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευνηδιασμό με πρόωρες εκλογές. Σταρ. Ανίποτος τρίνος για την Αρβανίτη. Απαρηγόρητη μεγάλη στάρ του ελληνικού κινηματογράφου για το θάνατο του μοναχογιού της. Μανιφέστο. Ομερτά. Δίκη Λιγερίδη. Άλλα χείλη της αντιπολίτευσης. Εργατική αλληλεγγύη. Σε έναν κόσμο πολέμων και καταστροφών χρειαζόμαστε αριστερά για αντίσταση και επανάσταση. Και ορθόδοξη αλήθεια, η Αμοργός τίμησε το άξιο τέκνον της. Συγκινητική εκδήλωση για τον εγκληματικό Πάτερ Θωμά Συνοδεινό στη γενέτειρά του.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Στοίχημαν Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περιθάλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Ακούτε Era Sport.

Γυρίσαμε. Παραγγελιά ήταν αυτή η τραγουδάρα, αφιερωμένη. Στέλιος Καζατζίδης και Λίτσα Διαμάντη. Ακούσατε, πολύ μακριά κι εγώ έτσι. Άκουπλε του Σιγοντάριζα. Είχα πάει πολύ πίσω από το μικρόφωνο για να μην ακούγομαι σχεδόν καθόλου. Δεν ξέρω πώς ακούστηκα προς τα έξω. Μουσική Γιάννης Βασιλόπουλος, τύχη Ευάγγελος Ατραίδης και Παύλος Ζεμανίδης. Μεγάλο τραγούδι, φοβερό, μου αρέσει πολύ, από τα αγαπημένα μου. Εκφράζει τον πόνο, τη μοναξιά και τις δυσκολίες των Ελλήνων μεταναστών μακριά από την πατρίδα. Και με αυτό το τραγούδι βέβαια ξεκινάμε το δεύτερο μέρος και τη σημερινή μας εκπομπή. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης και κάθομαι στο μικρόφωνο εδώ στο εκφωνητήριο. Απέναντί μου ο Τόσο Ηλεμέζης στην κονσόλα των ήχων. Από νωρίς έχουμε έρθει εδώ μαζί, καθώς έχει ξεκινήσει η εκπομπή από τις 6. Στην παρέα μας κυρία Πανανίδου, η οποία θα επιλέξει τα υπόλοιπα τραγούδια, γιατί αυτό το έβαλε, έψαξε και το βρήκε από την μπάνκα, καθώς ήταν παραγγελιά από τον φίλο ακροατή μας. Και περιμένουμε και τα μηνύματά σας στις γνωστές θύρες επικοινωνίας, που είναι και πολλές, που έχει αυτή εδώ η εκπομπή. Καταρχήν, σε όλες τις εκπομπές Ερασπόρ μπορεί να στέλνετε μηνύματα στην κονσόλα της Lexitel, εκεί όπου γράφετε σπόρ, αφήνετε κενό. Στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Είναι ανοιχτό. Εδώ έχουν στείλει δύο μηνύματα, έχουν έρθει. Την καλημέρα μου με παρανόητ πρωί-πρωί, θα πάει καλά η μέρα. Λέει ο Βασίλης από, γράφει μάλλον ο Βασίλης από τα Ιωάννα, εδώ στο πενταψήφιο, που είναι με χρέωση, επαναλαμβάνω. Καλημέρα Δημήτρη, πιστεύω θα σου τέριαζε και τρίτο μάτι με σαρελάκο, αλλά να παίρνει τηλέφωνο ο κόσμος. Γράφει το μήνυμά του το δεύτερο που έχουν στείλει, ο 444. Και αυτό το έχουν γράψει και άλλοι 444 στο παρελθόν. Αλλά και μάλιστα είχε γίνει και μια σκέψη, αλλά ξέρεις, ήταν μια ώρα μεσημέρι, που να προλάβω να πηγαίνω και στην εφημερίδα μετά, και το ένα και το άλλο, και γι' αυτό έκατσα στο πρωινό. Για να περιμένετε, γιατί κάτι μου λέει τώρα ο Τάσος να βάλω. Ποια έρημο ρε Τάσο, εκεί που πήγα εγώ, R3. Λοιπόν, ποια R3, R3 έχει η Mickey Mouse. Μα τρελάνεις. Λοιπόν, εντάξει, αυτή είναι διαφορετικά και δεν είναι έρημος εκεί ρε. Λοιπόν, εντάξει, τι έλεγα. Πάμε τώρα στο email, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μπορείτε να στείλετε και εκεί να στείλετε το γραμματάκι σας. Δεν έχει έρθει. Α, όχι, ήρθε. Έχει έρθει ένα, 7 παρα 10. Ποιος είναι? Α, ο Στέφανος Πουλημένος. Ο Στέφανος από την Καλαμαριά. Για να δούμε τι λέει. Καλημέρα Δημήτρη. Ευχάριστο και δροσερό υπόλοιπο καλοκαιριού. Επειδή είσαι λάτρης της θάλασσας και των σκαφών θάλασσας, θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις προλάβει τα hovercraft σε γραφή Αργοσαρονικού στις αρχές δεκαετίες του 70. Τα hovercraft, όπως καλύτερα για μένα γνωρίζεις, δεν έχουν καμία σχέση με τα υπτάμενα δελφίνια. Τα hovercraft υπήρχαν κάποτε και στο κανάλι που ένωνε Αγγλία με Γαλλία. Δεν τα πρόλαβα εγώ, όχι, δεν έχω μπει. Γενικώς δεν έχω ταξιδέψει πολύ Αργοσαρονικό. Έχω πάει μια φορά, μια μονοήμερη κρουαζιέρα που μας είχαν πάει όταν είμαστε ποδοσφαιριστές. Εκεί φύγαμε από Πειραιά, πήγαμε Ίδρα, Σπέτσες και τα λοιπά. Ούτε που θυμάμαι δηλαδή, ούτε που τη θυμάμαι την ιστορία. Θυμάμαι πως πήγαμε. Και άλλη μια φορά είχα πάει και είχα φύγει από εκεί, από την Πελοπόννησο, με κάτι φιλαράκια απέναντι στην Ίδρα. Γενικώς δεν πάω. Παλιά πήγαινα βέβαια σε νησιά όταν ήμουν πιο μικρός. Αργοσαρονικό όμως δεν πήγαινα. Και τα τελευταία 25 χρόνια αποφεύγω τα νησιά. Αν εξαιρέσει την Κρήτη και την Κεφαλονιά που πήγα να δω έτσι τα ξαδέρφια μου δύο φορές και κάτι στην Κέρκυρα, δεν τα αποφεύγω τα νησιά. Δηλαδή στην Άξο που φεύγω και τώρα το Σάββατο κάνω μεγάλη υπέρβαση. Πραγματικά, και αυτό για να δω το φίλο μου τον Γιάννη, να κάτσω λίγο έτσι μια εβδομάδα εκεί, τον Κανέλο που λέμε, παρατσούκλι είναι, ο Γιάννης ο Νικολαίδης, να δω και τα άλλα τα φιλαράκια τους ακροατές.

για την τη λέει καλημέρα από Καλαμάτα για την καλή γειτονία στον Αστέρα Τρίπολης. Ο Ζωροκώστας από την Άξο, να και ο Ζωροκώστας εκεί στην Άξο, καλημερίζει. Ο Αριστοτέλης Γιάχος στέλνει μια καλησπέρα από την Αυστραλία. Και ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου, καλή εκπομπή, πρωί πρωί δεν τα βάζουν αυτά τα τραγούδια, μας πονάει, το ξέρω ρε μητσάρα μου, είσαι εσύ στη Γερμανία, έχεις φύγει, αλλά ήταν παραγγελιά αυτή η τραγουδάρα. Κάποιοι το ακούνε και κλαίνε πραγματικά, και λένε οι άλλοι ότι τραγουδάνε, ακούστε τι μελωδίες βγάζει η φωνή του. Τώρα τα έχουμε πει ρε Τσέλιγκα, το Καζαντζίδη, τα έχουμε πει. Δημήτρη καλημέρα και πάλι, βάλε νότι εγώ email, κάτσε ρε εσύ, περιμένετε να, ένα-ένα τα τραγούδια. Το είχαμε βάλει. Πότε το έβαλα τελευταία αυτό? Άστο, θα το βάλουμε αύριο. Στείλε αύριο, Μιχάλη. Θύμισε το μου αύριο. Λοιπόν, τι άλλο. Ανδρέας Πυρπανάγος, καλημέρα Λου, καλημέρα παρεάκι. Εχθές που ήσουν, Ασπροβάλτα? Ναι, Ασπροβάλτα, και δείχνει, το άνοιξα το βίντεο που σας ακούτε. Επίτηδες έχω φωνή, γιατί κατάλαβα ότι έχει χαλάζει. Σας πω μια ιστορία, Αντρίκο. Γυρνάω από Κωνσταντινούπολη. Έχω πάει να δω το τελικό του Champions League, όλος τυχαίος. Και είδα τον καλύτερο τελικό του Champions League. Δεν μιλάμε με τη Liverpool. Λοιπόν, και λέω όλος τυχαίος, διότι ήμουνα τότε στην Ομοσπονδία του Handball και κάναμε το κύπελο στην Κατερίνη των γυναικών. Κάποια στιγμή με τον Τζιάρα, τον κολλητό μου, τον αδερφό μου, τον Μιτσάρα, Δραμηνός, αλλά γεννημένος σε Θεσσαλονίκη, πατέρας του είχε φύγει μικρός από τη Δράμα, δούλευε στη Θεσσαλονίκη, στην ΔΕΗ και τα λοιπά, και είχα πάρει μια εβδομάδα άδεια. Μου λέει, για να ανέβω πάνω στη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνω πάνω, τελειώνει την Κυριακή ο τελικός, ανεβαίνουμε πάνω, όμορφα και ωραία, καθόμαστε, κάνουμε λίγο μουχαμπέτι που λένε και οι Θεσσαλονικείς εκεί στο σπίτι, αράχτη, χαζεύουμε μια ταινία, κοιμόμαστε, το πρωί σηκωνόμαστε εκεί στον καφέ. Λέω ρε εσύ να πάρω το φίλο μου τον Αλή, μπας και μου βρήκα ένα ειστήριο για την Τετάρτη, ήταν Τετάρτη τότε ο τελικός της Champions League, δεν ήταν Σάββατο όπως έγινε μετά, για τον Ατάλο. Μου λέει, δεν παίρνει. Τον παίρνω τον Αλή, φωτογράφος του Προέδρου. Αυτός, τότε Πρόεδρος δεν ήταν ο Ερντογάν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, η Τσιλέρ, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, 2005. Δηλαδή ήταν, όπως λέμε, με σύμβαση αόριστου χρόνου, φανταστείτε, ο φωτογράφος της Προεδρίας. Λοιπόν, τώρα φωτογράφος της Προεδρίας, με ένα τηλέφωνο κανονίζουν 1000 πράγματα. Αυτή σας το ξέρω γιατί και από άλλα περιστατικά. Τσουπ, ειστηριάκι αμέσως, πρόσκληση. Δεν θα πληρώσω δηλαδή. Του λέω φεύγω. Φεύγω όμορφα και ωραία. Πάω Κωνσταντινούπολη, πάω από το πάνω μέρος, από την Εθνική Οτοστράτα, όχι από κάτω, από Αλεξανδρούπολη. Πάω, κάθομαι όμορφα και βλέπω τον τελικό. Λέω ας γυρίσω. Γυρνάω ξανά από πάνω. Δεν είχα πάει ποτέ διδημότυχο. Λέω έτσι από μέσα μου, δεν πάω ένα διδημότυχο. Α, ποιο είναι αγαφέ, ρε παιδί μου, να δω πώς είναι η πόλη. Κάνω έτσι, πάω διδημότυχο. Πίνω τότε, το θυμάμαι σαν τώρα. Κάθομαι σε μια καφετέρια εκεί στα κτέλ υπεραστικών λεωφορείων απέναντι. Είχε μια καφετέρια. Κάθομαι εκεί. Με το που πάω να βγω έξω, πίνω ένα καφέ. Με το που πάω να βγω έξω, ψιλόβρεχε. Αντρέα Μπυρπανάγο. Που μου λες Ασπροβάλτα για το χαλάζι, άκου τώρα. Ψιλόβρεχε. Φοράω τα διάβροχα. Εντάξει, ταξίδι μεγάλο είχα κάνει. Είχα μαζί διάβροχα, είχα όλα τα συμπράγκαλα. Φοράω τα διάβροχα και ξεκινάω. Βγαίνω από την πόλη, πήγαινα, η βροχή δυναμώνει. Δεν υπήρχε Εγναντία οδός τότε. Δυναμώνει, δυναμώνει και φτάχνω ρε παιδιά στην Ασπροβάλτα. Με το που λέει εκεί Ασπροβάλτα, η

καβέλα από τον κάτω δρόμο, αρχίζει ένα χαλάζι, να σαν αυτό τώρα του Ανδρέα Πυρπανάκου που μου έστειλε το βίντεο. Τρομερό, να έχω κρυφτεί πίσω από τη ζελατίνα της μηχανής με το κράνος και να χτυπάει στο πάνω μέρος του κράνους, στην πλάτη μου, στους άμμους, κάτι, στους ώμους, κάτι σαν μπαλάκι του γκολφ, κάτι ιστορίες. Ναι, εκεί Τάσος ο Ηλεμέζη, άκου τι κάνεις. Και όπως μπαίνω μέσα στην Ασπροβάλτα, έχει κάτι μαγαζιά. Σαν τώρα το θυμάμαι, έχω να πάω εκείνο το δρόμο, όχι τον πήγα, τον πήγα πριν από κάμια οχταριά χρόνια. Αλλά έχει όπως και σταματάω σε ένα μαγαζί δεξιά, είχε έξω μια τέντα, αφήνω τη μηχανή στο δρόμο εννοείται, πάω κάτω από την τέντα και είναι ένα καφενείο εκεί. Και βγαίνουν από τον καφενέ 4-5 άτομα προς τιμήν τους, μεγάλης ηλικίας, και μου λέει: «Παιδάκι μου, έλα μέσα, πώς είσαι έτσι?» Είχα γίνει μουσκίδι, τι να τους πω. Έρχομαι από Τουρκία. Τελικά μετά πολλά σταματάει το χαλάζι, συνεχίζει να ψιλοβρέχει. Ξεκινάω μικρή, μεγάλη βόλβα, το μέσα δρόμο κανονικά. Αου, αου. Και φτάνω στην Πηλαία, στο Τσιάρα. Και χτυπάω από κάτω το κουδούνι της εξώπορτας. Μπαίνω μέσα και είμαι μουσκίδι. Τρελάθηκε με τσάρας. Αστροβάλτα, φίλε. Την έχουμε βρει και εμείς αυτή την ιστορία. Και εσύ τη βρήκες με το φορτηγό. Εγώ αυτό το χαλάζι με τη μηχανή. Μου έχει μείνει. Είναι κάποια περιστατικά τα οποία πάμε, φίλες και φίλοι, άμα έχεις γυρίσει πολλά μέρη. Είναι κάποια πράγματα που δεν τα θυμάσαι. Ας πούμε τώρα, τα περνάς έτσι, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία σου μένουν στο μυαλό. Ας πούμε τώρα η γυναίκα μου χτες, γιατί πήγα και προχτές, γιατί πήγα και άραξα στην Αθήνα. Λοιπόν, δεν πήγα στη Λούτσα. Και μου λέει, κανονίσαμε την αδερφή μου και άλλες 3-4 να φύγουμε να πάμε ένα tour στην Τινησία. Εκεί που ήσουν εσύ, μου λέει. Εν τω μεταξύ εγώ είδα στο Φαράγγι εκεί, στην όαση της, πώς λέγονταν, τέλος πάντων, ένα πούλμαν Πολωνών, μάλλον αυτό το τουριστικό γραφείο θα τους πηγαίνει, με έναν ξεναγό και ούτω καθεξής. Και μου λέει θα πάμε εκεί, κάποια μέρη, έπρεπε να δω το χάρτη για να καταλάβω ότι τα πέρασα και δεν έχει περάσει σε 1,5 μήνας. Καταλάβατε, είναι κάποια σου μένουν, κάποια όχι, μου μείναν άλλα πράγματα πιο συγκλονιστικά. Δεν μου μείνε τώρα εκεί που περάσαμε από μια όαση, τι αν την κάνεις την όαση. Μου μείνε όμως η όαση εκεί στο Φαράγγι του Μίδα. Κάτω ιστορίες στο Νατάλο που καθίσαμε και ήπιαμε σε ένα μαγαζάκι εκεί που είχε φτιάξει ένας και ούτω καθεξής. Αλλά κάτι άλλα δεν σου μένουνε. Τι λέγαμε, τι ώρα είναι, να είμαστε στα μηνύματα. Το Στέφανο από την Καλαμαριά το είπαμε το μήνυμα. Περικλής Λάσκος πάει για τη σχολή UFAC προπονητών. Άντε να πάρεις το δίπλωμα, Περικλή, με το καλό. Θανάσης Μακριχώρη Καρδίτσας, ελπίζω σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό μου και καλή ευρωπαϊκή πορεία. Α, δούμε. Καλημέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή, στέλνει ο Χρήστος ο Μπολουγούρης. Ο Ηλίας τη λέει: «Καλημέρα Μιτσάρα, 2-1 φευγιό από το φούρνο της Αθήνας και είναι τα τσιμίδα», λέει ο Ηλίας από την Νέα Σμύρνη. «Και εγώ μαζί θα φύγουμε». Λιάκο. Ο Χαρίλαος καλημερίζει. Ο Ανατολικό Πύλιο Τσαγκαράδα, καλημέρα αέρια. Ωραία φωτογραφία, ωραία μας έστειλε ο Σωτήρης ο Δημόπουλος. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με την καλημέρα του. Ποια Λίβερπουλ, Μιτάλ, έλα εδώ να, και πάρε τον Άρη, λέει ο Καλαμαριώτης ο Αριανός, ο Μιτσάρας ο συνονόματος. Νίκος Πολιτάκης από Ρέθυμνο, καλές διακοπές, λέει η Μερακλή για μένα. Ο Σταύρος, καλημέρα σε όλη την παρέα. Στον Κηφισό έχει από τον κόμβο της Λιωσίων μέχρι και τη γέφυρα της Νέας Φιλαδέλφειας τροχιά για να μην μπαίνουν στα διαγραμμισμένα πέστα σημεία αυτοκίνητα και δημιουργούν αυτό το χάλι μποτιλιαρίσματος που από 5 λωρίδες κυκλοφορίας γίνονται 3. Αυτό γίνεται εδώ και ένα δίμηνο περίπου. Α, να ο Σταύρος εξηγεί τι γίνεται. Καλημέρα στην παρέα, μια ερώτηση. Ξυλορακέτα τι κανόνες έχει, ξέρεις? Ρωτάει εδώ Μαλή, λέει. Έχει, τι να σου εξηγήσω τώρα, όλους τους ρακέτες, όλους τους κανόνες.
Θα σου πω, έχει πτώσει μείον 3 βαθμούς στο σύστημα της ΑΕΣΑΞ, που είναι και αναγνωρισμένο από την ΕΦΟΑ. Έχει ένα λογισμικό που ανάλογα με την ταχύτητα που χτυπά την μπάλα, το όριο βάσης είναι 55, έγινε 65, ήταν, έγινε 55, παίρνεις ένα πόντο κτλ. Και γενικώς θέλει πυκνότητα μπαλιών με δυναμική και χωρίς πτώσεις για να κάνεις μια καλή εμφάνιση και να πάρεις μετάλλιο. Δηλαδή ένα ραντάρ μετράει ταχύτητα της μπάλας που πάει σε ένα λογισμικό. Υπάρχει και ένα άλλο σύστημα, το Βαλεντού, το ράκετ, το οποίο επίσης ένα ραντάρ μετράει με ταχύτητα της μπάλας. Αυτό μετράει με τους πόντους το καρφί, δηλαδή αν έχεις 70 χιλιόμετρα καρφί, 80 παίρνεις 70-80 πόντους και μετά τα 80 και παίρνεις μπόνους, οι οποίοι μπόνους, επειδή αυτό το σύστημα ευνοεί τη δυναμική, είναι πολύ περισσότεροι όσο ανεβάζεις την ταχύτητα. Παίρνεις περισσότερο πριν δηλαδή. Καλημέρα Μίτσο, Τσόρι από Τρίκαλα, καλώς τον, το φιλαράκι μας τον Μπάμπι. Καλημέρα Μιτσάρα, ευχαριστώ για το τραγούδι, ο Κότσας από τη Φραγκφούρτη, ο Καβαλιώτης, να σε καλά Κωστή. Καλημέρες Μιτσάρα, υγεία, δύναμη σε όλους. Να ρωτήσω κάτι, τι ακουγόταν άσχημα στο τραγούδι? Έκανε κανείς δεύτερη φωνή? Ήταν παράσιτα, ρωτάει ο Χρήστος ο Καζάκος. Κάτι παράσιτα ήταν έξω. Ήτανε, το έχουμε γράψει στην μπάνκα από αυτά τα δισκάκια τα παλιά των 45 στροφών που είχαν τα παράσιτα, τα θυμάστε που κάνανε. Δημιούργησε ομορφιά όχι για να ενθουσιάσει αισθήσεις, αλλά για να δώσεις ουσία στην ψυχή σου. Γκάμπριελ Μιστράλ, καλημέρα φίλη μου, στέλνει ο Άγγελος με μια ωραία φωτογραφία. Καλημέρα Μιτσάρα, σε ακούμε ελληνικώς και θα συναχωρούμε πολύ που θα βγει η σύνταξη. Έχεις καμιά πληροφορία για τις νέες ταυτότητες και αν δώσουν παράταση? Ευχαριστώ πολύ, καλή εκπομπή, ρωτάει ο... για τις νέες ταυτότητες όχι, δεν έχω καμιά πληροφορία φίλε, αλλά κάτσε τώρα στο τραγούδι να ψάξω λίγο, να βρω να σου απαντήσω. Κάτσε, σύνταξη τώρα θα δούμε. Για του χρόνου είμαι. Καλημέρα. Εξηγήστε μας παρακαλώ τι σημαίνει ότι το κλειστό των αναλυσίων ανήκει στο ΣΕΦ και σε ποιον θα δίνει χρήματα η ΑΕΚ για τα εμπορικά του γηπέδου. Σε λίγο, φίλε Χρήστο Σκούρο, θα σου πω και αυτό το θέμα. Να τελειώσω γιατί είναι και 26, πάει. Θα βάλουμε το τραγούδι. Τα βάζω, τα κρατάω αυτά τα δύο θέματα. Χρήστος Πρίτσας, καλημέρα σε όλους. Πολύ ακριβές οι φετινές διακοπές, αλλά πανάκριβα. Πες τα ρε Χριστάρα, χαμός γίνεται. Το ίδιο έπαθα και εγώ ασπροβάλτα με το X5, πάρκαρα δεξιά, φοβερό καλάζι. Χαλάζει, λέει ο Χρήστος Πρίτσας. Άρα το έχει περιοχή εκεί στην ασπροβάλτα. Από εκεί και μετά, καλημέρα, καλή εκπομπή και καλή άδεια όταν πάρετε. Σαν χτες έγινε και ιδέα του Πετρουλάγα, τη λέει, μετά από πολλές περιπέτειες δεν έδινα σώμα και τα λοιπά, χρόνια πολλά στις Μαρκέλες και στοιχείο και στη μικρή μου αδερφή και μαθήτρια από Κονγκό και Σάμο, την όμορφη Μαρκέλα, γράφει η Καθλίνα. Πάμε τραγούδι.

κρυπτείο κάψωνα και ακραίου κινδύνου πυρκαγιών η χώρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Παύση υπαίθριων εργασιών 1 έως 5. Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για 11η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις ντρόνς και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν που απείλησε με αντίπεινα. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι συνταξιούχοι του δημοσίου. Η Γαλλία, η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες!
7: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Ακούτε Ερασπορ.
8: Γυρίσατε.
9: Γυρίσαμε. 7 και 34 πρώτα λεπτά. Αυτό το πρωινό Τετάρτης, 22 Ιουλίου του 2026. Γιορτάζει η Μαγδαληνή σήμερα. Είναι μεγάλη γιορτή, φίλες και φίλοι. Είναι η μνήμη της Μυροφόρου και της Αποστόλου Μαρίας Μαγδαληνής. Η Μαρία από τα Μάγδαλα της Γαλιλαίας, εξού και το Μαγδαληνή. Ανήκε στον κύκλο μιας ομάδας γυναικών οι οποίες ακολούθησαν τον Χριστό και τους Αποστόλους και τους βοήθησαν στο έργο τους. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη καταρριχόταν από 7 δαιμόνια από τα οποία την απάλαξε ο Χριστός και από ευγνωμοσύνη πήγε μετά μαζί του και έγινε αφοσιωμένη μαθήτριά του. Τον ακολούθησε με πάθος, ήταν στον τάφο, είδε τον άγγελο που κύλησε την πέτρα από τη θύρα του μνημείου και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, η Μαρία Μαγδαληνή υπηρέτησε την πρώτη χριστιανική εκκλησία που ιδρύθηκε εκεί στα Ιεροσόμυλα και μετά την κοίμηση Θεοτόκου. Ακολούθησε τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή στην Έφεσο και εκεί εκοιμήθηκε και ενταφιάστηκε. Μεγάλη γιορτή η σημερινή. Βέβαια έχουν ακουστεί και διάφορες θεωρίες συνωμοσίας για την Μαρία τη Μαγδαληνή και τον Χριστό και τα λοιπά, όπως γίνεται συνήθως. Λοιπόν, έχω, γιατί ήθελα να προλάβω το τραγούδι και δύο μηνυματάκια τα οποία με ρωτήσατε. Το ένα για τις ταυτότητες. Μπήκα μέσα, λοιπόν, είδα. Για ταξίδια στο εξωτερικό από 3 Αυγούστου του 2026 δεν δίνεται παράταση. Οι παλιές ταυτότητες δεν θα ισχύουν πλέον ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ούτε για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζώνη Σέγγεν που λέμε. Και θα χρειάζεστε από 3 Αυγούστου υποχρεωτικά τη νέα ταυτότητα ή διαβατήριο. Τώρα, για τη χρήση στο εσωτερικό και το δημόσιο. Δόθηκε παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 και για την πλήρη απόσυρση των παλαιών δελτίων από τις καθημερινές συναλλαγές. Και αν δεν σκοπεύετε να ταξιδέψετε άμεσα στο εξωτερικό, έχετε περιθώριο για τις συναλλαγές σας εντός Ελλάδας. Αν όμως προγραμματίζετε ταξίδι και δεν έχετε διαβατήριο και τα λοιπά και θέλετε να πάτε σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Σέγγεν και τέτοια, κλείστε ένα ραντεβού στο αστυνομικό τμήμα μέσω της πλατφόρμας του Gov για την έκδοση της νέας ταυτότητας. Αυτό είναι το ένα θέμα που ρωτήθηκα για να απαντήσω και το άλλο είναι για τη Σανέλα Ρίνα. Λοιπόν, είχα ετοιμάσει ένα θεματάκι για τη Σανέλα Ρίνα για να σας το πω αυτή την ώρα που λέμε και 2-3 πράγματα παραπάνω, γιατί για μια ώρα στην αρχή από τις 6 μέχρι τις 7 λέμε συνέχεια ειδήσεις, αλλά δεν είσαστε κι εσείς υποχρεωμένοι να ακούτε την εκπομπή από την αρχή, εκεί που λέμε όλες οι ειδήσεις και για όλα τα αθλήματα, εντάξει. Και επιλέγουμε 4-5 θεματάκια για αυτό το μέρος, είτε και τα απαντάμε μερικά και μέσα από τα μηνύματά σας, αν έχει τύχει. Σε αυτό λοιπόν, μέσα από το μήνυμα του φίλου ακροατή, να συγγνώμη για το φίλε, εσύ ο άλλος που στέλνεις μηνύματα, αλλά τι να κάνω, πρέπει να το πω. Έχουμε για μισό αιώνα, για τον επόμενο μισό αιώνα, 49 χρόνια, η Σανέλ Αρίνα, κάτι που πρόκειται να ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων, σχετική διάταξη νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, αύριο 5η, 23 Ιουλίου, εντάξει. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία είχε προαναγγελθεί στις αρχές Ιουνίου, αλλά χτες έγινε το πιο σημαντικό βήμα και υπήρξε και η σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Αθλητισμού. Πάμε τώρα στο ερώτημα του φίλου. Η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους στάθμευσης με συγκεκριμένες εξαιρέσεις για διεθνείς διοργανώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η ΚΑΕΑΕΚ υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ευρώ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια και θα αποδίδει ετησίως στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο οποίο υπάγεται οργανικά, ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρουμένων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, ρητά εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις. Σας λέω ακριβώς, το διαβάζω, τι λέει ο νόμος, το σχέδιο νόμου, εντάξει. Φυσικά διατηρεί τη δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων από τις εθνικές ομάδες καλαθοσφαίρισης και δεν θίγονται καθιοδήγοντα τρόπο η εργασιακή κατάσταση και το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως τακτικού και έκτακτου προσωπικού του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Αυτό είναι. Άλλα πράγματα. Τώρα κοιτάω το σχέδιο. Παράλληλα με άλλη διάταξη χωροθετούνται στο Ολυμπιακό Κέντρο Ανολοσίων οι σχολές και οι ακαδημίες πολιτισμού και αθλητισμού, καθώς και η Εθνική Αρχαιοθήκη οπτικοακουστικού και ψηφιακού περιεχομένου, ενώ ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση παρεμβάσεων του να ενισχύσουν τη λειτουργικότητα, την αβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη κτλ. Κτλ. Βέβαια, χτες να πω, η ΚΑΕΑΕΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τη στοιχηματική εταιρεία Superbet, που θα γίνει ο μεγάλος χορηγός μέχρι το 2029 και θα έχει και κάποια έσοδα και από εκεί. Αυτά, φίλε μου, ακριβώς όπως τα λέει εγκύκλιο, περισσότερα μη με ρωτάς, δεν γνωρίζω πέρα από αυτά που σου είπα. Δημήτρη, πίνανε καφέ δύο φίλοι, λέει ο ένας. Πω, χτες ήρθα αντιμέτωπος με τρεις οχές. Σιγά τι έπαθες, του λέει ο άλλος. Εγώ που έμεινα ένα βράδυ με την κουνιάδα μου, τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Λοιπόν, Δημήτρη, καλημέρα, εύχομαι τα καλύτερα σε όλους και προσοχή με τη ζέστη, αλλά το μυαλό το έχουν χάσει πιο πολύ. Χτες παραλίγο να τρακάρω δύο φορές με αυτοκίνητο και πατίνι που οδηγούσαν ανάποδα στο δρόμο. Στο δρόμο το πρώτο και σε πλατεία το δεύτερο. Καλά τώρα. Φωνάζει μία από τον μπαλκόνι. Ανάποδα πας! Έβλεπα το βίντεο στο TikTok. Και με το ανάποδα πας και με το πας βγαίνει ο άλλος ο άνθρωπος που δεν είχε δει, γιατί πού να ξέρει ότι από εκεί πάει ανάποδα αυτοκίνητο. Γκάπ. Έγινε μια μετοπική, αλλά ψηλή. Λοιπόν, όπου θέλει πάει ο καθένας. Καλημέρα, Δημήτρη, καλή εκπομπή. Τι ωραίες περιπέτειες, λέει ο Αργύρης Τσιώτας. Τι, έχουμε περιπέτειες και ιστορίες να φάνε και κότε. Καλημέρα, Δημήτρη, μας είπες τίποτα για WOCAP, ο Γιάννης ο Πίτσας. WOCAP, είπα λίγο στην αρχή, δεν είπα ακόμη, είπα στην αρχή με τις εφημερίδες που διάβαζα, ότι ξέχασα να πω στην αρχή στους τίτλους για τον WOCAP, ενώ είχα δει ορισμένα πράγματα, το τι γίνεται αυτό το σκληρό πόκερ, αν θέλετε να το χαρακτηρίσω έτσι, ανάμεσα στο WOCAP, την Ντουμπάι και τον Ολυμπιακό. Τώρα δεν ξέρω πόσες παρτίδες, μια και είπα σκληρό πόκερ, θα γίνουν μέχρι εν τέλει να έρθουν σε μια συμφωνία. Είναι αρκετές εβδομάδες, φίλες και φίλοι, όλοι τα ξέρετε, ότι ο Αμερικανός με ελληνικό διαβατήριο έχει κάνει δημόσια αναφορά περί σεβασμού, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πως θέλει μια γενναία αύξηση, η οποία αποκαλύφθηκε πως τη βρίσκει σε συμβόλαιο από την Ντουμπάι. Χθες γέρευσε από τον Πειραιά ότι έπειτα όλες αυτές οι μέρες που οι εμπλεκόμενες πλευρές χρησιμοποιούσαν το χρόνο για το επικοινωνιακό μέρος της υπόθεσης, όπως γίνεται από τότε που ήρθαν τα μέσα κοινωνικής απαξίωσης και αποχάβνωσης, γίνεται ένας κακός χαμός και όλοι παίζουν επικοινωνιακό παιχνίδι, όλοι μα όλοι, πιστέψτε με. Σε αυτό το επικοινωνιακό μέρος της υπόθεσης βλέπαμε, διαβάζαμε και διαβάζουμε ακόμη δηλαδή, ότι η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χτες διέρευσε ο Ολυμπιακός, ότι πρόσφερε 600.000 ευρώ στον Ολυμπιακό και μάλιστα μέσω δύο δόσεων για τον ΟΠΕ. 300.000 φέτος το καλοκαίρι και άλλες 300 για το επόμενο. Όπως καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακός απέρριψε αυτή την πρόταση. Η προσφορά γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι αποτελούσε κίνηση τακτικής ως απάντηση της διαρροής από την Ελλάδα ότι ο Ολυμπιακός αξιώνει αποζημίωση 3 εκατομμυρίων ευρώ, την ώρα που ακούγονταν έντονα πως οι Άραβες θα έκαναν πρόταση στο 1 εκατομμύριο, και αυτά τα διαβάζαμε, δεν έκαναν ούτε καν αυτοί και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Στην συνέχεια, το θέμα είναι ότι έπειτα από τη διαρροή της ΚΑΕ Ολυμπιακός εχθές και το ζουμί, απορρίφθηκε η πρώτη πρόταση των 600.000 ευρώ της Ντουμπάι, που θα γινόταν, όπως σας είπα, και σε δύο δόσεις. Καλημέρα από Σπάρτη. Σήμερα θα πιάσουμε 40 βαθμούς, χαμός, λέει ο Αποστόλης Παπαδόπουλος. Καλημέρα από Χανιά. Ωραία φωτογραφία μας στέλνει εκεί. Έχω βγάλει εκεί σε αυτό το φάρο πόσες φωτογραφίες, Δημήτρη Χατζηδάκη. Θανάσης Γεωργούλης από Γιάννηνα, πρωινό περπάτημα στη λίμνη Παμβότιδα. Επίσης και ο Θανάσης μας έχει βγάλει μια φωτογραφία από τη λίμνη. Καλημέρα Δημήτρη από Νότιο Ρέθυμνο. Χτες και σήμερα πολύ ζέστη, αλλά πήραμε τα βουνά. Καλές διακοπές να περάσεις. Ο Μιχάλης ο Μαυροτσουπάκης έστειλε και αυτό στην φωτογραφία του και στα βουνά που περπατάει. Κηδεία Σωτήρη Πέτρουλα. Η Μαρκέλα είναι φίλη. Εν τη ρήμη του λόγου κάνουμε καμιά φορά λαθάκια, λέει η Καθλίνα. Ναι. Καλημέρα. Κυβέρνηση και Ολυμπιακή Επιτροπή διαχειρίζονται την αθλητική υποδομή της χώρας που έγινε με δικά μας λεφτά, σαν ένα προϊόν προσωπικής εργασίας, και δημοσιογράφοι υπάλληλοι των ολιγαρχών πανηγυρίζουν. Δυστυχώς ο Φίλιππος Συρίγος έφυγε νωρίς. Δημήτρης Βόλος. Δεν ξέρω τι εννοείς, φίλε, αν εννοείς για το Καραϊσκάκι και την Ολυμπιακή Επιτροπή. Ολυμπιακός για το Καραϊσκάκι, αν εννοείς αυτό, και θα ανοίξω τώρα μια παρένθεση, η μοναδική αλλαγή στο νόμο του 2003 που ζήτησε ήταν το ύψος του μεταλλικού σκεπάστρου από 40 σε 52 μέτρα. Εντάξει. Τώρα, επειδή ξεκινάει το γήπεδο από την αρχή, το κοντέρ μηδενίζει. 49 χρόνια και εδώ, όπως σαν Ελαρίνα. Παραχώρηση από την ΕΟΕ και δικαίωμα χρήση στο γήπεδο από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα έχει ένα γήπεδο 53.000 θέσεων, αν το βάλουμε κάτω, έως το 2075. Για πρώτη φορά τώρα, από το 2003, θα θεσμοθετηθεί το δικαίωμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής να λαμβάνει, από τον Ολυμπιακό ετήσιο μίσθωμα. Κατάλαβες. Κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα 23 χρόνια. Και βέβαια αυτό, αν θέλουμε να το κοιτάξουμε λίγο πιο βαθιά, βαραίνει την τότε διοίκηση της ΕΟΕ. Επίσης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι και ένας από τους βασικούς χορηγούς της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Έχει βάλει 2 εκατομμύρια ευρώ μέσω της εταιρείας του για το, αν θυμάστε, για τα έργα κατασκευής στο Καλλιμάρμαρο. Και το θέμα και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι ο Μαρινάκης θα πληρώσει εξ ολοκλήρου το ποσό για το νέο γήπεδο. Ένα ποσό που, όπως βγήκε προς τα έξω με τις μακέτες και αυτά που είδαμε και διαβάσαμε, θα φτάσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι έχει το θέμα. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, έχεις χαιρετισμούς από το Στάι το Χατζιπαυλή. Η γυναίκα του Ελευθερία είναι πρώτη ξαδέρφη μου. Έλα ρε φίλε, Σταθάρας. Φίλος. Είχε γι' αυτός μια βαραντέρο τότε. Ο Στάις ο Χατζιπαυλής, παιχταράς και στο ελεύθερο μπιλιάρδο εκεί, στον Μπαράζ. Έχουμε φάει ψωμί και αλάτι με διοργανώσεις και τέτοια, τηλεοπτικά και ούτω καθεξής. Τι άλλο, για να δω, ο Γιώργος ο Νικολόπουλος, καλημέρα αδερφέ, όταν πας στην Άξο πες στον αξιώτη άμα ξέραν που έχει αντίκες έπιπλα να τα δεις, λέει ο Γιώργος. Άρα Γιώργο Νικολόπουλο, έχεις το στόχο ξαναπεί. Όταν διαβάζω μήνυμά σου μου έρχεται στο μυαλό το κολυτάρι μου που πιτσιρίκια μαζί, πιο μεγάλος από μένα βέβαια, στις ρακέτες, φιλαράκι μου, και στα Πετράλωνα, γιατί είμαστε και το καλοκαίρι μαζί στη Λούτσα και στα Πετράλωνα πήγαινα εγώ. Ο Γιώργος ο Νικολόπουλος έφυγε γι' αυτός νωρίς. Καλημέρα Δημήτρη, καλή Τετάρτη. Ο Δημήτρης ο Λαμπρόπουλος, καλημέρα από τα ζεστά Γιάννηνα, την πιο γλυκιά μου καλημέρα, όμορφη Τετάρτη, μας στέλνει η Ελένη Βάγια. Καλημέρα και καλή δύναμη ΑΕΚ παντού, ο Μάκης, και αυτός μας καλημερίζει. Ο Γιώργος ο Μίχαλος επίσης μας καλημερίζει με ένα λουλουδάκι. Τι άλλο, δώστε μου ένα λεπτάκι να δω και την κονσόλα της λέξη Τελ. Ο 046 τι λέει, πώς θα γίνει αφού δεν έχουν λυθεί άλλα πιο σοβαρά θέματα, ιδιοκτησία 50-50, Μαρινάκης Λαβρεντιάδης αποπληρωμή πρώτου δανείου, και το σημαντικότερο, δεν γίνεται να υπάρξει επέκταση παραχώρησης 49 αφού βάσει νόμου τρέχουν άλλα 27 χρόνια και το σύνολο ξεπερνάει τα 50 που απογορεύεται από το Σύνταγμα. Ξεκινάει από την αρχή σου λέω, 046 η ιστορία, γιατί γίνεται ένα γήπεδο από την αρχή, ξενέει από την αρχή με νέα συμφωνία, και μέσα στην συμφωνία έχει πλέον και κέρδος η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τα είπα πριν από λίγο. Λοιπόν, τι άλλο, για να δω τα email. Στο email ο Βασίλης Ταξιτζής, όπως γράφει εδώ, ρε Λουκάκη, τι γίνεται με τον Ολυμπιακό, τι έγινε με τον Ολυμπιακό. Όλα καλά, σου είπα για το γήπεδο, ομόφωνη συνένωση και από την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων. Πήγε και ο Ελκαμπή φουριόζος στο πρόγραμμα της ομάδας και βλέπει και ο Μεντιλίμπαρ την επίθεσή του τουλάχιστον σαν πρώτη φάση να είναι εκεί όλα τα παιδιά. Έβλεπα και ένα γκολ που έβαλε ο Ουκρανός χτες στην προπόνηση και από τα site που έχουν πάει και ακολουθούν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι τις προετοιμασίες και τους βλέπω σε όλες τις ομάδες, εντάξει. Μόνο Σιπιώνη, από ό,τι διάβαζα, συνεχείς θεραπείες και ατομικό πρόγραμμα μετά το πρώτο, αν θυμάστε, με τον τραυματισμό του στο πρώτο φιλικό με τη Φορτούνα Πέστινα Σιτάρντ, και αυτό που περιμένουμε είναι τώρα τι θα γίνει, φίλε, ταξιτζή, με τα γραφικά. Ψάχνει ο Ολυμπιακός τερματοφύλακα, γιατί σύντομα ο Τζολάκης θα πάει στην Πρέμιερ, θα πάει για το νησί εκεί. Ψάχνει αντικαταστάτη του Ορτέγκα. Τι άλλο, γιατί ο Ορτέγκα παρουσιάζεται στην Αργεντινή όλο και πιο κοντά. Η μεταγραφή του Σάλιακα είναι έτοιμη να ολοκληρωθεί. Η Bild η γερμανική έγραψε ότι θα φύγει, επιβεβαίωσε λοιπόν το ρεπορτάζ. Με το Γιαννούλη κάτι ακούστηκε ανοιχτό και βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για Έλληνες ποδοσφαιριστές. Τι άλλο, για να δούμε, έχει έρθει τίποτα άλλο εδώ. Ο Θανάσης ο Αυγουστής τι λέει? Μπλα μπλα μπλα, αυτό είναι πολιτικό το πρωτοσκέλος, άστο, δεν μας ενδιαφέρει φίλε. Δεν είναι τώρα για να το διαβάζω 7 αυτό. Και λέει με τον Παναθηναϊκό τι γίνεται με την Μπάξη. Τι να γίνει, έχει φτιάξει τα πλάνα τον Ίστρουπ από ό,τι καταλαβαίνω, φιλαράκο, και θα έχει βρει και την εντεκάδα. Έλεγε ένας, έγραφε ένας συνάδελφος χτες που ασχολείται ενεργά με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ότι δύο θέσεις παίζονται στην αρχική εντεκάδα, και τα έχει το μυαλό του, που έχει στο μυαλό του ο Δανός προπονητής για το αυριανό παιχνίδι. Νομίζω σίγουροι στο αρχικό σχήμα θα είναι ο Πένια, ο Τσάπρας, ο Ντεφράη, ο Καμαρά, ο Κυριακόπουλος, ο Κάτρης, ο Τέτε, ο Τσέριν και ο Γιάγκουσιτς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε από όλους αυτούς που σας είπα στον Παναθηναϊκό και έτσι, και τα έχω δει τα φιλικά του Παναθηναϊκού, ουσιαστικά τι μένουν? Τα δύο φτερά. Δηλαδή, αν θα παίξει στα αριστερά ο Αντίνο ή ο Ζαρουρί, μπορεί να ξεκαθαρίσει και αύριο αυτό από τους δημοσιογράφους που θα πάνε εκεί. Πάντως νομίζω ότι για μένα, αν θέλετε την άποψή μου, μπορεί να ξεκινήσει με Ζαρουρί από την αρχή. Δίνω περισσότερες πιθανότητες. Και τώρα στο από τα δεξιά είναι ο Παντελίδης και είναι και ο Ταμπορδά. Και μην σας φανεί παράξενο να δούμε και βασικό και τον Παντελίδη. Εντάξει. Τι λέει εδώ? Για κάτσε. Ντέσσερς πότε θα είναι έτοιμος? Το οποίο αυτό δεν ξέρω. Αυτά με ήταν ο κοντός εδώ. Θα σου απάνταγε, φιλαράκι. Δεν ξέρω, αυτό δεν το έχω δει το θέμα καθόλου. Τζονς Μπόρος, πολλές καλημέρες, συνεχίζουν οι φίλοι τα μηνύματά τους. Καλημέρα Δημήτρη, έχουμε κανένα νέο για Μπακασέτα? Πάει τελικά παρή? Δεν ξέρω ούτε αυτό το θέμα, φίλε, με τον Μπακασέτα. Τι θα γίνει, ψάχνετε πάντως. Ωραία Δημήτρη, έπιασε άλλο θέμα. Πώς κοστολογείται μια επέκταση στο Καραϊσκάκη 250 εκατομμύρια όταν ένα γήπεδο από το 0 πάει γύρω στα 100, λέει ο Χρήστος Σκούρος. Τώρα, τι να σου πω τώρα ρε φίλε, δεν ξέρω πόσο πάει ένα γήπεδο, δεν είμαι μηχανικός να ξέρω. Εσύ σίγουρος ότι πάει 100 εκατομμύρια ένα γήπεδο από την αρχή? Εδώ βλέπω κάτι γήπεδα τα οποία φτιάχνονται 50.000 θέσεων στο εξωτερικό και τα λοιπά και έχουν 300 και 400 εκατομμύρια. Κάτι γήπεδα 75.000 θέσεων στην Αμερική, τώρα που έκανα τις περιγραφές και κοίταγα πόσο κάνανε και 10-15 χρόνια πριν, που ήταν διαφορετικά τα υλικά και πιο φτηνά και τα λοιπά, πήγαιναν 700 και 800 εκατομμύρια δολάρια. Τι να σου πω, 100 εκατομμύρια ένα γήπεδο, 53.000 θέσεων υπερσύγχρονο και τα λοιπά, λίγα μου φαίνονται. Παίζει ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη εδώ και 22 χρόνια δωρεάν, χωρίς να έχει πληρώσει τίποτα, ούτε για να φτιάξει, ούτε για τη χρήση, και τώρα θα το ξαναρχίσει όλα 50 χρόνια. Αλλά θα πληρώσει ο Μαρινάκης να το φτιάξει. Κρίμα, θα έπρεπε να το φτιάξουν και ένα καινούριο δωρεάν, λέει ο Γιάννης από την Θήβα. Καλημέρα κύριε Μιτσάρα. Πώς γίνεται παραχώρηση για 49 αφού τρέχουν ακόμη 27 και έχουν περάσει 22? Λένε ότι ξεκινάει από την αρχή γι' αυτό. Δεν έχουν λυθεί θέματα παλιά, όπως τα τοποδοτικές εγκαταστάσεις Αγίου Κοσμά. Υπάρχει ενεργή σύμβαση. Την ιδιοκτησία Λαβρεντιάδη τι θα την κάνουν? Θα την γράψουν στο χιόνι όπως τα 17 δις δραχμές που έφαγαν επί Κοσκοτά? Θα εξαφανιστεί η ιδιοκτησία? Οι τράπεζες που έδωσαν λεφτά τι θα κάνουν? Ρωτάει η Αλεξάνδρα Παπα-Νικολάου. Ερωτήματα τα οποία πιστεύω θα απαντηθούν. Εγώ δεν μπορώ να τα απαντήσω τώρα. Δημήτρη, καλημέρα. Θέλεις να μας πεις Τι βλέπεις για τους πρώτους αγώνες ευρωπαϊκής και ελληνικές ομάδες, τα προγνωστικά σου, ο Δημήτρης από τη Ζάκυνθο, ο Ολυμπιακός. Τι να σου πω, ρε φίλε, τα βλέπω τις ελληνικές ομάδες να προκρίνονται σε αυτή τη φάση με τις ομάδες τις οποίες παίζουν. Είναι καλύτερες οι δικές μας. Πώς να το κάνουμε? Από το να μείνουν τα Ολυμπιακά έργα άδεια και να σαπίζουν, καλύτερα να τα δίνουν στις ομάδες όταν αυτό είναι εφικτό, για να έχουν ζωή και να δίνουν θέσεις εργασίας. Για να μην πληρώνει και να μην πληρώνει ο Έλληνας πολίτης για διακουφάρια όπως το γήπεδο στο Γουδί που πήρε φωτιά, λέει ο Παναγιώτης Νικολίτσας. Λοιπόν, αυτά με τα μηνύματα. Πιστεύω να τα διάβασα όλα. Τι έγινε με τον Πινέδα, ρε Λουκάκη? Τι έγινε με τον Πινέδα? Έφυγε. Έπλεξε και το εγκόμιο του πρώην προπονητή ΣΑΕ και του μέντορά του, του Αλμέιδα. Θα είμαι πάντα ευγνώμων, λέει, και τα λοιπά. Και πήγε όμορφα και ωραία. Για τον Καγκουά σας είπα. Υπόθεση Μήλος, να πούμε, και τα λοιπά. Α δούμε τι θα γίνει. Λένε σταματάει το ενδιαφέρον προς το παρόν, γιατί έπαιξε, έβαλε και ένα γκολ και ψάχνουν για άλλον. Λοιπόν, θα πάμε και εμείς για άλλα. Φτάνουμε στο τέλος. Εσάβριο τα σπουδαία. Αύριο και μεθαύριο θα είμαι μαζί με τον Άκη τον Δημακό. Δεν θα είμαι μόνος μου. Πάμε. Κλείσε μια πόρτα τώρα για να πω και το δελτίο ειδήσεων μετά στις 8 και άλλο ένα στις 9.
2: Τι έγινε, ρε Κίμον?
8: Τι ήθελες να γίνει? Παρετήθην.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η παραχώρηση του φυσικού γηπέδου Ανολιοσίων στην ΑΕΚ και τα επόμενα 49 χρόνια προβλέπει σχέδιο νόμου που κατέδεχε χτες στη Βουλή. Ένα αιώνιο πρόβλημα της βασίλισσας του ελληνικού μπάσκετ βρίσκει οριστικά τη λύση του, αναφέρει σχετική ανακοίνωση ΣΚΑΕ. Για την μόνιμη στέγασή της στην αποκαλούμενη Σανέλ Αρίνα, που σταδιακά μετατρέπεται σε ένα ολοκληρωμένο αθλητικό κέντρο. Διπλώνε με ισχυρό οικονομικό αντάλλαγμα. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε πως συνενεί αφενός στην αναβάθμιση του Αδείου Καραϊσκάκης. Αφετέρου στην παράταση της παραχώρησής του στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Το φελός της είναι πως θα εισπράττει σημαντικό ετήσιο μίσθωμα, το οποίο θα καλύψει μέρος της Ολυμπιακής προετοιμασίας όλων των αθλητών και αθλητριών. Στην Πολωνία ταξιδεύει σήμερα ο ΠΑΟΚ για την αυριανή πρώτη αναμέτρησή του με την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου στο Europa League. Ο Αλέσιο Λύσης περιέλαβε στην αποστολή τόσο το Ραχμάν Μπάμπα όσο και όλους τους αποκτήτες παίκτες. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας έμειναν η Μεϊτέ, Τεσπότοφ και Σορετήρε. Έτοιμος κρίθηκε από τον Ίστρουπ ο Ρικ Φαντρόγκελεν για να ενισχύσει την άμυνα του Παναθηναϊκού στην αυριανή πρώτη αναμέτρηση στο Conference League με την Πάξη στην Ουγγαρία. Διαθέσιμο θα είναι και το άνω διάζυμα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για τη ρεβάνς στις 30 Ιουλίου. Στην πρωταθλήτρια αυτής Λάσκα αποφάσισε να δανείσει ΑΕΚ τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ενώ διακόπηκαν οι επαφές της με την Χάποελ Μπερσεβά για την απόκτηση του Κίνγκς Καγκουά, επειδή ο Αφρικανός σκάφ αγωνίστηκε σε χθεσινό προκριματικό αγώνα του Champions League. 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα αναμένεται να στοιχεί στον Ολυμπιακό η απόκτηση του δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα από την γερμανική Ζακ Πάουλη. Η Ερυθρόλευκη είναι επίσης κοντά στην απόκτηση του Ισπανού αριστερού μπακ Ντιέγκο Ρίκο, που έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε. Τη βεβαιότητά του ο Χρήστος Τζόλης είναι πανέτοιμος για το μεγάλο άλμα της ζωής του στη μεταγραφή του στην Άρσεναλ, εξέφρασε ο προπονητής του Έλληνα επιθετικού στην Μπριζ, Ιβάν Λέκο. Ο 25χρονος Κροάτης αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Άρη και θα ταξιδέψει στην Ιταλία για τους φιλικούς αγώνες με τη Μόντσα και την δεύτερη ομάδα της Αταλάντα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 28χρονος κοσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες, γνωστός μας από τη θητεία του στη Λαμία, για να ολοκληρώσει το δανεισμό του στον Ατρόμητο από την Καρταχίνες. Την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί από τον Άρη υπογραφή τετραετού συμβολίου με τον διεθνή playmaker Βασίλη Τολιόπουλο, ενώ 1 εκατομμύριο ευρώ θα είναι το ποσό που συμφωνήθηκε με τον Παναθηναϊκό για την αγορά του. Στις 10 Οκτωβρίου, δηλαδή σε μία εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος γυναικών, θα διεξαχθεί το Super Cup του Βόλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανιόνιο. Στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος δεσπόζει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Μεγαλειώδης εξαίρεση για το Στεφ Κάρι, ο Αμερικανός γκάρ θα γίνει μεθαύριο ο πρώτος εν ενεργεία παίκτης του NBA που θα εισαχθεί στο Hall of Fame, καθώς τον αναγνωρίζεται πως άλλαξε σημαντικά το μπάσκετ με το ιδιοφυές στυλ παιχνιδιού του στα 17 χρόνια που αγωνίζεται με τους Golden State Warriors. Real Madrid και Paris Saint-Germain αναμένεται να μονομαχήσουν για την απόκτηση του 26χρονου Ferran Torres από την Barcelona. Δεν το κουνάει από το Μιλάνο ο Λούκα Μόντριξ, αν και 41 ετών ο Κροάτης θα συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στη Μίλαν για μια ακόμη χρονιά. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport σε 9.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
4: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
2: Ατλάκολ!
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: ο Τζέκιλ με το Χάιντ.
1: Και εμείς ήμασταν κάποια στιγμή συνέχεια
0: κάποια
1: μαζί.
0: Στιγμή,
1: και
0: ναι.
1: Τώρα μας θυμήθηκαν 22 του Ιούλη να μας βάλουν πάλι παρέα στα μικρόφωνα εδώ της Ερασπορ. Πριν ο κύριος Λαδόπουλος φύγει σε άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Τιμωρία του.

0: Αλλά δεν θα γυρίσεις τον Αύγουστο, θα γυρίσεις. Εδώ θα είμαι και θα σε περιμένω.
1: Εδώ θα είσαι.
0: Εδώ θα είμαι. Εδώ. Έχω αφήσει. Πήρα εκείνη τη βδομάδα, μια βδομάδα και όλη άδεια, και έχω αφήσει όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι ελευκό. Δηλαδή, όποτε μου κάτσει θα φεύγω.
1: Αυτό σαν απειλή μου ακούγεται.
0: Δεν έχω πρόγραμμα.
1: Θα ξανάρθω, Ζήκο.
0: Ένα από τα καινούργια χούγια μου είναι αυτό, ξέρεις τώρα. Να αρχίζω να ψάχνουμε για διακοπές off-season που μου δίδαξε και κάποιος.
1: Ναι. Γιατί... Οι καλύτερες είναι αυτές, λογικά.
0: Πρόσεξε τι μου δίδαξε. Είναι πλούσιος άνθρωπος. Έχει πολλά λεφτά και μου είπε. Θες να ξέρεις ότι εγώ λέει που έχω πολλά και εσύ που έχεις λίγα μπορούμε να κάνουμε τις ίδιες διακοπές. Του λέω τι εννοείς. Κοίταξε μου λέει, όταν είναι για δουλειά πάω και μένω στα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου. Εντάξει, όταν τρέχω στο εξωτερικό για δουλειά. Α, όταν όμως είναι για διακοπές, όχι, δεν τους τα δίνω έτσι. Πάω off season στα καλύτερα μέρη του κόσμου.
1: Ναι, καλέ μου φίλε.
0: Για να πληρώνω τα μισά ή ακόμα λιγότερα.
1: Ναι, καλέ μου πλούσιε φίλε. Πλούσιε φίλε του Ηλία. Όταν πας για δουλειά, θα πληρώνουν άλλοι όμως.
0: Όχι, η εταιρεία του είναι.
1: Α, εταιρεία του είναι.
0: Του.
1: Α, οκ, okay, εντάξει,
0: δηλαδή,
1: νομίζω ότι ήταν.
0: Δηλαδή, okay. Ό,τι δίνει το χρεώνει το ίδιο.
1: Οκ, okay, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, δεκτό.
0: Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω ότι τον ακολούθησα και ήδη έχω κάνει δύο τέτοιες διακοπές σύμφωνα με τις δικές του συμβουλές.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Να σου πω ένα παράδειγμα, γιατί ήδη το μελέτησα. Μπορώ να πάω ανετότατα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου στη Σαντορίνη σε σπουδαίο κατάλημα, περισσότερες πληροφορίες δεν δίνω, με 100 ευρώ τη βραδιά. Σε σπουδαίο όμως. Κατάλαβες, εκεί που τώρα έχει 3,5 τη βραδιά, 100 στάρικα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, τα λέω αυτά για να
1: μας
0: ακούτε.
1: Τέλη Σεπτεμβρίου όμως.
0: Γιατί δεν κατάλαβα και αρχές και δεν κατάλαβα. Πεντάστερο, μιας και το είπατε εκεί.
1: Παραλιακό, παραλιακό.
0: Όχι.
1: Βουνίσιο,
0: όχι,
1: βουνίσιο.
0: Όχι καλτερίσιο, αλλά με μια θέα καλτερίσια.
1: Βουνίσιο, βουνίσιο.
0: Ενδοχώρα.
1: Μάλιστα.
0: Σε ύψωμα.
1: Μάλιστα.
0: Μην δώσω τώρα κι άλλες λεπτομέρειες, αρχίζουν να ψάχνουν όλοι να γκουγκλάρουν. Ναι, όπως λέει και ο Τάσο Λεμέντε, σου αρκεί το πεντάστερο δηλαδή. Θες και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες.
1: Εντάξει, μωρό τώρα.
0: Λοιπόν, τι θέλει να ακούγεται μουσική από πίσω και ταράζουμε. Θα σας ταράξουμε στη μουσική σήμερα.
1: Ναι.
0: Ρίχνε, ρίχνε, ρίχνε. Εντάξει, μετά από 39 μέρες παγκόσμιο κύπελο και ένα σωρό ξενύχτια, ειδικά ο Λαδόπουλος και αν έχει κάνει ξενύχτια. Είχες αρχίσει να κάνεις πλέον τιμές ημέρας νύχτας.
1: Όχι, δεν ήξερα φεύγοντας από εδώ τι να πω. Να πω σε αυτούς που ήταν εδώ καλημέρα γιατί είχε πάει 6 ώρα το πρωί. Για μένα ήταν καληνύχτα, διότι προφανώς για να έρθω δύο. Δεν είχα κοιμηθεί το προηγούμενο βράδυ, όταν είχα μάτς στις 3, ας πούμε. Δεν ήξερα. Μερικές φορές τώρα τι είναι, σήμερα είναι ή αύριο, είναι ή χθες.
0: Αυτό το μπέρδεμα πάλι με το σήμερα και αύριο. Ναι. Γιατί το μάτς ήταν πιστωμένο στη 16η Ιουλίου, ας πούμε, αλλά εσείς το έλεγες στις 17. Κατάλαβες, λέω.
1: Ναι, για αυτούς ήταν 16.
0: Ναι,
1: για μένα ήταν
0: ναι,
1: 17
0: ναι,
1: την ναι, ώρα ναι, που το.
0: Ακριβώς.
1: Που κάνει τη μετάδοση.
0: Το χθες και το σήμερα είχαμε ένα μπέρδεμα με το χθες και το σήμερα.
1: Μα εγώ δεν μιλάω
0: πότε
1: για το.
0: Το μάτς, χθες ή σήμερα.
1: Δεν λέω για αυτό το χθες ή σήμερα. Ναι. Εγώ λέω για το εσωτερικό ναι, χθες ή σήμερα. Δηλαδή δεν ήξερα. Υπήρχαν στιγμές που έλεγα τώρα τι κάνει. Βραδιάζει για χθες, ξημερώνει για αύριο. Είναι απόγευμα για σήμερα. Τα μπέρδευα λιγάκι. Ναι, ήταν λίγο.
0: Εκείνο που δεν άντεξα λόγω κούρασης και ταξιδιού που είχε προηγηθεί ήταν αυτός ο μικρός τελικός που μου πήγαν και τον βάλαν μεσάνυχτα. Δεν πανάπαιζε η αγαπημένη μου ομάδα Γαλλία. Δεν άντεχα να το δω. 10 λεπτά άντεξα όλα και όλα και μετά κοιμήθηκα.
1: Κάτσε στα 10 λεπτά. Πρόλαβες να δεις κανένα γκολ.
0: Αμέ. Αμέ.
1: Ναι, το 1-0 έγινε.
0: Νωρίς, δεν θυμάμαι. Όταν έγινε το 1-0.
1: Ήτανε 3-0 στο μισάωρο. Κάτσε 900 λεπτά για ακόμα. Ρε φίλε, τώρα κι εσύ.
0: Δεν πρέπει, είμαι εξαντλημένος για το ταξίδι. Τους χαιρετισμούς μου στη Μήλο. Εκεί που πέρασα υπέροχα, γιατί ήθελα να πάρω το αίμα μου πίσω. Είχα κακοπεράσει εγώ και η παρέα μου το 1991. Τότε που υποδείχθηκα.

0: δομές του νησιού, του αυτού του υπέροχου νησιού ήταν άθλιες, αλλά μετά από 35 χρόνια, όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι όλα ρυθμισμένα, διορθωμένα και πέρασα υπέροχο και ευχαριστώ τους ανθρώπους που μας περιποιήθηκαν εκεί, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα βρισκόμουν εκεί. Αφιερώνουμε τη σημερινή εκπομπή στη φίλη μας τη Βάσο, που στο τελείωμα της χθεσινής εκπομπής, και νομίζω ότι δεν την ανέδειξε όσο έπρεπε, επομένως θα το κάνω σήμερα, έστειλε εκείνο το τρομερό μήνυμα ότι, παιδιά, είδαμε, λέει, 40 μέρες Μουντιάλ και το κόστος για την ΕΡΤ ήταν αντίστοιχα 4 ευρώ, δηλαδή 3 ο μήνας είναι άλλο 1 ευρώ για το δεκαήμερο. Αυτό μπορεί να το πεις, λέει, και επαναστατική πράξη. Ότι με 4 ευρώ είδες ολόκληρο παγκόσμιο κύπελο. Άκουσες το νούμερο το εξωφρενικό με το μετρό της Νέας Υόρκης, που η διαδρομή των 30 λεπτών από 13 ευρώ τις κανονικές μέρες του χρόνου έφτασε την ημέρα του τελικού στα 150, η ίδια διαδρομή.
1: Μετρό είναι, ναι.
0: Η ίδια διαδρομή στο μετρό. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου σε οποιαδήποτε πόλη του κόσμου.
1: Το φαντάζεσαι να πάρουμε.
0: Από 13-150.
1: Φαντάζεσαι να πάρουμε παγκόσμιο στην Ελλάδα. Και αντί για το 1,30-1,40 που πληρώνουμε το μια μισή ώρα το εισιτήριο το.
0: Πόσο είναι, ναι. 1,20.
1: 1,20-1,30.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι. Ούτε καν κοιτάω.
0: Ένα 20,
1: ναι. Αυτό το 1,20 ξαφνικά να γίνει 120.
0: Να φύγει η υποδιασταλή.
1: Ένα τέτοιο, μια σκονίτσα βγάλαμε.
0: Μια κουτσουράδα.
1: Μια κουτσουλιά, ναι.
0: Λοιπόν, αφιερώνουμε λοιπόν την εκπομπή και στη Βάσο και βεβαίως αφιερώνουμε την εκπομπή στον επαναστάτη ποδοσφαιριστή της Εθνικής Αργεντινής, που πάλι ξέχασα το όνομά του.
1: Λόπες, δεν μου είπες.
0: Γιατί ο Φλάκο Λόπες. Ο Φλάκο Λόπες είναι ο μόνος Αργεντινός ποδοσφαιριστής ο οποίος στράφηκε προς την απονομή του τροπέου στην Εθνική Ισπανία. Δεν συμμετείχε στο μποϊκοτάζ, αυτό το ιδιότυπο μποϊκοτάζ, το ντροπιαστικό, όπως έλεγα, της Εθνικής Ομάδας Αργεντινής. Και τον αποθέρωμε, είναι επιθετικός της Παλμέιρας. Τον είδατε για λίγο στο μάτς με την Ιορδανία, ως αλλαγή βεβαίως. Και στον αγώνα των νοκάουτ με την Ελβετία και εκεί έπαιξε.
1: Εγώ ήμουν σίγουρος, κάνοντας όσο.
0: Δεν μπορούσε, είχα το πλάνο.
1: Όσο zoom μπορείς να κάνεις.
0: Εγώ δεν μπορούσα να κάνω.
1: Εμένα ο σωματότυπος μου μοιάζει Ταλιαφίκο. Και είπα ότι σωματότυπος μοιάζει με Ταλιαφίκο. Αν το δεις, Ταλιαφίκο φέρνει λίγο το παλικάρι αυτό.
0: Εγώ είδα στα σχόλια όταν έβαλε τη φωτογραφία από κάτω. Ακόμα και Νίκο Γκονσάλης, αλλά ήταν λανθασμένο, γιατί ο Νίκο Γκονσάλης έχει τα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Καταρχάς, έχει το μουσάκι δηλαδή.
1: Τούτο εδώ το παλικάρι είναι πιο ψηλό λιγάκι,
0: ναι,
1: από τον
0: είναι
1: Νίκο.
0: Και λίγο πιο ψηλό, ναι. Αλλά ήταν τόσο μακρινό, όσο ζουμάρισμα και να κάνει, δεν μπορούσα να καταλάβω.
1: Και μετά άρχισε να φλουτάρει, να έχει.
0: Τελικά βρέθηκε η φωτογραφία κοντινή. Κατάλαβες, λέω. Όπου τον έχει πιάσει ο φακός να κοιτάει την απονομή και έτσι βεβαιωθήκαμε ότι είναι αυτό το καλό το παλικάρι από την Παλμέιρας. Μ' αρέσει που θα κάνει, λέει, πειθαρχικό έλεγχο ο Ιφαντίνο. Δηλαδή, θα κάνει, θα τιμωρήσει τους παίκτες της Αργεντινής με πρόστιμο.
1: Ότι για ποιο πράγμα.
0: Του
1: όχι, δεν θα γίνει γι' αυτό ο πειθαρχικός.
0: Πρέπει. Πρέπει.
1: Ο πειθαρχικός θα γίνει.
0: Είναι δυσφήμιση του αθλήματος.
1: Ο πειθαρχικός θα γίνει. Ξέρω για τον Παρελές. Για
0: αλλά,
1: τον.
0: Ή ένα ή δύο χρόνια πρέπει να φάει κανονικά.
1: Άλλο τι πρέπει να φάει κανονικά που
0: λέω,
1: λες εσύ.
0: Ναι.
1: Για τον Παρέδες, για τον Αγιάλα.
0: Είναι δυσφήμιση του αθλήματος, επαναλαμβάνω αυτό. Είναι τη φήμη του αθλήματος. Ένα γερό πρόστιμο στην Ομοσπονδία της Αργεντινής. Τόσα λεφτά παίρνει από την FIFA.
1: Ας
0: τις κόψουν 500.000.
1: Πήρε 33 για τη συμμετοχή στο τελικό.
0: 43 πήρε νικητές και 30.
1: 50 πήραν νικητές και 33 χαμένοι.
0: Δεν ξέρω τι νούμερο. Πώς είδες, δολάρια.
1: Δολάρια είδα, ναι.
0: 43 ευρώ, λέω εγώ. 43,7 ευρώ πήραν οι Ισπανοί. 25 θυμάμαι ότι πήραν οι Τρίτοι Άγγλοι. Μαζί με
1: η τρίτη με τους τέταρτους σε δολάρια είναι 2.327.25, κάπως έτσι είναι ο τρίτος με τους τέταρτους.
0: Ναι, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Πήρα και τα μεταλλιάκια όμως.
1: Ναι,
0: γιατί ρωτάει ο κόσμος γιατί γίνεται μικρός τελικός. Κοιτάξτε, παιδιά, από τη στιγμή που.
1: Γιατί είναι η μοναδική διοργάνωση που παίρνουν μετάλλια. Κάτι έχει να δώσει. Δεν είναι.
0: Είναι μοναδική και στο μπάσκετ.
1: Okay, εννοώ, ναι. Στο Euro δεν γίνεται πια, έτσι. Πρέπει να έχει κοπεί ο μικρός τελικός.
0: Στο Euro δεν έγινε, από ό,τι θυμάμαι. Το είδες ότι δεν πήγε ο Τσέφριν, ναι. Στη Νέα Υόρκη. Το πήρες χαμπάρι.
1: Γιατί να πάει.
0: Μην μου λες τέτοια πράγματα. Είναι στο πλαίσιο της κόντρας με τον Ιφαντίνο. Η ένστασή του για όλα αυτά που αποφασίστηκαν, ναι. Και ειδικά για την ιστορία του Μπάλογκαν, του Αμερικανού. Λοιπόν, έπρεπε να είναι εκεί και δεν πήγε. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Κόλλα τα Ποδητήρια, όπως καταλαβαίνετε, σε full σύνδεση, γιατί και Τάσος ο Ηλεμέζο έχουμε στην κονσόλα των ήχων και Λουκά στην παραγωγή και Μιχάλη Λαδόπουλο και Ηλία Δρυμώνα στα μικρόφωνα μέχρι τις 9. Λες να μας δώσουν καμιά παράταση σήμερα, έτσι.
1: Τι παράταση?
0: Παίξουμε καμιά παράταση στα δίδυμο.
1: Θα δείξει.
0: Εύκολα.
1: Θα δείξει.
0: Εγώ εύκολα την έπαιρνα και δεύτερη ρίτσα.
1: Θα δείξει, θα δείξει.
0: Έχω κάνει έτοιμα στη διοίκηση.
1: Να γίνουμε δύο ώρες.
0: Ναι, θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου. Δεν καλύπτομαι εγώ με τη μία ώρα.
1: Παναγία μου.
0: Εγώ είχα μάθει το 8-10, ρε παιδί μου, ως πακέτο. Καταλαβαίνεις.
1: Αυτό το δεν καλύπτομαι είναι λίγο σπούκι.
0: Σπούκι ήμουν πάντα. Δεν καταλάβει.

0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι έκανε η Manchester City. Φαντάζομαι μπορεί να το έχεις δει κιόλας, έτσι. Για έχει πες. Πάει στο γραφείο του Πεπέ. Ναι. Έχει πάρει όλα.
1: Του Κουπεπέ.
0: Έχει πάρει όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, κούπα καφέ. Και τα βγάζουν σε δημοπρασία, φίλοι.
1: Α, το άλλο το έμαθες.
0: Ακόμα και την μπάλα που είχε βάλει το 100ο γκολ ο Χάαλαντ. Ναι. Και την είχε δώσει, φαντάζομαι, θα είχε μείνει στο γραφείο του Πεπέ. Θα βγει και αυτή στη δημοπρασία.
1: Το ότι η Ιταλία τον έχει πολιορκήσει για να είναι προπονητής της και έχει βάλει στοίχημα με τον εαυτό του Μαλντίνη ότι θα τον πείσει να αναλάβει τεχνικός εθνικής Ιταλίας.
0: Εντάξει, νομίζω ότι έχει από το 23.
1: Είναι στοίχημα ζωής για τον Μαλντίνη αυτό.
0: Από το 23-24 πρέπει να έχει δώσει το λόγο του
1: στους
0: Άγγλους. Ναι.
1: Το 23. Έβγαλε το θέμα. Το 24. Το 24. Έβγαλε το θέμα ξανά το Αθλέτη.
0: Okay.
1: Το οποίο ξέρετε είναι πάρα πολύ έγκυρο μέσο ενημέρωσης. Εκείνη η συμφωνία προσπαθούν να την ενεργοποιήσουν οι Άγγλοι, αλλά τελικά το σταμάτησαν από ό,τι φαίνεται. Κρατάνε τον Τούχελ, καλά να πάθουν. Γι' αυτό μπήκαν τόσο χοντρά οι Ιταλοί στο παιχνίδι και η πίεση είναι καθημερινή, να το πω έτσι. Τρία άτομα πήγανε και τον βρήκανε. Δεν θυμάμαι τους άλλους δύο, πέραν του Μαλντίνη. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν, αλλά θα ήθελα να σου πω την αλήθεια. Από τη στιγμή που ανέλαβε ο Κλοπ, όχι επίσημα, την εθνική μας Γερμανία, θα ήθελα και Πεπ.
0: Κάτσε, επίσημο δεν του...
1: Δεν έχει ανακοινωθεί. Ο ίδιος είπε ότι... θα υπογράψω, δεν θυμάμαι, είπε τη μέρα, όπου να είναι τέλος πάντων θα υπογράψω.
0: Α, γιατί εγώ το έχω καταλάβει για επίσημο εντελώς.
1: Απλώς δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, όλα τα υπόλοιπα τελειώνω. Αλλά θα ήθελα ένα, στο επόμενο Euro, ένα Κλοπ εναντίον Πεπ. Αν το θέλεις.
0: Εντάξει, εντελώς διαφορετικό όμως.
1: Θα είναι άλλη αίσθηση.
0: Ναι, θα είναι άλλη αίσθηση, αλλά...
1: Άλλη, άλλο γκλάμπορ.
0: Μην τους δεις να επιμένουν τους Άγγλους για τον Πεπ.
1: Ναι, και εγώ κρατάω πισινή για τους Άγγλους. Σοβαρός.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν πάνε να λένε για τον Τούχελ.
0: Γιατί ήταν εντάξει μετά τον.
1: Καταστροφές Αγγλίας.
0: Μετά τον ημιτελικό, να μην δείξουμε αποφάσεις εν θερμό κτλ. Λέμε στηρίζουμε, αλλά όταν μας έρθει ο Πεπ.
1: Να σου πω κάτι. Επειδή χθες μνημόνευα την ζωή του Κέβιν Κίγκαν. Είναι αλλιώς μαθημένοι οι Άγγλοι. Ο Κέβιν Κίγκαν, να θυμάσαι καλά, παραιτήθηκε στο χρόνο επάνω.
0: Ναι.
1: Έχουν μάθει την παραίτηση από την εθνική ομάδα οι Άγγλοι και όχι την απόλυση. Είδες και με το Southgate. Το ίδιο έγινε.
0: Καλά, εντάξει, ο Southgate είναι περίπτωση. Τον κράζανε πόσα χρόνια ήταν και
1: αλλά...
0: τελικά έλυσε το συμβόλαιό του και τελείωσε το συμβόλαιό του και φύγει.
1: Έχουν μάθει στην παραίτηση και όχι στην απόλυση από την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Γι' αυτό και. Προβλέπω και εγώ ρισκάρα την πρόβλεψη ότι μόνος του θα φύγει όταν θα φύγει ο Τούχελ.
0: Ο Τούχελ δεν θα φύγει, θα φύγει με το, αν είναι να φύγει θα φύγει το 28 που τελειώνει το συμβολό του.
1: Το Euro.
0: Δεν πρόκειται, το Euro, ναι. Δεν πρόκειται, άμα ήταν να φύγει.
1: Εκτός αν συμβεί κάτι.
0: Τι να συμβεί.
1: Ξέρω εγώ, η ζωή έχει πολλά.
0: Να πάνε τίποτα χουλιγκάνια κατά το σπίτι. Θωμά, φύγε.
1: Ξέρω που μένεις.
0: Θωμά, ξέρουμε που μένεις.
1: Ξέρω τι έκανες πέρσι το καλοκαίρι.
0: Ναι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Εκεί είναι Αγγλία.
1: Εκεί είναι Αγγλία, παιδιά, και επειδή ακριβώς είναι Αγγλία, πλάκωσαν οι κομμουνιστές στην Downing Street, διότι όπως πρέπει να μάθετε, αν δεν το μάθατε ήδη, εθνικοποίησαν την British Steel, τη χαλιβουργία τους οι Βρετανοί.
0: Δεν θα λες οι κομμουνιστές.
1: Έτσι δεν λένε εδώ στην Ελλάδα.
0: Θα λες οι κομμουνιστές.
1: Κομμουνιστές.
0: Οι κομμουνιστές.
1: Όπως έλεγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Πλάκωσαν λοιπόν στην Downing Street και εθνικοποίησαν, επαναλαμβάνω, τη χαλιβουργία τους για να προστατεύσουν το διεθνικό συμφέρον. Φυσικά οι Κινέζοι είναι έξαλλοι, γιατί είχαν πάρει αυτή τον έλεγχο της Βρετανικής χαλιβουργίας. Αλλά στη νέα κυβέρνηση τους έχουν γραμμένους, ξέρεις πού, στο πια ευαίσθηση.
0: Ναι, okay.
1: Και από τις 16 του μήνα. Επισήμως επιστρέφει τέρμα ιδιωτικοποίηση, επιστροφή στην κρατικοποίηση.
0: Αυτά.
1: Τα λέω αυτά για τους κολλημένους εγκεφάλους που κυκλοφορούν απανταχού.
0: Έγιναν κομμουνιστέ οι Άγγλοι. Τι άλλο θα ζήσουμε. Έλα δρυμόνα πήγε 8.30.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων γιατί είπα βαριά κουβέντα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μέχρι να την χωνέψουν.
0: Φεύγω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η πιο δύσκολη μέρα του καύσωνα καμίνει η χώρα με 43 άρια και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Πορτοκαλί προειδοποίηση σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Παύση εργασιών υπαίθριων 1 έως 5. Αύριο, μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News πριν από λίγο. Για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε συνέντευξή του στην Αυθεμπορική. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα αλλάξουμε ταυτωτικά θέματα της πολιτικής μας για την καρέκλα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Φωτιά στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν, στόχος και η Τεχεράνη. Δεν τελειώσαμε μαζί τους, διαμηνύει ο Τραμπ και απειλεί να πλήξει την πυρηνική εγκατάσταση στο όρος Κολάγκ, πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι το Brent. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Είπα να μιλήσω αφού τελειώσουν την εσωτερική επικοινωνία του στη Δίδια Νικολοπούλου με τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Μην διακόψω εγώ αυτή τη τρυφερή δηλαδή κατάσταση.
1: Έτσι.
0: Α, εγώ τα λέω όλα, Δίδια. Α, εγώ.
1: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Ό,τι βλέπω το λέω. Γι' αυτό και είμαι και αντιπαθής σε μεγάλη μερίδα συναδέλφων. Αντιπαθέστατος, όχι αντιπαθής. Σε μεγάλη καθόλου ψέματα. Για ρώτα τους, έρχονται να κάτσουν δίπλα. Είναι γενναίοι σαν τον Λαδόπουλο οι περισσότεροι.
1: Εγώ πάντως δεν σε αντιπαθώ τόσο.
0: Δεν πάει στο αντιπαθέστατος.
1: Όχι, είμαι στο σκέτο. Αντιπαθούλης.
0: Αντιπαθούλης. Λοιπόν, πάμε δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, να εξηγήσω κάτι στον Μπάμπη από την Πεύκη που θύχτηκε. Όταν λέω Μπάμπη μου ότι 100 ευρώ για πεντάστερο δωμάτιο είναι λίγα, το εννοώ. Άλλο εάν δεν αντέχουν κάποιοι όπως εσύ ούτε τα 100 ευρώ. Σήμερα στη Μήλο για παράδειγμα που βρισκόμουν, δεν θα βρεις Μπάμπη μου όχι πεντάστερο ούτε δύο αστέρων κάτω από 100 ευρώ για να μείνεις. Αυτό εννοούσα και δεν παίρνω 5.000 το μήνα διότι απαγορεύεται. Έτσι κι αλλιώς και να θέλανε να μας τα δώσουν εδώ δεν μας τα δίνουν. Ο δε μισθός μου, Μπάμπη, επειδή συνεχίζεις ίσως να σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά από μένα, είναι μετά από τόσα χρόνια δουλειάς καθαρά κάτω από 2.000 ευρώ, έτσι, για να σε βοηθήσω. Εντάξει, Μπάμπη μου, καλύφθηκες. Επίσης, Μπάμπη μου, ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων και είναι πάρα πολλοί Έλληνες αυτοί. Εξαιρώ το 47% που σύμφωνα με την Ελστάτ δεν πήγε καθόλου διακοπές πέρυσι. Ούτε 4 ημέρες. Έβαλε η Ελστάτ, ξέρεις, πέρυσι πολύ χαμηλά τον πήγε. Από εβδομάδα το κατέβασε 4 ημέρες. Εκτός λοιπόν του 47% που δεν πήγε καθόλου, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό στο οποίο ανήκω και εγώ, που επιλέγουμε πλέον κατά κανόνα τις χερσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή να γλιτώνουμε τα ακτοπλοϊκά.
1: Μάλιστα. Τι να πεις.
0: Μετακινούμαστε δηλαδή στο εσωτερικό της χώρας. Και γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη
1: ωραία,
0: πέραση
1: εσωτερικό
0: από
1: είναι.
0: Το 2015.
1: Και σαν το ρίδι εσωτερικό της χώρας,
0: ναι,
1: είναι, δεν εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Απλώς τα σπαπόρι.
0: Από το 2015 έχει βουλιάξει η Λευκάδα, όπως και η Εύε, βέβαια παραδοσιακά έχει έτσι και αλλιώς πολυτουρισμό, αλλά η Λευκάδα ειδικά έχει βουλιάξει, γιατί δεν χρειάζεται πλοίο για να πας αυτή.
1: Είναι το μοναδικό νησί που δεν χρειάζεται πλοίο.
0: Εντάξει, να πεις
1: και η Εύβοια είναι
0: και η
1: νησί.
0: Και
1: η Εύβοια.
0: Σαλαμίνα.
1: Η Σαλαμίνα θες πλοίο.
0: Έλα μωρέ, τι είναι.
1: Έλα μωρέ, αλλά θες πλοίο.
0: Τίποτα δεν θες.
1: Έλα, στην Εύβοια δεν θες πλοίο, άμα.
0: Όχι, περνάς από τη
1: γέφυρα. Από τη γέφυρα, ναι. Ούτε από τη. Ούτε στη... Και στη Χαλκίδα. Και στη Χαλκίδα, λέω καλά. Και στη Λευκάδα θες. Αυτό είναι την πλατφορμίτσα που περνάει απέναντι. Δεν έχει.
0: Δεν πληρώνεις όμως. Δεν πληρώνεις. Απλά γυρνάει η πλατφορμίτσα και περνάς.
1: Αν δεν πληρώνεις.
0: Όχι βέβαια, δεν πληρώνεις. Αν πας λάθος ώρα στο κάθισμα που είναι η μεγαλύτερη παραλία του νησιού, αν πας τη λάθος ώρα, δεν πάνε να λένε ότι έχει χώρο για 2.000 αυτοκίνητα στο βουνό. Θα τερματίζει να. Και καλά να κατέβεις από το βουνό κάτω στην παραλία. Πώς ανεβαίνεις μετά, που σε έχει εξαντλήσει ο ήλιος. Το κάθισμα πρέπει να αλλάξει όνομα. Δεν την έχουν βρει ακόμα την καινούργια ονομασία. Βουλιαγμένη θα έπρεπε να
1: την λένε.
0: Βουλιαγμένη θα πρέπει να λένε από την παραλία. Με τόσο κόσμο που μαζεύει.
1: Λοιπόν, για πες μου τώρα.
0: Έλα.
1: Το Τζάνι, πώς τον βλέπεις για τον επόμενο
0: γενικό γραμματέα. Καταρχάς να διευκρινίσουμε κάτι, ότι την κρατικοποίηση της Χαλιβουργίας την έκανε ο κύριος Στάρμερ πριν παραχωρήσει την Πρωθυπουργία στον Άντι Μπέρναμ, τον νέο Πρωθυπουργό. Έγινε η αλλαγή, ήταν η τελευταία ίσως πολιτική πράξη του κυρίου Στάρμερ. Ο Άντι Μπέρναμ, που είναι ο νέος Πρωθυπουργός της Αγγλίας, να θυμίσω ότι είναι ο αγαπημένος πολιτικός του Λίβερπουλ και των φίλων της Λίβερπουλ, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, διότι είναι αυτός που ως Υπουργός Αθλητισμού διέταξε δεύτερη έρευνα για την τραγωδία στο Χίλσμπορο και βεβαίως δικαίωσε τους νεκρούς, διότι όλη η ευθύνη έπεσε τότε στην κυβέρνηση Θάτσερ και τους αστυνομικούς που είχαν εμπλακεί με εκείνη την τραγωδία. Χάρη στον Άντι Μπέρναμ έγινε η μεγάλη μεταστροφή, διότι είχε πάει σε επέτειο του Χίλσμπορο στο Άνφιλ, αποδοκιμάστηκε και όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τότε. Υπέμεινε εκείνη την αποδοκιμασία και επί τόπου ανακοίνωσε την απόφασή του να ξεκινήσει νέα έρευνα που οδήγησε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Άρα είναι αγαπητός σε πολύ μεγάλο κομμάτι της αγγλικής ποδοσφαιρικής κοινωνίας.
1: Τότε ήταν που...
0: Είχα χρησιμοποιήσει αυτό το απόσπασμα το ηχητικό σε μία από τις εκπομπές πριν από λίγο καιρό.
1: Τότε ήταν που ο πρόεδρος της FA είχε πει στη Θάτσερ: δεν θα περάσετε τη βία σας στο ποδόσφαιρό μας. Αυτή... τότε ήταν ή με το Χέιζελ ήταν που τα κλεινόλα όλα μετά η Θάτσερ και θέλει να καταστρέψει το ποδόσφαιρο. Είχε πει ο πρόεδρος Αγγλικής Ομοσπονδίας: δεν θα χρεώσετε τη βία σας, εννοώντας την κοινωνική βία, στο άθλημά μας, εννοώντας το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μ' άφησα να τελειώσω.
0: Έστειλε μήνυμα ο Χρήστος, κάτσε, είναι επίκαιρο, είναι Λευκαδίτης. Παιδιά, λέει, δεν πας για μπάνιο μετά τις 10 Ιουλίου στο κάθισμα.
1: Εντάξει, είναι λογικό.
0: Εκτός να πας 9 το πρωί, νομίζω, Χρήστο μου.
1: Είναι από βραδύς.
0: Πήγα μία φορά 9.30 το πρωί, μια χαρά ήταν. Όχι τώρα, λίγο παλιότερα. Για πες.
1: Λίγο παλιότερα μπορεί να πίνεις και σε 11 και να ήταν επίσης μια χαρά. Για τώρα μιλάμε.
0: Σκάρω, τι πράγμα.
1: Λοιπόν, πώς θα έβλεπες τον Τζάνι,
0: τον Ιφαντίνο,
1: Γενικό Γραμματέα Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών?
0: Δεν θα είσαι καλά. Τον έχουμε ξεφυλίσει στο δεσμό.
1: Προαλήφεται.
0: Μα είπαν ότι θα βάλει πάλι για προεδρία.
1: Εντάξει. Είπαν ότι θα βάλει. Αλλά άμα του πούνε στο τέλος του 27 που νομίζω.
0: Σου δώσουμε ένα Νόμπελ Ειρήνης και σένα.
1: Ναι. Τη FIFA ή κανονικό.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Θα του δώσει. Ο Τζάνι έδωσε στον Ντόναλντ τη FIFA. Ο Ντόναλντ θα δώσει το Ηνωμένο Πολιτείο, το προσωπικό Νόμπελ Ειρήνης. Ο Γκουτιέρες λέει τελειώνει κάποια στιγμή το 27.
0: Καλά,
1: τελειώνει η θητεία του.
0: Η θητεία του Γκουτιέρες περνάει στα άγραφα της ιστορίας. Θα να μην υπήρχε. Δεν χρεώνω την ευθύνη στο Γκουτιέρες αποκλειστικά προς Θεού. Αλλά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει αφυδατωθεί εντελώς. Έχει απαξιωθεί εντελώς. Υπάρχει πλέον η ολιγαρχία, η παγκόσμια ολιγαρχία που κάνει το κουμάντο. Λέει ο φίλος μας ο Ορέστης, που είναι υπέρμαχος του καπιταλισμού, ότι αυτό με την εμπαραγωγματοποίηση του αθλητισμού έχει παραγίνει και γενικώς κάποια πράγματα στη ζωή μας θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν και τα περισσότερα να είναι προσιτά προς όλη την κοινωνία. Καλά το σκέφτεσαι, αλλά με τον καπιταλισμό δεν βγάζεις τέτοια άκρη, καλέ μου. Δεν βγάζει. Είναι, πώς λέγεται αυτή η τάκα, είναι ο καπιταλισμός, βρε, ανόητε. Δεν είναι για τον ακροατή μας.
1: Κουτούτσικη.
0: Και ο δικός πάντως λέει να πας, η Στέλλα, στον προορισμό σου, σε διόδια και καύσιμα.
1: Εξαρτάται.
0: Το δίνει στον Ποναμά.
1: Εντάξει, να πας κοντά.
0: Τα διόδια, τι πληγή είναι αυτή στην Ελλάδα. Έχω κάνει ολόκληρη εκπομπή.
1: Για τα διόδια?
0: Ναι, γιατί ξεκίνησε μια εκπομπή, ήταν Δευτέρα, είχα γυρίσει από τα Καλάβρητα. Οργισμένος που πλήρωνες διόδια βγαίνοντας από την Κορίθου Πατρών για ένα δρόμο ο οποίος είναι άθλιος.
1: Ήταν.
0: Ο δρόμος προς τα Καλάβρητα είναι άθλιος.
1: Α, προς τα Καλάβρητα. Α, okay.
0: Ναι.
1: Νόμιζα ότι το γενικότερο.
0: Ήταν,
1: ναι.
0: Πήγες, γιατί όλοι είχαν την δική τους μαρτυρία και ένσταση και διαμαρτυρία για τα διόδια. Και μάλιστα είχα χαρεί που στέλναν οδηγοί βαριών οχημάτων που ταξιδεύουν συνεχώς στο εξωτερικό και έκαναν τις σχετικές συγκρίσεις τιμών.
1: Κτελάκι, παιδιά, κτελάκι.
0: Κτελάκι.
1: Κτελάκι. 6 ευρουδάκια είναι Αγία Μαρίνα. Άλλα 5 ευρουδάκια να περάσεις απέναντι. Με 11 ευρουδάκια είσαι στις διακοπούλες σου.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης σου εύχεται από την Ερασμίνη καλές διακοπές.
1: Να σε καλά,
0: γιατί
1: έφαγες
0: πραγματικά μεγάλο κουπί, όπως λέει, με τους αγώνες του World Cup.
1: World Cup, yeah.
0: Και έχουμε παγκόσμιο πλέον water polo στο Σίδνεϊ. Βεβαίως. Πρώτος αγώνας αύριο με το Μαυροβούνι 10/4. Δεν το έχω ακόμα.
1: Δεν είναι παγκόσμιο. Νομίζω είναι World League.
0: Το World
1: League, World League είναι διαφορετικό,
0: ναι,
1: από,
0: ναι,
1: το παγκόσμιο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και πάνε μόνο τα αγόρια. Τα κορίτσια δεν πήρανε το εισιτήριο. Αποκλείστηκαν.
0: Στο τσακ θα τα μπορούσα να το πω εγώ.
1: Εντάξει, στο τσακ.
0: Είχαν. Ποιος είναι, λέει, ο πιο αντιπαθής από τους δύο που μας βάζει
1: από μας.
0: Πολύ δύσκολο ερώτημα ο Σάκης. Ο Ιφαντίνο ή ο Τραμπ?
1: Α, νόμιζα ότι είναι από εμάς τους
0: δύο. Έλα, παιδιά, ο Τραμπ είναι εύκολη απάντηση τώρα. Είναι η εμβέλεια του καθενός που καθιστά
1: την αντιπαθητικότητα.
0: Τον Τραμπ πρωτοπόρο, δηλαδή, και συναγώνιστο. Εδώ τον αντιπαθούν πλέον εκείνοι που τον ψήφισαν.
1: Από εμάς τους δύο, ρε ακροατάρες.
0: Έλα, πάμε.
1: Έλα, ποιος είναι ο πιο αντιπαθής από εμάς τους δύο?
0: Έλα, Βίβιαν, τώρα να δεις. Έλα, Βίβιαν, να δεις το αποτέλεσμα.
1: Φόρτωση, Βίβιαν, παιδιά. Άντε ρε από το χάμο, είναι δυνατόν να λέει κανείς δεν είναι πιο αντιπαθής και οι δύο τα ίδια είστε. Δεν το είπα αυτό. Δεν το είπε.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο μήνυμα μας στέλνει ο Μιχάλης, ένας άλλος Μιχάλης, ο Γελαδόπουλος, ο οποίος εναρμονίζεται με αντίστοιχα σχόλια που διάβασα το τελευταίο τριήμερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λέει: ο Έλληνας είναι αυτός που απ' τη μία γκρινιάζει για το επίπεδο των μεταδόσεων της ΕΡΤ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και τον ελάχιστο το φόρο που πληρώνει κάθε μήνα. Ταυτοχρόνως όμως παρακαλάει να πάρει η ΕΡΤ τα δικαιώματα της Super League ώστε να γλιτώσει τη συνδρομή.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο Μιχάλη μου, το έχουν γράψει αυτό να ξέρεις. Πολύ ακόμα σαν και εσένα.
1: Βέβαια, το έχω διαβάσει και αλλού, δεν το
0: έχω ναι. Για τα οποία δικαιώματα της Super League θα πρέπει να ξυλωθεί η ΕΡΤ. Εντάξει, και άτα θα ξυλωθεί.
1: Θα αρχίσουν να λένε, τα πληρώνουμε από την τσέπη μας. Ναι, για να ακούμε το δρυμώνα που δεν μπορεί να βάλει δύο λέξεις στη σειρά, να μας λέει ότι ο Τάδε έκανε τη σέντρα από την άλλη. Και πού πας ρε φίλε έτσι. Να, το κλασικό αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, δεν πήρε όντως κόκκινη κάρτα ο Παρέδες μετά το μάτς. Σωστά το
1: γράφεις. Παιδιά, έλεος πήρε ή δεν πήρε.
0: Πολλοί Μιχάληδες θέλουν σήμερα μηνύματα. Δεν πήρε τελικά. Δεν πήρε. Αλλά θα υποστεί το πειθαρχικό
1: μέσω βίντεο, ναι.
0: Εάν τον τιμωρήσουμε λιγότερο από ένα χρόνο αποκλεισμό, δηλαδή θα είναι ντροπή.
1: Ρε Σίλια, έχω
0: έδινε παιδιά τρεις ποδοσφαιριστές Ισπανίες. Δηλαδή αν είχε έξι και τους έξι θα έδινε.
1: Έχω πει μετά το παιχνίδι τη Δευτέρα ότι δεν τον έχει δύο διαιτητής. Μου στέλνουν τρία μηνύματα, κάνεις λάθος φιλαράκο. Ευγενικά μηνύματα, πήρε κόκκινη. Του έδειξε κόκκινη ο διαιτητής, μετά τον είδε. Το διαβάζω και κάπου αυτό ότι ο Παρέδες έχει δει την κόκκινη του.
0: Η FIFA το διέψευσε. Ναι.
1: Οπότε η FIFA το διέψευσε.
0: Ναι.
1: Τέλος. Ισχύει αυτό που διέψευσε η FIFA.
0: Ναι. Να ο Κωστάκης μου από τη Μήλο. Τα καλύτερα είπα και σήμερα Κώστα μου και ειδικά για σένα και την Κατερίνα. Δεν είχα πει τα ονόματά σας, θα τα πω όμως αυτή τη στιγμή.
1: Θα τα πει.
0: Έκανα ένα... Μία ανατολή στο Σαρακίνικο, εκεί αισθάνθηκα ότι ήμουνα σε άλλο πλανήτη. Άκου Βίβιαν, ο Σαρακίνικος στη Μήλο, καλέ. Πάμε στους βράχους 7 παρα 20 με το γιο μου για την ανατολή. Και αργήσαμε κιόλας γιατί είχαμε πει κανονικά να είμαστε 6 και 4, να την πετύχουμε καλύτερα. Αλλά καθυστερήσαμε. Ξέρετε πόσο κόσμο είχε σε 7 παρα 20, παιδιά? Εκατοντάδες, όλοι ξένοι τουρίστες. Είχανε πάει βρεσή Vivian πριν τις 6, ήταν ακόμα δηλαδή σκοτάδι, και είχανε κατασταθεί στα πιο κέρια σημεία για να φωτογραφεί στον Ανατολή του Ηλίου.
1: Αγαπούλιδες τώρα, αχ μωρό μου, δεν... κοίτα την Ανατολή. Αγλικούλη μου, εγώ τι λέω ότι... ωραία που
0: εγώ
1: βγαίνει
0: λέω ότι
1: ο ήλιος,
0: μωράκι
1: μου.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι ο ήλιος έχει επιλέξει να ρίχνει το πρώτο του φως πάνω στο Σαρακίνικο. Σε αυτούς τους μεταφυσικούς, όπως τους λέω, βράχους, γιατί νομίζω ότι είναι φτιαγμένοι για έναν άλλο πλανήτη.
1: Ο ήλιος και...
0: Και δεν βούτυξε Vivian μέχρι να φύγουμε κανείς.
1: Κανείς, γιατί...
0: Δεν τους ενδιέφερε το
1: τίποτα,
0: νερό, κατάλαβες.
1: Το νερό, τους ενδιέφερε ο αέρας.
0: Άντε πάλι, τι να θέτει, τι πνεύμα τη λογίας. Γι' αυτό δεν τον παίρνω μαζί με διακοπές. Κοπεράσω μαζί του.
1: Αχ.
0: Να, εμφανίστηκε η Βάσο. Βάσο, όμως, έχουμε αφιερώσει την εκπομπή, να ξέρεις. Δεν ξέρω αν ήσουν από την αρχή.
1: Βίβαν, μωρό μου, κοίτα τι ωραία που βγαίνει.
0: Για τα
1: 4
0: ευρώ.
1: Καλημέρες,
0: Βάσο. Για λέγε.
1: Τίποτα. Εγώ τώρα με έχουν πιάσει τα αρωματικά μου, δεν μπορώ άλλο. Αχ, και πριν βγει ο ήλιος εκεί, όπως είπες, αυτό το μεταφυσικό, είχε κάνει πολύ ωραία σύσκεψη με τη Σελήνη για να διαπιστώσουν και να καταλήξουν στο συμπέρασμα. Πότε θα βγω? Όταν μπω εγώ, ήλιε μου, απάντησε η Σελήνη. Και το δάκρυ κυλούσε κορόμιλο. Και σκάει και ο Ξανθόπουλος με τον μπουζουκάκι.
0: Αχ, Θεέ μου, τι τραβάω.

0: Πάνω που ετοιμαζόμουν να αφιερώσω την εκπομπή στη μνήμη του Αλέξη Σταμάτη, που έφυγε προχθές από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών και ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς πεζογράφους και ποιητές της χώρας μας. Θυμίζω ότι ήταν και γιος της Μπέτης Αλβανίτη, της γνωστής ηθοποιού. Ήρθε ο Λαδόπουλος με τα στιχάκια του να μου χαλάσει τον ειρμό των σκέψεων.
1: Εντάξει, το έχεις ήδη αφιερώσει.
0: Δεν είχα προλάβει. Στον Αλέξη Σταμάτη δεν είχα προλάβει.
1: Εντάξει, δεν μπορείς διπλή αφιέρωση τώρα. Δεν γίνονται αυτά. Εγώ να πω
0: έναν πολύτιμο άνθρωπο, ο οποίος είχε πει ότι ο πραγματικός κόσμος μου προκαλεί δυσφορία, γι' αυτό και επιδόθηκα σε ονειροφαντασίες. Έλα, πες.
1: Εγώ να πω μια καλημέρα στον Κώστα το Μελισσόπουλο, το φίλο, ο οποίος είναι εκεί στα λιμέρια του, κάθεται, λέει, μου το λέει και προχθές που μιλάγαμε, κάθεται, λέει, σε μια πισίνα και ακούει αερασπόρ. Αν είναι δυνατόν, κάθεσαι σε πισίνα και ακούσε αερασπόρ. Και στα διαλύματα που έχετε, λέει, για κανένα δελτίο και τα λοιπά, ρίχνει μια φωτιά στην πισίνα και γυρίζω να ξανακούσω.
0: Αγαπητέ μου Στάθη, έχω κάνει πολλά χρόνια διακοπές μεταξύ 25 Αυγούστου και 25 Σεπτεμβρίου, ολόκληρο μήνα δηλαδή, που είναι και πιο οικονομικά και πολύ πιο ήρεμη η θάλασσα, δεν έχεις τους αέριδες των προηγούμενων μηνών, είναι ζεστή, δεν έχεις κίνηση, δεν έχεις ακριβές τιμές. Απλά είπα προηγουμένως ότι τώρα είναι ακόμα πιο απαραίτητες. Δυστυχώς όμως, όταν κάνεις παιδιά, στερείς αυτό το ωραίο δικαίωμα του Σεπτεμβρίου, διότι είσαι αναγκασμένος λόγω του συστήματος, επειδή κλείνουν οι παιδικοί σταθμοί μόνο τον Αύγουστο, εγκλωβίζεσαι ως γονιός στον Αύγουστο. Αυτό είναι το πρόβλημα των γονιών, το ξέρεις αυτό.
1: Υπόγειες,
0: και με τα σχολεία μετά.
1: Υπόγειες διαδρομές παιδικών σταθμών και καταλυμάτων, φίλε. Αυτό είναι, κλείνουμε τον Αύγουστο για να οικονομήσουν τα καταλήματα. Τι λέμε ρε.
0: Ποιες υπόγειες διαδρομές. 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία, βρεσί. Για δημοτικό, λέω, γυμνάσιο και λύκειο. Ποιες υπόγειες, ολοφάνες. Πού να πάει η οικογένεια διακοπές.
1: Έλατε.
0: Από τις 10 Σεπτεμβρίου και μετά. Δεν γίνεται.
1: Έλατε.

0: Λοιπόν, μας επαναφέρει στην αθλητικοποδοσφαιρική τάξη ο φίλος ο 228 εδώ πέρα σε SMS και λέει ότι οι δύο τελικοί παγκοσμίου έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι δύο ήταν μάπα. Πλάκα, πλάκα.
1: Του 0-0 δηλαδή, αλλά αυτός ήταν πολύ χειρότερος. Με την έννοια, περίμενε με να εξηγήσω, με την έννοια ότι είχες φιναλίστ στην Αργεντινή που μέχρι το 115 δεν πλησίασε καν την περιοχή και στο 119 έκανε την μόνη φάση που μύρισε γκολ. Υπό αυτή την έννοια.
0: Του τσολί το λες.
1: Ναι, το... έτσι όπως τα λες ακούγεται περίεργα.
0: Όχι, το είπα.
1: Ο γιος του, του Σιμεώνε, τέλος πάντων.
0: Ο γιος του Ντιέγκο.
1: Ναι.
0: Ο γιος του Τσόλο δεν λέγεται ο Σιμεώνε το παρατσούκλι. Ναι. Τσολί το δεν είναι το παρατσούκλι του γιου.
1: Εντάξει, οκ, okay, ό,τι πεις. Απλώς όταν το πετάς έτσι ακούγεται λίγο περίεργα.
0: Ο άλλος ήταν ο Βραζιλία, Ιταλία, ακόμα χειρότερο.
1: Μιχάλη δεν πέσει, σήμερα δίνεις ρέστα. Και δεν το γράφει Μιχάλη, το γράφει ένας Δημήτρης.
0: Μπράβο.
1: Θέλει να σε διώξει όπως καταλαβαίνεις.
0: Έλα, τελειώνουμε αδερφέ.
1: Λοιπόν, εντελώς αντικειμενικά, πιο αντιπαθητικός από τους δυο σας είναι αυτός που είναι λιγότερο καιρό Manchester United.
0: Μάλιστα, δεν υπάρχει.
1: Άρα δεν υπάρχει. Άρα 365 μέρες το χρόνο είμαστε Manchester United.
0: Λιγότερο καιρό εννοεί.
1: Από ηλικιακά. Τότε, από έξι, εγώ.
0: Και εγώ από κάπου τόσο
1: έξι,
0: ήταν.
1: Έμεινα. Το έφερε η συνθήκη έτσι να μείνω 7 μήνες στο σπίτι των ονών μου και ο γιος τους που είχε 9 χρόνια διαφορά είχε ήδη εντρυφήσει στο σπορ και με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία και μετά από ένα χρόνο υποβιβάστηκε τη Manchester United και του λέω μα και τι με έκανες ομάδα που πες στη δεύτερη κατηγορία. Ο αείμνηστος ξαδελφός μου. Είστε άδικος κύριε Δρυμώνα, γράφει ο Παναγιώτης. Γιατί να τιμωρηθεί με ένα χρόνο παρέδες? Ούτε τη μισή Ισπανία δεν ξυλοφόρησε.
0: Έλα, δεν έχει δίκιο σε αυτό.
1: Ναι, αλλά ήταν η πρόθεση
0: δεν
1: που μετράει.
0: Όχι, σε αυτό δεν μετράει η πρόθεση. Δεν θα το βάλει στο μπαρ.
1: Μπήκε ο Σκαλόνι στη μέση.
0: Ο οποίο Σκαλόνι δεν τόλμησε να πάει στον παρέδες.
1: Όχι,
0: του Ισπανού
1: να γλιτώσουν. Παιδιά, μακριά.
0: Παιδιά, φύγετε. Δαγκώνει αυτό, φύγετε.
1: Κατά τα άλλα, είχε πει ο Αλέξης Πυρόπουλος στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου: αποκλείται να μην έχει ρόλο σε αυτό το παιχνίδι ο Παρέδες. Του κάνει το χατήριο Σκαλόνι, το ρίχνει στο παιχνίδι του 46, αλλά μετά ο ρόλος αλλάζει. Δεν έγινε. Δεν επέκτηκε ο ρόλος που φανταζόταν ο Αλέξης.
0: Ούτε πεντάλεπτο δεν άντεξε.
1: Για την κίτρινη.
0: Ναι, ούτε πεντάλεπτο. Και ήταν κίτρινη Βαρβάτη, δεν ήταν κίτρινη.
1: Εσύ, ποιος ήταν εκείνος που έδωσε γροθιά στο Ρόδρυ την ώρα που πανηγύριζε?
0: Ο...
1: Το θυμάσαι.
0: Ο Μολίνα.
1: Ο Μολίνα.
0: Ναι. Και ο Αγιάλα έχει χώσει γροθιά στον Όλμο.
1: Να, μπράβο, ναι. Πα, τι είναι αυτή, ρε. Λέει ο Ξένιος, και δεν θα του φέρω αντίρρηση, ο Βασίλης, έχετε δει, λέει, την κατάσταση είναι τακτέλ. Καλύτερα με τα πόδια, συγγνώμη, Βασίλη, εγώ δεν έχω την εμπειρία. Απλά θυμάμαι ότι τα κοντινά προηγούμενα χρόνια ήταν αξιοπρεπή, δεν ξέρω αν έχω χαλάσει.
0: Βασίλη, τον είπε στο φίλο.
1: Ο Βασίλης.
0: Αγία Μαρίνα που πηγαίνω εγώ για να περάσω απέναντι στα στήρα, δεν μου φαίνεται τόσο κακό το κτέλ πάντως, φίλοι. Δεν ξέρω, δεν έχω άλλη εμπειρία από με... Καλά ρε φιλαράκο, μη μας δείρεις και όλα.
1: Έλα Λουκά, μπες μέσα ως παρέδες.
0: Μπες μέσα ως παρέδες τώρα και πάρε μας. Παρέδα μας όλους εδώ πέρα.
1: Α, βγήκε στη Χάκη. Θα σε ξανάβρω στους παρέδες του Σεπτέμβρη να τις τρως. Από το παλαιό φάλι Ρωτάκης κάτι θέλει, γιατί λέει ότι είμαστε άψογοι και οι δύο. Κάτι θέλει. Κάτι θέλει ο Τάκης από το παλαιό φάλι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί.
0: Πάρε τηλέφωνο μετά, Τάκη, να τα κουβεντιάσουμε.
1: 60-12, 9-1 και 2.
0: Και 2, ναι. Σε αποδοκιμάζει ο καλλιτέχνης. Ουγέ σου λέει, ουγέ.
1: Όχι.
0: Που σημαίνει.
1: Ποιο, Ζεράρ. Ζεράρ, ουγέ. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, εγώ θα μπω για το αν συμπαθούμε κάποιο περισσότερο λιγότερο όταν έχει διαφορετική γνώμη από εμάς, δεν σημαίνει ότι είναι αντιπαθέστατος και η ζωή είναι τόσο μικρή που δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε με τέτοια. Οπότε εγώ θα πω ότι σας συμπαθώ και τους δύο. Καλημέρα, το είπε πολύ ωραία.
0: Πες τα και παρά έξω αυτά.
1: Και με τσίπα.
0: Πες τα και παρά έξω αυτά, φιλαράκο. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Εννοεί έξω το στούντιο.

0: Άρα δικαιώθηκε η Βίβια Νικολοπούλου, πράγματι δεν μας βγάλατε αντιπαθείς. Άρα παίρνω τη φράση πίσω, μασάω τα λόγια μου αυτή τη στιγμή. Ναι, και μόνο για αυτή τη στιγμή, δεν τελειώνει η εκπομπή.
1: Λέγεται οπίστια κυβίστηση αυτό.
0: Να ευχηθούμε καλές διακοπές στο Μιχάλη μας, να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί επιτέλους. Να βρείτε πότε είναι η μέρα, πότε είναι η νύχτα.
1: Ναι.
0: Και εμείς όμως, ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 8, να περνάτε καλά.
1: Να περνάτε καλά, γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα στα μικρόφωνα Δημήτρης Λουκάκης. Στην παραχώρηση του κλειστού γηπέδου Ανολιοσίων στην ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια προβλέπει σχέδιο νόμου που κατατέθηκε χτες στη Βουλή. Ένα αιώνιο πρόβλημα της βασίλισσας του ελληνικού μπάσκετ βρίσκεται οριστικά τη λύση του, αναφέρει σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ για την μόνιμη στέγασή της, την αποκαλούμενη Σανέλ Αρίνα, που σταδιακά μετατρέπεται σε ένα ολοκληρωμένο αθλητικό κέντρο. Δίπλο ναι με ισχυρό οικονομικό αντάλλαγμα. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε πως συνενεί αφενός στην αναβάθμιση του Αδείου Καραϊσκάκης, αφετέρου στην παραχώρηση της, στην παράταση της παραχώρησής του στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Το όφελός της είναι πως θα εισπράττει σημαντικό ετήσιο μίσθωμα, το οποίο θα καλύψει μέρος της Ολυμπιακής προετοιμασίας όλων των αθλητών και αθλητριών. Στην Πολωνία ταξιδεύει σήμερα ο ΠΑΟΚ για την αυριανή πρώτη αναμέτρησή του με την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο Αλέσιο Λίσιπ συμπεριέλαβε στην αποστολή τόσο τον Ραχμάν Μπάμπα όσο και όλους τους αποκτηθέντες παίκτες. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Μεϊτέ, Ντεσπότοφ και Σορετήρε. Έτοιμος κρίθηκε από τον Νίστρουπ Ρικ Φαντρόκελεν για να ενισχύσει την άμυνα του Παναθηναϊκού στην αυριανή πρώτη αναμέτρηση στο Conference League με την Μπάξη στην Ουγγαρία. Διαθέσιμο θα είναι και το άνω διάζωμα του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας για τη ρεβάνς της 30ης Ιουλίου. Στην πρωταθλήτρια Αυστρίας ΛΑΣΚ αποφάσισε να δανείσει η ΑΕΚ τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ενώ διακόπηκαν οι επαφές της με την Χάπουελ Περσεβά για την απόκτηση του Kings Kangua, επειδή ο Αφρικανός Χαφ αγωνίστηκε σε χθεσινό προκριματικό αγώνα του Champions League. Η Celtic έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την περίπτωση του James Murrays, ο οποίος βρίσκεται στα πλάνα της σκοτσέζικης ομάδας ως πιθανή λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας. 1,5 εκατομμύριο ευρώ αναμένεται να στοιχεί στον Ολυμπιακό η απόκτηση του δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα από την γερμανική Ζακ Πάουλη. Η Ερυθρόλευκη είναι επίσης κοντά στην απόκτηση του Ισπανού αριστερού μπακ Diego Rico που έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε. Η βεβαιότητα του ότι ο Χρήστο Τζόλης είναι πανέτοιμος για το μεγάλο άλμα της ζωής του, την μεταγραφή του στην Άρσεναλ, εξέφρασε ο προπονητής του Έλληνα επιθετικού στην Μπριζ, Ιβάν Λέκο. Ο 25χρονος Κροάτης αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Άρη και θα ταξιδέψει στην Ιταλία για τους φιλικούς αγώνες με τη Μόντσα και τη δεύτερη ομάδα της Αταλάντα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 28χρονος κωνσταντικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες, γνωστός μας από τη θητεία του στη Λαμία, για να ολοκληρώσει το δανεισμό του στον Ατρόμητο από την Καρταχίνες. Την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί από τον Άρη υπογραφή τετραετού συμβολέου με τον διεθνή playmaker Βασίλη Τολιόπουλο, ενώ 1 εκατομμύριο ευρώ θα είναι το ποσό που συμφωνήθηκε με τον Παναθηναϊκό για την αγορά του. Στις 10 Οκτωβρίου, δηλαδή μια εβδομάδα πριν την έναρξη πρωταθλήματος γυναικών, θα διεξαχθεί το Super Cup του Βόλεϊ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανιόνιο. Στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος δεσπόζει το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Μεγαλειώδης εξαίρεση για τον Στεφ Κάρι. Ο Αμερικανός Γκάρ θα γίνει μεθαύριο ο πρώτος στην ενεργεία παίκτης του NBA που θα εισαχθεί στο Hall of Fame, καθώς το αναγνωρίζεται πως άλλαξε σημαντικά το μπάσκετ με το ιδιοφυές στυλ παιχνιδιού του στα 17 χρόνια που αγωνίζεται με τους Golden State Warriors. Real Madrid και Paris Saint-Germain αναμένεται να μονομαχήσουν για την απόκτηση του 26χρονου Ferran Torres από την Barcelona. Ο χρυσός σκόρερ της Ισπανίας στο κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου κοστολογείται άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν τον κουνάει από το Μιλάνο ο Λούκα Μόντριτς, αν και 41 ετών ο Κροάτης Στάρ συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στη Μίλαν για μία ακόμη χρονιά. Η Λίβερπουλ βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς η οικογένεια Ινδών δισεκατομμυριούχων φέρεται να εξετάζει την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών του συλλόγου. Τέλος, ο Χάρι Κέιν φαίνεται πως θα παραμείνει στην Μπάγερ Μονάχου, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γερμανία βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή νέου συμβολαίου συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr, επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Χθες έκατσα να δω Premier
8: City United.
7: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
8: Με δουλεύεις?
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι?
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
11: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
12: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
11: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
12: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
11: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
13: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
14: Ακούτε Ερασπορ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 3-5-2 και σήμερα πηγαίνουμε. Αυτό είναι το σύστημά μας. Και πάμε με Βίβια Νικολοπούλου στις μουσικές επιλογές και στους ήχους. Καλησπέρα, κυρία μου. Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο και με ρεπόρτερ. Θα αρχίσουμε στο πρώτο ημίωρο με τις δύο ομάδες που ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών κυπέλων. Καλημέρα σε όλους τους φίλους της Eraspor και τα μηνύματα τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που στέλνουν ήδη εδώ στο chat και εννοείται θα τα κουβεντιάζουμε και στη διάρκεια της εκπομπής όσα προλαβαίνουμε τουλάχιστον. Με Γιώργο Μίνο θα ξεκινήσουμε τον ταξιδιώτη μας. Τι κάνετε, κύριε?
1: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα φίλε.
1: Από το δροσερό Λούμπλιν.
0: Είναι δροσερό.
1: Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 13 βαθμούς.
0: Τυχερέ μου φίλε.
1: 13 βαθμούς.
0: Εδώ 42 θα βαρέσει σήμερα.
1: Καλά, είναι και μία ώρα πίσω εδώ, στην Πολωνία, οπότε είναι τώρα 8 και 10. Αλλά έχει αρκετό κρύο σε μία πόλη, η οποία είναι γραφική, τη Τούπολη, 350.000 κατοίκους, 300-350.000 κατοίκους, και περιμένουμε να άδεια η πόλη αυτή τη στιγμή, δεν είναι τέτοια ώρα οι φοιτητές κοιμούνται, καταλαβαίνετε εννοώ.
0: Ναι. Εντάξει,
1: μια άδεια πόλη και καλοκαίρι κιόλας.
0: Έχουν περάσει χρόνια από ό,τι που ήμασταν φοιτητές, αλλά νομίζω τα θυμόμαστε.
1: Καλά, τα χρόνια περνάνε. Αναντάμπα μπαντά.
0: Να σου πω τα βασικά πρώτα. Καμιά γιορτή σήμερα δεν είναι?
1: Όχι, είναι την Κυριακή Δευτέρα.
0: Εντάξει, θα περιμένω.
1: Τη Αγία Παρασκευή και το Αγίου Παντελεήμονα, μεγάλε γιορτέ.
0: Εντάξει. Έχουμε μέρες. Να σου πω, ρε Γιώργο, λέμε τώρα για. Μία κλήρωση τουλάχιστον στα δικά μου μάτια δεν είναι απλή, εύκολη για τον ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα γιατί έχει μαζέψει πόντους τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως τώρα τι να κάνουμε, έτσι είναι το ύφασμα που λέει κιόλας. Οπότε Δυνάμο Κιέβου, τι βλέπεις εκεί τώρα? Εγώ δεν ψαρώνω σε αυτό που λένε ότι είναι υπάρχει κάποιες απουσίες τώρα κλπ. Είναι μια καλή ομάδα, φίλε.
1: Στα πόδια του ΠΑΟΚ εξαρτάται πώς θα παρουσιαστεί. Μην ξεχνάμε ότι και οι δύο ομάδες, εντάξει, η Δυνάμο Κιέβου, το γεγονός ότι έπαιξε ένα παιχνίδι. Έχει δύο αγώνες που έπαιξε με την Κλουζ στο 0-0 και στα πέρατη που πήρε την πρόκριση. Ο Δε ΠΑΟΚ είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Αυτό κρύβει παγίδες. Είτε θετικές είτε αρνητικές. Ο ΠΑΟΚ θα είναι πιο ξεκούραστος, δηλαδή τώρα μπαίνει στο παιχνίδι. Απ' την άλλη πλευρά ο ρυθμός θα είναι με τους Ουκρανούς. Εξαρτάται πώς θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι η εμπειρία του ΠΑΟΚ και όσον αφορά για τους παίκτες που έχει τόσους διεθνείς θα δώσει κάποια λύση, θα δώσει κάποια νέα πνοή. Αυτό θεωρώ ότι ο λύση θα βρει τη λύση. Θεωρώ. Mm-hmm. Εκτιμώ, αλλά στην πράξη θα δούμε κατά πόσο θα επηρεαστεί. Αύριο πάντως η θερμοκρασία θα είναι πιο χαμηλή και μάλιστα 12-13 βαθμούς την ώρα και θα βρέχει κιόλας. Δεν ξέρω αν είναι θετικό ή αρνητικό αυτό εδώ στην Πολωνία. Θα είναι κλιματολογικές συνθήκες, γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ αντί να φύγει το απόγευμα, έρχεται το πρωί σήμερα. Θα φύγει αυτή τη στιγμή σε λίγη ώρα από Θεσσαλονίκη για το Λούμπλιν PC Charter. Και αυτό γιατί θα είχε μεγάλο charter, αλλά το γεγονός ότι είναι δύσκολο να βρει τέτοια εποχή καλοκαίρι. Κάποια εταιρεία για να πάρει τσάρτερ, γιατί όλα είναι κατηλημένα λόγω των καλοκαιρινών διακοπών.

0: λύση. Mm-hmm. Θα πάει σε παίκτες οι οποίοι ξέρουν τι ακριβώς είναι η Ευρώπη, παίκτες που έχουν εμπειρία και παίκτες που ανοίγουν εδώ στον ΠΑΟΚ. Και αυτό θεωρώ, εκτιμώ ότι και ο Μπάμπα και ο Τάισον θα είναι μέσα. Έτσι εκτιμώ. Από εκεί και μετά πιθανόν να παίξει ο Σάντα Μαρία. Πιθανόν. Mm. Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί να βάλει τον Ζαφίρη με τον Καμαρά. Αλλά πιθανόν να βάλει τον Σάντα Μαρία. Πιθανόν. Δεν ξέρω, επειδή το ξέρει. Ξέρει τι θέλει να ζητήσει. Mm. Λόγω του ότι ήταν πέρσι στην Βαλένθια, έχει κάποιες εμπειρίες, κάποιες παραστάσεις. Αλλά εδώ τώρα είναι λίγο διαφορετικά. Ο Σάντα Μαρία είναι εξάρι. Μια θέση που μπορεί να την κάνει και ο Καμαρά. Και εδώ παίζεται ανάλογα τι θα κάνει.
1: Του λείπει ο Μεϊτέ από την αποστολή, αλλά και γενικά του ΠΑΟΚ του λείπει ο Μεϊτέ, θα έλεγα, είναι μια πολύ σημαντική απώλεια. Αυτή τουλάχιστον.
0: Μεϊτέ και ένα σεντερφόρ. Σεντερφόρ θα βασιστεί, πιστεύω, στο Γερεμέγε, παρότι οι εκτιμήσεις μου είναι για τον Μύθου. Αλλά πιστεύω ότι θα βασιστεί σε έναν πιο έμπειρο παρά τον Πιτσιρικά. Ο Πιτσιρικάς πήγε πολύ καλά. Ο Κουγιασβίλιο είναι στην αποστολή. Τελικά το θεωρώ ότι είναι το τελευταίο του παιχνίδι, γιατί έχει πρόταση από το Λεβαδιακό. Οπότε εκτιμώ ότι ο μοναστηρή θα είναι ο τρίτο θεματοφύλακα του ΠΑΟ. Εκτιμώ. Mm-hmm. Όσον αφορά για μεταγραφέ, θα γίνουν τέσσερι μεταγραφέ μετά το παιχνίδι αυτό. Θα έχει γύρω στι τέσσερι μεταγραφέ. Ένα σεντερφόρ, ένα εξτρέμ, ένα αμυντικό και ένα εξτρέμ, ένα αμυντικό και ένα χαφ, ένα οκτάρι. Mm-hmm. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εδώ πέρα.
1: Για αριστερό μπακ δεν μου πες τίποτα.
0: Αναμονή χωρίς χρέωση. είναι γνωστό ότι θα είναι ο Γιαννούλης.
1: Το χωρίς χρέωση είναι μεγάλη κουβέντα και σημαντικό πολύ.
0: Αναμονή. Περιμένουμε. Αλλά μέχρι πότε. Έχω την πληροφορία ότι θα είναι μέχρι τέλος του μήνα. Τέλος του μήνα. Το τέλος του μήνα είναι 30 του μήνα, 30 εβδομάδα. Αν είναι τέλος του μήνα, 30 Ιουλίου ή οτιδήποτε, πάνω είναι ο προπονητής του είπε ότι είναι τραυματίας στο δάχτυλο και γι' αυτό δεν προπονήθηκε.
1: Εσύ βλέπεις να ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ σε χρήματα για να ικανοποιεί την ομάδα του ή να πέφτουν αυτοί τελικά, τι βλέπεις εκεί?
0: Εκτιμώ ότι είτε έτσι είτε γιουβέτσι θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, εκτιμώ. Mm-hmm. Ο παίκτης πάει μόνο στον ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, μόνο στον ΠΑΟΚ.
1: Άρα θέμα προσωπικής βούλησης, θα πιέσει λες και κάτι θα γίνει από εκεί. Μάλιστα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Από κόσμο θα έχει
0: γύρω στις 400 φυλάδους, από τις γύρω περιοχές ευρωπαϊκές, από την Ελλάδα. Υπάρχουν και χθες που ταξίδευα από τη Θεσσαλονίκη για τη Βαρσοβία και ήταν καμιά 6-7 φύλαθοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι από Τρίτη, από χθες, έκαναν αυτό το ταξίδι για να έρθουν στο Λούμπεν, γιατί το Λούμπεν είναι 185 χιλιόμετρα από την Βαρσοβία, από το αεροδρόμιο. Αλλά το καλό είναι ότι έχει έναν οδικό άξονα που ένας δρόμος σε μία ευθεία. Δεν έχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, μία ευθεία. Όπως πας Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μία ευθεία.
1: Με τρελαίνει η περιγραφικότητά σου. Να σου πω, κλείσω με αυτό που μου στέλνουν τώρα δύο φίλοι. Η μία είναι η Έλεν.
0: Ναι.
1: Ο άλλος είναι ο Γιάννης και λέει, πες το Γιώργο, το φίλο μας, ότι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδαλένα κλπ. Κλπ. Γιορτάζουν. Μαριλένα, ναι. Μαρία, Ελένη κλπ. Και Μαρκέλα. Δεν το ξέρεις.
0: Το ξέρω, είναι μια γιορτή η οποία είναι ειδική γιορτή, αλλά επειδή αυτοί περισσότεροι γιορτάζουν της Παναγίας.
1: Γιορτάζει Χίος, μου λέει ο Λουκάς, οπότε το βάζω και αυτό στην κουβέντα.
0: Είναι της Παναγίας, παιδιά.
1: Όμορφα. Τα είπαμε και αυτά.
0: 15 του μήνα.
1: Γιγαντά μου, ευχαριστώ. Καλό ρεπορτάζ εκεί πέρα και τα λέμε κιόλας πάλι. Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.

0: Γεια σου, Βασιλή. Καλημέρα. Τι γίνεται?
1: Είμαι καλά, φίλε. Στα φιλιά μου σε Ηλιάνα από και χρόνια πολλά για τη γιορτή του που πέρασε. Σε Γιάννη, σε Ελένη και άλλο Ηλία που θέλει μήνυμα. Βάσο κλπ. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Τι γίνεται, πώς είσαι, φίλε μου?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Είμαι καλά. Όλα καλά.
0: Περιμένουμε να πάρουμε την αδειά μας την καλοκαιρινή.
1: Ωραία. Θα κινηθείς στα γνωστά μέρη που ξέρω?
0: Πάντα.
1: Είσαι bon vivant, φίλε.
0: Εντάξει. Όπως το πει κανείς, όπως το βλέπει.
1: Έτσι το βλέπω, έτσι το βλέπω. Θα πάμε στα
0: χωριά μας, μωρέ, δεν είναι.
1: Σωστά.
0: Κάνω μια βόλτα. Θα πάμε στα χωριά μας από εδώ, από εκεί και όπως κάνουμε κάθε χρόνο.
1: Έχεις ωραίες καταστάσεις. Θα τα πούμε και μετά.
0: Εκτός καλά, όλα καλά. Λοιπόν, τι γίνεται?
1: Τίποτα. Τώρα βλέπω εδώ τώρα με την Πάξη και σκέφτομαι, υπάρχει περίπτωση, ακόμα κι αν ο Παναθηναϊκός ακόμα θέλει μοντάρισμα, υπάρχει περίπτωση να τον προβληματίσει αυτή η ομάδα, πιστεύεις?
0: Έχει τώρα. Μέχρι να πάμε στις διακοπές μας Μεσολαβία, το ταξίδι σήμερα θα φύγουμε το μεσημέρι.
1: Τι ώρα?
0: Πάμε στην Ουγγαρία, 3 η ώρα πετάμε. Η ομάδα θα προπονηθεί τώρα σε λίγο, στις 10.30 στο Κοροπή και μετά το ραντεβού είναι 1.30 στο αεροδρόμιο. 3 θα πετάξει στο τσάρτερ για τη Βουδαπέστη. 100 χιλιόμετρα από εκεί είναι το ΠΑΚΣ, είναι το σημείο που αθνακώς από αύριο αρχίζει την ευρωπαϊκή του περιπέτεια τη φετινή. Και λέω περιπέτεια γιατί, αν τα ξέρεις, υπάρχει ένα άγνωστο το καλοκαίρι όταν μεσολαβούν να παίξει τρία παιχνίδια. Αν θέλει τρία παιχνίδια, που μακάρι να είναι τρία παιχνίδια για να μπορέσει να πάρει την πρόκληση στη League Phase του Conference. Με μια ομάδα η οποία τουλάχιστον αυτή τη χρονική στιγμή, όπως μαθαίνουμε, όπως βλέπουμε και διαβάζουμε, δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσεις από το πολύ κάτω ράφι, δηλαδή από τις πολύ αδύναμες ομάδες του Conference, και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από τον Παναθηναϊκό.
1: Το πιστεύεις, Μου στέλνει και ένας φίλος μήνυμα ο Δημήτρης εδώ, μου λέει μην την υποτιμάς, μου λέει, τερμάτισε λέει στην τρίτη θέση στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας. Εντάξει, δεν είναι μεγαθύριο πάντως, Παναθηναϊκός είναι άλλο πράγμα.
0: Αυτό το οποίο για μένα έχει περισσότερη σημασία αυτή τη χρονική στιγμή δεν έχει να κάνει με το αν υπάρξει τερμάτισε τρίτη στην Ουγγαρία πέρσι, αν είναι μεγάλο διαμέτρημα στο Ουγγρικό πρωτάθλημα, όσο έχει να κάνει με την περίοδο, Βασίλη, που γίνεται το παιχνίδι. Αν αυτό το μάτς γινόταν τρεις μήνες αργότερα, δεν το συζητάμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να σκέφτεται ότι μπορεί να έχει πρόβλημα από αυτή την ομάδα με βάση το ρόστερ, τις μεταγραφές που έχει κάνει, τους παίχτες που έχει και γενικότερα το εκτόπισμα που έχει σαν ομάδα. Επειδή όμως τα παιχνίδια αυτά γίνονται στην αρχή της χρονιάς και επειδή η αρχή της χρονιάς έχει τρομερά σκαμπανεβάσματα up and down στις ομάδες, είτε προς το θετικό είτε προς το αρνητικό, την ίδια ώρα που μπορείς να πας να κερδίσεις 3-1 τον Άγιαξ, μετά από μια εβδομάδα μπορεί να φας 4 γκολ από τη Rapid Vienna στο φιλικό μάτς. Και την ίδια ώρα που μπορείς να πας να διεκδικήσεις μια πρόκριση από μια ομάδα υψηλού επίπεδου όπως είναι η Μαρσέη, που το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, όπως είναι η Λανς στο παρελθόν, τον Άγιαξ κάποια στιγμή έπαιζε όλη τη νύχτα απέναντι κάποια βραδιά στο Άμστερνταμ. Θέλει πρώτα και πάνω απ' όλα να φανεί και να δει σε τι κατάσταση μπορεί να παρουσιαστεί πρώτο ο Παναθηναϊκός και από εκεί και πέρα μετά με την ομάδα που έχει απέναντί του να μην του δημιουργήσει τα προβλήματα. Αλλά επειδή το έχουμε δει στο παρελθόν
1: να συμβαίνει,
0: είναι μια συνθήκη ακριβώς που είναι δύσκολη. Η ΑΕΚ με την ΟΑ κάποτε ξεκίνησε και κέρδισε το πρώτο μάτς και έκανε και ένα πλάκα περισσότερο. Φαίνονταν ότι θα κάνει στο τέλος. Έχει μια εύκολη πρόκριση. Την πάτησε και ακόμα μελετάμε τότε αυτή την αποτυχία της ΑΕΚ.
1: Μετράς το καρέ της στιγμής λοιπόν και υπολογίζεις ότι το είναι καλοκαίρι μεγάλη. Τώρα. Το καταλαβαίνω.
0: Αυτό έχει πιο μεγάλη σημασία. Δηλαδή έχει πιο μεγάλη σημασία το βαθμό ετοιμότητας, ποιο πόσο μπορεί να είναι αυτός των παιχτών, τον τρόπο, τις συνθήκες, το πώς θα πάει η βραδιά, το παιχνίδι και γενικότερα έτσι πώς ο Παναθηναϊκός θα προσεγγίσει αυτή την αναμέτρηση.
1: Πώς θα πάει ο Παναθηναϊκός εκεί, πώς θα το προσεγγίσει που λες και ερωτήσεις βάζω στην κουβέντα που στέλνουν διάφοροι φίλοι. Έχει την καλημέρα από αρκετό κόσμο ήδη. Ο Πλούταρχος λέει να γυρίσει με το διπλό και ρωτάει αν θα παίξει με το Φαν Τρόκελεμ που έχει μόλις έρθει στην ομάδα ως έναν από τους δύο στόπερ για παράδειγμα.
0: Εντάξει, σήμερα αναμένεται να έρθει το δελτίο Φαν Τρόκελεμ από τη Samsung Sport. Άρα λοιπόν, εφόσον θα είναι στην αποστολή και τα χαρτιά του δεν είναι όλα έτοιμα εκτός απρόπτου, είναι πάρα πολύ πιθανό να τον δούμε κάποια λεπτά συμμετοχή. Δεν φαντάζομαι θα τον βάλει από την αρχή. Το θεωρώ πολύ δύσκολο.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Να το χρησιμοποιήσει ο Νίστρουπ, γιατί το παιδί αυτό έχει κάνει δύο προπονήσεις μόνο. Τη Δευτέρα και την Τρίτη. τη Δευτέρα προπονήθηκε για πρώτη φορά με τον Παναθηναϊκό στο Κροπή. Και δύο δύσκολες μέρες που έχει πολύ ζέστη και με προπονήσεις που γίνονται ξέρεις και με επιφύλαξη για να μην έχουν και τίποτα προβλήματα οι παίχτες. Ήδη τώρα έχει 35 βαθμούς έξω. Το ίδιο ήταν και χθες. Οπότε 10.30 που είναι η προπόνηση του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνεις ότι θα γίνει και σε δύσκολες συνθήκες για μια φορά ακόμη. Άρα λοιπόν το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής να πάρει χρόνο συμμετοχής περισσότερο από τη ρεβάνση και μετά.
1: Συνεπώς De Vrij και Κάτρις.
0: Ναι, αυτό είναι ένα σχήμα που είναι πάρα πολύ πιθανό να το δούμε.
1: Όπως και Κυριακόπουλος αριστερά και δεξιά.
0: Ακριβώς.
1: Ο Τσάπρας
0: δεν υπάρχει
1: επιλογή
0: στο Τσάπρα. Να πω ότι Παναθηναϊκός και υπάρχει μια ενημέρωση πάνω σε αυτό. Δεν θα προχωρήσει σε κάποια μεταγραφή γιατί γράφτηκαν διάφορα.
1: Για δεξίμπακ.
0: Για
1: 5-6 εβδομάδες που θα λείπει ο Καλάμπρη.
0: Ναι,
1: δεν θα γίνει.
0: Ακριβώς. Υπήρξε μια πληροφορία ότι ενδιαφέρει το Παναθηναϊκός για τον Γιώργη Παγκότσιολεσβίλη. Η συγκεκριμένη περίπτωση είχε απασχολήσει πριν υλοποιηθεί το θέμα της μεταγραφής του Τεντάφλου Τσάπρα. Αλλά γενικώς για τη θέση του δεξιού μπακ δεν υφίσταται στο μεταγραφικό πλάνο περαιτέρω ενίσχυση αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού. Άρα λοιπόν θα πορευτεί με τον Τσάπρα και είναι πάρα πολύ πιθανό αν χρειαστεί να παίξει το κάτι εκεί όταν θα είναι έτοιμο ο Φαντρόκελεν να παίξει δίπλα στον De Vrij.
1: Έχει ξαναπαίξει το παιδί αυτό δεξιά, μπορεί να καλύψει τη θέση. Τώρα στις άλλες θέσεις, στη μεσαία γραμμή, εγώ σκεφτόμουν τώρα ότι ο Τσέριν, είδες που κουβεντιάζαμε στο τέλος της προηγούμενης περίοδου, αν είναι απαραίτητος για τον Παναθηναϊκό, αν έρθει κάποια πρόταση να τον πουλήσει, νομίζω πως πάει για βασικό στο ξεκίνημα και για αρκετό καιρό, φαντάζομαι.
0: Θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, έτσι είναι, γιατί ήταν ένα παιδί που τουλάχιστον φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός είχε τη σκέψη του να τον δώσει αυτή τη χρονιά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Τσέριν δεν έχει αυτή την τρομακτική βελτίωση ώστε να φέρει και δεν έχει φέρει μέχρι τώρα μια τεράστια πρόταση ή μια μεγάλη πρόταση για να μπορεί να καθίσει στο τραπέζι. Και απ' την άλλη, έδειξε καλά στοιχεία στην προετοιμασία, στο ξεκίνημα. Και ο Νίστρουπ τον έχει στο μυαλό του πάρα πολύ, γιατί θέλει να δώσει έτσι περισσότερη ένταση και περισσότερη ταχύτητα στη μεσαία γραμμή, ένα πιο κοντό ποδοσφαιριστή από ότι είναι ο Καμαρά, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αρμονικά η σύνδεση των γραμμών και του κέντρου και της άμυνας αλλά και της επιθετικής γραμμής.
1: Αυτό είναι το δίδυμο.
0: Συνεπώς, όπως το πράγμα θα λειτουργήσει, επειδή ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει πάρει οχτάρι, οχτάρο δέκαρο θα το πω εγώ, γιατί εκεί θα πάρει παίχτη ο Παναθηναϊκός. Είναι αυτή η σκέψη των ανθρώπων του αργότερα. Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το ρόλο να τον έχει ο Τσέριν, που είναι ένας πιο διεμβολιστής, παίχτης με την έννοια που μπορεί να παίξει και στο ένας εναντίον ενός κάποια στιγμή. Είναι πιο πλαστικές οι κινήσεις του, πιο ξέρεις, ταχυδυναμικός σε σχέση με τον Καμαρά, ας πούμε, που δίνει περισσότερο όγκο στη μεσαία γραμμή.
1: Έχει διαφορετικά στοιχεία και κουμπώνουν μεταξύ τους, έχω την αίσθηση. Αλλά θα φανεί αυτό και στα επίσημα παιχνίδια τώρα που αρχίζουν.
0: Γιατί Παναθηναϊκός εκεί έχει ένα θεματάκι και νομίζω ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να το αντιμετωπίσει και κυρίως τους παίχτες του Βασίλη από τα χαφ, οι οποίοι θα πρέπει να πατάνε περιοχή, να σκοράρουν, να βοηθάνε άμεσα στο επιθετικό παιχνίδι και να μπορέσει σιγά σιγά να πάρει ο Παναθηναϊκός γκολ και από αυτούς τους παίχτες. Δεν το είχε πάρει πέρσι.
1: Σωστά, να σου πάρει. Δώσ' μου λίγο και την υπόλοιπη. Φαντάζομαι Γιάνγκουσιτς και Τετέι δεν το συζητάμε. Και στα δύο άκρα με προβληματίζει λίγο. Δεν ξέρω
0: τι λες. Είναι πιθανό να δούμε τον Μπελίστρη, πιστεύω εγώ, με τον Αντίνο.
1: Το πιστεύεις, ε? Μάλιστα.
0: Είναι πιθανό να δούμε τον Μπελίστρη σε αυτό το παιχνίδι με τον Αντίνο. Οπότε 9 κάτω από τα δοκάρια. Ιδίω το όπερο De Vrij με τον Κάτρι δεξιά, ο Τσάπρα αριστερά, ο Κυριακόπουλο. Μεσαία γραμμή ο Καμαρά με τον Τσέριν, τα δύο χαφ. Ίσως δούμε Αντίνο και Γιάνγκουσιτς με Πελίστρη. Δεν νομίζω να δούμε τα μπόρδα για Γιάνγκουσιτς.
1: Ούτε Παντελίδη βλέπεις. Βασικό.
0: Να κάνει κάποια έκπληξη δεν νομίζω.
1: Εμένα μου αρέσει, γι' αυτό ψημένο ασχολείομαι με τον Παντελή.
0: Ναι. Μπορεί, δεν ξέρω. Είναι πρώτο παιχνίδι μας.
1: Ναι. Δεν είναι εύκολο να το πει.
0: Είναι πρώτο επίσημο παιχνίδι. Δεν μπορείς τώρα να πεις με σιγουριά. Δηλαδή δεν έχουμε εικόνα από την ιστορία. Τα φιλικά είναι φιλικά.
1: Μια κουβέντα 20 δεύτερα θέλω ακόμα. Αν θα έχει κόσμο ο Παναθηναϊκός εκεί.
0: Αν δεν σε άκουσα.
1: Αν θα έχει κόσμο ο Παναθηναϊκός.
0: 230 εισιτήρια έδωσε. Δεν μπορούσα να πάρει παραπάνω.
1: Μικρό
0: κατευθείαν. Ενημερωτικά για τη ρεβάντς την άλλη εβδομάδα υπάρχει διαθέσιμο όλο το κάτω διάζωμα που είναι και τα εισιτήρια διαρκείας στο ΆΚΑ. Αν χρειαστεί ενδέχεται να ανοίξει και το πάνω διάζωμα και οι εργασίες Παρά το γεγονός αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΆΚΑ. Θα υπάρξουν κάποιοι περιορισμοί στην προσβασιμότητα, αλλά όσον αφορά τη χωρητικότητα δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Άρα λοιπόν οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν την άλλη εβδομάδα να. Γιατί τώρα στην Ουγγαρία θα είναι 230 άτομα.
1: Καλό ταξίδι, αδερφέ μου. Τα λέμε πάλι. Γεια χαρά. Πάμε τίτλους ειδήσεων και γυρίζουμε πάλι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμίνη η χώρα σήμερα με 43 άρια και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Πορτοκαλί προειδοποίηση σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεάτικη και Ανατολική Πελοπόννησο. Η υποχρεωτική παύση εργασιών θα εφαρμοστεί από τις 1 έως τις 5 σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και σε ολόκληρη την Αττική, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Η προστασία των εργαζομένων αποτελεί πρώτη μας προτεραιότητα, τόνισε ο κύριος Καραγκούνης. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, στόχος να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα αλλάξουμε ταυτοτικά θέματα της πολιτικής μας για την καρέκλα. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Φωτιά στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν, στόχος και η Τεχεράνη, πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι το Brent. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση, τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ψάχνεις ηλιακό, Αγγλία θερμότητας, sole.gr. Μπήκες, βρήκες!
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
6: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Δεύτερο μέρος εκπομπής 352 με Βίβια Νικολοπούλου πάντα στους ήχους και στις μουσικές επιλογές. Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μπάμπης Παπάζογλου είναι μαζί μου στο μικρόφωνο. Φαντάζομαι ναι. Έλα Μπαμπή.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα Μεσχέ, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, εντάξει, τελευταία μέρα ζέστης, πολύ έντονης, αλλά καλοκαιράκι είναι, πώς θα πάει.
0: Μην κρινιάζουμε ρε φίλε, θα φάμε και δύο παγωτά παραπάνω που λέγαμε παλιά μικρή όταν ήμασταν.
1: Ναι, και μια χαρά μας έχει πάει μέχρι τώρα, δεν το συζητάμε.
0: Δεν έχεις αδικό. Τι έγινε τώρα, για πες μου τα νέα εκεί τώρα στον Ολυμπιακό, ακούω διάφορα, περιμένει ο κόσμος, δεν έχει και αδικό, περιμένει η ενίσχυση, δεν την έχει δει όπως θα ήθελε τουλάχιστον στα δικά του μάτια. Εγώ έλεγα χθες πάντως μια κουβέντα με φίλους και στον αέρα μιας εκπομπής, να είμαι ειλικρινής. Ότι ποτέ δεν πρόκειται να πω, γιατί το διάβασα σε μηνύματα στο chat αυτό, ότι πετάει κάποιος λευκή πετσέτα από 20 Ιουλίου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, παιδιά, και το λέω και εδώ.
1: Πρέπει να σου στείλω μήνυμα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, απογοήτευση, στενοχώρια και τέτοια. Ναι. Δηλαδή τώρα, με κοντομάνικα λέω να κρίνεις αν μια μεταγραφική περίοδος πριν φτάσουμε Σεπτέμβρη, δηλαδή πριν ολοκληρωθεί, έχει χαρακτηριστεί κάπως επιτυχημένη ή αποτυχημένη. Να το πω και στην άλλη πλευρά. Πρέπει να περιμένεις λίγο.
1: Επειδή έχει ενδιαφέρον και ποτέ δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, αφού πολύ γρήγορα ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, πάμε σε αυτά, δηλαδή περιμένουμε αυτά που ξέρουμε, δηλαδή σαν για κάτι να τελειώσει, χαφ και βλέπεις ότι όλα καινούργια ονόματα μπαίνουν στη λίστα, που σημαίνει δεν έχει, ή δεν ξέρουμε εμείς να έχει αποφασίσει ο Ολυμπιακός οριστικά και να κλείνει αύριο μεθαύριο ένα παίκτη, π.χ. Φαμπίνιο που μπαίνει, που είναι, εντάξει, το συζητάμε, top υπόθεση διεθνής βασιλιάς.
0: Γιατί μέσα γράμμα, βέβαια.
1: Και από την άλλη τη χάρτη δεν πρόκειται να ανανεώσει. Και αφού υπενθυμίσω ότι τα υπόλοιπα για να γίνει μεταγραφή του Τζολάκη να πάει στη Χαλ, πρέπει ο Ολυμπιακός πρώτα να κλείσει goalkeeper, και αυτό βλέπουμε να γίνεται μέχρι στιγμής. Όπως επίσης για αριστερό μπακ πρέπει πρώτα να φύγει ο Ορτέγκα. Έχει ενδιαφέρον, δηλαδή, επειδή αυτά τα περιμένουμε να γίνουν. Όπως επίσης για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό που βγήκε χθες, που η ΕΟΕ θα παραστεί με αντιπροσωπεία στη Βουλή, για να ομόφωνα αποφάσισε ότι θα δώσει την έγκρισή της για τη ρύθμιση που απαιτείται για τον Ολυμπιακό και φυσικά την επέκταση της παραχώρησης του Καραϊσκάκη.
0: Είναι μια σημαντική εξέλιξη, Μπάμπη, αυτή.
1: Πολύ σημαντική, γιατί ξέρεις, είχα μια απορία, το έλεγα και χθες. Είχα μόνο μια απορία, την έδειξε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην παρουσίαση του έργου του νέου γηπέδου. Ότι okay, θα βάλει κάποιος 250 εκατομμύρια. Άντε να μπει 28-29, έτσι θα μπει στο νέο γήπεδο. Σε 24 χρόνια πρέπει να το ξαναδώσει στην ΕΟΕ, δεν έχει νόημα. Οπότε μας είχε λύσει την απορία. Είναι πολύ σημαντικό να το πάρει η άλλα 49 χρόνια ο Ολυμπιακός το γήπεδο. Αφού λοιπόν είπαμε όλα αυτά, πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, τι σου θέλουν, τι θέλουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, πέρα από ένα χάφ, ας πούμε, για παράδειγμα. Okay, να δουν τι θα γίνει με τον goalkeeper. Ναι, φαντάζομαι ότι σου απασχολεί ότι θα υπάρχει μια ακόμη λύση στη θέση του δεξιού μπακ. Θα υπάρχει. Mm-hmm. Τι άλλο εξτρέμ θέλουν.
0: Εξτρέμ σίγουρα.
1: 100% ναι.
0: Ναι, γιατί ρόκα, ας πούμε, δεν γεμίζει το μάτι.
1: Μην το ρωτάς το γιατί, δεν υπάρχει γιατί.
0: Μην ρωτάς το γιατί, ωραίο τραγούδι, ναι.
1: Θέλουμε εξτρέμ.
0: Κοίτα, κυρίως νομίζω στα χαφ αυτό τους προβληματίζει.
1: Το χαφ θα το πάρει.
0: Και αν θα έρθει αριστερό μπακ, να αντικαταστήσει ένα από τους δύο που βρίσκονται εκεί.
1: Και αυτό θα γίνει, εγώ πιστεύω, σε βάθος χρόνου. Αλλά επειδή το ακούω πολύ το εξτρέμ, δεν λέω αν έχει σωστό λάθος κάποιος, έτσι. Θυμίζω, αυτή τη στιγμή πίσω από το σέντερφορ. Είναι μια άλλη κουβέντα, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Υπάρχουν Μάρτινς, Φορτούνης, Ροντινέι, Ρόκα, Ζώτα Σίλβα, Τσικίνιο και Αντρέ Λουίς. Εφτά. Δεν βάζω Μασούρα. Mm-hmm. Που είναι εκεί. 8.
0: Σωστά.
1: 7.
0: Αντρέ Λουίς θα μείνει.
1: Περίμενε, πριν πάμε εκεί.
0: Ναι.
1: 7 για τρεις θέσεις.
0: 7.
1: Επειδή ξέρει με τη Λίμπαρτ, ακούει ότι δεν θέλει πολλούς παίχτες κτλ. Εγώ λέω πα σε οποιοδήποτε προπονητή του κόσμου. Και του λες με 7 για τρεις θέσεις, OK, ή θες κι άλλο. Τι πιστεύεις ότι θα απαντήσουν οι προπονητές σου?
0: Αριθμητικά είναι OK.
1: Μάλιστα, πάμε ποσοτικά τώρα. Ναι. Αν δεν σου αρέσει, ποιοτικά μάλλον. Ποιοτικά. Ναι, πες μου ποιος θα φύγει. Ο Φορτούνης που έκανε τώρα, γύρισε.
0: Όχι.
1: Ο Τσικίνιο που ανανέωσε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ο Μάρτινς που ανανέωσε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ο Ρόκα και ο Ζώτα Σίλβα που είναι μεταγραφές.
0: Ο Ζώτα έχει δείξει καλά στοιχεία ήδη.
1: Άσχετα, σου λέω, μπορεί κάποιο να σου πει δεν μ' αρέσει αυτό. Είναι μια άλλη κουβέντα, ξέρεις, Βασίλη μου.
0: Είναι δύο μεταγραφές λοιπόν για την οικονομία της κουβέντας, δεν φεύγουν, όχι.
1: Ποιος θα φύγει? Μόνο μπορεί να φύγει και αυτό πάμε. Και είναι ο Αντρέ Λουίς. Ο Αντρέ Λουίς αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός εξτρέμ του Ολυμπιακού.
0: Όχι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι, okay, εμείς θα κάνουμε ωραία στο μυαλό μας. Στην πράξη, ας πούμε για παράδειγμα, φεύγει ο Αντρέ Λουίς και παίρνει ο Ολυμπιακός στο Νταβιντασβίλη.
0: Ναι, παιχταράς.
1: Ναι, δεν διαφωνούμε. Νταβιντασβίλη λοιπόν. Ζώτα Σίλβα ή Τσικίνιο. Ένας από τους δύο, δεν μπορεί να παίξει και οι δύο. Μάρτινς, βάζει στον προπονητή. Και ξαφνικά θα πούμε ότι τι, ο Ροντινέη που του είπαμε μην πας στη Βραζιλία γιατί σε θέλουμε, που είχε πρόταση στο παιδί, ο Φορτούνης και όλοι αυτοί θα είναι μονίμως στον πάγκο. Είμαστε και κάποιοι θα μείνουν, εννοείται. Δεν μπορεί να παίζουν βασικοί. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι εύκολο διαχειρίσιμο για ένα προπονητή. Εγώ λέω, γι' αυτό λέω ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός ξένο να φύγει κάποιος. Αυτό εννοείται. Αλλά και θα είναι και εύκολο διαχείρισμα, έτσι. Όπως πέρσι,
0: κυρίως,
1: που πήρε τον Ταρέμι και λέγαμε πυρηνική επίθεση, αυτό θυμάσαι πυρηνικά όπλα στην επίθεση. Και τι έγινε, το Δεκέμβρη ήρθε ο Γιάννης και σου είπε: παιδιά, δεν κάνω εγώ γιατρός. Με θέλει Λιόν, τι γίνεται. Και πήγε στη Λιόν.
0: Σωστά.
1: Είναι άλλο πράγμα αυτό που έχουμε στο μυαλό μας και άλλο αυτό που γίνεται στην πράξη, θέλω να πω. Παναλαμβάνω, ανεξάρτητα από το αν μου αρέσει εμένα, εσένα ή σε κάποιον άλλον κτλ.
0: Και να σου πω και κάτι, και ας έρθει τώρα η ώρα για τα πρώτα παιχνίδια, να δούμε, να κρίνουμε κι εμείς. Και πρώτοι θα βγούμε και θα πούμε, παιδιά, δε αστοχία εδώ πέρα. Αστοχία υλικού. Μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν είναι καλός ο Ζώτα, ο Ρόκα, δεν ξέρω ποιος θα έρθει ακόμα, αν έρθει.
1: Σου ζητάει ο προπονητής ο Ρόκα, θα τον πάρεις.
0: Προφανώς.
1: Ίσως 6 εκατομμύρια
0: συμβόλαια. Θα τον πάρεις και θα κριθεί για την επιλογή του προπονητής.
1: Ναι, θα πω, αλλιώς μην τον έχεις προπονητή.
0: Ή όποιος την κάνει την επιλογή, τέλος πάντων.
1: Ναι, κάτι έχει στο μυαλό του, λέω εγώ πάντα. Ο Ζώτα Σίλβα.
0: Γιατί καμιά φορά, Μπάμπη, ζητάνε χαρακτηριστικά οι προπονητές, δεν ζητάνε απευθείας παίκτη. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση τώρα μιλάμε για τη δεύτερη περίπτωση. Έτσι, για...
1: Εγώ λέω, επειδή κάπου διάβασα στα social, ξέρεις, είναι η μάστιγα που λέμε,
0: ναι,
1: κάπου διάβασα, αν είναι, λέει, επιλογή του, αν είναι, δηλαδή ο Ρόκα, και αν είναι και επιλογή του Μέντι Λίμπαρ. Και εγώ είδα να υπογράφει ο Ρόκα, να πηγαίνει να φωτογραφίζεται, να ανακοινώνει τον Ολυμπιακό και το απόγευμα να παίζει στο πρώτο φιλικό. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Δεν έχει δει πολλές φορές στην καριέρα σου. Να παίζει σε 15 λεπτά, 15 λεπτά. Μα κάτι μου δείχνει αυτό. Ότι θέλει να το βάλει κατευθείαν στην ομάδα.
0: Όσο σου γουστάρει πολύ ο Μεντιλίμπαρ, του βάζαμε. Το κάνει και με τον LKB. Δεν πάει να λείπει πόσο καιρό. Μόλις γυρίσει είναι μέσα.
1: Θέλω να πω ότι εγώ στο βάθος χρόνου, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει και εξτρεμ σε βάθος χρόνου. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, του ανέφερα του παίχτε. Είναι 7. Και στα δικά μάτια. Δεν είναι κάποιος που μπορεί να πει εντάξει, θα περιμένει την ευκαιρία του.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εγώ δεν του βλέπω έτσι αυτούς τους παίχτες. Και είναι διαφορετικό παραλαμβάνω αυτό που έχουμε στο μυαλό μας από αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα. Σίγουρα για μένα η κομβική μεταγραφή είναι του ΧΑΦ. Σίγουρα και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Mm-hmm. Είναι πολύ κομβική, γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται να είναι δύο ΧΑΦ. Να το ανεβάσει την ποιότητα. Από εκεί πέρα το λάθος για μένα το είχα πει από το ξεκίνημα τη σεζόν. Είχα τότε ερωτηματικό, γιατί δεν μπορεί να ξέρει. Εσύ είπε και εσύ, κάτσε να του δούμε. Και εγώ είχα ερωτηματικό.
0: Ναι.
1: Και στην πορεία υποτίθεται ήταν λάθος. Είναι ότι δεν υπήρχε τρίτος πυλώνας στην άμυνα μαζί με τον Ρέτσο και τον Πυρόλα. Και έχει πάρει ο Ολυμπιακός και τον Κάρμο πίσω και έχει πάρει και τον Σμαϊλόβιτς.
0: Στα στόπερ, φίλε, στα δικά μάτια είναι αναβάθμιση.
1: Είναι αναβάθμιση. Ναι, ναι.
0: Δεξιά γκρίνια υπάρχει λίγο για το άνω Σάλιακα με το Μαφέο.
1: Ναι. Λέω λοιπόν ότι και εγώ δεν έχω. Δηλαδή, αν ήταν παίξι που δεν τον γνώριζα, θα έλεγα οπα, εδώ τι έχουμε. Αλλά είναι 5 χρόνια στη Λα Λίγκα βασικός. Έχει πει ο Μέση είναι ο καλύτερος αμυντικός που έχω αντιμετωπίσει και θα τον βγάλουμε εμείς από δύο φιλικά. Κάποιοι παίκτες, ξέρεις και εσύ, χρειάζονται περισσότερη προετοιμασία να μπουν σε μια ομάδα. Σωστά. Θα τον δούμε. Αλλά για μένα η άμυνα στα αμυντικά μάτια έχει αναβαθμιστεί. Βεβαίως υπάρχει πάντα το ερωτηματικό αν οριστικοποιηθεί, που για μένα κάποια στιγμή θα οριστικοποιηθεί με τα γραφή του Ζολάκη. Οπωσδήποτε να φεύγει ένα βασικό κολλητή, πρέπει πάντα έχει ένα ερωτηματικό δίπλα ο επόμενο να πιάσει. Αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά εγώ βλέπω ότι υπάρχουν λύσεις για να παίξει ο Ολυμπιακός, εννοείται απέναντι στην Νάιμεγκεν. Δηλαδή είναι διαφορετικό το αν πιστεύω ότι πρέπει να αναβαθμιστούν κάποιες θέσεις, εγώ στο μυαλό μου ή εσύ, για όλη τη σεζόν. Και άλλο το να πάω να παίξει με την Νάιμεγκεν. Τα παιχνίδια με την Νάιμεγκεν δεν θα κρυθούν από το αν ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα χαφ ή ένα ακόμη εξτρέμ. Τα παιχνίδια με την Νάιμεγκεν θα κρυθούν από το πόσο έτοιμος πνευματικά, στρατηγική και όσο γίνεται αγωνιστικά, γιατί δεν είσαι έτοιμος, καμία ομάδα στον πλανήτη δεν είναι έτοιμη αρχές Αυγούστου, να πάει κάνει τη δουλειά σου. Δεν είναι, Βασίλη μου.
0: Ακριβώς,
1: τη δουλειά σου κάνει τώρα. Δεν πάει να παίξει μπαλάρα το τι θα δούμε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Είναι άλλη εποχή τώρα.
0: Όχι, όχι. Τώρα αποτέλεσμα μπορεί να πάρει σίγουρα.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει και εγώ συμφωνώ ότι για αισθαντικά μου προσωπικά η πιο κομβική αυτή στιγμή μεταγραφή για τον Ολυμπιακό είναι ο ΧΑΦ και από εκεί πέρα για του εξέμου που γίνεται και πολλή λόγο θα πρέπει να απαιτηθούν και γενναίε αποφάσει. Αν κρίνει ότι το ρόλο σου ποιοτικά δεν είναι σε αυτό το επίπεδο που θες, τότε κάποιον πρέπει να διώξεις. Έτσι είναι απλά αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να μαζέψει 8 παίχτες πρωτοκλασσάτους που μπορούν να παίξουν αυτή τη στιγμή βασική και να πιστεύεις ότι θα του πεις κάτσε κάνα 2 μήνες στην εξέδρα, δεν πειράζει, δεν χωράς και να πει ο άλλος, ναι, ήταν το όνειρό μου. να κάθομαι στην εξέδρα. Έτσι δεν είναι, Βασίλη μου. Είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι παιχνιδό μηχανή, είναι πραγματικό ποδόσφαιρο. Είναι real που λέμε. Είναι άνθρωπο.
0: Εγώ δεν συμμερίζομαι πάντως και αυτή την άποψη που ακούγεται πολύ ότι ο Ολυμπιακός καθυστερεί για τις μεταγραφές και αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι το τεράστιο πρόβλημα. Αν θέλεις να ποντάρεις τα λεφτά σου σε έναν παίκτη ο οποίος είναι δύσκολο να έρθει, θα φας και την καθυστέρηση, φίλε. Και αν υπάρξει διαπραγμάτευση κλπ.
1: Ίσα φέτος που πήγε και γρήγορα. Τα περισσότερα πήγε γρήγορα.
0: Σε κάποιε είχε.
1: Τα στόπερ τα πήγε γρήγορα.
0: Λένε εδώ ρε παιδί μου, τώρα ξέρω εγώ, ναι. Σάλιακας δεν έγινε αμέσως μεταγραφή και περίμενε 15 μέρες. Λέει ένα παίκτη που είναι σε μια ομάδα.
1: Okay, σημαίνει ωραία, θα γίνει σε μια ομάδα. Θα παίξει ο Μαθαίο, θα παίξει και αν χρειαστεί θα είναι ο Ροντινέη. Δηλαδή πιστεύουμε ότι θα αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την Χαϊμέγγεν γιατί έχει δεξί μπακ το Μαθαίο και απίσω το Ροντινέη. Το πιστεύουμε πραγματικά.
0: Άμα είναι έτσι, να εξαρτάται από το δεξί μπακ και την Αϊμέγγεν.
1: Ναι, λέω ένα παράδειγμα.
0: Πώς το λέγε, χθες ένα, σας το κλείσουμε, λέει. Εντάξει.
1: Ναι, ξέρω εγώ, ναι.
0: Εντάξει,
1: και επειδή για το αριστερό μπακ, να το πω για άλλη μια φορά, ότι ο Μεντιλίμπα δεν έχει πρόβλημα. Δεν είναι ότι έχει πει, δεν ξέρω εγώ, να έχει πει στη διοίκηση, ότι ξέρετε δεν μου κάνει Ορτέγκα και ο Μπρούνο. Δεν λέει όχι στην αναβάθμιση τη θέση, να πάρει ακόμη καλύτερο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι, επειδή το έχει ζήσει. Είναι ότι μη μαζέψουμε ξένους πάλι μη κοινοτικούς και εγώ πρέπει να αφήνω έναν εκτός. Και επειδή συνήθως, όχι συνήθως, σχεδόν πάντα άφηνε έξω τον Μπρούνο ή τον Ορτέγκα, θα θυμάστε τον Μπρούνο βασικά.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι σωστό, δεν θέλω αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός έχει κοιτάξει την αγορά να πάρει ένα ιστρομπακ που δεν θα είναι μη κοινοτικός και παράλληλα πρέπει να πουλήσει να μπαιχθεί. Και δεν μπορεί να το πει στον Βοντή, γιατί δεν θες να έχουμε τρία αριστερά μπακ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται μια ομάδα να έχει τρία αριστερά μπακ εκτός. Αν υπάρχει κανένα πιτσιρικά σου 17-18 από τη δεύτερη ομάδα, του δίνει κάποιες ευκαιρίες, οκ, αυτή γίνεται. Αλλά μιλάμε για παίχτες που είναι διεθνείς, ας πούμε. Μας αρέσουν, μας αρέσουν, είναι και διεθνείς. Δηλαδή, ο Ορτέγκα έχει πάει πόσες φορές στην επιλογή της Εθνικής Αργεντινής.
0: Και για τον Αθανασί που μου γράφουν τώρα, διαβάζω μηνύματα σε ώρα μου μιλάς και λες, Βάμπη. Εκεί έχουμε απορία, αλλά αν δεν αρέσει το προπονητή, τελειώνει η κουβέντα.
1: Τι να κάνει με το ζόρι.
0: Με το ζόρι δεν γίνεται. Σωστά.
1: Ο Μασούρας, εγώ έχω πει πολλές φορές και φέτος για πρώτη φορά στην προετοιμασία. Το είχα μια απορία εγώ 2 χρόνια. Γιατί ο Μασούρας δεν έχει δοκιμαστεί δεύτερο φορ. Άστεξτε. Δεύτερο φορ που πρεσάρει γρήγορο, ξέρει. Έχει μια επαφή σε την μπάλα στα δίχτυα. Δεν το βλέπουμε ότι 2 χρόνια δεν είναι στις βασικές επιλογές του με τη Λίμπα. Δηλαδή είναι ωραίο να τον έχει διεθνή παίχτη και να μην παίζει ποτέ. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, κοιτάξτε, αν το παιδί πριν μια πρόταση, γιατί έχει καλή σχέση με το σύλλογο και ένα παιδί που έχει προσφέρει και δεν έχει δημιουργήσει και ποτέ προβλήματα, κοιτάξτε να το διευκολύνει και αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Δεν έχει νόημα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ή εμπιστεύεσαι κάποιον, δεν εμπιστεύεσαι. Και επειδή πολλοί θα πούνε πάλι ο Μεντιλίμπαρ το ένα το άλλο, να ξέρουν όλοι ότι οι προπονητές τα έχουν αυτά. Έχουν τα καλά του που λέμε. Κάθε άνθρωπο έχει δηλαδή. Και το σκεπτικό του είναι που είναι ένα διαφορετικό από το δικό μου. Το θέμα είναι να κλείσει το σύνολο. Με αυτόν τον προπονητή ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό, με αυτόν τον προπονητή πήρε περίπου τον ντάμπλ και ήρθε 4 σε όλα τα ντέρμπι. Έχει ρίξει 4 πρόπερση σε όλα τα ντέρμπι. Όντως πέρσι δεν του βγήκε το σχέδιο. Και δεν του βγήκε γενικώ στο Ολυμπιακό το σχέδιο. Συμβαίνει στις ομάδες. Έτσι δεν είναι.
0: Και συνεχίζει να τον εμπιστεύεται. Για τον Δημήτρη που λέει πόσους ενεργούς χάφ έχει ο Ολυμπιακός σήμερα, γιατί ο Γκαρσία και ο Έσε, γιατί τους λέει σαν ενεργούς. Εγώ πιστεύω ότι είναι ενεργοί, ενεργότατοι.
1: Ο Γκαρσία, κοίταξε, τον έχει συμπληρωματικό και το ζήτησε με τη Λίμπαρ, αλλά μην γελιόμαστε.
0: Ανανέωσε.
1: Το παιδί δεν μπορεί να παίζει βασικό. Το είδαμε και πέρσι.
0: Σιπιώνει.
1: Τα χρόνια περνάνε κάποιο παίχτε. Ο Έσε όμως είναι. Ο Μουζακίτη είναι εκεί και ο Σιπιώνει είναι εκεί, και είναι τραυματία. Για μένα το σωστό, αλλά εντάξει, εγώ το έχω φέρει δική μου άποψη, είναι 4 χαφ και ένα πιτσιρικά. Έχει οφείλει. Έδειξε πάρα πολλά πράγματα.
0: Καλά στοιχεία αυτό.
1: Πάρα πολύ καλά στοιχεία. Ξέρω εγώ, η Μπαρτσελόνα τη βάζει του 18χρονου. Εμεί ακόμη δεν πρέπει να έχουν εμπειρία.
0: Να ψηθεί 20 χρόνια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην Μπαρτσελόνα δεν πολύ ξέρουν κιόλα, αλλά.
0: Σωστά.
1: Και σε κάθε Μπαρτσελόνα, αλλά. Όχι, το λέω ειρωνικά γιατί δεν μπορώ αυτό με την εμπειρία.
0: Ναι, μπορώ,
1: ο Φίλης πρέπει να μάθει τακτικά πράγματα. Και γι' αυτό το παιδί, αυτό και ίσω ο Κουτσίδης, κάποιο άλλο παιδί, να δούμε θα πάει δανεικό ο Κουτσίδης. Μπορεί να μείνει και στη δεύτερη ομάδα και να παίξει το κύπελο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά παιδιά, εάν τον πιστεύει ο προπονητής να παίχτη, αν βλέπει μπροστά σου ότι έχει το μέλλον του, πα και τον βάζει. Θα μάθει. Θα κάνει λάθη. Όλοι κάνουν λάθη. Άλλωστε και οι χάφοι οι έτοιμοι και αυτοί κάνουν λάθη στα παιχνίδια. Μόνο έτσι μπορεί να βγει να παίξει. Χωρίς να παίζει δεν βγαίνει ποτέ.
0: Μάλιστα. Μπάμπη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσένα. Γεια χαρά.

0: Είχαμε θέματα να λύσουμε, Νικόλα μου, μην μας παρεξηγείς. Συμβαίνει καμιά φορά. Άλλες φορές με Παναθηναϊκό, έγινε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, με ΠΑΟΚ, αναλόγως τι έχει να πει ο κάθε ρεπόρτερ. Μεταγραφές γίνονται, δυναμική κατάσταση, καταλαβαίνεις. Θοδωρή, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Δημήτρη και σένα. Γιώργο, Παναγιώτη, όλοι όσοι μπαίνετε στη διαδικασία συζήτησης και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην Ερασπορ. Εδώ βρίσκεστε μαζί μας και θέλω να πω 2-3 πραγματάκια για την ΑΕΚ. Εγώ θα τα πω σήμερα. Ελπίζω να σας αρέσω ως ρεπόρτερ. ΑΕΚ, έχω κάνει ρεπορτάζ, ξέρετε, και ΑΕΚ, μεταξύ άλλων. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με τον Κάγκουα, τον παίκτη, τον οποίο παρουσιάζαμε και λέγαμε τόσο καιρό ότι ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Χθες το βράδυ έπαιξε. Και αφού έπαιξε με την Μπερσεβά, τέλειωσε από την ΑΕΚ. Έπαιξε στα προχρηματικά και όπως καταλαβαίνετε είναι εκτός πλέον διεκδίκησης η ΑΕΚ του ποδοσφαιριστή, ο οποίος σκόραρε κιόλας στην ήττα με 2-1 την Βίκινγκουρ. Θα ψάξει κάτι καλό ριμπάλτα. Νομίζω πως έχει βρει ήδη τον επόμενο στόχο. Και επειδή ο προπονητής ο Νίκολης έχει ξεκαθαρίσει ότι αν έχει 23 του μήνα που ξεκινάει το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας, που αναχωρεί πάλι μάλλον από την Ελλάδα η ΑΕΚ, ή τουλάχιστον στις πρώτες μέρες της προετοιμασίας θα θέλει να τον έχει τον ποδοσφαιριστή αυτό, θα φροντίσει να τον έχει. Μην αμφιβάλλετε ότι θα έχουμε εξελίξεις πολύ πολύ σύντομα όσον αφορά το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πάμε και λίγο στα ζευγάρια που ενδιέφεραν χθες και ενδιαφέρουν ακόμα την ΑΕΚ όσον αφορά τα προκριματικά, προκειμένου να βρεθεί η ίδια στους ισχυρούς τον επόμενο γύρο. Τα παιχνίδια δεν ήταν ιδανικά, τουλάχιστον τα αποτελέσματά τους όσον αφορά τις ισχυρές ομάδες, γιατί πήραν προβάδισμα όλες. Μικρότερο ίσως η Δυνάμο Ζάγκρεμπ στο 1-1 με την Τούν εκτός έδρας. Κατά τα άλλα, θέλαμε και θέλουμε αποκλεισμό είτε της Σλόβαν Μπρατισλάβας, είτε της Λεχ Πόζναν, είτε της Δυνάμο Ζάγκρεμπ, είτε του Ερυθρού Αστέρα. Ο Ερυθρός Αστέρας έβαλε 4 γκολ στη Λάρν. Η Λεχ Πόζναν 4 γκολ στην Άρχους, 4-1 επικράτησε εκτός έδρας. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας 2-0 εκτός έδρας στην Ιμπέρια. Και ανοιχτό μένει το Τούν Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Εκεί θα θέλαμε έναν αποκλεισμό από πλευράς Δυνάμο Ζάγκρεμπ για να έχει πιο ωραίο μέλλον όσον αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια η Ένωση. Και για τον Γκάγκουα μια τελευταία κουβέντα. Είναι ένας παίκτης που έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τον Πινέδα, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, οπότε η ΑΕΚ θα κινηθεί για έναν παίκτη που σίγουρα θα προσπαθήσει να μπει στα παπούτσια του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της την προηγούμενη σεζόν, του Πινέδα. Ο Κάγκουα έπαιζε κυρίως πιο μπροστά, πατούσε περιοχή περισσότερο, σκόραρε περισσότερο όπως το έκανε και χθες. Τελειώνει πάντως αυτή η υπόθεση και πηγαίνει για άλλα οριμπάλτα. Τάσος Πακλατζής, καλώς τον.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές Ερασπορ.
0: Ακούς για ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτό δεν αφορά, δεν αφορά τον Άρη όμως φέτος, γιατί ο Όφη είναι στην πέμπτη θέση όσον αφορά τις ομάδες που θα παίξουν. Αναλύσαμε τις τέσσερις, γι' αυτό λέω πέμπτος ο Όφη, που έχει εξασφαλίσει σίγουρα ομίλους ο Όφη. Και μπράβο του, και πήρε και καλό εισιτήριο και πήρε και το κύπελο. Τώρα με τον Άρη τι γίνεται από εδώ και πέρα, στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, με πολλά φιλικά τώρα, αλλά όχι με όλη την ομάδα μονταρισμένη, τουλάχιστον να έχουν έρθει στην προετοιμασία, για να δούμε στα φιλικά αυτά πώς θα πάνε.
1: Ναι. Αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος. Όντως ο Άρης δεν είναι ακόμα έτοιμος σε ό,τι αφορά στο ρόστερ και στο έμψυχο δυναμικό του για την ερχόμενη περίοδο. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή θα ήταν μία περίοδος, μία εβδομάδα που η ομάδα θα αναχωρούσε όπως αναχώρησε για την Ιταλία στην Πρέσια. Είναι η δεύτερη μέρα σήμερα. Από χθες βρίσκεται εκεί, στη Βόρεια Ιταλία. Και αυτό που επίσης είχαμε πει ήταν ότι θα αρχίσει ένα μπαράζ ανακοινώσεων ποδοσφαιριστών, γιατί ο Άρης είχε αργήσει, αλλά φαίνεται ότι πηγαίνει και στοχευμένα για να πάρει ποδοσφαιριστές. Έχει αποκτήσει ήδη δύο. Η τελευταία είναι αυτή του Γιούρισιτς, αριστερός μπακ, 26χρονος, από την ΟΣΙΕΚ. Αναμένεται στην Θεσσαλονίκη ως ο Νούπο. Θα ανακοινωθεί το πότε θα τον υποδεχτούμε εδώ στην πόλη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ενσωματωθεί, συγγνώμη, με την υπόλοιπη αποστολή στην Μπρέσια. Ο Άρης χρειάζεται οπωσδήποτε οπισθοφύλακες. Δεν θα είναι ο μοναδικός οπισθοφύλακας ο οποίος θα αποκτηθεί φέτος. Μην ξεχνάμε ότι από τους τέσσερις θεωρητικά που πρέπει να έχει κάθε ομάδα, τουλάχιστον ο Άρης είχε μόνο έναν μέχρι πρότινος, καθώς όλοι οι άλλοι αποχώρησαν. Παίρνει λοιπόν τον Γιούρισιτς για την αριστερή πτέρυγα, όπου δεν έχει άλλον ποδοσφαιριστή, και αναμένεται ένας ακόμα, τουλάχιστον ένας ακόμα πιστοφύλακας. Ξέρεις ότι αυτοί οι πιστοφύλακες μπορούν να παίξουν και με ανάποδο πόδι, αλλά αυτό δεν είναι η καλύτερη λύση πάντα.
0: Όχι.
1: Χρειάζεται οπωσδήποτε μια τετράδα. Αυτό θα γίνει. Ο Άρης θα πάρει και ακόμα έναν τουλάχιστον μπακ. Από εκεί και πέρα πηγαίνει και η Ιταλία, ο Μπασίρου, που αναμένεται σήμερα να ανακοινωθεί. Έχει περάσει τις ιατρικές εξετάσεις. Κάποια διαδικαστικά θέματα δεν άφησαν την ΠΑΕ Άρης να τον ανακοινώσει. Ανακοινώνεται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα ενσωματωθεί και αυτός, είναι αμυντικός χαφ. Σιγά σιγά ο Γρηγορίου βλέπει την ομάδα του να καλύπτει τα κενά τα οποία έχει, και δεν ήταν λίγα. Το έχουμε συζητήσει και μαζί, επαναλαμβάνω, αρκετές φορές, ότι ο Άρης έχει αρκετά κενά βασικών ποδοσφαιριστών. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αρχές της άλλης, θα υπάρξουν τουλάχιστον δύο ακόμα μεταγραφές, από ό,τι λέγεται και από ό,τι γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, με βαρύτητα στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου ο Άρης έχει μόνο το Φαμπιάνο αυτή τη στιγμή ως έμπειρο κεντρικό αμυντικό, και ο έτερος κεντρικός αμυντικός στα παιχνίδια, στα φιλικά, τα οποία θα δώσει ο Άρης, εφόσον δεν υπάρξει άλλη προσθήκη μέχρι τότε, ή δεν είναι έτοιμος ο ποδοσφαιριστής που θα έρθει, οι ποδοσφαιριστές, γιατί ο Άρης δεν θέλει μόνο έναν κεντρικό αμυντικό. Έχει τον Ντιάν, τον νεαρό Σενεγαλέζο, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος για την βασική ομάδα. Έχει τον Κέρκες, ο οποίος δεν είναι και από τις πρώτες επιλογές. Θέλει τουλάχιστον δύο κεντρικούς αμυντικούς, οι οποίοι θα είναι έμπειροι και θα μπορούν δίπλα στο Φαμπιάνο να κλειδώσουν το κέντρο της άμυνας, δηλαδή να υπάρχει μια ποιότητα σε εκείνο το κομμάτι. Να φανταστείς.
0: Το μεγάλο κενό εκεί είναι, Τάσο, καλά το λες, έτσι κι αλλιώς.
1: Εκεί είναι. Ο Γένσεν είναι αυτός που παίζει δίπλα στον Φαμπιάνο. Mm. Είναι αυτός που κάνει τη δουλειά στο χώρο του κέντρου της άμυνας. Ο Γένσεν είναι επιθετικό χάφ ουσιαστικά. Έχει παίξει ως ψευτοενιάρι, ως δεκάρι, ως οχτάρι. Δεν είναι η θέση του αυτή. Αλλά έχει επιστρατευτεί από τον Μιχάλη Γρηγορίου για να καλύψει αυτό το κενό μέχρι να έρθει ένας ή δύο τουλάχιστον κεντρικοί αμυντικοί. Από εκεί και πέρα θα κοιτάξει ο Άρης το πώς θα καλύψει τις θέσεις του επιτελικού μέσου, αν και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει επιτελικός μέσος. Υπάρχει ένας επιθετικός χαφ ο οποίος καλύπτει όλο το χώρο ευθύνης και ενίοτε γίνεται και δεύτερος κυνηγός. Ο Άρης χρειάζεται ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή στο κέντρο, ακριβώς στην καρδιά της ομάδας του. Θα αποκτήσει και έναν έμπειρο, έτσι, έμπειρο, έναν καλό ποδοσφαιριστή που να μπορεί να καλύψει αυτό το χώρο ευθύνης, και να πάμε μετά να δούμε τι θα γίνει στις πτέρυγες, εκεί όπου έχει τον Γκαρέ. Είναι μια περίπτωση πάρα πολύ καλή ο Γκαρέ, αλλά είναι δανεικός. Θα πρέπει να δούμε μέσα στη διάρκεια αυτής της χρονιάς τι θα γίνει με την οψιόν του, γιατί
0: σωστά,
1: αν δεν ανανεωθεί θα φύγει τα Χριστούγεννα, έτσι. Καλό θα είναι να παραμείνει στην ομάδα, αποτελεί αυτή τη στιγμή έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας του Άρη, και είναι και σε καλή ηλικία.
0: Σωστό.
1: Το καλό είναι ότι και οι δύο που αποκτήθηκαν είναι σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία, είναι 25-26 χρονών, σημαίνει ότι έχουν και κίνητρο, έχουν και παιχνίδια στα πόδια τους. Αυτό που θέλει ο Γρηγορίου είναι, βλέποντας την ομάδα, ότι χθες τους πίεσε πάρα πολύ με την άφιξη στην Ιταλία. Η προπόνηση ήταν πάρα πολύ δυνατή. Καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι θα πρέπει να τρέξει και να υποδεχτεί και τα νέα πρόσωπα για να μπορέσει όσο το δυνατόν καλύτερα και έχοντας το χρόνο και το περιθώριο να δώσει και τα φιλικά παιχνίδια με τους ποδοσφαιριστές που θα έρθουν. Όσο
0: ξεκινάει με Αταλάντα κάτω των 23 όμως, όχι την βασική ομάδα Αταλάντα.
1: Under των 23, μετά παίζει με τη Μόντσα, 26-30 με Μόντσα, επιστρέφει η Θεσσαλονίκη να παίξει με τον Πανσεραϊκό αρχές του Αυγούστου στις 5 και μετά πηγαίνει ταξίδι Ιταλία για να αντιμετωπίσει 12 του μηνός στην Νάπολη. Μέχρι τότε ελπίζουμε ότι θα έχουν γίνει τουλάχιστον 4-5 μεταγραφές ακόμα για να καλυφθούν όλα τα κενά.
0: Σωστά.
1: Ο Γρηγορίου στο περιθώριο της παρουσίασης της φανέλας του Άρη μας έλεγε ότι είναι αισιόδοξος, και επειδή ο Άρης πηγαίνει στοχευμένα, γίνονται κινήσεις, έχει επιλέξει τους στόχους στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά και πηγαίνει βήμα-βήμα. Δηλαδή θέλει να αποφύγει τα λάθη τα οποία τα έκανε την προηγούμενη χρονιά και τις προηγούμενες χρονιές, αλλά κυρίως την προηγούμενη χρονιά. Άρα οι κινήσεις θα είναι στοχευμένες.
0: Ωραία.
1: Έχει ζητήσει συγκεκριμένους παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
0: Μια ερώτηση στο 90, μια ερώτηση στο 90, γιατί αν προλάβουμε, Δημήτρης, μωρόν θα γίνει, θα μείνει, θα φύγει. Για να φύγει θέλει ο Άρης, έτσι, να τον πουλήσει.
1: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία τουλάχιστον πρόταση την οποία να τη γνωρίζουμε για τον Λορέν Μωρόν. Το συμβόλαιο τελειώνει το 27. Σίγουρα ο Άρης θα κερδίσει αν τον παραχωρήσει. Από την άλλη πλευρά, αν δεν υπάρξει πρόταση, θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είναι όλα ανοιχτά για τον Μωρόν πάντως.
0: Τάσο Σιγίγαντας, ευχαριστώ πολύ φίλε. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτό ήταν με Βασίλη Μπακόπουλο στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Βίβιαν Νικολοπούλου, μουσικές επιλογές για σου, Βίβιαν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ωραίες παρατηρήσεις σου. Μου αρέσει, περνάμε καλά μαζί. Εννοείται, Λουκάς Λουκάς, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ευχαριστώ για την υπομονή σου, αδερφέ μου, και όλους εσάς για τα πολλά μηνύματα. Συνεχίστε να ακούτε Ερασπορ. Κάτι ενδιαφέρον πάντα πρόκειται να συμβεί.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από την Ερασπορ. Στη ρύθμιση, το είπα, των ήχων, η Βίβια Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Λαδόπουλος. Στην Πολωνία ταξιδεύει σήμερα ο ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού πρώτου παιχνιδιού του με τη Δυνάμο Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην αποστολή τόσο ο Ραχμάν Μπάμπα όσο και είναι αποκτηθέντες, εκτός λίστας οι Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Σορετήρε. Στη διάθεση του Γιάκουμ Νίστρουπ εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την ΠΑΞΗ για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League τέθηκε ο Φαντρόγγελεν, που κρίθηκε έτοιμος από τον προπονητή των Πράσινων. Την παραχώρηση του κλειστού των αναλυωσίων στην ΑΕ και τα επόμενα 49 χρόνια προβλέπει σχέδιο νόμου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πράσινο φως από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης αλλά και στην την παράταση της παραχώρησής του στην ΠΑΕ Ολυμπιακός με υψηλό ετήσιο μίσθωμα. Δανεικός στην Αυστριακή ΛΑΣΚ παραχωρήθηκε ο Λιούμπισης από την ΑΕΚ που διέκοψε τις επαφές με τη Χάπουελ Μπερσεβά για την απόκτηση του Κάγκουα. Και επίσημα στον Άριο, 25χρονος Κροάτης αριστερός αμυντικός Ρόκο Γιούρισιτς που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα ταξιδέψει στην Ιταλία για τα θηλυκά με τη Μόντσα και τη δεύτερη ομάδα της Αταλάντα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 28χρονος Κωσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες για να ολοκληρώσει το δανεισμό του στον Ατρόμητο από την Καρταχίνες. Την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί από τον Άρη υπογραφή τετραετού συμβολέου με τον playmaker Βασίλη Τολιόπουλο, ενώ 1 εκατομμύριο ευρώ θα είναι το ποσό που συμφωνήθηκε με τον Παναθηναϊκό για την αγορά του. Γράφει ιστορία ο Στεφ Κάρι που γίνεται ο πρώτος εν ενεργεία παίχτης στο NBA, ο οποίος θα εισαχθεί στο Hall of Fame. Στα 41 του χρόνια, ο Λούκα Μόντριτς συμφώνησε προφορικά με τη Μίλαν να ανανεώσει για ακόμη ένα χρόνο το συμβόλαιό του με τους Ρωσονέρι. Πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολαιού του με την Bayern στο 2029 βρίσκεται ο Χάρι Κέιν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γερμανία. Την απόφασή του να σταματήσει το ποδόσφαιρο ανακοίνωσε ο 41χρονος Μεξικανός τερματοφύλακας Γκιγέρμο Οτσόα, ο οποίος στα περίπου 25 χρόνια της καριέρας του είχε 6 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα και κοντά στα 900 παιχνίδια. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Φανέλα με το 10 με Λεωνίδα Κασνέτσι.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
1: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
7: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Ακούτε Ερασπόρ.

0: ήταν αργά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι λίγο περίεργες αυτές οι μέρες για όσους αγαπάνε το ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Πριν από λίγες μέρες, λίγα 24 ώρα ζούσαμε στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου. Είχαμε 2, 3, 4 αγώνες την ημέρα περίπου. Ιστορίες, συγκινήσεις, ήρωες, απογοητεύσεις, τσακωμούς. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει πραγματικά κενό στο ποδόσφαιρο. Γιατί αποχαιρετήσαμε τις εθνικές ομάδες, αποχαιρετήσαμε το παγκόσμιο κύπελο, αποχαιρετήσαμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία. Και τώρα ανοίγει σιγά σιγά μπροστά μας ένας νέος κύκλος. Μπαίνουμε ξεκάθαρα στη σεζόν 2026-2027. Οι σύλλογοι επιστρέφουν στο προσκήνιο. Τα πρωταθλήματα ετοιμάζονται για σέντρα, οι μεταγραφές τρέχουν και οι ευρωπαϊκές προκλήσεις είναι ήδη εδώ. Οι ελληνικές ομάδες μπαίνουν στη μάχη των προκριματικών. Η αγωνία μεγαλώνει. Βλέπουμε και βγαίνουν και τα πρώτα συμπεράσματα για τη νέα σεζόν. Αρχίζουν και στοιχηματίζουν, βγαίνουν αποδόσεις από εδώ από εκεί. Ποιος είναι έτοιμος, ποιος είναι πιο έτοιμος, ποιος έχει κάνει καλύτερες μεταγραφές, ποιος χρειάζεται ενίσχυση, τι παίχτες θέλουμε, ποιοι πρέπει να φύγουν, τι μπορούμε να πετύχουμε τη νέα χρονιά, τι να περιμένουμε από τη νέα χρονιά. Μέχρι τις 12 αυτά θα συζητήσουμε, θα έχουμε και ένα καλεσμένο στις 10.30 περίπου, μετά το διάλειμμα μας για τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Θα έχουμε τη δική σας συμμετοχή φυσικά με μηνυματάκια, να μας πείτε τις απόψεις σας, να μας πείτε τι είδατε, τι περιμένετε να δείτε κι εσείς από τη νέα σεζόν. Μπορεί να αλλάζει σκηνικό το ποδόσφαιρο, αλλά η κουβέντα γι' αυτό δεν σταματά ποτέ.

Είστε συντονισμένοι στην αίρα σπέρα 101,8, φανέλα με το 10, μαζί θα πάμε μέχρι τις 12, είμαι ο Λεωνίδας Καζνέτσης, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Λεμέζης και στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής ο Λουκάς Λουκάς.

Μπορεί να μην έχω κανένα δίπλα μου στο μικρόφωνο, αλλά έχω τον Πύρλο σταθερά. Αυτός δεν με αφήνει ποτέ μόνο. Είναι εδώ, κάθεται, μας ακούει. Θα μας ακούει, με έχει δει τις 12 κι αυτός.

Αύριο έχουμε πλούσιο ενδιαφέρον, γιατί αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας με την Δυναμό Κιέβου για το Europa League. Θα γίνει το παιχνίδι στο Λούμπλιν, Motor Lublin. Ενώ ο Παναθηναϊκός για το Conference League, ο Παναθηναϊκός ο οποίος δεν έχει κανονάκια, δεν μπορεί να κάνει κανένα λάθος, παίζει εκτός έδρας με την Πάξη στις 9. 9 η ώρα ο Παναθηναϊκός λοιπόν και ο ΠΑΟΚ στις 8. Θα απολαύσουμε δύο παιχνίδια, θα δούμε τις δύο πρώτες ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων και φυσικά όλοι ευελπιστούμε να κάνουν το πρώτο βήμα για να περάσουν στην επόμενη φάση. Ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ δεν έχει δικαίωμα, ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, δεν έχει δικαίωμα για λάθος.

ο ΠΑΟΚ παίζει για δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League και ο Παναθηναϊκός για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Η ΑΕΚ περιμένει την εξέλιξη του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Champions League για να μάθει αν θα βρίσκεται στους ισχυρούς ή στους ανίσχυρους στα play-off Champions League. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του θα αγωνιστεί κόντρα στην Nijmegen στην League Path του τρίτου προγραμματικού γύρου του Champions League, ενώ ο Όφη περιμένει να ζήσει το όνειρο, καθώς στις 3 Αυγούστου θα μάθει αντίπαλο για τα play-off του Europa League. Ο Όφη έχει έτσι μία μπαλωθιά να ρίξει για να μπει στη League Phase του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει, σίγουρα θα το δούμε στη League Phase του Conference League, αλλά ευχόμαστε όλοι ο Όφη να κάνει αυτό το βήμα και να μπει στον όμιλο του Europa League.

Σύμφωνα με το Football Meets Data, είναι αυτό το, η πλατφόρμα που όπως θέλετε πείτε, το λογαριασμός ο οποίος ασχολείται με αυτά, με νούμερα κτλ. Η ΑΕΚ έχει 70% πιθανότητες να περάσει τη League Phase του Champions League, πολύ μεγάλο το ποσοστό, ενώ κατά 30% θα συνεχίσει στην League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός από την άλλη έχει πιθανότητες 29,1% να αγωνιστεί στη League Phase του Champions League και 70,9% σε αυτή του Europa League. Ο Όφι από την άλλη έχει 70,2% πιθανότητες να βρίσκεται στο Conference League, οπότε είναι δύσκολο να μπει στην ενία, στον ενιαίο όμιλο του Europa. 29,8% είναι οι πιθανότητες για να περάσει στο Europa League. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη έχει εξασφαλίσει μια θέση σε League Phase, είτε Europa είτε Conference, κατά 77,8%. Κατά 34,4% θα είναι στο Europa, ενώ κατά 43,3% στο Conference. Ενώ απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει 38% πιθανότητες ώστε να καταφέρει να περάσει και τους τρεις γύρους και να βρεθεί στη League Phase του Conference League. Ξαναλέμε, ο Παναθηναϊκός δεν έχει δικαίωμα για λάθος.

μια είδηση για τον μπάσκετ. Απόψε φτάνει στην Ελλάδα ο Μακιντάιρ για τον Ολυμπιακό. Στις 11 παρατέταρτο αναμένεται στο αεροδρόμιο Ελευθέρης Βενιζέλος ο Μίλλερ Μακιντάιρ να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ολοκληρωθεί και ο τυπικό σκέλος διαδικασίας, έχοντας ανακοινωθεί ήδη από τους Ερυθρόλευκους, έτσι από τις αρχές Ιουλίου, αλλά έρχεται στην Ελλάδα ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Αυτή είναι η είδηση για λογαριασμό του Ολυμπιακού απόψε 11 παρατέταρτο.

Με ρωτάς, φίλε μου Μάνθο, από την παραλία Βόνιτσας που σε ζηλεύω αρχικά, γιατί βλέπω και προηγούμενα μηνυματάκια σου και φωτογραφίες για τον Παναθηναϊκό. Θα είναι μία από τα ίδια φέτος, τι θα κάνει? Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος με την εικόνα που έχω δει από τα φιλικά. Δεν τα έχω δει όλα. Με τον Άγιαξ θυμάμαι ένα φιλικό που έδωσε ο Παναθηναϊκός και μου άρεσε πάρα πολύ. Φαίνεται μεθοδικό το ποδόσφαιρο που προσπαθεί να παίξει ο Νέστρουπ ή Νίστρουπ, όπως τον λένε, δεν ξέρω, εγώ Νέστρουπ τον λέω. Με τον Άγιαξ που είδα όλο το φιλικό ήταν πάρα πολύ καλός. Η μόνη έτσι κακή εικόνα που έδειξε το Τριφύλι ήταν με τη Ραπίντ Βιέννης που έχασε με σκορ 4-1. Αλλά στα προηγούμενα φιλικά ήταν έτσι πάρα πολύ καλή η εικόνα του. Με Τσάπρα δεξιμπακ μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Με Τετέι να κάνει full προετοιμασία, γιατί πέρσι είχε έρθει το Γενάρη με τον Παναθηναϊκό και ο Νέστρουπ έχει έναν τρόπο έτσι να δουλεύει με νεαρούς σε ηλικία παίκτες και να τους εξελίσσει. Είμαι πιο αισιόδοξος. Αν θα πάρει το πρωτάθλημα δεν μπορώ να σου το πω, αν θα έχουμε μία από τα ίδια όπως λες και εσύ. Τουλάχιστον να είναι εκεί, θα είναι καλό και για το σύλλογο να είναι εκεί, να το χτυπήσει δηλαδή το πρωτάθλημα, να έχουμε φέτος Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, να το χτυπήσουν εκεί τέσσερις. Και αν μπορεί να μπει και καμία άλλη από κάτω, ακόμη καλύτερα. Να δούμε έτσι ακόμη πιο δυνατό πρωτάθλημα.

για τον φίλο που με ρωτάει, το Γιάννη, που στέλνει και την καλημέρα του. Ολυμπιακός, αν δεν περάσει από τη League, δεν πάει απευθείας στη League Phase του Europa. Ναι, Ολυμπιακός θα παίξει με την Nijmegen στο Καραϊσκάκη το πρώτο μάτς και ρεβάνς είναι στην Ολλανδία μία εβδομάδα αργότερα. Θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της ελλαδικής ομάδας για να παίξει απλώς στη Champions League. Από εκεί και πέρα, άμα περάσει το εμπόδιο της Nijmegen, θα παίξει είτε με Σπάρτα Πράγας που παίζει με τη Λιόν, είτε με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Glimt. Τα παιχνίδια αυτά είναι προγραμματισμένα για 18-19 Αυγούστου και 25-26 Αυγούστου. Στο ενδεχόμενο αποκλεισμού είτε από την Nijmegen είτε στα playoffs του Champions League, ο Ολυμπιακός, ναι, θα βρίσκεται απευθείας στην League Phase του Europa League.

Μαρινάκη μια ωραία είδηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ που ήταν στην απονομή του Μουντιάλ δίπλα από την Ισπανία μαζί με τον Τζάνι Ινφαντίνο και συμμετείχε στις φωτογραφίες της Ρόχα με την Κούπα. Δεν έφευγε κιόλας από δίπλα τους όσο και τον τράβαγε ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο. Δεν είναι κρυφό ότι διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις οι δύο άνδρες μεταξύ τους. Και όσο περνάει ο καιρός, φαίνεται ότι αυτή η σχέση αναπτύσσεται όλο και περισσότερο. Και μάλιστα λέγεται ότι κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου Τραμπ και Ινφαντίνο συζήτησαν και για θέματα εκτός ποδοσφαίρου, και αυτό αποδεικνύεται από την πρόσφατη πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ. Και σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο Τραμπ φέρεται πλέον να ασκεί πιέσεις προκειμένου ο Τζάνι Ινφαντίνο να αναλάβει τη θέση του επόμενου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Και είπε ο Τραμπ ότι Ινφαντίνο χαίρει του σεβασμού όλων σε ολόκληρο τον κόσμο και αναγνωρίζει ότι διαθέτει μια ξεχωριστή ικανότητα να φέρνει τους ανθρώπους κοντά.

Και επειδή στέλνετε μηνυματάκια για τα πρώτα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, είπαμε αύριο ρίχνονται στη μάχη ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Europa και Παναθηναϊκός για το Conference. Αυτό που προέχει, παιδιά, είναι και οι δύο ομάδες να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκριση, έτσι. Σε αυτό το σημείο τη σεζόν δεν θα θυμόμαστε πόσο καλή μπάλα έπαιξαν οι ομάδες. Θα θυμόμαστε μόνο τις προκρίσεις και αν κατάφεραν να πάρουν τις προκρίσεις, τίποτα άλλο. Δεν έχει σημασία τώρα αν θα δούμε καλό ποδόσφαιρο ή όχι. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. Σίγουρα όμως θα δούμε και τα πρώτα βήματα γραφής των Λύση, του Αλέσιο Λύση και του Νέστρουπ, έτσι. Δύο προπονητές νέοι σε πάγκους ελληνικών ομάδων, ο Λύση στον ΠΑΟΚ και ο Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό. Κάποια δείγματα γραφής, κάποια δείγματα της φιλοσοφίας τους, της αγωνιστικής τους ταυτότητας, θα τα δούμε, ναι. Αλλά νομίζω και για αυτούς τώρα, και για τον Λύση και για τον Νέστρουπ, αυτό που προέχει είναι οι προκρίσεις. Όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα, γιατί ο στόχος είναι ένας, η πρόκριση. Δεν είναι στόχος να παίξεις καλή μπάλα και να ικανοποιήσεις αυτό το κομμάτι της σεζόν. Οπότε θα εστιάσουν, φαντάζομαι, αποκλειστικά στο αποτέλεσμα, να κάνουν μια πιστική εμφάνιση μέσα από ένα πιο κλειστό ή πιο προσεκτικό παιχνίδι. Δεν θα αλλάξει αυτό την ουσία του πράγματος που είναι η πρόκριση, ξαναλέω, έτσι. Δεν είναι κουραστικό, απλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι σε αυτό το σημείο της σεζόν προέχει η πρόκριση. Και θυμηθείτε τι έκανε πέρσι ο Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ, έτσι. Πώς πήρε την ΑΕΚ, που η ΑΕΚ δεν είχε κανένα περιθώριο λάθους. Την έφτασε σε ευρωπαϊκό όμιλο, στη League Phase του Conference League. Και στη συνέχεια πήρε και τον double. Μπορεί σε κάποιους να μην γέμιζε το μάτι ο Νίκολιτς όταν ανακοινώθηκε και όταν τον έβλεπε με την ΑΕΚ σε προγραμματικά του Conference, αλλά τη δουλειά του μια χαρά την έκανε ο Νίκολιτς. Οπότε αυτό να περιμένετε και από τους Λύση και Νέστρουπ σε αυτό το σημείο της σεζόν. Πάμε τώρα εμείς με τραγουδάκι σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε κοντά σας σε λιγάκι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμίνει η χώρα με 43 άρια και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Υποχρεωτική παύση εργασιών από τις 1 έως τις 5 σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και σε ολόκληρη την Αττική. Δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Για εμάς αποτελεί προτεραιότητα η προστασία των εργαζομένων, τόνισε ο κύριος Καραγκούνης. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Στόχος να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα αλλάξουμε ταυτωτικά θέματα της πολιτικής μας για την καρέκλα. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με την κρυστάλλινη φωνή της και τις μοναδικές ερμηνείες της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν, στόχος και η Τεχεράνη, μία ανάσα από τα 2 ευρώ, αμόλυβδη και ντίζελ. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
7: Κόκαλα.
6: Έτσι, μπράβο.
8: Ακούτε Ερασπορ.

Ναι, φίλε μου, Τζόρτζ, Γιώργο, είπα double έκανε ο Νίκολης, μπορεί να μπερδεύτηκαν. Το πρωτάθλημα πήρε σίγουρα. Το κυπέλλο δεν το πήρε, το πήρε όφη. Αν είπα double, το διορθώνω, έχεις δίκιο. Να στείλω και την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Τσιπού που με ακούει με τον Σωτήρη από το Επταχώρη Καστοριάς και μου έχει στείλει εδώ μια ωραία φωτογραφία. Εκεί πρέπει να έχετε δροσιά όμως, γιατί εδώ έχουμε πάρα πολύ ζέστη, ρε φίλε. Οπότε στο Επταχώρη Καστοριάς και βλέποντας και τη φωτογραφία που μου στέλνεις, έχετε δροσούλα. Ελληνικό πίνετε, τι καφεδάκι πίνετε?

0: Από θεόν ποδοσφαιρική ανάλυση συνοδευόμενη από μουσικάρες έβγε, λέει ο Τάσος ο φίλος. Τάσο μου, στο συνονόματό σου τον Τάσο, τα συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές που είναι στους ήχους. Καλημέρα και στο φιλαράκι μου τον Μιχάλη από την Κρήτη. Στείλε κανένα ερώτημα, πες την άποψή σου για τη νέα σεζόν. Τη νέα σεζόν τώρα θα την αναλύσω με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι. Είναι προπονητής πάρα πολλά χρόνια, ήταν και ποδοσφαιριστής, αλλά νομίζω όλοι θα το θυμούνται για την προπονητική του ιδιότητα. Να μιλήσουμε λίγο για το Μουντιάλ, τι είδαμε, αλλά φυσικά για τη νέα σεζόν και για τις ελληνικές ομάδες. Coach Σούλη Παπαδόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Coach, σε θυμούνται όλοι. Τώρα δεν θυμάμαι να σε θυμάται κανείς παικτικά. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, όχι πολύ.
0: Έχεις ταυτιστεί με το προπονητή Λύκη, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, γιατί ξεκίνησα πολύ μικρός.
0: Ναι.
1: Από ηλικία 30 χρονών. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ.
0: Πώς το είδες το Μουντιάλ, coach? Τι γεύση σου άφησε?
1: Εντάξει, το Μουντιάλ, όπως είδαμε όλοι, έτσι. Ήτανε, τα πρώτα παιχνίδια ήταν, νομίζω, διαδικαστικά για μένα. Παρόλο που κάποιες ομάδες δεν ξέρουν καλά, όλοι ξέραμε ποιες θα είναι οι τέσσερις ομάδες περίπου. Εντάξει, για, κατά την άποψη δικιά μου, ας πούμε, και η Αγγλία και η Γαλλία ήταν ομάδες που θα μπορούσαν να είναι και αυτές στο τελικό.
0: Πιστεύεις, αν είχαμε διαφορετικό τελικό, ξέρω, για παράδειγμα, Ισπανία-Αγγλία, θα βλέπαμε άλλο μάτς?
1: Δεν νομίζω, γιατί οι Ισπανοί παίζουν έναν τρόπο παιχνιδιού που σε εγκλωβίζουν. Πρεσάρουν πολύ ψηλά. Δεν σου δίνουν το δικαίωμα να είναι, δηλαδή, το λάθος που έκανε η Αγγλία με την Αργεντινή, που άφησε την Αργεντινή να είναι κοντά στην περιοχή της.
0: Ναι.
1: Γιατί παίκτες όπως είναι ο Μέση, αν είσαι κοντά στην περιοχή, εκεί είναι πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα για σένα. Αν το δεις ακόμα και με όσου έβαλε τον γκολ η Ισπανία, για 6-7 λεπτά που γύρισε πίσω ο χρόνος που είχε μείνει, πόσο ήταν εκεί στην παράταση, είδαμε ότι έβγαλε δύο φάσεις η Αργεντινή.
0: Πήγε να το πληρώσει το τέλος. Το έβγαλε ο Κουμπαρσί σχεδόν πριν μπει μπάλα στα δίχτυα.
1: Ναι, και το σου του Σιμεώνε. Θα μπορούσε να βρει κάτι λίγο πιο κάτω να το πιάσει για να πάει μέσα.
0: Εγώ αυτό που δεν κατάλαβα, coach, εσύ θα μου το πεις και καλύτερα. Ο Τούχελ στο παιχνίδι με την Αργεντινή έμεινε όλη η ομάδα πίσω, όπως λες και εσύ, αλλά άφησε τη δυνατότητα στο Μέση που είχε γίνει δεξί εξτρέμ να παίρνει την μπάλα και να βγάζει μονίμως σέντρες με το αριστερό του. Δηλαδή με αυτό το πόδι που είχε ο Μέση, μία σέντρα θα τη βρει, όπως και τη βρήκε έτσι.
1: Εντάξει, πίστευε με τα στόπερ που έβαλε μέσα, γιατί εντάξει, έβαλε τώρα στόπερ μεγάλη κλάση. Ότι θα τις καθαρίσουν τις φάσεις.
0: Ναι.
1: Θα τις καθαρίσουν τις φάσεις, ας πούμε. Οι σέντρες όμως ήταν πάρα πολύ καλές. Ήταν σε ένα ύψος που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει. Είναι κάποιες σέντρες που άλλο, αν έχουν από ψηλά η μπάλα, τα στόπερ είναι πιο.
0: Πιο εύκολα να τις κόψουν.
1: Πιο εύκολα. Κάποιες σέντρες που γινόταν έτσι, που ήταν δηλαδή ξηραφείς, ας πούμε, έτσι, στο ίδιο ύψος με το σώμα σου, λίγο πιο ψηλά, όπως μπήκε το δεύτερο γκολ του Λαουτάρο. Δηλαδή, νομίζω είναι δύσκολα να τις κόψεις και με τέτοια δύναμη που πηγαίνει η μπάλα.
0: Η Ισπανία πάντως, και αυτό που είδα εγώ με τη Γαλλία, γιατί στα μεγάλα παιχνίδια, έτσι να την κρίνουμε, στα προηγούμενα παιχνίδια τσούκου τσούκου την έκανε τη δουλειά της και πολύ εύκολα. Στα μεγάλα παιχνίδια της απονεύρωνε τις ομάδες, έκλεβε γρήγορα τις μπάλες.
1: Στην Γαλλία, αν είδε τον κόλπο, ναι. Βάλε στις σχεδόν στις καθυστερήσεις. Και όλοι λέγαμε ότι ο Ρονάλντο δεν έκανε τίποτα, ο Ρονάλντο είναι μεγάλος. Το ίδιο γίνεται και με το Μέση. Δηλαδή, αν είδε για 87-88 λεφτά, δεν είναι. Σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Δύο φάσεις έκανε στην παράταση και ένα που βγήκε κόντρα. Και δύο κάθετες που πέρασε. Γιατί τότε σε έφτασε στο σημείο που ήθελε, γιατί είχε γυρίσει πίσω. Νομίζω έτσι πως παίζει η Ισπανία είναι πολύ δύσκολα να αντιμετωπίσεις. Και δίκαια για μένα πήρε το κύπελο. Θα μπορούσε όμως να είναι στο τελικό και η Γαλλία και
0: η Αγγλία.
1: Και η Αγγλία θα μπορούσαν. Αυτές ήταν οι ομάδες για μένα.
0: Έτσι όπως πήγε όλο όμως το τουρνά, νομίζω η Ισπανία είναι δίκαιη πρωταθλήτρια.
1: Σίγουρα, το είπαν όλοι. Με την εικόνα να είναι δηλαδή δίκαια το πήρε.
0: Σου άρεσε το Μουντιάλ με 48 ομάδες?
1: Όχι.
0: Όχι, Λένε όχι. Για 60 φεύγα τώρα.
1: Εντάξει, όπως και δεν μάθει αυτό που είναι στο ημίχρονο, έτσι. Γενικά,
0: το
1: δηλαδή
0: show.
1: Και πολύ. Εντάξει, νομίζω ότι όλους αυτούς που έδινε τηλεόραση, αυτούς αστέρες που πράγματι στο επάγγελμα το δικό τους πράγματι είναι στάρ, είναι αστέρες, είναι δηλαδή κάποιοι πάρα πολύ καλοί και επώνυμοι και δεν νομίζω όμως ότι έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω να έχουν ξαναδεί ποδόσφαιρο. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν ξαναδεί και ποδόσφαιρο.
0: Το πιστεύω και εγώ αυτό.
1: Έτσι νομίζω. Θα μπορεί με σεβασμό δηλαδή σε αυτού του ανθρώπου, αλλά δεν νομίζω. Δηλαδή. Εντάξει, πράγματι είναι.
0: Στο δικό του τομέα είναι εντάξει, σούπερ στάρ και τα λοιπά.
1: Στο δικό του. Αλλά τώρα δείχνει τώρα, δηλαδή με ρωτάει δηλαδή, το γεγονό μου, τώρα είναι κάποιοι φίλοι μου, ποιο είναι αυτό. Δεν ξέρω τι άνθρωπο.
0: Τι να του πει.
1: Ή στο ημίχρονο. Δηλαδή πώ να ο άλλο να συγκεντρωθεί ή να παίξει, α πούμε, να γίνει να παίξει. Μπράβο δηλαδή και στου ποδοσφαιριστέ, δηλαδή και στου μοντέ που. Που κρατήσανε δηλαδή το. Γιατί σε τακτικό κομμάτι ήταν πάρα πολύ καλό το παιχνίδι. Έτσι μπορεί να μην ήταν θεαματικό, αλλά σε τακτικό κομμάτι δηλαδή το παιχνίδι στο τελικό ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Στο τακτικό δηλαδή, κομμάτι και η Αργεντινή έκανε αυτό που ήθελε.
1: Δηλαδή ο προπονητής της Αργεντινής. Όλοι λένε γιατί δεν έβαλε το Λαουτάρο που είχε βάλει και τον γκολ, έτσι.
0: Ναι.
1: Την είχε κρατήσει για την παράταση.
0: Ναι.
1: Στην παράταση έχει μια αλλαγή να κάνει.
0: Έχει δικαίωμα.
1: Αλλά δεν υπολόγισε ότι θα φάει κόκκινη στην παράταση. Δηλαδή στο
0: 90. Στην καθαίρεση.
1: Και έβαλε μετά κι άλλο χαφ. Έβαλε στόπερ, μου φαίνεται, και έπαιξε με πεντάδα. Αλλιώς πιστεύω ότι θα έβαζε το Λαουτάρο. Θα ήταν τελείως παιχνίδι στην παράταση. Μήτε κανένα, δύο, ναι.
0: Νομίζω εκεί ήθελα να το πάει η Αργεντινή στην παράταση.
1: Ναι, θα ρισκάριζε η Αργεντινή εκεί, να ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Από εδώ και πέρα τώρα ξεκινάνε τέλος το Μουντιάλ. Εντάξει, είπαμε Ισπανία, δίκαιη ναι. Πρωταθλήτρια. Ξεκινάνε τώρα τα πρωταθλήματα. Έχουμε ευρωπαϊκές μάχες αύριο. Ρίχνονται ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Πώς ναι, βλέπεις εσύ αυτά τα παιχνίδια, εγώ είπα προηγουμένως, αυτό που μετράει είναι μόνο το αποτέλεσμα και η πρόκληση. Δεν θυμάται κανείς πόσο καλά έπαιξε.
1: Είναι μεγάλη επιτυχία καταρχήν για την ελληνική ομάδα πάνω απ' όλα, ανεξάρτητα ποιος υποστηρίζει και ποιος δεν υποστηρίζει. Πρέπει δηλαδή να είμαστε με τις ελληνικές ομάδες, είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι είναι έτοιμες οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω να μην είναι έτοιμες και οι αντίπαλοι. Αυτό που μετράει τώρα μην περιμένουμε, μετράει η πρόκληση. Τίποτα άλλο.
0: Απλά το λέω γιατί κάποιοι φίλοι λένε επειδή ο ΠΑΟΚ έχει νέο προπονητή εντολής, ο Παναθηναϊκός έχει τον Έστρουπ και αυτοί περιμένουν να δουν και κάτι διαφορετικό, κάτι νέο από αυτούς τους προπονητές. Αλλά
1: είναι νωρίς. Είναι νωρίς. Υπάρχει βάζει τη σφραγίδα του. Για μένα δηλαδή οι προπονητές είναι πολύ καλοί, πολύ εξελιγμένοι, πολύ έμπειροι. Γιατί για να είσαι καλός προπονητής δεν έχει σημασία να είσαι ελληνικός, να είσαι και έμπειρος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από πολλούς που λένε ότι λένε άπειρος. Όταν είσαι άπειρος δεν τον παίρνεις. Πρέπει δηλαδή. Γιατί λένε άλλος τώρα ξεκινάει, μα το πιο έμπειρος προπονητής που υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή, και αυτός είχε ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή δεν ήταν έμπειρος, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Η πορεία έγινε έμπειρος.
0: Πρέπει να ξεκινήσει από κάπου.
1: Ναι, οπότε για μένα το έχεις δεν το έχεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι έτοιμοι οι προπονητές και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Για μένα δεν υπάρχει δικαιολογία σε αυτό το κομμάτι. Η δικαιολογία μόνο υπάρχει ότι δεν είναι αγωνιστικά έτοιμα, αγωνιστικά οι ομάδες, οι παίκτες. Έτσι. Όχι όμως το τι θα παρουσιάσεις.
0: Ο Παναθηναϊκός από την άλλη coach δεν έχει δικαίωμα λάθους. Πρέπει να κάνει μόνο προκρίσεις. Δεν έχει κανονάκι ξέρω. Δηλαδή. Αυτό δεν είναι μια έξτρα πίεση για την ομάδα και για τον νέο προπονητή.
1: Σίγουρα, αλλά αυτό είναι. Γι' αυτό είσαι στο Παναθηναϊκό. Γι' αυτό είσαι στον ΠΑΟΚ, γι' αυτό είσαι στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είσαι η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Μουντιάλ που παίζουν. Γι' αυτό πηγαίνει, για να διακριθείς.
0: Ναι. Εσύ πώς τα βλέπεις, θα περάσουν οι ομάδες μας.
1: Εγώ θέλω να περάσουν. Ναι. Τώρα. Είναι, δεν ξέρω πώς θα παρουσιάσουν γιατί είναι αλλιώς τα φιλικά. Ο Παναθηναϊκός είχε παρουσιάσει ένα πολύ καλό στην αρχή με τα φιλικά. Είδαμε ότι το παιχνίδι όμως δεν πήγε καλά.
0: Έχασε 4-1 από τη Rapid Viennese.
1: Ναι. Εντάξει. Αυτό για μένα είναι, μπορεί να είναι και καλό όμως.
0: Μπορεί να είναι και καλό, έχεις δίκιο. Για τη Super League 2 που ξεκινάει, εσύ είσαι στη Μαρκό από πέρσι, κάνατε μια εξαιρετική χρονιά.
1: Ναι, από πρόπερση,
0: βγήκες, έβγαλε την ομάδα από τη Γάμα στη Β', ιστορικό, δεν είχε ξαναγίνει αυτό για τη Μαρκό. Και όλοι λέγανε ότι θα παλέψει να σωθεί η Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου και παραλίγο να τη βλέπαμε και στη Super League.
1: Νομίζω ότι αν είμαστε έτσι όπως ήμασταν φέτος, δηλαδή όπως έχουμε ξεκινήσει, πιστεύω ότι θα ήταν πιο εύκολα πέρσι να ανέβαινε η ομάδα η δικιά μας. Γιατί με όλο το σεβασμό και στη Καλαμάτα και στο Πανιόνιο, νομίζω ότι ήμασταν πολύ, πολύ ανταγωνιστικοί. Έτσι και μην ξεχνάμε ότι στα play-off που παίχτηκαν το μίνι ποτάμι, εμείς βγήκαμε δεύτερη ένα βαθμό πίσω από την Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Που περάσαμε το Πανιόνιο σε βαθμό στα play-off. Εντάξει, ναι, ήταν μια πολύ καλή χρονιά, αλλά αυτό το πέρσι τέλειωσε. Εμείς κοιτάμε το φέτος που θα είναι ένα πράγμα πολύ, πολύ καλό. Είναι έτσι όπως μου αρέσει, με έναν όμιλο, 16 ομάδες, ιστορικές ομάδες. Ομάδες όπως είναι Λάρισα, Ισέδες, Πανιόνιος, Καλυθέα, ξεχνάω ομάδες, ιστορικές πολλές, Καλαμαριά.
0: Έπρεπε να γίνει με έναν όμιλο, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια, δεν υπάρχει πολλά να σου πει λίγα με δύο όμιλους.
0: Ναι. Έχει δυνατές ομάδες.
1: Το περσινό πρωτάθλημα για μένα ήταν πιο εύκολο.
0: Είναι η ΑΕΛ, είναι ο Πανσεραϊκός, είναι η Νίκη ναι, Βόλου. Ναι. Η Αναγέννηση Καρίτσας βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει σημάδια ζωής, δεν έχει κάνει ναι. κάτι. Είναι ο Πανιόνιος,
1: Ξέρες,
0: η Καλυθέα.
1: Ναι, έχει ομάδες. Πιστεύω ότι θα είμαστε μέσα στις ομάδες που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Πάντως από τις κινήσεις που έχει κάνει Μαρκό δείχνει ότι θέλει το κάτι παραπάνω, νομίζω, όχι απλά.
1: Οι κινήσεις που έχουμε κάνει είναι από τον Ιανουάριο. Εμείς πέρα τον Άλεξ που πήραμε για τον Μπετζίνοβιτς και τον Εκούλη ήταν μεταγραφή για το καλοκαιριού. Δεν τους πήραμε για να παίξουν στα πλοίο, γιατί είχαμε μια απόσταση από τα καλάματα, ήταν δύσκολα
0: να καλυφθεί.
1: Ναι. Οπότε ήταν κινήσεις για το καλοκαιριού. Τώρα έχουμε κάνει δύο πολύ σημαντικές κινήσεις, όπως είναι ο
0: Καστάνιος.
1: Ο Καστάνιο και ο Μιλόγεβιτς, δύο παιδιά έμπειρα και σε καλή ηλικία, 26-28, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Και από εκεί πέρα έχουμε πάρει και κάποιους παίκτες που ξέρουμε ότι έτσι πως έγινε, που το έχουν κάνει τώρα με τους πεντάδιδες.
0: Πρέπει να παίζει ένας από 2005 και μετά.
1: Και να έχεις και 2-3 στο πάγκο. Δεν γίνεται να έχεις. Για μένα αυτό που λένε να βοηθήσουν τα Ελληνόπουλα είναι καλό, αλλά νομίζω όμως όχι να παίζεις αναγκαστικά. Και να ξέρουμε κάποιοι ότι έχουν 3-4 παίκτες σε κάθε ομάδα σίγουρα στο ρόστερ. Θα πρέπει να το διεκδικείς. Ο Γιαμάλ είναι 18 και έχει πάρει και Euro και
0: Μουντιάλ.
1: Δεν τον έπαιβαλε όμως κανένας να τον βάλει. Έτσι δεν είναι.
0: Τον είδαν εκεί καλό και τον βάλανε. Ναι.
1: Έτσι, παραγωγό. Όταν τον βλέπεις θα τον βάζεις. Όπως το κάναμε και εμείς πέσει και με τον Τσάκο και με τον Σμάλι και με τον Αβγεντινό. Δεν πάει να πει ότι να μας αναγκάσει κάποιος όμως. Αυτό εμένα δεν μ' αρέσει. Τέλος πάντων.
0: Είδα και τα βραβεία που βγήκανε τη Super League για την περσινή σεζόν. Δεν είδα ούτε ένα παίκτη Μαρκό, ούτε σένα, τίποτα.
1: Δεν ασχολούμαι. Εμείς δεν ασχολούμαστε με τη Μαρκό με τα βραβεία. Αλήθεια. Λέω και εγώ μου το είπαν αυτό. Εμένα το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα έπρεπε κάποιο ποδοσφαιριστή, δεν λέω για το προπονητικό team, όταν μια ομάδα νεοφώτιστη γίνει δεύτερη στην ουσία, θα έπρεπε τουλάχιστον κάποιο παιδί, κάποιο ποδοσφαιριστή να είναι. Δηλαδή ο Σεμπά δεν μπορεί να μην δεν είναι μέσα, δεν ξέρω, δηλαδή ειδικά το κόλπο και βάλει με το Σαλίδι.
0: Με τον Πανιόνι.
1: Και ο τερματοφυλακάς μας, δηλαδή, και οι δύο τερματοφυλακάς, γιατί είχαν μοιραστεί και ο Αυγερινός που έχουμε ήδη 4-5 προτάσεις από τη Σούπερ Λίγα 1 και ο Θεοδωράκης που βάλει και τον κόλ, έτσι, τερματοφυλακάς και βάλει και γκολ, δηλαδή, και να μην είναι που έχουν κρατήσει την αιστεία τους σε πολλά παιχνίδια
0: ανέπαφη.
1: Δηλαδή, μόνο αυτό δηλαδή από ότι συλληπίθηκε σε εμάς. Αλλά εμείς δεν ασχολούμαστε, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό και το ατομικό βραβείο δεν νομίζω ότι για μένα έχει σημασία. Δηλαδή, απλώς εγώ το είχα πει πολλές φορές, αν μετά την Καλαμάτα, γιατί εκείνη η πρωταθλήτρια και ξεκίνησε την κρατήρια, μια ομάδα που να πάρει ένα βραβείο ήταν η Μαρκό. Και το λέγανε όλοι. Ήταν ότι δεν είναι κάποιος από εμάς.
0: Ο πρόεδρος Πίκουλας, coach, μετά την περσινή χρονιά που κάνατε, γιατί το ξαναλέω ότι όταν ανεβαίνεις σε μια κατηγορία επαγγελματική για πρώτη φορά στην ιστορία σου και έχεις να αντιμετωπίσεις ιστορικές ομάδες όπως ήταν η Καλαμάτα, ο Πανιώνιος με μεγαλύτερα budget ενδεχομένως από τα δικό σας και κάνεις
1: σίγουρα,
0: αυτή τη χρονιά.
1: Και είχε μεγάλο budget και σώθηκε τελευταία αγωνιστική, ακριβώς, μαζί με τη Σίδο.
0: Ακριβώς. Και όταν βλέπεις να κάνει ομάδα σου αυτή τη χρονιά, στην επόμενη δεν σου γεννά περισσότερες ελπίδες ώστε να επενδύσεις, μήπως και κάνεις το βήμα παραπάνω.
1: Κοίταξε, είναι ένας έμπειρος παράγοντας. Παρόλο που η ομάδα είναι νεοφώτιστη, νομίζω ότι έχει επιλέξει και έμπειρους συνεργάτες του δίπλα, έτσι. Και ο κύριος Πίκουλας και οι επενδυτές. Έχουν επιλέξει να έχουν έμπειρους στο επιτελείο, είτε προπονητές, είτε γυμναστές, είτε τεχνικούς διευθυντές. Αυτό δείχνει ότι δεν πηγαίνουν τυχαία. Δεν είναι τυχαία τίποτα. Νομίζω ότι κάνουν σταθερά βήματα και κοιτάνε να φτιάξουν μια ομάδα, πρώτα απ' όλα να έχει το ειδικό τους γήπεδο, να είναι αστολίδι όπως έχει γίνει ήδη το γήπεδο του Μαρκοπούλου. Κοιτάνε τις αθλητικές εγκαταστάσεις τώρα που ήδη, από ό,τι ξέρω, έχουν ξεκινήσει ήδη, να έχουν τις δικές τους. Και νομίζω ότι πηγαίνει βήμα-βήμα για να, όταν η ομάδα βρεθεί εκεί που πρέπει να βρεθεί, γιατί θα βρεθεί κάποια στιγμή, να είναι έτοιμη και όχι να γυρνάει τα τσιγκάνους, δεξιά και αριστερά. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Δεν βλέπουμε ακόμα η Καλαμάτα και δεν ξέρουμε ότι είναι μια τόσο εξωτερική ομάδα. Από τόσα χρόνια δεν ξέρουμε αν θα παίξει, που πιστεύω δεν θα παίξει στο γήπεδο της.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν θα ανέβεις να ξέρεις ότι θα βρίσκεσαι στο σπίτι σου.
0: Στο δικό σου γήπεδο. Και η Άθενς Καλυθέα ταλαιπωρήθηκε έτσι. Έπαιζε στη Λεωφόρο.
1: Πολλές ομάδες, όχι μόνο για την
0: Καλυθέα. Εντάξει, μιλάω για το πιο πρόσφατο παρελθόν.
1: Ναι. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Το γήπεδο το δικό μας, δηλαδή του χρόνου, θα πάρει σίγουρα άδεια για τη Super League 1. Θα είναι έτοιμο.
0: Καλά, ποιος δεν έχει πάει στο γήπεδο της Μαρκό και αν πάει εκεί στο VIP lounge, παθαίνει πλάκα, έτσι.
1: Τώρα να δείτε, άμα μπείτε στα πολιτεία, δηλαδή όχι τα δικά μας, τα γραφεία ή το δικό μας, άμα μπείτε στο φιλοξενούμενο. Θα το διαπιστώσετε το Σάββατο, που, γιατί παίζουμε φιλικό με τον Ατρόμητο και γι' αυτό θα παίξουμε και στο γήπεδο μας. Δηλαδή,
0: τι ώρα?
1: 6:30 ώρα μου φαίνεται.
0: Ωραία, για να φέρουμε κόσμο.
1: Είμαστε και λίγο προληπτικοί. Όπως πέρυσι ξεκινήσαμε τον Ατρόμητο, έτσι ξεκινάμε και φέτος.
0: Ναι, ξεκίνησε με Χ. Πόσο, 0-0.
1: Δεν μας κοιτάμε τα αποτελέσματα δικά στα φιλικά, ούτε εγώ ούτε νομίζω κανένα. Κοιτάμε όμως να παίζουμε δυνατά φιλικά και τι μέσα από αυτά εξελίσσεται. Δηλαδή όλα τα φιλικά τα δικά μας είναι με Ατρόμητο, με Νίκη Βόλου επάνω που θα παίξουμε στο αθλητικό κέντρο που θα πάμε προετοιμασία, με τη Φλαμουτάρη που είναι αλπαζική στην Αλβανία. Μετά με τον Πανετολικό όπως γυρνάμε, με τον Ολυμπιακό Β, με τον Πανιόνιο, όλα τα φιλικά είναι.
0: Δυνατά.
1: Το να παίξει να βάλει 7-8 φιλικό που βλέπω και κάποιοι άλλοι μας βάζουν, δεν νομίζω ότι μπορεί να σε βοηθήσουμε. Θα θυμώ να κάνω μια πάρα πολύ καλή δυνατή προπόνηση. Όπως και τώρα έχουμε τελειώσει την προπόνηση.
0: 6 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα, coach.
1: 6-6.
0: Πάλι για τέταρτη χρονιά σερί νομίζω ξεκινάει στην ώρα του και αυτό είναι ένα δείγμα ότι εξελίσσεται η Super League 2.
1: Εξελίσσεται και η Super League 2, εξελίσσεται δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, ξεκινάει και από τη Super League 1, έχουν αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο και νομίζω ότι άμα βοηθήσουμε όλοι θα αλλάξουν ακόμα προς το καλύτερο. Για μένα θα πρέπει να επιβραβεύονται οι καλύτεροι.
0: Για κάνε μου και μια πρόβλεψη για τη νέα Super League του χρόνου, τι θα δούμε.
1: Όλοι λένε ότι η πιο έτοιμη ομάδα είναι η ΑΕΚ, μετά λένε τον Ολυμπιακό και κοιτάνε το Παναθηναϊκό με το ΠΑΟΚ τώρα ερωτηματικά με τους προπονητές.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σίγουρα η τετράδα αυτή θα είναι. Εντάξει, πάμε τη σειρά. Νομίζω ότι θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα. Θα πρέπει να δούμε τα πρώτα 4-5 παιχνίδια της ομάδας.
0: Δίνεις εσύ ένα προβάδισμα στην ΑΕΚ.
1: Φαβορή για μένα είναι επειδή η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα. Πιστεύω θα βάλω 50-50 την ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Και λόγω Νίκολης κιόλας.
1: Και Νίκολης και με την Λίμπαρ, έτσι, γιατί και οι δύο έχουν κάτι στους προπονητές τους. Ο Ολυμπιακός είναι και άλλος χρόνος, αν ακόμα πιο έτοιμος.
0: Λέει ένας φίλος ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θα βγάλει παρέλαση εδώ για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, νομίζω είναι λίγο βαρύ αυτό.
1: Εγώ λέω ότι μπορεί να πάρει και τον Τάβλο. Γιατί είχε την πρώτη γωνιά της, λέγανε, και πήρε το Ευρωπαϊκό και πήρε και τον Τάβλο μετά. Δεν νομίζω. Δηλαδή, να μην είμαστε ανάπηροι αυτή την κατάσταση.
0: Ισχύει ότι κάποιοι. Εντάξει. Φέρνουν την καταστροφή γρήγορα. Είναι Ολυμπιακός καταδικασμένος βέβαια. Σου λέει αφού δεν πήρα τίποτα πέρσι, δεν κάνει ο Μεντιλίμπαρ, δεν κάνει αυτός, δεν κάνει εκείνος και σβήνουμε όλα τα προηγούμενα. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Παίζουν κι άλλοι, εντάξει, δεν παίζει μόνος σου.
1: Φέτος όμως την άλλη χρονιά είναι εκεί. Εγώ νομίζω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο και τα παιχνίδια του. Γιατί και πέρσι ο Ολυμπιακός δεν πήρε, αλλά μπήκε στο Champions League όμως, έτσι.
0: Coach, μόλις μου ήρθε μήνυμα για τη Μαρκό ότι έκλεισε μεγάλο center for.
1: Είναι κοντά. Δεν ξέρω.
0: Έμαθα ότι έχει κλείσει μεγάλο σεντερφόρ με ευρωπαϊκή κούπα στο Παλμαρέ του και.
1: Θα δούμε. Δεν έχει κλείσει ακόμα κάτι. Θα μα κλείσει, θα μα το στείλει.
0: Εμένα μου γράψανε τώρα ότι έχει κλείσει 100%.
1: Όχι, ακόμα δεν έχει κλείσει.
0: Όχι.
1: Θα σα το πει βέβαια εγώ. Δεν γίνεται να μην το ξέρω.
0: Πάντως, αυτό ο φόρ θα κάνει πάταγο νομίζω, έτσι. Άμα κλείσει.
1: Για μένα το πάταγο είναι μέσα στο γήπεδο. Ναι, σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα. Και είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο για το προστής της Μαρκό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν δύο χρόνια Μαρκό έπαιξε στην Αλφα Αθηνών, εδώ στην Ψανά, πώς τα λένε. Ξαφνικά να έχονται δύο παίκτες. Όχι μόνο ο συγκεκριμένος που λέμε στην Τάμα, αλλά και ο Σεμπά που είχε πέρσι, ο Καστάνιο, ο Μεντόζα, παιδιά δηλαδή. Με πολύ καλό βιογραφικό σε λίγο Φάτσιον, παιδιά που έχουν παίξει στην Περλίγκα 1, ας πούμε.
0: Και θα κλείσουμε την κουβέντα μας με μια ερώτηση που στέλνει ένας φίλος εδώ, είναι ο Μιχάλης από την Κρήτη, και λέει: θέλω να ρωτήσει τον κύριο Σούλη Παπαδόπουλο εάν ο Κασνέτς ήξερε μπάλα. Εγώ πριν καθίσταν, απαντήσεις θα πω ότι με έλεγες Μύρο και όχι από το Κασεμύρο, από το Μυρωδιάς.
1: Ναι, σε έλεγα Μύρο, όπως λέει και κάποιος άλλος σε τεστραγή, γιατί πάντα έτσι θέλω να τους πειράζω. Για μένα ο σεβασμός σε έναν ποδοσφαιριστή κερδίζεται. Για να το κερδίσει πρέπει να τον διεκδικήσει, όχι να τον επιβάλλει. Νομίζω ότι ένα από το σέβεσαι μπορεί να του μιλάς κάπως διαφορετικά και να τον λες κύριο και να τον προσβάλλεις. Πώς θα το πεις είναι. Ναι, να πω για τον Κατζέτς, ήταν ένα παιδί, ένα αμυντικό χαφ που με τα χαρακτηριστικά που είχε τότε θα τον ήθελα και τώρα στην ομάδα μου. Ένα παιδί πολύ ψηλό, πολύ δυνατό, έπαιρνε την πρώτη μπάλα. Στα δικά του ήταν ειδικά στις στατικές φάσεις πάρα πολύ καλός και στις αμυντικές και στις επιθετικές. Και ξέρεις πάντα ότι θα πάρεις το 8 από αυτό. Ναι. Νομίζω ότι πάντα έχουν τους παίκτες στην ομάδα μου.
0: Τώρα θα μάθεις πάγκο όμως. Θα έχεις Κυριακή, θα έχεις Φατιόν, θα έχεις Παυλίδη, ποιος βάζεις.
1: Μιλόγεβιτς,
0: ναι. Θα τσακωνόμασταν.
1: Θα τον έβρισκες και στο τρόπος. Έχω και τον Κωνσταντακόπουλο που σου μοιάζει.
0: Κωνσταντακόπουλο, μπράβο, έχεις παιδιά εκεί, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Κόουτς, θα σε ξαναβγάλουμε όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Φεύγετε και για προετοιμασία. Να ευχηθούμε υγεία χωρίς τραυματισμούς πάνω απ' όλα. Αυτό έχει σημασία.
1: Όχι σε εμάς, μόνο
0: σε όλο τον κόσμο.
1: Σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και όσο γίνεται να μην έχουν σοβαρούς τραυματισμούς. Δεν γίνεται να μην έχουν γιατί παίζουμε ποδόσφαιρο. Αλλά να είναι όσο γίνεται πιο λίγοι και πιο πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κόουτς. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καλή σεζόν να έχετε. Ευχαριστώ.

Ακούσαμε τον coach Σούλη Παπαδόπουλο που είναι προπονητής αυτό το διάστημα στη Μαρκό, στη Super League 2 και κάνει και πολύ καλή χρονιά. Πάει για μεγάλο μπαμ στην επίθεση Μαρκό με έναν επιθετικό που έχει στο παλμαρέ του ευρωπαϊκό τρόπαιο. Όταν έρθει η ώρα θα σου πω και το όνομα, το ξέρετε όλοι σας. Θα είναι μια πάρα πολύ δυνατή κίνηση και δείχνει τις διαθέσεις η Μαρκό για τη νέα χρονιά και γενικότερα η νέα χρονιά στη Super League 2 θα είναι πάρα πολύ δυνατή και μην ξεχνάμε ότι είναι και ο προθάλαμος της Super League, οπότε πρέπει να βλέπουμε δυνατή κατηγορία, να είναι δυνατή η Super League 2 δυνατή κατηγορία για να στελεχώνει την Super League και να βγαίνουν και παιδιά νεαρά σε ηλικία. Είπαμε από τη νέα χρονιά αναγκαστική συμμετοχή ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ενδεκάδα που θα είναι γεννημένος από την 1η-1η του 2005 και μετά, και άμα βγει αυτός θα πρέπει να μπει άλλος στη θέση του, οπότε και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο νομίζω θα βοηθήσει στην εξέλιξη του πρωταθλήματος και στο να βγάλουμε νέους ποδοσφαιριστές. Θα βάλεις τραγουδάκι, Τάσο? Θα πάμε τραγουδάκι μέχρι το αθλητικό μας δελτίο και θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων 11 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ολεμέζης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Μέρι Λίντα, μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του λαϊκού τραγουδιού. Στην Πολωνία ταξιδεύει σήμερα ο ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού πρώτου παιχνιδιού του με την Δυνάμο Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην αποστολή τόσο ο Ραχμάν Μπάμπα όσο και οι νεοαποκτηθέντες, εκτός λίστας με Ιτέ, Ντεσπόντοφ και Σορετήρε. Στη διάθεση του Γιάκουπ Νίστρουπ εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την Ουγγρική Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League τέθηκε ο Φαντρόγγελεν, που κρίθηκε έτοιμος από τον προπονητή των Πράσινων. Την παραχώρηση του κλειστού των αναλυωσίων στην ΑΕΚ τα επόμενα 49 χρόνια προβλέπει σχέδιο νόμου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πράσινο φως από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης αλλά και την παράταση της παραχώρησής του στην ΠΑΕ Ολυμπιακός με υψηλό ετήσιο μίσθωμα. Δανεικός στην Αυστριακή ΛΑΣΚ παραχωρήθηκε ο Λιούμπισης από την ΑΕΚ που διέκοψε τις επαφές με τη Χάπουελ Μπερσεβά για την απόκτηση του Κάγκουα. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα στον Ολυμπιακό με τους Ερυθρόλευκους να πληρώνουν περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη Ζανκτ Πάουλη για την απόκτηση του 30χρονου δεξιού αμυντικού. Και επίσημα στον Άρη, 25χρονος Κροάτης αριστερός αμυντικός Ρόκο Γιούρισιτς, που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα ταξιδέψει στην Ιταλία για τα φιλικά με τη Μόντσα και τη δεύτερη ομάδα της Αταλάντα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 28χρονος κωνσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες για να ολοκληρώσει το δανεισμό του στον Ατρόμητο από την Καρταχίνες. Γράφει ιστορία ο Στεφ Κάρι που γίνεται ο πρώτος εν ενεργεία παίχτης του NBA, ο οποίος θα εισαχθεί στο Hall of Fame. Στα 41 του χρόνια ο Λούκα Μόντριτς συμφώνησε προφορικά με τη Μίλαν να ανανεώσει για ακόμη ένα χρόνο το συμβόλαιό του με τους Ρωσονέρι. Πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του με την Μπάγερν στο 2029 βρίσκεται το Χάρι Κέιν σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γερμανία. Την απόφασή του να σταματήσει το ποδόσφαιρο ανακοίνωσε ο 41χρονος Μεξικανός θερματοφύλακας Γκιγέρμο Οτσόα, ο οποίος στα περίπου 25 χρόνια της καριέρας του είχε 6 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα και κοντά στα 900 παιχνίδια. Ήταν το δελτίο ειδήσεων 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε! Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
6: Ακούτε Air Sport.

Επιστρέψαμε 11 και 12 πρώτα λεπτά. Είσαι συντονισμένοι πάντοτε στην Ερασπόρ 101,8. Η Φανέλα με το 10. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Μετά στο Λεμέσου Σίγου και Λουκά. Λουκά, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, πίσω από το μικρόφωνο ο Λεωνίδας Καζνέτσι και δίπλα του, πίσω του, ο Πύρλο. Ο Πύρλο ήταν πάντα μπροστά, λέει ο Τάσος Λεμέζης, και έχει δίκιο. Το μυαλό του έτρεχε τόσο που δεν χρειαζόταν καν να τρέχει ο άνθρωπος αυτός. Μεγάλος παίκτης. Βγήκανε και δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου, του αρχηγού του Ολυμπιακού, και λέει ότι ο πρωταρχικός στόχος είναι το εισιτήριο του Champions League. Ο Φορτούνης και ο Κάρμο ξέρουν το πλάνο. Λέει ότι η Μέγκιν έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Βγήκε τρίτη σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έχουμε αγωνιστεί κόντρα σε Ολλανδικές ομάδες. Ξέρουμε το στυλ ποδοσφαίρου που παίζουν. Δεν υπάρχει πίεση, δεν υπάρχει άγχος. Παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο. Αλλά θέλουμε, λέει, το εισιτήριο του Champions League. Και τι άλλο βγήκε, ότι ο Φαντρόχελεν θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια με την Πάξη. Ο νέος στόπερ του Παναθηναϊκού, ο Ρικ Φαντρόχελεν, θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια με την Πάξη, καθώς η Σάμψουσπορ έστειλε το δελτίο του 27χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού. Σημαντική είδηση αυτή για τον Παναθηναϊκό, να μπορεί να έχει σε αυτά τα παιχνίδια τον νέο της στόπερ.

φίλος που με ρωτάει για την κλήρωση της EuroLeague, δεν ξέρω πότε θα γίνει. Κάπου μέσα στον Αύγουστο γίνεται συνήθως, αλλά έτσι κι αλλιώς μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, μετά τις 10.30 δηλαδή, θα έχουμε τον Γιάννη Κάρμα στη τηλεφωνική μας γραμμή να μιλήσουμε για μπάσκετ, οπότε θα μας τα πει αυτός αναλυτικότερα. Αυτό που ξέρω είναι ότι

μπάσκετ, που είναι και πιο ειδικό από μένα. Ο φίλος ο 046 είναι την καλημέρα του και λέει: προσπαθεί εδώ και τρεις μέρες να καταλάβει γιατί ο Αργεντίνος, μάλλον ή τον Παρέδες, ήταν τόσο εκνευρισμένος με τους Ισπανούς. Για τα σχόλια για τη διαιτησία πριν τους αγώνες, αυτά έλεγε και όλος ο πλανήτης. Εκτός αυτών, στον αγώνα με μηδέν τελικές, πώς ήθελε το κύπελο Αργεντινή. Φίλε μου Δημήτρη από την Κατερίνη, ο Ταμέντη νομίζω τα έλεγε εκεί στο Ρόδρυ αυτά για διαιτησία και τα λοιπά. Δεν κατάλαβα, μήπως τσαντίστηκε επειδή όλος ο κόσμος έλεγε για την εύνοια της Αργεντινής που είχε από τη διαιτησία. Κάποιες στιγμές το καταλάβαινες αυτό, ήταν λίγο ψιλοέντονο. Δεν γίνεται π.χ. στο παιχνίδι με την Αίγυπτο για παράδειγμα ο Ρομέρο να μην πάρει κίτρινη κάρτα για ένα τάκλι που έκανε στον Σαλάχ, που πήγε με τα δύο πόδια και τους πέφτουν αστράγαλο. Γενικότερα δεν έβγαιναν τόσο εύκολα οι κίτρινες κάρτες. Ακόμα και στον τελικό, στον γκολ που έβαλε η Ισπανία και ακυρώθηκε για φάουλ του Μερίνο πάνω στον Οταμέντη, νομίζω ότι ο Βίντσις βιάστηκε να σφυρίξει. Θα μπορούσε να ελεγχθεί και η φάση από το VAR. Νομίζω ότι κακό σφύριξε. Τέλος πάντων, περασμένα ξεχασμένα. Η Ισπανία το πήρε το Μουντιάλ. Έχεις δίκιο πάντως, με μηδέν τελική. Η προσέγγιση δηλαδή της Αργεντινής ήταν... πώς να την πούμε τώρα. Για ομάδα που ήθελε να στείλει το μάτς ξεκάθαρα, τουλάχιστον στην παράταση και μετέπειτα στα πέναλτι. Δεν είχε διάθεση δηλαδή να επιτεθεί απέναντι στην Ισπανία. Καλημέρα Λονίδα, άκουσα για ζέστη και μπήκα Λάρισα εδώ. Καλό μας κουράγιο και σήμερα φίλε πάνω. Αυτό που γίνεται στη Λάρισα ξέρω είναι ακραίο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία που κάνει φανταστική δουλειά και κόβει τις περιγραφές της Era Sport από το Μουντιάλ. Τουλάχιστον δεν ξέρω αν το κάνει και για τα άλλα παιχνίδια. Πάντως στις περιγραφές της Era Sport στο Μουντιάλ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο φίλος ο Ηλίας. Μπείτε και στο YouTube του να ακούσετε τις περιγραφές. Και σε ευχαριστώ, ναι, μου στείλες στο Messenger το βιντεάκι από τον τελικό που κάναμε μαζί με τον Γιάννη Σαντορινέο. Σε ευχαριστώ για τον κόπο σου. Ποιο κανάλι θα δείχνει τη Super League 2 του χρόνου, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη μου, δεν έχει βγει ακόμα, είναι σε συζητήσεις. Οπότε όταν μάθουμε και τα επίσημα θα το πούμε φυσικά. Καλημέρα φίλε, άντε πάλι τα πήρες από ένα ματά σου, λέει Αντώνης. Φίλε μου Αντώνη, τι να σου πω. Ό,τι είπε ο coach. Καλημέρα Λεωνίδα, χαιρετισμούς από Σπιάτζα, λέει ο κύριος Κώστας και στέλνει πάλι τη φωτογραφία του. Πολύ ωραία η Σπιάτζα, το έχω ξαναπεί, έχω πάει. Καλημέρα στον φίλο μου τον Τάσο. Ο Γιόβετιτς είναι για τη Μαρκό? Όχι. Δεν είναι ο Γιόβετιτς, αλλά έπεσες πολύ κοντά ρε Τάσο. Έπεσες πολύ κοντά. Θα μπορούσες να το βρεις. Καλημέρα, ξέρουμε τηλεοπτικές μεταδόσεις για αύριο? Κάτσε να το δω φίλε μου Τζον, θα σου πω τώρα. Σίγουρα είναι από την Era Sport πάντως τα παιχνίδια του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με την Πάξη Παναθηναϊκός 9 είναι από το Sky τηλεοπτικά. Για τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω, δεν το βλέπω εδώ στο πρόγραμμα. Βάλε Era Sport για να είσαι μέσα 100% να ακούσεις το παιχνίδι. Αλέξανδρε φίλε μου από το Χολαργό, για την κλήρωση της EuroLeague ρωτάς και εσύ, θα μας τα πει ο Γιάννης Κάρμα σε λίγο. Ο Τριαντάφυλλος με ρωτάει αν ο Παρέδες θα τιμωρηθεί για όλα αυτά που έκανε. Φαντάζομαι Τριαντάφυλλε θα τιμωρηθεί, πρέπει να τιμωρηθεί μάλλον. Αυτό που έκανε δεν το έχω ξαναδεί. Πρέπει να μάθουν και οι Αργεντίνοι να χάνουν, παιδί μου. Μ' αρέσει το ταπεραμέντο τους. Μ' αρέσει που είναι έτσι αλέγκροι, παθιασμένοι, ζουν για το ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι. Ο καθένας με τα χαρακτηριστικά του, έτσι. Δεν μπορούμε να ζητάμε από όλες τις ομάδες να είναι, ξέρω εγώ, σαν την Ισπανία ή σαν τη Γαλλία. Κάθε ομάδα έχει το δικό της στυλ. Η Αργεντινή έχει το δικό της στυλ διαχρονικά. Είχε την τύχη να έχει παίκτες όπως ο Μαραντόνα και ο Μέση που κάνουν τη διαφορά μπροστά, αλλά το γενικότερο έτσι πλαίσιο είναι μια ομάδα που βγάζει καρδιά, ψυχή, δυναμισμό στα μαρκαρίσματα και σε όλα. Αλλά αυτά που έκανε ο Παρέδες είναι απαράδεκτα μετά τον αγώνα. Νομίζω χωρίς λόγο στιγματίστηκε όλη αυτή η στιγμή των Αργεντίνων και ο τελευταίος χώρος του Λιονέλ Μέση. Παιδιά, κάπου εντάξει, δεν είναι κακό να λέμε και αλήθεια. Η Αργεντινή σε όλα τα παιχνίδια της ευνοήθηκε, με τέτοιες συμπεριφορές παικτών πρέπει να αποκλειστεί από το επόμενο.

παγκόσμιο και Λεωνίδα τον Ολίσε τελικά θα τον πάρει Ρεάλ. Τζον, εντάξει, μην το πάμε και στο άλλο άκρο να αποκλειστεί από το επόμενο παγκόσμιο, αλλά δεν διαφωνώ. Το είπα και πριν ότι ο Ρομέρο για να πάρει κίτρινη κάρτα έπρεπε να φτάσουμε στο 60 του φάουλ. Στον τελικό δηλαδή. Όχι, στον ημιτελικό. Με τον Μπέλιχαμ την πήρε, νομίζω την κίτρινη. Τώρα, με τον Μπέλιχαμ, ναι, στον ημιτελικό έπρεπε να φτάσουμε για να δούμε τον το Ρομέρο να παίρνει κίτρινη κάρτα. Και επειδή πήρε αγκαλιά τον το Τζουντ Μπέλιχαμ, υπήρχε έτσι μια αβάντα, μπάτο πεις. Η Ρεάλ για να πάρει τον Ολίσε πρέπει ο Ολίσε να βγει ανοιχτά και να πει ότι θέλει να έρθει στη Ρεάλ ή να πάει στη διοίκηση της Μπάγερ και να πει θέλω να φύγω να πάω στη Ρεάλ, γιατί η Ρεάλ έχει πολύ καλές σχέσεις με την Μπάγερ Μονάχου και δεν θέλει να τις χαλάσει για μια μεταγραφή ενός παίκτη. Τον θέλει ο Πέρεθ, τον θέλει τρελά, όπως θέλει και τον Ρόδρι από ό,τι ακούω τώρα. Ο Ρόδρι θέλει να γυρίσει στην Ισπανία και συγκεκριμένα θέλει να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πέρεθ λένε ότι δεν τον ήθελε στη Ρεάλ για τους δικούς του λόγους, τους οποίους δεν τους ξέρω. Αλλά τώρα λέει άλλαξε στάση ο Φλωρεντίνο Πέρεθ και συζητάει το ενδεχόμενο να πάρει Ρεάλ Μαδρίτη στον Ρόδρι. Θα είναι μεγάλη μεταγραφή. Σε ευχαριστώ πολύ. Λέω τίποτα, φίλε μου Δημήτρη. Εδώ, ό,τι θες άλλο να στείλεις, πες. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ από το Open αύριο το είδα σε διαφήμιση χθες, λέει ο Δημήτρης. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Γιατί το βλέπω στο TV πρόγραμμα εδώ των καναλιών, δεν ξέρω. Αλλά για να το λες εσύ, Open TV στέλνει κι άλλος φίλος, ο Νίκος. Οκ, από το Open TV λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Στείλαν πολύ, Οκ. Ωραία, παιδιά. Ωραία, πόσα μηνύματα. Ευχαριστώ. Θα ρωτήσω τον Γιώργο Μίνο για τον ΠΑΟΚ. Ναι, έχει δίκιο. Θα ρωτήσω τον Γιώργο Μίνο για τον ΠΑΟΚ, τα ξέρει όλα έτσι κι αλλιώς. Τι άλλο έχει βγει, δεν έχει βγει κάτι άλλο που να μπορούμε να πούμε. Ο Κυριάκος Πετανίδης στη Μύκονο Μπέτσον, θα μας τα πει ο Γιάννης Κάρμας. Η κλήρωση της EuroLeague τα προηγούμενα χρόνια έχει γίνει μέχρι τις 18 Ιουλίου. Φέτος έχει αργήσει, λέει ο Αλέξανδρος. Δεν ξέρω τους λόγους. Πάντως θα το μεταφέρω, Αλέξανδρε, μην εδώ στην Ερασπορ, γιατί σε λίγο θα είναι ο Γιάννης Κάρμας. Θα το μεταφέρω να μας πει τι και πώς. Για ποιο λόγο έχει αργήσει, ξέρω εγώ. Που ακόμα έρχονται μηνύματα για τον ΠΑΟΚ. Open TV, είπατε παιδιά, Open TV. Αυτό, εντάξει. Εμπλέκεται το όνομα του Τζεφ Μπέζου με τη Λίβερπουλ. Ο Τζεφ Μπέζος είναι ένας εκ των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, έτσι. Και σύμφωνα με το Sky News έχει δεχτεί πρόσκληση για να εμπλακεί στην αγορά μετοχών της Λίβερπουλ. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό θα είναι αυτό, γιατί ο άνθρωπος τώρα μιλάμε έχει μεγάλη περιουσία. Και τονίζει το συγκεκριμένο μέσο ότι αν θα αποτελέσει έκπληξη αν ο Μπέζος επενδύσει τελικά στο ποδόσφαιρο και στην Λίβερπουλ. Τι να σου πω, πάνω από 250 δισεκατομμύρια ευρώ ο Τζεφ Μπέζος. Θα την απογειώσει τη Λίβερπουλ. Αλλά λένε ότι είναι δύσκολο να εμπλακεί ο Τζεφ Μπέζος με τη Λίβερπουλ. Τέλος πάντων. Και κάτι άλλο θα ρωτήσουμε τον Γιάννη μετά για μπάσκετ. Οι Heat, λέει, δημοσίευσαν link για την παρουσίαση του LeBron James και μετά το κατέβασαν. Λέτε να έχουμε LeBron James με Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat. Θα είναι σπουδαίο να αγωνιστεί ο Greek Freak με τον Βασιλιά. Γνώμη για μπάμε ευσύ στη γάμε εθνική. Μια χαρά τα παιδιά, φίλε Γιώργο. Αυτά τα παιδιά εκεί, YouTubers που φτιάξανε μια ομάδα από το τοπικό της Θεσσαλονίκης που ακριβώς βρίσκονται, να αγωνίζονται στη γάμα εθνική με συνεχόμενες ανόδους. Μια χαρά. Δεν είναι κακό. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Είναι ένα δικό τους εγχείρημα, κάτι φρέσκο, έχουν το δικό τους κοινό. Μπορεί να είναι νεαροί σε ηλικία αυτοί που τους ακολουθούν. Έκαναν μια προσπάθεια και βρέθηκαν εκεί που βρέθηκαν με την αξία τους. Τώρα δεν ξέρω και πιο πολλά στοιχεία να σου πω, αλλά φαίνεται κάτι φρέσκο, κάτι ωραίο, νεανικό, με τα YouTube τους, με τις συνεντεύξεις τους, με τα live streaming τους, με όλα αυτά. Έχουν χτίσει και ένα νεανικό κοινό. Φτάσαν την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι δύσκολη κατηγορία η ΓΑΜΑ Εθνική, δεν είναι σαν τα τοπικά, αλλά μακάρι να τα πάνε καλά τα παιδιά.

Φίλε μου Γιάννη, από την Κομωτινή, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν ξέρω αυτό που μου λες για την Μαρκό. Δεν φαίνεται και μια ομάδα φωτοβολίδα. Τι να σου πω, από αυτά που είδαμε πέρσι, είδαμε με ένα οργανωμένο σωματείο, ρε παιδί μου. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω αν έχει σχέση με κάποια άλλη ομάδα κτλ. Πραγματικά σου μιλάω, αυτό που είδα εγώ πέρσι ήταν κάτι ωραίο που παρακολουθώ ο Super League 2 γενικότερα. Δεν είδα κάτι τόσο περίεργο, αν με ρωτάς. Σημασία έχει να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο, έτσι. Μεγάλη μεταγραφή ο Ρόδρι αν έρθει στη Ρεάλ Μαδρίτης, λέει ο Μιχάλης. Και βέβαια είναι ο Μιχάλη. Μεγάλος παίκτης. Κάτοχος χρυσής μπάλας είναι. Παγκόσμιο έχει. Euro έχει. Champions League έχει. Πεκτάρα είναι. Αγόρασε και μπλούζα Ρεάλ χθες. Ναι, μια μπλε ωραία. Εγώ, να τη φοράς για καφέ αυτή. Εγώ με τέτοιες μπλουζίτσες βγαίνω έξω. Καμιά ρετρό της Ρεάλ κτλ. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι και φαρδιές αυτές. Παίρνουμε και αέρα.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα από τη Λάρισα. ΑΕΛ μόνο θα πω εγώ για Λάρισα. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα που θα διαβάσεις. Ναι, ευχαριστώ πρώτον για τα καλά σου λόγια. Με ρωτάς για μεταγραφές Arsenal. Ο Τζόλις έχει κλείσει, ναι. Και ήθελε και τον Ρότζερς. Ο Ρότζερς πήγε στη Τζέλσι. Φαντάζομαι θα κάνει άλλη μια κίνηση η Arsenal εκεί μέσω επιθετικά. Δεν ξέρω αν θα είναι σε στυλ Τζόλι που είναι extreme, αν θα είναι Morgan Rodgers που τον είδαμε και με την Αγγλία στο Μουντιάλ. Ο Rodgers ήταν ένα δεκαρό extreme, κάπως έτσι. Δεν ξέρω τι στυλ θέλει ακριβώς ο Αρτέτα. Έχει και τον Έζε βέβαια σε αυτή την θέση. Αλλά από τη στιγμή που φύγει ο Τροσάρ λέγανε ότι θα πάει για δύο παίκτες. Για Τζόλι δηλαδή που τον έχει κλείσει και για έναν άλλον. Τώρα έχει ρόστερ η Arsenal μεγάλο και βαθύ. Πήρε και το πρωτάθλημα πέρσι. Φαντάζομαι θα στηριχθεί σε αυτούς ο Αρτέτα και θα κάνει 2-3 στοχευμένες κινήσεις. Έτσι κι αλλιώς αυτές οι ομάδες, φίλε μου Κώστα, έτσι λειτουργούν. Κάθε χρονιά προσθέτουν από 1-2-3 max 4 κομμάτια που λείπουν από το puzzle και όλες οι υπόλοιπες μεταγραφές είναι επένδυση για το μέλλον. Και ειδικά από τη στιγμή που η Arsenal τα τελευταία χρόνια με τον Μικέλ Αρτέτα δουλεύει με ένα συγκεκριμένο σύνολο. Πιστεύω και φέτος κάπως έτσι θα πάει. Δεν είναι δηλαδή ομάδα που επειδή πήραμε το πρωτάθλημα πάμε να πάρουμε άλλους 10 παίκτες τώρα με 300 εκατομμύρια. Φαντάζομαι θα έρθει ο Τζόλις, άλλος ένας κάπου εκεί κοντά με τον Τζόλι, εξτρέμο δεκάρι. Εγώ θα έπαιρνα center forward, να μου πεις έχει τον Γιόκερς, έχει τον Χάβερτς. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Γκαμπριέλ Ζεζούς βέβαια στην Άσεν, αλλά ένα σεντερφόρ έτσι στήλο Γιαρθάμπαλ, άντε να σου πω και όνομα, στήλο Γιαρθάμπαλ θα έπαιρνα για την Άρσεν, αλλά να κατεβαίνει λίγο πιο χαμηλά, να μπορεί να σπάει μπάλες και να ανοίγει διαδρόμους για τα εξτρέμ που έχει η Άρσεν και για το Μερίνο που έχει η Άρσεν, έτσι που τα γκολάκια το παστελώνει. Πάμε σε διτή των πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λιγάκι μαζί σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα. 43 άρια, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Για υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών 1 με 5 έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου, τόνισε ο Κώστας Καραγκούνης. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον ομόλογό του της Πορτογαλίας, το Μαξίμου. Στο επίκεντρο, οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, καθώς και οι ευρωπαϊκές εξελίξεις στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεταναστευτικό και τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με την κρυστάλλινη φωνή της και τις μοναδικές ερμηνείες της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν, στόχος και η Τεχεράνη. Μία ανάσα από τα 2 ευρώ, αμόλυβδη και ντίζελ. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, η Άννα Ασημέλη.
0: Έρα Σπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας? Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Ακούτε Έρα Σπορ

0: Επιστρέψαμε 11 και 35 προς 36 πρώτα λεπτά. Οι συντονισμένοι στην Ελλάδα Σπορ. Πάμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Περίπου 20-25 λεπτάκια θα είμαστε ακόμη μαζί. Μετά σου λέμε στους ήχους που δίνει ρεσιτάλ και Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Και όπως σας είχα πει και πριν, έχουμε μαζί μας την παρέα μας τον Γιάννη Κάρμα για να μιλήσουμε για μπάσκετ. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Με ρωτάει ο κόσμος για EuroLeague, φίλε.
1: Ναι, ας άκουγα, γίνεται πανικός, η αλήθεια είναι.
0: Με ρωτάνε όλοι. Εγώ αυτό που ξέρω και το είπα είναι ότι ξεκινάμε με Super Cup 18-19 Σεπτεμβρίου και 24 με 25 είναι η regular season.
1: Σωστά. Και θα έχουμε και περισσότερες διαβολοδομάδες. 10 θα είναι την 10, επόμενη ναι. περίοδο, αφού υπάρχει και αύξηση των ομάδων. Γενικότερα η EuroLeague είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διοργάνωση, πάρα πολύ απαιτητική, με πάρα πολλά παιχνίδια και αυτό την κάνει ακόμα πιο δύσκολη. Αν αναλυστεί κανείς ότι ας πούμε ομάδες της Ισπανίας, η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, η Βαλένθια, η Μπασκόνια, έχουν και πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Κάτι που οι δικές μας ομάδες τα παλαιότερα χρόνια δεν είχαν. Δηλαδή θα μπορούσαν εύκολα να κάνουν συντήρηση δυνάμεων οι δύο ελληνικές ομάδες που είχαν διαβολοβδομάδα. Ή μάλλον διπλή αγωνιστική υποχρέωση, γιατί σε κάποιους φίλους δεν αρέσει η λέξη διαβολοβδομάδα. Αλλά τώρα με την άνοδο τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Άρη. Την ΑΕΚ, ας πούμε, που φαίνεται πως θα είναι παρούσα και αυτή να διεκδικήσει ό,τι μπορεί να διεκδικηθεί, δεν υπάρχουν πέντε ομάδες που είναι αρκετά καλές.
0: 20 δεν έχουμε στην EuroLeague, Γιάννη, σόρυψε διακόπτω. 20 ομάδες δεν έχουμε.
1: 20. Ναι. Σωστά. 20. Είπα αύξηση εγώ,
0: Ναι, από πέρσι νομίζω έγινε.
1: Ναι, όχι. Θα υπάρξει και καινούργια αύξηση τα επόμενα χρόνια, γιατί όσο θα μπορούσε να μεγαλώσει κάτω το πρωτάθλημα. Ναι, όχι. Η επόμενη σεζόν θα είναι 20 ομάδες κανονικά. Όπως ήταν δηλαδή, και φέτος απλά έχουν γίνει 10 ή διαβολοβδομάδες και είναι πάρα πολύ απαιτητικό αυτό. Θα δούμε τώρα πόσο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα βελτιώσουν κι άλλο τα ρόστερ τους, γιατί σε αυτό έγινε ότι ρε παιδί μου, θες 16 παίχτες σε δημοπόλεμους. Δεν γίνεται να πηγαίνεις με 12 παίχτες, 13 είναι τραυματισμοί.
0: Νομίζω αυτό το είδαμε με τον Ολυμπιακό πέρσι, Γιάννη. Το μεγάλο ρόστερ που είχε ο κόουτς Μπαρτζόκας και πώς το διαχειρίστηκε, νομίζω.
1: Ο Ολυμπιακός πέρσι ήταν καβατζωμένος από παντού. Δηλαδή και στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας είχε παίχτες σχεδόν πάνω από τρεις σε κάθε θέση. Αν εξαιρέσουμε τη θέση 4, που είχε τον, μόνο τον Βεζέκοφ με τον Άλεκ Πίτερς, αλλά βέβαια μιλάμε για υπερπαίχτες και οι δύο. Είχε 3 σέντερ, είχε 4 playmaker και είχε και πολύ μεγάλο πάθος στο 2-3. Δηλαδή και κάποιος τραυματισμός δεν θα του στοιχίζε. Εντάξει, τώρα δεν μιλάω να τραυματιστεί τώρα ο Φουρνιέ ή ο Βεζέγκοφ, γιατί σε όλες τις ομάδες οι ηγέτες, τα μεγάλα αστέρια δεν αναπληρώνονται εύκολα. Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν πάρα πολύ θωρακισμένος. Θα δούμε και φέτος. Το ίδιο φαίνεται πώς γίνεται τον Ολυμπιακό. Και δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουμε και με τον Ολυμπιακό. Γιατί υπάρχουν όντως πάρα πολλές εξελίξεις. Εντάξει, τώρα θα τις προλάβουμε να τις αναλύσουμε στο επόμενο Start 20 λεπτό. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Αρχικά να πούμε ότι σήμερα θα φτάσει το βράδυ ο Κόντι Μίλλερ με Κιντάιρ. Θα είναι ο βασικός playmaker του Ολυμπιακού για την επόμενη σεζόν. Ο οποίος θα περάσει και τις ιατρικές εξετάσεις αύριο, Πέμπτη. Για 3 χρόνια είναι το συμβόλαιο του Μακιντάιρ, έχει ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, εντάξει, λόγω του καλοκαιριού, ο Αμερικανός δεν είχε έρθει στην Ελλάδα. Ούτως ή άλλως, ακόμα έχουμε αρκετό χρόνο για την έναρξη προετοιμασίας. Θα φτάσει στη χώρα μας σήμερα περίπου στις 11 παρατέταρτο το βράδυ ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του.
0: Αφού μιλάς για Ολυμπιακό, να σου θέσω και ένα ερώτημα που ρωτάνε και πολλοί φίλοι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Για τον Τόμας Γόκαπ, θα σου το πω έτσι γενικά, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να έχει έναν μουτρωμένο παίκτη στον πάγκο, στο ρόστερ?
1: Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να μιλήσουμε είναι ο Γόκαπ, γιατί υπάρχουν και εξελίξεις. Ήδη μάθαμε χθες από τον Ολυμπιακό, ο οποίος διέρευσε, γιατί δεν έβγαλε επίσημη ανακοίνωση, αλλά επίσημη θέση της ομάδας είναι ότι δέχτηκε μια πρόταση από την Ντουμπάι. Ξέρουμε όλοι ότι η Ντουμπάι θέλει τον παίκτη, το έχει κάνει μια πρόταση 9 εκατομμυρίων για 3 χρόνια, δηλαδή 3 εκατομμύρια το χρόνο. Τριπλασιάζει τις αποδοχές του Τεξανού Γκάρ. Θέλει να πάει ο Τόμας Γόκαπ, ο οποίος πέρα από αυτό που, από αυτή την τεράστια πρόταση που θα είναι ίσως και το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο του, Νομίζω ότι ο Γόκαπ είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένος από τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει χειριστεί τόσο το δικό του θέμα, αλλά και με βλέποντας ότι έχει αποκτήσει δύο γκάρντ, τον Μοντέρο και τον Μακιντάερ, δίνοντάς του σχεδόν τα διπλά χρήματα, θεωρεί ότι είναι αδικημένος. Άκομψος ο τρόπος, θυμίζω μια συνέντευξή του, νομίζω, στο Eurohoops, που είχε πει ότι δεν έχει σημασία που περνάς καλά, αλλά πού σε σέβονται, κάπως έτσι το είχε πει ο Γόκαπ, και εννοούσε ότι ο Ολυμπιακός δεν τον σέβεται δίνοντας τόσα λίγα χρήματα. Άκοψε, θα πω, ήταν και ο τρόπος του, νομίζω, Παναγιώτη Αγγελόπουλου, που είχε πει ότι όταν, οι παίχτες, όταν η ομάδα δεν πάει καλά, οι παίχτες δεν είναι καλοί, σέρνονται, κάπως έτσι το είχε πει, είναι όλα καλά, αλλά όταν παίρνουν πρωταθλήματα ζητούν
0: αυτοί. Το είπε μετά όμως, νομίζω, το είπε μετά από ό,τι δήλωσε
1: του. Φυσικά και το είπε μετά, αλλά για μένα δεν έχει να λέει, έτσι. Όπως θεωρώ άκοψε το ένα, θεωρώ άκοψε και το άλλο. Βέβαια, για να είμαστε και ειλικρινείς, εγώ δηλαδή, παρακολουθώντας και το ρεπορτάζ του μπάσκετ εδώ και αρκετά χρόνια, έχω την αίσθηση ότι αυτό το μήνυμα δεν πήγαινε για το World Cup. Γιατί κανένας στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο δεν μπορεί να προσάψει το World Cup ότι την τελευταία πενταετία, εντάξει, την επιτυχημένη πενταετία του Ολυμπιακού, ο World Cup, όσο καιρό είναι στο λιμάνι, έχει δώσει τα πάντα για τον Ολυμπιακό και είναι ένας πολύτιμος κρίκος των ομάδων του Μπαρτζόκα. Έτσι. Ήταν το Α και το Μ. Αυτό που πιστεύω, Βεζέκοφ, ήταν αυτοί οι δύο που δύσκολα αναπληρώντουσαν. Έτσι. Μιλάω για όσο παίζαν, έτσι, γιατί και ο Σάσα είχε φύγει. Αυτό θέλω να αντιληφθεί ο κόσμος. Δεν μιλάω για όλη την πενταετία, προφανώς. Από εκεί πέρα, ο Ολυμπιακός μας το πει ότι έχει πάρει μια πρόταση από την Ντουμπάι 600.000 δολαρίων, τα οποία θα τα δώσει σε δύο δόσεις ετήσιες. Δηλαδή 300.000 φέτος, 300.000 του χρόνου. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός ούτε καν το συζήτησε. Θυμίζω ότι από αυτό που έχει διαρρεύσει είναι ότι ο Ολυμπιακός ζητάει 3 εκατομμύρια για να δώσει τον WOCAP. Ενώ ο WOCAP έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν. Ο Ολυμπιακός έχει ενεργοποιήσει το IN που είχε, δηλαδή για να κρατήσει τον παίκτη, και ο WOCAP θα αμείβεται με 1.150.000 ευρώ για την επόμενη σεζόν. Τώρα, το θέμα του WOCAP έχει και άλλες εξελίξεις, καθώς ο Τεξανός Γκάρτ μίλησε στην ΕΛΠΑ, απευθύνθηκε μάλλον στην Ένωση Παικτών της EuroLeague, προκειμένου να ενημερωθεί για τα δικαιώματά του σχετικά με την μετακίνησή του στην Ντουμπάι. Και τι εννοώ, ρώτησε. Εφόσον ο παίκτης ανήκει στον Ολυμπιακό και για του χρόνου, ο Ολυμπιακός, για να τον αφήσει να φύγει, κάτι που θέλει ο ίδιος ο παίκτης, ζητάει ένα αντίτιμο. Το αντίτιμο του Ολυμπιακού, όπως είπα, με βάση αυτά που βγαίνει από το ρεπορτάζ, τις διαρροές των πυριωτών, των ταμπλούχων, όχι των ταμπλούχων μάλλον, γιατί δεν πήρε το κύπελλο, των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδος, είναι ότι ο Ολυμπιακός θέλει 3 εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν που ρώτησε ο WOCAP στην ΕΛΠΑ, στην Ένωση Παικτών της EuroLeague, είναι αν ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα να βάζει την τιμή πώλησης ενός παίκτη 3 εκατομμύρια ευρώ, όταν ο ίδιος ομίβεται με ένα. Δηλαδή θεωρεί ότι δεν είναι αναλογικά σωστό, έτσι, αυτό. Βέβαια η απάντηση της ΕΛΠΑ, ξεσουγνωρίζω, ήταν ότι εφόσον ο Ολυμπιακός, ο παίκτης είναι δικός του και έχει συμβόλαιο, μπορεί να ζητήσει όσα χρήματα θέλει ανεξαρτήτως αν αυτό είναι σωστό ή λάθος ή αν είναι παραπάνω από όσα, ας πούμε, δίνει κτλ. Να πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι ο Παναθηναϊκός, τον Όσμαν τον έδωσε για 2 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ, αλλά ο Όσμαν έπαιρνε γύρω στο 1,8, ενώ τον Ντολιόπουλο, που έπαιρνε γύρω στα 500, τον έδωσε γύρω στο 1,1, δηλαδή πάνω κάτω, ας πούμε, με τον Ντολιόπουλο στο διπλάσιο, με τον Όσμαν περίπου
0: πάνω
1: το
0: κάτω
1: ίδιο,
0: τα ίδια. Δηλαδή. Ναι.
1: Μπράβο. Κάποιος θα έλεγε λοιπόν ότι μια, και αυτή είναι και η δική μου άποψη, ότι, ας πούμε, ο WOCAP με 1,5 max 2 εκατομμύρια θα έπρεπε να μπορεί να παραχωρηθεί. Αυτό είναι το θέμα του WOCAP, και για να απαντήσω στην ερώτησή σου, ο Ολυμπιακός είναι ανένδοτος, γιατί στη χθεσινή του διαρροή, εκτός από την πρόταση της Ντουμπάι, ανέφερε ότι έχει ξεκαθαρίσει τον παίχτη ότι τον περιμένει στην προετοιμασία. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι καβατζωμένος στα γκάρτ, δηλαδή αν εξαιρέσουμε το ελληνικό διαβατήριο, επί της ουσίας στη θέση του WOCAP θα έχει τον Μακιντάερ και έχει προσθέσει και τον Ζαν Μοντέρο, οπότε έχει βάλει δύο γκάρτ στη φαρέτρα του. Πιστεύω θα κρατήσει τον Τάιλερ Ντόρσι, θα τα βρουν τελικά οι δύο πλευρές και θα υπάρξει ένα προσαρμογή συμβολέου, έτσι ώστε τον Ντόρσι να υπογράψει ένα πολυετές συμβόλαιο με πολύ υψηλές αποδοχές. Αυτές
0: κοντά στα 3.
1: Που ζητάει. Πιστεύω κοντά στα 3, ναι. Οπότε θα κλείσει και τον έναν Έλληνα από τους δύο. Έλληνα, εντάξει, δεν είναι η ίδια περίπτωση του Ντόρσι φυσικά με του WOCAP, ενώ ελληνικό διαβατήριο. Τώρα, θα ξέρεις τον αθλητισμό, θα ξέρεις και καλύτερα από μένα, και λόγω ότι ήσουν και επαγγελματίας αθλητής. Okay, φαίνεται ότι ο WOCAP δεν θέλει να συνεχίσει τον Ολυμπιακό, έτσι είναι ξεκάθαρο. Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, αν δεν καλυφθεί οικονομικά, δεν θα το δώσει. Παλιά, ξέρεις, λέγανε, βάλτε του
0: κολλήτη το γραφείο, το δελτίο, αυτό το κλασικό.
1: Ναι, έτσι ας μην παίξει ένα χρόνο και να δούμε ποιος θα τον πάρει μετά. Εντάξει, απ' την άλλη είναι και ένα 150. Θα μου πεις, έχει ο Ολυμπιακός πρόβλημα το οικονομικά όταν τα προηγούμενα χρόνια έδινε 1,7 στον Ντόρση και δεν ακούμπαγε, δεν έμπαινε καν στο παρκέ. Τι να πω τώρα, αυτές οι λύσεις νομίζω ότι είναι αρκετά πάρα πολύ παλιές, έχουν ξεπεραστεί και δεν νομίζω τώρα ότι αρμόζει σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός με την ιστορία του, με τους τίτλους που
0: γενικότερα δεν αρμόζει και στη σχέση που είχαν χτίσει μεταξύ τους.
1: Ναι, δηλαδή Ολυμπιακός. Ήταν μια υγιή σχέση. Ο Γουόκα πήρε πάρα πολλά από τον Μπαρτζόκα και από τον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός πήρε έτσι, από τον Γουόκα. Να δούμε ποιο θα είναι το τέλος. Νομίζω ότι αν η Ντουμπάι επανέλθει. Εντάξει, τώρα με τα 600.000 να τα κάνει 1,5 εκατομμύριο θα μου κάνει εντύπωση. Θυμίζω ότι η Ντουμπάι καραδοκήθηκε για τον Μάριο Χεζόνια. Έχει πάρει Γκάρτ, εκτός από τον Μακίλεϊ Ράιτ που κράτησε, πήρε και κάποιους ρολίστες, αλλά έχει παίχτες το ένα. Δεν ξέρω. Απλά νομίζω ότι πιο πολύ αυτή τη στιγμή ο Γουόκαπ θέλει να πάει στην Ντουμπάι, παρά η Ντουμπάι θέλει το Γουόκαπ. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν το βάλω σε μια ζυγαριά, η θέληση του Τεξανού είναι να φύγει από τον Ολυμπιακό και να πάει στην ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτά για τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είπαμε η μέρα Μακιντάιρ. Είπαμε τα δεδομένα για τον Γουόκαπ και για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Κάτι που αφορά τους Πειραιώτες είναι ότι υπάρχει σκέψη για αλλαγή έδρας στο Super Cup της EuroLeague. Θυμίζω ότι αυτό θα γινόταν στο Abu Dhabi. Αλλά λόγω της εμπόλεμης κατάστασης το πιο πιθανό είναι να μην γίνει εκεί. Έτσι. Yeah. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα παίξει και η Ντουμπάι. Θυμίζω ότι στο Super Cup είναι μια νεοσύστητη διοργάνωση. Θα παίξει, παίζουν οι κάτοχοι των δύο τελευταίων EuroLeague, δηλαδή Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε, και θεωρητικά ο πρώτος στη regular season της περσινής σεζόν. Επειδή ήταν ο Ολυμπιακός, δηλαδή ο Ολυμπιακός έκανε. Και πάει ο φιναλίστ του τελικού. Ah. Ο φιναλίστ του ομάδα του τελικού, δηλαδή Ρεάλ Μαδρίτης. Mm. Άρα έχουμε Ολυμπιακό, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε, έτσι όπως σας το είπα, με τους δύο πρωταθλητές συν την φιναλίστ της περσινής σεζόν. Και η ομάδα της χώρας η οποία το διοργανώνει. Άμα ήταν στο Αμπου Ντάμπι θα πήγαινε Ντουμπάι. Τώρα που παίζει πάρα πολύ Βαλένθια ή Κωνσταντινούπολη, θα είναι ή η Βαλένθια ή η Εφές. Ναι. Δεν είναι ακόμα σίγουρο, έτσι δεν έχει οριστεί, αλλά αυτά τα σενάρια είναι θεωρώ, δεν θα γίνει στο Abu Dhabi. Επίσης είναι πολύ πιθανό να υπάρξει κίνδυνος να μην γίνει και το Final Four στο Abu Dhabi, γιατί θυμίζω ότι το Abu Dhabi έχει πάρει τρεις διοργανώσεις Final Four, το 25 που έγινε πέρυσι και το πήρε η Φενέρμπαχτσε, το επόμενο, αυτό που θα έρθει, δηλαδή το 27 και το 29. Να δούμε τι και πώς. Η Βαλένθια γενικότερα παίζει για να πάρει Final Four, δηλαδή πολύ πιθανό να δούμε και τη Βαλένθια να πάρει το Final Four, αν εξαρτήσουν να πάρει το Super Cup. Οπότε είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι επίσημες υποχρεώσεις του Ολυμπιακού ξεκινούν με το Super Cup, να δούμε την έδρα και τελικά και ποιες θα είναι οι τέσσερις ομάδες που θα συμμετάσχουν σε αυτή την διοργάνωση.
0: Για Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν, για Παναθηναϊκό. Υπήρξε μια φωτογραφία που διέρευσε στα social media σε ένα γάμο του Στραβζέλ, νομίζω. Όπου φάνηκε ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος είχε δεμένο το δεξί του χέρι. Να πούμε ότι.
0: Στον Αγκώνα.
1: Τον Αγκώνα. Ναι. Εφόσον διέρευσε λοιπόν αυτή η φωτογραφία, εκεί ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι ο Γάλλος Έντερ έκανε καθαρισμό στον δεξί Αγκώνα εξαιτίας ενός προβλήματος που είχε αποκομίσει από τους τελικούς της GBL. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για το γεγονός και το πώς μάλλον θα επιστρέψει ο Λεσόρ. Αυτό που εκτιμάται είναι ότι μέσα σε 15 μέρες, δηλαδή 9 του μήνα έγινε ο καθαρισμός, περίπου 15 μέρες θέλει για την αποκατάσταση σύν κάποιες ατομικές που θα κάνει ο παίκτης. Είμαι όλοι αισιόδοξοι, σχεδόν σίγουρο δηλαδή, ότι ο Παναθηναϊκός τον έχει στο 100% πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Ξαναλέω ότι η πλήρης αποκατάσταση με βάση αυτά που έχουν πει οι γιατροί δεν ξεπερνά τις 2 εβδομάδες και ο παίκτης θα ακολουθήσει και ένα ειδικό πρόγραμμα προπονήσεων στην αρχή για να είναι 100% έτοιμος. Οπότε μέχρι τα τέλη Αυγούστου που ξεκινάει περίπου η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, ο Γάλλος Έντερ θα είναι κανονικά στα πλάνα του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Τώρα όσον αφορά τις μεταγραφές, γιατί και ο Παναθηναϊκός ψάχνει με πολύ μεγάλη ένταση guard, έναν playmaker, Να πούμε ότι τελευταία έχει βγει ένα δημοσίευμα που επικαλείται πληροφορίες του Σέρχιο Μαρτίνεφ Ουρθελάη, Ισπανός, ότι οι πράσινοι φέρεται να έχουν καταθέσει πρόταση για τον Μαλεντόν με υψηλότερες αποδοχές από αυτές που παίρνει στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μαλεντόν όμως απάντησε αρνητικά. Ξαναλέω, αυτό είναι ένα δημοσίευμα από την Ισπανία. Έτσι, το οποίο βέβαια έχει αναπαραχθεί από όλα τα ελληνικά μέσα. Σίγουρα ο Μαλεντόν είναι ένας παίκτης που θα άρεσε στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Απλώς και εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν όντως υπάρχει επίσημη πρόταση. Έχει γραφτεί και για τον Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίος έχει ένα out 3 εκατομμυρίων. Βέβαια είναι και σε μεγάλη ηλικία. Κατά την άποψή μου, βέβαια είναι υπερπαίκτης, είναι η επιτομή του playmaker. Ένας παίκτης που μπορεί να δημιουργεί αλλά και να εκτελεί. Χωρίς να το σκεφτεί καθόλου. Θα τέριαζε γάντι στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, εγώ ήμουν ο Μπράντοβιτς, αυτόν θα είχα ως νούμερο ένα στόχο. Ούτε τον Φρανσίσκο, ούτε τον Μαλεντόν, ούτε οποιονδήποτε άλλο, ειδικά από την Ευρώπη. Να δούμε και αυτή την περίπτωση. Επίσης, ο Παναθηναϊκός καραδοκεί και περιμένει στη γωνία για τον Φρανσίσκο. Θυμίζω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στη Βιλερμπάν, όπου αντί να έχει 57 νομίζω, εκατομμύρια μπάτζετ, θα έχει 24, γιατί κάτι χάλασε με τον επενδυτή.
0: Δεν πέρασε κάποιες επιτροπές που έπρεπε να περάσει από τη Γαλλία.
1: Ναι, ναι, και καταλαβαίνει κανείς τώρα ότι όταν μια ομάδα υπολογίζει ότι έχει σχεδόν 57 εκατομμύρια, τώρα μιλάμε, είναι σαν επίπεδο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ναι, έτσι, δηλαδή τα top της Euroleague. Καταλαβαίνει κανείς τώρα ότι και για τους ηγέτες και για αυτούς που έχουν υπογράψει πολύ μεγάλα συμβόλαια, νομίζω ο Φραντζίσκο θα πάρει πάνω από 5 εκατομμύρια. Αυτοί οι παίκτες θέλουν να πρωταγωνιστήσουν. Ο Φραντζίσκο πάει σε ομάδα για να πρωταγωνιστήσει η ομάδα. Γι' αυτό πίστηκε, είχε το πλάνο, είχε τα χρήματα, ενώ όλο του μπάτζετ. Και εννοείται και ο ίδιος καλύφθηκε οικονομικά. Όταν αυτό στραβώνει, ξέρεις και ο παίκτης μπορεί να βγει από το συμβόλαιο με κάποιο τρόπο. Τα έχουμε δει φέτος πάρα πολύ και με τον Μπόζε Τράιτ με την Μπαρτσελόνα που εν τέλει πήγε στη Μιλάνο. Εάν στραβώσει λοιπόν του Φραντζίσκο, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί αστραπιαία. Και από την αίσθηση ότι αν κινηθεί αστραπιαία θα τον αποκτήσει κιόλας, γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει, αν βάλουμε ότι έχει πάρει 3,2 εκατομμύρια τα out και έχει γλιτώσει 500.000 από τον Τολιόπουλο και 1,7 από τον Όσμαν, σημαίνει 3,2 συν 2,2 γύρω στα 5,5 εκατομμύρια για αυτούς τους δύο παίκτες. Δηλαδή τα out που πήρε συν τα συμβόλαιά του για τον χρόνο. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει ένα playmaker. Ένα παίκτη στα γκάρτ να βάλει, έτσι ώστε να φτιάξει την καλύτερη γραμμή γκάρτ στην Ευρώπη και να κάνει τη διαφορά. Αυτά είναι τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα κοιτάει και την Αμερική, γιατί μπορεί να μην. Με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς βλέπουμε ότι τα ονόματα πλέον είναι πολύ πιο λίγα. Αυτά στεγανά, που λέμε τα αποδυτήρια. Γενικότερα, η νοοτροπία του Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν είναι να διαρρέονται τα πάντα. Το είδαμε και στην περίπτωση του Μουσταφά Φαλ, που δεν ήξερε κανένα τίποτα και ξαφνικά είδαμε την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Γενικότερα το βλέπουμε πάρα πολύ με τον Μπράντοβιτς ότι αυτά είναι κάποια πράγματα, κάποια από τα πρώτα που θα αλλάξουν η θέση με τον Παναθηναϊκό του Έργιν Άταμαν. Αυτά και για τον Παναθηναϊκό. Έχω δύο πολύ γρήγορα θεματάκια να πω. Ένα ότι από χθες έγινε γνωστό ότι έχει περάσει ως νομοσχέδιο του κράτους από το Υπουργείο Πολιτισμού η 49ετής παραχώρηση του Ολυμπιακού Κέντρου Ανώλυσεων στην ΚΑΕ ΑΕΚ. Το μόνο που απομένει για να γίνει επίσημα σπίτι της ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια είναι να περάσει και από την Ολομέλεια της Βουλής. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι μια τυπική διαδικασία. Οπότε, επί της ουσίας, η ΑΕΚ έχει αποκτήσει τη Σανέλ Αρένα και όχι μόνο τη Σανέλ Αρένα, γιατί η Σανέλ Αρένα είναι το γήπεδο. Γι' αυτό ανέφερε ο Ολυμπιακό Κέντρο Ανώλυσεων και θα πάρει και τον περιβάλλοντα χώρο, θα φτιάξει συνοδοχείο. Γενικότερα, θα κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο, σαν θεματικό πάρκο είναι, που θα μπορεί να διοργανώσει πάρα πολλά πράγματα και να επωφεληθεί και οικονομικά. Και για να προλάβω για τον Γιάννη Αντετοκούμπο και τον Λεμπρόν Τζέιμς δύο πραγματάκια. Όντως, η Χιτ πόσταρα στο YouTube βίντεο με την παρουσίαση του Λεμπρόν Τζέιμς. Ίσως να είναι και η γκάφα της σεζόν.
0: Για τις 27 Ιουλίου ήταν.
1: Ναι, ίσως κάτι να παίζει. Ναι. Το έψαξα λίγο. Από αυτά που διαβάζω και από δημοσιογράφους που είναι κοντά στους Χιτ, ο κοινός ανέφερε ότι είναι ένα λάθος του τμήματος social media, το οποίο είχε ετοιμάσει τον προτέρων το συγκεκριμένο βίντεο σε περίπτωση που ο LeBron James επέλεγε να επιστρέψει στην ομάδα. Ωστόσο, το βίντεο δημοσιεύτηκε κατά λάθος και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία αγκυρότητα ή επιβεβαίωση ότι ο LeBron επιστρέφει στους Heat, λέει ο δημοσιογράφος ο Άντωνι Τσιάνκ, που είναι ρεπόρτερ της ομάδας. Και κλείνοντας, Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια συνέντευξη, έδωσε μια συνέντευξη. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς και το μέσο. Ανέστη podcast, κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: συγγνώμη
0: ναι.
1: Και αυτό δεν το θυμάμαι ακριβώς. Μίλησε για ποιους λόγους απουσίαζε από τα προηγούμενα παιχνίδια της Εθνικής. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τόνισε ότι αν κληθεί στα παράθυρα τα επόμενα που παίζουμε με Ισπανία και Ουκρανία, θα είναι εκεί. Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει να έχει πληρωθεί η ασφάλειά του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ΟΚ, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, και γενικότερα οι ομοσπονδίες των χωρών είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν ασφάλειες στους NBAers, έτσι ώστε αν τραυματιστεί ο Γιάννης ή οποιοδήποτε Γιάννης NBAer σε παιχνίδι παραθύρων της FIBA με την εθνική ομάδα, να μπορεί να καλύψει το συμβόλαιό του. Και ο Γιάννης είπε ότι υπήρξε λαθασμένη εκτίμηση της δυναμικότητας των αντιπάλων όσον αφορά τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, γι' αυτό ακριβώς δεν κλήθηκε από το Βασίλη Σπανούλη. Είπε ότι κάναμε λάθος, τους υποτιμήσαμε, χάσαμε και τα δύο παιχνίδια και τώρα έχουμε μπροστά μας άλλα δύο, αυτά που ανέφερα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Εάν η ΟΚ κινηθεί έξυπνα και σωστά και πληρώσει και την ασφάλεια του παίχτη και κληθεί από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος, βάζω μια παρένθεση εδώ, είπε ότι θα τους καλέσει όλους και όποιοι είναι υγιείς θα έρθουν, θα έχουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα παράθυρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα επόμενα παράθυρα για να προκριθεί η Εθνική στο Παγκόσμιο μετά τις δύο ήττες εκτός προγράμματος που έκανε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλημέρα. Κατά
1: ξαναπούμε.
0: Γεια, γεια. Ακούσαμε Γιάννη Κάρμα για μπάσκετ. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και άλλα με τον Φώτη Παρόλα. Οπότε μην φύγετε από την Ερασπορτ. Και να πω μια είδηση που βγήκε πριν από λίγα λεπτάκια. Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για το πρώτο του επίσημο παιχνίδι απέναντι στην Πάξη. Και λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα του στην νέα σεζόν, ανακοίνωσε και τους αρχηγούς της νέας χρονιάς. Πρώτος αρχηγός του Παναθηναϊκού λοιπόν θα είναι ο νεαποκτηθέντας ο Στέφαν Ντεφράι, ο Ολλανδός στόπερ. Δεύτερος θα είναι ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος αγωνίζεται από πέρσι με το τριφύλι στο στήθος. Ενώ την εξάδα των αρχηγών συμπληρώνουν οι Άνταμ Τσέριν, Γιώργος Κάτρης, Ίγκι Ίγκασον και Πέδρο Τσιριβέγια. Επαναλαμβάνω, ο πρώτος αρχηγός του Παναθηναϊκού θα είναι από εδώ και πέρα ο Στέφαν Ντεφράι και δεύτερος ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που μου κάνατε παρέα αυτό το δίωρο, να έχετε μια όμορφη ημέρα, να περνάτε καλά και να χαμογελάτε. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Μεριλίντα, μια από τις πιο σημαντικές ερμηνεύτηρες του λαϊκού τραγουδιού. Στην Πολωνία ταξιδεύει σήμερα ο ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού πρώτου παιχνιδιού του με την Δυνάμο Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην αποστολή τόσο ο Ραχμάν Μπάμπα όσο και είναι αποκτηθέντες, εκτός λίστας η Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Σορετήρε. Στη διάθεση του Γιάκουμπ Νίστρουπ εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την Ουγγρική Πάξη για το δεύτερο προκριματικό του γύρο του Conference League τέθηκε ο Φαντρόγγελεν, το δελτίο του οποίου εκδόθηκε από την ΕΠΟ. Ντεφράι και Καλάμπρια, οι δύο πρώτοι αρχηγοί των Πράσινων, με τους Σίγκασον, Κάτρι, Τσέριν και Τσιριβέ για να συμπληρώνουν την εξάδα. Την παραχώρηση του κλειστού των αναλυσίων στην ΑΕΚ τα επόμενα 49 χρόνια προβλέπει σχέδιο νόμου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πράσινο φως από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης αλλά και την παράταση της παραχώρησής του στην ΠΑΕ Ολυμπιακός με υψηλό ετήσιο μίσθωμα. Δανεικό στην Αυστριακή ΛΑΣΚ παραχωρήθηκε ο Λιούμπισιτς από την ΑΕΚ που διέκοψε τις επαφές της με τη Χάπουελ Μπερσεβά για την απόκτηση του Κάγκουα. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα στον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να πληρώνουν περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη Ζανκτ Πάουλη για την απόκτηση του 30χρονου δεξιού αμυντικού. Και επίσημα στον Άριο, 25χρονος Κροάτης αριστερός αμυντικός Ρόκο Γιούρισιτς, που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα ταξιδέψει στην Ιταλία για τα φιλικά με τη Μόντσα και τη δεύτερη ομάδα της Αταλάντα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 28χρονος κωσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες για να ολοκληρώσει το δανεισμό του στον Ατρόμητο από την Καρδαχίνες. Ένα βήμα πριν από την επιστροφή του στην Ελλάδα είναι ο Ιουσέφ Ελ Αραμπί που βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μαρκό. Γράφει ιστορία ο Στεφ Κάρι που γίνεται ο πρώτος ενεργεία παίχτης του NBA ο οποίος θα εισαχθεί στο Hall of Fame. Στα 41 του χρόνια, Λούκα Μόντριτ συμφώνησε προφορικά με τη Μίλαν να ανανεώσει για ακόμη ένα χρόνο το συμβόλαιό του με τους Ρωσονέρι. Πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολέου του με την Μπάγερν στο 2029 βρίσκεται ο Χάρι Κέιν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γερμανία. Την απόφαση του να σταματήσει το ποδόσφαιρο ανακοίνωσε ο 41χρονος Μεξικανός τερματοφύλακας Γκιγέρμο Ότσοα, ο οποίος στα περίπου 25 χρόνια της καριέρας του είχε 6 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα και κοντά στα 900 παιχνίδια. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι διότι αυτό που ακολουθεί είναι άνευ προηγουμένου. Μπάλα κι άλλα με Φώτη Παρόλα.
0: Era Sport 101,8.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Δεν είσαι μόνη.
6: Δεν είσαι μόνη.
5: Δεν είσαι μόνος.
6: Είσαι μόνος.
5: Είμαστε δίπλα σου.
6: Είμαστε δίπλα σου.
5: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο sma.org. Πλέον ξέρεις.
3: παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Ακούτε Ερασπορ.

8 λεπτά μετά από τις 12, ακούτε την Ερασπορ. Εδώ είμαστε, όπως πάντα, στο ραντεβού μας, λίγο μετά από τις 12. Μπάλα κι άλλα πλάς και σήμερα Τετάρτη, παρά τις, πώς να το πούμε, τις καιρικές συνθήκες, που θερμοκρασιακά είμαστε πολύ ψηλά, είμαστε εδώ στις επάλξεις να μοιραστούμε μαζί σας το επόμενο δίωρο και να ανταλλάξουμε απόψεις, ιδέες, σχόλια, κριτική, να κουβεντιάσουμε ό,τι θέλετε, να ακούσουμε μουσική, τραγουδάκια και βέβαια με καλή διάθεση να αντιμετωπίσουμε τις όποιες δυσκολίες προκύψουν μέσα από αυτό τον διάλογο.

Τάσος Αλεμέζης στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής. Φώτης Παρόλα στο μικρόφωνο, στα λόγια, κοντά σας, μέχρι τις 2. Έχει ξεκινήσει τώρα, τα κουβεντιάζαμε και χθες, τα λέγαμε και προχθές, αυτή η ιστορία με την Οδύσσια. Θα τα δούμε στη συνέχεια, έτσι, πιο ψύχρεμα, πιο αναλυτικά. Έχω πάρει αρκετά μηνύματα. Οι απόψεις είναι, εντάξει, μία κρύο, μία ζέστη, μία μαύρη, μία άσπρη, το γιν και το γιάν, σε κουβέντα να βρισκόμαστε. Δηλαδή, τελείωσε το Μουντιάλ και όπως καταλαβαίνετε, μέχρι να αρχίσουν εδώ οι υποχρεώσεις που ξεκινάνε δειλά-δειλά από αύριο, να έχουμε κάτι να κουβεντιάζουμε. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, 54-160, all time classic, ο τρόπος, το SMS, απλό, σεμνό και ταπεινό. Γράφετε σπορ, στη συνέχεια μετά από ένα εύλογο κενό που πρέπει να υπάρξει, το κείμενό σας, το σχόλιο σας, την άποψή σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, εδώ να τα κουβεντιάσουμε. Είναι μια ώρα δύσκολη. Είναι οι πιο θερμές ώρες της ημέρας, έτσι δεν είναι, Τάσο, 12 με 3, 4, μετά αρχίζει ΟΠ και πέφτει, παρότι διάβαζα ότι από το μέσον της χώρας και πάνω, κυρίως η Μακεδονία και η Θράκη, από το μεσημέρι και μετά, απόγευμα και μετά, τουλάχιστον έτσι λένε οι προβλέψεις, θα έχει έντονα καιρικά φαινόμενα όσον αφορά καταιγίδες, κεραυνούς, χαλάζια. Στείλτε μας μηνύματα, ενημερώστε. Πάρα πολλοί από τους φίλους φίλες είναι στους δρόμους, διότι είναι ημέρες αδειών, μετακινήσεων και άλλα. Οπότε καλό είναι να συνεισφέρουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε με τη βοήθεια των ακροατών. Στο 54-160 είπαμε τον τρόπο, υπάρχει το Viber, μπαίνετε μέσα στην εφαρμογή, βρίσκετε τον λογαριασμό της Eraspor και από εκεί πέρα, μπαίνοντας μέσα, στέλνετε τα μηνύματά σας, σας καλωσορίζουμε και βέβαια για μία ακόμα φορά θα το πω, δεν θα κουραστώ να το λέω, είναι ευπρόσδεκτες οι φωτογραφίες, τα ντοκουμέντα που λέμε, τα στοιχεία που στηρίζουν, δυναμώνουν ή αποδυναμώνουν όσα λένε οι φίλοι ακροατές. Καλό είναι να υπάρχει και στοιχείο, η καιρή είναι πονηρή. Βέβαια εδώ που τα κουβεντιάζουμε και έτσι μια και τα μοιραζόμαστε όλα μεταξύ μας, δεν κρύβουμε τίποτα, ανοιχτό βιβλίο η εκπομπή, καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, πλέον και βίντεο να βλέπουμε, δεν το πιστεύουμε, Τάσο.

Εδώ, δευτερόλεπτα πριν μπω στο στούντιο, είδα ότι στο X, ότι κυκλοφόρησε η Google, δημιούργησε μάλλον πρώτα, και χθες, σήμερα, κυκλοφόρησε ένα βίντεο, γιατί λέει τότε δεν υπήρχαν κάμερες, Τάσο, έτσι, με το γκολ που έβαλε, ένα τρομερό γκολ που έβαλε ο Πελέ πριν από 67 χρόνια. Δεν το είχαν καταγράψει οι κάμερες, ήταν πως τρίπλαρε τους παίχτες, περνούσε την μπάλα πάνω από τα κεφάλια τους. Σας το περιγράφω για να καταλάβετε ή να θυμηθείτε ή να καταλάβετε γενικότερα τη σκηνή των αμυντικών. Στην τελευταία φορά που βρέθηκε σηκώνοντας την μπάλα σχεδόν στο ύψος της μικρής περιοχής, εκεί προς το πέναλτι, η μπάλα ήταν αρκετά ψηλά από πάσα του, στον εαυτό του δηλαδή του Πελέ, και με κεφαλιά έβαλε ένα φανταστικό τέρμα. Έτσι και δείτε το φιλμάκι αυτό, το οποίο πόσο κρατάει, 2 λεπτά, 1,5. Νομίζεις ότι βλέπεις τον Πελέ να παίζει ποδόσφαιρο. Οπότε πέστε μου τώρα εσείς, τι ντοκουμέντα, φωτογραφίες να πιστέψουμε, τι βίντεο να πιστέψουμε, τι ηχητικά να πιστέψουμε και τι, προς τα που πάμε, ρε παιδί, προς που πάει αυτός ο κόσμος. Αυτό σας λέω, χαλαρώστε, μην πιέζεστε, είτε είστε στη δουλειά, είτε προς αυτήν, είτε φεύγετε από αυτήν, είτε πάτε σε διακοπές, είτε βρίσκεστε σε διακοπές. Βέβαια, οι πιο δυστυχισμένοι είναι αυτοί που γυρίζουν από διακοπές αυτή την εποχή. Υπήρχαν και κάποιοι βιαστικοί, έτσι δεν είναι, Ειρήνη μου, οι οποίοι σου λέει με το που μπαίνει καλοκαίρι, εγώ θέλω να πάω διακοπές λίγο να ξελαμπικάρω, να ανασάνω, να... και μετά το καλοκαιράκι θα ευχαριστηθώ την πόλη. Κάποιοι τώρα γυρίζουν. Γύρισαν, θα γυρίσουν. Καταλαβαίνετε ότι οι πιο τυχεροί είναι αυτοί που διάλεξαν αυτή τη συγκεκριμένη εβδομάδα. Μια και οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλά και βρίσκονται σε ένα νησάκι. Έστω και αν φυσάει πολύ ή λίγο, νομίζω ότι η δροσιά της θάλασσας δεν συγκρίνεται με τίποτα.

Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Νίκο με τους Maiden. Αφού ξέρεις την τακτική εδώ του μαγαζιού. Είναι στο διπλανό μαγαζί, έχει Maiden. Εδώ είμαστε λίγο πιο light. Καλημέρα όμως, καλά να περνάς Νικόλα. Ευχαριστούμε που είσαι και σήμερα κοντά σου. Καλημέρα στη Νικόλ, σχεδόν συνονόματι. Δύο πρώτοι ακροατές που έστειλαν τις καλημέρες τους και πάρα πολύ θα περάσω και στο Viber στη συνέχεια να τα πούμε και να δούμε και να αντιμετωπίσουμε μαζί τις όποιες δυσκολίες.

Ήδη είναι αρκετά τα μηνύματα, τηλέφωνα χτυπάνε. Αγοράκι μου, τώρα δεν είναι η ώρα που πρέπει. Όπως καταλαβαίνετε, έχει πέσει πολλή δουλειά. Και εντάξει, τι να προλάβει και η μία γραμματέας που έχω προσλάβει. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις γενικότερα. Στέλνετε τα μηνύματά σας και βέβαια μηνυματικά και έξω μηνυματικά, είτε θέλετε να στείλετε κανένα ηχογραφημένο, είτε καμιά φωτογραφία, οτιδήποτε άλλο. Όλα είναι ευπρόσδεκτα. Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Τριαντάφυλλε, ο Χρήστος είναι εδώ και

Ο Τζόρτζ είναι εδώ. Η ταινία Οδύσσια είναι σαν την Εθνική Γαλλίας. Γίνε λίγο πιο αναλυτικός, Γιώργο. Πες μας και εσύ την άποψή σου. Έχουμε εδώ αρκετές απόψεις. Έχουμε και ηχογραφημένα. Έχουμε κάνει δουλειά όλο το βράδυ. Όλη μερής και ολονυχτής. Το βράδυ γκρεμιζόταν. Ξέρετε, το χτίζανε και το βράδυ γκρεμιζόταν. Είναι για το γεφύρι της Σάρτας. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Αλλά που ξέρεις, καμιά φορά μπορούμε να δούμε και καμιά ταινία του Spielberg για αυτό το θέμα. Ποτέ μη λες ποτέ. Γεια σου Θοδωρή, Ξαστεριά βλέπω, έτσι, άδειος ο δρόμος, μια χαρά. Δεν ξέρω που πηγαίνεις Θοδωρή, αλλά αφού είναι άδειος μπροστά ο δρόμος, νομίζω ότι μπορεί να πας μέχρι 94, ε? Φωτογραφία από τα Πατήσια, από την Πατησίων. Καλημέρα Αλέξανδρε. Και λέω 94 γιατί πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Αυξάνονται και πληθύνονται οι κάμερες που καταγράφουν τα πάντα. Κινήσεις, βλέμμα, σκέψεις σε λίγο θα καταγράφουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να προσέχετε. Όχι μόνο πώς κινείστε, όχι μόνο τι λέτε, αλλά σε λίγο προσεχώς. Και τι σκέφτεστε, θα τιμωρήσετε και γι' αυτό. Κόπηκε και δικαίως το τηλέφωνο στο αυτοκίνητο, σε λίγο θα κοπεί και ο καφές και βέβαια σε λίγο μπορεί να κοπεί και η συνομιλία με τον διπλανό ή με, αν έχεις και πίσω επιβάτες, δεν ξέρω τι άλλο, θα σκεφτούν. Μάκης, καλημέρα Μάκη, περιμένοντας την κακοκαιρία σήμερα και τα ευρωπαϊκά μάτς αύριο. Ο Μάκης και η Μέρη είναι στη Χαλκιδική, ωραία φωτογραφία, το καφεδάκι σε πρώτο πλάνο βλέπω. Ρίχτε καμιά βουτιά, προσοχή μέσα τι κινείται, έτσι, και τι δεν κινείται. Μέχρι και Καρχαρία είδανε προχθές εδώ, στις Κεχριές αν δεν κάνω λάθος. Θάνο, πρόσεχε. Ήταν Καρχαρία και μάλιστα για δεύτερη φορά, ο οποίος έκοβε βόλτες. Δεν ξέρω τι έψαχνε. Κανένα λαγοκέφαλο θα είχε χάσει και κυνήγα για να τον πιάσει, φαίνεται. Πέτρο, θα μπει στο Viber, στην εφαρμογή Viber. Θα γράψει ένα σπόρο στο ψαχτήρι και θα στο βγάλει. Δεν παραπλανώ κανένα. Εδώ πέρα λέμε μόνο αλήθειες. Έτσι. Σε ποια κομπή το λέγανε αυτό? Εδώ ακούγονται μόνο αλήθειες. Καλημέρα Σωτήρη, όμορφο και δροσερό από την Εύβοια στέλνει ο Σωτήρης, καταγάλανα τα νερά. Ο Χάρης Φώτη, καλημέρα, είδα ένα βίντεο με τον Τι Στέφανο να παίζει μπάλα και φαίνεται για αληθινό. Ένα χάλι μαύρο ήταν, κάτι σουτ με μέτρα έξω από το τέρμα, κάτι τρύπες που θέλω να τις κάνει τρίπλες. Τέλος πάντων, δεν ξέρω που το είδες, αλλά η Google, αυτό που ψάχνω να το βρεις, αυτό με τον Πελέ, είναι φοβερό. Είναι λες και βλέπεις τον Πελέ, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ασπρόμαυρο, έτσι, original, λόγω της εποχής, έτσι, 67 χρόνια γαρ πριν. Καταλαβαίνετε ότι πλέον οι καιροί είναι

Γιώργος, καλημέρα. Ζέστη, λιοπύρη, καύσον που έλεγε και ο Μουστάκα στην ταινία. Υπομονή να έχουμε. Εντάξει, παιδιά. Μίλαγα με έναν φίλο μου από τα Ευρώπα και του λέω: έχουμε ζέστη σήμερα, 41, 42. Εντάξει, κατά τόπου 42, μισό, να τα αφήσω. Μου λέει: όχι, του λέω. Υποφέρουμε τέλος πάντων 2-3 μέρες. Τι υποφέρετε, λέει. Εδώ, λέει, στις Βρυξέλλες, μου λέει, έχουμε 40 και για πάνω από 20 μέρες. Είχαμε, έχουμε, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Τέλος πάντων, και το βάσανο ποιο είναι, ότι εκεί είναι απροπόνητοι. Εμείς είμαστε λίγο προπονημένοι, έτσι. Και δεν είναι μόνο ότι είναι απροπόνητοι, είναι ότι δεν έχουν, οι πιο πολλοί δεν έχουν air conditions. Γιατί να το κάνουμε και το air condition, πόσο θα κάνει, 25, 30, εντάξει, μια χαρά το βράδυ θα δροσίσει. Χτύπησε λοιπόν αυτά τα 40 και όχι

Μόνο Βρυξέλλες, Γαλλία, Ισπανία, τα έχετε διαβάσει, τα ξέρετε, τις προηγούμενες ημέρες, εβδομάδες. Οπότε είχαν και πάρα πολλές περιπτώσεις θερμοπληξίας, θανάτους αρκετούς είχαμε. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα και ήταν πρωτόγνωρα. Εμείς εδώ είμαστε επιπειραμένοι. Αυτό θα μου πεις τώρα. Είναι να γελάς. Και μου λέει, για φαντάσου το 87, πώς ήταν το 87 στην Ελλάδα, λέει, που δεν υπήρχαν air condition και έκανε και τον πρώτο καύσωνα και ζεματάγαν τα πάντα, ψυγεία, καρέκλες, τείχη κτλ. Ήμασταν απροπόνητοι. Τώρα είμαστε, λέει, για το Μουντιάλ έτοιμοι.

Λέει εδώ ο φίλος, πες μας για την Πανάθα. Βάλε τραγουδάκια, δεν υπάρχουν άλλοι. Λέει. Είναι μουσική, Παναθηναϊκός και Νόλαν. Για να εντριγκάρω κάποιους. Για επικαιρότητα λίγο πολύ την ξέρετε, την ακούσατε νωρίτερα. Ονόματα ακούγονται, μεταγραφές ακούγονται, ενισχύονται οι ομάδες. Στο μπάσκετ μία από τα ίδια. Θα κλείσουν τα ρόστερ, που θα πάει αυτή τη βδομάδα, την άλλη, την παράλλη, τη μεθεπόμενη. Και από Σεπτέμβριο, τέλος Αυγούστου, Σεπτέμβριο, μεροδούλη, μεροφάι. Καλά να είμαστε, να έχουμε εδώ, να λέμε, να τσακωνόμαστε. Ξέρεις, ήταν offside, δεν ήταν, ήταν foul, δεν ήταν. Τι λες εσύ κτλ. Ξέρετε τώρα τα υπόλοιπα, τα επίθετα.

Και έχουμε και τον Τέρενς εδώ. Rain, rain, go away. Φέρτη rain τώρα εδώ, αλλά με μέτρα. Είπαμε γιατί οι προβλέψεις για τη Βόρεια Ελλάδα, τουλάχιστον Μακεδονία, Θράκη, λένε ότι η κατάσταση ίσως αποδειχθεί πολύ δύσκολη. Λοιπόν, για τους ανυπόμονους, σιγά σιγά μπαίνουμε σε κλίμα. Υπάρχουν αγώνες σήμερα για το Champions League. Προκριματικά. Ομόνια Λευκωσία, Σκαϊράτ Αλμάτι. Κάτω στην Κύπρο έχουν ξεσηκωθεί, κανονίζουν το βράδυ σε μπαλκόνια, σε ταράτσες, σε σπίτια με air condition, ανάλογα που θα βρεθούν. Τι ώρα, 8 η ώρα είναι το βράδυ, για να δουν τον αγώνα. Τι να κάνουμε, έχουμε κάτω και ανταποκριθή. Μας τα λέει ο πρώτο χέρι και μου λέει το βράδυ, έχουμε Ομόνια εδώ, μου λέει. Πρέπει, αν περάσει, μετά πρέπει να ξαναπεράσει. Ναι, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Όπως και οι δικές μας ομάδες που από αύριο ξεκινούν, πρέπει να περάσουν, να ξαναπεράσουν. Οι πιο πολλές, έτσι, γιατί είναι και κάτι τυχερές που περνάνε μία και μετά το παίζουν αφιψηλού. Ονόματα δεν λέμε, καταλαβαίνόμαστε. Είναι ένα θέμα αυτό πάντως, τώρα που το σκέφτομαι. Έτσι ξεκινούν, τώρα τελείωσαν το Μουντιάλ. Κάποιοι παίχτες που έπαιζαν εκεί και ήταν αρκετοί, έτσι. Γιατί 48 ομάδες επί 25 παίχτες βγαίνουν αρκετοί. Για φανταστείτε στο 30 που θα είναι 64 οι ομάδες επί 25 παίχτες, τι έχει να γίνει. Αυτοί οι παίχτες παίζουν σε κάποιες ομάδες, έτσι. Να μην ξεκουραστούν καθόλου. Αυτές οι ομάδες ξεκινούν, κάποιες από αυτές, προκριματικά. Ήδη ξεκινούν αυτή την εβδομάδα τα πρώτα προκριματικά. Έτσι, μη σου πω ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες άλλες πιο υποδιέστερες. Το καταλαβαίνω ότι δεν θα παίζουν από τις εθνικές σε αυτές τις ομάδες, θα παίζουν σε πιο καλές ομάδες. Ναι, δεκτών. Αποδεκτών και συνεχίζω. Λοιπόν, πόσο θα πάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήδη έχουμε τις πρώτες διαμαρτυρίες, διαβάζω, ότι φτάνει αυτό με τις εθνικές. Φτάνει αυτό με τις εθνικές, το Nations League, το ένα, το άλλο. Δηλαδή, πολλαπλασιάζονται οι αγώνες. Έρχεται και το Μουντιάλ των 64 χωρών. Οπότε, η προκριματική, καταλαβαίνετε πόσο πολυδέδαλη θα είναι, αν φτάσουμε. Και θα μου πεις, νωρίς είναι ακόμα, κάτσε να ζούμε. Πρέπει να σκέφτεστε θετικά. Έτσι δεν είναι, όχι αρνητικά. Πρέπει να σκέφτεστε θετικά. Θετική σκέψη. Λοιπόν, οπότε, που είχαμε μείνει, ναι, οι αγώνες είναι πάρα πολλοί. Πάρα πολύ για τα τοπικά πρωταθλήματα, για τις εθνικές, για τα προκριματικά, για το Champions League μετά, Europa, Conference, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι πάρα πολλοί αγώνες, είναι πάρα πολύ κουραστικοί. Γι' αυτό το λόγο αύριο κυνηγάω να φέρω ένα καλεσμένο, κάτι δεν ξέρω τηλεφωνικά θα βγει, πώς θα βγει, ένα αθλητίατρο. Θα τα αποκαλύψουμε αφού πέσουν οι υπογραφές και τα συμβόλαια, δεν μπορώ να λέω ονόματα. Γιατί έτσι θα διαραίουν διάφορα. Να κουβεντιάσουμε, είναι πολύ επίπονο αυτό το πράγμα. Ως πού μπορεί ο ανθρώπινος οργανισμός να αντέξει. Πόσο μπορεί, ας πούμε, ένας αθλητής να τα δώσει όλα, να τηρήσει το συμβόλαιό του, να παίζει κάθε 2-3 μέρες, να μπαίνει στα αεροπλάνο, να προσγειώνεται, να ξαναπαίζει. Να παίρνει στα αεροπλάνο, να γυρνάει πίσω, να κάνει προπόνηση, να ξαναπαίζει. Ανθρώπινος οργανισμός είναι. Πόσο να αντέξει, βρε αδερφέ.

Γνωστό τραγουδάκι, μη εξαιρεταίο, έτσι βγάζει ένα πόνο. Τασό, το άκουσες έτσι, Μισελ. Και το λέει με έναν τρόπο, πού σε ρε Μισελ. Καταλαβαίνετε ότι ψάχνει τη Μισελ, τη στέλνει μηνύματα, κάνει αναπάντητες, του το κλείνει. Είναι σε μια κατάσταση λίγο μπερδεμένη. Μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να ακούσουμε ένα ελληνικό τραγούδι που θα μας πάει στο δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή σας, ακριβώς στις 11:30 από το Earth News. Και επανερχόμεθα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά έπειτα από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι που δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Προληπτική εκένωση των διπλανών πολυκατοικιών. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ έχει γίνει αποκλεισμός της περιοχής για προληπτικούς λόγους. Σε εξέλιξη έρευνες. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, 43, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Για υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών 1 με 5 το απόγευμα έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, τονίζοντας ότι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις αγωγής, όπως γνωστοποίησε μέσω του Earth News η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη της επόμενης ΔΕΘ σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με την κρυστάλλινη φωνή της και τις μοναδικές ερμηνείες της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν, στόχος και η Τεχεράνη, μία ανάσα από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ. Και ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Era Sport.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι,

πράγματά σου από ώρα τα ετοίμασες. Και το δωμάτιο σκοτεινό μοιάζει και άδειο. Και προς το μέρος μου προχώρησες δύο βήματα.

Να με συγχωρέσει ο καλλιτέχνης που θα τον διακόψω και θα περιοριστούμε σε αυτά που είπε και που δήλωσε μέχρι στιγμής. Εγώ κατάλαβα ότι είναι προβληματισμένος και περνάει μια δύσκολη στιγμή. Επιλέξαμε σήμερα να παίξουμε λίγο, τουλάχιστον στο πρώτο ημίωρο έχουν ακουστεί δύο έτσι λαϊκά τραγούδια, γιατί εσείς το ζητήσατε. Μέχρι τις δύο θα πάμε μαζί. Και επειδή εσείς επίσης το ζητήσατε χθες, με την Οδύσσια και όλα αυτά που υπόθηκαν, έχω κάνει διατριβή πλέον, χωρίς να έχω δει την ταινία, ομολογώ, έτσι. Αλλά είναι σαν να την έχω δει. Έχω διαβάσει αναλύσεις, έχω διαβάσει 1002 χθες το βράδυ. Δεν κοιμήθηκα, 2-3 ώρες πρέπει να ήταν που κοιμήθηκα, αλλά είδα τις σκηνές, είδα τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, του δημιουργού, του Νόλαν, είδα και την, όσοι συμπλέουν με την ταινία, είδα και αυτούς που κάθονται απέναντι, άκουσα με σεβασμό τις αντιρρήσεις και από εκεί και πέρα στη συνέχεια περιμένω και τη δικιά σας άποψη, ιδίως κυρίως εσείς που την έχετε δει. Οι άλλοι που είναι σαν και εμένα που δεν την έχουν δει ακόμα, έτσι, αγρανάπαυση.

Για το θέμα που λέγαμε νωρίτερα, λέει ο Νίκος ότι οι παίχτες παίρνουν αρκετά χρήματα. Παιδιά, ναι, αυτοί που παίρνουν αρκετά χρήματα, παίρνουν αρκετά χρήματα. Αλλά υπάρχει σε αυτή την πυραμίδα της σχέσης απόδοση, παραγωγή, πληρωμή, έτσι. Υπάρχει, ας πούμε, μια ολόκληρη χιλιάδες, μην πω εκατομμύρια, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες παίχτες οι οποίοι παίρνουν λίγο παραπάνω από όσα παίρνουμε και εμείς, μην πω τα ίδια, έτσι, οι οποίοι παίζουν πολύ συχνά, ταλαιπωρούνται, καταπονούνται, έτσι. 30 εκατομμύρια το χρόνο, λέει, αν παίρναμε και εμείς, παίζαμε κάθε δύο μέρες. Εδώ παλεύουμε για ένα χιλιάρικο. Έχεις δίκιο, ρε Νίκο. Έχεις δίκιο. Έτσι. Αλλά λέμε, ως πότε θα αντέξουν αυτοί που έστω παίρνουν ένα εκατομμύριο, 500.000. Αυτοί είναι 5, 3, 2. Που παλεύουν, μπαίνουν στο αεροπλάνο, παίζουν αγώνα, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι ποδόσφαιρο. Και τα είπαμε και νωρίτερα. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Ήδη και από τις ομοσπονδίες και από όλα αυτά τα οποία, ας πούμε, γιατί βλέπετε χρόνο με το χρόνο αυτό το πράγμα εντείνεται. Ως πού θα φτάσει? Άνθρωποι είναι, έτσι. Μετά λέμε γιατί τραυματίζονται, γιατί δεν έχουν την απόδοση που θα έπρεπε να αποδώσουν, γιατί βγαίνει και ο πρόεδρος και λέει όταν δεν παίζεις καλά, καλά είναι να πληρώνεσαι, ενώ όταν παίζεις, καταλαβαίνεις, ακούγονται διάφορα. Όλοι έχουν δίκιο. Κάπου θα τα βρούμε στη μέση. Έτσι λοιπόν, συνεχίζουν να έρχονται να μας βομβαρδίζουν εντός εισαγωγικών η λέξη, μην παρεξηγηθώ και νομίζουν ότι ξεκίνησε κανένας πόλεμος. Οι φίλοι ακροατές εδώ ικανοποιούν το αίτημά μου και στέλνουν φωτογραφίες. Χάρη, καλημέρα. Ο Χρήστος στέλνει τις καλημέρες. Υγεία, δύναμη σε όλους. Περινόλαν και Οδύσσια. Απλώς ο σκηνοθέτης ακολούθησε τη woke ατζέντα του Hollywood και γράφει, περιγράφει παρακάτω τι φαίνεται στην ταινία για να πάρει Όσκαρ. Άσε που Αμερικάνοι γενικά είναι ανιστόρητοι. Είδα πρόσφατα μία με τον Ηρακλή και ο συμπεριληπτής του λεγόταν Σταύρος. Έχετε ακούσει τι έλεγε ο Σαββόπουλος? Γεια σου Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη. Τι περιμένεις τώρα? Και βέβαια συνεχίζεται η ιστορία του Σαββόπουλου πριν ξεκινήσει το τραγούδι και λέει ότι δεν πρέπει να καβαλάμε το καλάμι. Έτσι, οποιαδήποτε στιγμή βρεθούμε σε πλεονεκτική θέση, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να ξακαβαλικέψουμε. Και τότε καταλαβαίνετε, για όσους έχουν ακούσει τι είχε πει τότε ο Σαββόπουλος, έτσι, πριν την έναρξη του τραγουδιού, στο δίσκο μέσα. Μόνο Σταύρο με λένε. Μόνο Σταύρο με λένε. Τελειώνει. Ο Ηλίας εδώ από Νέας Μήνη, φίλος, λέει τι gentleman. Έδιωξες όλες τις γυναίκες, λέει, να ξεκουραστούν και έμεινες μόνος σου και βάζεις πλάτη. Αυτή η πλάτη. Για να δω. Εντάξει. Αλλά πόσο να αντέξεις. Άντε αυτή τη βδομάδα. Και τη μισή την άλλη, παιδιά, σας το λέμε μετά. Καληνύχτα.

Αλέξανδρος λέει 39 βαθμούς δείχνει τώρα έξω. Αχ, δροσιά δηλαδή, δεν έχει παράπονο. Καλό στον το Γιώργαρα, καλό στην Εύα. Μπαίνουν πάρα πολλοί νέοι ακροατές στο Viber και μας στέλνουν τις καλημέρες τους. Ο Σωτήρης εδώ, Σωτήρης σε ψηλά, βλέπω. Η θάλασσα πόσο είναι, 22, 23, 37 χιλιόμετρα, πάντως εκεί θα έχεις δροσιά τουλάχιστον. Καλημέρα στο Γιωργάρα, καλημέρα Φώτη. Ένα στάνταρ για αύριο, διπλό Παναθηναϊκός και άσο τον ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό να τα σημειώσω.

Οδύσσια, θέλετε να ξεκινήσουμε τώρα να λέμε διάφορα. Έχω μαζέψει αρκετά εδώ στοιχεία. Έχω και ηχητικά. Θα βοηθήσει εδώ η αγαπημένη, η Vivian, που ανέλαβε το κυβερνείο του ήχου και ρυθμίζει το τι ακούγεται στα ηχεία σας, στο ηχείο σας, στα μεγάφωνά σας, δεν ξέρω που μας ακούτε, έτσι. Βίβια Νικολοπούλου λοιπόν, η Ειρήνη συνεχίζει ακάθεκτη να είναι στην παραγωγή της εκπομπής και εμείς εδώ πασχίζουμε με τα κύματα να τα φέρουμε εις πέρας. Λέει ένας, η αίσθηση που είχα από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν πρόκειται για ένα βαθύ εσωτερικό ταξίδι του Οδυσσέα μέσα από τον αποχωρισμό, την επιτυχία της τύψης και τελικά την εξηλαίωση με πολλούς υπαρξιακούς συμβολισμούς. Ο Νόλαν παρουσιάζει έναν Οδυσσέα γήινο που συγκρούεται εσωτερικά με αυτό που είναι, βρίσκοντας όμως πάντα τον τρόπο να σταθεί όρθιος. Διαβάζω διάφορα που έχουν σταλεί, έτσι μου έχουν έρθει προσωπικά, σε προσωπικό μήνυμα, στα μέσα μαζικής ετοιμότητας και δεν ξέρω εγώ, με χίλιους δύο τρόπους τέλος πάντων. Στο τέλος έχει γίνει και λόγος για το Δούριο Ύπο, έτσι παιδιά, Δούριος Ύπος φοβερός. Φοβερός. Λοιπόν, εγώ ξέρετε, χωρίς να την έχω δει, είμαι θετικά διακείμενος απέναντι στην ταινία. Συγγνώμη, έχω εκθέσει τον τρόπο σκέψης και πώς το βλέπω. Έτσι, από εκεί και πέρα θέλω να πω, ανοίγοντας μια παρένθεση, απόστροφο, αγγίλη, παράγραφος, ότι εντάξει, διασκευή είναι, δεν είναι μεταφορά του έπους, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ ανεχθήκαμε παρουσίες καλλιτεχνών στην Επίδαυρο, έτσι, μην πω ονόματα τώρα και εκθέσω πρόσωπα πράγματα και καταστάσεις και διάβαζα διθυράμβους και τώρα μας πείραξε ο Νόλαν που μεταφέρει, ας πούμε, όπως μεταφέρει. Γιατί μου έλεγε ένας φίλος το πρωί που είχαμε μια κουβέντα, μου λέει, Φώτη μου λέει, κοίταξε να δεις, είναι διασκευή. Μεταφέρει αυτό που διάβασε, την κεντρική ιδέα, αυτό που αποκόμισε, αυτό που θέλει να μεταφέρει, αυτό που θέλει να τονίσει, αυτό που κατάλαβε. Αυτά που περιέγραφε ο Όμηρος πριν από 2.800 και κάτι χρόνια. Λοιπόν, και μόνο που τα έπι βρίσκονται στην επικαιρότητα χάρη του Νόλαν για μία ακόμα φορά, μετά από 2.840 χρόνια, αυτό δεν δείχνει τη διαχρονικότητα του έργου, του αρχέτυπου, έτσι. Από εκεί και πέρα. Και οι Ρωμαίοι πήρανε τα ομηρικά έπι και τα έκαναν όπως τα έκαναν και διάφοροι ζωγράφοι ζωγράφισαν τα ομηρικά έπι όπως νόμιζαν ότι μένει στην επικαιρότητα και τα νοήματα του ανθρώπου, το πώς ξεκίνησε την εξέλιξή του, τις σκέψεις, τους αγώνες με το μυαλό του, αυτά που βιώνει, τα προβλήματα, πώς πρέπει να ξεπερνάμε τα εμπόδια και όλα αυτά που διαπραγματεύεται, που πραγματεύεται η Οδύσσια και η Ιλιάδα, έτσι, συνεχίζουν να απασχολούν. Όλα τα άλλα για μένα και για κάποιους άλλους που τα βλέπουν με μισογεμάτο το ποτήρι και με θετική σκέψη, είναι δευτερεύοντα.

θα καλύψω και την άλλη πλευρά. Μην ανησυχείτε, γιατί έχουν σηκωθεί εδώ, έρχονται κάποια μηνύματα. Ξέρεις, η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση. Και έχω ηχητικό με την αντιπολίτευση ή τη συμπολίτευση, πώς θέλετε, πέστε το. Ναι, υπάρχουν παραλήψεις και σκηνοθετικές επιλογές που συζητούνται ευρέως. Αλλά δεν μας ενόχλησε τίποτα από όλα αυτά, λέει φίλος. Σχολιάζω ξεκάθαρα την οπτική ενός δημιουργού σε ένα έργο που εδώ και σχεδόν 3.000 χρόνια εξακολουθεί να μιλά για τον άνθρωπο και τουλάχιστον για μένα, λέει ο κρατής, αυτό το πέτυχε.

0: Έλα εδώ είμαι, γύρισα.
1: Λοιπόν, τι λέγαμε, στείλτε μηνύματα, έχουν έρθει πάρα πολλά. Εντάξει, είπαμε. Άλλος συμφωνεί, άλλος διαφωνεί, άλλος λένε εδώ πάρα πολύ. Θα τα διαβάσουμε όλα, παιδιά. Δημοκρατία έχουμε. Και πάρα πολλοί μπαίνουν τώρα με το θέμα, νομίζουν, ας πούμε, ότι δεν είναι η Ερασπόρ, το ραδιόφωνο που ακούνε, είναι, διαβάζουν ότι είναι τα καλλιτεχνικά νέα του κινηματογράφου, ξέρεις. Κινηματογράφος, radio, ξέρω εγώ, κτλ. Όχι, αλλά είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό σήμερα και με την ευκαιρία όλου αυτού του που έχει ξεκινήσει αμέσως μετά το Μουντιάλ, παρότι η ταινία πρωτοπροβλήθηκε Πέμπτη, την προηγούμενη Πέμπτη, έχει ξεκινήσει ένας ντόρος τώρα. Και βέβαια η μουσική, νομίζω ότι αφού τελειώσει εδώ η φιλενάδα μου, ολοκληρώσει το πόνημα και αυτά που θέλει να πει, για την τραγουδίστρια λέω έτσι. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε ατμόσφαιρα Νόλαν. Εκεί που συμφωνούν το 90% είναι στη μουσική. Η μουσική και αυτά που έκανε ο Λόντβιχ, πώς τον είπαμε, Γκόρανσον. Έτσι, νομίζω ότι σε στέλνει, σε ταξιδεύει. Έχει χρησιμοποιήσει και το φλάουτο και τη λύρα, έτσι, που είναι ό,τι καλύτερο για να υπογραμμίσει αυτά που θέλει να πει η ταινία αφενός, αλλά και να περάσει και τα της εποχής. Θα πάρουμε μια γεύση και από τη μουσική και ταυτόχρονα θα λέμε εμείς εδώ τα δικά μας γιατί με αυτά τα τραγουδάκια τώρα που ακούμε θέλω να λίγο να το... Δεν μπορείς να ταξιδέψεις και να μπεις μες στην ταινία, στα ενδότερα. Οπότε σκεφτήκαμε εδώ με τη ρεδοσκηνοθέτρια και με τη σύμφωνη γνώμη της διευθύντριας παραγωγής, έτσι Ειρήνη, να περάσουμε και να ακούσουμε και μουσικά σιγά σιγά λίγο το θέμα. Να σας βάλω, εσείς που έχετε δει την ταινία θα καταλάβετε, εσείς που δεν την έχετε δει θα αισθανθείτε.

0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ο Νόλαν πριν από 20 χρόνια τον είχαν φωνάξει να κάνει την Τρία που πρωταγωνιστούσε ο Μπραντ Πιτ. Κάπου ήθελε, ξεκίνησε να σκέφτεται πώς θα φτιάξει την Τρία και όλα τα λοιπά, αλλά προτίμησαν τα γραφεία παραγωγής, τα μεγάλα επιτελεία και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, τον Πέτερσεν, μεγάλο σκηνοθέτης. Οπότε η ιδέα είχε μπει του στον Όλαν στο μυαλό μέσα να κάνει κάτι με τα ομηρικά έπι. Αφού ορίμασε, πέρασαν τα χρόνια, έφτασε λοιπόν, μελέτησε, διάβασε, είδε τι θέλει να τονίσει, είδε τι δεν μπορεί να συμπεριλάβει σε μια ταινία, γιατί αν ήταν να τα συμπεριλάβει όλα θα έπρεπε να κάνει σειρά, όχι ταινία, έτσι. Και επέλεξε αυτά που του κέντησαν το ενδιαφέρον, αυτά που θεώρησε πιο σημαντικά, επαναλαμβάνω, είναι διασκευή, δεν είναι μεταφορά της Οδύσσειας. Λοιπόν, και είναι και Hollywood. Αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας, έτσι. Και με καλή διάθεση ήρθε, σκέφτηκε, επέλεξε τους πρωταγωνιστές. Η πιο διαβασμένη από τους πρωταγωνιστές ήταν η Anne Hathaway, η οποία είπε ότι ο πατέρας της διάβαζε τα ομηρικά έπι και την Ιλιάδα και την Οδύσσεια όταν ήταν πολύ μικρή. Οπότε είχε εντρυφήσει και ήξερε, και μετά όταν μεγάλωσε και όταν της είπαν ότι θα κάνει το ρόλο της Πινελόπης, διάβασε ακόμα περισσότερο για να μπει στο κλίμα. Υπάρχουν και μισοδιαβασμένοι και αδιάβαστοι, όπως ήταν η Λουπίτα, έτσι, η οποία έμεσα μετά τη δήλωση που έκανε αρχικά, ότι περί Ομήρου, ότι δεν σεβόταν τις γυναίκες και δεν τους έδινε το χρόνο που θα έπρεπε, έτσι, άτοπο, άστοχο, άσχετο, μετά είπε ότι ναι, εντάξει, και πέρασαν τα χρόνια και κατάλαβε η γυναίκα, θέλω να πιστεύω. Έτσι κατάλαβα εγώ. Λοιπόν, παίρνει την ιδέα ο Νόλαν, φωνάζει τους ηθοποιούς, κάνουν αυτή την υπερπαραγωγή τη μεγάλη. Τα γυρίσματα στην Ελλάδα είναι λίγα αλλά σημαντικά, έτσι. Ήδη έχει βουλιάξει η Βοηδοκοιλιά, ήδη η Κορινθία, γιατί η Ακροκόρινθος επάνω που ήταν αρκετά τα γυρίσματα στο ό,τι έχει απομείνει από το κάστρο, αλλά βλέπετε με την τεχνητή νοημοσύνη ξαναδημιουργήθηκε το κάστρο, ξαναγεννήθηκε, έτσι, πιο σωστά. Λοιπόν, και το κλίμα το που θέλει να περάσει ο Νόλαν, νομίζω το πετυχαίνει. Ήδη σε όλα τα site που ασχολούνται με το κινηματογράφο, εάν μπείτε, δεν ξέρω που μπαίνετε και ενημερώνεστε για κινηματογράφο, η ταινία βαθμολογείται με πάνω από 8. Στο πιο αυστηρό που είναι το Rotten Tomatoes, έχει 95 από τους κριτικούς, 97 από το κοινό. Και εμείς εδώ τώρα τα παξιώνουμε όλα, τα σβήνουμε όλα. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου άποψη. Υπάρχει όμως και μια άποψη, έτσι, η οποία είναι σεβαστή. Μισό λεπτό για να το βάλω από την αρχή. Έτσι.
1: Είναι...
0: Μισό λεπτό, γιατί καταλαβαίνετε τώρα, όλα γίνονται στο φτερό. Θα βοηθήσει η Βίβιαν. Να ακούσουμε την κυρία Αθηνά Πάταρη, δόκτωρ, η οποία έχει αντίθετη άποψη. Δημοκρατία έχουμε. Για να την ακούσουμε.
1: Δεν νομίζω ότι θα σήκωναν το χέρι στον Όμηρο με αποικιοκρατική έπαρση. Κατ' εμέ το ζήτημα δεν έχει να κάνει ούτε με το φύλο ούτε με το χρώμα. Δεν έχει προσεγγίσει και εν λόγω πρωταγωνίστρια, αλλά ενδεχομένως θεωρώ και ως σκηνοθέτης και σενεριογράφη, την Οδύσσεια στην ουσιώδη πνευματική της διάσταση που την έχει καταστήσει παγκόσμιο πλέον αρχέτυπο. Η αποτυχία του σκηνοθέτη και των ηθοποιών που κάναν αυτές τις δηλώσεις να γνωρίσουν, πραγματικά να φουγκραστούν τον ενοιολογικό πυρήνα, την ουσία αυτού του θεϊκού μοναδικού έργου, τους έχει οδηγήσει σε τέτοιες άστοχες κριτικές, γιατί να είχαν κατανοήσει η Ιθάκη τι σημαίνει. Δεν νομίζω ότι θα σήκωναν το χέρι στον Όμηρο με μια μορφή που εγώ την αποκαλώ αποικιοκρατική έπαρση. Επιτρέψτε μου τον όρο, γιατί τώρα εδώ πέρα εισερχόμαστε στις πολιτικές και πολιτιστικές διαστάσεις. Κατ' εμέ το ζήτημα δεν έχει να κάνει ούτε με το φύλο ούτε με το χρώμα. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο που συμβαίνει εδώ και αφορά δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι η διάσταση της πολιτισμικής αποικιοκρατίας που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή με πρόφαση μια woke agenda που στην πραγματικότητα από πίσω φέρει έναν μηχανισμό, μια πολύ ευρύτερη ατζέντα του Hollywood. Γνωρίζουμε όλοι ότι το Hollywood λειτουργεί ως ένας μηχανισμός προπαγάνδας που προάγει συγκεκριμένου είδους αξίες και αξιακά συστήματα στον κόσμο, τα οποία δεν είναι απαραίτητος τα ορθότερα και τα οποία φυσικά δεν σέβονται την πολιτισμική διαφορετικότητα, αν και ενδύονται το μανδύα της πολιτισμικής διαφορετικότητας και του δικαιωματισμού και της ελευθερίας όλων και με βάση αυτή την πρόφαση καταπατάνε άλλα αξιακά συστήματα, άλλους πολιτισμούς και άλλες κοσμοθεάσεις. Και ακριβώς αυτό έχει συμβεί εδώ πέρα τώρα αυτή τη στιγμή στο όνομα της Ελλάδος. Στο όνομα δηλαδή των Αμερικών επών και της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Οδύσσεια δεν είναι απλώς ένα λογοτεχνικό κείμενο. Δεν είναι ένα δραματουργικό κείμενο, όπως σίγουρα οι καλλιτέχνες και οι σκηνοθέτες σύγχρονης εποχής θέλουν να το προσεγγίσουν. Σύμφωνα με την ελληνική παράδοση, τα ομηρικά έπη θεωρούνταν οι πυλώνες της ελληνικότητας. Είναι έργα τα οποία δεν αφηγούνται απλά τη φαντασία του ομήρου, αλλά αφηγούνται ένα αρχιετυπικό ταξίδι της ψυχής μέσα από την έλευσή της στον κόσμο της ζωής, του γίγνεσθε, της γέννησης, της ενσάρκωσης, θα λέγαμε αν χρησιμοποιήσουμε τους αρχαίους όρους, τα μαθήματα, τα πάθη που έχουμε να περάσουμε και βέβαια την επιστροφή μας σε αυτή την κατάσταση, την οικία κατάσταση, τον οίκο μας, την πατρίδα μας, την Ιθάκη, τον νόστο, την τέλεση του νόστου που στα αρχαία σημαίνει επιστροφή σε αυτό που αγαπώ, επιστροφή στην ελευθερία, στην ευδαιμονία, στην αυτογνωσία. Αυτό συμβόλιζε στην αρχιετυπική της διάσταση η Οδύσσεια, γι' αυτό και βλέπουμε ότι όλοι οι συγγραφείς αρχαιότητας προσεγγίζουν την Οδύσσεια σαν μια αφήγηση αρχιετυπική με θεολογικές διαστάσεις. Και όταν λέω θεολογικές δεν εννοώ θρησκευτικές, εννοώ από την άποψη της σύνδεσης που έχει ο άνθρωπος με τη Θεία Δίκη, με τους θείους νόμους, με τους νόμους του σύμπαντος. Γι' αυτό και θα δούμε πάρα πολλούς ερευνητές αρχαίους και σίγουρα πάρα πολλοί τους νεοπλατωνικούς να αποκωδικοποιούν αυτό το έργο σαν είναι ένας κώδικας πνεύματος ψυχής και πορείας μέσα στο γίγνεσθε. Και ακριβώς επειδή αυτή η αφήγηση του Ομήρου είναι αρχιετυπική, αυτό είναι που κάνει όλους τους πολιτισμούς από την αρχαιότητα μέχρι και στις μέρες μας, έτσι στη Δύση, στο Χολιούντ, σε όλο τον κόσμο πλέον, να μπορούν να συνδεθούν με ένα τόσο αρχαίο κείμενο, ακόμη και τόσους αιώνες μετά.
0: Λοιπόν, αυτή είναι και η άλλη άποψη, έτσι. Είναι η άποψη των ιστορικών, των αρχαιολόγων, των αυτών που βασίζονται, στηρίζονται και στηρίζουν και βασίζουν τη σκέψη τους έτσι στην αρχαία Ελλάδα, σε αυτά που έχει προσφέρει στον πλανήτη, στον πολιτισμό, στον χώρο. Σεβαστό, έτσι. Αλλά εδώ μιλάμε για μια ταινία του Hollywood. Οπότε ακούστηκε και αυτή η άποψη, γιατί πάρα πολλά ακούγονται, γράφονται και λέγονται, αλλά τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων, γιατί ο Μιχάλης Ολαδόπουλος, ο εξαίρετος αυτός δημοσιογράφος, μελετητής, ερευνητής και μεταφορέας της πραγματικότητας, της επικαιρότητας και όχι μόνο, θα είναι κοντά μας σε λίγα δευτερόλεπτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων η ανυπέρβλητη Βίβια Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Μεριλίντα, μια από τις πιο σημαντικές ερμηνεύτριες του λαϊκού τραγουδιού. Για την Πολωνία αναχώρησε ο ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού πρώτου παιχνιδιού του με την Δυνάμο Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην αποστολή τόσο ο Ραχμάν Μπάμπα όσο και νέα αποκτηθέντες εκτός λίστας οι Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Σορετήρε. Στη διάθεση του Γιάκουμπ Νίστρουπ εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την Ουγγρική Πάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League τέθηκε ο Φαντρόγγελεν. Το δελτίο του οποίου εκδόθηκε από την ΕΠΟ. Ντεφράι και Καλάμπρια, οι δύο πρώτοι αρχηγοί των Πράσινων, με τους Σίγκασον, Κάτρι, Τσέρι και Τσιριβέγια να συμπληρώνουν την εξάδα. Την παραχώρηση του κλειστού των ανολιωσίων στην ΑΕΚ τα επόμενα 49 χρόνια προβλέπει σχέδιο νόμου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πράσινο φως από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης αλλά και την παράταση της παραχώρησης του ΠΑΕ Ολυμπιακός με υψηλό ετήσιο μίσθωμα. Δανεικός στην Αυστριακή ΛΑΣΚ παραχωρήθηκε ο Λιούμπισιτς από την ΑΕΚ που διέκοψε τις επαφές με τη Χάπολ Μπερσεβά για την απόκτηση του Κάγκουα. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Μανώλη Σέλιακα στον Ολυμπιακό, με τους ερυθρόλευκους να πληρώνουν περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη Ζανκτ Πάουλη για την απόκτηση του 30χρονου δεξιού αμυντικού. Και επίσημα στον Άριο, 25χρονος Κροάτς αριστερός αμυντικός Ρόκο Γιούρισιτς, που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα ταξιδέψει στην Ιταλία για τα φιλικά με την Μόντσα και τη δεύτερη ομάδα της Αταλάντα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 28χρονος κωνσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες για να ολοκληρώσει το δανεισμό του στον Ατρόμητο από την Καρταχίνες. Ένα βήμα πριν από την επιστροφή του στην Ελλάδα είναι ο Γιούσεφ Ελαραμπή που βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Μαρκό. Την απόφασή του να σταματήσει το ποδόσφαιρο ανακοίνωσε ο 41χρονος Μεξικανός θερματοφύλακας Γκίγερ Μότσοα, ο οποίος στα περίπου 25 χρόνια της καριέρας του είχε 6 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα και κοντά στα 900 παιχνίδια. Ο Αλεξάνδερ Σέκουλιτς είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς να ανακοινώνουν την υπογραφή διετούς συμβολαίου με τον 48χρονο Σλοβαίνο τεχνικό. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5. Εσείς όμως μείνετε συντονισμένοι γιατί συνεχίζονται τα παρολικά έπι.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ακούτε Era Sport.

9 λεπτά μετά από τη μία ακούτε την Era Sport και όχι τα κινηματογραφικά νέα FM. Μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί, κύριε Λαδόπουλε. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ναι, παιδί μου, θα σε έχω υπόψη μου. Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, Βίβα Νικολοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Και έχουμε μάτς. Έχουμε μάτς, κυρίες και κύριοι. Από τα εισαγωγικά, από αυτά που ακούστηκαν, από αυτά που είπαμε, που υπονοήσαμε. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Έλα ρε Φώτη τώρα, μια ώρα μας λες για τον όλα, δεν μας είπες την ουσία. Πες μας κάτι, λέει ο Πέτρος από την Κρήτη. Τι να σας πω, πρέπει να δείτε την ταινία. Ό,τι και να σας πω, δεν μπορώ να σας βάλω ούτε στο κλίμα. Εγώ προσπάθησα, ακούσαμε λίγο τη μουσική, είπαμε 5 πραγματάκια, θα πούμε άλλα 5. Αλλά πρέπει να δείτε την ταινία, μου λέει ο άλλος, 3 ώρες φίλε. Δεν παίζεται 3 ώρες. Και όμως παίζεται. Γιατί έτσι και κάτσεις και ξεκινήσει, ταξιδεύεις, τελείωσε. Οι φίλοι δε και οι φίλες που έχουν πάει και την έχουν δει σε IMAX αίθουσα, γιατί είναι γυρισμένοι με αυτό το σύστημα, έχουν μείνει. Ένα παράπονο είχαν μόνο, ότι είναι πάρα πολύ δυνατή η μουσική. Και ξέρετε, στις εξάρσεις υπάρχουν στιγμές που γίνεται λίγο ενοχλητική. Κατά τα άλλα ήταν 3 ώρες ταξίδι, έτσι, 3 ώρες ταξίδι. Τώρα, έχουν έρθει μηνύματα αρκετά. Αρχαιολόγοι, ιστορικοί και ειδικοί στο μυκηναϊκό κόσμο επισημαίνουν ότι το φιλμ περιέχει αρκετούς αναχρονισμούς, κυρίως στον οπλισμό, τα λέγαμε και προχθές και χθες, στην αρχιτεκτονική και τα αντικείμενα που εμφανίζονται. Ωστόσο, οι ίδιοι επιστημόνες τονίζουν ότι πρόκειται, αυτό που είπαμε και εμείς, για μια κινηματογραφική μεταφορά ενός επικού ποίηματος και όχι ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι η ελευθερία που παίρνει ο Νόλαν βρίσκεται πιο κοντά στην ίδια την παράδοση του ομοίρου, παρότι λένε οι επικριτές του και δημοσιεύματα βέβαια τονίζουν. Τώρα, τα λάθη που έχουν γίνει για τις πανοπλίες, τις εποχές του Χαλκού, του Σιδήρου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είπαμε, είναι διασκευή, δεν είναι ακριβής μεταφορά της Οδύσσιας. Μην τα ξαναλέμε, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν ότι οι περισσότεροι όταν βγαίνουν από τις αίθουσες είναι ευχαριστημένοι. Το θετικά και τα καλά που κάνει για τη χώρα μας, είπαμε, εκτός το ότι διατηρεί μετά από 3.000 χρόνια στην επικαιρότητα, και αυτό δείχνει τη βαρύτητα του αρχέτυπου της Οδύσσιας και της Ιλιάδας, έτσι. Οι διάφορες, πώς να πούμε, flashback, να το πω στα ελληνικά, έτσι, που κάνει ο Νόλαν μέσα στην ταινία και αφορούν την Τρία και κάποια στιγμιότυπα για το τι έγινε, πώς έγινε με το Δούριο Ήπο και όλα αυτά, με την κατάκτηση της Τρίας, καταλαβαίνετε ότι είναι το κατάλοιπο που του έχει μείνει τον Όλα όταν τον φώναξαν πριν 20 χρόνια να κάνει την Τρία με τον Brad Pitt, και του είπανε δώσ' μας κανένα tip, αλλά αυτός έδωσε ένα tip και έφυγε με ελαφρά και ανέλαβε ο Πέτερσεν να κάνει την ταινία. Του είχαν μείνει, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι και ψυχολογικά. Πρέπει να φωνάξουμε και ένα ψυχολόγο να τα ερμηνεύσει. Ας ακούσουμε τι λέει εδώ τώρα. Λίγο ρόρι για το φίλο μου από τον Νίκο.

Σε, λοιπόν, οπότε μπαίνουμε και εμείς, παίρνουμε τη σκυτάλη από τον Ρόρι. Και για να καθησυχάσω όσους, ας πούμε, είναι αντίθετοι, γιατί με όλα αυτά που λέμε και τη μεταφορά σκέψεων και σχολείων από εσάς, εδώ και είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και θα περάσω τώρα αμέσως μετά από αυτό, θα περάσω στα μηνύματα των ακροατών για να σε καθησυχάσω. Αναλαμβάνει από εδώ και πέρα, Vivian μου, ο Μάσκ. Έκανε δήλωση για την Οδύσσα. Ο Μάσκα, το ξέρετε ότι ασχολείται πάρα πολύ με της Ελλάδος. Είχε έρθει και πριν από 2 χρόνια, αλλά επειδή τρέχει ο χρόνος, μπορεί να είναι και 3, και είχε πάει στη Δήλο. Την είχε επισκεφτεί τη Δήλο και μάλιστα κάποιοι φίλοι μου είπαν ότι έμεινε και εκεί ενώ απαγορεύεται. Δεν ξέρω αν ισχύει, έτσι. Οπότε είναι λάτρης, λέει ο Μάσκ. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη και να δημιουργήσει τη δική του κινηματογραφική εκδοχή της Οδύσσειας του Ομήρου σαν απάντηση στη μεταφορά από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Ο ιδρυτής της Τέσλα και του X μοιράστηκε την είδηση μέσω του X, πρωί-πρωί την έγραψα, αναδημοσιεύοντας ένα βίντεο χρήστη που παρουσίαζε μια σκηνή από την Οδύσσεια δημιουργημένη με τη βοήθεια του Grok Imagine, του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας του. Είπε λοιπόν, για να καθησυχάσει και να ηρεμήσει λίγο τους διαφωνούντες, ότι πριν τελειώσει η χρονιά, η Grok Imagine θα δημιουργήσει μια ταινία πλήρους διάρκειας της Οδύσσειας, η οποία θα είναι ιστορικά ακριβής και πιστή στην τέχνη του Ομήρου. Έγραψε ο Μάσκ χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για το φιλόδοξο εγχείρημα. Για πέστε μου τώρα, τι θα γίνει. Ο Ήλον Μάσκ θα είπε ότι θα φέρει ακριβώς ό,τι λέει ο Όμηρος. Μην τον ζωντανέψει κιόλας, εικονικά. Καταλαβαίνετε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είπαμε ότι νωρίτερα για τον Πελέ. Εσύ το έχασες αυτό το επεισόδιο, δεν ήσουν εδώ. Κατάλαβες. Αύριο με τον κηδεμόνο σου. Λοιπόν, επανερχόμεθα. Είπε λοιπόν ότι η κατάσταση, ας πούμε, δεν του αρέσει. Οπότε θα φέρει και θα φτιάξει την Οδύσσεια όπως πρέπει. Θα είναι ακριβής η μεταφορά και θα συμφωνεί 100%, μη σου πω παραπάνω, με τα ΕΠΗ, για να καθησυχάσει και αυτούς που διαφωνούν

Πάμε λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τι λέει οι φίλοι ακροατές, παύλα κριτική του κινηματογράφου. Η Οδύσσια ήταν πολύ δυνατή ταινία, λέει ο φίλος ο Αλέξης. Το πρώτο μέρος πολύ σκληρό, το δεύτερο πιο λυρικό. Στο πνεύμα του έπους ωραίος ο Ματ Ντέιμον, η Σαρλίζ Θερόν. Εντελώς ανούσιες οι διαμαρτυρίες. 3 λεπτά πλάνο μόνο η Λουπίτα. Δεν στέκεσαι καθόλου σε αυτό, μπροστά σε αυτό που σου δίνει η ταινία. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα και λέει κάνει ένα λογοπαίγνιο εδώ ο Γιώργος 13 και λέει θα μπορούσε και ο Ραμπιό να παίξει την ωραία Ελένη. Τώρα είναι, είμαστε σοβαρή εκπομπή τώρα, έτσι παιδιά, θέλω λίγο σοβαρότητα. Ο Μάκης, φίλος της ΑΕΚ, στέλνει εδώ και αυτός κάτι, τις απόψεις του, τη γνώμη του. Το ίδιο και ο Γεράσιμος, καλές διακοπές σε όλους, καλημέρα, απολαμβάνουν την εκπομπή. Προσοχή στο δρόμο, λέει. Ο Δημήτρης και αυτός στέλνει μια φωτογραφία. Όπ, λέει λάθος φωτογραφία. Από το δρόμο. Καλησπέρα και από τον Κώστα. Πάλι θα σπάσει ο διάολος το πόδι του και δεν θα πάμε σαν εθνική για το Μουντιάλ των 64 ομάδων. Έχουμε πηγαδιά καιρό. Μέχρι τότε θα γίνουν συζητήσεις επί συζητήσεων. Αφήστε τα. Όμορφη μέρα, εύχομαι. Ωραία εκπομπή, λέει ο Χαράλαμπος. Και βέβαια προτείνει να ακούσουμε και ένα τραγούδι για από την Μέρι Λίντα που έφυγε ξημερώματα σε ηλικία 90 ετών από κοντά μας. Γεμάτη ζωντάνια πάντως ήταν η Μέρι Λίντα έως και τις τελευταίες στιγμές. Ο Χρήστος στέλνει τις καλημέρες του, προσπαθεί να μας δελεάσει εδώ με κάτι ψαρικά, με κάτι αχιβάδες, με κάτι μύδια, το να τ' άλλο. Καλημέρα, δροσερή εκπομπή όπως πάντα, λέει ο Θοδωρής. Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, παιδιά μου, στέλνετε ταμπλό των αυτοκινήτων. Προσέχετε έτσι στους δρόμους που βρίσκετε, που βρίσκεστε, γιατί όσοι σκέπτονται δεν συσκέπτονται. Αμάν, αρχίσαμε τώρα εδώ τις φιλοσοφίες, καταλαβαίνετε, τους επηρέασα όλους. Γεια σου Γιώργο, ο Αντώνης, Φώτη βάστα γερά, τα μετόπισθεν, θα γυρίσει και ο Μαυρογιαννίδης και οι υπόλοιποι και θα φύγετε κι εσείς με άδεια. Με να ξεκινάει η άδειά μου, λέει ο Αντώνης, 23 Αυγούστου, αγάντα, απόλαυσέ το. Αν δεν μπορείς κάτι να το αποφύγεις, ξέρεις τι λέει ο λαός. Τώρα μην μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, Αντωνάκη μου, ο Άγγελος Φώτη, Άγγελος Πανάθα από Κατερίνη, καλή εκπομπή. Ο Βαγγέλης, καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Από τον Βόλο, ο Όμπερος ήταν για το πνευματικό στερέωμα, ό,τι ο Κρόιφ για το ποδόσφαιρο. Ερασπόρ και τέχνη και φιλοσοφία, νομίζω ότι ανοίγουμε καινούριους δρόμους, κύριε Λαδόπουλε. Έτσι. Και καλό μεσημέρι, λέει ο Νίκος, μόλις γύρισε από την παραλία, ακτή του ήλιου, από τον Άλυμο. Νικολάκη, όλο εκεί πας. Μια χαρά περνάς εκεί στον Άλυμο, νομίζω. Δεν έχεις παράπονο, μένεις κοντά, πετάγεσαι βουτιά, το απόγευμα δεύτερη βουτιά, το βραδάκι κλάμπινγκ, έτσι. Μια χαρά, τι άλλο θέλεις. Ο Μάνος, ακόμα και ο Ολυμπιακός, περίμενε το πράσινο φως για να φτιάξει γήπεδο. Τόσο τεράστια είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Δημήτρης, καλησπέρα. Είναι εύκολο να βάλω ένα τραγούδι. Μια γυναίκα μόνο ξέρει. Να το δούμε, αν το βρούμε, να το βάλουμε στο τέλος. Οι γυναίκες έχουν πάντα δίκιο και μόνο αυτές ξέρουν. Αυτό το τραγούδισε και την Γκρέι και νομίζω κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει σε αυτό. Όποιος διαφωνεί, παίρνει το καπελάκι του και το κουβαδάκι του, που είναι και επίκαιρο, και πάει σε άλλη παραλία. Το καλύτερο μήνυμα, παύλα φωτογραφία, έχει στείλει ο Άρης με μια παραλία που έχει ένα περιεχόμενο, έτσι, γιατί μέχρι τώρα παίρνουμε παραλίες μόνο τη θάλασσα και το Βότσαλο. Άντε και κάμια ξαπλώστρα. Τώρα είδαμε και εμείς, ας πούμε, τι ακριβώς συμβαίνει στις παραλίες της Αττικής και όχι μόνο. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Ο Δημήτρης λέει καλό μεσημέρι. Φώτη, καλή συνέχεια. Από τη Θάσο, γεια σου ρε Θάσο. Ηρωική Θάσο. Ο Γιώργος ρόρι και ξερό ψωμί και γράφει και συμπληρωματικό μήνυμα τώρα για τα δευτερόλεπτα που ακούσαμε και απολαύσαμε τον Ρόρι Γκάλαχερ.

Αντίστοιχα θέμα, έτσι. Θα δούμε τώρα πόσα. Για το cast λένε κάποιοι φίλοι. Εντάξει, έχουν παραλείψει κάποια κεφάλαια, έχουν παραλειφθεί. Είπαμε, δεν μπορούσε να τα συμπεριλάβει όλα. Το εξήγησε ο ίδιος ο Νόλαν αυτό. Ψάχτε να το βρείτε. Δεν τα αγνόησε. Έτσι, υπήρχε λόγος. Η Hathaway, είπαμε, ήταν και διαβασμένη και μελετημένη και είναι πάρα πολύ καλή σαν Πινελόπη. Ο Ντέιμον προσπάθησε. Η Θερόν. Ο Πάτινσον εξαιρετικός σαν Αντίνος, έτσι. Βέβαια δεν έχουμε την Κίρκη, δεν έχουμε την Αυσικά, δεν έχουμε το νησί των Φεάκων. Όλα αυτά είναι ντεφό. Είπαμε, αν έκανε σειρά θα μπορούσε, αλλά μην ανησυχείτε, μέχρι τέλος του χρόνου ο Ήλωνας είπε ότι θα φέρει τη δική του εκδοχή και όλα θα πάνε ρολόι.

Ο Γιωργάρας από το Ηράκλειο Κρήτης λέει υπομονή σε όλους. Θερμοκρασίες αρκετά υψηλές. Ο Κήρυκας καλησπέρα. Δεν σας ακούμε λέει στους 105,1 στην Κοζάνη. Τώρα θα στείλω ένα φαξ μέσα να ενημερωθούν αρμοδίως. Ο Θεοφάνης από την Κοζάνη καλημέρα. Φωτογραφίες έρχονται προσεχώς. Ο συνονόματος από τη Λίμνη βουλιαγμένης. Όπου ηρεμία εκεί παιδιά. Μια χαρά είναι. Η θερμοκρασία είπαμε είναι ψηλές. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές μας ακούν με το ραδιάκι ή το κινητό ή δεν ξέρω εγώ με ποιο άλλο τρόπο από τις παραλίες, έστω και αν βρίσκονται στις όχθες κάποιας λίμνης. Νομίζω η δροσιά είναι το ίδιο και αξιοποιείται ομοίως. Ο Κώστας λέει γεια σας, γεια σου φίλε Φώτη, έχω δει την πρώτη Οδύσσια, δεν είδα την τωρινή, η παλιά είναι πιο κοντά στην ιστορία. Ο Γιώργος, φανταστική ενέργεια που έχει το νησί, ο λόγος για τη Δήλο που λέγαμε νωρίτερα, ό,τι καλύτερο η αύρα που έχει το νησί δεν υπάρχει. Μικρός έμενα λόγω του παππού μου που ήταν στα αρχαία εκεί πέρα, φανταστικά. Η ενέργεια που έχει δεν υπάρχει, ειδικά όταν αδειάζει από τον κόσμο εντελώς και περπατάς το απόγευμα, νομίζω είναι λέει κάτι το οποίο δεν βιώνεις συχνά.

Και άλλη φωτογραφία από τη λίμνη Βουλιαγμένης. Φαίνεται η λίμνη Βουλιαγμένης, ακούει Ερασπόρ. Θα σας ενημερώσουμε και για τις άλλες εξελίξεις. Σιγά σιγά θα μπούμε και εμείς στο κλίμα. Τώρα είναι κλίμα διακοπών, αδειών. Καταλαβαίνετε, είμαστε. Τώρα ξεκινάει, ανοίγει η πόρτα. Έχουμε ανέβει στη βεράντα για να ανοίξει η πόρτα, να μπούμε στο χολ σιγά σιγά. Για να μπούμε σε χειμερινές συνήθειες, πιο φθινοπορεινές, χειμερινές και ούτω καθεξής. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ποδόσφαιρα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, γιατί εσείς και όχι εμείς, φταίει η διαιτησία, δεν φταίγαμε, έχουμε παιχταράδες. Τι παίχτη έχουμε εμείς, τι ομάδα φτιάξαμε φέτος, θα τα σαρώσουμε όλα και στο τέλος, καταλαβαίνετε, τώρα αρχίσουν. Σιγά σιγά, θα φτάσουμε και εκεί.

Για τους φίλους από την Κοζάνη, για το φίλο συγκεκριμένα από την Κοζάνη, είναι δοκίμασε στο 105,6. Έχουμε πάει λίγο πιο εκεί, ξέρεις. Είχε σκιά. Είχε ήλιο στο 105,1 και πήγαμε 105,6, είναι πιο σκιερά εκεί, φυσάει και λίγο, καταλαβαίνει. Για δοκίμασε εκεί δίπλα και στείλε πάλι μήνυμα. Εντάξει, τα θεματάκια είναι πολλά, έχουν προκύψει και κάποια άλλα, κάποιες εξελίξεις έχουν. Τα έχουμε κρατήσει εδώ. Σκληρή επίθεση του Προέδρου της La Liga της Ισπανίας κατά του Infantino. Αυτά είναι θέματα καυτά. Αυτά είναι θέματα. Είδατε, σιγά σιγά μπαίνουμε, θα μπούμε, μην βιάζεστε. Ας ταξιδέψουμε λίγο έστω νοερός. Ας ταξιδέψουμε λίγο με τη βοήθεια του Νόλαν ή κάποια άλλη ταινία ή κάποια άλλο ηλιοβασίλεμα ή κάποια άλλη παραλία ή κάποια άλλη συντροφιά ή κάποια άλλη παρέα ή μια κιθάρα ή μια φωτιά το βράδυ. Ξέρω εγώ, θα μου πεις φωτιά που κολλάει, ρε φίλε, καλοκαιριάτικο. Προσθέτει όμως στο ντεκόρ. Εκεί κολλάει. Κάτσε πιο μακριά. Πρέπει να πας δίπλα ή από πάνω να κάτσεις. Πήγαινε πιο εκεί. Τόσο θες να τα βγάλεις όλα και να. Ναι. Τέλος πάντων. Κάτσε μην παρασυρθώ τώρα και κοπεί η εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι που έχουμε ετοιμάσει, Vivian. Να οδηγηθούμε σε δελτίο ειδήσεων από το φίλο μου τον Στέλιο, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν έχει πέσει. Ναι, δάκτυλος. Και να ταξιδέψω λίγο, είναι το αγαπημένο μου. Δελτίο ειδήσεων και μπαίνουμε στην τελική ευθεία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται έλεγχος της πυροσβεστικής για πιθανή διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά. Αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση γειτονικών πολυκατοικιών και καταστημάτων, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Σε ισχύ οι προσωρινές έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 1 του μετρό ΙΣΑΠ και στη γραμμή 7 του τραμ. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στα Ζωνιανά Ρεθύμνου στην Κρήτη. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα, ενώ από αέρος σε βρίσκονται 2 ελικόπτερα. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, 43 άρια, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, τις μεταναστευτικές ροές και την κλιματική κρίση, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Μπορεί η Ελλάδα και η Πορτογαλία να βρίσκονται στα δύο άκρα της Ευρώπης, αλλά οι χώρες μας έχουν περισσότερα που τις ενώνουν παρά που τις χωρίζουν. Είμαστε δύο έθνη ναυτικά με ευρεία θαλάσσια παρουσία, με διασπορά, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος, στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με τις μοναδικές ερμηνείες της. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Ακούτε Ερασπορ

Εδώ είμαστε, έχουμε μπει στο τελευταίο 25 λεπτό, 24 λεπτά. Ακούτε την Eraspor, είναι εκπομπή Μπάλα και Άλλα Plus μέχρι τις 2, δύο ώρια εκπομπή όλη την εβδομάδα. Και αύριο είπαμε θα προσπαθήσουμε να έχουμε έστω τηλεφωνικά έναν αθλητίατρο να μας κουβεντιάσει και να μας πει την άποψη της ιατρικής και πώς τα βλέπουν τα πράγματα και πόσο μπορεί να στηριχθούν αυτές οι, πώς να πούμε, απάνθρωπες συνθήκες του να παίζουν κάποιοι παίχτες κάθε δύο μέρες, κάθε τρεις, να ταξιδεύουν, να ξαναπαίζουν. Ακούσατε νωρίτερα ότι φέτος μπορεί να είναι 20 οι ομάδες στην Ευρωλίγκα, του χρόνου θα γίνουν 24 και ίσως γίνουν 28 και χωριστούν και σε ομίλους, οπότε καταλαβαίνετε, οι διαβολοβδομάδες θα είναι περισσότερες. Προσγειωνόμαστε σιγά σιγά στα αθλητικά, έτσι. Αν και στους ακροατές άρεσε πάρα πολύ το ταξίδι μέσω της Οδύσσειας που κάναμε, είτε μουσικά είτε με αυτές τις αντιπαραθέσεις των haters και των άλλων που αγαπούν τις ταινίες του Νόλαν. Οπότε θα διαβάσω και θα μοιραστώ μαζί σας για τελευταία φορά, δεν ξανασχολούμαι με το Μουντιάλ που πέρασε, και θα σχολιάσω διαβάζοντας την σκληρή επίθεση του Προέδρου της La Liga της Ισπανίας κατά του Infantino, ότι μπορεί η Ισπανία να σήκωσε το παγκόσμιο κύπελο, έτσι, αλλά ο πρόεδρος της La Liga, ο Χαβιέρ Τέμπας, είπε για τον πρόεδρο της FIFA ότι δεν εργάζεται για το καλό του ποδοσφαίρου. Είπε πολλά και διάφορα. Ο Infantino λέει πρέπει να φύγει, καταστρέφει το ποδόσφαιρο. Οι αποφάσεις του ελήφθησαν καθ' όλη τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου, δείχνουν ότι δεν εργαζόταν ποτέ για το καλό του ποδοσφαίρου. Κοιτάζουν μόνο το δικό τους συμφέρον, αφήνοντας υπονοούμενα. Αν με τι άλλο, πρόκειται για σκληρά λόγια. Δεν έμεινε μόνο εκεί. Συνέχισε την επίθεση του Infantino σχετικά με το ενδεχόμενο να αυξηθούν σε 64 οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στην τελική φάση του Μουντιάλ, το 30. Αυτή η αύξηση δεν έχει νόημα. Η ποδοσφαιρική βιομηχανία δεν αφορά μόνο το παγκόσμιο κύπελο, όσο σημαντικό και αν είναι, καταστρέφουν τη βιομηχανία του ποδοσφαίρου, η οποία δημιουργεί δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας για μια διοργάνωση που διαρκεί 40 μέρες. Έχουμε επανειλημμένα εκφράσει τις ανησυχίες μας. Χρειαζόμαστε, είπε επί λέξη, λιγότερες εθνικές ομάδες. Και αναφέρεται και στο Nations League και όλα αυτά, το πρωτάθλημα που ενδιάμεσα υπάρχουν και τα παράθυρα και όλα αυτά, τα οποία καταπονούν τους παίχτες, επηρεάζουν τα τοπικά πρωταθλήματα, και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει σε αυτό.

ταξιδεύουμε και μουσικά με τη βοήθεια των τραγουδιών. Πήγαμε από δεκαετία σε δεκαετία, καταλαβαίνετε, είπαμε, τα τραγούδια είναι το soundtrack της ζωής του καθενός μας. Έτσι, είτε είναι ελληνικά είτε είναι ξένα, ακούς ένα τραγούδι ας πούμε και ταξιδεύεις. Προσγειώνεσαι ομαλά ή ανώμαλα στη στιγμή που σε σημάδεψε και σε συντρόφευσε το συγκεκριμένο τραγούδι, είτε είναι για χαρούμενο λόγο είτε είναι για στενάχωρο. Αυτά τώρα είναι αποδεδειγμένα επιστημονικά. Εμείς τι να πούμε, τι να προσθέσουμε σε αυτό. Τώρα, στο Μουντιάλ μάθαμε ότι παίζουν μεγάλο ρόλο οι προπονητές, έτσι, ο τρόπος διαχείρισης και άλλα πραγματάκια. Ο Μέση έδειξε στο τέλος ότι ήταν κουρασμένος, ολόκληρη η ομάδα της Αργεντινής ήταν κουρασμένη, και όχι μόνο στο συγκεκριμένο αγώνα αλλά και από τον προηγούμενο που θα μπορεί να πει κανείς. Εξάλλου το παραδέχθηκε νομίζω και ο Σκαλόνι. Φτάσαμε στο τελικό με άδειες μπαταρίες. Δηλαδή στον ημιτελικό ήταν μισοάδειες, μισογεμάτες, άντε, οι μπαταρίες. Δεν θα διαφωνήσουμε εκεί. Τώρα για το Μέση, είπαμε, τα είπαμε και προχτές. Συνολικά είναι ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, ποδοσφαιριστής. Αλλά το είπα και προχτές, νομίζω ότι τουλάχιστον στα τελευταία μάτς που εμφανίστηκε έκανε κακό στην εικόνα του.

Οι ειδικοί λένε και αποφάνθηκαν ότι το Μουντιάλ των 48 ομάδων ήταν κουραστικό έως εξαντλητικό. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με τις 64. Ενδεχομένως θα μπορούσε ένα Μουντιάλ 48 ομάδων να είναι πιο ενδιαφέρον αν οι επιπλέον 16 θέσεις δίνονταν καθαρά αγωνιστικά κριτήρια και όχι με γνώμονα άλλα συμφέροντα, μέτρα και σταθμά, έτσι. Αρκετά διδάγματα είχαμε. Το θέμα είναι πώς αυτά τα διδάγματα θα μεταφερθούν εκεί που πρέπει, αρμοδίως που λένε, και πώς αυτά τα συμπεράσματα θα οδηγηθούν σε αποφάσεις για το μέλλον που θα βοηθήσουν το ποδόσφαιρο και όχι την εμπορικότητα, έτσι, της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κλείνοντας το πράσινο ακροτήρι, Κάπο Βέρντε, η λευκή ισοπαλία της χώρας απέναντι στην Ισπανία, στον όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου, πέρασε στην ιστορία, καθώς η αφρικανική ομάδα έγινε η πρώτη από την Ήπειρό της που κράτησε ανέπαφη την εστία της απέναντι στην ομάδα που στη συνέχεια κατέκτησε το τρόπαιο. Το σημειώνουμε και αυτό. Αυτοί οι στατιστικολόγοι έχουν πολύ πλάκα. Δηλαδή, μιλάμε, πρέπει να κάθεσαι από όπου να σπάσει το κεφάλι σου, έχεις κάτω τα στοιχεία όλα και ψάχνεις τώρα να βρεις, θα μου πεις υπάρχουν προγράμματα που το κάνουν αυτό. Παλιά ήτανε, που βγάζαν τα χαρτιά. Να έτσι τώρα εδώ, καλή ώρα. Και τραβάγαν τα χαρτιά και μισό λεπτό κράταγες, υπογράμμιζες με το κίτρινο, με το πράσινο, με το άλλο. Τι σημείωνες για να τα έχεις στο μυαλό σου πρόχειρα. Τώρα, μην πω για την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Α, λοιπόν, εμένη η ιστορία. Θα τα βρούμε μπροστά μας, θα τα κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το πράσινο ακροτήρι είναι η πρώτη ομάδα, αφρικανική ομάδα, που απέσπασε ισοπαλία και μάλιστα δεν δέχτηκε γκολ από την ομάδα που μετέπειτα κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο. Και αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Ισπανία. Λοιπόν, σιγά σιγά, όπως βλέπετε, σας πάω ομαλά. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε αθλητικό κλίμα για να συνδεθούμε με την επόμενη εκπομπή που θα έχει αμυγός αθλητικό, καταλαβαίνετε, ποδοσφαιρικό, το καταλαβαίνετε ακόμα περισσότερο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ακροατές που αδειμονούν. Άσε μας ρε φίλε με τον Όλαν, πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα, καμιά μεταγραφή θα κάνουμε, θα το πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος. Μισό λεπτό να δω τα χαρτιά τι λένε.

Λέει ντε, ναι, ναι. Οπότε θα υποκύψω κι εγώ στο θέλημα του κοινού να ακουστεί μια γυναικεία φωνή. Δεν θα βάλουμε τη Μεριλίντα, γιατί η Μεριλίντα ακούσατε και θα ξανακούσετε. Οπότε επιλέξαμε την Getty Gray να κλείσουμε, να ικανοποιήσουμε και τους ακροατές που ζήτησαν κάποιο τραγούδι από την κυρία Gray. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, τι θέλαμε άλλο να πούμε. Α, αύριο έχουμε τις συναντήσεις, τις πρώτες έτσι τροχοδιοκτικές συναντήσεις των ομάδων, κρίσιμες σε έναν βαθμό, γιατί είναι, ξέρετε, η αρχή και υπάρχει ενίσχυση, όπως και να το κάνουμε αυτό, περισσότερο στον Παναθηναϊκό, λιγότερο στον ΠΑΟΚ, αλλαγή προπονητή και στις δύο ομάδες, έτσι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αύριο, 8 και 9, αν δεν κάνω λάθος, είναι οι αγώνες, η Ερασπόρ θα είναι εκεί. Η αποστολή του Παναθηναϊκού την έχουμε, επειδή έφυγαν οι άνθρωποι, ταξίδεψαν και είναι ο Πένια, ο Τσάβες, ο Κότσαρης, ο Κάτρης, ο Τουμπά, ο Ντεφράι, ο Τσάπρας, ο Ντρόκελεν, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Γιάγκουση, Τσαντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Καντούρης, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Μπινιάρης, Τετέ και Ράστοντερ. Τα υπόλοιπα θα τα αποφασίσει ο Νίστρουπ. Εκτός έμειναν ο Κρίστιανσεν και ο Κυριόπουλος, αλλά και ο Μανώλης Χιώπης, που όπως φαίνεται δεν θα είναι στα πλάνα, δεν είναι μάλλον στα πλάνα του Νίστρουπ. Περισσότερα θα πούμε αύριο και θα ακούσετε και από τις άλλες εκπομπές στη συνέχεια, με ρεπορτάζ, έρευνα και νεότερα, ό,τι είναι να γίνει. Σιγά σιγά μπαίνουμε έτσι στα προκριματικά, έχουμε του Champions League, έχουμε του Conference, σήμερα Champions League, Conference έχει και σήμερα αγώνες, οι υπόλοιποι αύριο. Εντάξει, Ερασπόρ είναι, είστε μαθημένοι, είστε συνηθισμένοι, αλλά λόγω θερμοκρασιών και άλλων ειδικών συνθήκων η εκπομπή απετόλμησε, ας πούμε έτσι, λίγο να ξεφύγει, να διαφύγει και να ταξιδέψει μέσα από την ευκαιρία της ταινίας «Η Οδύσσια».

Και βέβαια θεματάκια υπάρχουν, έτσι. Θέματα να φάνε και κότες. Από ψυχολόγους, από ειδικούς, από προπονητές, από το ποιες είναι οι ομάδες, οι πρώτες 6 ομάδες έχουν βγει για το Μουντιάλ του 30. Θα μου πεις βιάζεσαι. Ναι, αλλά για να μην λέτε ότι δεν κάνουμε δουλειά εδώ. Και ποιες είναι οι πρώτες 6 ομάδες, είπαμε, είναι οι διοργανώτριες, 3. Η Ισπανία είναι και κάτοχος, Πορτογαλία, το Μαρόκο, Καζαπλάνκα θα σε πάω, κανόνισε. Λοιπόν, και οι άλλες 3, υπάρχουν και 3 ακόμα, οι οποίες επαιτειακά θα συμμετάσχουν και θα γίνουν αγώνες εκεί. Ποιες είναι? Αργεντινή, δεν ξέρω αν θα παίξει ο Μέση, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, ή θα εμφανιστεί, τιμή Σένεκεν. Παραγουάι και Ουρουγουάι. Αυτές είναι οι 6, έχουν κλείσει θέση. Καταλάβες, όταν λοιπόν υπάρχουν 6, επειδή οι 6 θα είναι οι συνδιοργανώτιες, 3 είναι οι βασικές και οι 3 κατ' εξαίρεση του Μουντιάλ του 30, καταλαβαίνετε ότι περιορίζονται οι θέσεις. Έτσι. Μας βλέπω 64 ομάδες, ο μαγικός αριθμός 64, δαγκωτό. Έτσι.

Είσαι τώρα σε ένα μπαρ κάτω εκεί στο... Πού θες, τέλος πάντων, διαλέχτε εσείς. Έτσι, με φοίνικες, με τον Ατάλο, άμμος, αμμουδιά. Εντάξει, ξέρω, είναι λίγο σπαστική η αμμουδιά, γιατί μετά δεν ξεκολλάει, δεν βγαίνει. Ναι, αλλά το προσπερνάμε αυτό, έτσι. Και από μακριά ακούγεται, δεν θέλω να ακούγεται με στα αυτιά μου λίγο. Τα το έχω τώρα, το 2 ώρες δεν μπορώ. Λίγο πιο μακριά να είναι, στα 10 μέτρα. Ο Αηδός και Άδη.

0: pensamiento se hace vivo.
1: Αισθανόμαστε και λίγο κι εμείς έτσι, λίγο, πώς να το πω, Κολομβιάνο, Μεξικάνο, Ισπάνο, Βραζίλιανο, Αργεντίνο, Ισπανί, Πορτογάλι. Γιατί, θα εξηγηθώ αμέσως, δεν θέλω αμέσως, τι εννοείς. Τώρα με αυτά τα συνδρομητικά, τα κανάλια και όλα αυτά και τις σειρές, έτσι βλέπεις Ισπανία, βλέπεις Βραζιλιάνικα, βλέπεις Μεξικάνικα, βλέπεις το ένα, βλέπεις το άλλο, χι, ψι, ωμέγα, καταλαβαίνεις και έχεις και εσύ έρθει πιο κοντά σε αυτές τις κουλτούρες. Δεν είσαι όπως ήσουν αδιάβαστος πριν 10 χρόνια που έλεγες τι συμβαίνει εκεί κάτω. Να, τι συμβαίνει. Δες μια σειρά, μάθεις αμέσως.

τι Εσκομπάρ, τι. Έχουμε μάθει τα πάντα, έτσι. Δεν έχετε παράπονο. Εντάξει, λίγο πολύ, αν παρασυρθείς και αρχίσεις να εντρυφείς σε όλα αυτά και τι συμβαίνει και πώς συμβαίνει, να δω και αυτό, να δω και το άλλο. Εντάξει. Είναι θέμα, αλλά δείτε τα θετικά, όπως πάντα λέμε, να βρίσκουμε τα θετικά. Έτσι, μορφώνεσαι. Μην φτάσεις στην παραμόρφωση, αλλά τουλάχιστον να έχεις μια ιδέα το τι συμβαίνει.

Λοιπόν, μια τελευταία ματιά στα πάρα πολλά μηνύματα. Εντάξει, είναι και η ροή της εκπομπής, είναι και τα μηνύματα πάρα πολλά. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα από Κέρκυρα. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Τζίμι και τον Αντρέα που φτιάχνουν μηχανές του καφέ. Καλημέρα, λέει, από την πανέμορφη Ναύπαχτο και τα αρτοποιήματα Παντελής. Να είστε πάντα καλά που μας κρατάτε όμορφη παρέα. Ο Νίκος έκλεισε Λαραμπή Μαρκό. Έχεις πληροφορία, Νίκο? Ο Στάθης λέει 32 βαθμούς έχει στον Πειραιά. Αλήθεια? Βάλτε καμιά ζακέτα. Με 32 βαθμούς είναι δροσιά μπροστά σε αυτά που ακούγαμε. Με 43 είχα κάθεσει και είχα προετοιμαστεί καταλήλως. Ο Γιάννης λέει καλημέρα Φώτη. Sweet Home Alabama, θρυλική Ελίνα Σκίνερτ. Sweet Home Alabama, That Smell. Το That Smell άκουγα πριν από πάρα πολλά χρόνια από το φίλο μετέπειτα Γιάννη Πετρίδη, ποιος να το έλεγε, όταν άκουγα το That Smell στο ραδιόφωνο, ότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα είμαστε στον ίδιο όροφο, σε διαφορετικά διπλανά στούντιο και θα κάνουμε εκπομπές και θα ανταλλάσσουμε απόψεις για τον Παναθηναϊκό.

Τζάμιν, τζάμιν. Ήρθε και έκατσα καλά με το μήνυμα τώρα του Βασίλη εδώ. Έχουμε φωτιά κάτω στα Ζωνιανά. Έχουμε εδώ φωτιές και είναι και επικίνδυνες ημέρες. Θέλω την προσοχή σας, έτσι. Άμα δείτε κάτι, έστω και το παραμικρό, αμέσως να ειδοποιείτε. Βασίλη, δεν θα πω το υπόλοιπο. Καταλαβαίνεις τώρα ότι θα κοπεί από τη λογοκρισία, στο μοντάζ, θα κοπεί ούτως ή άλλως. Οπότε, εντάξει, πιστεύω να τη σβήσουν γρήγορα για να μην τρέχουμε μετά και έχουμε άλλες παρενέργειες. Και έκατσα καλά και με το τραγουδάκι, έτσι. Γιώργος, όταν ένας 39χρονος και ένας 40χρονος έπαιζαν βασική σε όλα τα παιχνίδια χωρίς αλλαγή σε απαιτητικές θέσεις της επίθεσης, τότε οι προπονητές που είχαν ήταν απλά κουστούμάτι που κάθονταν στον πάγκο. Έλεος! Και πιάνουμε όλοι το υπονοούμενο, έτσι. Ήδη εγώ το είχα πει με τον Ρονάλντο. Ότι θα έπρεπε να μπει αργότερα. Αλλά ποιος τολμάει? Τολμάει κάποιος? Εντάξει, κάποιος πρέπει να τολμήσει. Κύριε Κουκουλά, δεν μπαίνετε 5 λεπτά νωρίτερα να βγω? Προετοιμάζεται ο Κώστα Κουκουλάς να μπει στη συνέχεια, να, και αυτός με τη σειρά του, να αποδώσει τα μέγιστα. Φοβερή σειρά το Νάρκος. Πιάνουμε άλλη δουλειά τώρα με τις σειρές. Αύριο τα υπόλοιπα, παιδιά. Ναι. Ανοίγουν ατραπούς αυτές οι σειρές. Καταλαβαίνετε, έτσι. Ιδίως έχω κάτι φίλες, φίλους, γνωστές, γνωστούς, που τους αρέσει να βλέπουν serial killer. Λέω, ρε παιδιά, αυτό πρέπει να το διερευνήσετε καλύτερα. Λέει, μα όχι, serial killer, πρέπει να βλέπω serial killer, δεν μπορώ. Δώσ' μου serial killer και πάρε μου το η βραδιά. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εννοεί να δω και ένα και δύο και τρία και τέσσερα επεισόδια. Εντάξει. Τι να πω εγώ, περιόρεξα. Εγώ με ένα μ' αρέσει επιστημονική φαντασία. Θέλω να ταξιδεύω, ρε παιδάκι μου, λέω, μ' αρέσουν εδώ. Διάφορα, ψυχολογικό, πνευματιστικό, sci-fi, my-fi, ναι, wife και τέτοια. Και καθένας με τη, ναι,

Λοιπόν, Bob Marley, μεγάλο το σόι του Bob. Καταλαβαίνετε. Ziggy, Damien έχουν ακολουθήσει πάρα πολύ. Ανήψια, καταλαβαίνετε. Έτσι. Άλλος με επιτυχία, άλλος με λιγότερη. Συνεχίζουν την παράδοση, μας ταξιδεύουν και εμάς. Από καιρό σε καιρό βγαίνει κανένα καλό τραγουδάκι από την οικογένεια Marley και απολαμβάνουμε και θυμόμαστε και εμείς τον Bob που με κάτι live τότε πριν από 40 χρόνια μας είχε ξεσηκώσει με το Jammin' και το Could You Be Loved και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, κούρασε, όπως βλέπεις, έχει αρχίσει και γέρνο.

σεμνή τελετή λαμβάνει τέλος σε λίγα λεπτά. Θα κλείσουμε με την Κέτι Γκρέι. Ευχαριστώ την Ειρήνη που πάσχησε εδώ κοντά μας, δηλαδή στα υποστηλώματα, στην Παρηγοριά και σε όλα τα υπόλοιπα. Βίδια Νικολοπούλου έδωσε ρεσιτάλ ραδιοσκηνοθεσίας και όχι μόνο, βοήθησε και αυτή. Και βέβαια όλες και όλοι εσείς που είστε κοντά μας μέσα από τα μηνύματα και μας στηρίξατε και μας δώσατε και τροφή για σκέψη. Τα υπόλοιπα αύριο εδώ από την Era Sport, λίγο μετά από τις 12, μπάλα κι άλλα πλάς. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ατλακόλ!
10: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
11: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 10 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ.

0: Τετάρτη, 22 Ιουλίου σήμερα και βέβαια μετράμε αντίστροφα για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League. Πριν πάμε σε αυτό όμως, Βία Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των Reporter Sera Sport, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ανοίγουν αύριο την αυλαία. Ο ΠΑΟΚ, δεύτερος προκριματικός του Europa League, αντιμετωπίζει στην Πολωνία την Δυνάμο Κιέβου. Μια ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία, στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΠΑΞΗ. Ο ΠΑΟΚ με το γνωστό μαξιλαράκι, δηλαδή αν δεν περάσει τη Δυνάμο, πηγαίνει στον τρίτο προγραμματικό του Conference. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλάρι, είναι στο ίδιο πλαίσιο που ήταν πέρσι τέτοια εποχή και η ΑΕΚ καλείται να κάνει τρεις προκρίσεις για να βρεθεί στον ενιαίο όμιλο του Conference League. Λοιπόν, πριν πάμε στα σπούλπους τίτλους των ειδήσεων θα μας απασχολήσουν αυτό το δίωρο, θα πάμε αμέσως στο Χρήστο Κοντό, καθώς είναι νομίζω στο Ελευθέριος Βενιζέλος και σε λίγο πετάει για την Ουγγαρία με την αποστολή του Παναθηναϊκού, καθώς θα μεταδώσει για την Ερασπόρ αύριο στις 9 την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΠΑΞΗ, να μας βάλει λίγο στο κλίμα. Συζητούσαμε και χθες με τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι όσον αφορά στο αρχικό σχήμα είναι μετρημένα κουκιά, αλλά μας πει περισσότερα ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα μου, καλό μεσημέρι και στους φίλους μας. Ναι, εδώ στα αεροδρόμια είμαστε μαζεμένοι. Η αποστολή αναχωρεί περίπου σε 3 τέταρτα για τη Βουδαπέστη. Από εκεί είναι περίπου 1,5 ώρα η πόλη του ΠΑΞΗ, όπου θα διαμείνει. Δεν θα γίνει προπόνηση εκεί. Η επιλογή του Νίστρουπ ήταν να κάνει κάτι που συνηθίζεται τελευταία, μια πρωινή προπόνηση εδώ στο Κοροπή. Και αμέσως μετά η αποστολή, γεύμα, αεροδρόμιο, ταξίδι, να αναπερίσπαστε. Εκεί, οπότε η μόνη μας υποχρέωση βασικά εμάς είναι να το φτάσουμε στο γήπεδο, στην πόλη μάλλον, να πάμε κατευθείαν γήπεδο για να προλάβουμε τη συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ. Είναι προπόνηση δεν έχει, ανακοινώθηκε η αποστολή, εκπλήξεις δεν υπάρχουν. Η πιο ευχάριστη είδηση του Παναθηναϊκού είναι ότι ο Φαν Ντρόγκελεν είναι τελικά στην αποστολή, και αυτό γιατί περιμέναν μέχρι σήμερα το πρωί ένα οριστικό έγγραφο από την Ομοσπονδία προκειμένου να μπορέσει να εκδοθεί βελτίο. Το οποίο έγγραφο έφτασε στην ώρα του, εγκαίρως. Οπότε βγήκε κανονικά το διεθνές δελτίο του, η μπλε κάρτα που λέμε. Και είναι διαθέσιμο στην θέση του Κυριόπουλου, στην αποστολή που θα ανακοινωθεί αρχικά. Οπότε ο Παναθηναϊκός πηγαίνει 23 ποδοσφαιριστές για αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κόντρα στην ΠΑΞΗ, εκτός αποστολής. Έχουν μείνει οι δύο σοβαρά τραυματίες, ο Ρίγκανσον δηλαδή που χάνει όλη τη σεζόν και ο Καλάμπια που χάνει περίπου τον επόμενο 1,5 μήνα, μαζί με τον Τέσσερς που είναι ανέτοιμος, τον Κρίστιανσεν που επίσης χωρίς να έχει χρόνο τραυματισμού, απλά επειδή άρχισε να ξεκινήσει προετοιμασία, χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να μπει και αυτός στο rotation και να υπολογίζει τον προπονητή του, αλλά και τον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος θυμάστε ότι στην περασμένη σεζόν στο τελείωμα είχε υποστεί ένα τραυματισμό. Περιμέναμε ότι θα ξεκινήσει πιο δυνατά σιγά σιγά, αλλά τελικά έχει μείνει ακόμα στα πιτς. Είναι ένας παίκτης που βρίσκεται μεταξύ φύρας και άκμονος. Νομίζω ότι αν δεν είχε τραυματιστεί ο Ίγκανσον και είχε αποκτηθεί και ο Βαμπρόκεν ταυτόχρονα, νομίζω
0: θα είχε πουληθεί,
1: θα είχε αποχωρήσει. Ναι. Τώρα θα δούμε. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει διακριτικά την αγορά και για μια άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση. Στόπερ, αν την βρει, καλώς δεν τη βρει, μπορεί να μείνει με τον Παλμέντο. Αυτό θα δούμε. Αυτά είναι θέματα που θα τα δούμε στην πορεία. Πολλά θα εξαρτηθούν από το χρόνο της επιστροφής του και την εικόνα που θα δείξει όταν αρχίσει να πατάει τα πόδια του, γιατί πρέπει να τον δει και αυτόν ο προπονητής. Δεν είναι ένας παίκτης από αυτούς που τους είχε εκτιμήσει από την εικόνα του βίντεο από πέρυσι. Ο Νίστρουπ που είχε πει ότι δεν του κάνουν, στον τρόπο παιχνιδιού του δηλαδή, κάτι παίκτες από το περασμένο ρόστερ, όπως ο αρχηγός ο Μπακασέτας, που ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση αυτή. Εκτιμήθηκε από τον προπονητή ότι με βάση την εικόνα που θέλει, το στυλ ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει ομάδα, δεν μπορεί να έχει τον ηγετικό ρόλο που είχε στα προηγούμενα συγκεκριμένα του Παναθηναϊκού, οπότε προτιμάει.

0: στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Νομίζω ότι το έκανε καλό αυτό το 4-1 από τη Rapid, γιατί είχε σηκωθεί πάρα πολύ μύτη. Όχι από τους παίχτες, γενικά είχε φτιαχτεί μια εικόνα μιας ομάδας καινούργιας που αυτές, αυτά τα ηρωικά που διαβάζουμε κάθε καλοκαίρι με τις καλές εμφανίσεις και κάποιες νίκες στα φιλικά. Νομίζω ότι αυτή η απότομη προσγείωση από την Rapid Vienna έκανε καλό σε όλους, έχει βοηθήσει να κατεβάσουν τους τόνους όλοι, δημοσιογράφοι, παρατρεχάμενοι, γύρω-γύρω, ξέρετε. Mm. Καλό είναι βέβαια κάπου να υπάρχει μια αισιοδοξία, μην το παρακάνουμε. Πολλές φορές στην Ελλάδα είμαστε της υπερβολής και το είχαν παρακάνει ορισμένοι. Οπότε νομίζω ότι πηγαίνει λίγο προσγειωμένος ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι, έχοντας υπόψη του ότι αν δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι, μπορεί να βρεθεί προεκπλήξεως, έτσι, δυσάρεστη εκπλήξεως. Επειδή είναι μια ομάδα με πολύ εύθραυστη ψυχολογία και έχει αυτό που είπες πιο πριν, την υποχρέωση να κάνει το 3-3, 3 προπονητές.
1: Ναι, δεν έχει καθόλου, δεν έχει μαξιλαράκι, Χρήστο. Ναι.
0: Ακριβώς. Πρέπει για να ξεκινήσει καλά η σεζόν να είναι πιστικός, να μην αρκεθεί σε μια καλή εμφάνιση.
1: Νομίζω, Χρήστο, ότι στον Ίστρο και στο μυαλό των παιχτών τη καλή εμφάνιση είναι δευτερεύουσα. Δεύτερο μετράει είναι η πρόκριση, ακόμα και με το μισό μηδέν, όπως λέμε, όποιος και, και να είναι αντίπαλος.
0: Ναι, κοίταξε, να τα βάλουμε τα πάντα. Θυμηθούμε τα τελευταία δύο χρόνια ο Παναθηναϊκός. Έκανε καλές εμφανίσεις, ναι, πραγματικά. Πριν δύο χρόνια έμεινε έξω από τον Άγιαξ τα 34 πέναλτι. Πέρασε τη Λάνς, που ήταν μια πολύ καλή ομάδα στη Γαλλία, η οποία έχασε ξανά τον Νοέμβριο. Έτσι, δεν ήταν. Έβαλε 4 γκολ μέσα και 4 γκολ έξω στην Λοκομοτίβ Μόσχας, Λοκομοτίβ Πλόντιβ, πελούχο Βουλγαρίας. Δεν έκανε δηλαδή κακή σεζόν. Και πέρυσι, θυμάστε, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τη Ρέιτζερ, που νομίζω ότι όποιος θυμάται την διπλή σειρά, με τις Σκοτσέζους άρχισαν να περάσουν πάνω. Έχει πάρα πολλές ευκαιρίες και σπατάλει σε όλη και οι Σκοτσέζοι με 2,5 φάσεις έφυγαν 3 γκολ. Στα μάτια με τη Σαχτάρ, ήταν μια ομάδα που φτάσει μέχρι την τετράδα του conference. Και με τις άμφισες πρόκειται μια καλή ακριβή ομάδα, πολύ πιο ακριβή από τον ίδιο. Στάθηκε αξιοπρεπέ, τα ανταγωνιστικά της πέρασε και τις δύο και μπήκε σε league phase. Δεν ήταν άσχημα τα αποτελέσματά του. Άρα λοιπόν, επειδή έχει βγει τις τελευταίες δύο χρονιές, έχει πάει στην 16άδα του conference και του Europa, του, σε σχέση με τον Παναθηναϊκό δεν είναι τίποτα, αλλά με τον Παναθηναϊκό που είχε μείνει 6 χρόνια μακριά από την Ευρώπη και που γενικά είχε να κάνει 15 χρόνια μια καλή παρουσία αξιοπρεπή στην Ευρώπη. Το οποίο στο 16 είναι το μήνυμα των προσεκτικών φέτος. Ναι. Δηλαδή, να θεωρηθεί πετυχημένη χρονιά δεν αρκεί να φτάσει με τους 16, πρέπει να κάνει κάπου πολύ μακρύτερα. Έτσι, δεν θέλω να πω τώρα για τελικούς και τέτοια, αλλά θέλω να πάει κάτι πιο μακριά. Να πούμε για το γήπεδο, για την Πάξη, μια μικρή πόλη. Τα ξέρει τα περισσότερα για αυτήν την ομάδα. Είναι μια ομάδα που χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο ο Μπρουσπέρτη. Δεν έχει ούτε ένα ξενή, είναι συλλογική απόφαση να το κάνουν τη βάση στην Ισπανία. Και αυτό έχει δώσει μια δυναμική και την έχει κάνει ένα ενδιαφέρον project στην Ουγγαρία. Την παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή. Είναι μια ομάδα μια μικρή πόλη που έχει περίπου μια μισή ώρα μακριά από την Βουδαπέστη. Σε ένα μικρό γήπεδο, και το μικρό γήπεδο δεν έχει κάνει μόνο με τη συμπορικότητα αλλά και με τι διαστάσει του. Αυτό είναι κάτι, είναι μικρότερο και από τον αγωνιστικό χώρο του λεωφόρου. Είναι οριακά στα επιτρεπόμενα όρια των μήκων του γήπεδου. Είναι 15 μέτρα πιο μικρό γήπεδο σε σχέση με τα μεγάλα. Δηλαδή, ενώ είναι 105-68 τα περισσότερα γήπεδα, το μήκος αυτού του γήπεδου είναι 90 μέτρα. Είναι οριακά στα όρια, δηλαδή σε αυτό το γήπεδο το παιχνίδι Champions League δεν γινόταν. Ξεκάθαρα. Ναι. Είναι ακριβώς επειδή είναι Conference League, υπάρχει μια ανοχή από την Ευρώπη, από την UEFA, δεν υπάρχει VAR.
1: Ναι, δεν έχει VAR το αυριανό παιχνίδι, πρέπει να το πούμε. Είναι
0: μια διοργάνωση, μετέχουν ομάδες 4-5 ταχύτητας στην πλειοψηφία τους. Οπότε και ο Παναθηναϊκός ξεκινάει αυτή τη χρονιά σαν από τα φαβορί. Όπως ξεκίνησε και πριν δύο χρόνια. Έτσι, άσχετα αν έπεσε πάνω στην φιναλή της διοργάνωσης της Φιωρεντίνα και αποκλείστηκε από αυτήν. Η φιλοδοξία αυτή να πάει κάπου πολύ μακριά.
1: Ωραία, Χρήστο, δεν θέλω να σε ρωτήσω αρκετά. Καλά, καλύτερα περιμένω και να φτάσει και ο Παναθηναϊκός το καλό και τα, να πούμε για αύριο. Πιστεύεις ότι πρέπει να πούμε πως σήμερα ποιοι θα ξεκινήσουν? Είναι πολύ νωρίς.
0: Νομίζω είναι λίγο πρόωρο. Ας αφήσουμε λίγο να δούμε και τη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, τι θα πει. Προπόνηση ούτως ή άλλως έγινε στο Κοροπή, δεν θα προπονηθεί.
0: Ναι, δεν είχαμε κάτι έκλειο. Ναι. Απλά περιμένουμε τι θα μας πει, γιατί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προσεγγίσει. Η δική μου αίσθηση είναι ότι θα προσπαθήσει για την Αθήνα κυριαρχήσει. Έχει ένα φουλ επιθετικό σχήμα. Έχουμε δει ότι έχει δουλέψει συγκεκριμένα σχήματα διάρκεια της προετοιμασίας. Σε ένα μεγάλο βαθμό λίγο πολύ καταλαβαίνουμε τις επιλογές του. Έχουμε με την Μπένα Κουκιά στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα.

0: Υπάρχουν ένα-δύο ερωτηματικά. Νομίζω ότι πιο χρήσιμο είναι να αφήσουμε να μας μιλήσει, ή να μας πει δύο πράγματα παραπάνω. Και από το βράδυ λέμε μια κουβέντα περισσότερο.
1: Έγινε Χρήστο.
0: Να πούμε ότι έχουν διατεθεί σχεδόν όλα τα εισιτήρια που είχε πάρει να έχουν διατεθεί, 230 πήρε. Και είναι εντυπωσιακό ότι τα μισά του καλοκαιριού, παραπάνω από 200 του Παναθηναϊκού, οι περισσότεροι από την Αθήνα, την Ελλάδα γενικά, παίρνουν αεροπλάνα και βαπόρια και πηγαίνουν τώρα.
1: Έγινε Χρήστο μου λοιπόν. Καλό ταξίδι. Θα αποδεσμεύσω, μην χάσει και το αεροπλάνο γιατί φεύγει σε λίγο. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Κοντός με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, από καθώς αναχώρησε λίγα λεπτά για την Ουγγαρία, για το αυριανό παιχνίδι με την Πάξη. Θα πάμε και στην Πολωνία, καθώς εκεί είναι ήδη ο Γιώργος Μήνος, ενώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πετάει σήμερα. Για την Πολωνία, ο Γιώργος Μήνος πάντως είναι εκεί από χθες, καθώς αύριο στις 8 θα μεταδώσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου.

Άγγελα Γιώργο Μίνο. Πάμε λοιπόν στην Πολωνία, και όπου ο ΠΑΟΚ αύριο στις 8 μετάδοση από την Era Sport και το Open θα προσπαθήσει να πάρει το αποτέλεσμα και όπου θα του κάνει πιο εύκολη την ζωή στην Τούμπα. Έχουμε ένα θεματάκι με την επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε ξανά να συνδεθούμε τον Γιώργο. Μουσική.

0: Hera Sport 101,8.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεωση είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Ακούτε Hera Sport.
3: Λοιπόν, ακούτε Hera Sport. Μέχρι να μπορέσουμε να συνδεθούμε το Γιώργο, γιατί τον καλούμε, έχει ένα θέμα γραμμή. Εγώ να θυμίσω τι έγινε χθες. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Μήνο μαζί μας. Ελπίζω να μην, να μην πέσει αυτή τη φορά η γραμμή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και εσάς.
3: Λοιπόν, είσαι εσύ στην Πολωνία. Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει αυτή την ώρα για να φτάσει και αυτό στην Πολωνία. Αύριο πρώτο έχει Δυνάμο Κιέβου. Πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Πριν πάμε με τα μεταγραφικά, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι και να μου απαντήσει ειλικρινά. Αλλά πάμε πρώτα στο αγωνιστικό κομμάτι. Να πούμε λίγο στο μυαλό του Λύση, του Αλέσιο Λύση, εν ώψη του αυριανού αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο.
4: Λοιπόν, να πάμε την αρχή. Να πάμε ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται εδώ και 5 λεπτά εδώ στην. Στο Λούμπλιν, σε 350 χιλιόμετρα από την Βαρσοβία, ένα μέρος που είναι φυτούπολη θα λέγαμε, γραφική. Αλλά το θέμα είναι ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι αυτές που θα είχε στην Ελλάδα και στην, όπως έβγαμε εμείς. Από κάψωνα στους 13-14 βαθμούς Κελσίου. Είπαμε δροσιά, αλλά το παρατρώσεις.
3: Εντάξει, για να παίξει ποδόσφαιρο είναι καλός. Καλή θερμοκρασία όμως, Γιώργο μου, για αυτούς.
4: Ναι, αλλά αύριο θα έχουμε και θέματα με βροχή που θα είναι κατά διαστήματα και τον αέρα και τη βροχή και το κρύο θα είναι ένα διαφορετικό μείγμα. Έτσι λένε οι ενδείξεις. Τέλος πάντων, εδώ στο Λούμπλιν Αρένα, ο ΠΑΟΚ σήμερα, αύριο, θέλει να κάψει, να ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις του με ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, μια μεγάλη ομάδα η οποία έχει και ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια επίσημα, ενώ ο ΠΑΟΚ μπαίνει τώρα. Ένα παιχνίδι που είναι εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ, αλλά στην Πολωνία και όχι στην Ουκρανία. Η Δυναμό Κιέβου, η οποία είναι αήρητη στα δύο παιχνίδια, με την Κλουζ, η οποία έφερε 2-0 και 0-0, δύο σοπαλίες, και κέρδισε την πρόκληση στα πέναλτι.
3: Γιώργο,
4: ναι.
3: Πιστεύεις ότι ο Λύση έχει βρει τους 11 που θα ντεμπουτάρουν που θα ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς? Υπάρχουν ερωτηματικά.
4: Πιστεύω ότι έχει βρει ένα θέμα προέκυψε για ένα ποδοσφαιριστή και γι' αυτό θα μάθουμε περισσότερα. Έχει κάποιο πρόβλημα ασθένειας. Έφυγε κατευθείαν στην Πολωνία, έρχεται ο Λίρατζης. Παραλαμβάνω, ο Λίρατζης. Αλλά ποιος περισσότερο θα μάθουμε αργότερα στη συνέντευξη τύπου.
3: Ναι, δεν ήταν στην αποστολή και θα ανεβαίνει μόνος του, έτσι, Γιώργο, ναι. Γιατί κάποιο κενό θα καλύψει, κάποιος αρρώστης όντως.
4: Ναι. Στάθηκε κάποια διαδικασία. Ναι, ναι. Για τα ρόχα σου να έχεις τα νησά, πήρε και αυτό το ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω αν θα τον έχει στην αποστολή ή όχι, αν θα αναρρώσει αυτός ο ποδοσφαιριστής που είναι. Πάντως ο ΠΑΟΚ εδώ στο Λούμπλιν της Πολωνίας με 4 νέα πρόσωπα, Χατζηδιάκος, Σάντα Μαρία, Ελουτούντο και Τάχα Άλλη στην αποστολή. Όπως στην αποστολή βλέπω και τον Μολαστιλή, ο οποίος ήρθε τελευταία στιγμή, γιατί πρέπει ο Κουκιατσβίλη, ο οποίος έμεινε μάλλον στην Ελλάδα για να διαπραγματευτεί την μεταγραφή του στον Λεβαδιακό. Επαναλαμβάνω, Λεβαδιακό. Τώρα, όσον αφορά για το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι θα είναι ένα μείγμα παικτών περισσότερο με τους παλιούς παίκτες και όχι με την εμπειρία και με τους παίκτες αυτούς που μου θέλει ο Λύση να πάρει ένα αποτέλεσμα. Και αυτό δεν είναι με τον Παυλέγκα, εκτίμησή μου λέω, Κώστα.
3: Ναι.
4: Παυλέγκα από τα δοκάρια, Κένι Μπάμπα δεξιά-αριστερά. Χατζηδιάκο με Μιχαηλίδη, έτσι πιστεύω εγώ. Ο Λύση ξέρει, μπορεί να βάλει τον Αστούντο, αλλά λέω Χατζηδιάκο, ο οποίος έχει παιχνίδια με την Κοπεχάγη. Ενώ ο Λεστούντο τελευταία εβδομάδα.
3: Είχε ένα μικρό θέμα τραυματισμού, γι' αυτό. Ναι. Έχει μείνει λίγο πίσω.
4: Ναι, πιο μπροστά θεωρώ θα παίξει ο Καμαρά με τον Ζαφίρη και Κωνσταντέλια. Τώρα αν θα παίξει ο Σάντα Μαρία, αυτό δεν ξέρουμε, αλλά επειδή ο Καμαρά θα βασιστεί σε παίκτες με υψηλή εμπειρία και παίκτες οι οποίοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, όχι ότι δεν ξέρουν, αλλά αυτοί οι παίκτες που έχουν το DNA του ΠΑΟΚ από πέρσι. Πιο μπροστά Καμαρά με τον Ζαφίρη και μπροστά ο Κωνσταντέλιας, αριστερά ο Τάισον, δεξιά ο Αντρίγια Ζήφκοβης, και στην κορυφή της επίδεσης θεωρώ θα βάλει τον Ανέστη Μύθου, αλλά πιθανόν και τον Γερεμεγυμίρα για τη θέση. Ποιος από τους δύο, θα δούμε.
3: Γιώργο, ας φύγουμε λίγο από το αγωνιστικό, γιατί στην Ιταλία γράφουν ότι υπήρξε ραντεβού των ανθρώπων του ΠΑΟΚ με τον Χωσέλου. Είναι ο Χωσέλου το center for που μας έλεγε τις προηγούμενες μέρες χωρίς να αναφέρει το όνομά του, ή δεν ισχύει το συγκεκριμένο όνομα και είναι
4: κάποιος? Είναι ένας 36χρονος παίκτης, ο οποίος δεν θέλω να σας πω. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις και με αυτόν τον ποδοσφαιριστή και είναι άλλοι δύο. Περισσότερο θα μπορέσω να σας πω αύριο.
3: Ωραία, εντάξει. Θα μας πεις όμως, θα μου πεις αύριο, θα μου πεις μεθαύριο, μετά, όχι έτσι.
4: Θα σας πω, ωραία, και εντάξει. Άλλο, και όπως και ο Γιαννούλης, ότι νομίζω ότι ο δρόμος για την Τούμπα είναι και αυτός κοντά. Έτσι εκτιμώ.
3: Ωραία, έγινε
4: και
3: Γιώργο.
4: Και θα ακολουθήσει ένα εξτρέμ και ένας αμυντικός.
3: Έγινε οικονομικό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το απόγευμα είναι και θέατρο που του λύσει πολλά περισσότερα μετά από όσα πει ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Δυναμό Κιέβου. Σε λίγο ξανά μαζί.

0: αγάπη.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μεσημβρινή εφημερίδα στην Ερασπορ. Πάμε Θεσσαλονίκη. Θα πάμε για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Αρχικά, ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι μαζί μας. Θόδωρε, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε.
2: Να ξεκινήσω καταρχήν να πω, επειδή μιλήσαμε πριν από λίγο με τον Γενικό Αρχηγό, η ομάδα του Ηρακλή φτάνει αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται ήδη δηλαδή στις εγκαταστάσεις της Μίκρας, γύρισε από την Πτολεμαΐδα, όπου εκεί σε ένα πολύ ωραίο χώρο που είχε ένα ξενοδοχείο, Ευάγγελος Παντελίδης πραγματοποίησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, με αρκετούς ποδοσφαιριστές και αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος σε αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί λοιπόν στην Πτολεμαΐδα έγινε η πρώτη δουλειά. Και βεβαίως η ομάδα επιστρέψει. Αυτή την ώρα οι παίκτες αναχωρούν από το προπονητικό κέντρο για τα σπίτια τους και βεβαίως θα συγκεντρωθούν και πάλι για να συνεχίσουν την προετοιμασία και αύριο Πέμπτη, και την Παρασκευή θα αναχωρήσουν για την Ιταλία, όπου εκεί θα γίνει το δεύτερο και θα έλεγα και βασικό επίσης στάδιο της προετοιμασίας εν όψη του πρωταθλήματος. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο Ηρακλής επί ιταλικού εδάφους στο Μπολτσάνο θα πάει, στο αθλητικό κέντρο δηλαδή που βρίσκεται στο ορεινό Μπολτσάνο, εκεί είναι ο προορισμός της ομάδας του Ηρακλή την Παρασκευή, και εκεί θα δώσει και τρία φιλικά παιχνίδια με τρεις ιταλικές ομάδες, Μπολόνια, Παλέρμο και Πάρμα. Με αυτές τις τρεις ομάδες ο Ηρακλής θα δώσει δυνατά φιλικά παιχνίδια για να είναι έτοιμος με την έναρξη του πρωταθλήματος. Τώρα να πούμε ότι στον Ηρακλή δεν θα πάνε, όσοι ήταν στην Πτολεμαΐδα δεν θα πάνε και στην Ιταλία.
1: Θα κοπούν κάποιοι παίκτες, έτσι.
2: Θα κοπούν κάποιοι ενδεχομένως από τους νεαρότερους. Θα πάνε αυτοί οι οποίοι σίγουρα είναι έτοιμοι και οι οποίοι θα είναι και στην μεγάλη ομάδα που θα δηλωθεί για το πρωτάθλημα, και βέβαια θα είναι και κάποιες μεταγραφές ενδεχομένως οι οποίες αναμένεται να γίνουν τις επόμενες ημέρες, γιατί ο Ηρακλής δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του, και ενδεχομένως αν προλάβουν κάποιοι εξ αυτών να πάνε επίσης στην Ιταλία για να ενσωματωθούν, να παίξουν ενδεχομένως και στα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει εκεί ο Ηρακλής. Ο προπονητής της ομάδας, ο Βάλτερ Ματζάρι, είναι ικανοποιημένος από την εικόνα των παικτών σε αυτό το πρώτο βασικό στάδιο της προετοιμασίας που έγινε στην Πτολεμαΐδα. Και επίσης να πούμε και μια είδηση που έχει να κάνει με μεταγραφή και είναι η τελευταία, καθώς υπάρχει από την Ιταλία η είδηση αυτή, ότι ο Βάλτερ Ματζάρι ψάχνει για την περίπτωση ενός εξαιρετικού σεντερφόρ που είχε παλιότερα και στην Τωρίνο ο ίδιος, του Ανδρέα Μπελότη, 32 ετών, διεθνή σεντερφόρ, έχει σημαντική αγωνιστική διαδρομή υψηλού επίπεδου, έχει παίξει στη Ρώμα, στη Φιωρεντίνα, στην Μπενφίκα, στην Αλμπινολέφε, στην Παλέρμο, και αγωνίστηκε πέρσι στην Κάλιαρ. Ήταν άτυχος όμως, καθώς στις αρχές της περίοδου υπέστη ρήξη χιαστού, χειρουργήθηκε, επανήλθε στην αγωνιστική δράση, αλλά η ομάδα τον άφησε από ό,τι φαίνεται ελεύθερο. Ο Ηρακλής φαίνεται, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ που βγαίνει από την Ιταλία, ότι θα τον φέρει στην Ελλάδα να περάσει από ιατρικό έλεγχο και αναλόγως θα αποφασιστεί αν θα προχωρήσει σε συμφωνία μαζί του ή όχι, για να δει αν έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα, το σοβαρό πρόβλημα με τους χιαστούς τραυματισμού.
1: Έγινε, Θοδωρή, σου ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά και εσύ, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Μπάμπη Σαφάζογλου τώρα μαζί μας. Θα πάμε στον Ολυμπιακό. Αρκετά τα ονόματα που υπάρχουν στο ρεπορτάζ των Ερυθρόλευκων. Προσθέθηκε και ένα καινούριο, αυτό του Φρόιλερ. Δεν ξέρω πόσο ισχύει, πόσο δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα. Θα μας βάλει λίγο στο κλίμα Σαφάζογλου. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δεν είναι ακριβώς καινούριο, γιατί ήταν ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Διεθνή Ελβετού Μέσου, που έχει μείνει ελεύθερος από την Ελβετία. Ήταν πριν κάνα δύο εβδομάδες που το είχε εμφανιστεί. Είναι μια περίπτωση που έχει πέσει στο τραπέζι του Ολυμπιακού. Το αν θα προχωρήσει όμως είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία, δηλαδή να φτάνει αυτός ο εκλεκτός. Γιατί
0: μιλάει και με τη Σαουδική Αραβία, νομίζω, Μπάμπη, έτσι.
1: Ναι, έχει πρόταση από Σαουδική Αραβία. Έχει βγει εντωμεταξύ και το όνομα του Φαμπίνιο. Βέβαια, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που ναι, μεν ήταν και αυτό Αραβία, αλλά έπαιξε το καλοκαίρι Μουντιάλ με τη Βραζιλία. Εδώ συζητάμε για την καριέρα του Λίβερπουλ και όλα αυτά. Και με ένα πολύ μεγάλο σύμβολο, εκτός ελληνικής πραγματικότητας, το συμβόλαιο του Φαμπίνιο, εκτός πια και αν μιλάει για άλλα νούμερα, θέλει να επιστρέψει σε Ευρώπη, ανάλογα ξέρει τις προτάσεις που έχει. Δεν είναι απλά αυτά τα πράγματα. Θυμάστε, το έλεγα και για τον Άμραμπατ, το έλεγα για τον Μπρόζοβιτς. Είναι πολύ δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί λογικό είναι να θέλουν και λίγο χρόνο να δουν τι άλλο θα έχουν στα χέρια τους.
0: 32 Φαμπίνιο, είχε ξανακουστεί ναι. Πιο παλιά, έτσι, Μπάμπη.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει ακουστεί και αυτός. Ο Φρόιλερ είναι στα 34, τα έχει κλείσει. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε, Κώστα, γιατί θυμάσαι που λέγα και τις προηγούμενες μέρες ότι πέρα από τον Εσπόζο, τον Εουστάκιο, δύο ονόματα που έχουν ακουστεί, υπάρχουν κι άλλοι στη λίστα. Δεν μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή κανένας, γιατί δεν υπάρχει επιβεβαίωση στον Ολυμπιακό, ποιος ακριβώς θα είναι τελικά ο εκλεκτός, γιατί μπορεί να κάνει παράλληλα επαφές ο Ολυμπιακός. Αλλά όσο πιο ψηλά είναι κάποιες περιπτώσεις, είναι ονόματα, τότε πάντα υπάρχει και ο κίνδυνος να πρέπει να περιμένεις. Γιατί θα έχουν κι άλλες προτάσεις, θα περιμένουν να έχουν κι άλλες προτάσεις. Όμως η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός θέλει να το κλείσει το θέμα του ΧΑΦ όσο γίνεται πιο γρήγορα. Από την άλλη πλευρά, επειδή δεν θέλει να παίχνει ακόμη για γέμισμα, θέλει να παίχνει που πραγματικά θα έχει τα χαρακτηριστικά που θα θέλει ο Ολυμπιακός και να τα προχωρήσει, να του δώσει κάτι παραπάνω, εκεί μπορεί να χρειαστεί να περιμένεις και λίγο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι η πιο έτσι, η ιδιαίτερη μεταγραφή αυτού του καλοκαιριού μέχρι στιγμής για τον Ολυμπιακό, η απόκτηση ΧΑΦ, και αυτό και μόνο τα ονόματα που έχουν παρελάσει.
0: Είναι και πάρα πολλά, ναι, και από διαφορετικές.
1: Ναι, είναι η μοναδική θέση, ναι, ακριβώς.
0: Από διαφορετικά, ακριβώς. Δηλαδή θα ακούσουμε κάποιον που παίζει στην Ισπανία, ναι. Θα ακούσουμε κάποιον που παίζει στην Ιταλία, όπως τώρα ο Ελβετός, θα ακούσουμε κάποιον που παίζει στην Σαουδική Αραβία, όπως ο Φαμπίνιο. Δηλαδή δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη αγορά που κοιτάει ή κάποιο συγκεκριμένο στυλ. Γιατί νομίζω, Μπάμπη, ότι ο κάθε παίχτης που έχει ακουστεί, δηλαδή από τον Φρόιλερ μέχρι τον Φαμπίνιο, αλλά και τα ονόματα που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, είναι και διαφορετικό στυλ. Δηλαδή δεν είναι ίδιος ο Φρόιλερ με τον Φαμπίνιο, έτσι, για παράδειγμα.
1: Προφανώς. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η στόχευση είναι να μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει ένα παίχτη που θα του κάνει, ξέρεις, τη δουλειά. Δηλαδή να μπορεί να είναι και σταθέρο του με τη Βίμπαρ, πολύ βασικό, το πιο βασικό, αλλά να μπορεί να έχει ποιότητα και εμπειρία να τον ανεβάσει. Δηλαδή, ξέρεις, αυτή τη μεσαία γραμμή την κάνει να ανεβάσει ένα επίπεδο και να τη δώσει. Πάντως η αλήθεια είναι για τον Φρόιλερ, αυτό που έχει βγει από το εξωτερικό, ξεκίνησε αυτή η ιστορία, είναι ότι έχει ήδη γίνει επαφή μαζί του, αλλά χωρίς να διευκρινίζεται πρόταση, κακό ιστορία. Θα σου λέω ότι επειδή αυτό το όνομα είχε βγει στο προσκήνιο και πριν δύο εβδομάδες περίπου, θέλουμε να δούμε σε ποιο στάδιο είναι, για να πρόσμει μια επαφή ή προχωράει κιόλας. Αυτό το ξέρουμε, αν είναι να προχωρήσει, θα γίνει σύντομα.
0: Ωραία, Μπάμπη, με Σάλιακα που τον περιμένουν κάποια στιγμή στην Ολλανδία, τι γίνεται?
1: Ναι, περιμένουμε κι εμείς να τελειώσει η μεταγραφή, να πάει το παιδί στην Ολλανδία, να μπει στην προετοιμασία. Προφανώς δεν είναι ανακοινώνεται, δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Παζάρια. Αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ούτε έχει προκύψει ότι ο Ολυμπιακός αφήνει το Σάλιακα να πάει κάποιον άλλο, σε κάποιον άλλον. Είναι άλλωστε για μια περίπτωση που γενικώς βολεύει τον Ολυμπιακό. Ένα παιδί που έχει αναπτυχθεί, που παίζει καλά, που έχει πάρει εμπειρίες, έχει φτάσει και στην εθνική ομάδα και είναι και γηγενής, μην το ξεχνάμε.
0: Με Τζολάκι. Γιατί επίσης, όλα δείχνουν ότι μάλλον μετράει αντίστροφο, έτσι, Μπάμπη.
1: Μετράει αντίστροφο το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Αλλά
0: ναι.
1: Αν δεν πάρει ο Ολυμπιακός γκολκίπερ, θα είναι εκεί. Δεν βλέπω να έχει φύγει. Και αυτό που είχε πει ο Βοντής Χάρη Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Τετάρτη έχουμε ήδη.
1: Το βλέπω λίγο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Το βλέπω λίγο. Δηλαδή, για να μην σου πω απίθανο. Δηλαδή, να φύγει ο Τσολάκης για να μην έχει πάρει ο Ολυμπιακός γκολκίπερ, το βλέπω απίθανο. Πάνε δρά στο Λαδιρίσκο και δεν έχει με διαδιάσει ο Ολυμπιακός. Άρα και εκεί περιμένουν πότε να κλείσει γκολκίπερ και μετά να φύγει ο Τζολάκης. Και επίσης πότε να, ο Ολυμπιακός να βρει ότι θα καταλαβαίνει ότι κλόμ μπορεί να δώσει τον Ορτέγκα ή τον Μπρούνο και μετά θα κλείσει αριστερό μπακ. Να πάρει δεν έχει νόημα, να του πάρει πρώτα.
0: Ναι, ναι.
1: Στο, και να πει κανείς, και γιατί στο Τζολάκη πρώτα να πάρει. Γιατί στο Τζολάκη την έχει την πόρτα στα χέρια του. Ενώ για τον Ορτέγκα δεν έχει βρει ακόμα.
0: Δεν έχει, ναι, τον Τζολάκη την έχει.
1: Και δεν ξέρω... Αν την είχε βρει, θα τον είχε δώσει.
0: Είδα κάπου, μάλιστα. Ναι. Δεν το έχουμε συζητήσει μαζί, μπορεί να το έχει πει και εγώ να μην το έχω ακούσει. Αλλά ότι υπάρχει και μια... θα υπάρχει και ένα όρο, λέει, στο συμβόλαιο, ότι αν η Χαλ ξαναυποβιβαστεί, τότε ίσω μπορεί να τον ξαναπάρει ο Ολυμπιακός με ένα ποσό που θα έχει ήδη συμφωνηθεί από τώρα. Δηλαδή,
1: ναι. Δεν την ξέρω αυτή την πληροφορία, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ούτως ή άλλως γενικός Ολυμπιακός το έχει δει. Ότι όταν τα παιδιά κλείσουν στον κύκλο τους ή δεν τους βγαίνει κάτι στο εξωτερικό, πάντα γυρίζουν.
0: Ναι, το έχουμε δει με το Ρέτσο. Είναι το...
1: Με το Ρέτσο.
0: Με το Φορτούνι τώρα που ξαναγύρισε.
1: Φορτούνι, Ποντένς. Άσχετο το είδα εξηγήσει. Δεύτερη φορά πόσο να γυρίσει. Γιατί έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το Ρέτσο του Ολυμπιακού, άλλο εξτρέμ δεν προβλέπεται έτσι όπως είναι, επαναλαμβάνω. Ναι. Τώρα, τι να σου πούμε, μέχρι τον Αύγουστο έχουν φύγει οι παίκτες ή οτιδήποτε και είναι πλέον ελεύθερος. Αλλά πάλι δεν θα έχει κάνει προετοιμασία. Δεν νομίζω να κάνει προετοιμασία ο Ποντένς. Και υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που είχε εξετάσει ο Ολυμπιακός για τη θέση των εξτρέμ. Αλλά το έλεγα και το πρωί και το έχω πει και τις προηγούμενες μέρες. Είναι ανεξάρτητα από το αν ξέρεις τι άποψη είχες εσύ, εγώ, οι φίλοι ακροατές για το ρόστερ του Ολυμπιακού. Είχε 7 παίχτες χωρίς να υπολογίζουν τον Μασούρα για τρεις θέσεις. Είναι πολύ. Είναι υπεράτο. Ναι, είναι, επαναλαμβάνω, είναι ανεξάρτητα. Και είναι δύο μεταγραφές. Είναι μία επιστροφή, δηλαδή τρεις μεταγραφές. Είναι δύο ανανεώσεις συμβολέων, 5. Είναι ένας παίκτης ο Ροντινέι που του είπες μην πας στη Βραζιλία, σε θέλω. 6. Και είναι και ο Τρέλ Λουίζ. Που στο παιδί έχει πρόταση 18, ο Ολυμπιακός θέλει 20 και πάνω, από ό,τι καταλαβαίνει. Και με τον πεις μόλις τον περασμένο Γενάρη. Δεν είναι τόσο απλό όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Και εδώ δεν μπορεί να κακίσει κανείς και εδώ με τη Λιμπάρ. Αν πει ότι παιδιά δεν θέλω 8-9 παίκτες για τρεις θέσεις, πώς θα τους κουμαντάρω. Είναι πολύ άσχημο από τα ονόματα και που ανέφερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, να μένουν εκτός αποστολής παίχτες όπως αυτοί που ανέφερα. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Ναι, γιατί μετά θα έχει και γκρίνια στα αποδυτήρια.
1: Μα δεν πρέπει... είναι και, ναι. Και γκρίνια να ξαναμηνέγεις. Δεν είναι ωραίο. Έτσι, αν το πει το γονιστικό παίχτη, ότι είσαι φτασμένος και θα αφήνω συνέχεια εκτός, σου πει άσχημο να φύγω. Γιατί δεν μου το λέγε στον Ακή να φύγω. Δεν μπορεί να γίνει με τον Γιάννητσο. Τι έγινε με τον Γιάννητσο. Μια χαρά ήταν το ρόστερ στα χαρτιά. Το Γιάννητσο το ρώτησε κανένα να παίζει μόνο 2 μάτς κυπέλλου μέχρι το Γενάρη. Τι θα είχε παίξει. Άντε και ένα μάτς πρωταθλήματος, 3. Μιλάμε για παίκτη που σου φέρε τη Λιόν, δεν σου φέρε μια ομάδα της πλάκας.
0: Ναι, την οποία μπορεί να βρούμε και αντί και μπροστά, να βρει μπροστά
1: ναι,
0: τον
1: καλά, ναι, εννοείται. Ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Αϊμέγεν, θα έχει το νικητή του ζευγαριού της Λιόν και το νικητή του ζευγαριού της Μπόντο. Μία από τις δύο. Γι' αυτό λέμε Λιόν ή Μπόντο, γιατί λογικά θα περάσουν. Ναι. Στο ποδόσφαιρο έχουμε δει και τα πάντα να γίνουν, αλλά λέμε.
0: Ωραία. Έγινε πάμε, δεν ξέρω αν υπάρχει
1: αυτά
0: κάτι.
1: Έγινε ευχαριστώ. Περιμένουμε. Προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά. Έχει μπει και ο Ελκάμπη. Γνωστό αυτό από χθες. Οπότε, πάντα σπαόντα, πριν το Σιπιόνι που είναι δραματίας, βέβαια που το παιδί έχει το πρόβλημα με τον νόμο, θα δούμε πώς θα πάει. Ωραία. Πάει συντηρητικά και βλέποντας και κάνοντας.
0: Έγινε πάμε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά

0: με τα γραφικά μέτωπα τα οποία καλούνται να κλείσουν. Οι Ερυθρόλευκοι πάμε στην ΑΕΚ. Εδώ υπάρχει εξέλιξη, νομίζω δεν είναι θετική πάντως, καθώς ο μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ και σκόραρε και έπαιξε στο χθεσινό παιχνίδι της ομάδας Χαπόελ Μπερσεβά με την Βίγκινγκου, το Καγκούα δηλαδή, και αυτό ίσως αλλάζει προς το παρόν τουλάχιστον τους μεταγραφικούς και το μεταγραφικό σχεδιασμό της Ένωσης. Λοιπόν, Νίκος Καραγιάννης μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ, κάθε εμπόδιο και για καλό λένε.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, η αλήθεια είναι έτσι όπως τα είπες. Ο Κάγκουα στο παιχνίδι με την Βίγκινγκουρ αγωνίστηκε, οπότε αυτόματα δεν θα τον έχει διαθέσιμο η Ένωση αν τον αποκτήσει για τα,
0: τα play-off, έτσι, ναι.
1: Το play-off του Champions League. Αυτή η εξέλιξη παγώνει την υπόθεση, με την ΑΕΚ να στρέφεται πλέον σε άλλες λύσεις για, για τη μεσαία γραμμή. Έτσι κι αλλιώς όμως, Κώστα, είχαμε πει όλες τις ημέρες ουσιαστικά από την αποχώρηση του.
0: Το είχαμε βάλει και αυτό το ενδεχόμενο, Νικόλα, στο τραπέζι. Ότι αν παίξει, το είχαμε συζητήσει και με τον Γιάννη Σαντορίνη, ότι αν παίξει, η ΑΕΚ είναι αναγκασμένη τουλάχιστον για τα πλέον να στραφεί σε άλλη λύση για τη μεσαία γραμμή, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό ήταν δεδομένο. Αλλά αυτό το οποίο ήθελα να σου πω είναι ότι είχαμε πει από την αρχή, από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά που έγινε γνωστό ότι ο Ορμπελίν Πινέδα θα αγωνιστεί στην Μοντερέι, ότι η Ένωση αναμένεται να καλύψει το κενό του με δύο προσθήκες. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει σε μεγάλο βαθμό τον μεταγραφικό σχεδιασμό της Ένωσης. Τώρα πλέον στην ΑΕΚ φορτσάρουν τις λύσεις τις οποίες είχαν για τον άξονα της μεσαίας γραμμής, με το χρονοδιάγραμμα, αν μπορούμε να δώσουμε ένα χρονοδιάγραμμα, γιατί η αλήθεια είναι, Κώστα, και εσύ το ξέρεις καλύτερα, ότι οι μεταγραφές είναι θέμα ημερών, ωρών, ένα email, μια πρόταση, οτιδήποτε μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Το χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο να έχει κλείσει ο ποδοσφαιριστής και να βρίσκεται στην Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί μαζί με το υπόλοιπο ρόστερ και να δουλέψει μαζί του ο Μάρκο Νίκολιτς για τα κρίσιμα παιχνίδια του Super Cup, το οποίο έχουν θέσει ως στόχο οι Κιτρινόβοι, αλλά και φυσικά τα προβληματικά των play-off του Champions League. Από εκεί και πέρα, ο σχεδιασμός για τις υπόλοιπες θέσεις παραμένει ο ίδιος, δηλαδή οι Κιτρινόμαυροι κινούνται στην αγορά για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα δώσει μεγαλύτερο ανταγωνισμό ουσιαστικά στο βασικό δίδυμο το οποίο έχει στην ΑΕΚ, που έχουν στην ΑΕΚ με τον Ρέλβας και τον Μουκουντή. Αυτός θα αγωνίζεται δεξιά, σε αντίθεση με τον Αλεξίου, ο οποίος είναι αριστερό πόδαρος.
0: Νικόλα, επειδή αναφερθήκαμε στα play-off του Champions League, δυσκολεύει όσον αφορά η κατάσταση στην ΑΕΚ για να είναι στους χείρους, έτσι, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα?
1: Ναι, τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Η αλήθεια είναι όμως ότι είχε δυσκολέψει και από την κλήρωση, θα πω εγώ,
0: ναι,
1: το γεγονός αυτό. Δηλαδή, η Σλόβαν Μπρατισλάβας κληρώθηκε με την Ιμπέρια και ξεκίνησε από το πρώτο παιχνίδι, κέρδισε 2-0. Από την άλλη, τα δύο μάτς τα οποία ουσιαστικά έχουμε στοχές περισσότερο, ως περισσότερο πιθανού τον αποκλεισμό, δηλαδή αυτό της Άρχους με την Λεχ Πόσμαν υπήρχε σαν μια πιθανότητα, γιατί η Άρχους ήταν μια καλή ομάδα, ωστόσο δεν το έδειξε αυτό.
0: Τέσσερα γκολ βάλανε οι Πολωνοί.
1: 4-1 από τους Πολωνούς, και καταλαβαίνετε ότι πλέον για να είναι η ΑΕΚ στους ισχυρούς του κλήρωση των play-off του Champions League, οι ελπίδες μένουν στους Ελβετούς, στην Τούν, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Δυναμό Ζάγκρεμπ.
0: Εδώ θέλει πρόκριση της Τούν, Νίκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρόκριση Στούν, έτσι, για να.
1: Και αποκλεισμό της Δυναμό Ζάγκρεμπ. Και φυσικά ακόμα ένα ζευγάρι το οποίο περίμενε έναν αποκλεισμό ήταν αυτό της Βιόρν με τον Ερυθρό Αστέρα, και εκεί όμως οι Σέρβοι με 0-4 νομίζω.
0: Ναι, 4-0.
1: Είναι με το 1,5 πόδι ουσιαστικά στην επόμενη φάση, οπότε ουσιαστικά αυτό είναι το ζευγάρι το οποίο περιμένουμε, της Τούν με την Δυναμό Ζάγκρεμπ, για να δούμε το τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα, οι Κιτρινόμαυροι ετοιμάζονται για να βρεθούν πάλι στην Ολλανδία στο Apeldoorn από αύριο και να ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας, το που θα δώσει και τρία ακόμα φιλικά με την Zwolle, την Samsunspor και την Sed Truiden, και έπειτα επιστροφή πάλι πίσω στην Ελλάδα για να προετοιμαστούν για, για το τελικό του Super Cup με τον Όφη στις 12 Αυγούστου και φυσικά όπως είπαμε τα προκριματικά του των Champions League.
0: Ωραία. Έγινε, Νικόλα, με συγχωρήσω πάρα πολύ. Εδώ είμαστε λίγο τιμιότερο, επειδή με τον Νίκο αναφερθήκαμε στα αποτελέσματα του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Champions League. Εγώ να σας τα πω: είναι Αραράτ, Σάμροκ Ρόβερς 2-0, Ιμπέρια Σελόβαν Πρατισλάβας 0-2, Μιάλμπι Λίνκον Ρεντ Ιμπς 3-0, Σαμπάμπα Κου Κουόπιο 1-0, Άρχους Λεχ Πόσναν 1-4, Τουν Δυνάμο Ζάγκρεπ 1-1, Φενέρμπαχτσε Γκόρνικ Ζάμπριζε 1-0, Στουνγκράτς Χάρτς 4-0, Κλάξβικ Κάουνος Αλγκύρης 0-0, Βίκινγκουρ Χάπελ Μπιερσεβά 2-1 και Λάρν Ερυθρός Αστέρας 0-4. Επίσης χθες για τα προκριματικά, δεύτερος προκριματικός στο Conference League, είχαμε Γκέντεμποκ Λεβάντια 1-2, Φλωριάνα Ντρίτα 1-1 και Μπίσεν Γκιόρ 2-6. Όσον αφορά στο σημερινό πρόγραμμα για τα προκριματικά του Champions League, παίζουν στις 8 Ομόνια Καϊράτ Αλμάτι, στις 8.30 Λεύσκη Σόφιας Κραϊόβα και στις 10 Εγνάτια Τσέλιε. Για το Conference League στις 7 Νεύση Μπακού Δυνάμου Μίνσκ, στις 8 Bohemians Balkany, στις 9 παρατέταρτο Μπασάξεχιρ Ίντερ Τούρκου, στις 9 Βάρνταρ Ρίγα, στις 9.30 Σπάρτακ Τρνάβα Τσεσεκά Σόφιας 1948, ζευγάρι που ενδιαφέρει βέβαια τον Παναθηναϊκό, και στις 10 Ζελένιτσαρ Πάντσεβο Μπράγκα. Να θυμίσω όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, είναι ήδη στην Πολωνία για το βραδινό παιχνίδι Δυνάμο Κιέβου στις 8. Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει αυτή την ώρα για την Ουγγαρία, όπου αύριο στις 9 αντιμετωπίζει την Πάξη. Και τα δύο παιχνίδια βέβαια θα τα ακούσετε αύριο από την Eraspor. Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτάκια πριν από τις 3, θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα και σε λίγο ξανά μαζί σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Ακούτε Era Sport.

και αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και θιάφι,

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Μέρος δεύτερον. Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση στον ήχο. Δηλαδή, Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι τις 4. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των Reporters Erasport.

κάνουμε μια παρένθεση στο ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο μπάσκετ. Θα βάλουμε σε λίγο εδώ στην παρέα μας τον Κώστα Σωτηρίδη, γιατί έχουμε και τα θεματάκια να βάλουμε στο τραπέζι.

0: Λοιπόν, Κώστα Σωτηρίου, θα πάμε για λίγο στο μπάσκετ, να βάλουμε στη σειρά τα θέματα που έχουμε να αναλύσουμε από χθες. Δεν έχει να κάνει με το θέμα του γηπέδου της ΑΕΚ, η οποία παίρνει την Σανέλ Αρένα, δηλαδή το Ολυμπιακό Ακίνητο των Άλλων Λιωσίων, όπως είναι η επίσημη ονομασία του, για τα επόμενα 49 χρόνια. Με το αυτό συνεπάγεται και στην, και στα, όσα θέλει να φτιάξει πλέον η ΑΕΚ και μέσα και έξω από το γήπεδο, για να το κάνει ακόμα πιο ελκυστικό στους οπαδούς της. Και βέβαια έχουμε και αρκετά μεταγραφικά θέματα. Για Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εντάξει, δεν έχουμε τόσο φοβερές ειδήσεις από το παγκόσμιο μπάσκετ. Αυτό που μας έχει εξητάρει έτσι λίγο είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζεται γκάφα από τους Miami Heat. Έχουν βγάλει ένα βίντεο και το πήραν πίσω φυσικά για μια υποτιθέμενη, διαφαινόμενη, ό,τι θέλει μπορεί να πει κανείς, παρουσίαση του LeBron James. Δηλαδή να δούμε το LeBron μαζί με το Γιάννη θα είναι βέβαια κάτι πολύ δυνατό. Η επιστροφή του LeBron James στο Miami, με το οποίο έχει πάρει και πρωταθλήματα NBA, πρωτάθλημα NBA. Αλλά από εκεί πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτή η εξέλιξη. Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου πάντως όλο αυτό. Μια και μιλάμε για NBA, να πούμε ότι ακούγεται πάρα πολύ σοβαρά ότι στα επόμενα μάτια της εθνικής ομάδας, εκτός του ότι ο Γιάννης δήλωσε διαθέσιμος προς τον Βασίλη Σπανούλη, ότι οι Ισπανοί θα κατέβουν με 5 NBA, 4 μάλλον NBA συν Χουάντσο, άρα αντιμετωπίζουν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και κίνητρο τον αγώνα με την Ελλάδα που έχει προγραμματιστεί να γίνει Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ακόμα, από όσο γνωρίζω, δεν έχει αποφασιστεί η έδρα διεξαγωγής, ενώ πρέπει να θυμίσουμε ότι μερικές μέρες νωρίτερα η εθνική ομάδα παίζει με την Ουκρανία σε ουδέτερη έδρα. 28 του μηνός Παρασκευή είναι η αναμέτρηση της Ουκρανίας με την Ελλάδα. Ούτε αυτό έχει αποφασιστεί σε ποια έδρα θα παίξουμε. Να θυμίσω έτσι, μιας και το ανέφερα για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου, ότι η εθνική ομάδα με τις δύο ήττες που έκανε, τις αναπάντηχες από Πορτογαλία και από Ρουμανία, που μεταξύ μας γελάει ο κόσμος να χάνουμε από την Πορτογαλία και από την Ρουμανία.
0: Με πρόλαβες, Κωστή.
1: Ναι,
0: με πρόλαβες.
1: Ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι ούτε συντεχνιακός, ούτε να καλύψω καταστάσεις. Αναγκαστικά όμως ξεκινάμε στην τελευταία θέση του ομίλου, μαζί με Πορτογαλία και Γεωργία, με τη διαφορά όμως ότι έχουμε αυτές τις τρεις ήττες που μας συντροφεύουν από την πρώτη φάση. Πρώτη είναι η Ισπανία με 5-1, δεύτερη η Ουκρανία και τρίτο μαζί έτσι, δευτερότητη, Ουκρανία Μαυροβούνιο με 4-2, μία νίκη δηλαδή παραπάνω από τη δική μας ομάδα που πρέπει να κερδίσει τα επόμενα παιχνίδια, γιατί οι τρεις πρώτες ομάδες από τον κάθε όμιλο και τον καινούριο προκρίνονται στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου του Κατάρ. Οι μοναδικές αήττητες ομάδες αυτή τη στιγμή που συνεχίζουν, δηλαδή από τις 24 ευρωπαϊκές, είναι η Τουρκία του Έργιν Άταμαν και του Τζέντι Όσμαν με 6-0 στον άλλο όμιλο και είναι και η Πολωνία επίσης 6-0. Κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο Μίλιτσιτς, ο Νίκολης Μίλιτσιτς, ο προπονητής ο οποίος ήταν τα τελευταία χρόνια στην εθνική της Σλοβενίας με τον Λούκα Ντόντσιτς, αναλαμβάνει την Μπαρτσελόνα και αυτό μας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι η Μπαρτσελόνα έχει χάσει πάρα πολλούς παίκτες και ο Τσάβι Πασκουάλ έπειτα από πολύ λίγους μήνες αποφάσισε να φύγει και να πάει στην Dubai BC. Το παρασκήνιο λέει ότι θύμωσε ο Τσάβι ότι είχε κλείσει τον Άλφα Ντιάλο από τη Μονακό και δεν προχώρησε τον deal και χάλασε, άρα λοιπόν και αυτός πήρε ανάποδες και συνεχίζει στην Dubai BC. Γενικώς έχει ψωμάκι μεταγραφικό, όχι όμως κάτι φοβερό. Μία είδηση η οποία έχει ενδιαφέρον έχει να κάνει με την αποχώρηση του Γιάννη Μπουρούση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ο ίδιος ο Γιάννης αναφέρει ότι αυτή η απόφαση ελήφθη για προσωπικούς λόγους και κάτι ακόμα το οποίο έχει ενδιαφέρον και το βλέπω έτσι να κυκλοφορεί στην Αμερική είναι ότι ο γιος του Ντούσαν Βούκτσεβιτς, ο Τρίσταν, έχει αποτελέσει τις τελευταίες ώρες μεταγραφικό στόχο της Real Madrid. Ωστόσο υπάρχει συμβόλαιο με τους Washington Wizards και θα σου πω και κάτι, ότι προχθές το βράδυ τον είδα στην Γλυφάδα Τη χαιρετιστήκαμε κιόλας με τον Πιτσιρίκο, το γιο του Ντούσαν Βούκτσεβιτς. Δεν είπαμε κάτι μεταγραφικό ή οτιδήποτε. Του ευχήθηκα καλή ξεκούραση, καλό καλοκαίρι. Έχει γίνει ντουλάπα στην Αμερική. Και λέω ντουλάπα γιατί όταν έπαιζε στα πιτσιρίκια της Γλυφάδας ήταν πάρα πολύ λεπτούλης. Αλλά στην Αμερική βλέπεις ότι οι μυς εξελίσσονται όπως το μυϊκό σύστημα του Γιάννη, που και αυτός πήγε παιδάκι στην Αμερική και είδαμε ότι έχει ένα από τα πιο θηριώδη κορμιά στο παγκόσμιο μπάσκετ. Ας κρατήσουμε αυτά για αρχή, διότι έχουμε τη δύο ώρα εκπομπή 4 με 6 και να θυμόμαστε ότι σήμερα το βράδυ, γύρω στις 11 παρατέταρτο, αναμένεται η άφιξη του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος ενισχύει την περιφερειακή γραμμή, ειδικά μαζί με τον Γιάν Μοντέρο της Βαλένθια. Οπότε κρατάμε αυτά για αρχή και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε
0: στις 4. Έγινε, Κώστα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: μέρες αναμένονται τα τυπικά για τον Μπασίρου, ενώ αναμένεται και η άφηξη του Γιούρισιτς. Πολλά περισσότερα βέβαια, ο Πακλατζητάσο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Όντως, ο Άρης, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, θα μπει σε μια περίοδο που θα ανακοινώσει πλέον μεταγραφές, γιατί ήδη ο καιρός έχει περάσει. Η ομάδα βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της. Έχει αναχωρήσει από χθες, βρίσκεται στην Μπρέσια της Ιταλίας και μάλιστα η χθεσινή προπόνηση ήταν ιδιαίτερα δυνατή η μέρα άφηξης. Σήμερα με τις προπονήσεις θα γνωρίζουμε λίγο αργότερα τι περιλάμβανε σήμερα η προπόνηση. Την ώρα που περιμένουμε να κλειδώσει η άφηξη του Γιούρισιτς στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να μεταβεί στην Ιταλία για να μπορέσει να μείνει με τους υπόλοιπους παίκτες για ένα χρονικό διάστημα μαζί. Αυτό που θέλει δηλαδή και ο προπονητής. Παίκτες οι οποίοι έρχονται στην ομάδα να καλύψουν θέσεις οι οποίες έχουν κενά και να έχουν και τη δυνατότητα να προπονηθούν κάποιες μέρες όλοι μαζί για να υπάρξει μια ομοιογένεια. Ήδη περιμένουμε και την ανακοίνωση για τον Ντέλε Μπασίρου και αυτός θα πάει στην Ιταλία. Θα είναι και αυτός κομμάτι της προετοιμασίας μόλις υπογράψει το συμβόλαιο του, που έχει περάσει τα εργομετρικά, κάποιες τυπικές λεπτομέρειες απομένουν για τον 26χρονο αμυντικό χαφ για να ανέβει και αυτός σταδιακά με τους υπόλοιπους που περιμένουμε να έρθουν για το βασικό κομμάτι. Υπενθυμίζω ένα φιλικό παιχνίδι με τη Μόντσα 30 του μηνός 26 με την Άντερ 23 της Αταλάντα και η συνέχεια θα δοθεί εδώ στην Ελλάδα 5 του μηνός θα παίξει με το Μανσεραϊκό και 12 του μηνός θα ξαναπάει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει την ομάδα της Νάπολη στο πιο σημαντικό φιλικό αυτό του καλοκαιριού. Πάντως σε γενικές γραμμές πρέπει να πούμε ότι ο Άρης ήδη αρχίζει και κινείται και για ακόμα μια φορά ο Μιχάλης Γρηγορίου έθεσε τις προτεραιότητες που έχει ο Άρης σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο και στο περιθώριο της νέας εμφάνισης, παρουσίασης της νέας φανέλας των νέων φανελών του Άρη. Αυτό που είπε είναι το εξής, ότι δουλέψαμε καλά στο πρώτο κομμάτι, έχουμε όντως κάποιες απουσίες που είναι σημαντικές, περιμένουμε με τη διοίκηση που βρίσκεται σε αυτήν την φάση της έβρεσης και της συμφωνίας με τους νέους ποδοσφαιριστές για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σύνολο το οποίο θα βγάλει την προετοιμασία και σταδιακά θα είναι και να είναι έτοιμο για το πρωτάθλημα και μην ξεχνάμε και το κύπελο πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος φέτος για την ομάδα του Άρη. Αυτό που πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ώρες, θα έλεγα 24 ώρα, είναι κεντρικός αμυντικός και ακόμα ένας πλάγιος, πιθανότατα αριστεροπόδαρος, γιατί ο Άρης χρειάζεται άλλους δύο, αλλά για την ώρα ακόμα και ένας να αποκτηθεί, να υπάρχει δηλαδή εναλλακτική για να χρησιμοποιείται με ανάποδο πόδι, θα είναι μια σημαντική εξέλιξη για τον Άρη. Κεντρική αμυντική οπωσδήποτε, και το έθεσε και ο Γρηγορίου αυτό, είπε ότι θέλουμε να φτιάξουμε την άμυνά μας. Ήδη έχει δει τους ποδοσφαιριστές το πώς δούλεψαν στο κομμάτι της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδα και θεωρεί ότι οι παίκτες που θα έρθουν, και αυτό φαίνεται από τις μεταγραφές, ότι οι παίκτες είναι στα 25-26 χρόνια τους, έτσι, είναι παίκτες οι οποίοι έχουν να δώσουν πράγματα. Οι συμφωνίες και με τον έναν και με τον άλλον, και με τον Ντέλε Μπασίρου αλλά και με τον Γιούρισιτς, θα είναι τριετούς διάρκειας, γιατί και κίνητρο αποκτούν οι ποδοσφαιριστές, αλλά και τη δυνατότητα να παίξουν στο πικ της καριέρας τους το επόμενο χρονικό διάστημα έχουν. Άρα ο Άρης πηγαίνει στοχευμένα σε μεταγραφικές κινήσεις. Επαναλαμβάνω, μέσα στις επόμενες ημέρες είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθούν δύο ακόμα μεταγραφές.
0: Εκτός από τους παίκτες που έχουμε προαναφέρει, έτσι, Τάσο, δηλαδή, για να μην μπερδέψουμε και λίγο τον κόσμο, εκτός από τον Γιούρισιτς και τον Μπασίρου, οι άλλες δύο κινήσεις που αναμένεται να γνωστοποιηθούν τα επόμενα 24 ώρα.
1: Για να μην. Ναι, ο Γιούρισιτς και ο Μπασίρου είναι ήδη ποδοσφαιριστές της ομάδας του Άρη, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, έτσι, πάντα. Υπάρχει συμφωνία. Ο Μπασίρου έχει έρθει, είναι στη Θεσσαλονίκη αναχωρεί. Περιμένουμε την ανακοίνωση και περιμένουμε και την άφηξη του Γιούρισιτς για να περάσει από εργομετρικές εξετάσεις και να φύγει και αυτό στην Ιταλία. Γιατί ο Άρης θα επιστρέψει 31 του μηνός, σήμερα είναι 22, να προλάβει έστω το μισό κομμάτι της προετοιμασίας με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Τάσο, τα χρήματα από την Αλντιρή για τα έχει πάρει ο Άρης που περιμένει για την μεταγραφή του Διαντή, ή θα έρθουν πιο, γιατί

0: Είναι χρήματα τα οποία φαντάζομαι θα τον βοηθήσουν να κάνει τις περαιτέρω κινήσεις, έτσι. Νομίζω το περιμένει αυτό, το περίμενε τουλάχιστον ο Καρυπίδης.
1: Ναι, είναι αυτές οι μέρες. Είναι ωραία. Οι μέρες που θα εκταμιευτούν και τα χρήματα.
0: Γιατί νομίζω θα παίξουν ρόλο στο πώς θα κινηθεί ο Άρης ο δικό του μεταγραφικό κομμάτι, έτσι, αυτά τα χρήματα. Είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια, νομίζω.
1: Έτσι. Σίγουρα θα βοηθήσουν, αλλά δεν μπορεί να περιμένει μόνο από τη μεταγραφή.
0: Εννοείται. Okay.
1: Αλλά ότι θα βοηθήσουν, θα βοηθήσουν.
0: Ωραία.
1: Πάντως θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Θα γεμίσει κάπως το ρόστερ.
0: Και φαντάζομαι θα κοιμηθεί και λίγο πιο ήρεμα ο Γρηγορίου, έτσι. Γιατί εντάξει, ο πρώτος που αγχώνεται ο κόσμος που βλέπει να μην γίνονται μεταγραφές, αλλά ο πρώτος που αγχώνεται νομίζω να προπονητής, έτσι, που θέλει παίχτες για να δουλέψει.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Πάντως σε πηγαδάκι στην παρουσίαση της Πανέλλας μας έλεγε ότι όντως υπάρχουν αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες, αλλά είναι πολύ αισιόδοξο ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου η ομάδα θα είναι αρκετά έτοιμη. Και θα έλεγα ότι όχι πλήρης, αλλά θα έχει καλύψει τα περισσότερα κενά τα οποία αυτή τη στιγμή έχει. Αυτό μας είπε ο προπονητής του Άρη. Και έδειξε πολύ, να το πω...
0: Ήρεμος. Μια αγχωμένος τουλάχιστον. Αισιόδοξο ότι θα γίνει. Έτσι, ναι, δεν
1: τον χαρακτηρίζει και μια ηρεμία.
0: Γενικά δεν τον βλέπει συχνά τον Γρηγορίου να αγχώνεται. Τάσου, δεν ξέρω, εσείς τον έχετε ζήσει πολύ περισσότερο όσο έχω δει εγώ από τις κάμερες και στα παιχνίδια του Άρη. Ναι,
1: ναι, είναι πολύ μετρημένος και γενικότερα πηγαίνει βήμα-βήμα και δεν θέλει να δημιουργεί καταστάσεις ή οτιδήποτε ή να αγχώνει και την ομάδα του και τον εαυτό του. Θεωρεί ότι με θετική σκέψη και θετική ενέργεια και βλέποντας ότι σιγά σιγά η ομάδα αρχίζει να γεμίζει, ότι κάτι θα πετύχει φέτος και ότι η ομάδα θα μπορέσει να δουλέψει με βάση τα δικά του θέλω. Αυτό φυσικά θα το δούμε και θα το
0: και στην πράξη βέβαια. Άργινε, Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, φίλε μου.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, αυτά και από το ρεπορτάζ του Άρη. Εδώ θα βάλω μια ανατελεία, θα πρέπει να πάμε σε απαραίτητα μηνυματάκια και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας. Θα μπούμε πλέον στην τελική ευθεία της σημερινής μεσημβρινής ραδιοφημερίδας Ερασπόρ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό, Αγγλία θερμότητας, sole.gr. Μπήκες, βρήκες!
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Τελική ευθεία πλέον στην σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Ερασπόρ. Βιβλία Νικολοπούλου, ρυθμίση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4. Λοιπόν, να πω εγώ όσον αφορά στο συμβαίνουν εκτός συνόρων, ότι ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιταλίας, ο κύριος Τζιοβάνι Μαλάγκο, επιβεβαίωσε ότι η Ομοσπονδία είναι σε επαφές, σε συνομιλίες με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, προκειμένου να τον πείσει να αναλάβει τα ηνία της Κουαδρατζούρα, η οποία δεν κατάφερε να βρεθεί σε τελική φάση Μουντιάλ για τρίτη σερή φορά.

Βέβαια, εδώ βέβαια τα προβλήματα είναι δύο. Το ένα, αν θα δεχτεί ο Γκουαρδιόλα να παραμείνει στους πάγκους μετά την αποχώρησή του από την Manchester City, καθώς ο ίδιος είχε πει ότι θα ήθελε να κάνει ένα χρόνο έτσι να ξεκουραστεί. Το δεύτερο βέβαια είναι και τα οικονομικά δεδομένα που θα πρέπει να υπερβεί η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας για να πληρώσει τον Καταλανό το διάστημα που θα είναι στον πάγκο της ομάδας.

0: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στα δικά μας, καθώς χθες τέτοια ώρα περίπου ο Λεβαδιακός με ανάρτησή του στα social media ανέφερε ότι πρόκειται να προχωρήσει σε μεταγραφική βόμβα ως δώρο για τα 65 χρόνια της ομάδας. Όλα συνηγορούν ότι αυτή η μεταγραφική βόμβα, για τα δεδομένα πάντα της ομάδας της Λεβαδιάς, θα είναι ο Άντριαν Σουτ. Περισσότερα για τον Ρουμάνο από τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Άγγελε, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, θα είναι ο Άντριαν Σουτ, το παίξω πάρει ο Λεβαδιακός.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, όντως, από χθες έχει διαρρεύσει πιο πολύ το όνομα του Άντριαν Σουτ, ο οποίος είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την Αλαΐν και να υπογράψει στο Λεβαδιακό. Ουσιαστικά ο παίκτης έχει κλείσει. Να πούμε ότι αγωνίζεται ο Σεξάρη. Και ενώ είχε πάρα πολύ καλό βιογραφικό με τη Στεάου Βουκουρεστίου στο παρελθόν, όπως αναφέρεται,
0: είχε συνεργαστεί με τον Χαραλάμπους.
1: Είχε κάνει και αρκετή καλή σεζόν. Όπως αναφέρεται, η ελληνική ομάδα αναμένεται να καλύψει μεγάλο μέρος του συμβολαίου του 27χρονου ποδοσφαιριστή, ενώ η συμφωνία ενδέχεται να συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς.
0: Δηλαδή με δανεισμό από τους Άραβες.
1: Σωστά. Και με την οψιόν αγοράς στο τέλος τη σεζόν. Μιλάμε για ένα συμβόλαιο πάνω από το εκατομμύριο, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ένα αρκετά ακριβό συμβόλαιο για την ομάδα του Λεβαδιακού σε σχέση με τον μπάτζετ.
0: Και οι 11 που παίζαν πέρα στο Λεβαδιακό παίζαν όλοι μαζί 1 εκατομμύριο.
1: Σωστή παρατήρηση.
0: Βασικά δεν κατάλαβα, ίσως να το ξεπερνούσαν. Αλλά μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα για τα δεδομένα μια ομάδα όπως ο Λεβαδιακός αφορά στα οικονομικά δεδομένα. Γι' αυτό φαντάζομαι θα υπάρχει ένα ή να μοιραστούν ή να δίνει ένα ποσό ο Λεβαδιακός πικρό και λίγο μεγαλύτερο η ομάδα του, κάπως έτσι.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα χθες είχε κυκλοφορήσει και μια φωτογραφία στα social media, μια δημοσίευση από το Λεβαδιακό, που έδειχνε ουσιαστικά σε ένα emoji το Γιάννη Κομπότη να κρατάει μια βόμβα. Οπότε
0: θα δούμε. Επιλογικά όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Άντριαν Σουτ.
1: Όλες οι ενδείξεις δείχνουν προς τα εκεί.
0: Και ξέρεις, εγώ διάβασα και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, λέω θα είναι κανένας 30 φεύγα. Αλλά είναι 27, δηλαδή είναι ακόμα
1: είναι
0: σε πολύ
1: διεθνής
0: καλή.
1: Ρουμάνος και όλα.
0: Ναι, σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία, 27 χρόνων. Ωραία, ελπίζω να πάνε όλα καλά για το Λεβαδιακό. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Όχι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν υπάρχει κάτι άλλο και όλα δείχνουν ότι είναι έτοιμοι να κάνουν μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για τα δεδομένα τους.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγέλε μου, να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Εγώ να πω ότι σύμφωνα με ρεπορτάζ και δημοσιεύματα στην Κύπρο, ο Μανώλης Σιώπης είναι στο στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα, τα δημοσιεύματα στην Κύπρο αναφέρουν ότι ο Ζήσης Βρίζας βρέθηκε στην Αθήνα προκειμένου να τρέξει τις επαφές με τον χαφ του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, για να βγούμε για λίγο εκτός συνόρων, να συζητήσουμε έτσι με τον Νίκο Καραγιάννη τα όσα συμβαίνουν στο ευρωπαϊκό και όχι μόνο ποδόσφαιρο. Είμαστε ακόμα βέβαια στον απόϊχο του παγκοσμίου κυπέλου και μάλιστα υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι όλα τα πριν που πήραν οι ομάδες που συμμετείχαν στο παγκόσμιο κύπελλο και κυρίως αυτές που φτάσανε μέχρι τους ημιτελικούς και στο τελικό, δηλαδή κάτοχος πριν του παγκόσμιου κυπέλλου η Ισπανία, η φιναλίστ Αργεντινή, η τρίτη Αγγλία, η οποία μάλιστα πήρε περίπου 25 εκατομμύρια, καμιά τριανταριά νομίζω η Αργεντινή και 44-45 εκατομμύρια παίρνει η Ισπανία για την κατάκτηση, θα φορολογηθούν. Και όταν μιλάμε για φορολογία στην Αμερική, μιλάμε για περίπου το 30%. Λοιπόν, ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν γλιτώνει κανείς από το κράτος, αλλά πριν ξεκινήσουμε για τα διεθνή, ναι, να πούμε κάτι το οποίο είναι και τις τελευταίες στιγμές, είναι και επίσημο. Ουσιαστικά αυτό το οποίο αναφέραμε και τις προηγούμενες ημέρες για τον δανεισμό του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στη Λας Κλίνς, πλέον γίνεται επίσημο. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός θα αγωνίζεται στην αυστριακή ομάδα με μια οψιόν με δανεισμό και οψιόν αγοράς, η οποία φτάνει κοντά στο ποσό το οποίο είχε δαπανίσει η Άκη να τον αγοράσει από την Δυναμό Ζάγκρεμπ, δηλαδή τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, και με ενίκιο το ολόκληρο το συμβόλαιο, το τρέχον συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Πριν από λίγο είχαμε την ανακοίνωση από τους Αυστριακούς.
0: Ήταν αναμενόμενο, Νικόλα μου, ούτως ή άλλως και πάει από χθες.
1: Πέρασε η αδερφή. Είχαμε προαναγγείλει και τις προηγούμενες μέρες στην Ερασφόρα, αλλά μια και έχουμε το επίσημο τώρα.
0: Ωραία,
1: να το... να το αναφέρουμε. Από εκεί και πέρα, ναι, όπως είπες εσύ, ο απόϊχος του παγκοσμίου κυπέλλου έχει μείνει ακόμα. Ακόμα συζητάμε αυτό το μεγάλο το επίτευγμα της Ισπανίας με την δεύτερη κατάκτηση του Μουντιάλ. Μια Ισπανία η οποία ήταν κυριαρχική, δεν άφησε περιθώριο σε κανέναν. Και μέσα σε όλα αυτά, όπως είπες, έβαλε και τα έξτρα χρήματα στην τέπετηση ομοσπονδία μετά την πολύ καλή γενικότερα συνολική εμφάνιση την οποία έκαναν οι Ήμυρες. Τώρα όλες οι υπόλοιπες ομάδες που συμμετείχαν στο Μουντιάλ βρίσκονται και πλέον σε μια μεγάλη φάση αναδόμησης, γιατί αν θες Κώστα, το Μουντιάλ αυτό ήταν ένα Μουντιάλ στο οποίο είδαμε πολλούς θρύλους του ποδοσφαίρου ουσιαστικά να έχουν τον τελευταίο τους χορό, το τελευταίο τους μεγάλο Μουντιάλ, και η απώλειά τους δημιουργεί και μεγάλη απώλεια συνολικά στη χώρα τους, γιατί δεν είναι μόνο ο Λιονέλ Μέση αυτός ο οποίος αφήνει το τεράστιο κενό στην Εθνική Αργεντινής, αλλά είναι φυσικά ο Κριστιανό Ρονάλντο στην Πορτογαλία, ο Λουκά Μόντριτς στην Κροατία. Είναι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι η αλήθεια είναι ότι πλέον αλλάζει ακόμα και όλος ο σχεδιασμός που έχουν αυτές οι ομάδες.
0: Ναι, και το είπαμε νομίζω και χθες, Νικόλα, κυρίως αυτή που θα αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι θεωρώ, γιατί μπορεί και να μην το αντιμετωπίσει, να το λύσει με άλλο τρόπο, είναι η Αργεντινή. Εγώ αυτή, ναι, αυτή την αίσθηση έχω, θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι θα αντιμετωπίσει η Πορτογαλία χωρίς τον Κριστιανό Ρονάλντο, και ίσως και η Κροατία χωρίς τον Μόντριτς, γιατί ούτως ή άλλως η Κροατία είναι αρκετοί αυτοί που φτάνουν στο φινάλε εκείνης της γενιάς που είδαμε να φτάνει μέχρι τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου στην Ρωσία απέναντι στη Γαλλία. Έτσι. Άρα νομίζω ότι η Αργεντινή ήταν χτισμένη γύρω από τον Μέση και θα πρέπει να βρει τα πατήματά της χωρίς αυτόν, όπως συνέβη βέβαια και το 1994 με την αποχώρηση του Ντιέγκο Μαραντόνα.
1: Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, αλλά νομίζω το ποδόσφαιρο είναι ταυτισμένο γύρω-γύρω από το Μέση, οπότε η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο η Αργεντινή, είναι ολόκληρη η εποχή, έτσι.
0: Ναι, οκ. Okay,
1: αλλά ένας ποδοσφαιριστής, νομίζω.
0: Η Μπαρτσελόνα το άφησε πίσω. Δηλαδή, okay, προχώρησε και χωρίς το Μέση. Και χωρίς τον Ινιέστα και χωρίς τον Τζάβι. Γιατί στην Μπαρτσελόνα η απώλεια δεν ήταν ένας. Ήταν σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τρεις. Έτσι, δηλαδή ήταν και ο Ινιέστα και ο Τζάβι και ο Μέση στην πορεία που αποχώρησαν.
1: Ναι, αλλά η Μπαρτσελόνα, παραδείγματος χάρη που ανέφερες, δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν με τον, όταν ήταν ο Μέση στην ομάδα. Πλέον δυσκολεύεται πάρα πολύ στο Champions League. Το βλέπουμε αυτό, είναι προφανέστατο πλέον. Έχει γενικότερα μια μεγάλη, αφήνει μεγάλο αποτύπωμα αυτό του ποδοσφαιριστή συνολικά στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο για να μην το, για να μην το βάζουμε
0: έχεις,
1: μόνο.
0: Έχεις
1: το
0: απόλυτο, μικρό κομμάτι της απόλυτο δίκιο σε αυτό. Λόγω, θέλω να το πω μόνο στην Αργεντινή. Γιατί η Μπαρτσελόνα θα ψιλοβρήκε τα πατήματά της με την αποχώρησή του. Γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και μπορεί να είναι παραπάνω ποιον πότε πότε παίχτη. Και ότι ασχοληθήκαμε ξανά τόσο πολύ με το Μέση, ασχοληθήκαμε τώρα με την Αργεντινή και στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Γιατί φαντάζομαι, εγώ σίγουρα, δεν ξέρω για σένα ή για τον κόσμο που μιλάει, δεν θα κάτσω ποτέ να δω παιχνίδι του Μαϊάμι στο MLS για να δω το Μέση. Κατάλαβες. Δηλαδή, καμιά φορά όταν βγαίνεις και από το Μαντρί, όσο μεγάλος είσαι, χάνεις λίγο τη λάμψη σου. Φαντάζομαι ότι δεν έχεις δει, εγώ σίγουρα όχι, παιχνίδι του Κριστιανού Ρονάλντο όλα αυτά τα χρόνια πριν στη Σαουδική Αραβία.
1: Αυτό θα σου λέγα, ότι ούτε τον Ρονάλντο ούτε του Μέση.
0: Okay. Άρα, καμιά φορά είσαι, κάποιος είναι τεράστιος όπως είναι ο Μέση ή ο Ρονάλντο, αλλά και ο σύλλογος και το πρωτάθλημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση που οποία παίζει του δίνει τόσο λάμψη, όπως το έδωσε ξανά το Παγκόσμιο Κύπελλο τώρα του Μέση. Γιατί σε όλο το ενδιάμεσο, εντάξει, τουλάχιστον στην Ευρώ δεν ασχολούμαστε και τόσο πολύ με το τι κάνει στο MLS, έτσι.
1: Εντάξει, δεν είναι, και τα δύο αυτά πρωταθλήματα δεν είναι πρωταθλήματα στα οποία
0: γι' αυτό ακριβώς
1: έχουν μπει στην καθημερινότητά μας.
0: Okay, γι' αυτό ακριβώς. Και ξέρεις, ο Μέση και ο Ρονάλντο πήγαν και πολύ πιο ξεκούραστοι, κυρίως ο Μέση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οπότε, για παράδειγμα, ο Μόντριτς που όταν έφυγε από την Ρεάλ Μαδρίτης πήγε σε κάτι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, στο καμπιονάτο και στο καμπιονάτο και στη Μίλαν, όπου η Κλωτσιά πάει σύννεφο.
1: Και θα παραμείνει και,
0: και θα παραμείνει κιόλας, έτσι. Συμφώνησε με τον Αμορίμ να παραμείνει, ναι, προφορικά τουλάχιστον, αλλά συμφώνησε, ναι.
1: Συμφώνησε για έναν ακόμα χρόνο να παραμείνει δηλαδή, στο υψηλό επίπεδο.
0: Έκανε πιο δύσκολο βήμα από τους δύο, και από το Μέση και από τον Ρονάλντο, να πας να φάλεις στη φανέλα της Μίλαν και να είσαι στο καμπιονάτο, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι τουλάχιστον ένα τολμηρό βήμα.
0: Ναι, τολμηρό βήμα. Τολμηρό και όχι ένα-δύο, όπως είπες και στην Νίκο, γιατί το κάνει και φέτος.
1: Αυτό,
0: βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν στεναχωριόμαστε που. Όχι, εγώ να σου πω, δεν στεναχωριόμαστε γιατί ζήσαμε ένα ποδόσφαιρο εκπληκτικό όλα αυτά τα χρόνια με την παρουσία του Μέση και του Ρονάλντο στην Μπαρτσελόνα και στη Ρεάλ Μαδρίτης αντίστοιχα. Έτσι. Και δεν θα το ξαναζήσουμε ίσως, τουλάχιστον άμεσα, δεν ξέρω, γιατί δεν υπάρχουν, τουλάχιστον σε αυτό το μεγάλο επίπεδο και στο ταλέντο του ενός και στην αθλητικότητα του άλλου, παίχτες να τους ακολουθήσουν, και τα ονόματα που διαβάζουμε ή που βλέπουμε δεν φτάνουν ακόμα σε αυτό το επίπεδο.
1: Μέχρι και ρέα συμφωνώ σε αυτά που λες, Κώστα, αυτή τη στιγμή. Δεν τυχαίνει ότι
0: ναι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο 100%. Δεν νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές του σήμερα μπορούν να φτάσουν τα επίπεδα που μιλάμε για αυτούς τους δύο.
0: Εντάξει, και επειδή εγώ, Νίκο, πρέπει να σε περνάω καμιά κοσαριά χρόνια, εγώ βάζω πάνω απ' όλα το Μαραντόνα. Για πολλούς λόγους, όχι μόνο ποδοσφαιρικούς. Παρά το γνωστό ότι δεν είχε τη διάρκεια που είχε ο Μέση. Γιατί για το Μέση μιλάμε τώρα τα τελευταία 15 χρόνια, 20 τουλάχιστον, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ το Μαραντόνα δεν τον είδα.
0: Ναι.
1: Δεν τον είδα να αγωνίζεται. Μόνο από βίντεο, και μόνο από βίντεο είμαι και τη άποψη γενικότερα ότι δεν μπορείς να
0: έχει άποψη. Όχι, ναι. Σε 100% συμπέρασμα. Και ξέρει, και λέει Νικόλα μου, κάθε εποχή είναι διαφορετικό ποδόσφαιρο, γιατί ο Μαραντόνα ή ο Πελέ ή οποιοδήποτε από αυτού δεν θα έπαιζε τώρα. Ναι, είναι κάτι που μπορεί να μπει στην κουβέντα και το λέει συνήθως η νέα γενιά όπως εσύ. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω ότι όποιος το λέει αυτό, καλό είναι να δει το βίντεο της κλωτσιάς που τρώει Μαραντόνα από τον Γκοϊκοετσέα. Που του, ότι αν το τρώγε αυτή την έρευνα, αυτή η κλωτσιά σύγχρονος ποδοσφαιριστής θα ξανάπαιζε. Και ο Μαραντόνα γύρισε σε 5-4 μήνες, έτσι. Δες το, δηλαδή, όποιος δεν το έχει δει, ας το δει αυτό, αυτή την κλωτσιά μόνο. Όχι όλες τις άλλες.
1: Το
0: έχεις δει, έτσι, ναι, το τάκλινγκ αυτό, έτσι, που του φτάνει ο αστράγαλος στο γόνατο. Οκ, λοιπόν, φύγαμε, για πάμε σε αυτά που συμβαίνουν.
1: Να πάμε τώρα όμως και σε ένα άλλο μεγάλο βήμα, το οποίο είναι δικό μας ουσιαστικά και γίνεται στην Γερμανία, καθώς ο Καρέτσας είναι μια ανάσα από το να πάρει τη μεταγραφή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι Βεσφαλοί ανέβασαν την προσφορά του, έφτασαν γύρω στα 32 εκατομμύρια ευρώ, είναι ένα ποσοστό μεταπόληση το οποίο έχουν βάλει μέσα στην συμφωνία μαζί με την Γάνδη. Και από ό,τι όλα δείχνουν, είναι πιο κοντά με την Γκένκ από ό,τι όλα δείχνουν, και είναι κοντά
0: για να πάει στην Ντόρτμουντ.
1: Κάνουν κάτοικο Ντόρτμουντ τον Κωνσταντίνο
0: ιδανικό,
1: Καρέτσα.
0: Ιδανικό, νομίζω, Νικόλα, το περιβάλλον για να παίξει ο Καρέτσας στη Γερμανία και στην Ντόρτμουντ.
1: Ναι. Είναι ιδανικό, ένα περιβάλλον το οποίο είναι πραγματικά ιδανικό, το ταιριάζει και το στυλ του ποδοσφαίρου με επιθετικό ποδόσφαιρο το οποίο έχουν γενικότερα οι Γερμανοί. Είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση και του Καρέτσα στην Τόρμπουργκ.
0: Και ξέρει, όσοι παίχτε Έλληνε και επιθετικοί κυρίω πήγαν στη Γερμανία, κάνουν καλή καριέρα. Και ο Γκέκα ακόμα δηλαδή κατάφερε να, όχι μόνο επιβίωσε, να βγει πρώτο κόρο στην Bundesliga. Δηλαδή ταιριάζει το περιβάλλον νομίζω σε Έλληνε. Κυρίω παίζουν στη μεσοεπιθετική γραμμή όπω ο Καρέτσας, και βλέπουμε ότι και αυτό το παιδί αλλά και ο Τζολής που κάναν εκπληκτικές χρονιές με τις ομάδες τους, το εξαργυρώσαν στο μέγιστο βαθμό. Δηλαδή, ένας πηγαίνει στην Ντόρτμουντ και ο άλλος πηγαίνει στην Άρσεναλ, έτσι. Πήγε μάλλον στην Άρσεναλ.
1: Ναι, εκεί αυτό. Έχουν προχωρήσει και δείχνουν πραγματικά ότι μετά από πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, δείχνουμε και εμείς ότι μπορούμε να εξάγουμε και μεσοεπιθετικούς πέρα από αμυντικούς.
0: Έχεις δίκιο, ναι. Εντάξει, έχω και στο παρελθόν έχουμε κάνει εισαγωγικά εξάγωγες επιθετικών. Έτσι. Δηλαδή, ο Μπαχλάς έκανε τεράστια καριέρα στην Ολλανδία και ο Γιάννης Αναστασίου επίσης, ο Γκέκας στην Γερμανία, ο Βρίζας έπαιξε στην Ιταλία. Δηλαδή, okay, και στους επιθετικούς τα έχουμε πάει καλά. Άσχετα αν έχουμε μείνει, λέγαμε όλοι ότι βγάζουμε τερματοφύλακες και στόπερ, έτσι. Με Δέλα και τα λοιπά.
1: Ναι, εντάξει, απλά έχουμε πολύ καιρό να δούμε αυτό. Λέμε.
0: Πολύ καιρό, δηλαδή, ναι, έχουμε να το δούμε.
1: Τα παραδείγματα που αναφέρεις είναι.
0: Είναι πιο παλιά. Και σε αυτά τα ποσά, έτσι, τώρα μιλάμε 40 εκατομμύρια ο Τζόλης και ο Καρέτσας, πόσο θα φτάσει, Νικόλα, μου φαίνεται ότι το ανέφερες πριν, εγώ δεν το άκουσα.
1: Ο Καρέτσας είναι γύρω. Η τελευταία προσφορά την οποία έχουν κάνει από την Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι 32 εκατομμύρια.
0: 32 εκατομμύρια, τι συζητάμε, βέβαια.
1: Ποσοστό μεταπόληση το οποίο θα κρατήσουν οι Βέλγοι για τον ποδοσφαιριστή.
0: Πάρα πολλά χρήματα,
1: αυτό το οποίο ουσιαστικά μένει και αναφέρεται από τα γερμανικά μέσα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή είναι να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Αντεγέμι στην Μπαρτσελόνα και μετέπειτα για να δημιουργηθεί τόσο το κενό στο ρόστερ των Βεσσαλών.
0: Όσο
1: και
0: να διαθέσουν την προκαταβολή, ναι, βέβαια, έχεις δίκιο. Ωραία, υπάρχει κάτι άλλο, Νικόλα?
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Είναι όμως μια περίοδο που έχουμε τις μεταγραφές, δηλαδή έχουμε την μεταγραφή πλέον και επίσημα του Rodgers στην Τσέλσι, που με 117 εκατομμύρια ευρώ γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή του. 117 εκατομμύρια λίρες, μπερδευόμαστε με τις ισοτιμίες, αλλά γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει και τον Γκαρνάτσο στην Άστον Βίλα. Γενικότερα βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά της μεταγραφικής περίοδου και δημιουργείται ένα ντόμινο συνεχόμενα με κινήσεις σε όλα τα πρωταθλήματα. Φυσικά μπορεί να θα συνεχίσουμε να βλέπουμε και το σύριαλ για το που θα πάει ο Χούλιαν Άλβαρες. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε. Η Ατλέτικο αυτή τη στιγμή δείχνει αμετακίνητη. Χαρακτηριστικά δηλώσει του CEO της Ατλέτικο.
0: Τον ήθελε η Μπαρτσελόνα, γιατί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Τον ήθελε η Μπαρτσελόνα, έτσι. Okay.
1: Για την Μπαρτσελόνα, ένα μετακίνητο εκεί. Σε δηλώσει ο CEO της Ατλέτικο Μαδρίτης, είπε ούτε με 200 εκατομμύρια δεν πουλείται ο Άλβαρες στην Μπαρτσελόνα. Θα δούμε πώς και πού θα οδηγηθεί. Ο Λαπόρτα από την άλλη, με δηλώσεις του ανέφερε ότι δεν μπορείς να κρατάς ένα ποδοσφαιριστή.
0: Αν δεν θέλει, έτσι, ναι.
1: Είναι ένα σύριαλ το οποίο θα δούμε, να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί, πότε θα έχουμε το τελευταίο επεισόδιο. Συνήθως αυτές οι υποθέσεις οι μεταγραφικές κρατάνε και προς το τέλος του καλοκαιριού ουσιαστικά βγαίνει και μια τελική έκβαση πάνω στην υπόθεση.
0: Ωραία, και να πω εγώ μια είδηση που βγήκε τώρα, ότι ο Φιλ Φοντέν επεκτείνει το συμβόλαιό του με την Manchester City μέχρι το 2030, έλεγε το 2027. Λοιπόν, ωραία, Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια σε σένα.

Λοιπόν, και μετά όσα συζητήσαμε, και όχι μόνο ρεπορταζιακά, αλλά έτσι και λίγο πιο παλιά και λίγο νοσταλγικά με τον Νίκο Καραγιάννη, έφτασε στο τέλος της και σημερινή μεσημερινή εφημερίδα της Ερασπόρ. Η Βίβιαν Νικολοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήσου και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα, πάντα όμως με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερς της Ερασπόρ. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Εσείς να παραμείνετε στην παρέα της Ερασπόρ, καθώς ακολουθεί ο Παρίς Ποντίκας με το Auto Club και συνέχεια 24 δευτερόλεπτα Βαγγέλης Ζορμπάς, Κώστας Σωτηρίου. Να είστε όλοι καλά.

0: Πρώτο Κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
1: Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες στη μετακίνησή τους στις πόλεις? Πώς μπορούν οι πόλεις αυτές να γίνουν πιο φιλικές στα άτομα με ειδικές ανάγκες? Τι ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού είναι άτομα με ειδικές ανάγκες? Μερικά από τα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουν είναι οι ανεπαρκείς υποδομές, τα σπασμένα ή ανύπαρκτα πεζοδρόμια, τα στενά πεζοδρόμια που δεν χωράνε αμαξίδιο, η έλλειψη ραμπών ή ράμπες με λάθος κλίση, οι δυσπρόσιτες δημόσιες συγκοινωνίες, τα λεωφορεία, τραμ χωρίς χαμηλό δάπεδο ή ανυψωτικές πλατφόρμες, οι σταθμοί με ηλεκτρικές σκάλες χωρίς ανελκυστήρες και πολλοί από αυτούς δεν λειτουργούν. Ελλειπής πληροφόρηση σε μορφή προσβάσιμη σε άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής. Εμπόδια στην καθημερινή κίνηση. Παρκαρισμένα αυτοκίνητα πάνω σε ράμπες και διαβάσεις. Κακή σήμανση για άτομα με μειωμένη όραση. Έλλειψη φωτεινών και ηχητικών σηματοδοτών. Κοινωνικά εμπόδια. Έλλειψη ευαισθητοποίησης οδηγών και πεζών. Μειωμένη ανοχή και υποστήριξη στην καθημερινότητα. Πώς μπορούν λοιπόν οι πόλεις μας να γίνουν πιο φιλικές? Θα πρέπει να υπάρχουν προσβάσιμα πεζοδρόμια και ράμπες με σωστές προδιαγραφές και συστηματική συντήρηση. Συγκοινωνίες για όλους. Λεωφορεία, μετρό, τραμ με χαμηλό δάπεδο, λειτουργικοί ανελκυστήρες, ενημέρωση σε μπράιλ και ηχητικά μηνύματα. Έξυπνη σήμανση. Φωτεινοί και ηχητικοί σηματοδότες, ανάγλυφες πλάκες στο πεζοδρόμιο για άτομα με μειωμένη όραση. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει βέβαια και η τεχνολογία. Εφαρμογές κινητών που δείχνουν προσβάσιμες διαδρομές. Αυστηρότερη έλεγχη. Πρόστιμα για παράνομο παρκάρισμα σε ράμπες και θέσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες. Συμμετοχή των ιδίων των ατόμων αυτών στο σχεδιασμό αστικών, πολιτικών και υποδομών. Πόσο βοηθά η AI τεχνολογία στις μεταφορές με τα αυτοκίνητα και ποια είναι η παροχή και συνεισφορά της τεχνολογίας στα άτομα με ειδικές ανάγκες? Η τεχνική νοημοσύνη έχει μπει δυναμικά στον τομέα των μεταφορών και συμβάλλει πρώτα απ' όλα στην αυτόνομη οδήγηση. Αυτοκίνητα που μπορούν και κινούνται χωρίς οδηγό. Είναι χρήσιμοι σε άτομα που δεν μπορούν να οδηγήσουν λόγω κινητικών ή αισθητηριακών περιορισμών. Επίσης, βοηθάει με τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού όπως είναι το ADAS. Αυτόματο φρενάρισμα σε εμπόδια, έλεγχος λωρίδας και ειδοποίηση απόσπασης προσοχής, αυτόματο παρκάρισμα, κάνει δηλαδή την οδήγηση πιο ασφαλή για όλους, αλλά και πιο εύκολη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης, η έξυπνη πλοήγηση, AI GPS που αποφεύγει κίνηση και εμπόδια. Μπορεί να ενσωματώσει δεδομένα για προσβάσιμες διαδρομές, παραδείγματος χάρη ράμπες και χώρους στάθμευσης, ειδικά για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Τα αυτοκίνητα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Connected cars. Υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οχημάτων και πόλης, παραδείγματος χάρη φανάρια που προσαρμόζονται ανάλογα με την κίνηση, καθώς επίσης προσφέρει και μείωση στα ατυχήματα και καλύτερη ροή κυκλοφορίας. Η AI μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά για τα άτομα με αναπηρίες. Παραδείγματος χάρη τα αυτόνομα ταξί ή τα κοινόχρηστα οχήματα που δίνουν ανεξαρτησία σε όσους δεν μπορούν να οδηγήσουν. Επίσης, ο φωνητικός έλεγχος διευκολύνει άτομα με κινητικά προβλήματα στα χέρια, η πλοήγηση τα τηλεφωνήματα και ο έλεγχος μουσικής μόνο με τη φωνή. Επίσης, συστήματα υποστήριξης όρασης, AI κάμερες που διαβάζουν πινακίδες και περιγράφουν το περιβάλλον σε οδηγούς με μερική όραση, έξυπνη πρόσβαση σε υπηρεσίες μετακίνησης, εφαρμογές που χρησιμοποιούν AI για να προτείνουν τον πιο κατάλληλο τρόπο μεταφοράς για κάθε είδος αναπηρίας, προσωπικά ρυθμιζόμενες λειτουργίες, αυτοκίνητα που μαθαίνουν τις ανάγκες του οδηγού, επιβάτη, τη θέση καθίσματος, χειριστήρια, αλλά και τις φωνητικές εντολές. Συμπερασματικά λοιπόν, η AI στις μεταφορές δεν είναι μόνο πολυτέλεια, είναι ένα εργαλείο ανεξαρτησίας, ασφάλειας και ισότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο πιο προσβάσιμη θα γίνεται η καθημερινή μετακίνηση. Θυμηθείτε ότι μια πόλη χωρίς εμπόδια είναι πιο φιλική για όλους, ηλικιωμένους, γονείς με καροτσάκια, ακόμα και για εμάς, αν κάποια στιγμή το χρειαστούμε. Μιλήστε σε φίλους και γνωστούς για τη σημασία του σεβασμού και της προσβασιμότητας. Στηρίξτε πρωτοβουλίες και οργανισμούς που προωθούν την ένταξη των ΑΜΕΑ. Ό,τι διευκολύνει τα αμαία κάνει την πόλη καλύτερη για όλους. Οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
9: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
9: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
8: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
12: Τι έπαθε εσύ αυτός?
11: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλάθερμ.
13: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλάκολ.
14: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
15: Ακούτε Era Sport.
16: Welcome to the big show.

0: Βαγγέλη, σιγά. Θα χαλάσει καμιά πενιά.
1: Κάτσε φίλε, περίμενε. ACDC ρε φίλε.
0: Θα χαλάσει καμιά χοροδία.
1: ACDC, περίμενε. Όπα, τι είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτή, δηλαδή, εδώ πρέπει... τι έχετε κάνει. ACDC, κατάληψη.
1: Να σου πει ο Άλεξ.
0: Είχε μεταλλάδες να πούμε. Όχι, heavy metal είναι, έτσι. Heavy metal είναι αυτό. Δηλαδή, hard rock, hard rock. Hard rock.
1: Hard rock είναι.
0: Εντάξει, πάντα με μουσικά σχόλια ξεκινάμε.
1: Λοιπόν,
0: εκπομπή.
1: Επειδή είναι και ο Κωστής μαζί μας, θα του κάνει τη χάρη λίγο αργότερα. Έτσι.
0: Ξέρει αυτός, ξέρει.
1: Ξέρει.
0: Λοιπόν, Βαγγέλης Ζορμπάς, Κώστας Θοδωρής στα μικρόφωνα, 4 με 6 και σήμερα.
1: Τώρα θα μου πεις την αλήθεια, δεν σου άρεσε αυτό
0: ωραίο,
1: το κομμάτι.
0: Μια χαρά κομμάτι.
1: Ωραίο,
0: μια χαρά κομμάτι.
1: Δυνατό.
0: Ζωηρό.
1: Δυνατό, ζωηρό. Ναι.
0: Ζωηρό κομμάτι.
1: Και επειδή πολλοί λένε διάφορα και από αυτά τα δυνατά κομμάτια. Ο άλλος μπορεί να διακρίνει κάτι σε αυτά τα κομμάτια, έτσι. Δύναμη, αισιοδοξία, κάτι όπως θέλει το ερμηνεύει ο καθένας.
0: Το κοινό τσίτωσε με αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω πού είναι οι φίλοι μας, είτε σε δουλειές, είτε στα αυτοκίνητα, είτε σε παραλίες.
1: Δεν με τρελαίνει κιόλας, αλλά είναι τέχνη.
0: Είναι σοβαρό συγκρότημα αυτό.
1: Το φίλο μας τον Άγγελο.
0: Η ACDC.
1: Ζωραϊδόνη.
0: Άγγελος Ζωραϊδόνης, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Οι φίλοι μας, ο Αλέξανδρος στην κονσόλα, ο Άγγελος στην παραγωγή της εκπομπής και τους ευχαριστούμε και τους δύο.
1: Να το πάμε λίγο μουσικά σήμερα, λες.
0: Μουσικά,
1: Όσο μπορούμε. Να, λίγο, γιατί κάνει και πολύ ζέστη, ρε φίλε.
0: Γιατί όχι.
1: Όχι εδώ μέσα.
0: Γιατί όχι.
1: Γενικά.
0: Γιατί όχι. Μια ωραία εκπομπή θα ήταν να διαλέγαμε τραγούδια από επιθυμία παικτών και προπονητών. Δηλαδή να μας έλεγε, ξέρω εγώ, ο Φουρνιέ, βάλε με αυτό το γαλλικό. Να μας έλεγε ο Νάν,
1: καλά, ξέρουμε, θέλει,
0: βάλε με αυτό το αμερικάνικο.
1: Το Φουρνιέ, ξέρουμε τι
0: να μας έλεγε ο Παπα-Νικολάου, βάλε με ένα του.
1: Επιμένω,
0: του
1: ξέρουμε τι θέλει.
0: Ο Φουρνιέ.
1: Γιατί θέλει.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω τι.
1: Το λιόλιο βάζει συνέχεια.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να το αρέσει, ναι, λίγο παραπάνω.
1: Γιατί όμως δεν ξέρω, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλά.
0: Αυτά είναι ωραίες ιδέες να το κάνουμε και
1: ναι, ειδικά, ωραίο,
0: ειδικά τώρα
1: ωραίο.
0: Το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα. Είναι τα διαδικτυακά έτσι, που έχουμε μέσα. Δηλαδή Facebook και Instagram 24 δευτερόλεπτα. Και είναι και το Viber που έχει γίνει πλέον πολύ δημοφιλές. Όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά γενικώς και στους φίλους της Eraspor και της εκπομπής. Στην αναζήτηση, στο κινητό, γράφετε μέσα στο Viber, στην εφαρμογή Eraspor, χωρίς TAF, και μπαίνετε στην παρέα και σχολιάζουμε τα πάντα, όλα όσα θέλουμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Κάτω πρώτο μήνυμα,
0: ναι.
1: Πού να δείτε, λέει ο φίλος ο Γιώργος, τι γίνεται επί σκηνής, λέει, με αυτό το τραγούδι.
0: Καλά,
1: καλησπέρα
0: σίγουρα,
1: σας.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Άλεξ, τι γίνεται επί σκηνής,
0: δεν το
1: στο κομμάτι αυτό.
0: Μεγάλο σκηνή τώρα. Τι να...
1: ναι.
0: Και είναι performer τύποι, έτσι. Δεν είναι μια μπάντα, ας πούμε, στατική. Σωστό. Μου είπαν φίλοι που πήγαν στους Μετάλλικα ότι ήταν μια εμπειρία ζωής. Έτσι, Άλεξ. Τουλάχιστον αυτό μου είπαν, ότι ήταν ασύλληπτη εμπειρία.
1: Είχες πάει, Άλεξ. Είχες πάει.
0: Ο Άλεξ είχε πάει. Εντάξει, εμένα δεν είναι το στυλ μου και δεν πήγα στους Μετάλλικα.
1: Όχι, η Μετάλλικα είναι.
0: Αλλά είναι εμπειρία ζωής.
1: Δεν είναι hard rock η Μετάλλικα. Είναι δυνατό
0: metal,
1: rock.
0: Metal.
1: Ναι, αλλά δεν είναι, ας πούμε, ξέρεις, το extreme το.
0: Βρε, είναι metal, απλά.
1: Και μελωδία έχει.
0: Είχαν και τα εμπορικά τους. Black album, καλά το λέω. Το μαύρο album που ήταν το κορυφαίο τους εμπορικά, ας πούμε. Νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος, Black album είχε και ο Jay-Z στο hip hop, στο rap. Αλλά όπως και να έχει, έτσι μου ήρθε μια ανάμνηση. Ιδιογραφικά δεν μπορώ να πω ότι έχει και πάρτι μεταγραφών τις τελευταίες ώρες, δηλαδή δεν έχει κάτι φοβερό, έχει κάποια θεματάκια που γράφουν οι ξένοι κυρίως.
1: Καλά, εγώ θα τρελαθώ με τους Ισπανούς φέτος.
0: Ναι, τι.
1: Ο Ρούμπιο αρνήθηκε στον Παναθηναϊκό, καλά αυτό δεν υπήρξε ποτέ, ναι. Έτσι.
0: Ούτε καν ερώτηση.
1: Ούτε καν ερώτηση,
0: okay.
1: Μοντέρο γράφουν σήμερα από την Ισπανία.
0: Όχι Μοντέρο.
1: Μοντέρο λέω.
0: Όχι Μοντέρο.
1: Μαλεντών.
0: Σωστό.
1: Αρνήθηκε, είπε όχι στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ξέρεις τι, μου θυμίζει αυτό που βλέπω όλη τη διάρκεια του Καλκιοριού φέτος, με αυτά τα περίεργα, ξέρεις τα.
0: Τι.
1: Τέλος πάντων, τα site, τα στοιχηματικά, ξέρεις, που βγαίνουν και λένε τη μια μέρα. Βαλαντσιούνας έκλεισε τον Παναθηναϊκό. Ντόρσεϊ και Γόκαπ παρελθόν για τον Ολυμπιακό. Ξέρεις, σίγουρα.
0: Ναι,
1: σιγουριές, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Ο Σρέντερ έκλεισε τον Παναθηναϊκό. Και ξέρεις, μετά βέβαια λένε και το φοβερό και τρομερό. Επατήσε και ένα κλικ, λέει.
0: Ναι, και αν φύγει από το NBA.
1: Ναι.
0: Το κάνουν και έτσι.
1: Δηλαδή, βόμπα,
0: θέλει πολύ προσοχή.
1: Αυτά που έχω ακούσει και έχω δει φέτος.
0: Και πόσα μηνύματα μας έχουν στείλει τέτοια ομάδα.
1: Αυτά που έχω δει, δεν τα έχω ξαναδεί ποτέ κανένα καλοκαίρι.
0: Τουλάχιστον
1: δηλαδή,
0: να σου πω κάτι. Έχω την αίσθηση.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, ρε ότι... παιδιά. Αυτό συμβαίνει, πιστεύω, και με τον Μαλεντόν τώρα. Ότι έχει ρωτήσει ο ίδιος ο Μπράντοβιτς, το ξέρουμε. Έτσι.
0: Για κάποιους παίκτες.
1: Και για αυτόν.
0: Και για αυτόν.
1: Μπορεί και τον ίδιο. Δεν αλλά το όχι τώρα, πριν από καιρό.
0: Δεν το ξέρω.
1: Είχε ρωτήσει ο ίδιος. Okay. Γιατί παίρνει πρωτοβουλίες μόνος του.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί πέρα ότι είπε και όχι κιόλας. Οκ. Okay, εντάξει. Ναι.
0: Εγώ θα πω ότι σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σοβαροί
1: γίνεται. Και μπροστά όσο μπορούμε να είμαστε, αλλά και σίγουρα, ρε Κώστα μου.
0: Έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και όχι ξυπνητζίδικα, αλλά γιατί δεν τα κρατάμε για τους φίλους μας. Αυτή είναι μια φράση που λέω εγώ χρόνια.
1: Ναι.
0: Γιατί αν τα κράταγα για τους φίλους μου στα νησιά ή στη Μπεύκη, δεν θα λέγαμε τίποτα στην εκπομπή. Αλλά επειδή θέλουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο, προσπαθούμε έτσι να λέμε πραγματάκια. Και πίσω από τις κάμερες και αυτά που μαθαίνουμε από τα αποδυτήρια και τα λοιπά. Κάποια ορισμένοι φίλοι διεσπιστοί τα έχουν αμφισβητήσει κατά καιρούς, αλλά έχουν βγει βέβαια. Όπως για παράδειγμα η μεταγραφή του Άλεκ Πίτρη στο Μιλάνο, που την είχαμε πει εδώ και μήνες.
1: Πόσο μας αμφισβήτησαν οι ίδιοι οι φίλοι του Ολυμπιακού εδώ.
0: Ορισμένοι. Ορισμένοι.
1: Όχι όλοι, αλλά
0: ορισμένοι, ορισμένοι.
1: Αυτοί.
0: Ορισμένοι.
1: Με τηλέφωνα, με το ένα, με το άλλο. Ναι. Με μηνύματα που, σε, που το ξέρετε, σας το είπε στο αυτή. Ναι, στο αυτή μας το είχε πει. Λοιπόν.
0: Όχι στο αυτή, εντάξει.
1: Στο αυτή δεν μας το είχε πει. Έτσι.
0: Γενικώς
1: πάντως
0: είναι αρκετά δύσκολο το μεταγραφικό παζάρι, διότι οι εξελίξεις τρέχουν και μπορεί ένας παίκτης, ας πούμε, να μην ξέρει καν ότι ο ατζέντης το έχει μιλήσει με 5 ομάδες.
1: Ναι.
0: Τώρα το πού θα κλείσει είναι το οικονομικό, είναι πόσα χρήματα θα δώσει η ομάδα ή οτιδήποτε. Πάντως γίνεται μεγάλο τζερτζελές στο διαδίκτυο για παίκτες που ακόμη δεν είναι σίγουρο το που θα καταλήξουν.
1: Μα αυτό είναι που σου λέω.
0: Να.
1: Όλοι θεωρούν πράγματα τελειωμένα.
0: Έχει τζερτζελέ.
1: Αλλά πράγμα. Μετά εξαφανίζονται, δεν υπάρχουν.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, λέει ο ΓΚ κάτι σωστό, να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί έχουμε και αποχώρηση Μπουρούση.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα.
0: Είναι θέμα. Είναι
1: το είπα
0: στην ραδιοεφημερίδα πριν κάνα μισάωρο.
1: Ναι.
0: Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας.
1: Δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Επικαλούμενος προσωπικούς λόγους που μόνο ο Γιάννης ξέρει.
1: Και είναι ο δεύτερος. Μετά το Διαμαντίδη.
0: Ναι, ο Διαμαντίδης όχι το Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Δεν είναι ένα σύγχρονο, ήταν στην Ομοσπονδία.
0: Από
1: όμως,
0: ναι.
1: Θέλω να πω ότι.
0: Αναπτυξιακό πρόγραμμα.
1: Κάτι τρέχει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν μπορεί να είναι όλα μα όλα. Όχι, ρε φίλε Χρήστο. Να μην πει καλό χειμώνα στον Κωστή.
0: Όχι, καλό χειμώνα. Σε λίγες μέρες φεύγουμε άδεια.
1: Όχι, Χρήστο, μην το κάνεις αυτό. Έλεος. Λοιπόν, κάτι τρέχει στο Βασίλειο Διανυμαρχίας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η χειρή αποχώρηση αυτή.
0: Ναι. Λοιπόν, η Παρή. Θα τα πούμε μόνο αυτά. Απλά βάζω λίγο τους τίτλους.
1: Ναι, αλλά εδώ κάτι σημαντικό.
0: Τι.
1: Για το σπίτι του μπάσκετ στην Ελευσίνα. Εδώ να πονίμουμε τα εύσημα στην Ομοσπονδία.
0: Εντάξει, χαρδαλιάς είναι.
1: Χαρδαλιάς είναι.
0: Χαρδαλιάς
1: είναι, αλλά και όκρινε.
0: Και θυμάσαι όταν είχα
1: χαρδαλιάς, πάει. Εντάξει.

0: Ομαδικά σπορ.
1: Πολύ μεγάλη
0: να έχουν
1: δουλειά.
0: Το σπίτι του μπάσκετ, του βόλεϊ, του χάντμπολ. Κάποια.
1: Ο στίβος
0: σε κάποιους χώρους. Ναι, ναι. Όχι απαραίτητα, ας πούμε, στο Κολωνάκι, δεν υπάρχουν οικόπεδα.
1: Ναι.
0: Αλλά σε χώρους και εκτός κέντρου. Δηλαδή, μπορεί να είναι Ελευσίνα, είχα ακούσει, και διάφοροι άλλοι χώροι που έχει, ας πούμε, προγραμματίσει η περιφέρεια να κάνει κάποιες κινήσεις. Ωραίο είναι αυτό. Να υπάρχει, ας πούμε, το σπίτι του μπάσκετ ή το σπίτι των άλλων αθλημάτων. Είναι πάρα πολύ ωραίο, σωστή κατεύθυνση. Και γενικά ο Χαρδαλιάς, όχι ότι το λέω αυτοδιοικητικά, ας πούμε, γιατί δεν έχω και καμία, ας πούμε, επικοινωνία καθημερινή με τον άνθρωπο, είναι ότι επειδή είναι αθλητικός και δι μπασκετικός, βοηθάει πάρα πολύ στο να γίνουν γήπεδα σε όλη την επικράτεια.
1: Και αν διάβασα καλά, είναι της τάξης των 159 εκατομμυρίων αυτό το σπίτι του μπάσκετ στην Ελευσίνα που λέμε. Δηλαδή, αυτό που δεν κατάλαβα είναι θα κτιστεί και γήπεδο κλειστό, δηλαδή εκεί.
0: Προφανώς
1: από προπονητήρια και όλα αυτά. Αλλά...
0: Μουσείο, ξενώνες.
1: Όχι, γιατί διάβασα ότι δεν θα αναζητά πλέον στέγη σε άλλα γήπεδα η εθνική.
0: Θα είναι μια μικρή πολιτεία.
1: Μακάρι!
0: Μια μικρή
1: μεγάλη
0: πολιτεία.
1: Δουλειά.
0: Μια
1: πολύ μικρή μεγάλη πολιτεία. Δουλειά, φίλε. Όχι, δεν το ξέχασα, γάμα κάπα, φίλε, το μήνυμα, το πω σε λίγο. Απλά μου έδωσε στο έναυσμα να πάμε στα θέματα της ΕΟΚ. Γι' αυτό Χαρδαλιάς μεν. Αλλά και με την πίεση προφανώς της Ομοσπονδίας.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι,
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω.
1: Πάντως ήταν εκεί ο Λιόλιος σήμερα.
0: Διαφορετικά θα στο
1: λέω. Ήταν εκεί ο πρόεδρος της ΕΟΚ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και καλά έκανε εκείνη εκεί.
0: Δεν μου λες κάτι.
1: Αυτά είναι τα καλά που
0: γίνονται. Έχει ψωμί το θέμα της ασφάλειας του Γιάννη.
1: Πώς δεν έχει.
0: Έχει ψωμί, Καταρχάς το.
1: Μόνο που το ανέφερε ο ίδιος.
0: Το ανέφερε ο ίδιος. Σε συνέντευξή του. Τώρα όμως. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Εδώ λοιπόν ταιριάζει το μήνυμα του ΓΚ 669. Λέει λοιπόν. Η Ισπανία, δύο νίκες μπροστά από μας, αντίπαλός μας, έτσι. Κατεβαίνει τον Αύγουστο με Χουάντσο και όλα τα σέρια του NBA. Άντε να δούμε τα δικά μας τα κακομαθημένα, λέει, πόσα θα κατέβουν.
0: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Όχι, δεν είναι κακομαθημένα. 69, φίλε, εδώ κάνεις λάθος. Ο ίδιος ο Γιάννης προχθές είπε ότι είμαι στη διάθεση εθνικής. Τελείωσε η ιστορία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά πρέπει να πληρωθεί και η ασφαλεία του.
0: Ναι.
1: Κάποιος να τον καλύπτει. Δεν είναι τυχαίος παίκτης ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποια άλλα αστέρια της από το NBA Ισπανία, ας πούμε, μπορεί να φτάσουν στο μικρό δαχτυλάκι του Γιάννη.
0: Ούτε ένας. Ούτε μισός.
1: Στο μικρό δαχτυλάκι του
0: ούτε
1: Γιάννη.
0: Ούτε μισός.
1: Δεν
0: ούτε
1: λέω
0: μισός.
1: Τώρα.
0: Δεν μου λες. Καταρχάς, για να μην πηγαίνουμε τελικά.
1: Από θέμα σε θέμα.
0: Όχι, άλλο λέω.
1: Για πες.
0: Είναι μια μέρα νεκρή.
1: Και έχουμε,
0: και έχουμε πει 100 θέματα.
1: Την μπάρλα.
0: Σήμερα. Για να μην όμως πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αυτό που γράφει ο φίλος είναι σωστό. Ότι η Ισπανία ετοιμάζεται για το μάτς και με την Ελλάδα που είναι 31 Αυγούστου και θα γίνει εντός Ελλάδος, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί έδρα. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, τις επόμενες ώρες, ημέρες ή και σήμερα.
1: Ο ΆΚΑ είναι, από ό,τι θυμάμαι.
0: Ο ΆΚΑ είναι.
1: Μάλλον ο ΆΚΑ είναι.
0: ΆΚΑ. Θα κατέβει λοιπόν και με Χουάντσο, αλλά και με Ούγκο Γκονζάλες και με Αντάι Μάρα. Με Σέρχιο Ντελαρέα που τώρα πριν από λίγο καιρό το παιδί συμφώνησε με το NBA, με Σάντι Αλμπντάμα και με Μπάμπα Μίλερ.
1: Ναι, εντάξει, όλα αυτά καλά. Αλλά όλους αν τους μαζέψεις τους Ισπανούς αυτούς,
0: ναι.
1: Δεν είναι το μικρό δαχτυλάκι του Γιάννη.
0: Όπως το λες,
1: συμφωνώ. Και αυτό αφορά και την ασφάλειά του.
0: Συμφωνώ.
1: Και το ύψος της ασφάλειας πρέπει να πληρώσει η Ομοσπονδία.
0: Συμφωνώ 100%. Δεν διαφωνώ.
1: Αλλά πάντως, είτε έτσι είτε αλλιώς, ο Γιάννης πρέπει να είναι παρόν. Ο ίδιος θέλει, από ό,τι καταλάβαμε.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε να βρεθεί λύση.
0: Στον όμιλό μας να θυμίσουμε, έτσι μια και το έφερε κουβέντα, διότι έχουμε τα δύο προκριματικά παιχνίδια. Το ένα είναι 28 Αυγούστου και είναι Ουκρανία-Ελλάδα σε χώρα και έδρα που θα αποφασιστεί. Και το δεύτερο μάτς είναι 31 Αυγούστου, Δευτέρα. Όπως λες εσύ στο Telecom Center Athens, θα το τσεκάρουμε.
1: Ναι. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.
0: Δεν
1: από ό,τι μαθαίνω
0: δεν
1: εγώ.
0: Έχει ανακοινωθεί.
1: Από ό,τι μαθαίνω, ναι.
0: Το μάτς αυτό είναι για 31 Αυγούστου στην Αθήνα.
1: Ακριβώς.
0: Ελλάδα-Ισπανία.
1: Να σου πω κάτι, είναι πολύ σωστή.
0: Στην Αθήνα, όπως λες εσύ έτσι.
1: Όπως λέω εγώ και όπως το ρεπορτάζ μου.
0: Λοιπόν,
1: είναι πολύ σωστή η επιλογή αυτή. Είναι τέλος Αυγούστου. Κάποιοι θα έχουν γυρίσει, αρκετοί μάλλον. Και αν είναι ο Γιάννης παρόν, θα είναι 20.000 κόσμος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Καλά, 100%.
1: Λοιπόν,
0: έλεγα για την βαθμολογία στον όμιλό μας. Ο όμιλός μας είναι, ας το πούμε έτσι όπως αναφέρεται, ο όμιλος Κ. Όχι, συγγνώμη, είναι ο όμιλος Ι. Ισπανία πρώτη με 5-1, κουβαλάει και μια ήττα από την πρώτη φάση.
1: Ναι,
0: Ουκρανία και Μαυροβούνιο 4-2, πάνω από εμάς. Πορτογαλία, Ελλάδα, Γεωργία 3-3. Είναι ο όμιλος ο δικός μας.
1: Είναι δύο νίκες μπροστά από εμάς.
0: Οι μοναδικές αίτητες ομάδες στην διοργάνωση που είναι πλέον 24 ομάδες και από τις οποίες 24 οι 12 οι

0: Τρεις δηλαδή από κάθε όμιλο θα προκριθούν στον παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ. Οι μοναδικές αίτητες είναι η Τουρκία του Έργιν Άταμαν με 6-0 και του Τζέντι Όσμαν φυσικά. Στον όμιλο αυτό, δεύτερη Ιταλία με 5-1, η Σερβία του Γιώκιτς 4-2, Λιθουανία και Ισλανδία 3-3 και τελευταία τρύπωση στην επόμενη φάση η Βοσνία-Ερζεγοβίνη με 2-4. Στον όμιλο Κ είναι αίτητη η Πολωνία με 6-0, άρα διατηρεί μια παράδοση πολύ καλών εμφανίσεων η Πολωνία. Η Κροατία και η Γερμανία έχουν 5-1, η Λετωνία 3-3, η Ολλανδία και το Ισραήλ 2-4. Και στον όμιλο της Γαλλίας έχει ήττα η Γαλλία, κουβαλάει ήττα από την πρώτη φάση, έχει 5-1. Η Φιλανδία 4-2 που έφτασε να διεκδικεί το χάλκινο μετάλλιο και το έχασε από εμάς στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ. Η Εσθονία, η Σουηδία, η Σλοβενία και η Ουγγαρία 3-3. Δηλαδή εδώ θα γίνει μάχη, διότι ξεκινούν με τετραπλή ισοβαθμία τέσσερις χώρες.
1: Η δική μας αποστολή δεν είναι εύκολη. Όχι. Μόνο εύκολη δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Είναι δύσκολη.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Να δούμε λίγο τα μάτς κατά σειρά της Ελλάδας, αν μπορέσω να τα βρω έτσι λίγο γρήγορα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πού είναι? Όχι, δεν τα έχει βγάλει ακριβώς.
1: 28.
0: Καλά, αυτό το 28 και το 31 το ξέρω.
1: 31. Τα υπόλοιπα.
0: Αλλά γιατί δεν μας τα βγάζει όλα τα παιχνίδια. Τέλος πάντων. Να δω τη σειρά δηλαδή. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι 28 με Ουκρανία και 31 με Ισπανία.
1: Ρίγα νομίζω, δεν απατώμε με την Ουκρανία. Στη Ρίγα είναι.
0: Πιθανώς, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα για τις εθνικές ομάδες. Μακάρι να έχουμε κι εμείς όλα μας τα αστέρια, να παίξουν όλοι κτλ.
1: Δεν λέω για Γιάννη, είναι το επόμενο μήνυμα του καλού φίλου που μας μιλούσε πριν για τους κακομαθημένους. Οι άλλοι λέει που ήταν με Πορτογαλία και Ρουμανία, τώρα θα είχαμε προκριθεί.
0: Πολύ σωστό.
1: Εντάξει, σωστό είναι.
0: Απλά το μόνο που δεν αποδέχομαι είναι το χαρακτηρισμό. Ότι είναι κακομαθημένα.
1: Ναι.
0: Διότι θα πω και κάτι άλλο, γι' αυτό και πήρε ανάποδο ο Σπανούλης. Δεν εκλήθησαν για να αρνηθούν. Αν εκαλούντο και αρνήθηκαν.
1: Μα εκεί είναι και το μέρος.
0: Κατακριτέ.
1: Αυτή είναι και η ευθύνη αφενός ομοσπονδίας και αφενός του ίδιου του προπονητή.
0: Κάλεσε λοιπόν, αγαπητέ Βασίλη, τον Τόμας Γουόκαπ,
1: ναι.
0: Κάλεσε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ή διάλεξε ποιον θες από τους δύο.
1: Ναι.
0: Κάλεσε.
1: Καν Ντόρσεϊ μόλις ήταν τραυματισμένος. Δεν είχε παίξει στους αγώνες με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά δεν κουβαλάει τραυματισμό. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
1: Κοίτα, ο Ντόρσεϊ και ο Σλούκας ήταν τραυματισμένοι. Και οι δύο. Ειδικά ο Σλούκας που εντάξει είχε το πόδι
0: Λούκας,
1: του.
0: Ο Σλούκας ήταν τραυματίας.
1: Πρισμένο
0: γι' αυτό και δεν τον ανέφερα.
1: Ναι. Και ο Ντόρσεϊ νομίζω δεν έπαιξε σε κάποιους αγώνες.
0: Ο Ρογκαβόπουλος τραυματίας.
1: Ρογκαβόπουλος σίγουρα.
0: Σοβαρά τραυματίας κιόλας.
1: Αναρώνει
0: τα
1: ακόμα,
0: παιδιά από
1: ακόμα
0: τα κολέγια, από ό,τι έμαθα γιατί το σκάλισα λίγο μετά,
1: ναι,
0: είχαν εξετάσεις.
1: Είχαν εξετάσεις, ναι.
0: Αλλά ένα εξετάσεις, ένα στο πόδι μου, άλλο σε διακοπές, χάσαμε από τις Ρουμανίες και από τις Πορτογαλίες.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό,
1: εντάξει,
0: αυτό
1: λίγο
0: το,
1: εδώ,
0: το
1: λίγο εκεί. Εντάξει.
0: Λοιπόν, οπότε μακάρι να είμαστε πλήρεις και τα λοιπά.
1: Καλά, το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο.
0: Ή όσο πιο πλήρης γίνεται.
1: Κατά πόσο θα είμαστε πάντα. Μην το πω έτσι. Αλλά ζητιάνη θέλω να πω, δεν είναι, είναι λάθος. Πότε θα εξαρτώμαστε,
0: ναι, ναι,
1: από
0: αυτό.
1: Ένα Γιάννη,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ή από οποιονδήποτε άλλο.
0: Καλά, κοίτα να δεις, Βαγγελή.
1: Ο Μίτογλου είχε παίξει στους αγώνες τώρα με την Πορτογαλία, όχι.
0: Όχι, δεν έπαιξε.
1: Ούτε ο Γιάννης, ούτε ο Μίτογλου.
0: Η επίσημη ενημέρωση που ήταν στο
1: θώρακα.
0: Ήταν τραυματίας.
1: Εκεί που είχε χτυπήσει τους τελικούς στο θώρακα. Μπράβο. Ναι. Αυτό το θυμάμαι και εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν και ατυχία και ευθύνη κάποιων που δεν είχαν καλέσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Και διηγώντας ανακλάς. Τώρα, να κλαις, ναι. Τώρα ναι. Είναι αργά,
0: ναι.
1: Για δάκρυα που λέμε.
0: Σημαντική πληροφορία και είδηση είναι ότι ανακοίνωσε προπονητή η Παρί τον κύριο Μαξ Λεφεύρ. Που ήταν βοηθός του Πιερίκ Πουπέ. Εμπιστεύεται λοιπόν η διοίκηση της Παρί τον πρώην assistant coach
1: Μινεζότα,
0: τον Τίμπεργουλφ, σωστά. Ναι. Για πρώτη φορά θα είναι head coach. Και
1: ο βοηθός του ποιος θα είναι, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Τα προηγούμενα δύο χρόνια ήταν στον πάγκο της Βιλερμπάν. Και ο κύριος Μαξίμ Μαξ, ας πούμε, Λεφεύρ θα είναι πρώτος προπονητής στην Παρί.
1: Τώρα νομίζω ότι είναι πειραματάκι αυτό. Αλλά οι άνθρωποι καλά κάνουν. Εκεί φτάνουν τα πόδια.
0: Πάντως
1: τους.
0: Μετά τον Τιάγκο Σπλίτερ, τέτοιο στυλ προπονητή ψάχνουν.
1: Του Σπλίτερ
0: τρεχάλα.
1: Δεν είναι τρομακτική η ανέλυξη.
0: Head
1: coach αυτή τη στιγμή στο NBA. Κοστίζει πριν από δύο χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Ήταν στο μάτι
0: και πιο πριν ήταν βοηθό του
1: Σπλίτερ. Ήταν πάλι πριν ασίστα. Ναι. Ναι. Αλλά πάντως η εκτόξευσή του είναι τρελή του Σπλίτερ.
0: Σωστό.
1: Αλλά έδειξε και πράγματα και στην Ευρώπη.
0: Σωστό.
1: Και άνοιξε λοιπόν, το δρόμο, να πω την αλήθεια, για να δούμε και μια Βαλένθια φέτος.
0: Θα αποφασίσουμε το τελικά αν θα κάνουμε και λίγο μουσική εκπομπή. Άκου αυτό το ιστορικό τραγούδι. Κάνουμε ένα μικρό time out και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα. Από αέρος κάνουν ρήψεις νερού, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα σήμερα, 43 άρια, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Σεβίας και Ρόδου. Παράλληλα, συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σοκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Με ψήφους 160 υπέρ, έναντι 63 κατά και 6 παρών, ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Ανταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση. Για πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ, στο στενό του Ορμούζ, έκανε λόγο το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ την Παρασκευή. Στις 10 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τη Μέρι Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γυροκομείου Αθηνών σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες αύριο στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες στην Εύβοια, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Era Sport.

0: breaking point, kid, and they'll rat on you.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είναι εκπομπή του μπάσκετ. Βάλαμε και λίγο,
2: τώρα το κόβεις.
1: Λίγο Fujis. Τελείωσε το τραγούδι, Βαγγέλη. Πώς θα το κόψουμε, το αφήσουμε, μιλάει ο Wyclef Jean. Wyclef Jean, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, είναι εκπομπή του μπάσκετ. Χαιρόμαστε που η παρέα είναι πάρα πολύ μεγάλη. 541-60 Sport και το μήνυμα. Θα δούμε και τα μηνύματα από το SMS. Είναι το Viber, Eraspor στην αναζήτηση, χωρίς TAF. Και είναι και τα Facebook, Instagram. 24 δευτερόλεπτα. Ευχαριστούμε τους φίλους για τα μηνύματα. Πραγματικά μας φτιάχνουν τη διάθεση και μας κάνουν και ψάχνουμε και θεματάκια. Ένας φίλος του Άρη, δικός μου, Παναγιώτης.
2: Και εδώ ένας άλλος για τον Ολυμπιακό, θα πω σε λίγο.
1: Ψάξε για Αμίνουά τι γίνεται. Λοιπόν, το θέμα του Αμίνουά είναι ακόμα ανοιχτό.
2: Ναι.
1: Είναι ακόμα ανοιχτό. Αυτή είναι η εικόνα.
2: Δεν έχει κλείσει, δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει κλείσει.
2: Έτσι και πέρσι ήταν ο μισός Άρης, ο Νουά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μισός. Καλά, υπερβάλλω τώρα.
1: Πάρα πολύ καλός παίκτης.
2: Υπερβάλλω, αλλά. Λοιπόν, άκου τώρα. Ο Δημήτρης. Έχω παρατηρήσει, λέει, ότι στο θέμα του walk-up, όταν. Και πώς τον γράφει το walk-up.
1: Τι παρατηρήσει, αυτό, για πες μας.
2: Διαφορετικές.
1: Δεν είναι έτσι, λοιπόν. Για πες μας.
2: Όταν μιλάτε γενικά, λέει, για το συμβόλαιό του, λέτε ότι έχει να παίρνει ένα εκατομμύρια ευρώ.
1: Καλά, δεν είμαστε και μπροστά.
2: Δολάρια. Ενώ έχει, λέει, πρόταση με 3 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, 3 χρόνια συνεπώς, είναι 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Οπότε είναι σωστό να μιλάμε πάντα για το. Όχι, όταν μιλάμε για ξένους παίκτες, ειδικά για Αμερικάνους, είναι πάντα σε δολάρια.
1: Ναι,
2: και το 1,150 που λέμε είναι σε δολάρια.
1: Ναι.
2: Δεν είναι σε ευρώ, δηλαδή, όπως λέει ο φίλος.
1: Ναι,
2: όταν αφορά ξένους παίκτες, ειδικά ξένους παίκτες, είναι σε δολάρια. Τώρα για τους Έλληνες.
1: Θα ξαναπώ κάτι, ότι δεν είμαστε και μπροστά σε συμβόλαια.
2: Και δεν είμαστε.
1: Από
2: λέμε
1: ό,τι ακούγεται,
2: ότι.
1: Ακούγεται είναι 1,150, 1,100.
2: Λατρεία ο Δημήτρης με τον Κίναν Εύανς. Σας έγραψα και χθες, λέει, για τον Κίναν Εύανς. Υπάρχει περίπτωση για πάω και Άρη.
1: Κάτσε. Όχι, να γίνει, παιδιά, καλά το παιδί πρώτα.
2: Να γίνει πρώτα καλά. Τον είδαμε, βέβαια, την περασμένη εβδομάδα.
1: Είναι να είναι καλά το παλικάρι.
2: Να σουτάρει και να βάζει και τρίποτα. Μια χαρά είναι προς το παρόν, αλλά
1: αυτό σου.
2: Για ΠΑΟΚ και ΆΡΕ έχουν κλείσει, ρε παιδιά. Ουσιαστικά έχουν κλείσει τα γκάρ και οι δύο ομάδες. Και εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είναι σε θέση να.
1: Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Πέτρο, ο οποίος μας γράφει τα μηνύματα του τα μπασκετικά και είναι ωραίος φίλος γενικά. Και ακούμε πάρα πολλά πράγματα και συζητάμε μαζί. Λοιπόν, να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη Γιατράκη. Ήμασταν πολλά χρόνια μαζί στα Νέα. Συντάκτης ύλης, από τα καλύτερα παιδιά, φοβερό παιδί ο Παναγιώτης. Δεν ξέρω αν ακούει την εκπομπή, αλλά εγώ του στέλνω χαιρετίσματα, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε. Λοιπόν.
2: Τώρα ακούω τώρα κάτι άλλο.
1: Μας στέλνει μήνυμα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
2: Αυτά θέλουμε.
1: Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
2: Ναι, αλλά βλέπω ότι.
1: Ο ημετασιών πρόεδρος.
2: Ναι, αλλά βλέπω.
1: Θάλασσα.
2: Φυσικές ομορφιές.
1: Μια ωραία θάλασσα.
2: Φυσικές.
1: Και πρέπει να έχει και ψαράκι, κύμα. Γιατί είναι βραχάκια.
2: Ναι, είναι βραχάκια.
1: Η αδυναμία μου.
2: Ναι. Μόνο εκεί ψάρε.
1: Μόνο εκεί, τι να ψάρε.
2: Στην άμμο, εντάξει, καμιά μουρμούρα.
1: Καλά, ναι.
2: Μουρμούρα. Αν σου τύχει καμιά γλώσσα.
1: Δεν είναι άσχημη.
2: Και κανένα
1: η μουρμούρα δεν είναι άσχημη.
2: Μια χαρά.
1: Στη γεύση.
2: Είναι. Μια χαρά.
1: Άμα είναι καμιά μεγάλη.
2: Τι κάνει τώρα. Ναι.
1: Ξέρεις, μαθαίνω στο γιο μου που είναι 9 χρονών να ξεχωρίζει τα ψάρια.
2: Ναι.
1: Η μουρμούρα είναι, ας πούμε.
2: Αυτή μετά.
1: Ριγέ. Μαύρες ρίγες.
2: Και δεν είναι εύκολο ψάρι, δεν το συναντάς.
1: Όχι, είναι γρήγορη.
2: Εύκολο.
1: Είναι γρήγορη.
2: Α, όχι, δεν το συναντάς.
1: Είναι γρήγορη, αλλά.
2: Είναι και σπάνιο σχετικά.
1: Μπορεί
2: ψάρι.
1: Να την πετύχει όταν τρώει και τη μουσούδα τη, στην άμμο.
2: Αυτό, ναι. Όπως περίπου
1: στην
2: σαν να βοσκάει.
1: Ναι, αυτό.
2: Όπως τα μπαρμπονιά.
1: Σαν τα μπαρμπονιά.
2: Έτσι, το ίδιο πράγμα.
1: Ίδιο στυλ έχουν.
2: Απλά
1: στήλ.
2: Είναι πολύ πιο γρήγορη και είναι πολύ πιο καχύποπτη.
1: Μπράβο.
2: Η μουρμούρα.
1: Σωστό.
2: Φεύγει.
1: Θα σου πω ένα πράγμα.
2: Μόλις πλησιάζει, φεύγει.
1: Όταν είμαι σκέτο με. Ή χωρίς βατραχοπέδι, δηλαδή χωρίς τίποτα, ας πούμε. Από κάτω κολυμπάει άνετη και ωραία. Όταν βλέπει όπλο στο χέρι.
2: Όχι, στη βουτιά.
1: Γίνεται καπνός.
2: Φίλε, στη βουτιά.
1: Καπνός.
2: Όταν βλέπει την πλησιάζει κάποιος. Ναι.
1: Καπνός.
2: Καλά.
1: Ενώ αυτό. Κολυμπάει από κάτω άνετα, άμα δεν έχεις πολεμοφόδια.
2: Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση, θα το πω και δημόσια τώρα, είναι η μπάφα που έπιασες και μεγάλη μπάφα.
1: Μεγάλη.
2: Μπάφα είναι, για να καταλάβετε, ο πελαγίσιος κέφαλος.
1: Ο κέφαλος ο πελαγίσιος.
2: Δεν είναι ο κέφαλος στα λιμάνια.
1: Που είναι και νόστιμος.
2: Που είναι και νόστιμος και είναι και ολοκαθαρός.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ γρήγορο ψάρι, φίλε. Πώς το χτύπησες.
1: Είναι γρήγορο ψάρι και είναι αφρόψαρο πάνω ψηλά.
2: Είναι αφρόψαρο.
1: Έτυχε.
2: Έτυχε. Μου έχει τύχει πάρα. Να πω τα ψαρικά μα τώρα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και αυτά.
1: Έτυχε.
2: Μου έχει τύχει.
1: Καλοκαίρι είναι,
2: πάρα πολλές φορές. Στα 5 μέτρα που σε βλέπει, φεύγει. Δεν μπορεί να το πιάσει εύκολα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ο φίλος μου γράφει ότι τον θέλω, λέει, τον Νουά, στον Άρη, είναι Αριανός. Καλός, υψηλού επίπεδου μπασκετικού IQ και με την παραμονή του δείχνει και προς τα έξω ότι είμαι σταθερός. Φίλε μου όμως Παναγιώτη, δεν σκέφτονται έτσι οι παίχτες. Δηλαδή, αν έχει μια καλύτερη πρόταση, είχε ακουστεί κάποια στιγμή, δεν ξέρω, το είχατε πει και στην εκπομπή, για ότι παρακολουθεί το θέμα Ολυμπιακός.
2: Πιανού.
1: Του Αμίν Νουά.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, εγώ δεν το έχω.
1: Πάντως είναι ένα παίκτης, ένα τίμιο backup ο Αμίν Νουά.
2: Για backup, δεν θέλει τέτοιο.
1: Τι θέλει, ρε Βαγγέλη.
2: Άλλο τριάρι.
1: Ρε Βαγγέλη μου, 4-3 πίσω από τον Βεζέκοφ θέλει.
2: Εντάξει.
1: Τι θέλει δηλαδή.
2: Καλύτερο, θα έλεγα.
1: Καλύτερο. Εντάξει.
2: Καλύτερο. Όταν λέω καλύτερο, δεν υποτιμώ τον Νουά.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
1: Είναι τόσο χαόδης η διαφορά. Μπασκετικά τώρα μιλάμε.
2: Ναι, ναι, για
1: και χαβαλεδιάρικα.
2: Ναι.
1: Είναι τόσο χαόδης η διαφορά Πίτερς Νουά. Μπασκετικά, εγώ σου λέω.
2: Ο Νουά σου δίνει και
1: πακέτο,
2: άμυνα.
1: Ως πακέτο, ναι.
2: Σου δίνει και άμυνα. Έχει και το σουτάκι. Εντάξει, και δυνατό
1: έχει.
2: Παιδί είναι.
1: Έχει
2: και στο επιθετικό rebound
1: αυτό
2: έχει έφεση.
1: Έχει στοιχεία.
2: Ναι, αλλά θέλει έναν. Εγώ πιστεύω εγώ. Εσύ
1: ναι,
2: δεν στο μυαλό του Μπαρτσόκα είμαι.
1: Όχι,
2: δεν ξέρω.
1: Όχι,
2: ένα ο Τσελέγε θέλει.
1: Ναι,
2: αντίστοιχο.
1: Okay,
2: όχι τον Τσελέγε. Ένα αντίστοιχο Τσελέγε.
1: Με
2: άλλα χαρακτηριστικά
1: δηλαδή. Ναι.
2: Αμυντικά κυρίως.
1: Ναι.
2: Ενώ ο Νουά θέλει να είναι και πρωταγωνιστής.
1: Ναι.
2: Και είναι το θέμα. Για και τα δω όμως φωτογραφία, φίλε.
1: Τι έγινε.
2: Ο Πιτσιρικάς.
1: Τι έπιασε.
2: Ο Γιώργος. Χθεσινό από τα χεράκια του
1: Τσιπούρα,
2: Γιαννάρα
1: είναι,
2: του Ολυμπιακάρα. Τσιπούρα, απολύμνη, βουλιαγμένη για το λουτράκι.
1: Τσιπούρα. Ωραίο. Γίγαντε, με καλά μήνυμα αυτό,
2: Κάσαντι.
1: Νομίζω με καλά μήνυμα.
2: Καλά μήνυμα.
1: Ναι,
2: με καλά μήνυμα.
1: Τσιπούρα, ωραία.
2: Μεγάλη τσιπούρα.
1: Μεγάλη τσιπούρα. Ναι.
2: Μπράβο, γόρι μου, να είσαι καλά.
1: Ένα 200 πρέπει να είναι, θα μα πει ο φίλο.
2: Είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη, ναι.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος, τι λέει ο Χρυσταράς, για να δω. Ναι. Λέει, μόνο ο πρόεδρος σας στέλνει. Μας έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία και είναι και περιποιημένη έτσι καλλιτεχνική από μια θάλασσα. Πραγματικά, πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Μόνο λέει ο πρόεδρος σας στέλνει και τα μέλη της εκπομπής είναι σε διακοπές. Την καλησπέρα μου στην υπέροχη παρέα της Ερασπόριας, φιλαράκι μου.
2: Ρε, σοβαρευτείτε λίγο με τα ψάρια, λέει, και βγάλτε καμιά μπασκετική ψαριά, μας γράφει ο Σάββας.
1: Καλό θέμα. Σωστό.
2: Σωστός.
1: Δεν έχει, ρε φίλε, ψωμί όμως. Δεν έχει ψωμάκι σήμερα. Πολύ ψωμί. Δηλαδή, θα σχολιάσουμε κάποια πραγματάκια. Υπάρχει μια είδηση η οποία βγαίνει από site το οποίο έχει πρόσβαση στη Ζάλγκηρης, το Basket News,
2: ναι.
1: Που λέει ότι η Ζάλγκηρης ενισχύεται κατά 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν είναι κάτι αμεληταίο, από τον Δήμο του Κάουνας. Δηλαδή, σου λέει. Αρκετά η Ζάλγκηρης με διαφημίζει ως Δήμο και το Κάουνας ως Δήμος προσφέρει 1 εκατομμυριάκι ευρώ για την επόμενη σεζόν. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σημαντικό το ότι ο Δήμος του Κάουνας βοηθάει την ομάδα. Γιατί η Ζάλγκηρης έχει κάνει πολύ γνωστή αυτή την πόλη της Λιθουανίας, που είναι, ας πούμε, η πιο γνωστή πόλη ίσως για εμάς τους μπασκετικούς μετά την πρωτεύουσα που είναι το Βίλνιους.
2: Ο Μονέκε έχει πάρει μεταγραφή ή είναι στον Ερυθρό Αστέρα ακόμα?
1: Όχι, βέβαια.
2: Ερυθρό Αστέρα δεν ήταν πέρσι.
1: Ο Τσίμα.
2: Τσίμα Μονέκε, ναι. 1.98 του 1.95.
1: Ναι.
2: Γιατί ρωτάει ένας φίλος.
1: Ναι.
2: Αν θα μπορούσε να είναι μια λύση σαν το Μονέκε, λέει.
1: Δεν ψάχνει τέτοιο παίχτη. Ο Μονέκε είναι 4-5.
2: Ναι. 4-3.
1: Δεν ψάχνετε και ο παίκτη.
2: 4-3.
1: Ναι.
2: Αν δεν πάρει 2.
1: Ναι. Γιατί
2: μπορεί να πάρει και ένα καλό τριάρι και ένα καλό τεσσάρι. Δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του. Ξαναλέω ο Μπαρτζόκας. Άντε, ο Τσάφος. Ο φίλος.
1: Τι έγινε.
2: Ο Νικόλα. Όπω και το επίθετο και δεν λέμε επίθετα εδώ.
1: Δεν πειράζει.
2: Όχι. Άλλο εννοώ.
1: Ντροπή, ναι.
2: Ο Τσάφος, λοιπόν. Τσάφος, σωστό. Έτσι μας το στέλνει, έτσι το λέμε.
1: Έτσι μας τον
2: είπαμε. Σωτηρίου, καλησπέρα από Νάξο. Πότε θα σε δούμε από κοντά.
1: Ο γίγαντας είναι.
2: Πότε θα σε δούμε, ρωτάει ο άνθρωπος.
1: Δικός μου.
2: Ναι, κιλό πλάσ.
1: Θα με δείτε τον Αύγουστο.
2: Κιλό πλάσ, μας λέει ο φίλος ο Γιώργος 365. Απ' έξω, ναι, με καλάμι, κιλό πλάσ. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά.
1: Δεν στόπα.
2: Ναι, εκεί το κόψαμε.
1: Κιλό πλάσ, βέβαια. Λοιπόν, έχουμε και τα 3-on-3 γενικώς σε όλη την επικράτεια. Δηλαδή, είχαμε και τις προηγούμενες μέρες. Τις επόμενες μέρες, 9 με 10 Αυγούστου, από ό,τι θυμάμαι, έχει και στην Άξο 3-on-3 τουρνουά. Οπότε θα είμαστε εκεί να βοηθήσουμε τα παιδιά, τον Τάσο Βάβουλα και την ομάδα του. Επίσημο, το είπαμε χθες επίσημο, ότι ο Τρεντ Φρέιζιερ έκλεισε στην Virtus Bologna.
2: Σωστά,
1: Virtus, ναι. Bologna, μετά την πολύ καλή σεζόν
2: Zenit,
1: που έκανε στη Zenit, mm-hmm. με την Zenit στη VTB. 28 ετών, 1,88. Πέρσι με τους Ρώσους είχε 12,7 πόντους, 2 rebound, 5,3 assist. Έπαιξε 52 μάτς, πολύ γεμάτη σεζόν για τον Τρεντ Φρέιζιερ. Και του λένε αυτό το Benvenuto, δηλαδή το καλωσόρισες από την Virtus, που είναι μια ιστορική ομάδα της Ιταλίας, μαζί με την Ολύμπια Μιλάνο. Νομίζω ότι είναι οι πιο ιστορικές.
2: Η Ολύμπια.
1: Αλλά βέβαια η πιο παλιά, θα βάλεις και τη Βαρέζε.
2: Η Virtus δεν
1: η
2: είναι.
1: Η Βαρέζε.
2: Η παλιά Κίντερ είναι, έτσι. Η Virtus. Αυτή δεν
1: η
2: είναι.
1: Η Virtus είναι το βαφτιστικό, όπως λέμε, Μπασκόνια.
2: Ναι.
1: Η παλιά,
2: Κίντερ.
1: Κίντερ, Μπάκλερ, Μπολόνια, αυτή.
2: Θυμάσαι το ταξίδι.
1: Με τα ασπρόμαυρα.
2: Στο Final Four που.
1: Μη μου το θυμίζεις.
2: Κάναμε το δεύτερο μήχρονο.
1: Φοβερό. Το δεύτερο δεκάλεπτο.
2: Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκινήσαμε.
1: Ημίχρονο, ναι, εκεί.
2: Ήταν στον αγώνα και με το αεροπλάνο δεν μπορούσαμε
1: Μακάμπι,
2: να φύγουμε.
1: Παναθηναϊκός, Μακάμπι.
2: Και έκανε το πρώτο Καλκαβούρα, θα θυμάσαι, που δεν δούλευε καν στην ΕΡΤΑ. Αλλά όχι, δεν υπήρχε. Έπρεπε να ξεκινήσει μετάδοση.
1: Βέβαια.
2: Εμείς αργήσαμε γιατί είχε το πρόβλημα το αεροπλάνο. Πω ναι, από την αυτό. Ναι. Λοιπόν, επίσης, Αλεξάνδερ Σέκουλιτς επίσημα πλέον.
1: Με κούφανε λίγο.
2: Προπονητής. Είχε γραφτεί, μόρ, το έλεγαν.
1: Εντάξει, το
2: λέγανε.
1: Είναι downgrade.
2: Ναι, ρε φίλε,
1: από τη γκλαμουριά του Τσάβη που έφυγε και πήγε Ντουμπάι να πηγαίνουν στον προπονητή της Εθνικής Σλοβενίας. Ναι,
2: ήταν,
1: πρότεινος,
2: στο Ντουμπάι δεν ήταν πριν από την. Στο Ντουμπάι νομίζω. Πού τελείωσε, δεν θυμάμαι που τελείωσε τη σεζόν πέρσι.
1: Ο Γκόλεμας του Ντουμπάι.
2: Α, Γκόλεμας, αν όχι σε ακούληση. Ο Γκόλεμας, ναι. Εντάξει. Φαίνεται ότι είναι σε κρίσιμο, ρε, οι ισπανικές ομάδες, Κωστή μου. Ναι. Φαίνεται δηλαδή.
1: Και σε αναμπουμπούλα.
2: Καταρχήν ομάδα.
1: Σε αναβρασμό. Σε αναβρασμό.
2: Η Μπαρτσελώνα τι μεταγραφές έχει κάνει μέχρι τώρα. Δεν έχει κάνει. Έχει κάνει τίποτα.
1: Η Μπαρτσελόνα.
2: Τίποτα. Ο Σεγγέλια
1: το
2: έχει μείνει.
1: Ναι, λίγο χθες.
2: Ο οποίος θέλει και αυτός να φύγει, μόνο ο Πάντερ του έχει μείνει.
1: Ο Σεγγέλια δεν θα πληρώσει τον buyout για να φύγει.
2: Αυτό λέμε. Γι' αυτό σου θέλει να φύγει, μόνο ο Πάντερ ουσιαστικά.
1: Τζάστιν Ρόμπινσον πήρε από Παρί.
2: Τζάστιν Ρόμπινσον πήρε, ναι. Αυτό και τι άλλο.
1: Στάνλι Ομούντε από Αμερική.
2: Εγώ σου λέω αυτά είναι. Αυτά είδε μωρό ο Πασκουάλ και έφυγε τώρα.
1: Ναι. Ο Πασκουάλ πήρε ανάποδες.
2: Ναι.
1: Γιατί είχε κλείσει τον Αλφα Ντιάλο και ο Αλφα Ντιάλο ποτέ δεν πληρώθηκε σωστά και στην ώρα του για να δώσει τα χέρια και τα λοιπά και πήγε Ντουμπάι. Δηλαδή είναι ένα θέμα αυτό το σοβαρό. Και γι' αυτό και ο Τσάβι Πασκουάλ τον ακολούθησε προς τα εκεί, προς το Ντουμπάι. Το οποίο δίνει πάρα πολλά χρήματα. Στο θέμα του walk-up δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σημερινή μετά τη χθεσινή που έβγαλε ο Ολυμπιακός την ενημέρωση.
2: Δεν ξέρω αν θα υπάρξει.
1: Ναι.
2: Κοίτα, οι δρόμοι είναι δύο τώρα εδώ. Δεν υπάρχει τρίτος.
1: Ναι.
2: Αν θεωρήσουμε ότι ο Ντόρσεϊ μένει, αλλά και αυτό
1: Ντόρσεϊ
2: περιμένουμε.
1: Πιστεύω μένει, ναι.
2: Έτσι.
1: Και πρόλαβα τώρα στο και μισή, ναι, να επιβεβαιώσω και αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η εικόνα που, που υπάρχει είναι ότι το Ελλάδα-Ισπανία θα γίνει στο Telecom Center.
2: Ναι, ναι, όχι, είναι τελειωμένο. Αυτό μαθαίνω εγώ.
1: Ναι.
2: Από την Ομοσπονδία.
1: Το τσέκαρα και εγώ από αλλού.
2: Από την Ομοσπονδία. Λοιπόν,
1: δώσ' μου ένα λεπτό.
2: Πες. Δρόμοι για walk-up και Ολυμπιακό είναι δύο, δεν υπάρχει τρίτος.
1: Ναι.
2: Ή θα συνεχίσει να αγωνίζεται στον Ολυμπιακό με κάποια ενδεχομένως μικρή αναπροσαρμογή ή φέτος ή του χρόνου. Όχι, του χρόνου, φέτος είναι η τελείωση του συμβολαίου του, έτσι.
1: Τους πρώτους μήνες της επόμενης σεζόν.
2: Ή θα φύγει ένα τα δύο, δηλαδή. Δεν περιμένουμε κάτι
1: άλλο.
2: Δεν είμαι. Καλά, τώρα θα μου πεις ανακάλυψη στην Αμερική με αυτό.
1: Όχι.
2: Απλά αυτοί είναι οι δύο δρόμοι. Σε περιμένω στην προετοιμασία με το ποσό που σου θα δώσει. Άντε να κάνουν κάτι παραπάνω. Αυτό. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
2: Αν είναι με το ίδιο ποσό, εντάξει. Δεν σου πω, δεν
1: Βαγγέλη, να σου πω κάτι.
2: Δεν θα μου άρεσε.
1: Περίμενε λίγο, μισό λεπτάκι. Ωραία τα λένε οι παίκτες.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Με τους παίκτες είμαστε σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά έχουν υπογράψει συμβόλαιο. Δεν μπορείς εσύ όποτε σου καπνίσει να ζητάς αύξηση.
2: Κοίτα, σύμφωνα με τον νόμο, σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου, σύμφωνα
1: και επίσης,
2: με τις υπογραφές που έχουν μπει.
1: Δεν υπάρχει buyout από τον Ολυμπιακό.
2: Σύμφωνα λοιπόν με τις υπογραφές που έχουν μπει, έχει δίκιο ο Ολυμπιακός.
1: 100%.
2: Έτσι δεν εντίθεται θέμα.
1: 100%.
2: Είναι όμως δεοντολογικό, δεν το πω ηθικό,
1: Ναι.
2: Να έρχεται ένας παίκτης με 2,5 και εσύ που έχεις δώσει τα πάντα τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό να είσαι με 1,50. Λιγάκι. Εσύ δεν θα σου κακόπεθε, ρε φίλε, εδώ.
1: Εγώ πιστεύω θα το φτιάξουν το συμβόλαιο του Walkup.
2: Και
1: απλά,
2: εγώ νομίζω.
1: Απλά ο Ολυμπιακός υπέστη ένα μικρό σοκ από τις δηλώσεις του Walkup.
2: Από τον τρόπο που το χειρίστηκε.
1: Από τον τρόπο που το χειρίστηκε.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Εντάξει. Okay.
1: Η Ντουμπάι, ναι, εδώ πέρα είναι, το ανέφερες.
2: Παραμένει ανοιχτό και το θέμα του Λαρετζάκη με αυτήν την ιστορία.
1: Ναι.
2: Γιατί αν φύγει ένας από τους δύο,
1: ναι,
2: προκειμένου λέμε για το Walkup,
1: ναι,
2: ο Λαρετζάκης θα μείνει. Γιατί είχε ανάγκη τα ελληνικά διαβατήρια Ολυμπιακό.
1: 100%.
2: Λέω εγώ τώρα.
1: Να θυμίσω κάτι το οποίο. Να το διορθώσω. Ότι όταν πήρε ανάποδες ο Τσάβη, ήταν σχεδόν συμφωνημένο να πάει ο Αλφαντιάλο στο Ντουμπάι, αλλά τελικά με λιγότερα χρήματα και θυσιάζοντας λεφτά, έκλεισε στους Denver Nuggets.
2: Ναι.
1: Οπότε δεν θα έχουμε Ευρωλίγκα, δεν θα έχουμε στην Ευρωλίγκα τον Ντιάλο. Όσον αφορά τώρα το roster της Ντουμπάι που λέγαμε νωρίτερα, είναι ο McKinley Wright που έμεινε και υπέγραψε μάλιστα μέχρι το 29. Είναι ο Έλιο Κόμπο από την Μονακό που υπέγραψε και αυτός πολυετές. Είναι ο Ντέιβιον Μίντς. Ποιος άλλος είναι που... Είναι ο Τζαρόν Μπλόσομ Γκέιμ από Μονακό που λέγαμε ότι ήταν μαζί με τον Αλφα Ντιάλο, αλλά τελικά πήγε μόνο ο Τζαρόν Μπλόσομ Γκέιμ. Ο Καμπεγγέλε έχει συμβόλαιο. Είναι μια, ο Πετρούσεφ συμβόλαιο. Τσάβι Πασχουάλ μέχρι το 29 με πολλά εκατομμύρια δικό του συμβόλαιο και μεγάλο μπάτζετ. Γενικώς είναι μια ομάδα αρκετά γεμάτη και αρκετά πλήρης.
2: Άκου τώρα ένα μήνυμα, φίλε, του Νικόλαου που...
1: ναι.
2: Δεν είναι εύκολο μήνυμα.
1: Πάμε.
2: Δεν αγγίζει τα όρια του ανήθικου, λέει, το να εκμεταλλεύεται Walkup το δώρο του ελληνικού κράτους για να πιέσει τον Ολυμπιακό για περισσότερα λεφτά. Αν δεν έχει διαβατήριο, ίσως και να έχει φύγει ήδη. Εγώ δεν νομίζω να έχει κάνει το. Και με το ελληνικό διαβατήριο.
1: Ανήθικο δεν το λες.
2: Όχι ανήθικο.
1: Όχι. Επαγγελματίας είναι.
2: Και δεν έχει να κάνει τόσο πολύ, νομίζω, με το διαβατήριο. Και με το διαβατήριο.
1: Καταρχάς πρέπει να πούμε.
2: Αλλά έχει να κάνει με την προσφορά της συνολικής στον Ολυμπιακό αυτό.
1: Πρέπει να πούμε κάτι. Και
2: με αυτά που έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό.
1: Όπου και αν έχω πάει, όπου και αν έχω σταθεί, ο κόσμος εκτιμάει αυτή την εκπομπή. Διότι αυτή η εκπομπή έχει και ένα κουσούρι. Δεν τζιμπάει.
2: Ναι.
1: Όταν βλέπουμε ένα δημοσίευμα που λέει, ας πούμε, ή μία ίντριγκα ή μία φήμη ότι πάρτε του το διαβατήριο. Το διαβατήριο, αγαπητοί φίλοι,
2: δεν μπορεί να το πάρει κανείς.
1: Δεν μπορεί να αφαιρεθεί.
2: Υπάρχει
1: από τον Thomas Walkup.
2: Μόνο για ένα λόγο. Αν
1: όχι ένα, μόνο δύο-τρεις.
2: Για κακούργημα και τέτοια. Ναι,
1: μιλάμε για ακραία πράγματα.
2: Τώρα δεν γίνονται αυτά.
1: Δεν γίνονται αυτά.
2: Δεν γίνονται αυτά.
1: Ο άνθρωπος είναι αθλητής, είναι επαγγελματίας. Το χειρίστηκε άγαρμα το θέμα των δηλώσεών του και γι' αυτό έκαναν και τέτοια αίσθηση. Και τώρα προσπαθεί ο Ολυμπιακός να το φτιάξει το θέμα. Του είπε στην προετοιμασία: σε περιμένω. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Επειδή όλα παρεξηγούνται και η τρίχα γίνεται τριχιά.
2: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός τον αγαπάει τον παίκτη. Ο Μπαρτζόκας λιώνει για τον παίκτη. Αλλά του λένε, ρε αδελφούλη, το έκανες λύσα με τις δηλώσεις σου. Εμείς σε θέλουμε, σε αγαπάμε, σε έχουμε πληρώσει. Σου δείχνουμε την εκτίμηση. Το ότι πήραμε κάποιους παίκτες για να ενισχύσουμε την περιφέρεια δεν σημαίνει ότι δεν σε έχουμε ψηλά στην εκτίμησή μας. Δηλαδή αυτά τα έχει πει και με πράξεις ο Ολυμπιακός, όχι μόνο με λόγια. Είναι ένας παίκτης που τον θέλει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Τον εξυπηρετεί τον Ολυμπιακό το ελληνικό διαβατήριο. Να τα λέμε όλα. Έτσι, σε αυτήν την εκπομπή. Τον εξυπηρετεί τον Ολυμπιακό το ελληνικό διαβατήριο.
2: Απόλυτα τον εξυπηρετεί.
1: Θα στενοχωρηθεί ο Ολυμπιακός.
2: Πολύ καλό στη θέση του. Απλό,
1: αν φύγει ο παίκτης, αλλά βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει.
2: Εντάξει.
1: Για να τον κρατήσει, ρε φίλε.
2: Πιστεύεις
1: αυτό. Έχει συμβόλαιο. Του λέει σε περιμένω στην προετοιμασία.
2: Ναι, αλλά με τους όρους μου, αυτά που έχει υπογράψει.
1: Ναι. Και δηλαδή, αύριο μεθαύριο,
2: ναι,
1: εγώ θα κρίνω, η δίκηση δηλαδή, τι θα πάρεις και πότε θα το πάρεις. Έτσι δεν είναι.
2: Εντάξει, okay.
1: Αυτό.
2: Καλά, η καυτή πατάτα πέφτει στους ώμους του Μπαρτζόκα τώρα, στα χέρια του Μπαρτζόκα.
1: Καυτή πατάτα.
2: Καυτή πατάτα είναι αν έχεις ένα παίκτη ο οποίος θα είναι δυσαρεστημένος, ρε Κώστα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι
1: ναι,
2: δεν είναι.
1: Δεν εξαρτάται όμως από αυτόν πια.
2: Ναι, αυτό,
1: αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, αλλά αν
1: έχει
2: μείνει.
1: McIntyre,
2: αν μείνει.
1: Και έχει και Μοντέρο.
2: Αν μείνει. Για
1: φαντάσου λίγο. Και έχει κρατήσει και Corey Joseph. ναι. για τρίτο τέταρτο. Ναι. Άρα είναι γεμάτος Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός παίζει μπάλα. Καλά, εκ του ασφαλούς.
2: Προσέγγια να έχει Ολυμπιακός.
1: Εκ του ασφαλούς παίζει μπάλα Ολυμπιακός. Ναι. Έχει τρεις πολύ καλούς παίκτες, δύο παιχταράδες και έναν καλό παίκτη, τον Κόρι Τζόζεφ. Οι δύο παιχταράδες είναι κατ' εμέ ο Μακιντάιρ που θα τέριαζε σε οποιαδήποτε ομάδα κάνει πρωταθλητισμό.
2: Ναι, ναι.
1: Και ο Γιάν Μοντέρο. Και σου λέει, αδελφέ, έχει συμβόλαιο. Τι θα σου κάνω. Έτσι είναι η ζωή.
2: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Λες εσύ ότι
2: όταν έχει διπλάσιο...
1: δεν θα το τραβήξει τα άκρα και ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, εγώ αυτό πιστεύω.
1: Δεν θα το τραβήξει τα άκρα.
2: Όταν έρχεται.
1: Κάποια στιγμή θα το φωνάξει.
2: Αυτό θα του πει πάρε 500 εδώ. Παραπάνω, έλα 400 εδώ. Δεν ξέρω.
1: Ναι,
2: καλά, μιλάμε τώρα λες και είναι στραγάλια, έτσι. 400-500 χιλιάρικα. Αλλά τέλος
1: για τον χορό εκατομμυρίων
2: και για τον χώρο
1: που διακινούνται.
2: Και για τον πρωταθλητή Ευρώπης.
1: Είναι στραγάλια.
2: Ναι, εντάξει.
1: Είναι στραγάλια. Και για ένα παίκτη ο οποίος έχει προσφέρει τόσα, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπούλα και επιστρέφουμε δρυμύτεροι για την επόμενη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Στη διάθεση του Γιάκου Μνίστρουπ εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την Ουγγρική Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League τέθηκε ο Φαν Ντρόγκελεν, το δελτίο του οποίου εκδόθηκε από την ΕΠΟ. Εκτός έμειναν ο τραυματίας Καλάμπριο, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν και ο Γιώργος Κυριόπουλος λόγω αγωνιστικής ανετοιμότητας, αλλά και ο Μανώλης Σιώπης που φαίνεται πως αυτή τη φάση είναι εκτός του βασικού rotation της πρώτης ομάδας. Ντε Φράι και Καλάμπρια, οι δύο πρώτοι αρχηγοί των Πρασίνων με τους Ίγνασον, Κάτρι, Τσέριν και Τσιριβέγια να συμπληρώνουν την εξάδα. Για την Πολωνία αναχώρησε ο ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού πρώτου παιχνιδιού του με την Αδυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην αποστολή τόσο ο Ραχμάν Μπάμπα όσο και οι νεοαποκτηθέντες εκτός λίστας οι Μεϊτέ, Ντεσπότοφ και Σορετήρε. Την παραχώρηση του κλειστού των ανεολιοσίων στην ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια προβλέπει σχέδιο νόμου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πράσινο φως από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την αναβάθμιση του Γιώργιος Καραϊσκάκης αλλά και την παράταση της παραχώρησής του στην ΠΑΕ Ολυμπιακός με υψηλό ετήσιο μίστομα. Δανεικός στην Αυστριακή ΛΑΣΚ παραχωρήθηκε ο Λιούμπισιτς από την ΑΕΚ που διέκοψε τις επαφές με την Χάπολ Μπερσεβά για την απόκτηση του Κάγκουα. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα στον Ολυμπιακό με τους Ερυθρόλευκους να πληρώνουν περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ στην Ζανκ Πάουλη για την απόκτηση του 30χρονου δεξιού αμυντικού. Και επίσημα στον Άρη, ο 25χρονος Κροάτης αριστερός αμυντικός Ρόκο Γιούρισιτς που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα ταξιδέψει στην Ιταλία για τα φιλικά με τη Μόντσα και την δεύτερη ομάδα της Αταλάντα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 28χρονος Κωσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες για να ολοκληρώσει το δανεισμό του στον Ατρόμητο από την Καρταχίνες. Ένα βήμα πριν από την επιστροφή του στην Ελλάδα είναι ο Γιουσέφ Αλαραμπή που βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μαρκό. Την αποχώρησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για προσωπικούς λόγους ανακοίνωσε ο Γιάννης Μπουρούσης. Την απόφασή του να σταματήσει το ποδόσφαιρο ανακοίνωσε ο 41χρονος Μεξικανός τερματοφύλακας Γκιγέρμο Οτσόα, ο οποίος στα περίπου 25 χρόνια της καριέρας του είχε 6 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα και κοντά στα 900 παιχνίδια. Τέλος, ο Αλεξάνδερ Σέκουλιτς είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα με τους Καταλανούς να ανακοινώνουν την υπογραφή διετού συμβολαίου με τον 48χρονο Σλοβαίνο τεχνικό. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο airsports.gr.

0: Hera Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
8: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
7: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
8: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
7: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
11: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Εντάξει, τι να πούμε για τους Red Hot Chili Peppers. Μιλάμε για γκρουπάρα τώρα, ασύλληπτη γκρουπάρα. Και είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Σας καλωσορίζουμε όσους τώρα ανοίξετε ραδιόφωνο, γιατί πιο μπασκετικοί και πιο μοιημένοι, ας πούμε, έχουν συνηθίσει την ώρα 5 και όχι το 4 με 6. Αλλά να θυμίσω ότι και σήμερα και αύριο 4 με 6 και την Παρασκευή 5 με 7. Λοιπόν, είδηση που έχει να κάνει με την Δόξα Λευκάδας.
1: Έχει, μου επέχθη,
0: είναι ο Τζακίν Αγκάντ, ένα παιδί το οποίο ανακοινώθηκε από την Δόξα Λευκάδας. Είναι 2-3, είναι forward, παίζει 4, μπορεί να παίξει και 5. Αγωνίστηκε για λίγο στην Τουρκία, φέτος δηλαδή, τη φετινή σεζόν, με την Trabzonspor. Έχει περάσει και από Ισραήλ και από Γαλλία. Γενικά έχει κάμποσες ομάδες στο βιογραφικό του ο κύριος Γκάντ. Κάτι άλλο ειδησογραφικό να πεις, ότι μας έχει ξετρελάνει.
1: Φοβερό δεν έχει κάτι.
0: Όχι, όχι, αλλά για τους πιο πιτσιρικάδες, αλλά και για τα πιο μεγάλα κοπέλια που λένε και στα νησιά, είναι μια είδηση που έχει ενδιαφέρον, ότι αυτό το φαινόμενο που λέγεται Victor Wembanyama θα είναι το εξώφυλλο του NBA 2K27.
1: Το οποίο κάποτε είναι, ήταν ο Γιάννης.
0: Είναι πάρα πολύ αληθοφανές, έτσι.
1: Πριν λίγα χρόνια.
0: Δεν το συζητάμε. Μιλάμε για ένα παιχνίδι, το παίζει ο γιος μου, να σου πω την αλήθεια, στο PlayStation, και είναι απίστευτα αληθοφανές. Δηλαδή, κινήσεις των παικτών, νομίζω ότι είναι ο Tatum, ξέρω εγώ, ή ο Steph Curry, ή οι προπονητές. Είναι φοβερό παιχνίδι. Εγώ ποτέ δεν σκάμπαζα από παιχνίδια στην τηλεόραση. Σκάμπαζα πάρα πολύ στο
1: παρκέ.
0: Στο παλιό το NBA Jam.
1: Α, ναι.
0: Το παλιό. Που ήταν στα ηλεκτρονικά, ας πούμε, που λέγαμε. Στα...
1: Ναι, αλλά αυτό εδώ τώρα.
0: Στα μπλεμπλίκια.
1: Αν είναι την τότε ηλικία, θα σου άρεσε περισσότερο.
0: Ναι,
1: εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όταν μου λες τώρα φανταστικό για εξελιγμένη γκάμα κινήσεων και όλα αυτά,
0: φανταστικό,
1: δεν είναι εύκολο να το βρεις.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ρωτάει ο φίλος μου ο Δώρος.
0: Ναι.
1: Ο Δώρος, ο Θοδωρής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέει το τουρνουά του Παύλου Γιαννακόπουλος.
0: Ναι.
1: Αν θα είναι στο ΆΚΑ και πότε θα γίνει. Ναι, από ό,τι ξέρουμε στο ΆΚΑ θα γίνει.
0: Ναι.
1: 19 με 20 Σεπτέμβρη νομίζω.
0: Πρέπει
1: είναι
0: να έχει ματαιωθεί η περίπτωση της Κίνας.
1: Όχι, στο κλειστό. Ναι. Στο κλειστό πρέπει να γίνει αυτό. Ναι. Όχι, η Κίνας πρέπει να έχει να βαγίσει ιστορία όλη. Ναι. Και να σου πω και κάτι. Καλά κάνει.
0: Είχε ακουστεί και για ΟΑΚΑ ποδόσφαιρο όμως, αν θυμάσαι.
1: Νομίζω ότι θα γίνει στο κλειστό.
0: Okay.
1: Τελευταία κάπου το είχα διαβάσει αυτό. Θα γίνει τελικά στο κλειστό. Mm. 19 με 20. Αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλά, είναι 19 με 20, φίλε.
0: Ναι.
1: Είναι 41, λέει ο φίλος. Mm. Το NBA Jam, το καλύτερο παιχνίδι. Ακόμα το παίζω, λέει.
0: Ναι.
1: Και είναι 41 σε
0: NBA Jam,
1: NBA Jam. Αυτό που είπες εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα, φίλε, σε αυτό δεν μπορώ να σε βοηθήσω, λέει. Ρε παιδιά, λέει και ένα άλλο θέμα. Εδώ στην πόλη μου, στον Τύρναβο,
0: ναι,
1: και γενικά στην επαρχία υπάρχουν και κάτι ταλεντάκια απίστευτα. Ωραίο κρασί
0: βγάζει ο Τύρναβος.
1: Και τσίπουρα νομίζω.
0: Και τσίπουρο.
1: Και δεν έχουν τα μέσα να πάνε κάπου. Πείτε καμιά κουβέντα
0: εσείς
1: που έχετε
0: τι
1: τα μέσα να πάνε. Μέσα δεν έχουμε, φίλε.
0: Να βοηθήσουμε. Τι όμως.
1: Ότι είναι στην επαρχία κάποια ταλέντα,
0: ναι,
1: αλλά δεν έχουν, λέει, τα μέσα. Αυτά τα μέσα. Προφανώς δεν υπάρχουν ομάδες αντίστοιχες.
0: Ωραία.
1: Για να πάνε εκεί.
0: Εάν ο φίλος,
1: αλλά πού θα
0: έχει,
1: μένουν τα παιδιά αυτά, εκεί είναι το θέμα.
0: Να το πω. Εάν ο φίλος έχει εικόνα ότι υπάρχουν κάποια ταλεντάκια στην περιοχή του, ας πούμε στον Τύρναβο, και δεν τα έχει τσιμπήσει η Ομοσπονδία με το αναπτυξιακό πρόγραμμα κτλ., με πολύ χαρά να μας στείλει,
1: ναι,
0: κάποια ονόματα να τα προχωρήσουμε.
1: Προωθήσουμε
0: και
1: εκεί που
0: εγώ
1: πρέπει.
0: Εγώ έχω μια νοοτροπία, δεν ακούω αυτό που λένε διάφοροι γονείς, ότι το παιδί μου το έφαγε το σύστημα κτλ. Αυτός που είναι να παίξει, θα παίξει, κατά τη γνώμη μου. Σίγουρα κάποιοι από τις χιλιάδες αθλητών θα αδικηθούν, σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι αυτός που είναι να παίξει, θα παίξει.
1: Και αυτός που παίζει με μέσον,
0: και
1: δεν θα παίξει.
0: Και αυτός που δουλεύει.
1: Και αυτός
0: θα
1: που
0: παίξει.
1: Παίζει με μέσον, ξέρω τι
0: καλά,
1: λέω.
0: Καλά, ναι, εντάξει, σίγουρα. Θα παίξει μέχρι
1: αλφαδιομήτα
0: εθνική.
1: Οικονομική συμβολή, θα το πω πολύ κομψά, του πατέρα.
0: Ωραία,
1: του,
0: να σου πω
1: δεν
0: κάτι.
1: Θα παίξει.
0: Εγώ θα γυρίσω να σου πω κάτι.
1: Η αξία γιατί πάντα αναδεικνύεται.
0: Γιατί αυτός που πάει να παίξει με μέσον θα πάρει μια θέση ενός στην Α2 ή στη Β' εθνική.
1: 100 μαζί.
0: Ή στη Γ' εθνική.
1: 100% μαζί.
0: Και να μην παίξει ένας που αξίζει.
1: Όχι. Στην, συγγνώμη, εγώ σου
0: γιατί
1: λέω.
0: Γιατί για GBL δεν μπορεί.
1: Αυτός
0: παίζει με μέσον.
1: Στις μικρές ομάδες.
0: Ναι, αυτό.
1: Θα παίξει. Elite League και πιο κάτω θα παίξει επειδή το αξίζει. Κανείς προπονητής Δεν θέλει το κακό της ομάδας να βάλει κάποιον μέσα.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, μην το συζητάμε αυτό.
0: Έχει κάνει μια ανακοίνωση η ΚΑΕ Άρης. Έχει ενδιαφέρον. Είναι, νομίζω, πολύ λυτή. Ότι ανακοινώνει λοιπόν η ΚΑΕ Άρης ότι από σήμερα η επίσημη ονομασία της ομάδας θα είναι Άρης Σκέτο και Άρης BC. Η Betson παραμένει ο βασικός χορηγός της ΚΑΕ Άρης, αλλά εφ' εξής η συνεργασία των δύο πλευρών δεν θα περιλαμβάνει την ονοματοδοσία της ομάδας. Άρα, εμένα μου αρέσει περισσότερο, είμαι ειλικρινής.
1: Και εμένα μου αρέσει περισσότερο.
0: Και είμαι και από σχολή Βήματ Κυριακής, που ο διευθυντής έλεγε ότι δεν μπορούμε να βαφτίζουμε τις ομάδες επειδή για εμπορικούς σκοπούς υπάρχει μια ονοματοδοσία. Η ομάδα είναι, τώρα να το πω όπως μας το έλεγε, η ομάδα, ρε φίλε, είναι Ξάνθη, δεν είναι Σκόντα Ξάνθη.
1: Ναι.
0: Όμως πέρασε προς τα έξω και το επέβαλαν η ΠΑΕ και κάποιες ΚΑΕ.
1: Εδώ το απαιτούσαν με εξώδικα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πλάκα μας κάνεις τώρα.
0: Το θυμάμαι.
1: Τώρα.
0: Το θυμάμαι.
1: Με εξώδικα.
0: Το θυμάμαι. Δηλαδή...
1: Αν δεν την πείτε Σκόντα Ξάνθη, λέω εγώ τώρα, ναι, έτσι, θα υπάρχει συνέπεια.
0: Ναι, σωστά.
1: Όχι σε εμάς εδώ, παντού.
0: Παλιά, μωρέ.
1: Παλιά, παλιά, ναι, πολύ παλιά. Παντού, σε όλους.
0: Κάτσε, γιατί
1: περίμενε. Σε όλα τα μέσα ενημέρωση, όχι στην ΕΡΤ, παντού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόνο στην ΕΡΤ, μάλλον.
0: Ναι. Κάτσε λίγο, γιατί εδώ πέρα μου στέλνει μήνυμα άνθρωπος ο οποίος ξέρει την αγορά, ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η λυτή.

0: η Superbet που έκανε με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ συμφωνίες, δεν μπορεί να πούμε το όνομά της. Το έχουμε πει για όλες. Δηλαδή δεν κάνουμε διάκριση. Έχουμε πει η Big Win, έχουμε πει για όλες τις εταιρείες.
1: Ναι, ναι,
0: εντάξει,
1: ναι, ναι.
0: Στίχημαν, το πρωτάθλημα, το Νατάλο, από εκεί. Εν τω μεταξύ,
1: καναδιό. Οι ομάδες παίρνουν και χρήματα, τα στοιχηματικές παίρνουν χρήματα και οι ομάδες πια.
0: Βέβαια.
1: Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
0: Πάρα πολλά χρήματα.
1: Έτσι, πολλά,
0: πάρα πολλά χρήματα.
1: Συμπληρώνουν ότι δεν παίρνουν τηλεοπτικά.
0: Να σου πω λοιπόν το εξής, ότι στην εκπομπή αυτή έχουμε πει και κουβεντούλες χορηγικής φύσεως που έχουν βγει. Και η συμφωνία της εταιρείας συγκεκριμένης, μην επαναλαμβάνω, με τον Ολυμπιακό. Και η συμφωνία της συγκεκριμένης εταιρείας με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Α, τώρα λοιπόν αυτός ο φίλος μου θα μου στείλει το όνομα για την επόμενη χορηγία του Άρη.
1: Έλα ρε. Και,
0: θα το πω.
1: Τόσο
0: άμα
1: μέσα.
0: Άμα το μάθω το πω.
1: Τόσο ναι. μέσα είναι.
0: Άμα γιατί όχι.
1: Λοιπόν, λέει ο Γιάννης πηγαίνει, επιστρέφει στο θέμα του Ντοκούμπο που λέγαμε για την ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Ο Ντίρκ λέει ο μεγαλοπρεπής πλήρωνε ο ίδιος την ασφάλεια για να παίζει με την εθνική. Τα μεταφορικά της ομάδας και έδινε τα περισσότερα μέσα στο γήπεδο. Ο Ιωάννης ο Μπασκετικός. Έστω λέει και αν με χαρακτηρίσετε κακοπροαίρετο, θέλει το μήνυμα να διαβαστεί. Δεν είσαι κακοπροαίρετος, είναι αλήθεια λες Γιάννη. Το θυμάμαι ότι Ιωάννη μάλλον. Συνέβαινε αυτό. Αλλά δεν μπορούν να είναι όλοι.
0: Φυσιογνωμία τώρα, τι να συζητάμε.
1: Εντάξει.
0: Τι να συζητάμε.
1: Δεν μπορούν να, όλοι να είναι Ντίρκ. Ο καθένας έχει το δικό του σκεπτικό.
0: Λοιπόν. Να πω λοιπόν, να δώσω λίγο τυράκι, να δώσω λίγο τυράκι, δεν ξέρω το όνομα της επόμενης εταιρείας που θα συνεργαστεί με τον Άρη, αλλά ενδέχεται να μην είναι στοιχηματική. Μπορεί να είναι.
1: Όχι στοιχηματική, κάτι
0: αυτοκίνητο.
1: Άλλο να είναι.
0: Μπορεί
1: ναι,
0: να
1: δεν είπαμε μια στοιχηματική.
0: Βαγγέλης Ζορμπάς.
1: Ναι, εγώ δεν είπα στοιχηματική κι εσύ.
0: Όχι, όχι.
1: Είπαμε κάποιο άλλο χορηγό.
0: Χορηγό, ναι, χορηγό. Ονοματοδοσία.
1: Του Αμαρουσίου δεν είναι στοιχηματικό, είναι νομίζω το αυτοκίνητο. Αυτά το...
0: Μέχρι πέρσι. Η Τσέρι.
1: Η Τσέρι. Μπράβο, θέλω να πω
0: Κολοσσός.
1: Ότι. Είναι, μπορεί να είναι.
0: Είναι ακόμα το στο Μαρούσι, δεν είμαι σίγουρος.
1: Πέρσι ήταν, πέρσι. Λέω παράδειγμα τώρα. Ναι. Λέω στο Μαρούσι, είπα ναι, μια ομάδα που θυμήθηκα.
0: Καλά το είπες, εντάξει.
1: Κάνετε μεγάλο λάθος, λέει ο Φώτης, αν θεωρείτε ότι τα
0: με
1: παιδιά...
0: Με χαρά να το συζητήσουμε.
1: Αν θεωρείτε ότι τα παιδιά τελικά θα παίξουν μπάσκετ, αν το αξίζουν. Όσοι έχουν μπαμπά με πλάτες κυριαρχούν και παιδιά με ταλέντο που δεν έχουν πόρους περιθωριοποιούνται. Απογοητεύονται και τελικά απομακρύνονται. Δείτε απλά πόσα παιδιά έχουν βγάλει τα τελευταία χρόνια. Δεν νομίζω ότι το ταλέντο στέρεψε. Η διαχείριση είναι απλά άθλια και από κατάλληλους ανθρώπους. Ο Φώτης.
0: Να βάλω μια κουβέντα μας στο Φώτη.
1: Ναι.
0: Δεν θα διαφωνήσω ότι κάποια παιδιά χαντακώνονται.
1: Ναι.
0: Ωστόσο θα του πω ότι τα τελευταία χρόνια είναι πιο πολύ στο κινητό παρά στο παρκέ. Πολλά παιδιά. Ναι, δηλαδή όταν είναι στο κινητό 6-7 ώρες screen time και 8 και 11.
1: Ότι έτσι στερεύει δεξαμενή των παικτών που πάνε στα
0: γήπεδα. Πότε θα γίνει προπόνηση.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι, φίλε μου. Υπάρχουν θέματα. Δεν έχουν τα παιδιά το κίνητρο να παίξουν, να δουλέψουν σκληρά όπως δούλεψαν όλοι αυτοί. Όπως λέει ο φίλος, δεν μπορεί να μην υπάρχουν ταλέντα σε όλη την επικράτεια. Δεν μπορεί να είναι μόνο Αβδάλλας. Ταλέντο έχει και άλλους. Που πρέπει να έχει και άλλους. Αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολλές ώρες στα κινητά και είναι διαφορετικό ίσως και το κλίμα. Ενώ αυτή η εποχή. Γιατί είναι και η εποχή. Πάντως ταλέντα. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά στο πανελλήνιο. Σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Όμως, ρε, Κωστή, όλα τα γήπεδα του μπάσκετ είναι γεμάτα.
0: Όλο αυτό.
1: Και είναι πάρα πολλά
0: πια. Είναι τα γήπεδα του μπάσκετ για τον Ναν, τον Φουρνιέ, τον Βεζένκο, αυτοί είναι. Για αυτούς είναι.
1: Ναι, αλλά δεν γεμάτα. Με αυτά τα παιδιά είναι, γεμάτα, ναι. Δεν καλούνται και οι άνθρωποι της ΕΟΚ να επιλέξουν.
0: Είναι γεμάτα, ναι. Εντάξει.
1: Έτσι. Και δεν είναι και η νέα γενιά, οι νεότεροι, είναι ψηλά παιδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τέλος πάντων, τι να σου πω.
0: Λοιπόν, τι άλλο υπάρχει, κύριε Βαγγέλη.
1: Εξηγήστε μας παρακαλώ, λέει, τι σημαίνει το κλεισό των Άνω Λιωσίων ο Χρήστος. Το κλεισό των Άνω Λιωσίων ανήκει στο ΣΕΦ και σε ποιον θα δίνει χρήματα η ΑΕΚ τα εμπορικά του γηπέδου. Εμείς θα πούμε αυτό που είδαμε χθες.
0: Αυτά είναι εκτός εισιτηρίων και δραστηριοτήτων μέσα στο γήπεδο που αφορούν τον μπάσκετ. Είναι συναυλίες, είναι κάποια έξτρα. Αυτό που κάτσε να σου πω γιατί.
1: Και δεν ανήκει στο ΣΕΦ.
0: Έβλεπα λίγο χθες το θέμα αυτό. Ότι το ΣΕΦ ανήκει στο κράτος. Το ΣΕΦ ανήκει στο κράτος, έτσι. Το οποίο το έχει παραχωρήσει στον Ολυμπιακό για τα επόμενα χρόνια. Τώρα, το γήπεδο. Το βλέπω και το σχολίαζα και με ένα φίλο μου, δημοσιογράφο χθες, που ασχολείται και με την ΑΕΚ και τα λοιπά πολύ. Ότι το γήπεδο του ΣΕΦ και η Σάνελ Αρένα ανήκουν διοικητικά στον οργανισμό που λέγεται ΣΕΦ. Και ότι σε κάθε παραχώρηση.

0: Όριση γηπέδου, βάσει νόμου, το 30% των εσόδων που δεν έχουν σχέση με το αθλητικό κομμάτι αποδίδονται στον οργανισμό όπου υπάγεται. Αυτή είναι η εικόνα. Και μάλιστα αυτό το γράφει και ο φίλος μου Θάνος Τσίμπος στο Twitter και εξηγεί κάποια πράγματα, γιατί υπάρχει μια παρανόηση. Σου λέω εκτζής, εγώ γιατί να πληρώνω το ΣΕΦ. Δεν είναι όμως. Είναι διοικητικό το θέμα. Και δεν θα αφορά. Το γράφει η ανακοίνωση του Υπουργείου. Δεν θα αφορά εισιτήρια κτλ.
1: Ναι, έξω μπορεί αγωνιστικά να αφορά event.
0: Μια συναυλία, ξέρω, ναι, κάτι ναι. Άλλο.
1: Άκου να δει τώρα. Το ποδόσφαιρο λέει και το πόλο. Πώς βγάζουν τόσους νέους παίκτες εκεί, δεν έχουν κινητά. Εντάξει, παντού έχουν κινητά, ρε φιλέ. Εντάξει, ναι. Δεν είναι μόνο στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Αλλά. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε να κάνουμε και με τη δουλειά που γίνεται την ομοσπονδία μεταξύ μας, μεταξά, έτσι. Υπάρχουν οι άνθρωποι όπως παλιά, τεράστια ονόματα, που άκουγαν για ένα πολύ μεγάλο ταλέντο στην Ορεστιάδα, έπαιρναν το αυτοκίνητο να πάνε τον δούνε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και μιλάμε.
0: Δεν μπορεί να μην το κάνουν και τώρα, Ευαγγελία.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορεί να μην το κάνουν και τώρα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, είπαμε για τον Άρη, πέντε πράγματα, ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον. Ο Ντεκολό έχει πει κάτι ενδιαφέρον, ότι αν ήξερα, λέει, το πλάνο της Βιλερμπάν πιο νωρίς, ίσως λέει να παίζα κανένα δύο χρόνια ακόμα. Δηλαδή, αν ήταν ανταγωνιστή, αν εμάθαινε, ας πούμε, γέρος από τον Τόνι Πάρκερ ή από κάποιον άλλον, ότι θα ήταν ανταγωνιστική για τα επόμενα χρόνια, γιατί προφανώς ο άνθρωπος βαρέθηκε να χάνει, πήγε στη Φενέρμπακτσε στα μισά της σεζόν και θα μπορούσε να έχει συνεχίσει και τα λοιπά. Λοιπόν, τι είπε ακριβώς. Στη Βιλερμπάν, λέει, η ζωή ήταν πολύ καλή και τα λοιπά. Όλη η οικογενειακή μας ζωή ήταν οργανωμένη. Έχει πει κάποια πραγματάκια. Θα μπορούσε να είχα παίξει ξανά, λέει, ακόμα και στη Βαλένθια. Έχει πει διάφορα πράγματα ο Νάντο Ντεκόλο, ένας πολύ σοβαρός παίκτης. Γάλλος, star, legend, θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έχει ενδιαφέρον μία φωτογραφία και ένα βίντεο που έχει πρωταγωνιστεί τον Χουάν Τσερνάν Γκόμεθ.
1: Έχει πλάκα αυτό.
0: Το είδα έτσι λίγο βιαστικά.
1: Ναι, χαβαλές.
0: Έχει ανέβει
1: σε
0: μία βάρκα, έτσι όπως το βλέπω εγώ, μάλλον είναι φουσκωτό. Δεν είδα καλά.
1: Ναι, και ξένο, δεν είναι δικό του.
0: Μάλλον είναι φουσκωτό.
1: Ναι, ναι.
0: Στο οποίο επιβαίνει ο μπαμπάς με δύο παιδιά ή δύο μικρά παιδιά, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάνει χειραψία, συζητάει μαζί τους κτλ. Προφανέστατα θα βγει και μαζί τους και φωτογραφία και αυτόγραφα. Και διαβάζουμε.
1: Τι τους είπε, έχει σημασία.
0: Ότι ρώτησε, ας πούμε, Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο ακούστηκε να λέει ο Χουάν Τσερνάν Γκόμεθ, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ αγαπητός παίκτης και ένας φανταστικός χαρακτήρας. Ο Χουάν Τσερνάν Γκόμεθ είναι στην κατηγορία π.χ. παικτών όπως ο Πρίντεζης, που πήγε στο ΆΚΑ και αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Είχε πάει τότε που είχε φύγει από τη ζωή
0: τον πατέρα του. Ναι.
1: Και αποθεώθηκε από όλο το γήπεδο.
0: Γιατί είναι ένας παίκτης που δεν έχει προκαλέσει ποτέ, παρότι είναι ο Ολυμπιακός από την Κούνια.
1: Να σου πω και έναν άλλο παίκτη που αποθεώθηκε. Ο Φαλ, πέρυσι. Στον τραυματισμό του.
0: Ναι,
1: στο ΆΚΑ το
0: είναι όμως ειδικές συνθήκες. Γιατί όταν αυτή τραυματίζεται.
1: Δεν είχε προκαλέσει ποτέ όμως ο Φαλ.
0: Ποτέ. Ποτέ ο Φαλ.
1: Δηλαδή ο Τζόουνς αποθεωθεί.
0: Και ο Μιλουτίνοφ χειργοτήθηκε.
1: Θέλω να σου πω τη διαφορά. Και ο Μιλουτίνοφ που είχε τραυματιστεί.
0: Και ο Μιλουτίνοφ.
1: Πολύ σωστό.
0: Βέβαια.
1: Και νομίζω, όχι νομίζω, και ο Ρογκαβόπουλος φέτος στο ΣΕΦ. Όταν τραυματίστηκε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ο Ρογκαβόπουλος.
0: Ο Ρόγκα στο ΣΕΦ είχε χτυπήσει.
1: Σε ένα εφηδιασμό.
0: Σε ένα εφηδιασμό, ναι.
1: Αποθεώθηκε, χειροκροτήθηκε πάρα πολύ από τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν, Βαγγελή.
1: Υπάρχουν και κάτι καλά σημάδια, ρε παιδιά.
0: Είναι και 28, okay. Σε λίγο, μετά το διαφημιστικό.
1: Για πες.
0: Θα σου πω και το δελτίο. Θα σου πω ποιον είδα προχθές το βράδυ στη Γλυφάδα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση. Από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Παράλληλα, συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Γοραστού στο ειδικό δικαστήριο. Ανεξαρτοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία για τη Μέρη Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γυροκομείου Αθηνών σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στα βόρεια και στα ανατολικά υπηρετικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Και χρωστάω να πω ποιον είδα προχθές το βράδυ σε Γλυφάδα.
1: Α, για πες.
0: Τρίσταν Βούκτσεβιτς.
1: Έλα ρε. Τον ιό.
0: Μιλάμε ντουλάπα. Τον ιό, ναι, τον ιό του Ντούσαν.
1: Τι
0: έγινε? Φωτά, σβήσαν τα φωτά. Blackout.
1: Τι συνέβη, ρε παιδιά?
0: Blackout, ε. Αλήθεια.
1: Μήπως, σβήσαν όλα.
0: Μήπως κλείσατε τα φώτα και τα λοιπά. Λοιπόν. Ναι, δεν ξέρουμε. Είμαστε στον αέρα εντωμεταξύ. Για στείλτε κανένα μήνυμα,
1: φίλοι. Είμαστε στον αέρα.
0: Για στείλτε ένα μήνυμα.
1: Κανονικά, ε.
0: Διότι πρέπει να έχει δουλέψει η γεννήτρια, διότι έχουν σβήσει τα φώτα εδώ στο στούντιο και στα γειτονικά γραφεία και στο διπλανό χώρο.
1: Ξανάρθαν τα μισά.
0: Αλλά τα μισά
1: τώρα
0: έχουν έρθει τα φώτα και τα λοιπά. Είδαμε το φως το αληθινό. Λοιπόν,
1: εντάξει, εμείς εδώ έχουμε.
0: Τρίσταν Βούκτσεβιτς.
1: Τα νοικοκυριά να έχουν φως.
0: Θεωρητικά στόχος της Ρεάλ Μαδρίτης. Ανήκει στους Ουάσιγκτον Wizards. Mm-hmm. Φέτος με τους μάγους τους Wizards έπαιξε 49 παιχνίδια στα 12 βασικός. 9 πόντι κατά μέσον όρο από τον γιο του Ντούσαν Βούκτσεβιτς, ο οποίος είναι 23 ετών. Είναι γεννημένος το 2003. Και μάλιστα παρότι μιλάει άπτεστα ελληνικά, mm-hmm. είναι γεννημένος στην Σιένα όταν έπαιζε ο μπαμπάς του ο Ντούσαν Βούκτσεβιτς. Είχε περάσει φυσικά από την Ρεάλ Μαδρίτης 3 χρόνια, γιατί ήταν στις ακαδημίες του Ολυμπιακού από ό,τι θυμάμαι, και έφυγε ο Βούκτσεβιτς και πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης, και πιο πριν τον είχα πετύχει και σε μια ομάδα της Γλυφάδας, νομίζω στον Άρη Γλυφάδας αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος. Όταν λέω ντουλάπα, εννοώ δίφυλη.
1: Γιάννη, τέτοιο στυλ.
0: Καμιά σχέση με το λεπτούλι Βούκτσεβιτς που ξέραμε πριν από μερικά χρόνια. Το NBA σε κάνει θηρίο. Δηλαδή δεν εξηγείται διαφορετικά. Ο μοναδικός ο οποίος λόγω σωματοδομής δεν μπόρεσε να πάρει μυς είναι ο Ποκουσεύσκι.
1: Σωστό.
0: Ο Ποκουσεύσκι
1: που έμεινε και ελεύθερο
0: πήγε,
1: σήμερα από την Παρτίζαν.
0: Γύρισε, ναι.
1: Σήμερα.
0: Ρε Βαγγέλη, πιστεύεις το είπα τυχαία το όνομα?
1: Για πες.
0: Αφού αυτό που είπες. Έμεινε ελεύθερος από την Παρτίζαν, ο Πόκου.
1: Λες να το δούμε κατά τα μέρη μας. Γιατί έχω διαβάσει για ενδιαφέρον του ΠΑΟ και του Άρη. Δεν θυμάμαι τώρα. Μια από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Κάπου το είχα διαβάσει πρόσφατα κιόλας.
0: Δεν το θυμάμαι, να σου πω αλήθεια. Λοιπόν, άλλο παιδιά.
1: Λοιπόν, πλάκα έχει ιστορία του Λάρκιν με τον Σάρας.
0: Ναι.
1: Ότι λέει εδώ και 5 χρόνια με πολιορκεί.
0: Ναι.
1: Από τότε λέει που ήταν στην Μπαρτσελώνα μιλάγαμε με τον Σάρας και με ήθελε πάντα στις ομάδες του. Τώρα λέει θα γίνει πραγματικότητα αυτό.
0: Ποιος το δηλώνει?
1: Ο Λάρκιν για τον Σάρας. Ναι. Ότι με ήθελε. Λέει,
0: πρόβαρε και τα κυτρινόμαυρα της,
1: ναι,
0: Φενέρμπαξε.
1: Εντάξει.
0: Ο Σέιν Λάρκιν.
1: 34 ετών. Αν τα πάει καλά, θα είναι. Αν είναι καλά δηλαδή, ναι. Έχει συνέλθει για τα καλά από τον τραυματισμό. Παικτάρα. Τεράστια παικτάρα.
0: Καλά,
1: και με τουρκικό διαβατήριο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Λοιπόν, με αφορμή αυτό που δηλώνει ο Σούπερ Μάριο, ο Κροάτης. Και τι δηλώνει, κάνε λίγο άκρη να το διαβάσω ακριβώς.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, λέει ότι πολλές ομάδες ενδιαφέρονται στο NBA.
1: Ναι, το
0: προφανώς για την πάρτη του.
1: Η Ισπανία αυτό, ναι.
0: Μεταξύ αυτών και κάποιες που θέλουν τον Λεμπρόν.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελα να πω. Καταρχάς δεν είναι δήλωση του.
1: Όχι, όχι, είναι το ρεπορτάζ των Ισπανών. Είναι αυτό.
0: Είναι των Ισπανών.
1: Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω για τον Λεμπρόν.
0: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο που έμαθα από Αμερική.
1: Ναι.
0: Από NBA.
1: Την κάφα την ξέρεις, τον Γονουγόριο.
0: Την είδα, ναι, την κάφα, ναι.
1: Φοβερή, θα την πούμε τώρα.
0: Την είδα, ναι.
1: Εκτός και αν δεν είναι γκάφα.
0: Ναι, εκτός αν του ξέφυγε.
1: Γιατί ήταν, λέει,
0: γκάφα ήταν. Συμβαίνει, δεν συμβαίνει. Γκάφα,
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι.
0: Επικοινωνιακά να βγει προς τα έξω. Αλλά ότι περιμένουν συνέντευξη τύπου του LeBron James.
1: Το είχαν προγραμματίσει για τις 27 του μήνα, λέει αυτό. Και έγινε λάθος από τα social media του Warriors.
0: Το φίλε.
1: Και βγήκε. Καταρχάς σήμερα.
0: Αυτό είναι αιτία απόλυσης.
1: Όχι απόλυσης. Σφαλιάρες.
0: Απόλυσης. Εντάξει.
1: Του υπεύθυνου.
0: Για τον,
1: δεν,
0: υπεύθυνο.
1: Δεν
0: για τον υπεύθυνο του λάθους.
1: Για πότε ήταν, δεν θυμάμαι, ότι ο LeBron James θα δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Ναι, ναι,
1: για...
0: τρομερό.
1: Θυμάσαι όμως και την δήλωση του Kerr πριν από μια εβδομάδα, τι είπε σε φίλαθλο του Warriors, ότι ο LeBron έχει κλείσει. Για συνδύεσαι τα αυτά δύο.
0: Ναι, αλλά σε ποια, ναι.
1: Αλλά μάλλον είναι, άρα μάλλον είναι η επιλογή, η τελική του LeBron.
0: Okay.
1: Ο τελικός προορισμός ο Ιγόριος.
0: Δύο-τρία πραγματάκια που.
1: Αλλά αν είναι γκάφα.
0: Ναι.
1: Είναι τρομακτική, δεν ξαναγίνει αυτό.
0: Είναι γκάφα ολκής.
1: Και δεν μιλάμε για πεκτάκο της σειράς, μιλάμε για Λεμπρόν.
0: Είναι γκάφα ολκής.
1: Απίστευτο, για πες
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Σε σχέση λοιπόν με αυτό που γράφουν οι Ισπανοί για τον Μάριο Χεζονιά, ότι δηλαδή τον θέλουν ομάδες του NBA μεταξύ αυτών και κάποιες που θέλουν τον Λεμπρόν Τζέιμς. Έμαθα από Αμερική σήμερα το μεσημέρι που είχα μια κουβέντα ότι αρκετοί παίκτες περιμένουν να δουν πού θα καταλήξει ο Λεμπρόν. Διότι και όταν αναρωτήθηκα, δηλαδή τι μπορεί να περιμένει ένας playmaker, ένας forward, ένας center για το πού θα πάει ο Λεμπρόν. Γιατί λέει ο Λεμπρόν κινεί όλη την αγορά του NBA.
1: Μα τον παρακαλούσε ο Σίλβερ προχθές. Αποφάσισε, του λέει, γιατί
0: για φανέλες,
1: έχουμε τηλεοπτικά συμβόλαια.
0: Για συμβόλαια. Δηλαδή όλο το NBA το επηρεάζει.
1: Ο κομισάριος του NBA,
0: ναι,
1: τον 41χρονο πλέον Λεμπρόν, να αποφασίσει, ναι, γρήγορα, γιατί πρέπει να κλείσουν συμφωνίες τηλεοπτικές. Καταλαβαίνεις τι επιρροή έχουν αυτοί οι παίκτες.
0: Σωστό.
1: Τέτοια αστέρια.
0: Σωστό. Θέλω να απαντήσω συνθηματικά στο φίλο τον Γιώργο, που υπογράφει ως Τζόρτζιο, και μάλιστα του κάνω και μια καρδούλα. Να τον ρωτήσω πού του ήρθε αυτό το όνομα που γράφει.
1: Ποιο?
0: Για Παναθηναϊκό. Δεν θα το πω στον αέρα. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Εδώ δεν λέμε ονόματα επειδή μας τα έστειλε κάποιος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά θέλω να τον ρωτήσω από πού προκύπτει αυτό το όνομα. Διότι αυτό το όνομα μου έχει έρθει και σε μένα.
1: Έλα, ρε. Το ίδιο.
0: Το ίδιο. Ναι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, γι' αυτό το απαντώ,
1: ναι,
0: συνθηματικά.
1: Ναι.
0: Και φυσικά μπορεί να είναι μεγαλύτερη γκάφα και μεγαλύτερη μπουρδα, και γι' αυτό το λόγο δεν το διαβάζουμε και στον αέρα.
1: Ναι. Έχουμε άλλο ερώτημα το φίλο τον Κωνσταντίνο.
0: Ναι.
1: Από τη Μουρτερή, την όμορφη Μουρτερή τη Σέβεια.
0: Τι
1: ο Τζέιμς Χάρντεν λέει ήρθε Ελλάδα. Διακοπές ή θα έχουμε καμιά βόμβα, ξέρετε κάτι.
0: Δεν τρελαίνεστε.
1: Ο Μούσιας είναι Ελλάδα, λέει να γίνει καναμπάμ. Είναι δύσκολα, φίλε, όχι, Κωνσταντίνε, όχι, τώρα όχι, αυτά τα πράγματα.
0: Όχι,
1: ναι,
0: όχι,
1: εντάξει, δεν είναι παίκτη. Από το πάνω ράφι NBA ο Χάρντεν τώρα, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Να θυμίσω, λέει, βέβαια, ότι όταν δώσανε το διαβατήριο στον Walkup, γράφει ο φίλος μας που δεν εμφανίζει το όνομά του, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να δικαιολογηθεί η αναγκαιότητα εντός αγωγικών, μας έλεγαν ότι αν δεν παίζει εθνική θα το πάρουν πίσω. Τώρα τόσο καιρό, λέει, που δεν τον καλεί ο Σπανούλης, γιατί αυτό δεν γίνεται πράξη. Καταρχάς το έχει δηλώσει ο ίδιος ο Walkup, ότι αν κάποια στιγμή δεν παίξω στην εθνική ομάδα, αλλά εννοούσε αν αρνηθώ να παίξω στην εθνική.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοούσε ο Τόμας Walkup.
1: Εδώ λοιπόν το κόλπο είναι αν θα κληθεί.
0: Ναι.
1: Αν κληθεί. Υπάρχει δήλωσή του. Αν κληθεί και πει όχι.
0: Αν κληθεί και αν ταιριάζει. Γιατί μπορεί να ταιριάζει περισσότερο ο Ντόρσεϊ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω αν κληθεί.
0: Αν κληθεί, ναι.
1: Ό,τι κρίνει ο Σπανούλης.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Όπως κρίνει μάλλον ο
0: Σπανούλης. Όπως κρίνει ο προπονητής.
1: Θέλει,
0: ο οποίος απασφάλισε προημερών μετά τις ήττες. Και πιστεύω, όσο το ξέρω τουλάχιστον από παιδάκι,
1: ναι,
0: ότι αν του την κάνουν κάποιοι παίκτες και στα τέλη Αυγούστου.
1: Πάλι, να πούμε πάλι, του την κάνουν πάλι. Γιατί πρέπει να έχεις πράξει, όχι.
0: Θα τους πάρει ο άνεμος.
1: Όχι, θα τους.
0: Όχι, ο άνεμος.
1: Όχι,
0: θα τους πάρει.
1: Στον τάκο.
0: Στον τάκο, ναι.
1: Στον τάκο απευθείας. Να ξέρουμε
0: ναι,
1: και εμείς
0: ναι.
1: Που θέλουν να παίζουν την εθνική και ποιοι όχι.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο τώρα που έχουμε ανάγκη. Πάντα έπρεπε να στη διάθεση του Σπανούλη.
0: Ναι.
1: Στο Βύρο να λέει η φίλη μας η Κατερίνα, μια χαρά. Ακούγεστε. Επί τη ευκαιρία έχουμε.
0: Ωραία,
1: κάτι
0: τέλεια.
1: Νεότερο για Walkup και Ντόρσεϊ. Όχι, Κατερίνα μου, τα ίδια.
0: Όχι. Του Ντόρσεϊ ξέρω ότι θα μείνει. Και το λέω τρεις μέρες από Δευτέρα. Πόσο πιο χήμα να το πω.
1: Δεν θα πάρει τρία τόσα που ήθελε, θα πάρει 2,5, 2,600, 2,700 και θα μείνει, ναι.
0: Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Θα μείνει όμως. Το συμβόλαιο, άλλωστε, κάτσε λίγο, γιατί το έχω σε μια φωτογραφία. Κάτσε λίγο.
1: Για πες.
0: Να δω λίγο πότε ήταν. Πόσο είναι το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ. Δεν είναι και πενιχρό. Δηλαδή το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ για την επόμενη χρονιά.
1: 1,9.
0: Δεν είναι της πλάκας.
1: 1,9 νομίζω, 1,8.
0: Είναι
1: 1,9 νομίζω.
0: Ήταν φέτος 1,4
1: φέτος, και θα έπαιρνε φέτος.
0: Και είναι να πάρει 1,8 κάπου εκεί.
1: 1,8
0: για το χρόνο. Κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί. Δεν είναι πενιχρό. Δεν είναι της πλάκας.
1: Δεν μπορεί να δώσει του. Και κάτσε. Ο άλλος όμως.
0: Περίμενε λίγο.
1: Επειδή πήρε την Ευρωλίγκα με καλό Ντόρσεϊ, όντως
0: ναι,
1: φέτος.
0: Ναι.
1: Να του δώσει 3,2 που ήθελε. Δεν ξέρω πόσα ήθελε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και αυτό παράλογο είναι, ρε παιδιά. Εντάξει, έλεος. Είπαμε.
0: Σχετικά με το Walkup, γράφει ο Παναγιώτης, νομίζω ότι είναι Ολυμπιακός. Γνώμη μου είναι, λέει, ότι ο Walkup θα πρέπει να βγει δημοσίως να ζητήσει συγγνώμη και να ανασκευάσει όσο μπορεί τις δηλώσεις του. Γιατί αν θέλει ο Ολυμπιακός, που είναι σε θέση ισχύως πατάει στο συμβόλαιό του που τρέχει και καταστρέφει τον παίκτη. Καλά, δεν πάει να τον καταστρέψει.
1: Καλά,
0: τον
1: τώρα,
0: και πώς το εννοώ, ο φίλος, γιατί εντάξει,
1: δεν γίνεται πια το 2020.
0: Βάζει η ομάδα τον παίκτη να παίζει με Μαρούσι Περιστέρη και στην Ευρώπη μένει εκτός ρόστερ. Και όταν ο Θωμάς θα ψάξει του χρόνου ως ελεύθερος, που θα είναι και 35, να βρει καλό συμβόλαιο, θα την πατήσει άσχημα. Σου λέει ότι. Μα ο Ολυμπιακός,
1: να το κάνει ζημιά.
0: Ο Ολυμπιακός, ναι, είναι σε θέση ισχύος και θα έλεγα ότι είναι και εκ του ασφαλούς.
1: Το πάμε από πριν, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Παναγιώτης τι γράφει? Ο Παναγιώτης μας στέλνει και άλλα βουνά από εκεί που είναι. Ο Παναγιώτης. Ωραίες εκεί οι πλαγιές.
1: Τα όρυτα βουνά ο φίλος.
0: Και βουνοκορφές.
1: Μας τα στέλνει και τα φίλος.
0: Ναι, ναι, ο Χρήστος, ναι, τι λέει ο Χρήστος? Ναι, το μας στέλνει αυτό το βιντεάκι με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ.
1: Όπου.
0: Που ανέβηκε στο σκάφος των.
1: Τι βουνά είναι αυτά, περαστικών. Τι βουνά είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μας κάνει μας ρολάρι ο φίλος ο Γιώργος.
0: Τι συμβαίνει.
1: Λέτε ένα αλήθεια, λέει ότι ο Φουρνιέ πάει Παναθηναϊκό. Το πέτυχε, θα έλεγα.
0: Ναι. Ποιο.
1: Ότι ο Φουρνιέ πάει Παναθηναϊκό.
0: Α, μιλάμε για το τρόλ της ημέρας.
1: Είναι.
0: Ο φίλος μας γράφει. Ο 143 στον Άρη, η γνώμη του είναι και νομίζω εντάξει, τη γράφει λίγο ακραία, αλλά δεν είναι και κάτι άσχημο. Στον Άρη λέει: δεν μας τα λένε καλά. Πάνε να δώσουν τον καλύτερο παίκτη δανεικό και αναφέρομαι, λέει, στον Αμίν Νουά. Και ότι δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό, αλλά είπαμε ότι το θέμα του Αμίν Νουά
1: είναι
0: ανοιχτό.
1: Έχει επιλογές φέτος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, δε, πέρσι ναι, ήταν.
0: Εννοείται. Θεωρώ ότι.
1: Έχει τόσες λύσεις φέτος ο Σπανούλης και έχει κάνει πολύ καλές και ουσιαστικές μεταγραφές.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί
0: ακριβώς
1: να μην έγινε του Όσμαν τη μεταγραφή που έκανε μπαμ σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει καλούς παίκτες.
0: Βέβαια.
1: Και ένας προς ένας είναι. Ακόμα και του Τολιόπουλου. Α, Τολιόπουλος αύριο.
0: Η υπέρβαση θα έλεγα.
1: Αύριο ανεβαίνει Θεσσαλονίκη και υπογράφει.
0: Μισθολογικά είναι μεγάλη σημαντική υπέρβαση του Βασίλη Τολιόπουλου.
1: Ναι.
0: Είναι υπέρβαση να φέρνεις παίκτη από Ευρωλίγκα τον Ματ Μόργαν και ο Ρόμπινσον Έρλ. Okay. Ο Ντιμητρίγεβιτς είναι και αυτός μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Ο Κεμ Μπίρτς είναι ένας σπουδαίος τύπος,
1: ναι,
0: που πάρα πολλά χρόνια και πρόπερση
1: Ευρωλίγκα,
0: πήρε και την Ευρωλίγκα με τη Φενέρμπαχτσε. Είναι ο E.J. Lidl που κι αυτός μπορεί να κάνει
1: ο Έρλ. Είναι όλη η δουλειά. Άμα είναι στα καλά του Έρλ,
0: ναι,
1: είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή αυτή για τον Άρη.
0: Βέβαια,
1: πολύ μεγάλη μεταγραφή.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ποιος είναι όμως το άλλο το παιδί εσύ που κόλλησε τώρα?
1: Ο Μόργαν.
0: Όχι.
1: Για ποιον λες?
0: Όχι.
1: Στον Άρη. Για ποιον λες? Πού? Ο Ματ Μόργαν.
0: Το Μοκόκα, ρε φίλε.
1: Μοκόκα.
0: Το χάσα μήπως τώρα τους διακοπές μου που έλειπα λίγο.
1: Ναι, και αυτόν. Ναι, τον έχει ανακοινώσει ο Άρης.
0: Δεν τον έχει ανακοινώσει.
1: Νομίζω, ναι.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Ναι.
0: Δεν τον έχει ανακοινώσει το Μοκόκα. MVP του EuroCup. Δεν νομίζω, ρε παιδιά. Έχω το σαν το έχω χάσει εγώ.
1: Ή δεν θυμάμαι καλά.
0: Μπορεί να το χάσα, αλλά δεν νομίζω να τον έχει ανακοινώσει. Θα το θυμόμουν. Λοιπόν,
1: φίλε, είπαμε, ρωτάνε συνέχεια τι γίνεται με Σπανούλη, με Ντόρσεϊ και Γόκαπ. Τα έχουμε πει, παιδιά. Ναι. Μέχρι τώρα, αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα, τι κάνει η διοίκηση του Ολυμπιακού και αν θα έχει έρθει σε επαφές ή όχι με τον Γόκαπ και τι θα γίνει.
0: Ενημέρωσε και ο Ολυμπιακός ότι αρνήθηκε, απέρριψε πρόταση
1: και καλώς την απέρριψε
0: της Ντουμπάι και μάλιστα σε δύο δόσεις των 300.000 δολαρίων, 600.000 δολάρια για τον Τόμος Γόκαμ. Μα που τον περιμένει στην προετοιμασία.
1: Αυτή ήταν σαν να έλεγαν στον Ολυμπιακό.
0: Αυτή είναι η λέξη κλειδί.
1: Και στο, δεν κεγόμαστε κιόλας για αυτόν. Έτσι, αυτό με θερμινευόμενο.
0: Τι εννοεί?
1: Εγώ λέω.
0: Δεν κεγόμαστε για τα λεφτά εννοείς.
1: Ναι, ότι ναι. Όχι, για τον παίκτη.
0: Μα δε...
1: Όταν είναι 300-300 η Ντουμπάι.
0: Α, η Ντουμπάι BC.
1: Εντάξει.
0: Ρε Ευαγγέλη μου, πόσο να δώσει η Ντουμπάι BC.
1: Είπαμε, μπορεί να είναι η τιμή εκείνης αυτή.
0: Ναι, μπορεί.
1: Από εδώ και πάει αλλού. Ναι.
0: Μπορεί. Anyway. Όπως το είπες νωρίτερα,
1: ναι,
0: που είπες κάποια ονόματα, βλέπω τώρα και άλλο δημοσίευμα.
1: Για πες.
0: Διάβασε το σύμπος, αρέσουν αυτά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και Baldwin χτύπησε την πόρτα, λέει ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν το θεωρώ.
0: Εντάξει, δεν τα κορεδεύω, γιατί μπορεί και να έχει
1: δεν το
0: χτυπήσει μια πόρτα.
1: Αδύνατο, αλλά
0: ναι,
1: είναι από τους παίκτες που θα μπορούσε να ταιριάξει στον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό το γράφει ένα account.
1: Ναι.
0: Στο Twitter ονόματι Fener Hoops. Τρέχα γύρευε τώρα.
1: Εντάξει, ωραία. Είναι αυτά που λέμε και πριν.
0: Κάποιο μπορεί να σκάσει
1: μπορεί
0: από αυτά.
1: Μπορεί να είναι από τους παίκτες, ναι, τους αρκετούς παίκτες που ξέρουμε ότι έχει πάρει απευθείας ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν αυτό σημαίνει ότι χτύπησε την πόρτα, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κακός. Καταρχήν έχει συμβόλαιο, δεν έχει.
0: Ναι, έχει συμβόλαιο.
1: Έτσι, πώς θα τον.
0: Έχει συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Το τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Baldwin απάντησε αρνητικά στην κρούση.
1: Κι άλλο αρνήθηκε.
0: Ναι, κι άλλο.
1: Τι γίνεται, ρε φίλε.
0: Τι να σου πω, Ευαγγέλη μου.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Αρνήθηκε ο Ρούμπιο. Αρνήθηκε ο Μαλεντών. Ναι. Αρνήθηκε ο. Ο Baldwin.
0: Ναι. Τώρα που μου το θυμίζει και ο φίλος μου Παναγιώτης, που είπαμε ότι είναι αριανός, αναμένεται επίσημη ανακοίνωση για τον Άνταμ Μοκόκα. Δεν έχει,
1: ναι,
0: απλά, ναι, ανακοινωθεί.
1: Ναι,
0: αλλά είναι κλεισμένο.
1: Αυτός, ναι,
0: ο παίκτης λοιπόν θα σηκώσει τον, ναι, Νίγκαλις Χολ. Αυτός θα το σηκώσει στο πόδι. Θυμήσου το. Αυτός.
1: Ναι, αλλά έχει καταλάβει τι μεταγραφές έχει κάνει και ο Άρης.
0: Ναι. Ποιος ήταν τότε το που λέμε
1: και
0: που
1: μου
0: είχες πει, το έχεις πει, το έχεις πει κάποια στιγμή.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ευρωλίγκα ήταν ή... Καλά και με τον... Το που λέμε μου τότε ήταν αυτός του Άρη, μωρέ. Το τριάρι που είχε πάει και Παναθηναϊκό κάποια στιγμή και NBA. Ο Παναγιώτης το θυμάται ο φίλος. Εντελώς μου διαφεύγει το όνομα τώρα.
1: Ρε Γιώργο, τι σε απέξω, ξέρεις πόσα μηνύματα
0: τι,
1: έχουμε.
0: Τι
1: έχετε στην απέξω,
0: πού!
1: Ρωτάει λοιπόν, Γιώργος ΣΑΕΚ.
0: Ναι, πούντος.
1: Μεσοποταμιά, Καστοριάς, δεν σε έχουμε στην απέξω. Θέλω να μου πείτε, λες, παρακαλώ, αν το γνωρίζετε φυσικά, αν η ΑΕΚ έχει ίσους όρους σύμβασή της με τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό στην παραχώρηση των γηπέδων σε ΟΑΚΑ ή σε ΕΦ αντίστοιχα. Πού να ξέρουμε.
0: Δεν έχουμε διαβάσει και ακριβώς
1: τώρα τη σύμβαση. Δεν θέλει μελέτη, ρε παιδιά, ούτε, ναι, δικηγόροι δεν το ξέρουν.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν το αναθέσει
0: ο
1: αυτό.
0: Ο παίκτης που έλεγα πριν είναι ο Κάρο Γουάιτ.
1: Α, ο Κάρο Γουάιτ, ε.
0: Ωραίος ο φίλος, να μου το θυμίσει.
1: Ήτανε το που λένε του Πρίφτη.
0: Του Πρίφτη. Ναι, ναι, το Πρίφτη.
1: Ο αγαπημένος του Πρίφτη. Ναι, και από τον Άρη τον είχε, φέρει στον Παναθηναϊκό.
0: Σωστά.
1: Εκεί όμως που πέρασε δεν ακούμπησε.
0: Όχι όμως τόσο καλά. Δεν ήταν τόσο
1: καλά. Δεν πήγε στα, ναι, δεν, ναι, ήταν στα καλά του.
0: Ναι,
1: ναι, αυτό, ναι, ναι, μπράβο. Κάρο Γουάιτ.
0: Ναι.
1: Και σένα σου έκανε πρόταση ο Παναθηναϊκός, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ναι. Και αρνήθηκα, λέει.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας που γράψε το όνομά σου, ρε αδερφούλη, είναι ο φίλος από το Όσλο, αν θυμάσαι, που,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: μια παρέα από το Όσλο και τα λοιπά από Νορβηγία,
1: ναι, ναι,
0: και ότι φωτό είναι από μακρύ γυαλό Ζακύνθου. Να είναι καλά ο φιλαράκος. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα να διαβάζουμε μηνύματα από όλα τα μέρη του κόσμου. Μας γράφει ο φίλος από την Κρήτη, ο κύριος Νίκος, αν και αρκετά, είναι και το πρώτο του μήνυμα. Χαιρόμαστε να βλέπουμε ανθρώπους που μας ακούνε χρόνια, φαντάζομαι, αλλά πρώτη φορά
1: επικοινωνούν. Πρώτη φορά.
0: Όταν ήρθε, λέει, ο walk-up από Ζάλγκυρης με περισσότερα χρήματα από ήδη υπάρχοντες παίκτες, είχαμε τέτοιες οικονομικές αντιδράσεις από κάποιον παλιό για αύξηση και του δικού του συμβολαίου. Ωραίο μήνυμα είναι αυτό.
1: Καλό μήνυμα.
0: Καλό μήνυμα είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι η αγορά όμως, όπως το λέει ο κύριος Νίκος.
1: Όχι, και καλός ή κακός εξελίσσεται η αγορά.
0: Ναι.
1: Άλλοτε υποφελία των παικτών, άλλοτε υποφελία των ομάδων.
0: Ναι. Ναι.
1: Τώρα επειδή πήρε το ευρωπαϊκό, έχουμε αυτές τις συνέπειες. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω αν θα ζητάει για τα ίδια λεφτά. Και εγώ κάποιον Ντόρσεϊ, αν δεν είχε πάρει το ευρωπαϊκό φέτος την Ευρωλίγκα.
0: Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο κάτι, ρε Βαγγέλη μου, γιατί θέλω να τσεκάρω λίγο το συμβόλαιο του Τρίσταν Βούκτσεβιτς, πόσο είναι στην Ουάσιγκτον. Καταρχάς, το κακό, γιατί θέλω να απαντήσω ένα φίλο που γράφει το μήνυμα και λέει, Κωστή, γιατί όχι στον Ολυμπιακό Βούκτσεβιτς. Καθόλου κακό δεν θα ήταν, αλλά έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο με τους Wizards. Το πρώτο είναι, εντάξει, σχετικά μικρό, εφόσον μιλάμε για 3 εκατομμύρια μεικτά. Άρα το 1,5 μπαίνει στην τσέπη του μικρού.
1: Mm-hmm.
0: Μικρός όταν λέμε 23, αλλά μικρός είναι, εντάξει, θεωρητικά. Και έχει ακόμα ένα χρόνο, στον οποίο οι Washington Wizards έχουν team option για άλλα 3 εκατομμύρια. Οπότε έχει συμβόλαιο το παιδί.
1: Ένα φίλος μας στείλει.
0: Αν φύγει, είναι άλλο θέμα.
1: Και αλλάζει. Το μήνυμα του νέου χορηγού, αλλά δεν το διαβάζουμε φέσα. Αυτό βεβαίως. Για εκεί τα ακουστεί ποιος είναι, ναι, ο νέος χορηγός. Α, δούμε. Που λέει ο φίλος ότι είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν θα έρθει η ώρα θα μας το πει ο ίδιος ο Άρης, παιδιά. Μην κάνουμε τους ξερόλες, του παπατρέχες.
0: Τι πράγμα.
1: Δεν το δεις αυτό που σου λέω.
0: Για πες το λίγο πάλι.
1: Ποιος είναι ο νέος χορηγός, λέει.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Όχι,
0: δεν ξέρουμε. Όταν το μάθουμε θα το πούμε.
1: Σου λέω το όνομα ένας φίλος.
0: Το στείλε.
1: Αλλά...
0: Α, οκ. Okay.
1: Κάτσε, περίμενε. Το έχει στο SMS. Κοίτα να δεις.
0: Ναι. Αγαπητέ κύριε Αλέξανδρε, μπορούμε να κλείσουμε την εκπομπή με Still DRE.
1: Να το, Κωστή, κοίτα εδώ.
0: Για πες.
1: Αυτό, αλλά δεν το ξέρουμε όταν ανακοινωθεί.
0: Πολύ δυνατό όνομα.
1: Θα δώσουμε τα εύσημα στο φίλο των 086.
0: Πολύ δυνατό όνομα.
1: Θα σου δώσουμε, φίλε, τα εύσημα. Αρκεί να ανακοινωθεί. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ούτε καν αυτό. Δεν είναι δικιά μας πληροφορία.
0: Μας γράφει ο φίλος ή η φίλη, δεν βλέπουμε καλά, ρε φίλε μου, ούτε όνομα, δεν υπάρχει όνομα.
1: Ναι.
0: Ότι τώρα λέει influencer, TikToker, trapper. Πού να πάνε στην. Ας πούμε στον κάματο, όπως γράφει συγκεκριμένα, γιατί λέγαμε για τα ταλέντα που χάνονται την προηγούμενη ώρα της εκπομπής. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια, γράφει ο φίλος. Κατάλοιπα της εποχής, δυστυχώς.
1: Α, να σου πω, ξεχάσαμε την ανακοίνωση καρδίτσα για τον Καμπουρίδη.
0: Ναι.
1: Καμπουρίδη.
0: Θεώρησα ότι δεν είναι από τις. Ναι, καλά το είπες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι από τις top ειδήσεις για αυτό το λόγο.
1: Όχι, ναι, εντάξει, απλά
0: είναι,
1: το λέμε.
0: Είναι όμως μια είδηση,
1: ναι, ναι, ναι,
0: που έχει και αυτή.
1: Κώστας Καμπουρίδης, 27 ετών, power forward, έτσι.
0: Θα σου πω και για ένα μικρό τότε κι εγώ. Στη Μύκονο ο Κυριάκος Πετανίδης.
1: Τα λέμε κι αυτά, ναι.
0: Γιατί να μην τα πούμε.
1: Ναι,
0: φυσικά.
1: Η Μύκονος που είναι και Ευρωπαία φέτος.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Κάτι άλλο συνταρακτικό, παιδιά, δεν βλέπω να υπάρχει. Οπότε με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Dr. Dre θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Μεσαύριον.
0: Αύριο 4 με 6, Παρασκευή 5 με 7. Να είστε όλοι καλά και σας περιμένουμε αύριο για να τα συζητήσουμε και ελπίζουμε με περισσότερες ειδήσεις και περισσότερα θέματα από το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μπάσκετ.
1: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
10: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicat. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Νεοπάλ και Σούπερ Νεοπάλ Έκο. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
12: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
13: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
14: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
13: Δεν έχουμε λεφτά.
14: Δεν έχουμε αμάξι.
13: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
14: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
12: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
15: Γιάννη.
16: Έλα.
15: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
16: Πάλι, χθες δεν πήγα.
15: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
16: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
17: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
18: Φόρα κράνος.
19: Φόρα κράνος.
17: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
20: Ακούτε Era Sport.
21: Hold it. Listen.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Eraspor. Extra Sport είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Κάνοντας έτσι αυτή την καθιερωμένη βόλτα στον κόσμο των σπορ. Με οδηγό τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα, ο οποίος βρίσκεται πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Πριν από μερικές μέρες, μια πραγματικά πολύ ευχάριστη είδηση είδε το φως της δημοσιότητας και αφορά την επιστροφή στην Ελλάδα και στην εθνική ομάδα των τρίδημων αδελφών του Αλεξανδρή, της Άννας Μαρίας, της Ειρήνης και της Βασιλικής, καθώς η World Aquatics άναψε το πράσινο φως. Βέβαια, την συγκεκριμένη εξέλιξη δεν είχαμε πληροφορηθεί από το Φεβρουάριο, ότι οι διαδικασίες για την επιστροφή των κοριτσιών που βρίσκονται στην ελίτ της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Είχαμε μάθει λοιπόν ότι βρισκόταν σε πολύ καλό δρόμο και ότι η επιστροφή τους ήταν θέμα χρόνου, παρότι τότε δεν είχε ακόμα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση και επίσημη επικύρωση. Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και μετά από εντατικές προσπάθειες του Πρόεδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του Ισίδωρου Κούβελου, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΚΟΕ, τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, οι αδερφές Αλεξανδρή λοιπόν μετά από 14 χρόνια στην Εθνική Αυστρίας θα αγωνίζονται πλέον και θα εκπροσωπούν την Ελλάδα φορώντας το ελληνικό εθνόσημο με απότερο στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Τα τρία κορίτσια λοιπόν που όπως είπα συγκαταλέγονται στις κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου στην καλλιτεχνική κολύμβηση, έχοντας κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις και μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την εθνική ομάδα της Ελλάδας σε όλα τα μεγάλα διεθνή ραντεβού των επόμενων ετών. Οι τρεις αδερφές λοιπόν, οι αδερφές Αλεξανδρή, η Άννα Μαρία, η Ειρήνη και η Βασιλική είναι σήμερα κοντά μας εδώ στην παρέα της Eraspor και τις καλωσορίζω. Κορίτσια, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, γεια σας.
0: Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας και σας γνωρίζω και χαίρομαι πραγματικά που επιστρέψατε στην Ελλάδα και θα φορέσετε και πάλι το εθνόσημο. Λοιπόν, πώς νιώθετε, κορίτσια, αλήθεια, μετά από αυτή την εξέλιξη, τι συναισθήματα κυριαρχούν? Ειρήνη μου, ξεκινάμε με σένα πρώτα.
2: Ναι. Αρχικά, γεια σας και ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και πολύ συγκινημένες που έγινε πραγματικότητα. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα μάθαμε κι εμείς, πήραμε το επίσημο ναι, το ότι μπορούμε να αγωνιστούμε για την Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες και πολύ περήφανες που θα εκπροσωπήσουμε τη σημαία μας τώρα στο Πανευρωπαϊκό σε μια εβδομάδα.
0: Άννα Μαρία.
3: Και εγώ το ίδιο. Πραγματικά είμαστε τρεις ευτυχισμένες. Είναι μεγάλη τιμή για μας και είναι κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτός ο αγώνας θα είναι πολύ μοναδικός και ξεχωριστός για μας. Και μόνο που θα δούμε τη σημαία να κυματίζει, μου δημιουργούν πάρα πολύ θετικά και συναισθήματα περηφάνειας.
0: Βάσο, εσύ, πώς το νιώθεις όλο αυτό?
4: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλώς ήρθες.
4: Και εγώ το ίδιο, πάρα πολύ συγκινημένη, ευτυχισμένη, χαρούμενη που επιστρέψαμε. Δηλαδή και μόνο που πήραμε τα ρούχα της εθνικής ομάδας ξανά μετά από 15 χρόνια, καθώς ήμασταν τα τελευταία τρία χρόνια πριν φύγουμε στο εξωτερικό, ήμασταν στην Εθνική Ελλάδος. Ήταν κάτι πολύ συγκινητικό και μόνο πήραμε τα ρούχα στα χέρια μας και ανυπομονούμε πάρα πολύ να εκπροσωπήσουμε ξανά τη χώρα μας σε διεθνείς αγώνες.
0: Λοιπόν, εμείς όπως είπα και στον πρόλογο, μάθαμε το τελειωτικό στις 16 Ιουλίου, ότι δηλαδή η World Aquatics άναψε το πράσινο φως. Εσείς βεβαίως είχατε πληροφορηθεί και είχατε αυτή την επαφή κάποιους μήνες νωρίτερα, Ειρήνη μου, έτσι δεν είναι?
2: Το επίσημο, ναι, την επίσημη ενημέρωση από τη World Aquatics την πήραμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, τη μάθαμε. Όταν ο κύριος πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, κύριος Σίδωρος Κούβελος και ο κύριος Κυριάκος Γιαννόπουλος, πρόεδρος της ΚΟΕ, μας ενημέρωσαν για αυτό και ήμασταν και πάνω στην προπόνηση. Οπότε ήταν ακόμα μεγαλύτερη η χαρά, γιατί ήμασταν και με τις προπονήτρες μαζί. Όλες το γιορτάσαμε, χαρήκαμε, συγκινηθήκαμε και μας έδωσε πολύ μεγάλο κίνητρο για την προπόνηση και όχι μόνο για την προπόνηση και για τους αγώνες τώρα που έρχονται. Και σε αυτό το σημείο θέλαμε να πούμε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον κύριο Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής, τον κύριο Σίδωρο Κούβελο, και τον κύριο Πρόεδρο της ΚΟΕ, κύριο Κυριάκο Γιαννόπουλο, αλλά και την έφορο της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, την κυρία Δέσποινα Καράβελα, γιατί χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και μπορούμε να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας σε ένα μισή μία εβδομάδα.
0: Και εσείς πόσο καιρό τώρα είσαστε εδώ στην Ελλάδα?
2: Είμαστε από το τέλη Φεβρουαρίου, 1η Μαρτίου ήρθαμε επίσημα και εδώ πέρα και προπονούμαστε. Και πραγματικά νιώθουμε, δεν ξέρω, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Νιώθουμε πραγματικά, είμαστε πολύ συγκινημένες.
0: Πότε ξεκίνησε, κορίτσια, ουσιαστικά αυτή η συζήτηση για την επιστροφή σας στην Ελλάδα? Πότε δηλαδή έγινε αυτό το πρώτο τηλεφώνημα, Άννα Μαρία?
3: Στην ουσία έγινε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενώ πριν πούμε το τελικό ναι. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, σχεδόν ότι εμείς δεν το καταλάβαμε. Φανταστείτε, ακόμα και εδώ που είμαστε τώρα, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει τελείως. Ενώ σίγουρα πλέον θα αγωνιζόμαστε για την Ελλάδα, έχουμε πάρει και όλα τα πράγματα, οπότε γίνεται όλο και πιο ρεαλιστικό. Αλλά ακόμα το νιώθουμε σαν να είμαστε σε κάμπ προετοιμασίας, επειδή ήρθαμε στα μέσα της σεζόν. Οπότε, εμείς συνήθως στα μέσα της σεζόν πάμε σε κάμπ. Οπότε το νιώθουμε λίγο σαν κάμπ προετοιμασίας, αλλά θεωρώ μόλις γυρίσουμε από το Πανευρωπαϊκό και πρώτα Θεός να πάνε όλα καλά στο Πανευρωπαϊκό, αλλά και μόλις γυρίσουμε, τότε θα μπει πιο καλά μέσα μας.
0: Άρα δηλαδή,
2: όλα πολύ γρήγορα.
0: Όλα πολύ γρήγορα, έτσι. Σας πήρα δηλαδή τηλέφωνο και ο κύριος Κούβελος προσωπικά από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και ο κύριος Γιαννόπουλος από την ΚΟΕ.
2: Ήταν σε συνδυασμό η Ολυμπιακή Επιτροπή με τον κύριο Κυριάκο Γιαννόπουλο της ΚΟΕ και την κυρία Δέσποινα Καράβελα.
3: Είχαμε επικοινωνία και εδώ με όλους τους ανθρώπους και τους υπεύθυνους και μετά από συζητήσεις έγινε όλο. Είπαμε και το τελικό ναι.
0: Ήταν, κορίτσια, έτσι με το χέρι στην καρδιά, πραγματικά ένα τηλεφώνημα το οποίο περιμένατε χρόνια? Δηλαδή υπήρχε πάντα ο πόθος να αγωνίσετε στη χώρα σας?
4: Πραγματικά, σίγουρα όταν φύγαμε, νομίζω κανένα παιδί δεν φεύγει ευχάριστο στην ηλικία των 14 χρονών από τη χώρα του, από το σπίτι του, από την οικογένειά του, από τη γλώσσα του, την κουλτούρα του, καταλαβαίνετε. Αλλά πιστεύω, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, δεν ήταν κάτι που περίμενα. Δηλαδή ήταν πολύ απρόσμενο όταν μας ήρθε η πρόταση.
2: Αλλά μέσα μας θεωρώ πως υπήρχε πάντα.
4: Ήταν μια ομόφωνη απόφαση που πήραμε και οι τρεις. Εύκολα θα έλεγα και είμαστε πολύ χαρούμενες.
0: Άρα είπατε χωρίς δεύτερη σκέψη τον ναι?
2: Ναι.
0: Αμέσως,
2: ναι. Ναι, 100%. Ήταν μέσα, δεν ξέρω, μια φλόγα να πω, δεν ξέρω πώς να το πω, που πραγματικά τώρα έγινε πραγματικότητα.
0: Μάλλον κάτι σιγόκαιγε από πίσω.
2: Αυτό.
4: Ναι.
0: Έτσι. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Δεν υπήρχε έτσι και λίγο ο φόβος και οι μνήμες από το παρελθόν? Θα μας πείτε λίγο αργότερα για τις συνθήκες που φύγατε τότε. Αλλά όταν έγινε αυτή η πρόταση, σαν δεύτερη σκέψη, δηλαδή από τη μία υπήρχε ο ενθουσιασμός, από την άλλη υπήρχε και αυτός ο φόβος και οι μνήμες από το παρελθόν, μην επιστρέψετε και έχετε πάλι...
2: Μας δώσανε τόσο πολύ σιγουριά ο πρόεδρος και από την Ολυμπιακή
4: Επιτροπή. Συγγνώμη για τη διακοπή. Είναι καινούργια διοίκηση να πούμε σε αυτό,
0: ναι, το σημείο. Ναι, βέβαια, είναι καινούργια διοίκηση.
4: Και στον Διακέ, από την Ολυμπιακή Επιτροπή, από τότε που αποχωρήσαμε από την Εθνική Ελλάδα.
2: Μας δώσανε τόσο πολύ σιγουριά που δεν υπήρχε καμία δεύτερη σκέψη. Πραγματικά μόνο ανυπομονησία, χαρά και συγκίνηση.
0: Και μέχρι να ολοκληρωθούν τώρα όλες αυτές οι διαδικασίες, ήσασταν αισιόδοξες ότι θα έχει τελική. Ότι θα έχει θετική κατάληξη, ή δεν θέλατε να το πιστέψετε μέχρι να το δείτε επίσημα? Γιατί έπρεπε να δοθεί και το πράσινο φως, όπως είπαμε, από την World Aquatics.
3: Ναι, πριν έρθουμε εμείς εδώ, μας είχαν ενημερώσει γενικά για το ποιο είναι το προβλεπόμενο, ποιες διαδικασίες, τι πρέπει να γίνει, ποιο είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να περάσει. Οπότε το γνωρίζαμε ότι θα μπορέσουμε να αγωνιστούμε, αλλά σίγουρα μέχρι να το δεις επίσημα ότι, και να πάρουμε το πράσινο φως, πάντα το είχαμε λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενες που πήραμε το πράσινο φως και μας έφυγε ένα βάρος.
0: Και είμαστε και εμείς επίσης πάρα πολύ χαρούμενοι. Και έχετε αρχίσει να μπαίνετε έτσι σε μια κανονικότητα, ή ακόμα όλα σας φαίνονται καινούργια, κορίτσια?
4: Σίγουρα είναι όλα καινούργια. Εμείς κιόλας καταγόμαστε από το Βόλο. Δηλαδή, μέχρι που φύγαμε από την Ελλάδα, ήμασταν στο Βόλο. Οπότε, ακόμα και η Αθήνα είναι κάτι καινούργιο για μας. Τα σπίτια, η μετακόμιση, καινούργιο περιβάλλον, το ΆΚΑ που κάνουμε τις προπονήσεις. Μας πήρε λίγο καιρό μέχρι να το συνηθίσουμε. Και η αλήθεια είναι, όπως είπε και η Άννα Μαρία, πριν, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα 100%. Αλλά πιστεύω από Σεπτέμβριο, από την καινούργια σεζόν, θα είμαστε εντάξει.
2: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι
3: είναι όλα καινούργια, αλλά και δεν είναι. Ναι, δηλαδή είναι ναι. σαν. Δεν ξέρω, σαν να τα ξέρουμε όλα αυτά, επειδή μπήκαμε τόσο γρήγορα στην προπόνηση. Οπότε για μας αυτό είναι το στοιχείο μας, η προπόνηση. Οπότε είναι σαν να είναι όλα ίδια, αλλά και να μην είναι.
0: Πώς είναι τώρα οι συνθήκες στο ΑΚΑ, είναι αυτό το οποίο περιμένατε να δείτε, είστε ικανοποιημένες από τις συνθήκες, από την πισίνα?
2: Είναι πάρα πολύ καλές, γιατί εμείς ας πούμε στην Αυστρία είχαμε προβλήματα λόγω υποδομών. Οι πισίνες 50, ας πούμε, δεν υπήρχαν πολλές, δεν υπήρχε χώρος, που εμείς στην καλλιτεχνική χρειαζόμαστε αρκετές διαδρομές στην πισίνα και ωράριο. Αντιθέτως, εδώ στο ΑΡΚΑ έχουμε μια πισίνα μόνες μας για την καλλιτεχνική κολύμβηση. Το ωράριο είναι ανοιχτό, οπότε μπορούμε να προπονούμαστε όσα θέλουμε και ό,τι ώρα θέλουμε. Και πραγματικά για μας αυτές οι συνθήκες είναι ιδανικές, θα έλεγα. Εμείς ταξιδεύαμε στην Αυστρία στο εξωτερικό για να έχουμε τέτοιες συνθήκες. Και τώρα πραγματικά όλα μας φαίνονται πολύ καλά, ιδανικά, θα έλεγα.
0: Και πώς σας υποδέχτηκαν αλήθεια τα υπόλοιπα κορίτσια της ομάδας, πώς είναι η αλληλεπίδραση μαζί τους?
2: Πολύ καλά, πολύ καλά. Και τα κορίτσια κάποια δεν τα γνωρίζαμε επειδή είναι μικρότερες, αλλά γνωριστήκαμε και προσωπικά και στην ομάδα και στις προπονήσεις καθημερινά που τις βλέπουμε. Η μία ψυχώνει την άλλη και στα προγράμματα όταν κολυμπάμε. Οπότε είναι όλα πολύ καλά και ομαλά, ήρθανε πολύ όμορφα.
0: Λοιπόν, θα σας πάω λίγο πίσω έτσι για να δώσουμε το χρονικό αυτό που ουσιαστικά εσείς φύγατε από την Ελλάδα ενώ ήσασταν στην εθνική ομάδα έτσι και αγωνιζόσασταν. Αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν στην τρίτη γυμνασίου. Ναι. Αγωνιζόσασταν ήδη 3 χρόνια στην εθνική ομάδα και ναι. αποφασίσατε λοιπόν να φύγετε. Τι ήταν, κορίτσια, αυτό που σας είχε στενοχωρήσει τότε?
2: Ποια να μιλήσει?
0: Ποια θέλετε?
3: Ναι, εμείς φύγαμε καθαρά για λόγους ανεξιοκρατίας τότε. Ναι, και δεν είχαμε άλλη επιλογή. Δηλαδή ήταν ή θα σταματούσαμε ή θα συνεχίζαμε, αλλά δεν θα μπορούσαμε ποτέ. Δεν θα γινόταν ποτέ ευκαιρία. Ναι, ή να πάμε στο εξωτερικό. Αυτό και κάναμε τελικά. Ήμασταν 14 χρόνια στην Αυστρία. Ναι, και τώρα ξαναγυρίσαμε. Εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες. Πραγματικά, σίγουρα υπάρχει το παρελθόν, αλλά είμαστε τόσο χαρούμενες και εστιάζουμε τόσο πολύ στο παρόν και στο μέλλον. Οπότε αυτό κοιτάμε πιο πολύ.
0: Άρα τότε όταν φύγατε από την Ελλάδα, φύγατε με λίγο πίκρα, με λίγη απογοήτευση?
2: Ναι, τότε σίγουρα. Ναι, από αυτές τις συνθήκες σίγουρα.
5: Ναι, ήμασταν και πολύ μικρές. Σίγουρα.
2: Αλλά πιστεύουμε ότι όλη αυτή η ιστορία μας έκανε πιο δυνατές και μας διαμόρφωσε στο αυτό που είμαστε σήμερα. Οπότε και κάθε τι που έγινε, πραγματικά νιώθουμε. Μπορεί να ακουστεί κάπως περίεργο ευγνωμοσύνη, αλλά γίναμε αυτό που είμαστε σήμερα και δεν θα ήμασταν αλλιώς αν δεν γινόταν όλο αυτό.
3: Ναι, γιατί μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Μάθαμε να κυνηγάμε την ηρά μας. Μάθαμε ότι όταν κλείνει μια πόρτα, μια άλλη ανοίγει. Δηλαδή, μας δίδαξε πάρα πολλά το όλο ταξίδι. Ναι. Ναι.
0: Και σας βοήθησε να εξελιχθείτε κιόλας, έτσι, και να.
2: Ναι.
0: Και να γίνετε αυτό το οποίο είστε σήμερα. Εσείς τότε δεν είχατε κάποια σχέση με την Αυστρία, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, καμία.
0: Πώς έγινε λοιπόν αυτή η σύνδεση?
2: Η προπονήτρια που είχαμε στην Αυστρία κατάγεται από τη Βουλγαρία και είχε περάσει 10 χρόνια από την Ελλάδα, από Αθηναϊκό Σωματείο. Και μας γνώρισε, τη γνωρίζαμε σαν ονόματα. Και έτυχε να σας πάνω σε μια συζήτηση να πει ότι ψάχνει Αυστρία.
5: Είχαν δει στους αγώνες στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα, ναι. στο αντίστοιχο πανευρωπαϊκό κατηγοριών ναι. ηλικίας. Είχαμε κερδίσει το χρυσό στο σόλο και στο ντουέτο και στο μαδικό το ασημένιο. Και τότε

0: Στην Αυστρία, γιατί όπως είπατε, έπρεπε να μάθετε τη γλώσσα, συνθήκες προπόνησης ενδεχομένως διαφορετικές από ό,τι στην Ελλάδα.
1: Την πρώτη χρονιά νομίζω ήταν η πιο εύκολη για μας, ενώ σε σχέση με τις δύο πρώτες, όσο περιμέναμε να πάρουμε την αυτική υπηκότητα για να αγωνιστούμε. Η πρώτη ήταν πιο εύκολη, γιατί είχαμε φύγει στεναχωρημένες σίγουρα από την Ελλάδα, οπότε πηγαίναμε με την ελπίδα του κάτι καινούριου, είχε και το boarding school στην Αυστρία, οπότε ήταν ένα διαφορετικό σύστημα. Εκεί ήμασταν πολύ έτσι περίεργες να δούμε πώς θα είναι το όλο. Αλλά τη δεύτερη, επειδή εντάξει, ένας αθλητής αυτό που θέλει είναι να αγωνίζεται. Δεν είχαμε αγωνιστεί ήδη μια ολόκληρη χρονιά, οπότε περιμέναμε να αγωνιστούμε. Και εκεί δυσκολευτήκαμε, η αλήθεια είναι. Ήμασταν και μακριά από την μαμά μας.
0: Ήσασταν μόνοι σας ουσιαστικά στην Αυστρία, πήγατε, ήσασταν μόνοι τρεις σας?
2: Πέντε χρόνια, ναι, ήμασταν εντελώς μόνες μας. Εννοείται η μητέρα μας ερχόταν σε γιορτές και τυχόν Σαββατοκύριακο που μπορούσε. Αλλά μετά το 2017, όπου και αποφοιτήσαμε από το Αυστριακό σχολείο και από αυτό το boarding στο οποίο ζούσαμε, ήρθε η μητέρα μας και μας στήριξε μέχρι και πέρσι, μέχρι και τώρα το 2025 που γυρίσαμε 26 στην Ελλάδα. Ώστε να μπορούμε, μας στήριζε συνέχεια στους αγώνες παντού και φυσικά να είμαστε και μαζί σαν οικογένεια που μας είχε λείψει.
0: Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο ότι είναι το boarding school?
1: Είναι ένα αθλητικό, όχι αθλητικό, είναι ένα κέντρο το οποίο έχει μέσα, είναι σαν οικοτροφείο να το πω, που έχει μέσα για να κοιμούνται τα παιδιά. Έχει επιτηρητές που προσέχουν τα παιδιά. Μέσα είχε και τραπεζαρία, καφετέρια, το κολυμπητήριο, σχολείο. Ήταν ένα κέντρο που ήταν όλα μαζί συγκεντρωμένα.
0: Μάλιστα. Και εκεί λοιπόν τώρα ξεκινήσατε μια καινούργια ζωή και μια καινούργια αθλητική ζωή. Και όλα πήγαν καλά, γιατί ήρθαν μετάλλια, ήρθαν οι διακρίσεις, ήρθαν οι σπουδαίες σας εμφανίσεις. Και αν σας ζητούσα λοιπόν να ξεχωρίσετε έτσι μία από τις στιγμές που έχετε ζήσει όλα αυτά τα 14 χρόνια στο άθλημα, ποια θα διαλέγατε? Θέλω να μου πει κάθε μια ξεχωριστά. Ειρήνη.
2: Τις μεγαλύτερες επιτυχίες ρωτήσατε.
0: Ναι, ποια είναι η στιγμή εκείνη η οποία ξεχωρίζεται από αυτά τα 14 χρόνια?
2: Εγώ θα έλεγα ότι ήταν η στιγμή όταν είχαμε πάρει το 2023 το πρώτο μας χρυσό παγκόσμιο. Yeah. Και όχι μόνο για το χρυσό, λόγω του ότι ήταν το χρυσό, αλλά και για όλη τη χρονιά από πίσω. Γιατί ήταν ταυτόχρονα, κάτι εβδομάδες πριν ήταν και η Ολυμπιακή πρόκριση από Ευρώπη. Είχαν προηγηθεί και κάποιες ασθένειες, κάποιοι τραυματισμοί, πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Και μετά ήρθε στο αποκομερίφωμα για κλείσιμο το χρυσό και ήταν μοναδικό συνέστημα να ξέρεις ότι έφτασες στην κορυφή και ότι δεν κατάφερες. Νιώθεις πολύ ότι όλα άξιζε και νιώθεις πολύ ολοκληρωμένος σαν αθλητής. Ήταν πάρα πολύ συγκινητική στιγμή που νομίζω δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ.
0: Συμφωνείτε και οι υπόλοιπες δυο?
1: Εγώ συμφωνώ, ναι, που το ζήσαμε μαζί ως ντουέτο με την Ειρήνη. Αλλά και η Βάσου, γιατί είναι και αναπληρωματική μαζί μας και πάντα μας στηρίζει πάρα πολύ και στο ντουέτο. Σίγουρα, εγώ θα έλεγα τη Φουκουόκα και πέρσι όμως, γιατί παρόλο που περάσαμε μια δύσκολη χρονιά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ήρθαμε τέταρτες, καταφέραμε, και η Ειρήνη πέρασε και ένα χειρουργείο στον ώμο, δηλαδή είχαμε και άλλες δυσκολίες, και ψυχολογικά δηλαδή ήταν δύσκολη χρονιά, αλλά και σωματικά. Παρ' όλα αυτά ανέκαμψε πάρα πολύ γρήγορα και καταφέραμε πάλι να, όχι μόνο να γυρίσουμε πίσω πιο δυνατές, αλλά να απολαύσουμε κιόλας και το ταξίδι. Δηλαδή μας άλλαξε, θεωρώ, και την όλη μας φιλοσοφία και το πώς βλέπουμε το άθλημα και τους αγώνες. Μας άλλαξε, θεωρώ, από το Παρίσι και μετά. Ενώ σε έναν πιο θετικό τρόπο, να προσεγγίζουμε τον αγώνα με άλλον τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι πέρυσι απολαύσαμε κάθε αγώνα πολύ.
0: Εγώ λίγο θέλω να σταθώ στο Παρίσι, θέλω να σταθώ σε αυτή την Ολυμπιακή διάκριση, γιατί μία τέταρτη θέση είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν ξέρω αν ονειρεύεστε λοιπόν τώρα στους επόμενους Ολυμπιακούς να ανεβείτε, γιατί όχι και βάθρο, αλλά πλέον με τα χρώματα της Ελλάδας.
2: Εντάξει, εννοείται, αυτό είναι ο στόχος μας, ο μακρυπρόθεσμος, ότι να πάρουμε ένα Ολυμπιακό μετάλλιο για την Ελλάδα, και γιατί όχι, ο στόχος είναι και το χρυσό μετάλλιο. Σίγουρα μεσολαβούν πάρα πολλοί αγώνες, πάρα πολύ προετοιμασία και προπόνηση μέχρι εκεί, αλλά νομίζω αυτό, γι' αυτό δουλεύουμε κάθε μέρα. Αυτός είναι ο στόχος μας, γι' αυτό δεν ξέρω, έχουμε δώσει και δίνουμε και μέχρι τη στιγμή και τώρα και στο μέλλον ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Και ψυχολογικά και μόνο να ξέρουμε ότι η Ελλάδα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν σε εμάς μας στηρίζουν, μας κάνει ακόμα πιο δυνατές να προσπαθήσουμε για το στόχο μας και κάθε μέρα παλεύουμε γι' αυτό.

0: Λοιπόν, και αυτή η καινούργια σελίδα μετά την επιστροφή σας στην Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει με την προπόνηση από το Μάρτιο που μας, όπως μας είπατε ότι είσαστε εδώ. Και προετοιμάζεστε λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα φιλοξενηθεί στο Παρίσι 31 Ιουλίου με 5 Αυγούστου. Εκεί λοιπόν όπου θα κατεβείτε, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, σε ντουέτο η Ειρήνη μαζί με την Άννα Μαρία και αναπληρωματική τη Βάσο, και εσύ Βάσο θα μετάσχεις στο τεχνικό και στο ελεύθερο σόλο. Σωστά τα λέω?
1: Ναι.
0: Ωραία. Με τι όνειρα τώρα, κορίτσια, θα αγωνίσετε εκεί στο Παρίσι? Ειρήνη?
1: Ειρήνη, πες. Ας ξεκινήσω πρώτα Βάσο με το σόλο, Βάσο. Για μένα ο στόχος μου πρώτα απ' όλα είναι να κολυμπήσω το καλύτερό μου. Να ξέρω ότι έχω δώσει το 100%, όπως κάθε μέρα που ξυπνάω και πηγαίνω προπόνηση, ξέρω ότι δίνω το 100%. Θέλω να μην, αυτό που λέμε, να μην έχω μετανιώσει τίποτα. Να είμαι ευχαριστημένη με τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Αλλά σίγουρα ο στόχος είναι το μετάλλιο και για την ακρίβεια σίγουρα και το χρυσό. Γιατί τα τελευταία δύο χρόνια και οι τρεις, και στον τέτοιο και στο σόλο, είχαν πάρει το χρυσό μετάλλιο. Αλλά προσπαθώ να μην, και εγώ και τα κορίτσια πιστεύω, να μην επικεντρωνόμαστε τόσο στο μετάλλιο όσο στην παρουσία μας, στο ότι θα δείξουμε εμείς το νερό. Να είμαστε ευχαριστημένες και να μην μετανιώνουμε τίποτα.
0: Άννα Μαρία και Ειρήνη.
2: Ναι, συμφωνούμε και εμείς απόλυτα. Βασικά, ο βασικός μας στόχος είναι να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Να κάνουμε δηλαδή αυτό που κάνουμε στις προπονήσεις. Και μαζί με την αδρεναλίνη θα μας βγει πιστεύω και ακόμα πιο καλά, γιατί πάντα ένας αγώνας είναι διαφορετικός από ό,τι μια προπόνηση. Σίγουρα έχουμε στόχο το μετάλλιο και πιο συγκεκριμένα το χρυσό. Θέλουμε πάρα πολύ να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο. Ελπίζουμε να το καταφέρουμε. Αυτά. Και θέλουμε και να απολαύσουμε τον αγώνα, γιατί θεωρώ ότι αν τον απολαύσουμε, ότι θα βγει και προς τα έξω στους κριτές, στο κοινό.
0: Κορίτσια, πιστεύετε ότι αυτή η φορά θα είναι λίγο διαφορετική η συμμετοχή αυτή, θα είναι συγκινησιακά πιο φορτισμένη?
2: Ναι, σίγουρα. Ήδη τώρα, δηλαδή, και μόνο οι τελευταίες προπονήσεις, όσο πλησιάζουμε στους αγώνες, γίνεται πιο έτσι συναισθηματικά, όχι φορτισμένη με την αρνητική έννοια, ίσα-ίσα το θετικό. Μας βγαίνει σε όλους πάρα πολύ, γιατί είναι και η πρώτη μας φορά που θα αγωνιστούμε. Δηλαδή και τις προπονήτριες τις γνωρίσαμε πριν 4 μήνες. Οπότε όλο είναι τόσο καινούργιο και προσπαθούμε να το έχουμε δέσει καλά και προσπαθούμε να το βγάλουμε και προς τα έξω. Όχι ότι να απολαύσουμε τον αγώνα, αυτός είναι ο βασικός στόχος. Δηλαδή είναι κάτι καινούργιο και θεωρώ πως άμα συγκεντρωθούμε στο νερό και όχι στο στόχο, αυτό που είπαν και τα κορίτσια πριν, θα βγει κάτι πολύ καλό. Και νομίζω τώρα και για την Ελλάδα είναι, δεν ξέρω, συγκινούμαστε πάρα πολύ.
0: Εμείς πραγματικά ανυπομονούμε να σας χειροκροτήσουμε, να σας παρακολουθήσουμε. Στην πρώτη αγωνιστική σας πρόκληση στο Παρίσι. Και χαίρομαι και για κάτι ακόμα. Σας ακούω όλη αυτή την ώρα. Είσαστε τρεις διαφορετικές προσωπικότητες, αλλά νιώθω ότι είστε μία. Είσαστε τόσο πολύ ενωμένες και θέλω πραγματικά, έτσι κλείνοντας, να πείτε και να μοιραστείτε εδώ με τους ακροατές ποιο είναι το μυστικό που είσαστε τόσο αγαπημένες, τόσο ενωμένες. Ποια θέλει να μιλήσει?
2: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι και το πολύ βασικό μας και στους αγώνες όταν είμαστε. Είμαστε μια ομάδα, μια ομαδούλα εμείς οι τρεις μαζί, που και στα δύσκολα και στα εύκολα η μία ξέρει την άλλη, γνωρίζει την άλλη, ξέρει τα κουμπιά της. Έχουμε ένα κοινό στόχο. Η μία προσπαθεί να μάθει από την άλλη και να τη βοηθήσει. Και είμαστε μαζί και γιορτάζουμε τις επιτυχίες μαζί, τις αποτυχίες. Προσπαθούμε η μία να στηρίξει την άλλη και δεν ξέρω. Νομίζω ότι
1: να μάθει
2: είναι
1: επίσης από την άλλη, γιατί κάθε μία έχει τα δικά της δυνατά σημεία. Οπότε η μία να βοηθήσει την άλλη. Οπότε θεωρώ ότι ναι, έχουμε δέσει καλά και στον αθλητισμό, αλλά και στη ζωή.
0: Και στη ζωή.
1: Ναι, και
2: μεγαλώσαμε. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μυστικό, αλλά είναι μια κοινή πορεία.
1: Ναι, και η μητέρα μας μεγάλωσε με τις αρχές αυτό. Να είμαστε πάντα ενωμένες, μια γροθιά. Όσο είμαστε μια γροθιά, ποτέ δεν μπορεί να μας συμβεί τίποτα ή ό,τι και να μας συμβεί, ό,τι και εμπόδιο να έρθει στο δρόμο μας, πάντα θα τα καταφέρουμε.
0: Συμφωνώ.
1: Αν είμαστε ενωμένες.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, κορίτσια, καλή αρχή εύχομαι σε αυτό το νέο κεφάλαιο με την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας. Να χαρείτε κάθε στιγμή αυτής της διαδρομής και να φτάσετε όσο πιο ψηλά πραγματικά ονειρεύεστε. Θα είναι χαρά μας να σας έχουμε και μια μέρα εδώ στο στούντιο.
2: Και δική μας.
0: Της Ερασπόρου Φυσική Παρουσία. Λοιπόν, Άννα Μαρία, Ειρήνη και Βασιλική Αλεξανδρή, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά είναι ήταν τα υπέροχα κορίτσια, οι τρεις αδελφές Αλεξανδρή. Τις ακούσαμε λοιπόν. Προετοιμάζονται να φορέσουν και πάλι το εθνόσημο και θα τις καμαρώσουμε βεβαίως στην πρώτη πρόκληση στο Παρίσι. Λοιπόν, εμείς πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΙΕ βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Παράλληλα, οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Σε εξέλιξη κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αύλιο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Στενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδική. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σοκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Στα βόρεια και ανατολικά επιρροτικά τις ποράδες, στην Εύβοια και στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανό με μονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.
0: Hera Sport 101,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Ακούτε, Hera Sport.

0: Εδώ είμαστε Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Μαζί με τον Γκάβριελ Ρεμούντο τώρα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με το άθλημα της πάλης, ένα άθλημα που συνεχίζει να μας χαρίζει τις μεγάλες επιτυχίες και μια από τις αθλήτριες που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια είναι η Μαρία Λουίζα Γκίκα. Πριν από μερικές μέρες ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 στα Σκόπια, στην κατηγορία των 50 κιλών και μάλιστα θα έλεγα ότι ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτό το μετάλλιο το κάνει έτσι ακόμα πιο ξεχωριστό. Η Μαρία Λουίζα Γκίκα, η οποία έχει στη συλλογή της συνολικά 5 μετάλλια από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και 2 από παγκόσμια, είναι σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζουμε. Μαρία Λουίζα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλώς ήρθες. Χαρούμενη από το μετάλλιο αυτό?
1: Ναι, μπορώ να πω είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Πάρα πολύ χαρούμενη, ε. Και ειδικά ναι. Έτσι όπως εξελίχθηκε, γιατί ο μικρός τελικός ήταν ένα παιχνίδι θρίλερ λίγο, ακατάλληλο λέω εγώ για καρδιακούς, γιατί κατάφερες να γυρίσεις το μάτς τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα. Είναι έτσι?
1: Ναι, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν περίμενα να εξελιχθεί έτσι, αλλά έτσι και να χάνω τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα, προσπάθησα με όλη μου την πίστη και την ψυχή να γυρίσω το σκορ και τα κατάφερα στο τέλος.
0: Και τελικά δίνεις το μήνυμα ότι όποιος είναι σταθερός και όποιος επιμένει και είναι και συγκεντρωμένος σε αυτό το οποίο κάνει, φτάνει στο στόχο του. Και εσύ το κατάφερες λοιπόν. Δεν ξέρω αν είχες ξαναζήσει κάτι αντίστοιχο.
1: Μου έχει τύχει κάποιες φορές σε κάποιους αγώνες να είναι με παρόμοιο τρόπο να έρθουν τα πράγματα, αλλά πρώτη φορά είχα τόσο λίγο χρόνο για να γυρίσω τον αγώνα.
0: Τι άλλο τώρα κρατάς, Μαρία Λουίζα, από το ευρωπαϊκό αυτό, πέρα από το χάλκινο αυτό μετάλλιο?
1: Ήταν η πρώτη μου φορά σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση κάτω των 20 χρονών. Οπότε ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία για μένα, ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Το απόλαυσα, το έκανα και μπορώ να πω ότι το χάρηκα. Και πιστεύω ότι μου βγήκε σε καλό, οπότε κρατάω όλη την εμπειρία. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγάλο σου όπλο επάνω στο ταπί την ώρα που παλεύεις?
1: Δεν ξέρω. Πιστεύω η πίστη μου κάποιες φορές στον εαυτό μου και ότι προσπαθώ να μην τα παρατάω ποτέ. Μέσα το τελευταίο δευτερόλεπτο.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το 5ο, όπως είπα, ευρωπαϊκό μετάλλιο έτσι της μέχρι τώρα καριέρα σου.
1: Ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει πάντα έτσι η ίδια χαρά κάθε φορά που ανεβαίνεις στο βάθρο ή όσο έρχονται οι επιτυχίες αλλάζει και ο τρόπος που τις ζεις?
1: Η χαρά είναι πάντα ίδια και ο τρόπος που βιώνω αυτά τα συναισθήματα ανεβαίνοντας στο βάθρο μιας μεγάλης διοργάνωσης είναι πάντα μοναδικά και κάθε φορά, έχω και το λέω αυτό, κάθε φορά είναι σαν πρώτη φορά. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Τα συναισθήματα κάποιες φορές μπορεί να γίνονται και πιο έντονα κάθε φορά. Δεν ξέρω.
0: Και όταν κοιτάζεις τώρα αυτή τη διαδρομή μέχρι αυτή την ώρα, ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο κέρδος? Τα μετάλλια ή όλα όσα έχεις μάθει μέσα από αυτά?
1: Σίγουρα είναι και τα μετάλλια, αλλά το μεγαλύτερο κέρδος είναι όλη η εμπειρία, όσα έχω περάσει μέσα από αυτό και όλα τα μαθήματα που πήρα μέσα από όλο αυτό, μέσα από το άθλημα.
0: Τώρα αγωνίστηκες λοιπόν σε μια κατηγορία κάτω των 20 που σιγά σιγά αρχίζουν, φαντάζομαι, τα πράγματα να δυσκολεύουν, γιατί είναι και μεγαλύτερες ηλικία αθλήτριες και ενδεχομένως και πιο έμπειρες. Πώς σκέφτεσαι τώρα τη μετάβασή σου τα επόμενα χρόνια στην κατηγορία των γυναικών?
1: Σίγουρα δουλεύω πολύ σκληρά, ίσως πιο σκληρά από κάθε άλλη χρονιά φέτος. Και κοιτάω βήμα-βήμα να προχωρήσω έτσι λίγο-λίγο ώστε να καταφέρω να φτάσω τους μεγάλους στόχους έτσι στις γυναίκες, στην κατηγορία των γυναικών.
0: Τι πιστεύεις ότι έχει αλλάξει στον τρόπο σκέψης σου, στον τρόπο που παίζεις μετά από όλα αυτά τα χρόνια?
1: Πιστεύω ίσως ότι έχω γίνει λίγο πιο έμπειρη, έχω όχι ακριβώς συνηθίσει, αλλά έχω μάθει πώς να διαχειρίζομαι τον αγώνα την ώρα που βρίσκομαι πάνω στην παλέστρα, το πώς θα κοιτάω το χρόνο και πώς θα ακούσω τον προπονητή. Και αυτό σιγά σιγά γίνεται πιο οικείο.
0: Φαντάζομαι ότι σε όλη αυτή την εμπειρία έχεις μάθει να διαχειρίζεσαι και τα συναισθήματά σου, έτσι?
1: Δεν είναι εύκολο,
0: ίσως, ναι. Δεν είναι εύκολο, ε?
1: Όχι, δεν είναι εύκολο, αλλά προσπαθώ όσο μπορώ. Είναι δύσκολο, είναι, υπάρχει πάντα το άγχος, το οποίο προσπαθώ να το διαχειριστώ. Είναι πολλά.
0: Στην κατηγορία των γυναικών τώρα πότε μπαίνεις, πότε αλλάζεις κατηγορία?
1: Έχω το μεσογειακό πρωτάθλημα, το οποίο είναι σε λίγο καιρό, περίπου σε ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Όπου θα παίξω, θα είναι η πρώτη μου διοργάνωση στο εξωτερικό στην κατηγορία των γυναικών.
0: Α, θα είναι η πρώτη σου. Θα πάρεις το βάπτισμα του πυρός λοιπόν στην κατηγορία αυτή.
1: Ναι.
0: Των γυναικών. Έτσι, πώς το σκέφτεσαι όλο αυτό?
1: Το σκέφτομαι σαν μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Θέλω να το απολαύσω και σίγουρα να δώσω τον καλύτερο μου αυτό. Και θα προσπαθήσω για το καλύτερο.
0: Φέτος τελείωσες και το σχολείο, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Και λόγω του μεταλλείου αυτού περνάς και στο πανεπιστήμιο, χωρίς εξετάσεις, έτσι, παίρνεις το άνευ.
1: Ναι, φέτος πήρα το άνευ για όλες τις σχολές με αυτή τη διάκριση.
0: Ναι.
1: Και...
0: σε ποια σχολή έτσι σκέφτεσαι να πας? Το έχεις αποφασίσει?
1: Τώρα είμαι στην περίοδο που κοιτάζω το τι θέλω να κάνω, γιατί δεν είχα πάρει το άνευ πριν από αυτό το μετάλλιο για όλες τις σχολές, το έχω πάρει μόνο για τα ΤΕΦΑ. Οπότε προσπαθώ να δω τι θα κάνω. Λογικά θα πω σε κάτι κοντινό με τον αθλητισμό γενικότερα, οπότε ίσως φυσικοθεραπεία ή κάτι παρόμοιο, όχι κάτι πολύ μακριά από το αντικείμενο.
0: Και το μεγάλο σου αθλητικό όνειρο ποιο είναι? Πώς θα θέλεις να δεις?
1: Συνεχίζουμε βήμα-βήμα, αλλά ναι, σε κάποια χρόνια θα μου άρεσε ίσως να είμαι στην Ολυμπιάδα ή ένα Ολυμπιακό μετάλλιο.
0: Είναι μεγάλο όνειρο αυτό, έτσι?
1: Ναι, νομίζω για όλους τους αθλητές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία Λουίζα Αγγίκα, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία και πάλι συγχαρητήρια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και ένα λεπτό πριν κλείσουμε θα ήθελα να πω ευχαριστώ στους ανθρώπους που με στήριξαν, τον προπονητή μου, πρώτα απ' όλα τον κύριο Μόησεν Παριγιάη και την κυρία Μαρία την Πρεβολαράκη. Ενώ θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης για τη στήριξη.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε να είσαι πάντα υγιής, να συνεχίσεις να μας κάνεις περήφανους και να πετύχεις όλους τους στόχους σου και τώρα αυτό τον αγώνα που θα δώσεις στους μεσογειακούς και βεβαίως και όλες τις υπόλοιπες επόμενες διοργανώσεις. Να είσαι
1: ευχαριστώ
0: πάντα καλά.
1: Πολύ.
0: Να είσαι πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, έχει βγει η ομάδα που θα αγωνιστεί στο παγκόσμιο K20 στο Στίβο. Είναι τα παιδιά που θα μας εκπροσωπήσουν στο Eugene του Oregon. 5 με 9 Αυγούστου και αριθμοί μετά και τους αγώνες του περασμένου Σαββατοκύριακο 25 μέλη. Η σύνθεση βεβαίως της Εθνικής δεν είναι οριστική, καθώς αυτό το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να συμπληρωθούν νέα ονόματα στη λίστα από παιδιά που είτε εκκρεμεί η επιβεβαίωση της επίδοσης, είτε η μέχρι τώρα επίδοσή τους δεν περιλαμβάνεται στις 40 καλύτερες του κόσμου ή στις 24 κορυφαίες της Ευρώπης, όπως ορίζει ο σχεδιασμός με τα κριτήρια πρόκρισης στο παγκόσμιο κάτω των 20. Έτσι λοιπόν, τα 13 αγόρια και τα 12 κορίτσια που πληρούν μέχρι αυτή την ώρα τις προϋποθέσεις είναι ο Βασίλης Σαλπάς στα 800 μέτρα, ο Γιάννης Οτασκούδης στα 110 μέτρα με εμπόδια, ο Χάρης Αλεβιζάτος στο ύψος, ο Χριστόφορος Λιτσαρδόπουλος στο επικοντό, ο Βασίλης Μαγουλιώτης και ο Αρσένης Κουλούρης στο μήκος, ο Δημήτρης Μουμούρης στο τριπλούν, ο Άρης Παπαδόπουλος και ο Βαλάντης ο Κανοτζιάν στην σφαιροβολία, ο Σωτήρης ο Γεντέκος στην σφυροβολία, ο Νικόλας ο Κοσμόπουλος στο δέκαθλο και ο Παναγιώτης ο Σάλδης στα 10 χιλιόμετρα βάδιν. Στα κορίτσια έχουμε τη συμμετοχή της Αποστολής Αντωνάτου στα 100 μέτρα, της Ελένης Ιακωβάκης στα 300 μέτρα με εμπόδια, έχουμε τη συμμετοχή επίσης της Ιουλιάνας Ρούσου στα 800 μέτρα, της Άννας Δάφνης Αλμυρούδης Τρούμπου στα 3 χιλιόμετρα στύπλου, της Ολυμπίας Τζούβαλη στο ύψος, της Αναστασίας Μπομπολίδη στο επικοντό, της Εύελη Μητροπούλου στο μήκος, της Δέσποινας Πάσιου στο τριπλούν, της Μαρίας Ραφαηλίδου και της Αναστασίας Ανδρεάδης στη σφαιροβολία, της Βασιλικής Αμολαδάς στην δισκοβολία, της Αλεξάνδρας Τσερνόβα στη σφύρα και της Χαράς Γέρου στα 5 χιλιόμετρα βάδιν. Επιπλέον αθλητές και αθλήτρες που θα προκύψουν, όπως είπα, από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών που θα γίνει το Σαββατοκύριακο στο Βόλο θα ανακοινωθούν την Κυριακή, αφού την Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε και πάλι στο άθλημα της πάλης, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K20 στα Σκόπια, εκεί όπου εκτός από την Μαρία Λουίζα Αγγίκα που ακούσαμε πριν λίγο, στο τρίτο σκαλί του βάθρου πάτησαν ακόμη ο Αρίων Κολιτσόπουλος και ο Βασίλης Παπαγεωργίου. Κοντά μας είναι ο Αρίων Κολιτσόπουλος, ο οποίος στα 72 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης πρόσθεσε ακόμη μια σημαντική διάρτηση στο ήδη πλούσιο παλμαρέ του. Στο μικρό τελικό λοιπόν επικράτησε του Αρμένιου Γκρεγκοριάν με 3-1 και ανέβηκε για μία ακόμη φορά στο βάθρο μιας μεγάλης διοργάνωσης. Λέω μία ακόμη φορά γιατί σε ηλικία μόλις 19 ετών μετρά ήδη 6 μετάλλες σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και την ποιότητά του όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, Αρίωνα Κολιτσόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα σας.
0: Συγχαρητήρια για την τελευταία σου διάκριση. Και θέλω να μας πεις πώς έζησες συνολικά αυτή τη διοργάνωση. Έφυγες με αίσθημα ικανοποίησης ή θεωρείς ότι μπορούσες να βρεθείς ακόμη πιο ψηλά?
1: Μ' αρέσει η ερώτησή σας. Θα ήθελα... Εντάξει, πρέπει να είμαι ευγνώμων για τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα. Αλλά έχω να πω πως και πάλι είμαι ευχαριστημένος από άλλα κομμάτια εκτός του μεταλλίου.
0: Τι είναι αυτό το οποίο θεωρείς ότι δεν πήγε τόσο καλά όσο το είχες σχεδιάσει στο μυαλό σου?
1: Θεωρώ πως εκτός από τα κομμάτια της, του τελευταίου, να πω, παράγοντα που έμενε, δηλαδή να φορμαριστούμε, ήταν στο τέλος, στο πρώιμη τελικό, ένα μεγάλο λάθος που έκανα, το οποίο ήταν θέμα συγκέντρωσης στο τέλος.
0: Ναι. Η έλλειψη συγκέντρωση λοιπόν ήταν εκείνη η οποία δεν σου έδωσε την αδυνατότητα να διεκδικήσεις την πρόκρισή σου στον τελικό και εκεί να πας λίγο πιο ψηλά δηλαδή και κατ' επέκταση στο χρυσό μετάλλιο.
1: Ακριβώς.
0: Ωστόσο, τι είναι αυτό το οποίο κρατάς περισσότερο από την διοργάνωση αυτή στα Σκόπια? Γιατί ακόμα και, και οι δύσκολες στιγμές μας νομίζω ότι είναι στα συν. Δηλαδή κάτι σου δίνουν, κάτι σε μαθαίνουν.
1: Η αλήθεια είναι πως μου δίνει μεγάλη αυτοποίθηση ότι με το ως απόδειξη ότι κυρίως με τους ανατολικούς, τις ανατολικές χώρες όπως είναι η Αρμενία, η Γεωργία, το Αζερβαϊτζάν, η Ρωσία, είμαι κοντά με αυτούς, φαίνεται δηλαδή και στην αγώνα. Αυτό έχω να πω ότι,
0: μπορείς να κοντράρεις δηλαδή αθλητές που έχουν παράδοση, έτσι? από αυτές τις χώρες.
1: Έχουν παράδοση και είναι οι καλύτερες χώρες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό μου δίνει το κίνητρο να καταλάβω ότι
0: τι αξίζεις.
1: Είμαι μαζί τους και μπορώ να
0: τους κοντράρεις.
1: Τους κερδίσω.
0: Μάλιστα. 6 μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα στα 19 σου χρόνια. Έτσι, όταν ακούς αυτό τον αριθμό, τι σκέφτεσαι?
1: Όταν ακούω αυτόν τον αριθμό, η αλήθεια είναι ότι κάθε μετάλλιο είναι κάθε ένα σκαλοπάτι για το τελικό μας στόχο την Ολυμπιάδα. Οπότε πιστεύω είμαι σε καλό δρόμο.
0: Σκέφτεσαι
1: όλα την ώρα τους.
0: Βεβαίως όλα την ώρα τους, αλλά σκέφτεσαι ότι πίσω από αυτά τα μετάλλια κρύβονται ατελείωτες ώρες προπόνησης, πολύ υδρότας, πολύ κόπος.
1: Η προπόνηση ποτέ δεν σταματά, ποτέ δεν μετράω, ποτέ δεν έχω πει, έχω κάνει αρκετή προπόνηση γι' αυτό. Έχω ακόμη να δώσω άλλο τόσο. Είμαι σε καλή κατάσταση.
0: Αριώνα, τι έχει μεγαλύτερη αξία για σένα, το ίδιο το μετάλλιο ή η συνέπεια που δείχνεις όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το υψηλότερο επίπεδο που έχει φτάσει?
1: Η συνέπεια, πιστεύω, γιατί ένα μετάλλιο δεν είναι τίποτα. Το θέμα είναι να είσαι εκεί συνέχεια στο βάθρο και όταν έρθει η κατάλληλη ώρα θα είμαστε καλύτερα πρωτάθλητες.
0: Τι θεωρείς ότι έχει αλλάξει περισσότερο πάνω σου αθλητικά τα τελευταία χρόνια?
1: Κοιτάξτε, όλοι οι πάλι είναι αίσθηση. Να την αισθάνεσαι δηλαδή την πάλι, είναι σαν χορός. Σε σχέση με τους υπόλοιπους αθλητές, έχω κι εγώ πολλά κομμάτια που τα αισθάνομαι, είναι η δεύτερη φύση μου να το πω έτσι, αλλά το πιο δυνατό μου κομμάτι εκτός από τις άμυνες είναι η αντοχή μου και η πίεση πάνω στον αγώνα που έχω μάθει να πιέζω τον αντίπαλο. Εκεί του μειώνω πολλά όπλα.
0: Αυτό είναι λοιπόν το δυνατό σου σημείο ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Προπονητής σου είναι ο πατέρας σου Αλέξο Κολιτσόπουλος, παλιός πρωταθλητής της πάλης και ο Κώστας Αρκουδέας, έκτος Ολυμπιονίκης της Ελληνορωμαϊκής. Γυμνάζεσαι στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο. Πόσες ώρες τη μέρα αλήθεια περνάς στην παλέστρα?
1: Στην παλέστρα 2 ώρες τουλάχιστον την ημέρα και στα βάρη το πρωί άλλες 2.
0: Άρα είσαι στο γυμναστήριο 1/4 ώρα καθημερινά δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Να υποθέσω ότι η παλέστρα για σένα, Αριώνα Κολιτσόπουλε, είναι οικειομέρος από μωρό λόγω και του μπαμπά?
1: Είναι οικειομέρος, είναι διασκέδαση, είναι το σπίτι μου. Δηλαδή άμα δεν είμαι εκεί δεν γεμίζει η μέρα μου.
0: Οπότε να μην σε ρωτήσω αν είχες δοκιμάσει κάποιο άλλο άθλημα. Ήταν από την αρχή αποφασισμένο ότι θα ασχοληθείς με την πάλη?
1: Ναι, αυτό ήταν ο αρχικός μου στόχος και δεν αλλάζει.
0: Τώρα το μεγάλο σου όνειρο που έχεις μπροστά, ο μεγάλος στόχος, πώς θα ήθελες να δεις τον εαυτό σου τα επόμενα χρόνια?
1: Ο μεγάλος μου στόχος είναι η Ολυμπιάδα, το έχω ξαναπεί αυτό σε άλλες συνεντεύξεις. Και πιστεύω ότι πραγματικά επειδή δουλεύουμε συστηματικά, ασταμάτητα, με σωστό ρυθμό, σωστή καθοδήγηση, όταν έρθει η ώρα πιστεύω θα είμαι πολύ καλά.
0: Η επόμενη αγωνιστική πρόκληση, μεσογειακή?
1: Η επόμενη αγωνιστική πρόκληση είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 20.
0: Ναι.
1: Και αμέσως μετά είναι η μεσογειακή αγώνες, στα 77 κιλά.
0: Μάλιστα, το παγκόσμιο που θα γίνει?
1: Το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα γίνει στην Πρατισλάβα, στη Σλοβακία.
0: Και πότε φεύγετε?
1: Αν δεν κάνω λάθος, στις 13-14, θέλουμε λίγες ημέρες να εγκληματιστούμε, να το πω έτσι, τη χώρα, την περιοχή.
0: Μάλιστα. Και με τι έτσι όνειρα θα μετάσχεις αυτές τις 2 διοργανώσεις? Τι θα ήθελες να κάνεις, με τι θα ήσουν ικανοποιημένος?
1: Ικανοποιημένος θα ήμουν, εννοείται, με την πρώτη θέση, αλλά θα ήθελα τα λάθη που έκανα, ας πούμε, στους προηγούμενους αγώνες να μην επαναληφθούν και να πάνε όλα καλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Αριώνα Κολιτσόπουλε, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Ερασπορ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία λοιπόν στους επόμενους στόχους σου. Να είσαι πάντα καλά.
1: Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ. Γεια σου.
1: Γεια σου.

Λοιπόν, ο Αρμάντ Ντουμπλάντες, όπως διαβάζω, ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ βεβαίως στο επικοντό με 6.31, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και θα αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαν. Όπως ανακοίνωσε ο μάνατζερ του, ο Ντάνιελ Βέσφελτ, στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ο 26χρονος λοιπόν Σουηδός αποσύρθηκε το Σάββατο από το Diamond Link του Λονδίνου, αφού ξεπέρασε τα 5,95 μέτρα, υποφέροντας εμφανώς από τραυματισμό στον αριστερό του μυρό. Δεν βρέθηκαν σημάδια τραυματισμού μετά από ενδελεχή ιατρική εξέταση, συμπεριλαμβανομένες και της μαγνητικής τομογραφίας και της ακτινογραφίας. Αυτό δήλωσε ο μάνατζερ του. Και είπε λοιπόν ότι με ελαφριά προπόνηση και κατάλληλη θεραπεία θα πρέπει να αναρρώσει πλήρως εντός 10 ημερών. Το αγωνιστικό του πρόγραμμα είπε ότι παραμένει αμετάβλητο και ο επόμενος αγώνας του θα είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιχαν.

ολοκληρώσουμε με πόλο, καθώς ένα ακόμη σπουδαίο ταλέντο της ελληνικής υδατοσφαίρισης φρόντισε να καπαρώσει από νωρίς ο Ολυμπιακός, αποκτώντας από τη Γλυφάδα λοιπόν την Ραφαέλα Σάλταμανίκα. Η 17χρονη λοιπόν περιφερειακή που προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του ΑΝΟΓ και έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα σε ηλικία 14 ετών, χρήστηκε νωρίτερα την φετινή χρονιά διεθνής με την Εθνική Γυναικών, συμμετέχοντας στα προκριματικά του World Cup, ενώ αποτελεί και βασικό στέλεχος των μικρών εθνικών ομάδων, με τις οποίες έχει κατακτήσει ως τώρα 4 μετάλλια, εκ των οποίων τα 3 το περασμένο καλοκαίρι, 2 ασημένια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το 23 και το 25, και ένα αργυρό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίων το 2025, αλλά και ένα χάλκινο σε Παγκόσμιο Νέων Γυναικών το 2025. Λοιπόν, και με το πόλο εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Γαβριήλ Ρεμούνδο που ρύθμισε τους ήχους. Τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανενόμαι το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
9: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
10: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
11: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
10: Δεν έχουμε λεφτά.
11: Δεν έχουμε αμάξι.
10: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
11: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
9: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Era Sport.

πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μόλις το ρολόι δείχνει αυτή τη στιγμή 7 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Έρα Σπόρου στους 101,8 στον κόσμο μας. Από τώρα και για την επόμενη ώρα πάμε να περάσουμε παρεούλα. Αφού πρώτα ακούσουμε έτσι ένα όμορφο κομμάτι πολύ γνωστό, να τιμήσουμε τη μνήμη της Μέρις Λίντα, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε, έφυγε σήμερα από τη ζωή. Η Μαρία Δημητροπούλου, γεννημένη στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου του 1935. Η φωνή που έγινε η ψυχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Πλήρηση ημερών, άφησε ξεκάθαρα το στίγμα της στην ελληνική μουσική. Και καλό είναι να θεώρησα έτσι ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε έτσι, καθώς ανεξαρτήτως ακουσμάτων μουσικών καθενός, αυτή είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία χαρακτηρίζουν και τον ελληνικό λαό και μου αρέσει και θέλω να είμαι και πολίτης της Ευρώπης και πολίτης του κόσμου, αλλά εάν πέσουν οι κολόνες, τότε ας τα να πάνε. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι από αυτούς που ονειρεύονται έναν πλανήτη χωρίς σύνορα, όχι. Με σεβασμό και στον γείτονα και σε όποιον πραγματικά με απόλυτο σεβασμό και χωρίς ίχνος εχθροπραξίας, διάθεση εχθροπραξίας προς τους τριγύρω, αλλά τα δικά μου είναι από εδώ, των αλωνών είναι από εκεί, με σεβασμό και συνεννόηση μεταξύ των λαών, αλλά τα σύνορα είναι σύνορα. Υπάρχουν πράγματα που χαρακτηρίζουν κάθε λαό, κάθε έθνος και οφείλουμε να τα τιμάμε.

Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας ασφαλώς, γιατί η Eraspor πάνω απ' όλα είστε εσείς. Πάμε έτσι να μεγαλώσουμε την παρέα. Αμέλησα να αναφέρω ότι ο Γαβρίλε Ρεμούνδος είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δημήτρης Λιαργόβας. Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί στο Viber, το φακό αναζήτησης, Eraspor, βρίσκεται την ομάδα. Στέλνετε το μήνυμά σας, υπάρχει και κατευθείαν μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό του τηλεφώνου πάντα για Viber μιλώντας, 693-007-8340, 693-007-8340. Υπάρχει ο πατροπαράδοτος τρόπος, SMS, σπορ κενό. Το μήνυμά σας στο 54160 με χρέωση 11 λεπτά του ευρώ και το mail erasport, το sport χωρίς ταφ, erasport@ert.gr.

Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε έτσι τι γίνεται, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο μας συνολικά και στο διεθνές κυρίως ποδόσφαιρο, που εντάξει, βρισκόμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο, περίοδο προετοιμασίας αλλά και περίοδο μεταγραφών, με τις ομάδες να προσπαθούν να διαμορφώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ρόστερ τους εν όψη της προσεχούς σεζόν. Έχει ξεκινήσει και έχουν ξεκινήσει τα προκριματικά για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό συνέβη ενώ διεξαγόταν το παγκόσμιο κύπελο 2026. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος και πλέον βρισκόμαστε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League χθες. Σήμερα τα προκριματικά, ο δεύτερος προκριματικός γύρος της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης διανθίζεται με 6 αναμετρήσεις από την τρίτη τη τάξη κατηγορία, το Conference League, και αύριο χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα με τα παιχνίδια που έχει, 49 αν τα έχω μετρήσει καλά, σε Europa και Conference League. Βέβαια, πιο σημαντικό όλων είναι ότι ρίχνονται στη μάχη οι ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ στο Europa League και ο Παναθηναίκος στο Conference.

Να θυμίσουμε τα χθεσινά αποτελέσματα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Πρώτα παιχνίδια, ακολουθούν αγώνες revanche την επόμενη εβδομάδα. Αραράτ Αρμενίας, Shamrock Rovers Ιρλανδίας 2-0. Ιμπέρια Γεωργία Σλόβαν Μπρατισλάβας Σλοβακίας 0-2. Μιάλμπι Σουηδίας Λίνκολντ Ρεντ Ιπς Γιβραλτάρ 3-0. Σαμπάμπα Κου από το Αζερμπαϊτζάν εναντίον της Κουόπιο από τη Φιλανδία 1-0. Άρχους Δανίας Λεχ Πόζναν Πολωνίας 1-4. Τουν Δυνάμο Ζάγκρεπ Τουν Ελβετίας Δυνάμο Ζάγκρεπ Κροατίας 1-1. Συνεχίζουμε. Φενέρμπαχτε Τουρκίας, Γκόρνικ Ζάμπρζε Πολωνίας 1-0. Εδώ θα περιμέναμε και κάτι παραπάνω από την ακριβή Φενέρμπαχτε κόντρα στους Πολωνούς. Στουρμ Γκρατς Αυστρίας, Χαρτς Σκωτίας. Πραγματικά εδώ οι Αυστριακοί άστραψαν και βρόντιξαν 4-0. Κλάξβικ από τις νήσους Φερόε. Κάουνο Ζαλγκίρης από τη Λιθουανία χωρίς τέρματα για αναμέτρηση 0-0. Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ Ισλανδίας Χάπελ Μπερσεβά Ισραήλ 2-1. Και Λάρν από τη Βόρεια Ιρλανδία Ερυθρός Αστέρας Σερβίας 0-4. Ο Ερυθρός Αστέρας καθάρισε νομίζω την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι.

Είχαμε και conference χθες. Γκέτεμπορκ από τη Σουηδία, Λεβάντι Εστονίας 1-2, Φλωριάνα από τη Μάλτα με την Τρίτα του Κωσόβου 1-1 και Μπίσεν από το Λουξεμβούργο, Γκιόρ Ουγγαρίας 2-6.

Επανέρχομαι στο σημερινό πρόγραμμα. Στις 8 ακριβώς γίνεται η πρώτη σέντρα στην αναμέτρηση της Ομόνιας με την Καϊράτ. Ένα παιχνίδι το οποίο προσωπικά περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η Ομόνια είναι πρωταθλήτρια Κύπρου. Έχει επικρατεί πραγματικά πολύ μεγάλος ενθουσιασμός της τάξης της και οι φιλοδοξίες έτσι είναι μεγάλες εν ώψη της νέας σεζόν και της προκριματικής φάσης του Champions League. Από την άλλη βρίσκουμε μία Καϊράτ, την ομάδα από το Καζακστάν, η οποία πέρσι εντυπωσίασε πραγματικά στα προκριματικά, καταφέρνοντας να προκριθεί στην League Phase του Champions League. Εκεί δεν κατάφερε να αφήσει το σημάδι της, μία ισοπαλία και από εκεί και μετά μόνο ήττες, αλλά και μόνο το ότι κατάφερε η μικρούλα Καϊράτ να πάρει την πρόκριση και να βρεθεί στη League Phase ήταν από μόνος του ένας άθλος. Δεν στερείται συνεπώς παραστάσεων η Καϊράτ, τον τρόπο για να φτάσει στη League Phase μέσω της προκριματικής φάσης τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά μετά την περσινή έτσι, πορεία, και να δούμε κατά πόσο δύσκολο θα κάνει το έργο της Ομόνιας. Η Καϊράτ, η οποία βρίσκεται βάσει στατιστικών σε εξαιρετική κατάσταση, μετράει 7 διαδοχικές νίκες ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Οκτώ και μισή, Λεύσκη Σόφιας από τη Βουλγαρία αντιμετωπίζει την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα της Ρουμανίας και η Εγνατία στις 10 της ομάδα από την Αλβανία κόντρα στην Τσέλιε.

Οι Αζέροι προηγούνται ήδη 2-0 στο 20 λεπτό. Έχουν βάλει γερές βάσεις για την νίκη, αλλά και ένα σκορ το οποίο τους δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης. Βέβαια, ακόμα είναι νωρίς το παιχνίδι. Θα σας ενημερώνω για την εξέλιξή του. Τα υπόλοιπα παιχνίδια του Conference League της ημέρας: Bohemians Ιρλανδίας, Μπάλκανη Κοσόβου, Μπασάκ Σεχίρ στις 8 είναι αυτό, 9 παρατέταρτο Μπασάκ Σεχίρ Τουρκίας, Ίντερ Τούρκου Φιλανδίας, στις 9 η Βαρντάρ των Σκοπίων αντιμετωπίζει τη Ρίγα από τη Λετωνία, στις 9.30 η Σπάρτακ Τρνάβα της Σλοβακίας κόντρα στην Τσέσεκα Σόφια 1948 από τη Βουλγαρία. Και είναι πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού στην επόμενη φάση, εφόσον το Τριφύλι καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάξη. Και στις 10, Ζελέσνιτσαρ της Σερβίας κόντρα στην Μπράγκα από την Πορτογαλία.

Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Άγγελο. Καλή εκπομπή, λέει. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε, και για το μήνυμα και για την ακρόαση. Επειδή είχε στείλει μια υπέροχη φωτογραφία, πραγματικά, στην παραλία είναι. Πολύ ωραία μουδιά, τουλάχιστον στα δικά μου γούστα, εγώ έτσι τη θέλω, λεπτή άμμο, να μην πονάνε και τα πόδια, πατώντας βοτσαλάκια, άλλοι αγαπούν το βότσαλο ή τις μεγάλες πέτρες, εγώ θέλω άμμο, ξεκάθαρα. Και κάτι νερά τώρα, λέμε πω καραϊβική, και όταν βλέπουμε μια εντυπωσιακή θάλασσα, όχι, σαν την Ελλάδα, σαν τις ελληνικές θάλασσες, δεν έχει. Κάνε ένα, αν δεν σου κάνει κόπο, βρε Άγγελε, και στείλε ένα μήνυμα να μου πεις που είναι αυτή η πανέμορφη εικόνα.

Τι όμορφο μήνυμα από το φίλο τον Κώστα το Σαριδάκη. Γεια σου Κώστα μου, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, καλή εκπομπή Δημήτρη. Αιώνια η μνήμη της μεγάλης Μέρης Λίντα. Θα πάει να συναντήσει τον μεγάλο Μανώλη Χιώτη στη γειτονιά των Αγγέλων και από εκεί να τραγουδούν τα θάνατα τραγούδια τους. Δεν χρήζει σχολιασμού το μήνυμα, είναι από μόνο του. Τα λέει όλα.

Λοιπόν, Άγγελε, ευχαριστώ που μπήκε στη διαδικασία να στείλει νέο μήνυμα για να διευκρινίσει έτσι το μέρος. Είναι Σαλαμίνα. Wow. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Μετά από αυτό νομίζω ότι τουλάχιστον η δική μου προτροπή είναι να πάμε όλοι Σαλαμίνα για μπάνιο. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Ασφαλώς η προσοχή έτσι όλων είναι ήδη στραμμένη στα αυριανά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ρίχνονται στην μάχη της Ευρώπης, στη μάχη της πρόκρισης. Ο Δικέφαλος του Βορρά φιλοξενείται στην Πολωνία, όπου αγωνίζεται ως γηπεδούχος η Δυναμό Κιέβου στις 8, δεύτερος προγραμματικός γύρος του Europa League. Ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στις 9, την Ουγγρική Πάξη, στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference.

Σε διεθνείς ειδήσεις, τώρα η Manchester City έδεσε μέχρι το 2030 τον Foden, τον Phil Foden. Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα έκανε την επίσημη ανακοίνωση. Απ' την άλλη, ο Κώστας Τσιμίκας επέστρεψε στη Λίβερπουλ και παραχώρησε συνέντευξη στο επίσημο κανάλι των Κόκκινων, περιγράφοντας τα συναισθήματά του για την επιστροφή στην ομάδα μετά τη λήξη του δανεισμού του στη Ρώμα, τονίζοντας ότι νιώθω σαν να μην έφυγα ποτέ από τη Λίβερπουλ, είχα μια πολύ δύσκολη σεζόν.

Μετά το διαλυματάκι θα πούμε στις 7.30, θα πούμε και περισσότερα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό, για τα παιχνίδια τους τα αυριανά. Ο αριστερός μπακ Μάγκας, ο οποίος απασχόλησε έντονα τον Παναθηναϊκό πριν το τριφύλι πραγματοποιήσει την μεταγραφή του Κρίστανσεν για το ενισχύοντα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Τελικά ο παίκτης της Sporting Λισαβόνας καταλήγει στην Ιταλική Μόντσα.

τρία καΐς πόθος βέβαια του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νέστρουπ, ήταν ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, και από τη στιγμή που κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη κίνηση, η περίπτωση του Ρικάρντο Μάγκας πέρασε σε δεύτερη μοίρα και οι πράσινοι το άφησαν. Έτσι λοιπόν ο παίκτης καταλήγει στη Serie A και στην Μόντσα, η οποία επέστρεψε στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας μετά από μια μικρή παρένθεση ενός χρόνου στη Serie B.

0: Μιας και αναφερθήκαμε νωρίτερα στον Κώστα Τσιμίκα και στη Λίβερπουλ, να πούμε πως η κόκκινη, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γερμανία, προσφέρουν 60 εκατομμύρια ευρώ στη Mainz για τον Κάισου Σάνο. Πρόκειται για 25χρονο αμυντικό χαφ. Διεθνής με την Εθνική Ιαπωνίας, αποτέλεσε μέλος της αποστολής που αγωνίστηκε στα γήπεδα της Αμερικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καταφέροντας να περάσει τη φάση των ομίλων η Ιαπωνία και να φτάσει στα νοκάουτο που αποκλείστηκε από τη Βραζιλία. Λοιπόν, σύντομο διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ, μη φύγει κανείς.
1: Eraspor 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ακούτε Eraspor

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 7, πάντα συντονισμένοι στην Era Sports στους 101,8. Έχουμε αλλαγή πίσω από την κονσόλα, ο Γαβρίλ Ρεμούνδος αποχώρησε, τον ευχαριστούμε για την συνεισφορά του στην εκπομπή. Αυτός που τον αντικατέστησε είναι ποιότητα ΑΑ. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, ένα όνομα, μία φίρμα. Έχεις σκεφτεί ποτέ, Αλέξανδρε, ότι το Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι τόσο λυρικό, σαν βγαλμένο από βιβλίο, από σειρά, από φουλ καλλιτεχνικό? Δεν σου ξέρει. Και το ναι, πραγματικά, όλο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Την καλησπέρα μου στον φίλο, τον Γιώργο, τον Διαμαντή, τον Κερκυραίο, ο οποίος λέει: χαίρομαι που σε ξανακούω με την ωραία ενημερωτική εκπομπή. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι πάντα έτσι πιστό μέλος της παρέας και μας στέλνεις και τα μηνύματά σου, δηλώνεις παρόν. Μας δίνεις ενέργεια για να μπορούμε να συνεχίζουμε.

Λέγαμε νωρίτερα το πρόγραμμα του Conference League το σημερινό, ενώ αυτή τη στιγμή μόλις στο παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη Νεφτσι Μπακού από το Αζερβαϊτζάν κόντρα στην Δυναμό Μίνσκ της Λευκορωσίας, είχαμε πει ότι στο 21 ήταν 2-0 ήδη, είμαστε στο 36 τώρα και η Δυναμό Μίνσκ μόλις βρήκε δίχτυα μειώνοντας 2-1. Νεφτσι Μπακού, Δυναμό Μίνσκ 2-1. Στο πρόγραμμα του Conference League λοιπόν στις 10 συναντάμε τη μάχη Ζελέζνιτσαρ Μπράγκα και όπως βλέπω εδώ, ναι, σημερινό είναι το άρθρο αυτό, η Μπράγκα απέλυσε τον προπονητή της Πέντρο Πεντρόζο διότι ανακάλυψε ότι στοιχημάτιζε σε αγώνες μεταξύ αυτών και της Μπράγκα.

Προφανώς η κίνηση αυτή έχει να κάνει με το ηθικό του πράγματος, διότι όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, δεν ωφελήθηκε σε κάτι όσον αφορά το οικονομικό σκέλος ο Πέντρο Πεντρόζο, αφού όπως απέδειξε η έρευνα, συνολικά έκανε 33 στοιχήματα σε αναμετρήσεις, επίσημες αναμετρήσεις της Πορτογαλικής Λίγκας και δεν κέρδισε ούτε μία. Τέτοια σκουβάς, δεν ξέρω, 0 στα 33. Είχε μάθει πολύ.

Σωστότατος ο φίλος ο Ηλίας ο Αλεξίου, ο οποίος λέει καλησπέρα, το Γαβρίλ Ρεμούντος θα μπορούσε να είναι και όνομα αργεντινού φορ. Γκάμπριελ Ρεμούντο. Πολύ πολύ καλό.

Ο Λεάο από την άλλη, ο ποδοσφαιριστής της Μίλαν για την ώρα τουλάχιστον, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Πορτογαλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Διέγραψε τις φωτογραφίες με τη Μίλαν από το προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πηγαίνει στην Τουρκία για διακοπές για την ώρα. Ως φίλος της Μίλαν, μακάρι να το ξεφορτωθούμε το παλτουδάκι, να πάει να κάνει τα κόλπα του σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, να φέρει και ένα καλό ποσό, μπας και πάρουμε κανένα σοβαρό παίκτη και δούμε χαΐρι εμείς οι Μιλανίστοι. Τον θέλουν, λέει, τόσο η Φενέρμπαχτσέ όσο και η Γαλατασαράι. Μια χαρά να τον πάρουν, να περπατάει, να κάνει και τίποτα ζογκλερικό εκεί. Ωραιότατα, να δικαιολογεί το μισθό. Νομίζω μια είδηση που ξεχωρίζει έχει να κάνει με την Dortmund και τον δικό μας τον Καρέτσα. Οι Γερμανοί δείχνουν εμπράκτος πόσο πολύ θέλουν να εντάξουν τον Έλληνα άσο στο ρόστερ τους. Ανέβασαν την προσφορά τους στην στην Genk, και όπως όλα δείχνουν το σύριαλ οδεύει προς ευτυχή κατάληξη. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναμένεται να γίνει παίκτης των Βεστφαλών. Αρχικά η Dortmund είχε προσφέρει 28 εκατομμύρια ευρώ και ένα ποσοστό μεταπόλησης της τάξης του 15% με 20%. Ωστόσο οι Βέλγοι ήταν ανένδοτοι, 35 ακατέβατα. Γενικά είναι πάρα πολύ σκληρή σε διαπραγματεύσεις οι Βέλγοι. Νομίζω Βέλγιο και Τουρκία πρέπει να είναι το μεγαλύτερο μπλέξιμο όσον αφορά τις μεταγραφές πραγματικά, ως αγορές. Αυτό παρακολουθώντας τις κινήσεις και τις μεταγραφές που έχει κάνει και η Μίλαν από εκεί, και με τον Γιασάρη και με τον Ντεκετελάρε. Οπότε ο 19χρονος μεσοεπιθετικός τα έχει βρει σε όλα με την Dortmund το ίδιο. Το θέμα είναι να τα βρει και η Dortmund με την Genk προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως για τη μετακίνησή του. Αυτή τη στιγμή η Dortmund από τα 28 ανέβηκε στα 32 με μπόνους που δεν υπήρχαν στην προηγούμενη πρόταση, μπόνους επίτευξη στόχων, και διατηρεί και το ποσοστό μεταπόληση στο 20%. Αυτή η πρόταση φαίνεται πως είναι ικανή να κάνει την Genk να πει το ναι. Οπότε, όπως όλα δείχνουν, ο Καρέτσας θα ντυθεί στα κιτρινόμαυρα της Dortmund. Την είδηση μεταφέρει και η Gazzetta dello Sport, καθώς ξεκάθαρο ο παίκτης αποτελούσε στόχο της Μίλαν. Μόνο που η Μίλαν είναι λίγο δύσκολη στο, μην πούμε πολύ, δύσκολη στο πορτοφόλι, και τα βάφουνε μαύρα στο Μιλάνο, καθώς ήθελαν πολύ τον παίκτη, αλλά άμα δεν πληρώσεις δεν γίνεται τίποτα.

Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε τη συμφωνία της μεταγραφής του Τσέχου Αντωνίν Μπαράκ. Επιτελικός μέσος, 32 ετών, στα 32 το Δεκέμβριο θα τα κλείσει. Έτσι, με εντυπωσιακή σωματοδομή, 1,90. Και για τη θέση που παίζει, νομίζω ξεχωρίζει. Με αυτό μετράει 44 συμμετοχές με την Εθνική Τσεχίας και αποχαιρετά τη Φιωρεντίνα για να βάλει τα κιανοκίτρινα του ΑΠΟΕΛ.

Αναφέρθηκε χθες και στη ραδιοεφημερίδα της Eraspor στις διεθνείς ειδήσεις ότι ο Ρούντι Γκαρσία αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Βελγίου, όπως όλα δείχνουν. Νέος ομοσπονδιακός προπονητής θα είναι ο Μάρκ Φαν Μπόμελ. Ο πρώην προπονητής μεταξύ άλλων της PSV Eindhoven, της Wolfsburg και της Adverb αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και να ξεκινήσει την προσπάθειά του οδηγώντας το Βέλγιο στην τελική φάση του Euro 2028.

Σήμερα αναμένεται και η επισημοποίηση της μεταγραφής του Γκαρνάτσο στην Άστον Βίλα. Αυτός θα είναι ο αντικαταστάτης του Μόργαν Ρότζερς, ο οποίος έφυγε από την Άστον Βίλα με προορισμό την Τσέλσι έναντι 137 εκατομμυρίων. Ποσό ρεκόρ βάζει στα ταμεία της η Άστον Βίλα, και αμέσως ένα μέρος αυτών τα δίνει για να κάνει δικό της τον Γκαρνάτσο.

Αυτή την ώρα διεξάγεται στη Βέρεια η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟ και την ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ. Αναμέτρηση για τα προκριματικά του Champions League γυναικών. Οπότε μιλάμε για την ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ απέναντι στην αντίστοιχη της ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ. Οι νταμπλούχες Ελλάδος προηγούνται 1-0 στο 54ο λεπτό του αγώνα. Αναμέτρηση που μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από την ΕΡΤ2 Sport.

Ο φίλος εδώ, ο 650, λέει: εγώ βλέπω ο ΠΑΟΚ να κάνει παρέα στον Παναθηναϊκό στο conference. Αυτή είναι η εκτίμησή του για τις μάχες του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου.

Οι ασπρόμαυροι, οι οποίοι πέταξαν σήμερα για την Πολωνία, και στις 7 στην έναρξη της εκπομπής ξεκινούσε και η προπόνησή τους στην αρένα Λούμπλιν.

45 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη της προπόνησης μίλησε στους δημοσιογράφους στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση. Να θυμίσουμε τους παίκτες που αποτελούν την αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου. Παυλένκα Τσιφτσής Γκουγκεγκασβίλη, Κένι Χατζηδιάκος Αρίτζ, Μιχαηλίδης Μπαταούλας, Μπάμπα Τέιλορ Γκόμες, Θημιάνης Ανταμαρία, Ζαφύρης, Καμαρά Κωνσταντέλιας Πέλκας, Τάισον Αλή Ζίβκοβιτς, Χατσίδης Μύθου Γερεμέγεφ.

Λίγες ώρες αργότερα από την αναχώρηση της αποστολής, αναχώρησε από το αεροδρόμιο Μακεδονία για την Πολωνία και ο 26χρονος αμυντικός Λίρατζης, ο οποίος κλήθηκε εσπευσμένα να ενταχθεί στην αποστολή. Αυτό διότι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, το όνομα του οποίου δεν βγήκε στη δημοσιότητα, παρουσίασε πυρετική κατάσταση, προφανώς κάποια ίωση, και γι' αυτό κρίθηκε σκόπιμο, χωρίς η κατάστασή του βεβαίως να εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, βάσει αυτού αποτελεί ερωτηματικό κατά πόσο θα είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο 100%. Έτσι κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθεί στην αποστολή και ο Λευτέρης Λίρατζης.

Θέλω να δω έναν ΠΑΟΚ που θα αγαπούν να βλέπουν οι οπαδοί του. Νομίζω ότι αυτή η έκφραση είναι ίσως η πιο σημαντική από όσα είπε ο προπονητής του Δικεφάλου, Αλέσιο Λύση.

Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι, τόνισε ο Ιταλός προπονητής. Πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολο να παίζεις στη ζέστη. Η αντίπαλη ομάδα είναι πιο συνηθισμένη, αλλά και για εμάς είναι καλύτερο να παίζουμε σε τέτοιες συνθήκες. Ρωτήθηκε επίσης για την επιλογή του να περάσουν αρκετές ημέρες χωρίς κάποιον αγώνα από το τελευταίο φιλικό μέχρι το πρώτο επίσημο. Και η απάντησή του ήταν: αυτό επιλέξαμε να κάνουμε. Προτιμήσαμε να παίξουμε ένα οικογενειακό διπλό το Σάββατο για να μπορέσουμε να κοντρολάρουμε καλύτερα την ομάδα.

ενώ για τις μεταγραφικές προσθήκες, όλοι οι παίκτες που πήραμε είναι έτοιμοι να παίξουν, ανέφερε. Μεταξύ αυτών ασφαλώς και ο Έλους Τόντο και ο Άριτζ. Όλα θα κριθούν στην Τούμπα, είμαστε απόλυτα έτοιμοι, τόνισε ο Τσιφτσής. Έχουμε ημίχρονο στην αναμέτρηση της Νεύτσι Μπακού με την Δυναμό Μίνσκ, 2-1 το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, περνάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει αύριο εκτός έδρας την Πάξη. Στην αποστολή του Τριφυλιού συμπεριλήφθηκε και ο Ρικ Φαν Ντρόνχελεν, ο οποίος πλέον έχει το δελτίο του διαθέσιμο. Η αποστολή του Παναθηναϊκού περιλαμβάνει τους εξής παίκτες: Πένια Τσάβες Κότσαρης, Τσάπρας Ντεφράι Τουμπά, Φαν Ντρόνχελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος Καμαρά, Τσέριν Κοντούρης Τσιριβέγια, Μπινιάρη Ζαρουρή Πελίστρη, Παντελίδης Γιάγκουσιτς Ταμπόρδα Αντίνο Τετέι και Ραστόντερ.

Από εκεί και μετά, το γήπεδο στο οποίο η Πάξη θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό θα είναι κατάμεστο, καθώς όπως ανακοίνωσε η Ουγγρική ομάδα, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.

Όσον αφορά τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων, στην Δυναμό Κιέβου ο Ιγκόρ Κόστιουκς έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά τον ΠΑΟΚ. Ο τεχνικός της Δυναμό σε συνέντευξη τύπου του αγώνα στην Πολωνία έδειξε πραγματικά καλά ενημερωμένος για την ελληνική ομάδα. Ενώ, όπως είπε, έχουν πάρει τις πληροφορίες τους για τον δικέφαλο του Βορρά οι Ουκρανοί.

Είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα σε όλες τις γραμμές για τον ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε, και δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιο συγκεκριμένο παίκτη. Στόχος είναι να βγάλουμε στον αγωνιστικό χώρο τη δική μας ποιότητα και να σταθεματίσουμε αντίστοιχα την ποιότητα του ΠΑΟΚ.

όσο για το τι έχει πει με τον Τόμας και Τζιόρα, έχουμε μιλήσει, ναι, αλλά είναι μυστικό τα όσα είπα και δεν θα αποκαλύψω τι συζητήσαμε. Δεν έκανε την έκπληξη σε αυτό που είπε πάντως.

Από εκεί και μετά, η Ίντερ Μαϊάμι μόλις ανακοίνωσε την απόκτηση του Καζεμίρο, οπότε ο 34χρονος μέσος συνεχίζει την καριέρα του στο MLS. Όπως πιθανόν έχετε ενημερωθεί από το πρωί, ο Λιούμπισιτς δεν ανήκει μάλλον στην ΑΕΚ, αλλά παραχωρήθηκε δανεικός, δεν αποτελεί μέλος του ρόστερ για τη σεζόν 26-27, παραχωρήθηκε στην LASK Linz, ομάδα της Αυστρίας, ως δανεικός, ενώ στη συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων υπάρχει και οψιόν αγοράς. Από εκεί και μετά, έντονο ενδιαφέρον υπάρχει από πλευράς ΑΠΟΕΛ για το Μανώλη Σιώπη του Παναθηναϊκού. Με τα γραφικά τώρα στα δικά μας, βλέπουμε εδώ ότι ο Όφη έχει στο στόχαστρο τον Αϊτόρ, πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Αϊτόρ Κανταλαπιέρδαρα. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφές. Η συζήτηση, η προσέγγιση φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο. Τον παίχτη έχει ξεχωρίσει ο Χρήστος Κόντης. Μάλιστα, ο τεχνικός του Όφη έχει πανηγυρίσει με τον Αϊτόρ δύο τίτλους, δύο κύπελα με τον Παναθηναϊκό. Στο ένα ήταν βοηθός του Ιβάν Γιωβάνοβιτς το 2022, ενώ στο άλλο το 2024 διατελούσε υπηρεσιακός τεχνικός.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ στο παιχνίδι των γυναικών του ΠΑΟΚ έχει ισοφαρίσει 1-1. Βρισκόμαστε στο 65ο λεπτό του αγώνα. ΠΑΟΚ Χάποελ Ιερουσαλήμ στη Βέρεια διεξάγεται το παιχνίδι. 1-1. Ζωντανά τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport.

Ο φίλος ο Γιώργος Τρακούσης λέει: καλησπέρα Δημήτρη, πώς βλέπεις την Πανάθα μας αύριο να παίξω διπλό? Νομίζω ότι θα αποτελέσει έκπληξη αν δεν έρθει διπλό. Ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρα ανώτερη ομάδα. Μιλάμε βέβαια για το πρώτο επίσημο μάτς της σεζόν. Επίσης το πρωτάθλημα Ουγγαρίας ξεκινά το προσεχές Σαββατοκύριακο με την Πάξ να αντιμετωπίζει τη Φερεντσβάρος. Οπότε το επίπεδο ετοιμότητας μιας ομάδας η οποία ξεκινά επίσημες υποχρεώσεις στο πρωτάθλημά της τώρα το Σαββατοκύριακο, δηλαδή και προκριματικά να μην έπαιζε, αυτοί θα φρόντιζαν να είναι έτοιμοι αυτές τις μέρες, συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό που ξεκινά 22 Αυγούστου η Super League, δηλαδή σε ένα μήνα. Αλλά νομίζω επειδή ο Παναθηναϊκός έχει στοχεύσει στο να καταφέρει ό,τι και η ΑΕΚ πέρσι, δηλαδή να περάσει τρεις προκριματικούς και να μπει στη League Phase, και με τις μεταγραφές που έχουν γίνει, νομίζω πως ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρα φαβορί και δεν θεωρώ ότι θα συμβεί, θα επικρατήσει οριακά. Νομίζω ότι θα μπει και με ορμή και θα φροντίσει να επιβάλλει την κυριαρχία του από το ξεκίνημα. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καλησπέρα, εγώ βλέπω τον ΠΑΟΚ στο conference αλλά χωρίς να κάνει παρέα στο Παναθηναϊκό. Ωραίος. Το σκέφτηκα με το που έστειλε το μήνυμα ο φίλος, λέει βλέπω τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στο conference να κάνει παρέα στο Παναθηναϊκό, κάτσε να συνεχίζει και ο Παναθηναϊκός στο conference. Τσούκου τσούκου, όχι εντάξει, αλίμονο. Νομίζω και η Πάξη και από εκεί και μετά η ΤΣΣΚΑ 1948, τέλος πάντων αν παίξει μαζί της ο Παναθηναϊκός, το ζευγάρι από το οποίο προκύπτει ο αντίπαλος στην επόμενη φάση, αλίμονο. Δηλαδή πραγματικά θα είναι μεγάλη αποτυχία για τον Παναθηναϊκό αν δεν πάει στα play-off με αυτούς τους αντιπάλους. Που ποδόσφαιρο είναι, όλα γίνονται. Και όπως εμείς πανηγυρίζουμε με αυτούς, αντίστοιχα δεν ξέρεις πώς πανηγυρίζουν και οι αντίπαλοι, γιατί σου λέει μπορεί να τυχαίναμε πιο δύσκολους αντιπάλους. Δηλαδή να κοιτάμε και πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να θεωρείται, δικαιούται να θεωρείται ξεκάθαρο φαβορή και στο δεύτερο προκριματικό γύρο και εφόσον καταφέρει να προκριθεί ανάλογα με την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο. Τώρα για play-off βλέπουμε και ανάλογα με την κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, εντάξει, Δυναμό Κιέβ, όσο και σε πορεία παρακμής να βρίσκεται τα τελευταία χρόνια, τερμάτισε τέταρτη την περασμένη σεζόν και κέρδισε το εισιτήριο για το Europa League χάρη στην κατάκτηση του κυπέλου, και από την πλευρά ότι η Δυναμό Κιέβου την έχουμε μάθει να διεκδικεί τον τίτλο, έτσι, που ήταν πολύ μακριά από την Σαχτάρ Ντόνετσκ, δεν πάβει να είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα, εντάξει, να έχει η φανέλα της βάρος στην Ευρώπη, οπότε αυτό και μόνο κάνει περίπλοκη την δοκιμασία του Δικεφάλου του Βορρά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστώ όσους όσους με συντρόφευσαν στην ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπόρος 101,8. Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος ήταν Αποστολόπουλος. Ναι. Ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Το μικρόφωνο για την ώρα που πέρασε σας κράτησε παρέα ο Δημήτρης Λιαργκόβας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφης και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Ακούτε Era Sport.

11 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Μπαίνουμε σε ρυθμούς εδώ και λίγη ώρα των πρώτων αγώνων του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, Conference και Europa League αντίστοιχα, αύριο. Πρώτα ο ΠΑΟΚ στις 8 στην Πολωνία με αντίπαλο την Δυναμό Κιέβου και αργότερα στις 9 ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται στην Ουγγαρία και εκεί θα αντιμετωπίσει την ΠΑΞΗ. Αυτή τη στιγμή για το Champions League γυναικών είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Χάπολ Ιερουσαλήμ. Είναι 1-1 το παιχνίδι στο 81ο λεπτό και όσοι θέλετε μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sport που μεταδίδει τον αγώνα.

0: Τρεις αγώνες για τα προκριματικά του Champions League σήμερα για την δεύτερη φάση. Ομόνια Καϊρά Ταλμάτι 0-0 στο 10ο λεπτό του αγώνα. Υπάρχουν παιχνίδια και για το Conference League και εκεί έχουμε τη δεύτερη προκριματική φάση. Δύο παιχνίδια σε εξέλιξη. Νεύτσι Μπακού Δυναμό Μίνσκ 2-2 στο 53ο λεπτό και στο 12ο λεπτό Bohemians Balkani 0-0. Ξεκινάμε τα ρεπορτάζ, πάμε μέσω στην Ουγγαρία. Θα συναντήσουμε εκεί τον Χρήστο Κοντό, ο οποίος παρακολούθησε τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, Τζέικουπ Νίστρουπ, και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Χρήστο, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα και στους φίλους μας. Έξω από το γήπεδο είμαστε ακόμα. Δεν γίνεται προπόνηση, βέβαια. Η προπόνηση έγινε το πρωί στην Αθήνα. Ουσιαστικά απλά ήρθαν εδώ την ώρα που του προπονητή πατήσαν απλά το χορτάρι έτσι, για να πάρουν μια ιδέα για τον αγωνιστικό χώρο και το γήπεδο που θα φιλοξενήσει αύριο το παιχνίδι τους. Ένα γήπεδο μικρό, τετράγωνο, πολύ μικρής χωρητικότητας και πολύ μικρών διαστάσεων. Είναι στα κατώτερα όρια που επιτρέπει η UEFA για τη διεξαγωγή προσφορικών αγώνων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Σε ποια πόλη είναι?
1: Παξ.
0: Λέγεται η πόλη.
1: Είναι περίπου μία μισή ώρα μακριά από την Βουδαπέστη. Μια μεγάλη πεδιάδα. Δεν έχουμε μπει ακόμα. Ήρθαν κατευθείαν στο αεροδρόμιο, κατευθείαν εδώ στο γήπεδο για να προλάβουν τις συνέντευξεις. Δεν έχουμε πάει ακόμα. Αυτή είναι πολύ μικρή πόλη. Είναι από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν δεις ότι μόνο όλα και όλα δύο ξενοδοχεία, δεν καταλαβαίνει κανείς και το μέγεθος της ομάδας, η οποία είναι μια ιδιαίτερη ομάδα. Με ποια έννοια? Ξέρετε ότι τα ακούς, το διαβάζεις και υπάρχουν κάτι εντυπωσιακό της σύγχρονη ημέρα της παγκοσμιοποίηση, η οποία είναι μια ομάδα που επιμένει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά Ούγγρους παίκτες. Κάξενα στην ομάδα της. Μόνο Ούγγροι ποδοσφαιριστές.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι. Το κάνουν οι Βάσκοι αυτό, κατά βάση. Αυτοί από ό,τι βλέπουμε μέσα στην περίπτωση των Ουγγουλίων και τα λοιπά, επιτρέπουν και κάποιες εξαιρέσεις, με κάποιο τρόπο, ας πούμε. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, είναι ντόπιοι. Είναι Ούγγροι και μόνο Ούγγροι, τίποτα άλλο.
0: Ούγγροι και μόνο Ούγγροι και Ούγγροι από την περιοχή, γενικότερα.
1: Ναι, γενικά από την περιοχή. Γενικά.
0: Ναι.
1: Γενικά την περιοχή.
0: Και δεν έχουν ούτε κάποιους ξένους ποδοσφαιριστές,
1: τίποτα. Κανέναν. Μόνο Ούγγροι.
0: Και το σκεπτικό κανένα. Ποιο είναι Χρήστο, το έχεις ρωτήσει?
1: Κοίταξε, είναι η φιλοσοφία της ομάδας και τα οικονομικά δεδομένα δεν τους επιτρέπουν να έχουν ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό, αλλά είναι και η φιλοσοφία της. Θέλω να δείξουμε το Ουγγρικό ποδόσφαιρο, να είναι πραγματικά μια Ουγγρική ομάδα. Εντάξει, είναι ο καθένας όπως αντιλαμβάνεται και είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το γήπεδο σας λέω είναι μικρό, δηλαδή αν σκεφτείτε ότι την ευθεία ηλιοφόρος είναι 102 μέτρα, εδώ είναι 90, είναι 12 μέτρα στην ευθεία, πιο μικρό το γήπεδο. Είναι το κατώτερο όριο
0: που επιτρέπεται.
1: Επιτρέπεται. Από ό,τι είπε και ο Νίστρουπ, το είδαμε και εμείς, το χορτάρι είναι ξερό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το περιμένει λίγο διαφορετικό. Δεν ξέρω αν θα το βρέξουν αύριο ή μπορεί να μην το βρέξουν γιατί αυτό ενδεχομένως να του διευκολύνει.
0: Ναι, το είπε και στη δηλώση αυτό, στη συνέντευξη.
1: Ναι, κρίνιαξε λίγο γι' αυτό. Είπα, αλλά είμαι σπορχόμενοι να παίξουμε αυτέ τι προσπαθίε που θα βρούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω όμως ότι θα ήθελα να βρει ένα γήπεδο έτσι λίγο πιο. Να τρέχει μπάλα να τσουλάει πιο εύκολα και να είναι και πιο μαλακό. Είμαστε σε μια περίοδο αρχή προετοιμασίας και τα σκληρά γήπεδα με συνθήκες καύσων είναι και επικίνδυνα για τραυματισμούς. Δεν είναι εύκολο για να πέφτει να πατήσει καλά σε ξηρά γήπεδα. Αυτά είναι όμως συνθήκες που θα αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες και καμιά φορά αυτές οι ορθογραφίες, θα έλεγα, είναι και το όπλο του μικρού απέναντι στο μεγαλύτερο. Δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να την πάρει κανείς εντελώς αψήφιστα. Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια είναι ψηλά στις κορυφαίες θέσεις του Ουγγρικού Πρωταθλήματος. Έχει κάνει μερικές καλές πορείες και κάνει και μεγάλες νίκες στην Ευρώπη.
0: Πέρυσι σε ποια θέση τερμάτισε, τέταρτη, πέμπτη?
1: Τρίτη στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα. Την προηγούμενη χρονιά για αποκλείσει την ΑΕΚ Λάρνακα, μια καλή κυπριακή ομάδα. Αν θυμάμαι καλά και με δύο άντες νίκες μέσα έξω. Η οποία η Κλαρδάκα πέρυσι και φτάσει πολύ βαθιά. Πιο βαθιά από τον Παναθηναϊκό. Αν δεν κάνω λάθος στην Ευρώπη. Στο Κόφερντς
0: Λιγκ.
1: Κόφερντς ήταν η Ευρώπη. Γενικά είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να την υποτιμήσει. Σε αυτό το Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρα το φαβορί. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει διαχειριστεί μια πίεση και αναφέρθηκε και αυτορωτήθηκε ο Ντίστρουπ ότι την πρώτη φορά. Χρόνια που πρέπει να κάνει υποχρεωτικά το 3-3. Μια βέβαια κατώτερη διοργάνωση με πολύ χαμηλότερο επίπεδο. Εμείς τα τελευταία τρία χρόνια παντρεύεστε 6 φορές πραγματικά και γίνεται τα πραγματικά τα Βιεσλίν και μία τα πραγματικά του Europa και στις 3 περιπτώσεις έκανε 2 προκρίσεις, ένα αποκλεισμό και πήγε στην αποκάτω κατηγορία και αυτό μας χτυναράκι ασφαλείας. Και τονίστε που όταν λέει πήρα την ομάδα, όταν μας προτάθηκε αυτό το project, το είδαμε από την αρχή ότι δεν υπάρχει μαχηλαράκι ασφαλείας.
0: Ναι, ότι το ήξερε δηλαδή, ότι πρέπει
1: το ήξερε,
0: να...
1: Δεν είναι κάτι μας ευθυγές, το ξέρουμε πρέπει να κάνουμε το 3 στα 3. Και αυτή η ερώτηση είχε να κάνει περισσότερο όχι με την δυναμική των αντιπάλων, αλλά το ότι είναι μια καινούργια ομάδα με πάρα πολλούς νέους παίκτες, που λέει τον οποίο δεν έχω ξαναπαίξει στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, και με ένα νέο προπονητή. Που αυτό το 3 στα 3 ως ομάδα δημιουργεί μια πίεση. Και είπε, ναι, όντως, δημιουργεί μια πίεση. Θα κάνουμε τις προκρίσεις. Δεν επιτρέπεται το λάθος. Αλλά είπε, είμαστε εδώ, γιατί ζούμε τις προκρίσεις, ξέρουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Και εμφανίστηκε πάρα πολύ ευχαριστημένος από την πορεία της προετοιμασίας, από τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή αυτά που περίμενε να δει τα βλέπει από εκεί πέρα. Νομίζω ότι έχει τοποθετηθεί και παλαιότερα και η αίσθηση που βγαίνει προς τα έξω ότι είναι ευχαριστημένος και από τις μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού μας, δηλαδή ότι ήθελε μέχρι στιγμής. Το έχει πάρει, ουσιαστικά έχει κλείσει το ρόστερ. Αν ψάξουμε να βρούμε τι του λείπει, είναι ένα οχτάρι, ένα παίξι box to box που να αναζητείται και πιθανότατα να είναι και παίξει ακριβώς, δηλαδή να είναι όχι απλά να διεκδικήσει μια 4-10, να την πάρει πάνω ένα σπίτι του λόγος τέτοιας αξίας. Και ίσως μετά τον τραυματισμό του Σοφόρου του Ίγκανσον και δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Μπάρντερ Μπράουν, μήπως ψάξει να βρει και ακόμα έναν στόπερ. Αυτά τα δύο κενά έχουν μείνει κατά βάση. Τώρα αν υπάρξουν κάποιες αποχωρήσεις, κάποιες προτάσεις για παίκτες που ενδεχομένως να προκύψει τέτοιο θέμα.
0: Έχει προκύψει ένα θέμα τώρα, αφού το πήγαμε εκεί στα μεταγραφικά. Διαβάζω για το Σιώπη και περί ενδιαφέροντος του ΑΠΟΕΛ και μάλιστα και παρουσίες του Βρίζα στην Αθήνα για να κάνει κάποιες επαφές.
1: Ναι, νομίζω ότι ο Σιώπης το ξέρει. Προχθές στο τελευταίο φιλικό μέτρα που βγαίνει, έπαιξαν όλοι ακόμα και πιθυρικά, δεν έπαιξε αυτός. Νομίζω ότι είναι από τους παίκτες που έχουν ενημερωθεί ότι κάπου θα βρουν μια ομάδα γιατί θα είναι πολύ χαμηλά στο rotation.
0: Ναι.
1: Θα έχει πολύ μπροστά του. Mm-hmm. Και νομίζω το ξέρει το παιδί, το έχει καταλάβει. Δεν είναι βέβαια στην κατηγορία του Μπακασέτα που από τα αρχή είχε πει ο Ποντσίτ το στυλ του ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει ομάδα. Δεν πάει το υπηρετήσει. Ο Μπακασέτα με τον τρόπο που αγωνίζεται. Mm-hmm. Είναι διαφορετικού τύπου παίχτη. Θέλει κάτι διαφορετικό στη θέση ο Δίστρο και αυτό τώρα από την αρχή του παιδί ενημερώθηκε. Δεν θα ακολουθήσει την προετοιμασία και τα λοιπά. Όχι, όχι, έκανε κανονικά προετοιμασία, έπαιξε και σε κάποια τελικά. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ειδικά αν πάρει και Παναθηναϊκός οχτάρι, το συζητάμε καν τότε όταν αποστολή θα πέφτει. Και άμα είναι η ομάδα γεμάτη εκεί. Ότι καλό θα είναι να βρει μια ομάδα. Και αρχικά είχε δείξει ενδιαφέρον για στον Άρη, τώρα είναι ο ΑΠΟΕΛ. Γενικά είναι ένα καλό παίκτη, χρήσιμο παίκτη που δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτεί να βρει. Το κάνει το Κασεντέντερ.
0: Ναι, και για Άρη έχω διαβάσει.
1: Ναι, ο Άρη ήταν η πρώτη, αλλά προς το παρόν, επειδή δεν είναι ελεύθερος παίκτης, σίγουρα θα χρειαστεί και ο Μαθάκος να ικανοποιηθεί οικονομικά. Με κάποιο τρόπο να πάρει κάποιο ποσό που θα διαθέσει για να τον αποκτήσει.
0: Τώρα για το 8.

0: Για να μην πάμε ότι εγώ λαβώ είναι μια υπέρβαση. Δηλαδή χρειάστηκε να βάλω πάνω κάποια χρήματα παραπάνω από αυτά που υπολόγιζε μετά το τραυματισμό του Ικαφή για να καλύψει τη θέση. Σίγουρα θα πρέπει να την έχει την μπάκα στον αέρα ο Παναθηναϊκός για να φέρει ή τον Γιάννη τον Ουνάη. Αλλά ποτέ δεν ξέρει τι ευκαιρία σου βγάλει η αγορά, τι ντόμινο δημιουργείται. Είναι λίγο στο καραούλι, περιμένει. Μήπως και με κάποιο τρόπο δοθεί η ευκαιρία. Αλλά η προσπάθεια είναι να αποκτηθεί ένα οχτάρι τέτοιου επίπεδου. Έχει έμπειρο, έτοιμο να πετύχει την δεκάδα. Και σίγουρα ακριβώ. Τώρα πώ ακριβώ, πώ αντέχει, πώ επιτρέπει το σάλαρι, κάπου είναι μια άλλη κουβέντα. Έτσι, γιατί υπάρχει και αυτή τη ρυθμία από την ΕΦΑ. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλε πωλήσει, είχε μια άνεση. Φέτο δεν έχει κάνει τέτοιε πωλήσει. Έχει βέβαια. Θεωρητικά θα ξεφορτωθεί ή έχει ξεφορτωθεί ή θα ξεφορτωθεί σε βαριά συμβόλαια, Μπακασέτα, Βιλένα κτλ.
1: Οι οποίοι όμως μέχρι ο Σβιντέσκι έφυγε, αλλά Μπακασέτα, Βιλένα, Γετβάη και Σισοκό είναι ακόμη, δεν έχουν φύγει.
0: Νομίζω ότι αυτοί θα μπουν στη λογική τη τελευταία στιγμή. Δηλαδή, ποια ομάδα τελευταία στιγμή θα ψάξει να βρει παίκτες από την αγορά του Αυγούστου για να. Νομίζω είναι πάντα κοινή τακτική. Θα το δούμε. Είναι περιπτώσεις που δεν είναι και εύκολες. Γιατί έχουν και πολύ βαριά συμβόλαια. Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα βαριά συμβόλαια. Δηλαδή, όταν ένας παίρνει 1,6, 1,7, ο άλλος 1,4. Δεν είναι εύκολο να βρει την ομάδα να δώσει 1,4 στο Βιλένα όταν έχει ουσιαστικά.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν έχουν ακόμη. Γιατί ο Βιλένα είναι μια περίπτωση που τραβάει και πέρυσι και πρόπερσι. Λέγαμε ότι θα φύγει, αλλά δεν. Πήγε και δανεικό σε μια ομάδα στην Τουρκία και.
0: Ναι, μόνο αυτό είναι το πράγμα. Θα δούμε. Είμαι θέμα ανοιχτά.
1: Ο Νίστρουπ δεν άνοιξε τα χαρτιά του από ό,τι διαβάζω στι.
0: Νομίζω ότι στι περισσότερε περιπτώσει είναι μετρημένα.
1: Για πε μα, για να θυμίσουμε κιόλα, να πούμε μάλλον ότι ο Ντε Μπρόκελεν τελικά δηλώθηκε και θα μπορεί να αγωνιστεί αύριο.
0: Περίμενε ένα χαρτί ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να εκδώσει την μπλε κάρτα του και την εξέδωσε. Δηλαδή, εξέδωσε το διαθέσει πιστοποιητικό είδο του εγγραφείου τη Ομοσπονδία. Οπότε. Την τελευταία στιγμή μπόρεσε και έκανε την αλλαγή πίστης του Κυριόπουλου στην 23άδα που έχει δηλωθεί για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οπότε είναι στην αποστολή εδώ, αλλά δεν έχει παίξει καθόλου με την ομάδα. Δύο προπονήσεις έχει όλες και όλες. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι σε ένα απλά πάγκο και αν και εφόσον δοθεί η ευκαιρία θα μπει να παίξει. Αν δεν δοθεί θα κάτσει να περιμένει να κάνει μερικές συμφωνίες και να δει διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Από όντως του Καλάμπρη, για να πούμε ότι στην Αθήνα έχουν μείνει δύο τραυματίες, δηλαδή ο
1: Ίγκανσον Καλάμπρια, Ντέζερτς και Κρίστιανσεν.
0: Κρίστιανσεν είναι τον Πάλμερ Μπράουν. Και αυτός ακόμα δεν έχει επιστρέψει. Δεν είναι έτοιμος να παίξει ο Πάλμερ Μπράουν.
1: Ο Κρίστιανσεν είναι τραυματίας.
0: Όχι. Απλά δεν έχει κάνει προετοιμασία με τη Λέστερ. Δεν είναι εδώ με προπονήσεις στα πόδια του.
1: Ναι.
0: Οπότε ξεκινάει, δεν είναι, ξέρω εγώ, όπως τον Ολλανδό που κάνει κανονικά προετοιμασία με τη Σασουτσόρ. Και είναι αυτό που χρειάζεται μια προσαρμογή, ας πούμε, να μάθει λίγο τα σύστημα της υπέρτωσης κτλ. Ο άλλος θα ξεκινήσει από το μηδέν. Να φτιάξει την κατάσταση και να περιπτώσει τα λεπτομέρεια κτλ. Έτσι, ένα μέτρο παιχνίδι έχει τους σοβαρούς τραυματισμούς. Αυτό βέβαια από κατάλληλο σαγόνι δεν ήταν ελληνικό, αλλά okay, θέλει όμω και το χρόνο του παιδιού.
1: Εντάξει, δεν είναι ακόμα για λόγου ετοιμότητα, α πούμε, τακτική όπω συνηθίζουμε να λέμε.
0: Ναι, ακριβώ. Γιατί έχει πάρει και τον Πιτσέλικα τον Πινιάρη. Ο Πινιάρη με τον Λάδα είναι τα δύο παιδιά από την Next Generation του Παναθηναϊκού που βρίσκονται εδώ. Οι παιδιά από την ΚΑΠΑ19, ο ένα 17 χρόνια, ο 19. Ο ένα αριστερό μπακ χρησιμοποιήθηκε στην προετοιμασία, χάπνε κατά βάση. Ξέρει του στην ομάδα είναι χάπ και. Τον είδαμε να παίζει όμως αριστερό μπακ γιατί εκεί υπήρχε ένα κενό και ανταποκρίθηκε μια χαρά το παιδί. Και φυσικά δεν έχει γίνει ακόμα. Νομίζω μεθαύριο γίνεται 17 χρονών.
1: Μάλιστα. Για πάμε σε μια ενδεκάδα, Χρήστο. Τι να περιμένουμε αύριο. Κατά προσέγγιση πάντα και με την πιθανότητα να.
0: Τσιατσάπρας.
1: Πένια στο τέρμα, στόπερ.
0: Ναι, ξεκάθαρα το δεύτερο. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Δεξιά λοιπόν θα είναι Τσάπρας, αριστερά Κυριακόπουλος. Σίγουρα αντεφράει ο ένας στόπερ. Θεωρητικά θα ήταν και ο Τουμπά ο δεύτερος αριστεροπόδαρος. Αλλά επειδή δεν έκανε καλό παιχνίδι με την Ραπίδ.
1: Δεν βλέπεις σε δίδυμο Ολλανδικό με Φαντρόγγελεν δηλαδή.
0: Νομίζω, σου είπα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλει να πέφτει. Όλα γίνονται. Κάνει δεν ξέρει, αλλά τώρα με δύο προπονήσεις κατευθείαν σε πίσω.
1: Άρα πιστεύεις Τουμπά ή

0: Θα δούμε κάτι.
1: Ή του Μπάι Κάτρι. Σίγουρα Ντεφράι ή του Μπάι Κάτρι. Εγώ νομίζω θα βάλει του Μπάι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα το συζητάμε με κάποιου αδέρφου. Κάποιοι πιστεύουν ότι επειδή έκανε κακό παιχνίδι με γραπή, θα βάλει του Κάτρι. Αλλά νομίζω όμω θα πάει με την original version να ξεκινήσει του Μπάι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν είναι σίγουρα ο ένα είναι ο Καμαρά, ο δεύτερο είναι ο Τσέρι. Πιθανότατα ο Γιάνγκο είσαι ο τρίτο χαφ. Σέντερ φορό τετέι. Νομίζω θα τον προστιμήσει αυτό ο Στόντερ. Θα ξεκινήσει ο τετέι. Δεξιά κατά πάσα πιθανότητα θα παίξω τα μπόρδα, όπως έχει και θέσει αυτή τη χρήση. Και αριστερά. Και αριστερά. Ή Αντίνο. Ή τον Αντίνο. Ή τον Ζαρουρί. Ένα από του δύο λογικά. Θα προτιμήσει να ξεκινήσει ο Πελίστρι. Δεν το αποκλείω, αλλά δεν έχει παίξει καθόλου. Δηλαδή και ούτε με την Ουρουγουάη έκανε παιχνίδι, δεν έχει καθόλου αγωνιστικό ρυθμό. Σε επίπεδο ψηφιδάδες είναι καλά το παιδί, βέβαια, έτσι δεν έχει θέμα. Είχε μια χαρά προσπαθμός, άρχια προσπαθμός. Απλά ήθελε μια ανάσα να ξεκουράσει, λίγο ξεκουράσει και ήρθε. Είναι σε πολύ καλό επίπεδο σήμερα. Απλά του λίγο ρυθμός αγώνων, που δεν νομίζω θα μπει σταδιακά. Δεν νομίζω θα ξεκινήσει το δύο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτά είναι τα δεδομένα. Αν δούμε κάτι διαφορετικό.
0: Θα έχει κόσμο Παναθηναϊκός στο γήπεδο, έχουν έρθει οι φίλοι αυτοί.
1: 230 εισιτήρια δικαιούται και νομίζω να έχει δώσει, αν όχι όλα, σχεδόν όλα. Έχω κάνει εντύπωση, έχουν έρθει πάρα πολύ από την Αθήνα, Ελλάδα γενικά. Και σήμερα με την ενώση που κάνουμε τον Παναθηναϊκό μερικές ώρες, έχω σχεδόν διατεθεί όλα.
0: Το γήπεδο τι χωρητικότητα έχει, 5.000 παραπάνω.
1: Πολύ μικρό, νομίζω πρέπει να είναι κάτω από 5.000.
0: Κάτω από 5.
1: Ένα μικρό τετράγωνο κουτάκι, συμπαστικό γήπεδάκι.
0: Ναι, το είπα το 5 γιατί μου είπες 230 εισιτήρια, οπότε
1: ναι, κάπου εκεί είναι η αναλογία. Ναι, κάπου εκεί είναι το 5% είναι η αναλογία. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω αν θα γεμίσει. Είναι μια πολύ μικρή πόλη αυτή, 20.000 κατοίκους.
0: Μάλιστα.
1: Χώρα δηλαδή για να γεμίσει πρέπει να έρθει όλος ο αντρικός πληθυσμός τώρα. Δηλαδή, βγάλει έξω παιδιά, γέρους, γυναίκες, πληθυσμός, πληθυσμός να παρά τους γυναίκες για να γεμίσει. Είναι άνισα τα μεγέθη, έτσι δεν το συζητάμε, μια ομάδα είναι...
0: Ναι, είναι άνισο, το είπε και ο προπονητής, γιατί να κάνουμε και μια αναφορά έτσι στην Πάξη. Ο Μπόγναρ, ο προπονητής τους, είπε, παραδέχτηκε ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερο ρόστερ και μάλιστα έκανε και μια ανάλυση που δείχνει ότι έχει παρακολουθήσει παιχνίδια. Και λογικό είναι αυτό βέβαια. Και εύλογο ότι ο Παναθηναϊκός παίζει πιο επιθετικά με τον Ίστρου, που έπαιζε πιο συντηρητικά με τον προηγούμενο προπονητή του, τον Μπενίτες.
1: Κοίταξε, αλλά ποτέ δεν μπορεί να υποτιμήσει έναν αντίπαλο. Οι ελληνικές ομάδες, πιο Παναθηναϊκός, πιστωτές, έχουν πάθει την εποχή μεγάλες ζημιές από εμάς που ζητούν το Νατσουκάτι Έστεσου, Καμπάλες, Καπινόα.
0: Ναι.
1: Κάτι ομάδες που ήταν τώρα από το πουθενά έχουν στείλει αδιάβαση.
0: Ναι, δεν πρέπει να υποτιμάς καμία ομάδα και ειδικά τώρα κρύβουν παγίδες πολλά από αυτά τα παιχνίδια. Θέλω μία αναφορά να κάνουμε, Χρήστο, στους νέους αρχηγούς της ομάδας του Παναθηναϊκού και να κλείσουμε με αυτό.
1: Τίποτα. Η μόνη έκπληξη είναι ότι έμεινε ο Ιγκάσον, παρότι δεν πρόκειται να παίξει. Δεν θα έρθει ποτέ να αγωνιστεί στη διάρκεια της. Το κράτησα όμως τον αρχηγό γιατί θα τον στηρίξουν ψυχολογικά και να δείξουν ότι παραμένει ένας πολύ σημαντικός παίκτης στα αποδητήρια της ομάδας, δηλαδή θα είναι στην καθημερινότητα όταν θα κάνει το πρόγραμμά του, θα συγκροτίζει με τους παίκτες, θα μιλάει στους μικρούς. Αυτός ήταν ο ρόλος του κατά βάση. Έκπληξη είναι ότι ο Ντεφράι απευθείας ουσιαστικά παίρνει το περιβραχιόνιο του πρώτου αρχηγού. Είναι δύο παίκτες από τις δύο μεγάλες ομάδες του Μιλάνο, οι δύο βασικοί αρχηγοί του Παναθηναϊκού, δηλαδή ο Ντεφράι
0: και ο Καλάμπρια. Ίντερ και Μίλαν.
1: Ναι, επειδή ο Καλάμπρια θα ήταν λογικά ο αρχηγός, αλλά λόγω τραυματισμού θα λειτουργήσει άλλες 5 εβδομάδες. Ο Ντεφράι ουσιαστικά θα ξεκινήσει ως αρχηγός του Παναθηναϊκού και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι.
0: Δεν συνηθίζεται.
1: Αλλά όμως εξηγείται γιατί έχει ένα πολύ βαρύ βιογραφικό. Έχει κάνει τα πάντα με τη Μίντερ που δύο χρόνια παίξε τελικό Champions League. Έχει 79 συμμετοχές στην Εθνική Ολλανδία. 15 χρόνια καριέρα στο καμπιονάτο με Λάτσιο.
0: Και πλέον με τους νέους κανονισμούς, έτσι να το πούμε, να το θυμίσουμε μάλλον, ότι οι αρχηγοί είναι αυτοί που έχουν το δικαίωμα να συνομιλούν με τον διαιτητή. Οι άλλοι απαγορεύεται. Κανονικά τιμωρούνται δηλαδή.
1: Ναι, σίγουρα. Αλλά ακριβώς επειδή είναι ένα μέγεθος, και σίγουρα διαφορετικά μιλάει ένας διαιτητής με τον Τεφράγκη και διαφορετικά με εμένα, ας πούμε. Είναι ξεκάθαρο. Τι μισένα και να έχουν βάλει τον Κάτρι, που είναι ο Βέλβακ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή τέσσερις από τη μια γενιά που κι αυτός βγαίνει μπροστά και θα είναι μέσα στην αρχηγική πεντάδα. Ας πούμε,
0: Μάλιστα.
1: Οπότε για όλα υπάρχει έτσι μια λογική για την επιλογή. Αλλά αυτό που πραγματικά εντυπωσιάζει είναι ότι κρατήθηκε ο Ντεφράι αρχηγός, ορίστηκε ο Ντεφράι αρχηγός που είναι ακόμα κάνει έστω και ένα επίσημο παιχνίδι με την ομάδα και ότι κρατήθηκε ο αρχηγός. Ο Ίγκανσον, παρότι είναι τραυματίας, είναι μια κίνηση που δείχνει την εμπιστοσύνη
0: της ομάδας. Τη στήριξη. Μάλιστα.
1: Σε μια δοκιμασία έτσι για την απέτη και τώρα θα χάσουμε την ψυχή.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντού.
1: Καλή συνέχεια.
2: Eraspor 101,8.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ακούτε Eraspor

0: 33 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Ερασπόρ στους 101,8, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο αγώνας της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Χάποελ Ιερουσαλήμ, αγώνας για την πρώτη προκριματική φάση του Champions League γυναικών. Ο αγώνας έληξε υπέρ του ΠΑΟΚ με 3-1, μάλιστα τα δύο τελευταία γκολ σημειώθηκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο και το τρίτο στις καθυστερήσεις του αγώνα. Με αυτήν την νίκη, με 3-1 επί της Χάποελ Ιερουσαλήμ, η ομάδα του ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση, στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, μια πρόκριση που πανηγυρίστηκε, όπως είδαμε εδώ, μέσω της ΕΡΤ 2 Sport, έντονα από τις παίκτριες της ομάδας. Και από την γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, που όπως είπαμε πέρασε στην επόμενη φάση του Champions League, στην δεύτερη φάση, πάμε στους άντρες, οι οποίοι βρίσκονται στην αντρική ομάδα, η οποία βρίσκεται στην Πολωνία. Έχει το παιχνίδι αύριο με την Δυναμό Κιέβου, η οποία χρησιμοποιεί την Πολωνία ως έδρα για τους αγώνες της. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του Αλίσιο Λύση. Δίνουμε το λόγο στον απεσταλμένο μας Γιώργο Μίνο για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα από το Λούμπλιν της Πολωνίας, εδώ που αύριο θα χτυπάει η καρδιά του ΠΑΟΚ το πρώτο επίσημο παιχνίδι που θα δώσει απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Από τον καύσωνα εκεί με 40-39 βαθμούς στους 14 βαθμούς, λίγο προσγείωση απότομα, αλλά έτσι.
0: Άρα μπουφανάκι,
1: Μπουφάν και φανέλα χοντρή και τα σχετικά.
0: Μάλιστα.
1: Και αύριο, σήμερα με πληροφορίες από ό,τι μας είπανε, θα βρέχει κιόλας. Η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 14-15 βαθμούς όπως και τώρα. Mm-hmm. Εδώ είναι μια πόλη, 300.000 περίπου κατοίκων, με 9 πανεπιστήμια, φοιτητού πόλη είναι. Ήρεμη πόλη, και από την Βαρσοβία πάντως θα σου πω, με έκανε εντύπωση μέχρι το Λούμπλιν, οι 2 ώρες που ήρθαμε, δεν συναντήσαμε ούτε ένα διόδια και τα σχετικά, ένας ευθύς δρόμος κατευθείαν εδώ στην πόλη που ήρθαμε. Με έκανε φοβερή εντύπωση. Ένα δρόμο φανταστική, φανταστική. Τέλος πάντων, να πούμε τώρα για τον αγώνα. Ο Αποστόλης ήρθε σήμερα το πρωί, το μεσημέρι δηλαδή, έφυγε 11.30 το πρωί, ήρθε στις 1.30 ώρα εδώ, με τους 4 παίκτες, όπως είπαμε, που έχει στη διάθεσή του. Για προληπτικούς λόγους έφερε και τον Λίρατζι, αλλά γιατί η πιθανότητα, φύλαγε τα ρούχα στον Άκη στα μισά, ότι κάποιος παίκτης πιθανόν να έχει αθετήσει, αλλά τώρα που είδαμε την προπόνηση, όλοι οι παίκτες κάνουν κανονικά προπόνηση, ευδιάθετη για το αυριανό παιχνίδι. Είδαμε την προπόνηση πριν από λίγα λεπτά, γιατί ένα δέατος δημοσιογράφος. Στη συνέντευξη που μίλησε ο Λύση και ο Τσιφτσής, mm-hmm. ο Τσιφτσής είπε ότι είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να κάνουμε τα θέλω του προπονητή σε πράξη, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, σοβαρότητα, υπομονή και επιμονή, έτσι ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε. Ο Λύση λέει ότι θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να δώσουμε χαρά στους φιλάδους μας. Δεν έκαναν τελικά παιχνίδια, γιατί θεωρώ ότι οι παίκτες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Ο ΠΑΟΚ είναι το DNA τέτοιο που νομίζω ότι θα δώσουν όλοι οι παίκτες το 100% για να πετύχουμε το στόχο που έχουμε βάλει. Δεν εξετάζω, όπως είπε σε δηλώσεις ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου, ότι επειδή ο ΠΑΟΚ άλλαξε προπονητή, επειδή ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Έφυγαν αρκετοί παίκτες. Δεν ξέρω πώς θα παίξει, δεν ξέρω, νέοι παίκτες, νέοι προπονητές, και μελετάμε πολλά πράγματα και θέλουμε και εμείς να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Όπως είπε ο Κάστιου, να πούμε επίσης ότι η Δυναμό Κιέβου δεν θα πάρει εισιτήρια στο δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Ενώ ο ΠΑΟΚ θα έχει κόσμο αύριο.
1: Αυτά που μου είπανε, θα έχει γύρω 250 φιλάδους, 80% θα είναι από Θεσσαλονίκη και οι άλλοι από τις γύρω περιοχές, ευρωπαϊκές περιοχές, και κάποιους φοιτητές που έχει εδώ, γιατί έχει 9 πανεπιστήμια. Ναι. Είναι μεγάλη, μεγάλη πόλη με φοιτητές. Mm-hmm. Γραφική πόλη που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αν κάποιος θέλει να περάσει για 2-3 μέρες εδώ, αλλά δεν ξέρουμε πότε, όταν θα έχει ζέστη. Τι ζεστινάκι, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλά. Και μάλιστα εδώ είναι από τα γύρω στα 80 χιλιόμετρα είναι το Ελβίβ, είναι η Ουκρανία, εκεί που είχε παίξει και ο ΠΑΟΚ. Να πούμε το 1978, όπως μου είπε ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο ΠΑΟΚ είχε αποκλείσει την Ζαγκλέμπιε, πάλι πολωνική ομάδα, με 2-1 και 2-0 τα δύο παιχνίδια. Το ένα παιχνίδι στην Τούμπα το 2-1 ή 2-0, είχε βάλει τον κόλλο ο Άγγελος Αναστασιάδης, από τη θυμόταν δηλαδή, και μάλιστα είχε τραυματιστεί στο πόδι, κάταγμα, είχε πάθει, είχε υποστεί ο Πέλιος, ο φιλόδος Πέλιος, που είναι πρόεδρος των βετεράνων προχωρητών του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αυτά από τον Άγγελο Αναστασιάδη που μας
0: είπε. Μπορείς να μας πεις τώρα, με βάση αυτό που είπε ο Λύση, δηλαδή ότι όλοι οι νέοι παίχτες που πήραμε είναι στη διάθεσή μου, και ο Λουστόντο βέβαια που είχε και ένα τραυματισμό τις προηγούμενες ημέρες, και θα δούμε ποιος θα χρησιμοποιήσω.
1: Ναι. Είναι έτοιμος, η εκτίμησή μου και τίποτα περισσότερο, γιατί δεν έχω δει κάνει επίσημο παιχνίδι τώρα.
0: Ναι, είναι και καινούργιος προπονητής, δεν ξέρετε και πώς σκέφτεται.
1: Ναι, απλά θεωρώ ότι θα χρησιμοποιήσει παίκτες που ξέρουν το DNA του ΠΑΟΚ, που έχουν παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια, με κάποιους νέους. Εκτιμώ ότι ο Τσιφτής μαζί με τον Παυλέγκα έχουν ίδιες πιθανότητες. Από εκεί και μετά Κένι Μπάμπα, θεωρώ ότι θα είναι στα άκρα. Mm-hmm. Το Χατζηδιάκο με τον Μιχαηλίδη βλέπω περισσότερο, και αυτό έχει να κάνει γιατί ο Τόντο έχασε κάποιες προπονήσεις. Μπορεί να είναι έτοιμος, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο σε πόσο τοις εκατό θα είναι έτοιμος. Πιο μπροστά από τον, όπως είπα, στα χαφ θα είναι ο Καμαρά με τον Ζαφίρη. Mm-hmm. Κωνσταντέλιας μετά. Τάισον με τον Ζίφκοβιτς. Και μπροστά ο Γερεμέγερ. Από εκεί και μετά ενδέχεται όμως να παίξει ο Τάχα Άλλη, ο οποίος είναι εκπληκτικός στις προπονήσεις από ό,τι μου είπανε, αλλά επειδή η εμπειρία ενός μεγάλου ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Τάισον, πιθανόν να χρησιμοποιηθεί ο Τάισον. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
0: Το ΜΕΙΤΕ τον έχει μαζί του?
1: Όχι, ο ΜΕΙΤΕ και ο Σορετή
0: έχουν μείνει.
1: Κάνουν αποθεραπεία. Ναι, κάνουν αποθεραπεία.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Την ομάδα συνοδεύει ο κύριος Αγισίλος του Μαζάτος μαζί με τον Άγγελο Αναστασιάδη και τον κύριο Δημογιάννη. Αύριο θα δειχθεί εδώ ο Ανδρέας Παυμίκος, ο οποίος είναι σύμβουλος, ειδικός σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη. Και όπως είπα, ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη, θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα, να κάνει ποδαρικό με τον εξής, την πρώτη επίσημη υποχρέωσή του, η ευρωπαϊκή υποχρέωσή του.
0: Τώρα, για τα μεταγραφικά έχουμε να πούμε κάτι, Γιώργο, για επιθετικό ή για στόπερ?
1: Ακούστηκε ο Κοσέλο. Από εκεί και μετά δεν βγαίνει κάτι, άμετα θα σας έλεγα ότι είναι ο Κοσέλο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει...
0: Κοσέλο τώρα ο Ισπανός επιθετικός,
1: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ, όποιος παίκτης τώρα προτείνεται, mm-hmm. γράφεται ότι πηγαίνει ο ΠΑΟΚ να τον πάρει. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μπορεί να έγινε πρόταση από κάποιους μάνατερ για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ τελείωσε, τον έκλεισε. Mm-hmm. Έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις αυτός, αλλά νομίζω ότι άλλος θα είναι ο παίκτης. Έτσι εκτιμώ. Mm-hmm.
0: Και για τον στόπερ τον Λούκασεν, που έχει μείνει ελεύθερος, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, Γιώργο?
1: Κοίταξε να δεις, ο Λούκας που λες, ο Χωσέλου, όπως και 2-3 άλλα ονόματα, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί γενικά, θα υπάρχει φως στον ορίζοντα μετά τη Δευτέρα.
0: Ναι, μετά τη Δευτέρα.
1: Ό,τι άλλο και να σου πω είναι παρακινημένο. Τη στιγμή που η αποστολή είναι εδώ, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είναι εδώ, αυτοί που κάνουν όλες τις κινήσεις είναι εδώ, οπότε είναι προσιλωμένοι στο πρώτο παιχνίδι αυτό που δίνει ο ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβα. Από εκεί και μετά δουλεύουν κάποια θέματα, αλλά όχι τώρα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω από Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
1: Και ναι, Γιάννη, Γιώργο. Το θέμα προχωράει. Περιμένουμε.
0: Α, και του Γιαννούλη, βέβαια, γιατί και εκεί υπάρχει εκκρεμότητα. Ναι, εγώ είπα για στόπερ και επιθετικό, αλλά υπάρχει το θέμα του Γιαννούλη. Το οποίο είναι. Σύρια.
1: Ανοιχτότατο.
0: Ανοιχτό.
1: Σύρια δεν είναι.
0: Δεν είναι. Εννοώ σύριαλ ότι συζητάμε από τις αρχές του καλοκαιριού για τον Γιαννούλη.
1: Πάντως πριν το ΜΑΤ,
0: υπό αυτή την έννοια.
1: Ρομαντικό αγώνα με τη Δυναμό Κιέβου, ναι, θα υπάρχουν εξελίξεις για, για 2 με 3 ποδοσφαιριστές. Επαναλαμβάνω, πριν το ΜΑΤ με τη Δυναμό Κιέβου, δηλαδή από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Λίγο υπομονή.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι και, και η ΕΡΤ είναι και κοντά στην ομάδα που μεταδίδει Ed2Sport για την ομάδα που παίζει Champions League.
0: Το είπαμε Γιώργο για το αποτέλεσμα και τη μετάδοση από την Ed2Sport για την πρόκριση της ομάδας.
1: Δεν το ήξερα το αποτέλεσμα. Πόσο είπε?
0: 3-1 νίκησε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει.
1: Ωραία. Οπότε 6.30 ώρα το Σάββατο σε περιγραφή του Τάστα που λέει και ρεπορτάζ εμένα. Θα δούμε το μεγάλο τελικό στο γήπεδο της Φέρειας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Φεύγουμε από την Πολωνία, ερχόμαστε εδώ στην Αττική. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού τώρα. Τάσος Μπάμπης Παπάζογλου μαζί μας για να μάθουμε τι γίνεται στα μεταγραφικά. Ένα νέο όνομα έχει προσθεθεί στους υποψήφιους χαφ, στους υποψήφιους προς μεταγραφή χαφ στον Ολυμπιακό Μπάμπη. Είναι αυτό του Φαμπίνιο, του Βραζιλιάνου, 32 ετών.
2: Καλό απόγευμα, Θάνο, και στους ακροατές μας. Από το πρωί βέβαια υπάρχει και μια άλλη πληροφορία από Ιταλία, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει επαφή με τον Φρόιλεν. Ναι. Δεν είναι καινούριο όνομα, είναι κανένα μήνα έχει πρωτοακουστεί, ίσως και λίγο λιγότερο. Μέχρι εκεί είναι μια περίπτωση που έχει τεθεί υπόψη του Ολυμπιακού, ο διεθνής Ελβετός 34 ετών, που έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια. Τώρα βέβαια, πριν λίγο, έβγαινε από την Ιταλία ότι εξακολουθεί να περιμένει πρώτα την Μπολόνια και μετά θα συζητήσει με άλλες ομάδες. Οπότε θα πρέπει να το παρακολουθούμε. Του Φαμπίνιο είναι μια εξαιρετική περίπτωση, μόνο που, όπως είπα και το μεσημέρι, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή στο 32 του Διεθνής, έπαιξε και στο Μουντιάλ αλλαγή με τη Βραζιλία,
0: ναι,
2: ο οποίος φεύγει από την άλλη Ιτιχάδ και εκεί έχει ένα τρελό συμβόλαιο. Δηλαδή πολύ πάνω εκτός κάθε λογικής πραγματικότητας και τα λοιπά ελληνικής. Οπότε εκεί πρέπει να δεις τι άλλες υποθέσεις θα έχει η Θάνο μου.
0: Ναι. Αλλά έχει μείνει ελεύθερος. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Το κακό είναι το υψηλό του κασέ.
2: Βέβαια. Και να δεις και τι έπιασε άλλες ομάδες θα τον θέλουν.
0: Ναι.
2: Είναι 32 έτσι ο Φαμπίνιο. Ναι. Να κάνω στο βαλό, είναι 32. Οπότε δεν είναι τόσο απλό. Γενικά παρατηρούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει αρκετές περιπτώσεις που εξετάζει. Απομένει όμως να δούμε τελική επιλογή και ποιος από αυτούς τους στόχους που έχει θέσει μπορεί να έρθει κιόλας. Η αλήθεια επίσης είναι ότι ο Ολυμπιακός θα ήθελε να τον έχει πάρει, να τον έχει στην προετοιμασία για να τον έχει και ο με τη Βίμπαρ, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, Παρασκευή παίζει με Αντβέρπ, Σάββατο με Αλκμάρ, γυρίζει η αποστολή και μετά την επόμενη εβδομάδα έχει τον πρώτο προκριματικό. Με την Αϊμέγεν, οπότε δεν ξέρει, έχει νόημα με τους ίδιους, με τους παίχτες που έχει τώρα θα πάει,
0: ναι,
2: Ολυμπιακός,
0: ναι.
2: Αλλά τουλάχιστον δεν έχει αποκριθεί για τα play-off. Γι' αυτό λέω όσο γίνεται πιο γρήγορα, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη εξέλιξη ώστε να σου πω απόψε κλείνει. Βέβαια, οπότε δεν ξέρεις με τα μεταγραφικά πώς εξελίσσονται, αλλά η αλήθεια επίσης είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφοροι στόχοι και έρχονται στην επιφάνεια και αυτό δείχνει ότι ή κάτι δουλεύει ο Ολυμπιακός που δεν το καταλαβαίνει, δεν το ξέρουμε 100%, ή ότι είναι ακόμη σε διαδικασία συζητήσεων για να προχωρήσει μία από αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό.
0: Ότι υπάρχουν πολλοί στόχοι.
2: Και που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν και όλοι αυτοί οι στόχοι. Έτσι, δεν γίνεται να μιλάς με 10 παίκτες ταυτόχρονα. Το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Μπορεί να μιλάς με έναν, δύο, τρεις, πώς να μιλάς ταυτόχρονα. Ενώ παράλληλα δηλαδή να βλέπεις ποιος μπορεί να έρθει. Οπότε εκεί είμαστε και περιμένουμε. Όπως επίσης περιμένουμε να τελειώσει κάποια στιγμή και αυτή η ιστορία με το Σάγιακα, για να προσθεθεί και αυτό στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
0: Η οποία είπαμε και χθες κολλάει στο θέμα του να τα βρουν η ομάδα με τη Ζενκ Πάουλη, δηλαδή η γερμανική ομάδα με τον Ολυμπιακό.
2: Ακριβώς το τελικό ποσό, τι θα μπουν μπόνους κτλ. Και από εκεί και πέρα, δηλαδή το άμεσο είναι του Σάγιακα, να δούμε και την αποχώρηση του Χαφ. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε, είπαμε, συνδυασμό πραγμάτων. Goalkeeper, ο Τζολάκης είναι κανονικά στην προετοιμασία. Έχει ανεβάσει και ο Ολυμπιακός ένα ωραίο βίντεο από την προπόνηση των goalkeeper. Να καταλάβει ο κόσμος τι δουλειά ρίχνουν και πόσο σκληρά δουλεύουν για να μπορούν να έχουν αυτά τα αντανακλαστικά. Ένα ωραίο βιντεάκι. κανονικά είναι ο Τζολάκης και το έχουμε πει ότι αν δεν αποκριθεί άλλος, δεν φεύγει ο Τζολάκης. Έκανε και δήλωση, νομίζω, ο Ατζούν, ο ιδιοκτήτης της ΧΑΛ, που είπε ότι θέλουμε, περιμένουμε, λέει, να έρθει τις επόμενες μέρες και αυτά, αλλά ξέρετε πώς είναι οι διαπραγματεύσεις, πώς είναι οι μεταγραφές. Δεν είσαι σίγουρος αν δεν τελειώσει. Αυτά που λέμε και εμείς, δηλαδή. Ναι. Ότι δεν είναι καθόλου δεδομένα.
0: Δεν μας έκανε σοφότερους, δηλαδή, για το που βρισκόμαστε ή τέλος πάντων γιατί δεν ολοκληρώνεται αυτή η μεταγραφή.
2: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι η εκτίμηση είναι ότι η μεταγραφή θα γίνει. Αλλά έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκαθαρίσει. Και είναι λογικό αυτό, ότι πρώτα πρέπει να πάρει goalkeeper και μετά να δώσει το Τζολάκι. Αν περάσει κι άλλο το διάστημα, τελειώσει και αυτή η εβδομάδα και δεν έχει γίνει, καταλαβαίνεις ότι αυτομάτως και τον χρησιμοποιήσει πολύ περισσότερο να τον χρησιμοποιήσει με τη Λίμπαρ. Στα φιλικά, τότε αυτομάτως πάει και για τα αποκριματικά και να γίνει μετά η μεταγραφή. Δεν ξέρω κατά πόσο εδώ δέχεται βέβαια και αυτό η ΧΑΛ, αλλά δεν είναι, πώς το λένε, εύκολο, δεν έχει λογική κιόλας να τον δώσει ο Ολυμπιακός χωρίς να έχει πάρει goalkeeper. Mm-hmm. Αυτό έχουμε πει ότι είναι συνδυαστικό. Όπως είναι συνδυαστικό και το θέμα του αριστερού μπακ. Πρέπει πρώτα να πουληθεί κάποιος, ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο. Οκ, συζητήσαμε ότι είναι περισσότερο για τον Ορτέγκα, αλλά δεν βλέπουμε μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια συμφωνία με κάποια ομάδα. Και μετά ο Ολυμπιακός να πάρει μπακ αριστερό. Ναι. Να πάρει τρίτο, να έχει τρία αριστερά μπακ δεν έχει νόημα επίσης. Mm-hmm. Για πες πάνω κάτι.
0: Ήθελα να πω αν το ενδιαφέρον για τον Γιαννούλη υπάρχει ακόμη ή έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση για τον Ολυμπιακό. Δεν ασχολείται πλέον δηλαδή.
2: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός είχε γνωστοποιήσει εδώ και καιρό ότι δεν ασχολείται πλέον με τον Γιαννούλη και ήταν η θυμάσαι περίοδος που ουσιαστικά ο Ολυμπιακός είχε βρει σημείο προσέγγισης με την Augsburg. Και πλέον έπρεπε να τελειώσει, να προχωρήσει να τελειώσει την μεταγραφή. Και όταν ειδοποίησε τον Γιαννούλη, που εντωμεταξύ είχε συζητήσει μαζί του και του είχε πει ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα, το παιδί ζήτησε επιπλέον χρόνο. Και κατάλαβαν ότι έχει κάποιες πιέσεις, τα γνωστά κρίσματα, μην τα ξαναλέμε, λόγω πάω κτλ. Και ο Ολυμπιακός το άφησε. Τώρα, εάν αύριο ο Γιαννούλης είναι διαθέσιμος, δεν μπορεί να τον πάρει ο ΠΑΟΚ, δεν και ο Ολυμπιακός έχει ανοιχτή τη θέση του αριστερού μπακ, μπορεί να επανέλθει. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή να καταλαβαίνω εγώ ότι υπάρχει κάτι. Να γίνεται σήμερα, δεν το έχω καταλάβει. Και έτσι όπως είχε έρθει το πράγμα, φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει τελειώσει. Ούτε ο ΠΑΟΚ θα έχει τελειώσει. Πες ο Γιώργος, αν το ρώτησες, γιατί μου είχε πει κάποια στιγμή τέλος Ιουλίου ότι θα ξεκαθαρίσει το θέμα για τον ΠΑΟΚ. Οπότε εκεί είναι το θέμα. Επαναλαμβάνω, εάν δεν μπορεί να γίνει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ και αν ο Ολυμπιακός δεν έχει παρέλθει στον ΠΑΟΚ και μπορεί να αποχωρήσει την παραχώρηση του Ορτέγκα και το οποίο δεν έχει πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό, αν και την οποιαδήποτε πίεση το μετράει έτσι, το μετράει αλλιώς, δεν είναι και νόημα να αποχωρήσει μια διαμεταγραφή. Τότε ναι, προφανώς μπορεί να επιστρέψει η υπόθεση. Προφανώς.
0: Τώρα,
2: θα πρέπει να γίνουν αυτά που λέγαμε.
0: Ναι, κατάλαβα. Τώρα,
2: και σήμερα ξέρω εγώ να πάρει που λέω λόγος και να τη πει ότι και εγώ δεν μπορώ να πάω στον ΠΑΟΚ, λέω ένα παράδειγμα έτσι. Η Augsburg με δίνει αυτό και τα λοιπά. Μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει μια σειρά πραγμάτων, έτσι. Για πες.
0: Ήθελα να πω ότι η ομάδα είναι στην Ολλανδία, έχει ενσωματωθεί και ο LKB, προπονήσεις και την Παρασκευή το ένα από τα δύο τελευταία φιλικά.
2: Και πολύ καλές οι συνθήκες. Δηλαδή, φάνησε και αυτό το τελευταίο φιλικό, αν πρόσεξε, είχε και βροχούλα με τον Άγιαξ και είχαμε λύσει και το πρωί και ήταν πολύ καλές. 25 άρια και τέτοια. Μια χαρά. Ναι. Έφυγε ο καψινάς τουλάχιστον από εκεί, γιατί έχει τύχει να πω και σε προετοιμασίες. Και να έχει 22, 23, 20, 18, 19 ιδανικές συνθήκες και έχει να φάμε και κάτι 35 άρια. Και άλλες γιατί έφυγε από την Ελλάδα.
0: Και να κλείσουμε με κάτι που δεν αφορά τον Ολυμπιακό, εμέσως, ας πούμε, μπορεί να τον αφορά ή και καθόλου. Πώς φάνηκε αυτό το δημοσίευμα, νομίζω θα το έχεις δει, περί Μαρκό και Ελ Αραμπί.
2: Α, ναι, το είδα.
0: Ναι.
2: Ωραία κίνηση, γιατί ξέρεις, και ο Ελ Αραμπί γενικώς οι Μαροκινοί παίζουν, ρε παιδί μου. Δεν έχουν, ξέρεις. Είναι περασμένη ηλικία, αλλά και ο Βαλμπουενά, α πούμε, παίζουν.
0: Ναι, ναι. Ο Βαλμπουενά ήταν και πέρυσι, δεν ξέρω φέτος αν θα είναι, στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού.
2: Κάπου έχει πάει, νομίζω, ο Βαλμπουενά, κάπου Γαλλία, καμιλή κατηγορία. Άμα μου το έχει πει λίγο πριν, θα το ψαχνά, θα το έβλεπα. Αλλά ναι. Είναι παιδιά που σου παίζουν, εντάξει. Για τη Μαρκό, νομίζω, μια χαρά. Μπορεί να τη βοηθήσει.
0: Πολύ βαρύ όνομα τώρα για τη Μαρκό, α πούμε.
2: Εντάξει, βαρύ όνομα προφανώ και σε αυτή την ηλικία δεν πάει.
0: Πόσο είναι τώρα, έχει εικόνα. Θυμάσαι.
2: Θα σου πω αμέσως πόσο έφτασε ο Ελ Αραμπί, γιατί ήταν στα 34, 36, έχει φτάσει 37, θα σου πω αμέσως. Θα σου πω αμέσως, γιατί τον έχουμε χάσει και τον Γιώσο.
0: Ναι.
2: 39.
0: 39.
2: Φτάσαμε 39, Πω, 36,
0: ο Βαλμπουενά πόσο είναι?
2: Ναι, γιατί ήταν 36-37 όταν πήρε ο Ολυμπιακός το conference.
0: Μάλιστα. Και ο Βαλμπουενά τι ηλικία
2: ο
0: έχει?
2: Ο Βαλμπουενά θα έχει πατήσει στα 40.
0: Θα έχει πατήσει στα 40, μάλιστα.
2: 41 είναι.
0: Για να δούμε.
2: Όχι, τώρα τα κλείνει και τα. 42 κλείνει το Σεπτέμβριο ο Βαλμπουενά. Εντάξει. Πόσο να φτάσει, αλλά παίζουν πια οι παίκτες. Και 40 άλλοι δεν σου βλέπει. Παίζουν μια χαρά.
0: Το διαπιστώσαμε και στο Μουντιάλ.
2: Στο Μουντιάλ, έτσι. Κριστιάνο.
0: Μέση και τα λοιπά.
2: Μόντριτς.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον.
2: Αν προσέχει τον εαυτό σου. Άμα προσέχεις τον εαυτό, αυτοί παίζουν και σε τόπο επίπεδο.
0: Μεγαλώνει το προσδόκιμο της ποδοσφαιρικής ηλικίας.
2: Ναι,
0: αυτό θέλεις να πεις. Αλλά είναι και η τεχνολογία πλέον που βοηθάει. Και τα μέσα δηλαδή.
2: Εννοείται, είναι και η υποστήριξη. Είναι και η καλή ζωή που κάνεις. Είναι και το σκαρί σου. Γιατί κακά τα ψώματα κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν είναι. Τα παιδιά αυτά είναι μια χαρά. Γιατί αν πάει στην Μαρκό, μια χαρά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε στην ΑΕΚ. Νίκος Καραγιάννης μαζί μας. Νίκο, τι γίνεται με την περίπτωση του Κάγκουα από τη στιγμή που χθες έπαιξε με την ομάδα του Χαποέλ Μπερσεβά στον αγώνα για τα προκριματικά, τον ευρωπαϊκό αγώνα που έδωσε η Ισραηλινή ομάδα. Τι γίνεται σχετικά με το ενδιαφέρον της ΑΕΚ? Συνεχίζει να υπάρχει ή όχι?
3: Καλό απόγευμα. Πάνω σε αντίθεση με τις θερμοκρασίες στην Αττική, το ενδιαφέρον της ΑΕΚ και τον Κάγκου απαγώνει αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο είχαμε πει εξ αρχής με την υπόθεσή του σχετικά με το αν θα συμμετάσχει ή όχι στο παιχνίδι με την Βίκινγκουρ, θα κρίνει ουσιαστικά και την μεταγραφή του σε μεγάλο βαθμό. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση του 27χρονου μέσου από την Ζάμπια πηγαίνει πίσω, με την ΑΕΚ να εξετάζει άλλες περιπτώσεις για την, θέση των ΧΑΦ και φορτσάρει προκειμένου να μπορέσει να τις κλείσει όσο δυνατόν συντομότερα γίνεται. Αυτή τη στιγμή, αν και με το χρονοδιάγραμμα καταλαβαίνεις στις μεταγραφές τα πάντα αλλάζουν, ο στόχος είναι να έχει κλείσει ποδοσφαιριστής μέχρι το Σαββατοκύριακο, ώστε να μπει στην προετοιμασία της Ένωσης στην Ολλανδία και να δουλέψει με τον Μάρκο Νίκολης για να είναι έτοιμος για τα παιχνίδια τα οποία ακολουθούν, το Super Cup 12 Αυγούστου, αλλά και τα προκριματικά του Champions League μετέπειτα στις 18 ή 19 του Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε και την επισημοποίηση της αποχώρησης του Λιούμπισιτς, ο οποίος πηγαίνει στη ΛΑΣΚ. Ως δανεικός πηγαίνει, Νίκο?
3: Ναι, είναι κάτι το οποίο είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Πλέον έχουμε και το επίσημο. Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς θα πάει δανεικός στην ΛΑΣΚ με την αυστριακή ομάδα να του πληρώνει το συμβόλαιό του γύρω στις 500.000 ευρώ και υπάρχει και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, η οποία φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, που δεν είναι υποχρεωτική. Είναι όμως μια οψιόν η οποία έχει μπει σε περίπτωση που οι Αυστριακοί θέλουν να κρατήσουν τον ποδοσφαιριστή. Αλήθεια είναι ότι ο Λιούμπισιτς δεν κατάφερε να ανταποδώσει ουσιαστικά τις προσδοκίες οι οποίες υπήρχαν με την μεταγραφή του. Δεν κατάφερε, η αλήθεια είναι, ποτέ να βρει βασικό ρόλο στην Ένωση, ούτε όταν είχε πρώτο αποκτηθεί με τον Ματίας Αλμέιδα, αλλά ούτε και φέτος με τον Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε να δείξει ότι μπορεί να είναι ένας παίκτης που μπορεί να απολογίζουν για τη βασική ενδεκάδα. Οπότε βρέθηκε η λύση με τον δανεισμό του και με την οψιόν αγορά στη Λάσκ Λινκ. Επόμενος ποδοσφαιριστής, ο οποίος, όπως έχουμε πει εξ αρχής, ότι βρίσκεται στην transfer list, στη βιτρίνα ουσιαστικά για να παραχωρηθεί, είναι ο Νίκλας Ελίασον, αλλά πρέπει να έρθει και μια πρόταση η οποία να συμφέρει τους όρους οποίους έχει θέσει το κλαμπ.
0: Μάλιστα. Τώρα, χθες είπαμε με τον Γιάννη Σαντοριναίο για δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος της Rangers για τον Πεν Ράις. Σήμερα διαβάζουμε και για ενδιαφέρον της Celtic, της άλλης ομάδας της Γλασκόβης δηλαδή.
3: Ναι, χθες αργά το βράδυ ένας δημοσιογράφος από την Μεγάλη Βρετανία, ο Ben Jacobs, έγραψε ότι η Celtic προχώρησε σε ερώτηση ουσιαστικά προς την ΑΕΚ για τον James Pen Ράις. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με ασφάλεια και γνωρίζουμε είναι ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση από καμία ομάδα προς την ΑΕΚ για την απόκτηση του James Pen Ράις, αλλά και να υπάρχει θα πρέπει η πρόταση αυτή να φτάνει σχεδόν στα λεφτά τα οποία έδωσε η Ένωση για την αποκτήση των Σκοτσέζων αριστερό μπακ και κάτι παραπάνω ακόμα, οπότε καταλαβαίνεις ότι
0: πάντως όλο και συντηρείται, συνεχώς μάλλον συντηρείται το θέμα, θα δούμε αν θα υπάρξει.
3: Έχει όνομα πολύ καλό πάνω στη Σκωτία, στη χώρα του ποδοσφαιριστής. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι όταν αποκτήθηκε από την Ένωση είχε αποκτηθεί ως το καλύτερο αριστερό μπακ του πρωταθλήματος. Οπότε αυτό το όνομα το οποίο έχει έφτιαξε με την Hearts ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο εξαργυρώνει και καταλαβαίνεις ότι όταν και οι σκοτσέζικες ομάδες άμα ψάχνουν έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος να είναι από την χώρα τους και να αγωνίζει στο περιστερό μπακ, είναι μία από τις λύσεις οι οποίες ακούγεται έντονα. Θα δούμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αν θα προχωρήσει η υπόθεσή του. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι η ΑΕΚ θα ήταν αρνητική αν ερχόταν μια καλή πρόταση για τον James Penrice να συμφωνήσει την παραχώρησή του.
0: Τώρα, πότε αναχωρεί η ΑΕΚ για την Ολλανδία, όταν ολοκληρώνεται το ρεπό που τους έχει δώσει, τους παίχτες ο Νίκολιτς? Δεν σε ακούσαμε, Νίκο.
3: Το πρωί θα είναι στην
0: Νίκο, επανέλαβε σε παρακαλώ, γιατί δεν ακούστηκες.
3: Με ακούσαν τώρα.
0: Επανέλαβε, σε παρακαλώ, γιατί έγινε μια παύση προηγουμένως και δεν ακούστηκες.
3: Αύριο, λέω την Πέμπτη το πρωί, θα είναι. Ναι, τώρα με ακούσαν.
0: Τώρα σε ακούμε. Επανέλαβε, σε παρακαλώ.
3: Με ακούς τώρα.
0: Σε ακούμε. Επανέλαβε, σε παρακαλώ.
3: Τώρα με ακούτε. Τέλεια. Αύριο το πρωί θα αναχωρήσει η Ένωση για το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία στο Apeldoorn. Εκεί θα γίνουν τρία ακόμα φιλικά με την Τσβόλε, την Samsung Sport και την Σεντρούιντεν και έπειτα ουσιαστικά θα επιστρέψει πάλι στην Αθήνα για να συνεχίσει τη δουλειά για τα δύο ουσιαστικά επίσημα παιχνίδια τα οποία έχει του Αυγούστου.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα για την δεύτερη προκριματική φάση του Champions League. Ομόνια Καϊράτ Αλμάτι 1-0 και η Ομόνια αγωνίζεται με 10 παίχτες και θα αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 30 λεπτό Λεύσκη Σόφιας Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1-0 προηγείται η ομάδα της Σόφιας. Έχουμε ένα τελικό στο Conference League, δεύτερος προκριματικός γύρος και εδώ. Νεύτσι Μπακού, Δυναμό Μίνσκ 2-4, νίκη για την ομάδα της Λευκορωσίας. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στον αγώνα Bohemians Balkani 0-1, προηγείται η Balkani, η ομάδα από το Κόσοβο. Και στο 14ο λεπτό, Μπασάκ Σεχίρ Ίντερ Τούρκου 0-0.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
9: Ακούτε Ερασπορ.

0: 6 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Ο Δημήτρης Μπούκας είναι μαζί μας. Και Δημήτρη, αν δεν έχεις αντίρρηση, λέω να αρχίσουμε με τα θέματα του Ολυμπιακού. Είμαστε εν αναμονή της άφιξης του Μακιντάιρ. Μία ημέρα μετά την αντίδραση της πλευράς του Ολυμπιακού για όσα συμβαίνουν και αφορούν τη σχέση της ΚΑΕ με τον ΟΚΑΠ, αλλά και με δημοσιεύματα σήμερα που πάλι εμπλέκουν κατά κάποιο τρόπο τον Ολυμπιακό στην περίπτωση του Χεζόνια, ο οποίος έφυγε από την Ρεάλ, ψάχνει να βρει ομάδα στο NBA, αλλά μπορεί να καταλήξει στην Ντουμπάι τελικά.
1: Λοιπόν, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές. Θα ξεκινήσουμε έτσι με το τελευταίο θέμα που ανέφερες. Είναι πολύ περίεργο λίγο το θέμα του Μάριο Χεζόνια, καθώς η πλευρά του Κράτη Φόργοντ υποστηρίζει ότι έχει καταβληθεί η ρήτρα αποδέσμευσής του από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι αυτό δεν έχει συμβεί και έτσι ο παίκτης ακόμα ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ πρέπει να πούμε ότι ακόμα ο ίδιος ο αθλητής μαζί με τους ανθρώπους που τον εκπροσωπούν δεν έχουν φέρει ακόμα επίσημη πρόταση από ομάδα του NBA. Και αυτό ξεκάθαρα περιπλέκει πάρα πολύ την κατάσταση, καθώς πρέπει να πούμε ότι η συλλογική σύμβαση του Ισπανικού Πρωταθλήματος λέει ότι όταν κοινοποιηθεί μια αποχώρηση πρέπει να γίνει ταυτόχρονα και καταβολή της ρήτρας αποδέσμευσης. Αυτό δεν έχει συμβεί. Mm-hmm. Άρα νομίζω αυτή τη στιγμή η Ρεάλ έχει το καρπούζι και το μαχαίρι στην πλευρά της. Δηλαδή μπορεί να αξιώσει ακόμα μεγαλύτερο ποσό αποδέσμευσης του Μάριο Χεζόνια, ο οποίος, ξαναλέω, δεν έχει βρει ακόμα αυτό που θέλει στο NBA και φυσικά άμα δεν βρει αυτό που θέλει από το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη, τότε καραδοκούν και του BBC αλλά και ο Ολυμπιακός. Θυμίζω ότι ο Μάριος Χεζόνια έχει εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια πολλές φορές για τον οργανισμό του Ολυμπιακού και ειδικότερα για τον Κώστα Μπαρτζόκα. Δηλαδή πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ο ίδιος τρέφει έτσι μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπο του Έλληνα τεχνικού. Πόσο μάλλον τώρα που ο Ολυμπιακός είναι και πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον η υπόθεση
1: είναι
0: αυτή.
1: Είναι πολύ περίεργη υπόθεση, πρέπει να πούμε. Mm-hmm. Πάρα πολύ περίεργη υπόθεση έτσι όπως έχει εξελιχθεί και νομίζω ότι ο Χεζόνια δεν έχει βρει αυτό που θέλει. Και αν δεν το βρει στο NBA, τότε σίγουρα σε όποια ομάδα καταλήξει θα είναι πολύ μεγάλο έτσι. Πολύ μεγάλη κίνηση. Είτε για την BBC, είτε φυσικά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος mm-hmm. πρέπει να πούμε ότι ο Μάριος Χεζόνια είναι το στυλ παίχτη που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Εννοώ ότι οι πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα παίχτη που να παίζει στο 4 αλλά και στο 3. Να ανεβαίνει δηλαδή και στο 3. Να μην είναι δηλαδή ο αντικαταστάτης 100% του Πίτερς, που δεν μπορούσε ο πολύ καλός παίχτης Αλεκ Πίτερς να υποστηρίξει πάρα πολύ τη θέση 3. Όμως ο Ολυμπιακός θέλει να φέρει έναν παίχτη ο οποίος να είναι αναπληρωματικός του Στάν Σαβεζένικοφ, αλλά να μπορεί να παίξει και μαζί στην πεντάδα με τον Βούλγαρο Φόργολ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό είναι έτσι για να κλείσουμε σιγά σιγά την υπόθεση του Ολυμπιακού είναι ότι σήμερα ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ θα έρθει στα καταστάσει έτσι στη χώρα μας. Σπουδαία μεταγραφή. Έχει μαγειρεθεί η γλώσσα μας, νομίζω να το λέμε, αλλά είναι σπουδαία κίνηση. Και προσωπικά, αν θες, μπορούμε να πούμε ότι είναι και ένας παίκτης ο οποίος έχει περίπου ίδια χαρακτηριστικά με τον Τόμας Γουόκαπ, αλλά στο επιθετικό κομμάτι είναι αρκετά έτσι πιο ταλαντούχος, είναι πιο δουλεμένος. Βέβαια, έκανα τον παραλληλισμό αυτό φανώ για να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η υπόθεση Γουόκαπ είναι στα χέρια του Ολυμπιακού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο για την ερχόμενη σεζόν και έχει μάλλον το υπάρχον συμβόλαιό του είναι 1,15 εκατομμύρια ευρώ να πάρει την επόμενη σεζόν ο Γουόκαπ. Τώρα αν θα φέρει άλλη πρόταση, αν θα γίνει άλλη πρόταση από την BBC, αυτό ακόμα δεν το ξέρουμε. Απλά ο Ολυμπιακός, αν το επιθυμεί, μπορεί φυσικά να τον κρατήσει στο ρόστερ του και να έχει μια πάρα πολύ ισχυρή περιφερειακή γραμμή με τους Μακιντάιρ, Μοντέρο, Γουόκαπ και Τζόσεφ. Απλά επειδή έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα, σίγουρα δεν έχει ραγίσει η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών, όμως έχει παγώσει αρκετά μετά τις τελευταίες εξελίξεις, έτσι. Πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα είπαμε για τον Μακιντάιρ, νομίζω δεν υπάρχει κάτι που να προκύπτει από την ειδησιογραφία που αφορά τον Ολυμπιακό. Επομένως να πάμε στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ένα δημοσίευμα περί άρνησης του Μαλεντών σε πρόταση που του υπέβαλε ο Παναθηναϊκός. Έχει βάση αυτό, Δημήτρη?
1: νομίζω ότι, όχι νομίζω, δεν έχει μεγάλη βάση, καθώς είχε γίνει έτσι μια διαρνητική επαφή. Δηλαδή είχε ρωτήσει απλά ο Παναθηναϊκός το στάτους του παίχτη πριν περίπου 1,5 με 2 μήνες. Από εκεί και πέρα, από αυτό που λέει το ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει επίσημη κρούση στον παίχτη. Και ούτε του έχει προσφέρει περισσότερα χρήματα από ό,τι ισχύει στο συμβόλαιο του Μαλεντών. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει παίχτη αυτή τη στιγμή για τον Άσο. Ο Μαλεντών, ξαναλέω, ρωτήθηκε πριν περίπου 1,5 μήνα. Ήταν πολύ έτσι επιδερμική αυτό το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν έχει προχωρήσει σε καμία επίσημη πρόταση, ούτε στο μάνατζερ του παίχτη, αλλά ούτε και στη Ρεάλ. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι και η Ρεάλ δύσκολα βγάζει παίχτες, ενώ δίνει παίχτες όταν έχουν σε ισχύ συμβόλαια. Δηλαδή αυτό έχει γίνει πάρα πολύ σπάνια. Δηλαδή, ακόμα και με την περίπτωση Χεζόνια, βλέπουμε ότι ο παίχτης για να αφαιθεί ελεύθερος, μόνος του πάει να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσής του και να μείνει ελεύθερος. Δηλαδή, είναι αρκετά δύσκολο εγχείρημα να πάει οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα και να πάρει παίχτη σε ισχύ συμβολέου από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά ξαναλέω ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά ποτέ δεν έδειξε το ενδιαφέρον του επίσημα προς τον Γάλλο γκάρντ.
0: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και ένα δημοσίευμα, πάμε στον ΠΑΟΚ, που αφορά τον Ποκουσεύσκη, ο οποίος φέρεται να ενδιαφέρει την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αυτό έχει βάση, Δημήτρη?
1: Αυτό μπορεί να πω ότι έχει μια μερική βάση, καθώς ξαναλέω ότι ο παίχτης κατέχει και ελληνικό διαβατήριο, πολύ σημαντικό. Θυμίζουμε ότι ο παίχτης μεγάλωσε στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, στη συνέχεια μεταπήδησε στο NBA και εκεί δεν κατάφερε να κάνει την παρουσία του. Είναι πολύ ελκυστικό το πακέτο του Ποκουσεύσκη. Θυμίζω ότι είναι μόλις 24 ετών, ενώ έχει ζήσει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, ανήκε στον Ολυμπιακό, πήγε στο NBA που δεν τα κατάφερε, γύρισε μετά στην Ευρωλίγκα με την Πανέλα της Παρτίζαν. Έχει μια βάση, αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ο ΠΑΟΚ δεν έχει δώσει κάτι επίσημο στο μάντερ του ΠΕΚ. Δηλαδή είναι ένα υπάρχει μια διαρνητική επαφή μέχρι εκεί. Δηλαδή απλά ο ΠΑΟΚ ρώτησε για το στάτους του παίχτη. Δεν έχει κάνει κάποια κίνηση όσον αφορά την απόκτηση του Κεστράκου Φόργου, ο οποίος σίγουρα είναι ελκυστική περίπτωση για τις ελληνικές ομάδες, καθώς ξαναλέω ότι επειδή δεν υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες ή παίχτες με ελληνικό διαβατήριο που να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε επίπεδο, είτε μιλάμε για το BCL, είτε μιλάμε για το Eurocup, είτε μιλάμε για την Ευρωλίγκα. Άρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ορθώς σκέφτεται προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς δεν απέξε το Γιώπουλο, πρέπει να το πούμε αυτό, και σίγουρα του λείπουν αθλητές που να κατέχουν ελληνικά διαβατήρια και να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν είναι πιο ισχυρός, όχι μόνο στο Eurocup, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Στον Άρη με τις περιπτώσεις Μήτρου, Λόγκ και Νουά, τι γίνεται?
1: Σίγουρα η θέση λίγο του Μήτρου Λόγκ τώρα είναι λίγο, δεν θα λέγα επισφαλής.
0: Απλά όταν, γιατί έχουν μαζευτεί πολλοί,
1: Έχουν μαζευτεί αρκετοί. Βέβαια, ο παίχτης χαίρει της εκτίμησης του Βασίλη Σπανούλη, δηλαδή πρέπει να το πούμε αυτό, και δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο Ελιάζα Μητρούν έχει συνεργαστεί ξανά με τον Βασίλη Σπανούλη στο Περιστέρι. Και θυμίζω ότι εκείνη τη σεζόν, το 23-24, το Περιστέρι είχε προκριθεί μέχρι το Final Four του BCL, έχοντας ένα από τα μικρότερα budget της διοργάνωσης. Απλά ο παίχτης, να το πούμε έτσι, ανησυχεί λίγο, καθώς η έλευση του Τολιόπουλου, η διαφαινόμενη έλευση, νομίζω αύριο είναι Πέμπτη, νομίζω αύριο είναι αρκετά πιθανό να ανακοινωθεί και ο Βασίλης Τολιόπουλος, πρέπει να το πούμε αυτό. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Νιώθει κάπως έτσι επισφαλής για τη θέση του. Καθώς σίγουρα δεν θα έχει αυτή την πολύ μεγάλη ελευθερία, να το πούμε έτσι, καθώς όταν μαζεύονται πάρα πολλοί παίχτες, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει και να μοιραστεί η πίτα, να το πω έτσι, καθώς η μπάλα είναι μία. Έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν είναι πολλές μπάλες. Και ακριβώς αυτό που λες, ναι. Και οι παίχτες πέντε, και σίγουρα βέβαια πρέπει να το πω ότι ο παίχτης είναι πολύ ανταγωνιστικός. Και ξαναλέω ότι και αυτοί οι δύο παίχτες, και ο Μήτρου Λόγκ και ο Τολιόπουλος, είναι παίχτες του οποίου γνωρίζει πολύ καλά ο Βασίλης Πανούλης και είναι και προπονητής, ο οποίος τους έχει αναδείξει, να το πούμε. Δηλαδή αυτός έχει ανεβάσει το αγωνιστικό στάτους στο μπασκετικό χρηματιστήριο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αν μπορεί να μου επιτραπεί μάλλον αυτή η έκφραση.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχει προκύψει θέμα με την Εθνική και το Γιάννη Αντετοκούμπο και την παρουσία του στους επόμενους αγώνες?
1: Κοίτα, πρέπει να πω ότι όταν η Ισπανία κατεβάζει τέσσερις NBA και καταβάζει και παίχτες σε πρώτο επίπεδο, όπως είναι ο Χουάντσο Αρναγκόμεθ και ο Γουίλι Αρναγκόμεθ. Οι υπόλοιποι είναι ξεκάθαρο πως πρέπει και η εθνική, καθώς θυμίζω ότι η Ελλάδα θα πάει με ρεκόρ στη δεύτερη φάση των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 με ρεκόρ 3-2. Άρα καταλαβαίνω ότι στο παράθυρο, μάλλον στο πρώτο παράθυρο της δεύτερης προκριματικής φάσης που θα παίξουμε με την Ουκρανία εκτός έδρας 28 Αυγούστου και μετά εντός, τρεις μέρες αργότερα με την Ισπανία εντός, πρέπει σίγουρα να είναι παρόν και ο μεγάλος αστέρας ο Γιάννης Αντετοκούμπο, καθώς η Ισπανία θα παρουσιαστεί με δωδεκάδα, να το πω έτσι, τελικής φάσης, είτε ευρωμπάσκετ είτε μουντομπάσκετ. Δηλαδή, με όλα τα αστέρια, με πολύ καλό ρόστερ, και επειδή η Γαλανόλευκη δεν έχει πλέον το δικαίωμα, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, να κάνει πολλές ήττες, καθώς κινδυνεύει άμεσα με αποκλεισμό. Θυμίζω ότι η Ισπανία έχει ρεκόρ 5-1, πολύ καλό ρεκόρ. 4-2 έχει η Ουκρανία, και σίγουρα πρέπει να παρουσιαστεί ως το δυνατόν πιο ισχυρή, όχι μόνο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και με παίχτες της Ευρωλίγκας, όπως π.χ. ο Ντόρσεϊ, ο Παπανικόλαο, ο οποίος είναι πάντα εκεί, με τον Μίτογλου, δηλαδή μόνο τα παιδιά τα οποία, να το πούμε έτσι, έχουν την εμπειρία τέτοιων κρίσιμων παιχνιδιών.
0: Ναι. Άρα και νομίζω διάβασα και κάπου μία φράση του Αντετοκούνμπο του Γιάννη να λέει ότι αν χρειαστεί να έρθω, θα έρθω.
1: Ναι. Ήταν ξεκάθαρο ότι άμα κληθεί. Δεν μπορούσα να το πει πιο ξεκάθαρα. Άμα κληθώ από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, από την Εθνική Ελλάδος, και είμαι υγιής εννοείται, θα είμαι διαθέσιμος για αυτά τα δύο παράθυρα με την Ουκρανία και με την Ισπανία.
0: Γιατί θυμάμαι και τον προπονητή της ομάδας, ο Σπανούλη, μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στους τελευταίους αγώνες, να λέει ότι κάποια πράγματα από εδώ και πέρα θα αλλάξουν και ότι θα έρχονται όλοι οι παίχτες. Αυτό υπονοούσε, αν δεν το είπε ευθέως, τέλος πάντων.
1: Όχι, νομίζω ήταν. Έχει δίκιο αυτό που λέει. Ήταν πολύ ξεκάθαρος ο Βασίλης Σπανούλης και είπε ότι πλέον θα καλώ όλους τους παίχτες, όλους τους διαθέσιμους παίχτες, καθώς όλοι πρέπει να είναι στο κάλεσμα της εθνικής ομάδας. Γιατί ξαναλέω, είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία. Δηλαδή, αν η Ελλάδα χάσει ένα από τα δύο παιχνίδια, τότε η πρόκληση για το Κατάρ γίνεται πάρα πολύ δύσκολη αποστολή μετά.
0: Πάρα πολύ. Αυτά τα παιχνίδια πότε είναι, το έχεις πρόχειρο αυτό, Δημήτρη?
1: Αυτά είναι 28 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 28 Αυγούστου και 31 Αυγούστου παίζουμε με την Ισπανία εντός έδρας.
0: Σε ένα μήνα, 40 μέρες δηλαδή.
1: Ναι. Σε περίπου 40 μέρες, ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μπούκα. Αφήνουμε τον μπάσκετ, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, στις ομάδες της Στοίχημαν Super League. Πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη, θα συναντήσουμε τον Τάσο Πακλατζή. Ο Άρης βρίσκεται στην Ιταλία για το επόμενο στάδιο της προετοιμασίας του. Από χθες έχουμε μάθει για την περίπτωση του Γιούρισιτς. Σήμερα ανακοινώθηκε ο Μπασίρου, Τάσο.
2: Ναι, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και τους φίλους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ήταν θέμα χρόνου να ανακοινωθεί ο Τέλε Μπασίρου. Θα αναχωρήσει αύριο πιθανότητα για την Ιταλία, για την Πρέσια, για να μπει και αυτός στην καθημερινότητα της προετοιμασίας. Και έπεται και η δεύτερη μεταγραφή των κίτρινων, καθώς σιγά σιγά ο Άρης πρέπει να κάνει τις μεταγραφές του και να προχωρήσει, γιατί είπαμε ότι έχει μείνει αρκετά πίσω στις μεταγραφικές κινήσεις και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, γενικότερα υπάρχει μια τέτοια εντύπωση που αφορά ασφαλώς την ενίσχυση της ομάδας και σιγά σιγά, επειδή περνάει και το χρονικό διάστημα το οποίο είναι για την προετοιμασία της ομάδας, καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο πιεστικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις άμεσες κινήσεις των κίτρινων. Ο Κράτης αναμένεται αύριο να υπογράψει αυτό που περιμένουμε από εδώ και πέρα είναι το πώς θα κινηθούν με τις υπόλοιπες κινήσεις των ανθρώπων της ομάδας, γιατί ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει πει κατ' επανάληψη ότι θέλει να ξεκινήσει από την άμυνά του, δηλαδή να φτιάξει την άμυνά του. Ξέρουμε ότι έχει εκεί προβλήματα.
0: Εκεί είναι και τα μεγαλύτερα κενά, εκεί εντοπίζονται τώρα στο ρόστερ.
2: Εκεί είναι το θέμα. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η ομάδα έχει έλλειψη από μπακ. Πήρε τώρα έναν αριστερό, αναμένεται η ανακοίνωσή του, αλλά δεν μπορεί μόνο με έναν οπισθοφύλακα να λειτουργήσει. Θα πρέπει άμεσα να αποκτήσει έναν ακόμα. Η κανονικότητα λέει 4, αλλά ένας ακόμα τουλάχιστον. Αυτό θα διευκολύνει και ένας κεντρικός αμυντικός. Αυτό μας έλεγε και ο προπονητής της ομάδας προχθές που μιλήσαμε από, την, από το σημείο που έγινε από το κέντρο.
0: Με τις φανέλες, η εκδήλωση.
2: Παρουσίαση ακριβώς. Σε πηγαδάκι πριν από την εκδήλωση λέγαμε ότι ο Άρης είναι σε μια φάση που θέλει οπωσδήποτε νέα πρόσωπα. Γίνεται ένα ξεκαθάρισμα σε μεγάλο βαθμό, έχει γίνει και θα ακολουθήσει μέχρι και το τέλος του για αυτούς τους παίκτες που δεν είναι μέσα στα πλάνα και του προπονητή και γενικότερα της διοίκησης για διάφορους λόγους. Αλλά αυτό που μας έλεγε ο Γρηγορίου ήταν ότι παιδιά, πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Μας λείπουν ποδοσφαιριστές, το ξέρουμε, τους έχουμε εντοπίσει, ξέρουμε τι χαρακτηριστικά θέλουμε. Υπάρχουν όμως και

0: υπάρχει 26 φιλικό με την Αταλάντα Άντα των 23, ένα φιλικό περισσότερο έτσι, χαρακτήρα προπονητικού, έτσι, θα γίνει και νωρίς, 11.30 ώρα στο Μπέργαμο, και το δυνατό φιλικό με τη Μόντσα 30 του μηνός. Επιστρέφει ο Άρης, θα παίξει με τον Παντσαραϊκό και μετά θα ξαναφύγει στην Ιταλία 12 του μηνός για να παίξει με την Νάπολη. Μέχρι να επιστρέψει η ομάδα από την Ιταλία, καλό θα είναι, και το ξέρει και ο προπονητής αυτό, το ξέρουν και όλη την ομάδα, 4-5 παίκτες να βρίσκονται κοντά της. Έτσι, ήδη δύο θα πάνε. Έχω την αίσθηση ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Ο Άρης βρίσκεται κοντά σε κεντρικό αμυντικό. Επίσης, έθεσε ως βασική προϋπόθεση, ως προτεραιότητα σε ένα βαθμό, θα έλεγα, την απόκτηση ενός επιτελικού μέσου, όχι με την έννοια αυτή του επιτελικού μέσου που είχαμε παλαιότερα στο μυαλό μας, ενός επιθετικού χάφου, ο οποίος θα μπορεί να παίξει και στο 8, θα μπορεί να παίξει και ως και δεύτερο εννιάρι, για παράδειγμα, ένα ψευτο εννιάρι πίσω από τον φορ της ομάδας, έναν παίκτη πολύ εργαλείο. Ο Άρης δεν έχει τέτοιο ποδοσφαιριστή εκεί. Έχει τον Γένσεν, τον οποίο τον έκανε πέρσι, το χρησιμοποίησαν οι προπονητές σε κάποιες φορές αυτή τη θέση πίσω από τον επιθετικό, αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά του. Ο Γένσεν είναι περισσότερο οκτάρι και λιγότερο ένας πιο χαρισματικός ποδοσφαιριστής. Άλλωστε, αυτό το χρονικό διάστημα η λήψη κεντρικού αμυντικού στην προπόνηση και στα οικογενειακά διπλά παίζει ως κεντρικός αμυντικός ο Γένσεν. Και στο περσινό πρωτάθλημα έπαιξε ως κεντρικός αμυντικός. Με λίγα λόγια, ο Άρης χρειάζεται παίκτες. Το καλό για την ομάδα είναι ότι άνοιξε αυτός ο κύκλος των μεταγραφών, γίνονται μεταγραφές, και το ζητούμενο είναι το πόσο γρήγορα θα πάνε στην Ιταλία και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, όχι αυτοί οι δύο παίκτες που έχουν συμφωνήσει μέχρι στιγμής, ο ένας μάλιστα υπέγραψε κιόλας, αλλά το πόσο γρήγορα θα γίνουν οι επόμενες κινήσεις του Άρη, δηλαδή κεντρικός αμυντικός, ένας πλάγιος μπακ ακόμα, ένας χαφ, για να δούμε μετά τι θα γίνει και με τις πτέρυγες, όπου εκεί χρειάζεται ενίσχυση ο Άρης, είναι φυσιολογικό αυτό. Αλλά οι μεταγραφές, έχω την εντύπωση ότι δεν θα ολοκληρωθούν, και το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος αυτό. Οι μεταγραφές γίνονται μέχρι και την τελευταία μέρα των μεταγραφών. Και στον Άρη έχουμε συνηθίσει τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών να γίνονται καλές μεταγραφές. Η μεταγραφική περίοδος φέτος έχει ακόμα χρόνο μπροστά. Θα γίνουν αυτές οι μεταγραφές που χρειάζεται η ομάδα. Θα πάνε στοχευμένα, όπως πηγαίνουν στοχευμένα. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο η ομάδα θα βρει τα πατήματά της. Θα καταφέρει ο προπονητής της ομάδας να δέσει τους παλιούς με τους καινούριους και να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Με δεδομένο πάντα ότι τα 5 πρώτα παιχνίδια είναι παιχνίδια φωτιά. Θα έλεγα από την τρίτη αγωνιστική και μετά είναι ακόμα πιο δύσκολα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το να παίζεις με την Καλαμάτα εκτός έδρας δεν είναι ένα παιχνίδι ντέρμπι, δεν είναι ένα φόβητρο η Καλαμάτα, αλλά είναι μια ομάδα που επέστρεψε μετά από χρόνια, ναι, και έχει μια φλόγα μέσα της και θα παίξει σε ουδέτερο γήπεδο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσο έτοιμος θα είναι ο Άρης να υποδεχτεί τον Όφη δεύτερη αγωνιστική και να πάει στα δύο ντέρμπι. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και παιχνίδι Κυπέλλου πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Και επίσης μετά τα δύο ντέρμπι, εκτός με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, Γόλγουιν Αρίνα και Τούμπα, υποδέχεται τον Ηρακλή.
1: Τον Ηρακλή, ναι.
0: Σε ένα ντέρμπι
1: την πέμπτη αγωνιστική. Ναι.
0: Ναι, τοπικό μετά από πολλά χρόνια. Και αυτό είναι.
1: Και εδώ να πούμε, μισό λεπτό να πω κάτι. Εδώ να πούμε ότι επειδή τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνηθίσει μετά τις δύο ή τρεις πρώτες αγωνιστικές να διακόπτεται το πρωτάθλημα για αγώνες της Εθνικής, για μια εβδομάδα δηλαδή, για 14 μέρες συνολικά. Τώρα η διακοπή θα γίνει μετά την πέμπτη αγωνιστική, γιατί οι αγώνες είναι προς το τέλος Σεπτεμβρίου και όχι στις αρχές.
0: 20 με 10 Οκτωβρίου. Είναι τρεις εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες διακοπή θα έρθουν. Έτσι. Μετά την.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 20 του μηνός σταματάει το πρωτάθλημα, υπάρχουν τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας και ξαναρχίζει τα ημέρα του Αυγούστου εκεί στο Σαββατοκύριακο. Θα είναι ευκαιρία.
1: Όχι του Αυγούστου, Οκτωβρίου.
0: Του Αυγούστου, λέω, του Οκτώβρου. Ναι. Συγγνώμη, το μυαλό μου στον Αύγουστο είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η.
1: Και πολλών άλλων για άλλους λόγους.
0: Ναι. Λοιπόν. Επίσης, πρέπει να πούμε κάτι που δεν έχει αυτή τη στιγμή σχέση με το καθαρά αγωνιστικό.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο ο Ερασιτέχνης Άρης δεν το έχει αφήσει, και αναφέρομαι στην υπόθεση η οποία είχε πέσει στο τραπέζι Θάνο πριν από 5 περίπου χρόνια για την ανταλλαγή, τότε ανάπλαση διπλή του Άρη, του Κλεάντης Βικελίδη, συγγνώμη,

0: με μια έκταση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Από ό,τι μαθαίνουμε, οι άνθρωποι του ερασιτέχνη δεν το αφήνουν το θέμα, θέλουν να το επικαιροποιήσουν, δηλαδή να ξαναχτυπήσουν πόρτες, γιατί έχει περάσει καιρός. Γίνανε κάποιες επαφές, γίνανε και συναντήσεις στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης, της πολιτείας, τοπικής αυτοδιοίκησης κτλ. Και ο Άρης θέλει να το επικαιροποιήσει και πάλι, δηλαδή να μάθει κατά πόσο αυτή η πραγματικότητα συνεχίζει να υφίσταται, έτσι, ως μια υπόσχεση η οποία είχε δοθεί δημόσια μάλιστα τότε και από το βήμα της έκθεσης. Και αυτό θέλει να το έχει ο ερασιτέχνης Άρης, όπως λέμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, η μαμά του συλλόγου. Ακούγεται, είναι κάτι το οποίο το συζητούν και είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι του Άρη, για να αποτελέσει ένα δέλεαρ στο μέλλον σε ό,τι αφορά στην άφιξη κάποιου επενδυτή ενδιαφερόμενου για την αγορά της ΠΑΕ Άρης. Αυτό το λέω ως μια εξέλιξη που έχει να κάνει με τον ΑΣ, έτσι. Γιατί ο ΑΣ δεν θέλει να το αφήσει αυτό το θέμα και από την σημερινή διοίκηση, εφόσον υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις αυτές για μια ανταλλαγή, γιατί βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες πλέον μπαίνουν στη λογική το να δημιουργήσουν νέους χώρους αγωνιστικούς, νέες υποδομές. Και ο Παναθηναϊκός το πέτυχε αυτό με το πολύ όμορφο γήπεδο που γίνεται στο Βοτανικό, και ο Ολυμπιακός τώρα με την επέκταση του υφιστάμενου Καραϊσκάκης, το οποίο θα γίνει άλλο τόσο, και η ΑΕΚ που χρησιμοποιεί εδώ και μερικά χρόνια το γήπεδό της.
1: Ναι.
0: Και
1: ο ΠΑΟΚ έχει βάλει μπροστά την διαδικασία.
0: Έχει μπει σε μια λογική τέτοια μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και προσπαθεί να φτιάξει την νέα τούμπα. Ο Άρης έχει αυτό το δεδομένο στα χέρια του, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει και την διοίκηση και οποιονδήποτε στο μέλλον θέλει να εμφανιστεί.
1: Δηλαδή
0: για να
1: η πρόταση αυτή είναι του ερασιτέχνη?
0: Όχι, αυτή η πρόταση δεν είναι του ερασιτέχνη. Αυτή η πρόταση είχε πέσει στο τραπέζι από την πολιτεία το 2021.
1: Θύμισε μας και τι προβλέπει αυτή η πρόταση σε γενικές γραμμές.
0: Τότε συζητούσαν για την παραχώρηση του χώρου αυτού, είναι 98 στρέμματα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπως πηγαίνεις βγαίνοντας από την πόλη για το αεροδρόμιο, το οποίο μπορεί να παραχωρηθεί με διπλή ανάπλαση, αλλά ουσιαστικά δεν είναι διπλή ανάπλαση, είναι ανταλλαγή του Κλεάνθης Βικελίδης, του χώρου δηλαδή, όπου είναι χτισμένο μέσα στον πυκνό αστικό ιστό, το Κλεάνθης Βικελίδης, να δοθεί στην πολιτεία και η πολιτεία να παραχωρήσει αυτά τα στρέμματα.
1: Έναν άλλο χώρο στον Άρη, μάλιστα.
0: Ακριβώς αυτό. Αυτό δεν είναι κάτι, δεν ήταν πυροτέχνημα. Έγιναν επαφές επί επαφών. Μάλιστα, με την κάμερα της ΕΡΤ είχα βρεθεί τουλάχιστον σε τρεις περιπτώσεις στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την κεντρική κυβέρνηση, με την πολιτική γενικά, με όλους τους παράγοντες εκεί και από τον Άρη. Αυτό το πράγμα όμως, όσο πέρασαν τα χρόνια, άρχισε σταδιακά να ξεφουσκώνει από την άποψη ότι δεν υπήρχε δημοσιότητα, δεν έτρεχε κάτι, να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά. Και έρχεται τώρα ένα τέχνη στο τελευταίο χρονικό διάστημα και προσπαθεί να το επικαιροποιήσει για πάλι. Χτυπώντας πόρτες και να πάρει και μια νέα δέσμευση για την χρήση αυτού του χώρου, που είναι, είπαμε, 98 στρέμματα στην ανατολική πλευρά, βγαίνοντας από την πόλη στον δρόμο προς το αεροδρόμιο, στο ύψος του IKEA, για όσους γνωρίζουν, στη Θεσσαλονίκη, και να παραχωρηθεί το Κλεάνθης Βικελίδης, ο χώρος αυτός, για να το αξιοποιήσει όπως θέλει ο Δήμος. Έτσι, γιατί υπάρχει και το πάρκο από πίσω, ο χώρος εκεί θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Υπάρχουν και άλλες απόψεις, να μην φύγει ποτέ ο Άρης από το Βικελίδης, έτσι. Και αυτές ακούγονται φυσικά. Ναι. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι με ορίζοντα τις επόμενες δεκαετίες, ο Άρης θα πρέπει να έχει ένα γήπεδο το οποίο είναι καινούριο.
1: Και νέο γήπεδο στο χώρο που βρίσκεται σήμερα το Κλεάνθης Βικελίδης δεν μπορεί να γίνει, υποθέτω.
0: Μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει. Υπήρχε και μια σκέψη τέτοια, να γκρεμίζεται μία-μία η φύρα, όπως γίνεται σε πολλά γήπεδα. Για παράδειγμα, στο γήπεδο της Φιωρεντίνα γκρεμίζεται μία-μία η φύρα. Αλλά επειδή είναι, είπαμε, πυκνοκατοικημένη περιοχή, έχει μια άλλη δυσκολία όλο αυτό το εγχείρημα. Θα πρέπει να κλείσουν οι δρόμοι, θα πρέπει να υπάρχουν στατικές μελέτες κτλ. Ναι. Γίνεται. Το ζήτημα δεν είναι να γίνει ένα καινούριο γήπεδο. Πρέπει να γίνει ένα καινούριο γήπεδο το οποίο θα προσφέρει και άνεση στον φίλο της ομάδας που θέλει να μεταβεί. Να έχει το πάρκινγκ του, να έχει και άλλους χώρους.
1: Ναι.
0: Εκεί θα δημιουργηθεί ένας πολυχώρος. Mm. Και αυτό πρέπει να το πούμε και για τον μπάσκετ. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, σε 3,5 λεπτά όταν πολλούνται τα διαρκείας του μπασκετικού Άρη, καταλαβαίνει κανείς ότι το Αλεξάνδριο πλέον με τον Λίγκα Δυσκολία είναι πάρα πολύ μικρό για τον κόσμο.
1: Εκεί θα μπει και μία κερκίδα στο μέρος, το πίσω, ναι, από το ένα καλάθι που δεν υπήρχε ποτέ κερκίδα.
0: Πίσω από. Ναι, εκεί υπάρχει βοηθητικό παρκέ. Θα γίνει με έναν τρόπο ώστε να μην χαλάσει, γιατί προπονούνται καθημερινά πάρα πολλά παιδιά, το ξέρω από πρώτο χέρι, σε εκείνο το σημείο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το Nick Gallis Hall του Αλεξάνδριο θα πρέπει να μεγαλώσει. Θα πρέπει να μεγαλώσει, θα πρέπει να έχουν γίνει πολύ σοβαρές παρεμβάσεις και στους εσωτερικούς χώρους, τουαλέτες γενικότερα, αλλά πρέπει να γίνουν άλλες τόσες. Και θα πρέπει και κάποια στιγμή να πέσουν και υπογραφές με την παραχώρηση στον Άρη για αυτό που προβλέπεται 49 χρόνια.
1: Πες μας λίγο και για την προετοιμασία. Ποιο είναι το πρόγραμμα τώρα στην Ιταλία, τα φιλικά, τα πρώτα?
0: Είπαμε Αταλάντα 26, Άντερ 23, παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα. 30 του μηνός με Μόντσα, στο προπονητήριο της Μόντσα. Και επιστροφή στην Θεσσαλονίκη για να δώσει το παιχνίδι εντός έδρας με τον Πανσαραϊκό 5 του μηνός, φιλικό παιχνίδι, και θα μεταβεί στην Ιταλία 12 του μηνός, μιλάμε για Αύγουστο πλέον, για να αντιμετωπίσει την Νάπολη.
1: Μάλιστα.
0: Το πιο δυνατό φιλικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Φεύγουμε από τον Άρη, πάμε ξανά, μένουμε όμως στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Θόδωρο Χατζηπαντελή, ρεπορτάζ Ηρακλή, με εξελίξεις αφού πριν από λίγο καιρό είχαν ενταχθεί ως στελέχη της ομάδας, ως αθλητικός και τεχνικός διευθυντής, ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης. Από σήμερα όμως αποτελούν παρελθόν. Γιατί, Θόδωρε, τι συνέβη?
2: Προφανώς δεν τα βρήκαν, έτσι. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι εκεί που πήγαν στην προετοιμασία μαζί την υπόλοιπη ομάδα δεν βρέθηκε η χρυσή τομή. Έτσι λοιπόν αποτελούν παρελθόν. Εντάξει, ο Άκης Τολτίδης είναι αυτός ο οποίος φαίνεται ότι κινεί τα νήματα. Από εδώ και πέρα είναι ο γενικός αρχηγός της ομάδας και αυτός είναι που θα κάνει το κουμάντο στην ομάδα του Ηρακλή. Τώρα,
1: αυτό που διαβάζω ότι η διοίκηση δεν έμεινε ικανοποιημένη, η διοίκηση, εν πάση περιπτώσει, ο μονεμβασιώτης, δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις μέχρι τώρα μεταγραφικές κινήσεις που έχουν γίνει και το ρόλο τους και το ρόλο που είχαν σε αυτές, έχει βάση, ισχύει, Θόδωρε?
2: Δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί αυτό είναι καθαρά θέμα το οποίο έχει να κάνει με την εσωτερική οικογένεια του Ηρακλή. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω πώς μιλούσαν μεταξύ τους, τι έλεγαν, εάν χάλασαν κάποια πράγματα στα μεταγραφικά, αν δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις κινήσεις που έγιναν μέχρι τώρα, ή αν αυτοί που οι παίκτες που προτάθηκαν ήταν πολλά λεφτά και ήθελε με λιγότερα. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το θέμα αυτό. Είναι πολύ λεπτό. Δεν θέλω να μπω περισσότερο σε λεπτομέρειες, γιατί δεν το γνωρίζω από κοντά. Οπότε ό,τι πούμε μπορεί να είναι
1: Πάντως εγώ θυμάμαι και πέρυσι, παρότι ο Ηρακλής κατάφερε και εξασφάλισε την άνοδό του, προβιβάστηκε δηλαδή στην Super League, θυμάμαι ότι για μία περίοδο συνεχώς άλλαζαν οι προπονητές ανά έναν, ανά δύο, ανά τρεις αγώνες.
2: Ναι, είναι ο κύριος Μονεμβασιώτης σε αυτά τα θέματα έχει δείξει στο παρελθόν ότι κάνει κάποιες τέτοιου είδους αλλαγές πολύ συχνά, ότι παίρνει αποφάσεις από εκεί που ξαφνικά δηλαδή και αλλάζει τα πράγματα ενώ έχει βάλει μια σειρά. Αλλά αυτά όλα, όπως είπα, έχουν να κάνουν με την εσωτερική συζήτηση που γίνεται πάντα μεταξύ αυτών όλων των ανθρώπων που βρίσκονται στην ΠΑΕ. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι ο χαρακτήρας του κυρίου Μονεμβασιώτη είναι τέτοιος, δεν είναι ο μοναδικός. Οι περισσότεροι πρόεδροι των ομάδων είναι σε αυτό περίπου το στυλ. Από εκεί και πέρα το πώς παίρνει τις αποφάσεις και ότι πολλές φορές αλλάζει παράγοντες που ο ίδιος έχει επιλέξει προπονητές κλπ. Αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Άλλες φορές του βγαίνουν, άλλες φορές δεν του βγαίνουν. Πέρσι όλες αυτές οι αλλαγές φάνηκε ότι τελικά του βγήκαν. Για να δούμε τώρα πώς θα προχωρήσει η ομάδα. Η ουσία είναι ότι έχει μείνει πίσω στο μεταγραφικό πεδίο η ομάδα του Ηρακλή. Χρειάζεται αρκετούς παίκτες σε θέσεις κλειδιά για να μπορεί να σταθεί με αξιώσεις στην μεγάλη κατηγορία. Δεν έχουν γίνει ακόμα πολλές κινήσεις. Δεν έχουν ικανοποιήσει κάποιοι παίκτες που βρέθηκαν στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Στην Πτολεμαΐδα δηλαδή, η ομάδα επέστρεψε σήμερα το μεσημέρι, αλλά φαίνεται ότι ο Βάλτερ Ματζάρι έχει ήδη κόψει δύο παίκτες που τους είχε εκεί υποδοκιμή, τον Ιταλό σεντερφόρ, τον Στέφανο Κάκα
1: και τον Φοφανά.
2: Και τον Χαμέν Καντέρ Φοφανά, βέβαια, οι οποίοι δεν εντάσσουν στον τελικό σχεδιασμό, δεν θα πάνε στην Ιταλία, όπως και πολλοί πιτσιρικάδες που βρέθηκαν στην Πτολεμαΐδα. Άρα λοιπόν όλα αυτά που λέμε μπορεί να έχουν σχέση και με, με το μεταγραφικό μέχρι τώρα σχεδιασμό, αν και υπάρχει ακόμη μεγάλο χρονικό διάστημα στον Ηρακλή για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις μεταγραφές του. Τώρα όσον αφορά το πλάνο το οποίο θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα ο Ηρακλής με όσους παίκτες αποφασίσει τελικά ο προπονητής, η αποστολή θα φύγει την Παρασκευή. Δεν γνωρίζω ακόμα ποιοι θα είναι ενταγμένοι σε αυτή την αποστολή για να κάνει εκεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, Παρασκευή στο αθλητικό κέντρο στο Ρινό Μπολτσάνο, και θα δώσει τρία φιλικά παιχνίδια με Μπολόνια, με Παλέρμο και με Πάρμα, και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη για το τρίτο και τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας. Αυτή την εποχή γίνονται και πολλές εργασίες για την ανακατασκευή του Καφτατζογλίου για να μπορεί να πληρεί τις προϋποθέσεις να παίξει εκεί στη φετινή χρονιά. Μεταξύ αυτών είναι και τα δημοσιογραφικά, όπως είπα νομίζω και προχθές, καθότι ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, θα ανακατασκευαστούν πλήρως, όπως και πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να παίξει ο Ηρακλής από την τρίτη αγωνιστική και μετά, καθώς τις δύο πρώτες θα τις δώσει εκτός έδρας, έτσι ώστε να προλάβουν να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Αυτά μέχρι στιγμής από τον Ηρακλή. Τώρα βέβαια όλες αυτές οι εξελίξεις που τρέχουν θα δούμε αύριο αναλυτικότερα. Mm-hmm. Στους λόγους ενδεχομένως να μάθουμε και τους λόγους, αλλά βεβαίως, ξέρεις και εσύ, θα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πολλά πράγματα στο τέλος δεν βγαίνουν. Οι συζητήσεις πολλές φορές μένουν μεταξύ αυτών των παραγόντων. Για να δούμε όμως.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Μένουμε στις ομάδες της Στίχημαν, μένουμε μάλλον στο πρωτάθλημα της Στίχημαν Super League και πάμε να μάθουμε τι συμβαίνει στις υπόλοιπες ομάδες. Από τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Σε ακούμε, Άγγελε.
3: Καλησπέρα Θάμε, καλησπέρα και σε όσους μας ακούνε. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από το ρεπορτάζ του Όφη, ο οποίος τον τελευταίο καιρό είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Αϊτόρ, και όχι μόνο απλά ενδιαφέρον, ναι, είχε έρθει και σε επαφές με τον Ισπανό Εξτρέμ.
1: Mm-hmm. Τον οποίο τον ξέρει ο Κόντις, ο προπονητής της ομάδας, από τον Παναθηναϊκό, όταν ήταν συνεργάτης του Γιωβάνοβιτς και ο Αϊτόρ έπαιζε στον Παναθηναϊκό.
3: Είχε συνεργαστεί μαζί του και παλαιότερα. Να θυμίσουμε ότι ο Αϊτόρ είναι γνώριμος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς αγωνιζόταν και στον Παναθηναϊκό. Τρία χρόνια είχε πολύ καλές εμφανίσεις. Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής ήταν πέρυσι στη Βιτόρια της Βραζιλίας, όπου είχε 17 συμμετοχές και ένα γκολ. Ενώ από το πέρασμά του στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό μέτρησε 24 γκολ σε 95 mm-hmm. παιχνίδια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές βρίσκονται στην τελική ευθεία ώστε να ολοκληρωθεί το deal. Η κριτική από την πλευρά του θα ήθελαν να τελειώσει άμεσα η υπόθεση του, καθώς με το ρεπορτάζ μέχρι τέλος του μήνα καλό θα ήταν να έχει κλείσει και ένα center for εν ώψη προκριματικών του Europa League. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά και το Europa League και τα προκριματικά, μιας και που το είπαμε, στις 3 Αυγούστου θα μάθει και τον αντίπαλό του ο Όφη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ είναι πιθανό να αντιμετωπίσει και δυνατές ομάδες όπως για παράδειγμα την Benfica, τη Ranger ή και τη Fenerbahce και άλλες προφανώς. Καλές ομάδες εννοείται. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Αντρομήτου, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη φετινή σεζόν σε εξαιρετικά οικονομικές τιμές για τους φιλάθλους του. Πάμε τώρα και στα μεταγραφικά του. Όπως είχαμε αναφέρει, ο Ατρόμητος είχε κυκλώσει την περίπτωση του Κρίστοφερ Νούνιες από την Καρταχίνες και έτσι ο παίκτης έκλεισε την ομάδα του Περιστερίου, καθώς θα αποκτηθεί και με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο, χωρίς οψιόν αγοράς. Οι περιστεριώτες εξέφρασαν ενδιαφέρον για την αποκτησή του και ο Νούνιες ήταν θετικός να ξαναπαίξει στην Ελλάδα. Να θυμίσουμε ότι αγωνιζόταν στη Λαμία, οπότε υπάρχει δείγμα γραφής για τον Μέσο. Εξέρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τον deal και να ενταχθεί στην προετοιμασία του Ατρομήτου. Ας περάσουμε και στο ρεπορτάζ του Πανετολικού, το οποίο ρεπορτάζ δεν έχει κάτι μεταγραφικό, αλλά να πούμε για τα φιλικά που έχει. Συνεχίζει την προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν, φυσικά όπως όλες οι ομάδες. Όπως αναμενόταν, ο Πανετολικός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι στη Γαλλία, όπου θα φιλοξενηθεί από την Τρουά. Οι Αγρινιώτες επισημοποίησαν πως το μάτς με τους πρωταθλητές της League 2 της Γαλλίας θα γίνει στις 14 Αυγούστου. Οπότε μιλάμε για μια πρόβα general εν ώψη της νέας σεζόν στις 14 Αυγούστου. Από εκεί και πέρα, όπως ήταν γνωστό, ο Πανετολικός κάλυψε το κενό του φιλικού με την Κηφισιά που είχε ανακοινώσει με παιχνίδι με τη Μαρκό στο Αγρίνιο στις 9 Αυγούστου. Ενώ αλλαγή προέκυψε και στα εκτός έδρας μάτς με Λεβαδιακό, όπου θα γίνει μια μέρα αργότερα. Πιο συγκεκριμένα στις 6 αντί για τις 5 Αυγούστου. Αυτά και για
1: εδώ να πω κάτι για το Πανετολικό. Βγήκε τη στιγμή που μας έλεγες για τα φιλικά αυτή η είδηση, ότι, και το διαβάζω από ιστοσελίδα του Αγρινίου, ότι ο Πανετολικός ήρθε σε συμφωνία με τον Νόβιτσα Εράκοβιτς. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία στο ρεπορτάζ. Αναφέρει το δημοσίευμα ότι περισσότερα στοιχεία θα βγουν σε λίγο. Το αναφέρουμε και αυτό και συνεχίζει.
3: Ακριβώς και πολύ καλά κάνεις, Θάνο. Και το αναφέρεις, δεν υπάρχει κάτι επίσημο προς ώρα. Τώρα ξέρεις, είναι η μεταγραφική περίοδο.
1: Ναι. Και σου λέει αυτό το δημοσίευμα βγήκε ενώ μιλούσες για τον Πανετολικό.
3: Ναι. Οπότε... ανά πάση στιγμή μπορεί να προκύψει κάτι για οποιαδήποτε ομάδα. Είναι λίγο περίεργη η μεταγραφική περίοδο.
1: Έτσι είναι
3: μέσα
1: πάντα.
3: Στο καλοκαίρι. Ας περάσουμε τώρα και στο ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ. Ο Αστέρας Άκτορ προετοιμάζεται εν ώψη της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου, με την αποστολή να βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο και παράλληλα το κλαμπ θέλει να βάλει και τον κόσμο ουσιαστικά σε ρυθμούς για τη νέα σεζόν και έτσι σε αυτό το πλαίσιο οι Αρκάδες παρουσίασαν όχι μόνο τα εισιτήρια διαρκεία σήμερα αλλά και τις εμφανίσεις οι οποίες δεν διαφέρουν σε σχέση με πέρσι. Με τα γραφικά δεν έχει κάτι και ο Αστέρας Τρίπολης. Εδώ θα είμαστε σε περίπτωση που θα υπάρξει κάτι μεταγραφικό.
1: Και δίνει αύριο και το πρώτο του φιλικό, στις 7 με μια ομάδα που λέγεται VVCS Team. Αυτή είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Αστέρας Άκτορ.
3: Κάτι άλλο δεν προκύπτει από τις υπόλοιπες
1: ομάδες. Έτσι, βρίσκεται στην Ολλανδία ο Αστέρας, να το πούμε και αυτό.
3: Ναι.
1: Όλη η Ολλανδία πάνε φέτος, όλες οι ομάδες.
3: Ναι. Έχει δίκιο, πολύ σωστή παρατήρηση. Όντως, οι περισσότερες ομάδες βρίσκονται στην Ολλανδία για το βασικό του στάδιο της προετοιμασίας. Μένει να δούμε τώρα και με τα γραφικά.
1: Ναι.
3: Τι θα συμβεί. Να συμπληρώσουμε επίσης και για το Λεβαδιακό, ο οποίος σήμερα έκανε μια ανάρτηση. Με τα γραφικά είχαμε χθες την απόκτηση του Άντριαν Σουτ, ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά με μια δημοσίευση σήμερα ο Λεβαδιακός κατά 50% μπορούμε να πούμε ότι το ανακοίνωσε, καθώς μέσα από μια φωτογραφία AI, να το πούμε έτσι, τον παρουσίασε στον παίκτη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Να πούμε ότι στο 84ο λεπτό, σε αγώνα για τα προκριματικά του Champions League, Ομόνια Καϊράτ Αλμάτι 1-0. Στο 58ο λεπτό, Λεύσκη Σόφιας Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1-0. Στις 10 το παιχνίδι της ανάμεσα στην Εγνατία και την Τσέλιε. Και όσον αφορά στο Conference League, και εδώ όπως και στο Champions League δεύτερος γύρος, δεύτερος προκριματικός γύρος, έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα στο Conference League, Νεύτσι Μπακού Δυναμό Μίνσκ 2-4. Στο 86ο λεπτό, Bohemians Balkany 1-1. Αποτέλεσμα ημιχρόνου, Μπασάκ Σεχίρ Ίντερ Τούρκου 0-1. Στο 45ο λεπτό, Βάρνταρ Ρίγα 1-2 και στο 17ο λεπτό Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσεκα Σόφιας 1948 0-0. Στις 10 το παιχνίδι της Ζελέσνιτσαρ Πάντσεβο με την Μπράγκα για το Conference League. Και με αυτό ως εισαγωγή θα δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Λιαργκόβα, ο οποίος θα είναι ο πλοηγός μας σε μια βόλτα στον κόσμο όσον αφορά τα θέματα ποδοσφαίρου. Δημήτρη, υπάρχουν πολλά, λέω τώρα έτσι 2-3 ενδεικτικά. Η περίπτωση της Arsenal με τον Τζόλι, της Real με τον Ρόδρι, του Ζιντάν που αναλαμβάνει προπονητής στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ακριβώς, είναι πολλά τα μέτωπα. Εν τω μεταξύ, έτσι όπως διαμορφώνονται οι πάγκοι στις εθνικές ομάδες, δεν έχουν μείνει πολλά κομμάτια στο παζλ.
1: Έχουν φύγει όλοι εκτός του Ισπανού προπονητή που ανανέωσε και λογικό είναι βέβαια. Του
4: ναι, ένας Μουρίνιο να προσληφθεί κάπου σε συμφωνία, αφού έρθει βεβαίως, γιατί ανήκει πλέον καθοδηγεί τη Ρεάλ Μαδρίτης. Να αναλάβει και ο Πεπ Γκουαρδιόλα την Ιταλία που αποτελεί το διακαή πόθο των Ιταλών. Και το προσεχές Euro θα είναι νομίζω ατραξιών των προπονητών.
1: Η Ιταλία δεν έχει βρει ακόμη προπονητή, περιμένει τον Γκουαρδιόλα.
4: Περιμένει ο Μαλντίνι, ο οποίος τρέχει τις εξελίξεις, θέλει να συμφωνήσει με τον Πίρλο. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι οι ίδιοι οι Ιταλοί και η Ομοσπονδία φοβάται να κάνει κάτι το οποίο δεν θα είναι αρεστό στον κόσμο. Δεν είναι σύμφωνος ο κόσμος, ο ιταλικός λαός, με την επιλογή του Πίρλο. Ναι. Θα προτιμούσε αρχικά ασφαλώς τον Γκουαρδιόλα και εναλλακτικά τον Αντώνιο Κόντε, ο οποίος είναι Ιταλός, έχει δείξει και έχει αποδείξει την αξία του στο παρελθόν, οπότε προτιμά μία λύση εκ των δύο.
1: Ναι. Και ο Γκουαρδιόλα υπάρχει περίπτωση να αφήσει το πάγκο κάποιας ομάδας μετά την Manchester City και να γίνει προπονητής σε εθνική ομάδα, γιατί εκεί οι αγώνες είναι λιγότεροι, το διάστημα της εργασίας επίσης είναι μικρότερο.
4: Θα μπορούσε, για την ώρα έχει πει ότι η προτεραιότητά του είναι να ξεκουραστεί και να απολαύσει τη ζωή, να δει πως είναι
1: να μην
4: η καθημερινότητα χωρίς να
1: είσαι προπονητής.
4: Ακριβώς.
1: Μια περίπτωση Κλόπ, ας πούμε, όταν έφυγε από τη Λίβερπουλ.
4: Ναι, κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση δείχνει διάθεση να μείνει τουλάχιστον ένα χρόνο εκτός και στη συνέχεια να μπει στα βάσανα εκ νέου. Να πούμε ότι μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο φιλικό της Νάπολη την εποχή του Μασιμιλιάνου Αλέγκρι, οι Παρτενοπαίοι τύχηκαν 3-1 από την Αρέτσο, η οποία ανέβηκε φέτος στη Serie B ως πρωταθλήτρια στον δεύτερο όμιλο της C. Οπότε με το αριστερό, ας πούμε, αν και βέβαια πάντα ένα φιλικό είναι μόνο για να κάνει δοκιμές ο προπονητής και να δει συγκεκριμένα πράγματα. Η ουσία πάντως είναι ότι η Νάπολη τύχηκε από εκεί και μετά. Να πούμε κάποιες μεταγραφές οι οποίες τρέχουν. Η Άστον Βίλα, αφού αποχωρήθηκε βρήκε τον αντικαταστάτη τέλος πάντων στο πρόσωπο του Γκαρνάτσο, ο οποίος φαίνεται ως οδεύει στην ομάδα και θα αποτελέσει τον διάδοχο του Ρόντζερς, ο οποίος πήγε στην Άστον Βίλα με ποσό ρεκόρ 137 εκατομμύρια. Από εκεί και μετά ο Καζεμίρο ανακοινώθηκε επισήμως από την Ίντερ Μαϊάμι, ο 35χρονος Βραζιλιάνος μέσος, μετά από 13 σεζόν στη Γυραιά Ήπειρο χωρώντας τις φανέλες των Ρεάλ Μαδρίτης, Πόρτο και Manchester United, μετακομίζει στην Αμερική για να γίνει συμπαίκτης του Λίονελ Μέση.
1: Μάλιστα.
4: Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντωνίν Μπαράκ από τη Φιωρεντίνα, ο υψηλός όμως 1,90 επιτελικός μέσος, τσέχος διεθνής, ανακοινώθηκε από το σύλλογο της Κύπρου. Από την άλλη επέκτηνε το συμβόλαιό του με τη Manchester City ο Φιλ Φόντεν μέχρι το 2030. Μάχη της Paris Saint-Germain προκειμένου να εντάξει στο δυναμικό της τον Φεράν Τόρες, τον άνθρωπο τον οποίο έκρινε τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Όλα δείχνουν πως ο Κωνσταντίνος Καρέτας θα γίνει παίκτης της Dortmund, αφού αν και έτσι προέβαλε στεναρή αντίσταση η Genk, η Dortmund, δείχνοντας πόσο πολύ θέλει να εντάξει στο ρόστερ της τον Έλληνα Άσο, ανέβασε την προσφορά της, έφτασε στα 32 εκατομμύρια από τα 35 κατέβατα που ζητάει η Genk φτάνει στα 35 με μπόνους επίτευξης στόχων και προσφέρει και ένα ποσοστό μεταπόλησης 20%, και σύμφωνα με τα μέσα, με τα βελγικά μέσα, η προσφορά αυτή φαίνεται να ικανοποιεί την Genk, η οποία θα δώσει τη συγκατάθεσή της για την μεταγραφή. Από εκεί πέρα υπάρχει διαπραγμάτευση μεταξύ Ρόντρι και Ρεάλ, σημαντική απόκτηση για την Ρεάλ, ενώ είπαμε χτες ότι στην επικοινωνία μας, Στάνο, φίλες και φίλοι, ότι παρελθόν από τον πάγκο της, του Βελγίου, αποτελεί ο Ρούντι Γκαρσία. Δεν άργησε να ανακοινωθεί ο αντικαταστάτης του, θα είναι ο Μάρκ Φαν Μπόμελ, ο οποίος μετά τους πάγκους των PSV Eindhoven, Wolfsburg και Antwerp υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2028, θέλοντας αρχικά να οδηγήσει το Βέλγιο στο Euro, και ακολούθως, γιατί όχι, να πετύχει και μια σημαντική διάκριση.
1: Μάλιστα. Με την υπόθεση της Chelsea και της Arsenal, συγγνώμη, και του Τζόλι, υπάρχει κάτι νεότερο?
4: Υπάρχει καταρχήν συμφωνία, ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε να οριστικοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, καθώς συνολικά οι βελγικοί σύλλογοι, νομίζω, προσωπική άποψη, βάσει όσων έχουμε δει τα τελευταία καλοκαίρια, οι βελγικοί σύλλογοι και οι σύλλογοι της Τουρκίας είναι πραγματικά αυτοί που κάνουν, καθιστούν δυσκολότερες από οποιαδήποτε άλλη αγορά την ολοκλήρωση των μεταγραφών. Είναι πραγματικά σκληρές ομάδες, οι ομάδες στη διαπραγμάτευση, και δεν χαρίζουν ούτε σεν.
1: Μάλιστα. Και γιατί πόσο μιλάμε εκεί, δηλαδή τι πόσο έχει σκοπό να δαπανίσει, να δώσει η Arsenal για να τον πάρει?
4: Τα 50 εκατομμύρια προσδιορίζεται το ποσό. Τώρα να δούμε αν θα υπάρξει και ποσοστό μεταπόλησης, αν θα αυξηθεί το ποσό με κάποια μπόνους επίτευξη στόχων, με λεπτά συμμετοχής. Από την άλλη, στασιμότητα υπάρχει στην απόκτηση και του Μπρούνο Γκυμαράες επίσης από την Arsenal, καθώς και ο μέσος της Newcastle αποτελεί στόχο με την Arsenal, με τους κανονιέριδες, τους πρωταθλητές της Αγγλίας, να έχουν ρίξει στο τραπέζι 80 εκατομμύρια για τον ποδοσφαιριστή.
1: Αναφερθήκαμε χθες, Δημήτρη, έτσι, σε αυτή την κόντρα που υπάρχει μεταξύ FIFA και UEFA, και για την πρόταση που έγινε από την CONCACAF ώστε το επόμενο παγκόσμιο κύπελο του 2030, το οποίο θα είναι και παιδιακό, γιατί θα συμπίπτει με την συμπλήρωση 100 χρόνων από το πρώτο που έγινε το 1930, να γίνει με 64 ομάδες. Και διάβαζα ένα σχετικό ρεπορτάζ σήμερα που έλεγε ότι το επόμενο Μουντιάλ θα διεξαχθεί σε Ισπανία, σε Πορτογαλία και σε Μαρόκο, αλλά θα γίνουν και κάποιοι αγώνες στην Λατινική Αμερική, δηλαδή σε Αργεντινή, Παραγουάη και ίσως και μια ακόμη χώρα. Και ότι η πρόταση της CONCACAF για αύξηση των ομάδων σε 64 συνδέεται και με το εξής, ότι θέλει αυτή η συνομοσπονδία των χωρών της Νότιας Αμερικής, της Λατινικής Αμερικής όπως συνηθίζουμε να την λέμε, με την αύξηση των ομάδων να γίνουν περισσότερα από ένα παιχνίδι σε κάθε χώρα της Λατινικής Αμερικής που θα είναι συνδιοργανώτερη, δηλαδή στην Παραγουάη, στην Αργεντινή και σε μία ακόμη, την οποία δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό έκαναν αυτή την πρόταση, για να έχουν και αυτές οι χώρες περισσότερα παιχνίδια.
4: Και στην Παραγουάη.
1: Και στην Παραγουάη. Παραγουάη, Ουρουγουάη και Αργεντινή δηλαδή.
4: Και Αργεντινή, σωστά. Το ιδανικό θα ήταν να διεξαχθεί 100 χρόνια μετά το πρώτο τουρνουά εκ νέου στην Ουρουγουάη, εκεί που ξεκίνησε το ταξίδι. Ωστόσο, η FIFA ανέθεσε την διοργάνωση του 2030 σε τρεις χώρες μαζί, Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, οπότε τις δύο χώρες της Ιβηρικής συν το Μαρόκο.
1: Αλλά μιλάμε για τρεις ηπείρους τώρα, έτσι, Ευρώπη, ακριβώς, Αμερική, Αφρική.
4: Οπότε για να χρυσώσει το χάπι, είναι το εναρκτήριο παιχνίδι, θα διεξαχθεί στην Ουρουγουάη, ενώ έχει ανάψει το πράσινο φως, σίγουρα θα υπάρξει και άλλο παιχνίδι το οποίο θα γίνει στην Αργεντινή και πολύ πιθανόν και στην Παραγουάη. Οπότε τα πρώτα ματ θα γίνουν στη Λατινική Αμερική για να συνεχιστεί ακολούθως η διοργάνωση στην Ευρώπη και στην Αφρική.
1: Παγκόσμιο δηλαδή όνομα και πράγμα, και από τις χώρες στις οποίες επιλέγεται να γίνει. Δεν έχει ξαναγίνει σε παγκόσμιο κύπελο σε 6 χώρες να γίνονται αγώνες.
4: Πραγματικά, και όπως όλα δείχνουν, το πιθανότερο θεωρώ είναι να αυξηθεί ο αριθμός και να έχουμε και 64 ομάδες. Κάτι το οποίο μπορεί να προκύψει καθώς θα είναι περισσότερες οι ομάδες, περισσότεροι οι αγώνες τους ομίλους, ωστόσο δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα όσον αφορά την πρόκριση. Πάλι φάση των 32 θα δούμε. Απλά αντί αυτού που είδαμε φέτος που προκρίθηκαν εκτός από τους δύο πρώτους οι 8 από τους 12 καλύτερους τρίτους, θα περνάνε από κάθε όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες στη φάση των 32. Οι άλλοι δύο θα πηγαίνουν σπίτι τους.
1: Εδώ κοίταξε, από ό,τι διαβάζω και έτσι και έχει λογική αυτό, έχει βάση. Υπάρχουν αυτοί που αντιτίθεται, ας πούμε, προβάλλουν δύο επιχειρήματα. Το ένα είναι η διόγκωση της διοργάνωσης, η οποία πλέον θα εκτείνεται σε περίπου 2 μήνες, κουράζοντας ακόμη περισσότερο τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήδη έχουν ένα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα, και το δεύτερο είναι ότι με αυτή τη μορφή του Μουντιάλ, με τις 64 ομάδες δηλαδή, θα πάρουν μέρος και κάποιες ομάδες οι οποίες αντικειμενικά δεν θα είναι ισχυρές, δεν θα είναι ομάδες που θα έχουν τέτοιο επίπεδο, τέτοια ποιότητα που θα δικαιολογεί, που θα δικαιολογούσε την παρουσία τους σε άλλα Μουντιάλ με λιγότερες ομάδες, και ίσως αυτό να ρίχνει και κάπως τουλάχιστον στον πρώτο γύρο, στην πρώτη φάση και το επίπεδο.
4: Σίγουρα. Επίσης, αυτοί οι οποίοι είναι εναντίον της αύξησης των ομάδων στο Μουντιάλ ισχυρίζονται και ότι δίνοντας περισσότερα εισιτήρια ουσιαστικά πέφτει η αξία και η σημασία των προκριματικών γύρων σε κάθε ήπειρο. Ωστόσο, από την άλλη, ακριβώς επειδή είδαμε και κάποιες ομάδες πιο χαλαρές στο Μουντιάλ που παρακολουθήσαμε, που μόλις ολοκληρώθηκε, καθώς προκρίνονταν 3 από κάθε όμιλο, ουσιαστικά έμειναν εκτός μόνο οι τελευταίοι και ακόμα 4 ομάδες, πλέον κάθε λάθος θα πληρώνεται, οπότε οι ομάδες δεν θα έχουν και περιθώριο για γκέλα, άρα πολύ πιθανόν να δούμε έτσι να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στους αγώνες της φάσης των ομίλων. Ναι. Μιας και αναφερθήκαμε στο Μουντιάλ, για να κλείσουμε πολύ γρήγορα, γιατί καταλαβαίνω ότι ο χρόνος πιέζει, η FIFA δημοσίευσε τις επιλογές των οπαδών για την κορυφαία ενδεκάδα του παγκοσμίου κυπέλου. Την αναφέρω εντάχει: τερματοφύλακας ο Βοζίνια από Πράσινο Ακροτήρι, αμυντική Πόρο από την Ισπανία, Μαρτίνες Αργεντινή, Ουπαμεκανό Γαλλία, Κουκουρέγια Ισπανία. Στο χώρο του κέντρου, ο Ρόδρυ από την Ισπανία, ο Ολίσε της Γαλλίας, ο Μπέλιχαμ της Αγγλίας, και στη γραμμή κρούσης τριάδα ο Μέση της Αργεντινής, ο Χάλαν της Νορβηγίας και ο Εμπαπέ της Γαλλίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργόβα. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 9, η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Γαβρίλε Ρεμούνδος, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, Παναγιώτης Μπάλτας και Θάνος Μπλούνας ήταν το προηγούμενο 2 ώρο μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ, ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Δημήτρη Μαλισιώβα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
0: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Era Sport.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Καλώς σας βρίσκω. Η ώρα είναι 10 και 4 πρώτα λεπτά και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη δημόσια αθλητική συχνότητα. Στη σωστή συχνότητα, Ερασπορ 101,8. Οδεύουμε στην 22 Ιουλίου, πάμε για την 23η, 23η σε δύο ρίτσες, μια πάρα πολύ ζεστή μέρα στην Αττική, ενδεχομένως και σε όλη την Ελλάδα, που αύριο σιγά σιγά θα έχουμε καλύτερες συνθήκες. Τελευταία σελίδα εδώ μέχρι και τις 12. Απέναντί μου στα 12,7 μέτρα ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής, στα 3,3 μέτρα ο Γαβρίλη Ρεμούρντο στη ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μαλισιωβάς. Σας εύχομαι καλή ακρόαση. Θα πάμε μαζί μου μέχρι και τις 12 με την δισογραφία της ημέρας, με συνεντεύξεις όπως πάντα, ώστε κάθε μέρα να μαθαίνουμε και κάτι. Το Μοντέαλ τελείωσε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία προσέγγιση πέραν του αγωνιστικού κομματιού. Θα δούμε λίγο και τι συμβαίνει με το beach soccer στην Ελλάδα. Θα δούμε τι συμβαίνει με την φυσική κατάσταση των αθλητών ποδοσφαιριστών που θαυμάσαμε στο Μουντιάλ. Και φυσικά θα δούμε και το μεταγραφικό παζάρι. Μην ξεχνάμε ότι οι δύο ομάδες μας είναι ήδη στο εξωτερικό, καθώς αύριο το βράδυ έχουν τις πρώτες αναμετρήσεις. Ο ΠΑΟΚ στην ουδέτερη Πολωνία με την Δύναμο Κιέβου και ο Παναθηναϊκός στην πόλη Πάξ της Ουγγαρίας με την ομώνυμη ομάδα ρίχνονται στις πρώτες μάχες. Οι προκριματικοί αγώνες έχουν αρχίσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε και σήμερα παιχνίδια, είχαμε και χθες, έχουμε και αύριο σε όλη την Ευρώπη. Πάμε λίγο να δούμε 2-3 πραγματάκια. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είναι εκεί και κάλεσε ξαφνικά και τον κύριο Λίρατζη ο Λύση, διότι προφανώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα είτε με τον Άγγλο, τον Κένι, είτε με τον έτερο ποδοσφαιριστή, τον Έλου Στόντο, ώστε να είναι σίγουρος ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ που κάνει αύριο ντεμπούτο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Λίρατζης ταξίδεψε το πρωί και ενσωματώθηκε στην αποστολή του ΠΑΟΚ αύριο απέναντι στην Δύναμο, που έχει βασικό τον πρώην κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ επί 3 χρόνια, τον Τόμας Κετζιόρα. ΠΑΟΚ απέναντι σε μια ομάδα που προπονούσε ο πατέρας του, τέως προπονητή του ΠΑΟΚ, του κυρίου Λουτσέσκου, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, που έχει φύγει από τη ζωή. Δυναμό Κιέβου, μια ιστορική ομάδα, η οποία βέβαια τα τελευταία χρόνια ζει στη σκιά τη Σαχτάρ. Πρώτο παιχνίδι αύριο λοιπόν του ΠΑΟΚ, θα δούμε τι θα καταφέρει η ομάδα της Θεσσαλονίκης ώστε να έχει τον επαναληπτικό στην Τούμπα με ένα καλό αποτέλεσμα. Κι αν ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα κοινό 3-4 χιλιάδων θεατών, αφού είναι στο ουδέτερο πολωνικό έδαφος, ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντί του 6.000 Ούγγρους στο μικρό γηπεδάκι της Πάξη, καθώς 200 φίλοι θα είναι και του Παναθηναϊκού. Έτοιμος ο Παναθηναϊκός λοιπόν για το ντεμπούτο επίσης του Νίστρουπ, του νέου του προπονητή. Οι δύο ομάδες αύριο το βράδυ ρίχνονται στη μάχη της Ευρώπης και απαγορεύονται τα λάθη. Για τον ΠΑΟΚ υπήρχε μια εξέλιξη όσον αφορά την κατασκευή του νέου του γηπέδου, καθώς σήμερα άνοιξαν οι πρώτες τρύπες εντός της Τούμπας, όχι βέβαια στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δίπλα, καθώς ξεκίνησαν οι γεωτεχνικές μελέτες για το στατικό υπόβαθρο, εφού εκεί θα αναγερθεί το γήπεδο του Δικέφαλου του Βορρά. Δίπλα στον Άρη, οι Κίτρινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Νιγηριανού μέσου Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος θα μεταβεί στο εξωτερικό εκεί που ο Άρης κάνει την προπονητική του προσπάθεια, την προετοιμασία του για την επόμενη σεζόν. Ο Άρης, ο οποίος είναι σε χαμηλή πτήση, δεν ακούγονται πολλά, ούτε και ο Σκαρεπίδης κάνει τοποθετήσεις, δεν ξέρω πώς θα κυλήσει αυτή η σεζόν για τον Άρη. Take...
Πάμε στα μεταγραφικά. Ο Γιώργος Κούτσιας, ένα παιδί των Ακαδημίων του ΠΑΟ, καταγόμενο από την Αλεξάνδρεια Ιμαθίας, μετά το Βόλο, μετά το Chicago Fire, μετά και τη Λουγκάνο, αφού θυμίσουμε ότι Λουγκάνο και Chicago Fire έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη, είναι πλέον ποδοσφαιριστής της Famalicão στην Πορτογαλία. Μια ομάδα την φανέλα της οποίας φόρεσε ο πρώην παίκτης του ΠΑΟ και του Πανετολικού. Ο Κούτσιας πέτυχε 14 γκολ σε 59 εμφανίσεις στην ελβετική ομάδα και θεωρείται ήδη παίκτης της πορτογαλικής Famalicão. Ο Όφι έχει ψηλά στο ραντάρ του τον Αϊτόρ, πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, ενώ όπως λέγαμε και το τελευταίο δήμερο, ο Λιούμπιτσιτς, ο Κροάτης με το Αυστριακό διαβατήριο που ήλθε μετά τον αγώνα Δυναμό ΑΕΚ, δεν τα κατάφερε πολύ καλά στην ΑΕΚ, έτσι λοιπόν δόθη δανεικό στη ΛΑΣΚ Λίντς μετά ζήτα στην Αυστρία, 500.000 ενίκιο, και αν πάει καλά οι Αυστριακοί θα πληρώσουν 3 εκατομμύρια το ερχόμενο καλοκαίρι για να τον αποκτήσουν. Η ΑΕΚ, η οποία ψάχνει να βρει τον αντικαταστάτη του Πινέδα, ο οποίος θα ζημέλει για τον Αλμέιδα στο Μεξικό, ενώ στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού υπάρχουν πάντα συζητήσεις για το τι θα συμβεί με την υπόθεση Τζολάκη Χαλ. Σήμερα είχαμε και τοποθετήσεις του συνεργάτη στον Αλφα και του κυρίου Αλαφούζου, του κυρίου Ατζούν Ίλι Τζαλί, ο οποίος ελέγχει την αγγλική ομάδα, ο οποίος είπε ότι τον θυμόμαστε όλοι με την αναμέτρηση Φενέρμπαξη Ολυμπιακός, ένας πολύ έμπειρος τερματοφύλακας παρά τα 23 του χρονιά. Περιμένουμε να υπογράψει σε εμάς. Πάντως, οι καλά γνωρίζοντες αναφέρουν ότι υπάρχουν και διάφοροι περίεργοι όροι στη μετακίνηση του διεθνής κίπερ στη ΧΑΛ. Π.χ. να μπει ένα ποσό, αφού πούμε ότι 17 εκατομμύρια είναι η συναλλαγή Ολυμπιακού ΧΑΛ, τόσο θα κοστίσει στους Άγγλους η μεταγραφή του κριτικού πορτιέρο, ότι εάν υποβαστεί ΧΑΛ θα τοποθετηθεί ένα ποσό, θα οριστεί ένα ποσό με το οποίο ο Ολυμπιακός μπορεί να τον πληρώσει και να τον ξαναπάρει πίσω. Ο ΠΑΟΚ, ο Τσάλοφ είναι τραυματίας, έχει σεντερφόρ τον νεαρό Μύθου, σκέφτεται και τον Χωσέλου, ένα παίκτη που τον είδαμε στο προηγούμενο Euro, μετά τον είδαμε στη Ρεάλ, είναι στα 36 του. Οι Ισπανοί έγραφαν για ραντεβού στη Μαδρίτη, οι του ΠΑΟΚ το ακυρώνουν αυτό το ραντεβού, αλλά δεν λένε όχι, είναι και αυτός στο ραντάρ του ΠΑΟΚ για τη θέση του σεντερφόρ. Οι Ιταλοί φέρνουν στο προσκήνιο τον Ελβετό Φρόιλερ, ένα πολύ καλό μέσο, Ελβετός διεθνής, έπαιζε στην Πολώνια, για τον Ολυμπιακό. Τέλος, ο Λουκάς Βίτρα, άλλο τη διεθνής παίκτης του Παναθηναϊκού, της Λεβάντε, της Χαποέλ, βλέπει το γιο του, Άγγελο, να ανανεώνει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, στα 18 του ο νεαρός διεθνής με την Νέον, Άγγελος Βίτρα, και να οδηγείται στην Κύπρο να αγωνιστεί στην Ομόνια 29 Μαΐου μαζί με άλλους 2-3 πιτσιρικάδες. Το μεγάλο στέρι στο Βέλγιο και Έλληνας φυσικά, ο Κώστας Καρέτσας, ακόμη δεν έχει κλείσει παρά την πίεση της Μίλαν αλλά και της Ντόρτμουντ, η οποία ανεβάζει την προσφορά της, και θα δούμε πότε θα υπάρχει happy end. Νομίζω ότι θα συμβεί αυτό, θα πάει στην Ντόρτμουντ, αφού η Ντόρτμουντ έχει πουλήσει τον δεξιό της εξτρέμ, τον Αντεγέμι, και προφανώς προορίζει τον Έλληνα βιρτουόζο εξτρέμ ως αντικαταστάτη του. Στην Ισπανία δεν έχουν κοπάσει πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Μουντιάλ, και ένα ωραίο στιγμιότυπο σήμερα διαβάσαμε στην πόλη Λος Παλάσιος, νομίζω ότι είναι στην Ανδαλουσία, καθώς από εκεί κατάγονται ο Φαμπιάν Ρουίζ και ο Γκάβι. Τους υποδέχτηκε ο άρχον της πόλης, ο δήμαρχος, βραβεύτηκαν, ζυγίστηκαν, κύριε Ρεμούρδε, ζυγίστηκαν. Γιατί ζυγίστηκαν? Όσα κιλά ήταν, τόσα κιλά ντομάτες πήραν. Η περιοχή φημίζεται για τις φοβερές και τρομερές ντομάτες, έτσι λοιπόν πήραν από 70 κιλά έκαστος.
ενώ τους υποδέχτηκε και ένας άλλος μεγάλος άσος της Σεβίλης, ο δεξιός οπισθοφύλακας όλη τη γραμμή, Ζεσούς Νάβας, ο οποίος τους υποδέχτηκε και πλέον η περιοχή έχει να λέει ότι έχει τρεις παγκόσμιους πρωταθλητές. Υπενθυμίζουμε ότι ο Νάβας ήταν μέλος της αποστολής το 2010, όταν η Ισπανία πήρε την πρώτη της παγκόσμια διάκριση, το Ζήλ Ριμέ, στα γήπεδα της Νοτιοαφρικής. Παίρνω και ένα άλλο ιδιαίτερο νέο από το World League του Πόλο, το οποίο διεξάγεται στην Αυστραλία, εκεί όπου δεν προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Γυναικών, η πολύ καλή μας Εθνική Ομάδα, με τη Ρωσία να νικά 11-6 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ολλανδία, του Τέστιν, όπερ σημαίνει ότι έχουν αρθεί οι κυρώσεις για τον ρωσικό αθλητισμό και η Ρωσία λοιπόν 5 χρόνια εκτός διοργανώσεων συνέτριψε 11-6 στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Βέβαια δεν ξέρουμε αν η Ολλανδία ήταν πλήρης, αλλά ήταν ένα ηχηρό μήνυμα ότι η Ρωσία έρχεται. Αυτό σημαίνει ότι και στο μπάσκετ θα έρθει η ΤΣΣΚΑ κτλ. Εν τω μεταξύ ο πόλεμος μένεται.

Και να κλείσουμε με μια επιτυχία για την πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο γυναικών. Με δύο γκολ της Γκούνη με κεφαλιά και ένα τρομερό τέρμα της Βόσνιας Γκατσανίτσα, ο ΠΑΟΚ νίξε 3-1 τη Χάπου Ιερουσαλήμ. Ο αγώνας διεξήχθη στη Βέρεια. Και έτσι λοιπόν με αυτή τη νίκη οι παίκτες του κ. Πατρικίδη πήραν το στήριο για τον τελικό του προκριματικού ομίλου. Εκεί θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στη Βέρεια ξανά στις 18:30 τη Νεύτσι, νομίζω την ομάδα από το Αζερβαϊτζάν. Το έπαθλο είναι μια θέση στο δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Women's Champions League. Καλή επιτυχία στα κορίτσια. Να πούμε ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ αφιέρωσαν την νίκη στην αδικοχαμένη Άννα Μαρία Πανταζόνη. Ήταν η νεαρή αθλήτρια που μετέβαινε με τον πατέρα της στην προπόνηση. Ήταν στη μηχανή όταν είχαν ένα τροχαίο με ένα απορριμματοφόρο του Δήμου. Και έτσι λοιπόν έφυγε από την ζωή. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα, φίλες και φίλοι, και με διάφορα νέα από το εξωτερικό, όπως ο Stones, ο στόπερ, ο διεθνής Άγγλος, βασικός στην Εθνική, οδεύει για το Λονδίνο, για την Arsenal.

Πάμε λοιπόν να υπενθυμίσουμε τα μότο της εκπομπής, να δούμε τα μηνύματά σας και να έχουμε τον πρώτο καλεσμένο. Η ζωή λοιπόν είναι λίγη με γιώτα έτα και λίγη με ήτα εψιλον γιώτα. Δεύτερο μότο, κύριε Γαβρίλ, η αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και τρίτο μότο, η τέχνη μακρά ακόμα, ο βίος βραχής. Περιμένουν τα μηνύματά σας στο 54160, αφού πρώτα γράψετε σπόρο, αφήνετε καινού διάστημα, καταγράφετε το μήνυμα και το όπως θέλετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος αφορά το Viber, μας βρίσκεστε, βρίσκετε την Era Sport ως εφαρμογή και εκεί καταγράφετε το μήνυμα και το όπως θέλετε. Και ο τρίτος τρόπος αφορά τα email σε erasport@papakir.gr.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε ο κύριος Αντώνης Καμπανός. Τι λέει ο κύριος Καμπανός? Ότι καλησπέρα από Σάμο. Τι ωραία στη Σάμο. Ας την καρδίτσα, για τη Σάμο είμαστε. Ο κύριος Θανάσης. Με ποια λογική στις αθλητικές ειδήσεις τα νέα περί Παναθηναϊκού conference προηγούνται των νέων περί ΠΑΟΚ Europa? Αυτό γίνεται κάθε φορά συνήθως σε βάρος του ΠΑΟΚ σε αντίθεση με τρεις ομάδες των Αθηνών. Μην απορρέει λοιπόν κανείς για τη στάση των φίλων του ΠΑΟΚ, ναι, για την αδικία κτλ. Καλή βάρδια από Καλαμάτα. Ναι, νομίζω οι αρμόδιοι να το δουν για αυτό το θέμα. Ο Γιάννης. Τι λέει ο Γιάννης? Καλησπέρα κύριε Μαριζόβα, καλή εκπομπή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ξανακούμε, ναι, σε αυτή τη ζώνη προγράμματος. Μας έχετε λείψει κτλ. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη Γίγαντα από την ωραία Αρκαδία. Από την Αρκαδία μεταβαίνω στο Ιόνιο που έχει ζεστά νερά και δεν έχει λαγοκέφαλους. Να καλησπερίσω τον πρόεδρο, τον κύριο Βαγγέλη Μαζαράκη. Πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα.
0: Αγαπητέ Βαγγέλη.
1: Τι κάνετε?
0: Λένε οι Άγγλοι, περιμένοντας το κύπελο, it's coming home. Εσύ όμως, it's coming to EPO. λοιπόν, συγχαρητήρια καταρχάς για την επανεκλογή σου. Σηματοδοτεί μια γενναία κίνηση, καθώς είσαι μέσα στους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν από το 2015 για την περίφημη κάρτα υγείας και είσαι ο μόνος, ναι, είσαι ο μόνος που είχε στα κότσια, την ψυχική δύναμη και το κουράγιο να επανέλθεις και να επανεκλεγείς στην Ένωση Κεφαλινίας και Ιθάκης. Τα λέω καλά?
1: Τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη των ανθρώπων του νησιού μου.
0: Πολύ ωραία. Και έμαθα σήμερα, δεν το ξέρα, ναι, ότι είσαι πλέον και πρόεδρος της Επιτροπής Beach Soccer.
1: Ναι. Μπράβο. Και είμαι και μέλος και στην Τεχνική Επιτροπή.

0: κάνω κανένα κακό χαρακτηρισμό, γιατί αν έκανα, δεν θα μιλάγαμε τώρα, θα ακούγες άλλα πράγματα. Κύριο είπε.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, όταν αποφάσισε να παίξει το παιχνίδι που έπαιξε, όποιο ήταν αυτό, και να μας στείλει κατηγορούμενος, εγώ πήγα κατηγορούμενος για πράξη του 3, όταν πήγα στην ΕΠΟ το 8. Εφού ο ανακριτής είπε, τι να σε ρωτήσω, φύγε. Υπέγραψε αφού του είδες από ό,τι πήγα, τέλος πάντων κάτι να μας καμιά. Είναι η πρώτη φορά μετά την αθώωση, την απαλλαγή μου, που είχα τη δυνατότητα να βάλω υποψηφιότητα και από ό,τι είδατε, οι συμπατριώτες μου και οι Θακίσοι, φίλοι μου, με τίμησαν με την επαναφορά και με την απάντηση ότι κύριε, αυτόν που δίωξες, άδικα τον δίωξες. Πέρασα 10 χρόνια μακριά από το ποδόσφαιρο, ερήθηκα το ποδόσφαιρο και την εκλογή που είχα από τους δικούς μου ανθρώπους. Ήμουν 36 χρόνια εκλεγμένος, ποτέ δεν έχασα εκλογή και έμεινα στο περιθώριο περιμένοντας ένα δικαστήριο να αποφασίσει ότι εγώ δεν είχα σχέση και ανάμεξη με την ιστορία αυτή. Τέλος πάντων, την πρώτη φορά που μπόρεσα, κατέβησα την υποψηφιότητά μου και όπως είδες, οι άνθρωποι με τίμησαν. Από εκεί και μετά και βεβαίως τους ευχαριστώ.
2: Θα πούμε βέβαια ότι υπήρχε και ο λίγος και παρασκήνια, το οποίο εσύ εν μέρω δημοσιοποίησες, είχες και κάποιες κόντρες.
1: Είχες και κάποιες κόντρες.
0: Δηλαδή.
1: Διότι δεν ήταν οι εκλογές τόσο ομαλές. Υπήρχαν κάποιες απαιτήσεις τρίτων να μην κατέβεις και τα λοιπά. Υπήρχε λίγο παρασκηνιάκι.
0: Βεβαίως. Είναι γεγονός. Το επιβεβαιώνω. Υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια. Είχα απέναντί μου τους τρεις από τους τέσσερους δημάρχους του νομού. Άλλοι για πολιτικούς και άλλοι για ειδικούς τους λόγους. Είχα επίσης τους δημάρχους του Αργοστολίου, τους δημάρχους της Άμμης, τους δημάρχους του Λιξουρίου, ο οποίος ήταν αντίον αλλά δεν διαφέρθηκε. Και ευτυχώς για μένα ο δήμαρχος Ιθάκης στάθηκε παλικαρίσια πλάι μου, ο Διονύσιος Στανίτσας, και τον ευχαριστώ και με την ευκαιρία. Ωραία. Αυτή. Η ΕΠΟ δεν ήταν μαζί μου, αυτό που με ρωτάς, δεν ήταν μαζί μου. Πράγματι ο Βασίλης δεν ήρθε εδώ ως δικηγόρος του αντιπάλου, αλλά αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Η μεγάλη αγάπη μου για το άθλημα, ναι, και, και η συγχωρητικότητα στους ανθρώπους.
1: Η συγχώρεση.
0: Οι 10 χρόνια μας ταλαιπώρησαν, τους συγχωρώ και τους αγαπώ όλους.
1: Ερώτηση. Εντάξει, ο Βασίλης δεν ήταν. Η τωρινή διοίκηση ΣΕΠΟ ήταν αδιάφορη.
0: Εκ του αποτελέσματος τώρα φαίνεται πως ότι κάλυψαν το προηγούμενο λάθος των άλλων. Είμαι εντάξει.
1: Ναι.
0: Είμαστε καλά. Είμαστε μαζί.
1: Πες μου, έφυγες το 15. Το 16. Επιστρέφεις.
0: Στις 9 Σεπτεμβρίου του 16 υπέβαλα την παρέτησή μου ανυπόγραφη, όπως έχει δημοσιευτεί,
1: ναι, ναι.
0: Εξαναγκάστηκα σε παράτηση και 10 χρόνια μετά, το 26,
1: ναι,
0: και 3 μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία εκείνη, 9 ήταν τότε, ναι, 10 Ιουνίου ήταν τώρα, επανήλθα εν την πάνω και χορό, εν χορδές και οργάνει.
1: Και οργάνει. Θέλω ένα σχόλιο. Τι ΕΠΟ άφησες και τι ΕΠΟ βρήκες?
0: Δεν έχω ακόμα εμβαθύνει, ναι, τα γεγονότα, τα παρόντα. Είμαι λίγο καιρό που ασχολούμαι.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι υπάρχει καλό κλίμα, πιστεύω ότι θα προαχθούν όλα αυτά τα οποία έχουμε, θα αλλάξουν και πολλά πράγματα και στην Κεφαλονιά, θεωρώ και στην ΕΠΟ αλλάζουν. Ήδη δεν ξέρω, προφανώς γνωρίζεις ότι,
1: ναι,
0: και η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπιτσόκερ έσπευσε δημόσια να με συγχαρεί, κάτι που δεν γίνεται αυτό εύκολα. Πιστεύω ότι θα μου δοθεί η δυνατότητα να αναδείξουμε και το άθλημα που στερείται η Ελλάδα, που έχει τόσες μεγάλες παραλίες, τόση ακτογραμμή, τόσα νησιά, τόσες δυνατότητες να αναδείξει και να ωφεληθεί και οικονομικώς το ποδόσφαιρο από το άθλημα αυτό. Εγώ εργάτης του είμαι, έχω δική μου ομάδα από το 12 και την πληρώνω κάθε χρόνο, με συμμετοχή στην Ευρώπη και αντρική και γυναικεία, και είμαι έτοιμος να παίξω πάλι το ρόλο που μου ανέθεσαν, και την επιθυμία την έχω όλη για να ξαναφτιάξουμε τα πράγματα. Ανταφέρομαι εκεί που έμειναν το 16, για το 16 έμεινε η προσπάθεια στη μέση.
1: Μιλάς, αναφέρεσαι, Ευαγγέλη Μαζαράκη, στο beach soccer, το οποίο στην Ελλάδα, το οποίο στην Ελλάδα δεν αναπτύσσεται όπως και το beach volley. Γενικά, ενώ θάλασσα έχουμε, ακτές έχουμε, τα αθλήματα της θαλάσσης πλην του πόλο δεν τα έχουμε σε υψηλό ανταγωνισμό, θα έλεγα, στον αφορά την Ευρώπη και τον κόσμο.
0: Καιρό από τώρα,
1: ναι,
0: να κάνουμε ειδική εκπομπή και να μιλάμε γι' αυτό, και θα μιλάμε όλοι γι' αυτό.

0: Γιατί το άθλημα καλπάζει, αναδεικνύεται.
1: Ναι, γιατί εσύ είχες την προσπάθεια σου και παρατηρούσα και από τα social media τη συμμετοχή σας στην Πορτογαλία κυρίως.
0: Πάντα, κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο.
0: Μια συμμετοχή που την πλήρωνα,
1: ναι.
0: Μετήχα φανατικά σε αυτή, έβλεπα τα ωφέλη και εξαιτίας αυτού κάνω και το διδακτορικό που κάνω τώρα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αφορά το μισόκερ
1: ναι,
0: και τη μεταφορά του αθλήματος από την παραλία στην οθόνη.
1: Αυτό τώρα το κομμάτι είναι εύκολο σχετικά στην Ελλάδα. Το θέμα είναι επειδή προέρχεσαι από τη διαιτησία, για όσους δεν ξέρουν, πώς παρατηρείς τα γεγονότα η πρώτη διετία Λανουά τώρα έμεινε και να θυμίσουμε ότι τέλη του μήνα θα ακριθεί και η πρόταση του Λανουά και παράλληλα της ΕΠΟ για να είναι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Μια καινοτομία.
0: Εγώ είμαι υπέρ αυτού. Υπέρ των Ελλήνων διαιτητών. Υπήρξα όντως Έλληνας διαιτητής. Αγαπώ την ελληνική διαιτησία, την υπηρέτησα όσα χρόνια μου δόθηκε δυνατότητα και τρεις φορές από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.
1: Ναι.
0: Δεν ασχολούμαι πλέον με το αντικείμενο. Δεν θέλω να...
1: Ναι, δεν συμμετέχεις.
0: Να αυτό στη διαιτησία, αλλά παρατάτα στέκομαι κοντά στην ελληνική διαιτησία και να αγαπώ την ελληνική διαιτησία και θέλει υποστήριξη. Εγώ από την πλευρά μου στην ένωσή μου θα τη στηρίξω, θα την υποστηρίξω. Ποτέ δεν την άφησα να πάει χαμένη, να διαλυθεί, να καταρρεύσει και θα συνεχίσω να το κάνω.
1: Τόσα
0: χρόνια δεν βλέπω όμως να έχουν κάνει τίποτα οι άλλοι. Εγώ είμαι εδώ. Αγαπώ την ελληνική διευθυνσία και είμαι κοντά τη.
1: Θέλω
0: είμαι παράγοντας.
1: Ναι, βέβαια. Θέλω μια χάρη. Θα κάνει μια υπομονή. Βεβαίως. Επειδή πέσαμε πάνω στο δελτίο, επειδή έχω δύο τελευταίες ερωτήσεις. 1,5 λεπτό είναι το δελτίο ειδήσεων. Γρήγορο. Παραμένει στη γραμμή Βαγγέλης Μαζαράκης, πρόεδρος της Ένωσης Κεφαλνίας Ιθάκη, που επανήλθε στα δρόμενα μετά από 10 χρόνια. Πάμε γρήγορα στο δελτιάκι των ειδήσεων. RT News. Κύριε Γαβρίλο, λόγο σε σένα και επανερχόμαστε με τον κύριο Μαζαράκη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμίνη για τρίτο 24ωρο η χώρα λόγω του καύσωνα ξεπέρασε τοπικά τους 42 βαθμούς η θερμοκρασία. Σε απόλυτη εγρήγορση οι πυροσβεστικοί με ντρόουνς και περιπολίες. Σε ετοιμότητα στρατός και αστυνομία. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση του The Hellenic Initiative στο Μουσείο της Ακρόπολης. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Εάν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης. Η αμερικανική πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητη και η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, αναφέρει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο. 8 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από την τραγωδία στο Μάτι. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στον χώρο της τραγωδίας. Καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις σποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επανήλθαμε. Ερασπορ 101,8, τελευταία σελίδα για την ημέρα Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου. Αφήσαμε στη μέση μια συνέντευξη με τον κύριο Βαγγέλη Μαζαράκη, τον επανεκλεγέται μετά από 10 χρόνια στην Ένωση και σαν έμπειρος παράγων. Θέλω να το ρωτήσω, κύριε Μαζαράκη, είπαμε για ποια ΕΠΟ βρήκατε και ποια ΕΠΟ αφήσατε, δεν προλάβατε ακόμα να εμπαθύνετε. Όταν φύγατε όμως είχαμε μια έντονη κατάσταση, μια μεγάλη πίεση από όλες τις πλευρές και την διωγμούς και την ΟΕΦΑ, ναι, και την ΟΕΦΑ ουσιαστικά να είναι κατά της ΕΠΟ, πρωτοφανές αυτό τότε, ενώ τώρα η ΕΠΟ είναι αγκαλιά με την ΕΠΟ.
3: Έτσι φαίνεται να είναι. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν ολοκληρώσαμε το θέμα με τους διαιτητές.
2: Ναι, βέβαιως.
3: Οι διαιτητές, οι Έλληνες διαιτητές είναι πολύ καλοί διαιτητές. Είναι ντροπή να παίζουν σε τελικούς, όχι ό,τι μέρα στις Ρουμάνοι, οι Σλοβένοι και από εδώ και από εκεί. Έχουμε πολύ καλύτερους εμείς διαιτητές. Έχουν τη στήριξη τους, στήριξη των εκείνων που πρέπει. Πρέπει να το δούμε το θέμα αυτό. Δεν πρέπει να υποτιμούμε το προϊόν που έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε πολύ καλούς διαιτητές.
2: Το θέμα είναι ότι μέσα σε 8-9 μέρες που είναι η συνεδρίαση πρέπει καλούνται να αποφασίσουν οι πρόεδροι. Πείτε μου τώρα κάτι. Πώς βλέπετε τους παράγοντες? Παλιά είχαμε μεγάλο πόλεμο και η ΕΠΟ ήταν το σαμάρι. Τώρα πώς βλέπετε τους παράγοντες?
3: Παλιά είχαμε παράγοντες έμπειρους και παλιούς. Πολλών ετών παράγοντες. Τώρα έχουμε καινούργιους παράγοντες που αυτό είναι και καλό και κακό. Είναι με λιγότερη πείρα. Μερικοί με πολύ καλή διάθεση και με γνώσεις, αλλά αυτό δεν εξομαλύνει τα πάντα.
2: Ναι.
3: Πιστεύω ότι υπάρχουν και καλά και κακά. Δηλαδή η πρώτη η επαφή που έχω τώρα με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι σε καλό mood.
2: Ναι.
3: Αλλά πρέπει να έχω και εμπειρία. Ακόμα δεν έχω την εμπειρία που απαιτείται και δεν μπορώ έτσι αβίαστα να βγάλω συμπεράσματα.
2: Και να κλείσουμε το ποδόσφαιρο εκεί στη Κεφαλονιά. Εντάξει, είναι Ιθάκη, τι ποδόσφαιρο να παίξει? Βόλο βουνά έχει ο Οδυσσέας εκεί και ο Κύκλοπας.
3: Κάντε λάθος.
2: Τι?
3: Η Κεφαλονιά σε λίγο καιρό θα μιλάει, θα μιλάει η Ευρώπη για τον Μητσοτάκη της
2: Κεφαλονιάς. Α, έτερον εκάτερον. Λέω για το κανονικό φουτμπόλ, λέω εγώ.
3: Είναι ειδικό, ειδική μορφή ποδοσφαίρου και αυτή.
2: Ναι, άλλο αυτό. Εγώ λέω για το κανονικό ποδόσφαιρο.
3: Και το κανονικό ποδόσφαιρο καλά πάει. Τα νησιά, όπως ξέρετε, δεν έχουν τόσο κόσμο, πολύ κόσμο. Εδώ υπάρχουν φοιτητές, υπάρχουν μποροπλίες.
2: Επιλογές. Yeah. Δεν έχετε επιλογές.
3: Λοιπόν, εμείς έχουμε βρει αυτό που βρήκαμε. Ανοίξαμε καινούργια μεγάλα γραφεία στο Αργοστόλι.
2: Αχα.
3: Προχωρώ με τη διαιτησία κτλ. Πιστεύω ότι θα κάνουμε όσο μας αφήνει ο Θεός και έχουμε και τη ζωή, την υγεία μας, ένα μικρό θαύμα. Θα το προσπαθήσουμε. Γυρίζω με κέφια μετά από 10 χρόνια.
2: Μπράβο.
3: Για να εκρηκηθώ τις αδυναμίες και τις αδικίες που έγιναν εις βάρος μου. Όχι τα άτομα, τις αδικίες.
2: Είμαστε και μαζί βεβαίως, σου, είμαστε μαζί σου.
3: Και βεβαίως και οι πολιτικοί να καθίσουν τα γραφεία.
2: Και να ασχοληθούν με την πολιτική και να αφήσουν το ποδόσφαιρο.
3: Ακριβώς.
2: Ωραία,
3: ακριβώς.
2: Ωραία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Περιμένουμε πάντα λίγο χρόνο να μπείτε στο πάντα κλίμα και να δούμε και λίγο με τον Πιτς Σόκερ που βλέπω ότι έχετε μια μεγάλη αγάπη, ιδιαίτερη αγάπη για τον Πιτς.
3: Ελπίζω ότι θα πάει καλά.
2: Καλό ξημέρωμα, καλώς ήρθατε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Αυτό ήταν. Έτσι, μπράβο. Από την όμορφη Κεφαλονιά, ευχαριστούμε τον κύριο Βαγγέλη Μαζαράκη, ο οποίος μετά από 12 δύσκολα χρόνια είναι ο μόνος ο οποίος επανήλθε. Θυμίζουμε την εποχή με την κάρτα υγείας, η οποία κάρτα υγείας έχουν περάσει 10 χρόνια, κύριε Μπάλτα, και η Επιτροπή Εφέσεων επέβαλε τριετή φυλάκιση στον κύριο Πιλάβιο, στον κύριο Γκαγκάτσι Βασίλη, έχουν αθωωθεί 3-4 και θα δω ακόμα ποιος άλλος είναι, και έχουν μόνο έναν τρόπο να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ο Άρεος Πάγος. Εάν παραμείνει ποινή, παραμένει τριετής φυλάκιση αυτή η υπόθεση κάρτα υγείας. Και τότε σε εκείνη την εποχή, το 2015, είχε δοθεί εντολή να αποχωρήσουν οι σύμβουλοι της ΕΠΟ, το Προεδρείο της ΕΠΟ, να φύγουν όλοι για να μην έχουν προβλήματα. Και έτσι αποχώρησαν. Από όλους αυτούς τους παράγοντες, ο μόνος ο οποίος επανήλθε είναι ο κύριος που ακούσατε νωρίτερα, ο κύριος Βαγγέλης Μαζαράκης, παλιός διαιτητής. Λοιπόν, αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Κοιτάμε μπροστά. Η ώρα είναι και 37. Να δούμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας.

Βλέπω ένα αποτέλεσμα εδώ. Εγνατία, όχι οδός, είναι η πρωταθλήτρια Αλβανίας. Τσέλιε, πρωταθλήτρια Σλοβενίας. 1-0. Δεν είναι έκπληξη. Νωρίτερα η Ομόνια προηγήθηκε 1-0 με την Καερά Αλμάτι. Είχε μια κόκκινη κάρτα. Τελικά το κράτησε προκριματικά Champions League. Τελικό Ομόνια Καερά 1-0. Λεύσκη Σόφιας Κραϊόβα 1-0. Το Εγνάτια Τσέλη σας το προανέφερα. 1-0 στο Conference. Νεύση Μπακού Δυναμό Μίνσκ 2-4 η ανατροπή. Μποέμιανς Μπαλκάνι Κοσόβου 2-1. Μπασάκ Σεχίρ Ίντερ Τούρκο έκπληξη 1-1. Βαρντάρ εδώ Σκοπίων με τη Ρίγα Λετωνίας 2-2. Σπαρτάκ Τρνάβα ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 0-0. Από αυτό το ζευγάρι θα έλθει η αντίπαλος του Παναθηναϊκού αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη. Και Ζελέζνιζαρ Πάντσεβο έχει φτάσει στο Πάντσεβο να παίζει την Ευρώπη. Με την Μπράγκα 0-0 στο 39, φίλες και φίλοι. Είναι οι αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν και αγώνες σε επίπεδο γυναικών. Είπαμε νωρίτερα ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τη Χαποέλ στη Βέρεια και θα παίξει τον τελικό το Σάββατο με την Εύτσι. Ενώ σε εξέλιξη είναι ο αγώνας γυναικών Πιούνικ Ρέξαμ, Αρμενία Ουαλία, 2-3 δηλαδή.

0: Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με έναν φίλο από το παρελθόν, τον κύριο Αχιλλέα Ιφαντίδη, ειδικό στην αθλητική ψυχολογία, πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Πολλοί μαθητές.
1: Ελπίζω και στο μέλλον, κύριε Μαλισιό. Γιατί εγώ σας θεωρώ και στο παρόν και στο μέλλον.
0: Λοιπόν, τι κάνετε, κύριε Ιφαντίδη, καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Δόξα τω Θεώ, εγώ σας ακούω παρόλα αυτά σε κάποιες στιγμές που ταξιδεύω.
0: Ταξιδεύετε συχνά ανά την Ελλάδα.
1: Ναι, και σας ακούω και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έτσι με κρατάτε ιδιαίτερα ενεργητικό στις βραδινές ώρες.
0: Λοιπόν, βεβαίως ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακολουθείτε το ποδόσφαιρο, είστε μέσα στο ποδόσφαιρο από μια άλλη όμως σκοπιά, στο θέμα των συμπεριφορών, το θέμα της ψυχοσύνθεσης των αθλητών, των προπονητών, των διαγωνιζόμενων, και θέλω λίγο να βάλουμε την πινελιά μας, τη δική σας δηλαδή, στο Μουντιάλ το οποίο ολοκληρώθηκε, αλλά μην το δούμε σαν αγωνιστικό κομμάτι μόνο με τα γκολ και τους πρωταθλητές, αλλά τις συμπεριφορές. Θα ήθελα να μου πείτε τι σας έκανε εντύπωση αυτό το Μουντιάλ.
1: Δεκάδες πράγματα μου έκαναν εντύπωση. Πρώτα απ' όλα το απόλαυσα, παρότι οι διάφοροι έχουν τις ενστάσεις τους. Για μένα κάθε Μουντιάλ είναι μια τεράστια γιορτή. Αυτό που το πρώτο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι σύμφωνα με τη FIFA ο αριθμός των υβριστικών σχολείων κατά παικτών και μελών ομάδων σε αυτό το Μουντιάλ σε σχέση με το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο ήταν 14 φορές υψηλότερος. Μιλάμε δηλαδή για άπειρα υβριστικά σχολεία, καταιγίδες υβριστικών σχολείων, πολλές φορές και οργανωμένων μέσω deep fake, τα οποία διαχεόταν στο διαδίκτυο, διαχεόταν σε όλο το σύνολο του διαδικτύου. Και να σας πω κάτι, κάναν και ιδιαίτερα τοξικό το κλίμα, πόλωναν απίστευτα το κλίμα και οπωσδήποτε γιγάντωναν, ναι, και τα άγχη αθλητών.
0: Μισό λεπτό τώρα, κύριε Φαντίδη. Αυτό εμείς δεν το εισπράταμε, διότι υπήρχε ένας περίεργος θόρυβος από το γήπεδο. Στο διάλειμμα υπήρχαν πάντα καλλιτεχνικά δρόμενα. Εμείς αυτό το στοιχείο πρώτη φορά το ακούμε, αυτό που λέτε εσείς, ότι υπήρχαν τόσο ευριστικά συνθήματα.
1: Όχι μέσα στο γήπεδο. Μιλάω για διαδίκτυο. Όχι, μιλάω για διαδίκτυο. Στο παράλληλο σύμπαν.
0: Στο παράλληλο
1: σύμπαν. Ναι. Και τα deepfake, αυτό ακριβώς αναφέρομαι, στο ότι δηλαδή έβγαιναν οργανωμένα πλέον από διάφορες πηγές, ένας έως ξέρει και συναντές, που χρησιμοποιούσαν μέχρι και ονοματεπώνυμα συγκεκριμένων μεγάλων ποδοσφαιριστών ή προπονητών, που τους έβαζαν να λένε πράγματα τα οποία ποτέ δεν έχουν πει, με τα οποία είτε κατέκριναν τη μια ομάδα, είτε κατέκριναν την άλλη ομάδα, είτε κατέκριναν τη μια συμπεριφορά, είτε την άλλη, και τίναζαν στον αέρα τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε, στην ουσία καθόριζαν την ατζέντα, το πώς βλέπουμε κάτι. Αν είναι στημένο, αν είναι σικέ, ποιοι το στήσαν, γιατί το στήσαν, ποιος είναι έτσι, ποιος είναι αλλιώτικα. Και ένας από αυτούς τους μεγάλους αθλητές που κατά βάση πόνεσαν, να πω τη λέξη με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, που πόνεσαν πάρα πολύ από όλη αυτή τη διαδικασία και ακόμα δεν ξέρω αν το έχει κάνει καλό ή κακό όλο αυτό, είναι ο ίδιος ο Λιονέλ Μέση.
0: Δώσουμε ένα παράδειγμα.
1: Το γεγονός ότι αυτό το Μουντιάλ, ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκε σύμφωνα με διάφορους εκατοντάδες, μη σας πω και χιλιάδες λογαριασμούς που έχω βγει με συγκεκριμένα βίντεο, ο τρόπος με τον οποίο εκμέευε ή δεν εκμέευε φάουλ, το τι έκανε ή το πώς λειτουργήσε με τον Κουκουρέγια, το πώς λειτουργήσε, ξέρω εγώ, στο παιχνίδι τον ημιτελικό, το πώς λειτουργήσε στο παιχνίδι με την Αίγυπτο.
0: Ένα διαδικτυακό bullying δηλαδή.
1: Ένα διαδικτυακό bullying ή τέλος πάντων ένα διαδικτυακό, μια
0: διαδικτυακή
1: μεγέθυνση μπορεί να είναι. Ο άλλος θα σου πει δεν είναι μπούλινγκ, κάτι συμβαίνει. Προσέξτε, η διαδικασία δεν είναι να πάρω θέση εγώ.
0: Σωστό.
1: Αλλά μια μεγέθυνση τεράστια.
0: Απλών γεγονότων μέσα στο γήπεδο,
1: ναι. Ναι, που αυτό που καταλαβαίνετε ότι έχει έχει κατακλυσμιές, ας πούμε, συνθήκες μπορεί να δημιουργήσει στην ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου, ενός αθλητή.
0: Προσέξτε τώρα, πάνω σε αυτό που λέτε τώρα, στη γιορτή των Ισπανών που επέστρεψε στη Μαδρίτη, πήρε το λόγο ο Ρόδρη, ο κορυφαίος παίκτης, και τι είπε για τον σκόρερ, ο οποίος είχε και ένα πρόβλημα κατάθλιψης προ 2 ετών. Πώς ξεκίνησε την ομιλία του, λέει, και τώρα λέει, θα καλέσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος επικρίθηκε, λέει, τα τελευταία 2 χρόνια τρομερά από όλους, εννοούσε και τους Ισπανούς, και τους κάλεσε για να ανέβει στο βήμα ο Τόρες, να φωνάξουν όλοι ρυθμικά το επίθετό του. Δηλαδή οι παίκτες το εισπράττουν το διαδίκτυο.
1: Ναι, και την ίδια στιγμή που έγινε αυτό,
0: ναι,
1: στα social media γίνεται ο χαμός από μερίδα, πάλι επαναλαμβάνω, ανθρώπων, ανατιγή, όχι μόνο, ναι, στην Ισπανία, που κατηγορούν τον Τόρες για το καπέλο που έβαλε, που επέλεξε να βάλει. Το Make Spain Great Again. Κατά μία έννοια που παραπέμπει, ναι, στο μάγκα του Τραμπ και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να πω ότι πλέον δεν γλιτώνεις. Δεν γλιτώνεις. Αυτό λοιπόν, και για να το πάμε...
0: Άρα το ένα στοιχείο είναι αυτό, ναι.
1: Ναι, για να το πάμε και ένα επίπεδο πιο πέρα. Αυτό δεν έχει να κάνει πλέον μόνο με έναν αθλητή που στο τέλος της ημέρας μπορεί να είναι και επαγγελματίας, να είναι πετσωμένος σε αυτές τις καταστάσεις, ναι, και ίσως και η ομάδα του και αυτή πετσωμένη να μπορέσει να αποτελέσει ένα ανάχωμα σε όλο αυτό. Μα υπάρχουν και οι οικογένειες των αθλητών. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που είναι του ευρύτερου περιβάλλοντος, που αυτοί ίσως να μην μπορούν να διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Και από μια άλλη μεριά είναι και κερκόπορτα που μπορεί να δημιουργήσει τεράστια ζητήματα στον τρόπο με τον οποίο ένας αθλητής βλέπει πλέον τον εαυτό του. Ας πούμε, παράδειγμα, γυρίζω πάλι στο Μέση, στο Κριστιάνο Ρονάλντο ή στο Μόντριτς. Για να δούμε,
0: ναι,
1: πώς μπορεί να βλέπει πλέον ένας αθλητής και κάτω από ποια πρίσματα τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Δηλαδή, πώς τελείωσε η ποδοσφαιρική του καριέρα με την εθνική ομάδα. Τι θα βγάλουμε ως σούμα σε όλο, ναι, αυτό. Ήταν πετυχημένο, δεν ήταν πετυχημένο.
0: Ποιο είναι το αποτύπωμα, το αποτύπωμα του.
1: Ναι, το αποτύπωμα. Και σκεφτείτε παλιά ότι ένα χέρι του Θεού του Μαραντόνα, που δεν είχε αυτό το κατακλυσμό των social media, μπορεί να περνούσε έτσι στα, αν θέλετε, σε 2-3 πρωτοσέλιδα. Τώρα πλέον αυτό σε συνοδεύει για μήνες, μην πω για χρόνια, με τεράστια επίπτωση,
0: επίπτωση
1: όλο αυτό, για τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις και τον ίδιο σου τον εαυτό πλέον.
0: Οπότε αυτό είναι το πρώτο που σας έκανε εντύπωση. Έχετε δεύτερο ή να πάω εγώ στην ερώτησή μου?
1: Δεύτερο μου έκανε το πόσο έχει ανάγκη ο κόσμος, ναι, σε διεθνές επίπεδο να ταυτιστεί
0: με
1: underdogs όμως, όχι με ήρωα, με έναν ήρωα απλό, να ταυτιστεί με έναν ήρωα που δεν υπολόγιζε. Ξεκινώντας από το Κάμπο Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι, και τον κατακλυσμό που έγινε με το Βοσίνια, ο οποίος τέλος πάντων βρήκαν πολύ στο πρόσωπό του έναν άνθρωπο...
0: Τον εαυτό τους
1: εξαιρετικά. Για να φτάσουμε στην Νορβηγία, που κοιτάξτε, και εκεί έγινε το εξής παράδοξο. Ενώ έχεις ένα Χάλαντ, ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι ο top, ένας τέλος πάντων από τους top αθλητές αναγνωρίσιμους, τουλάχιστον στην Premier League, στο ποδοσφαιρικό στερέωμα το παγκόσμιο, αυτή τη φορά μασιστήθηκε κάπως αλλιώς. Το underdog, το outsider, το οποίο προσπαθεί με κάθε τρόπο να τα βγάλει πέρα με το rowing.
0: Με την ομεκλατούρα του ποδοσφαίρου.
1: Και συστήθηκε κάπως αλλιώς. Ανανεώθηκε, σαν να λέμε, το brand name του.
0: Ναι.
1: Για και η έννοια του, ναι, brand name τώρα τελευταία.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Και αυτό. Συμπεριφορές των αθλητών, πώς τις είδατε?
1: Κοιτάξτε, έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη, πρώτα απ' όλα, συμπεριφορές. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι τους αθλητές, ακόμα και εμείς, πολλές φορές παρασυρώμαστε και τους βλέπουμε σαν να είναι εικονική πραγματικότητα στο FIFA, το PlayStation. Μιλάμε για αθλητές οι οποίοι, για να πάρουμε, ας πούμε, το Χακίμι για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ο Χακίμι μέσα σε λίγους μήνες έχει παίξει Κόπα Αφρικά, έχει φτάσει μέχρι τον τελικό. Δεν ξέρουμε, δηλαδή δεν λέμε το πήρε, δεν το πήρε.
0: Εντάξει, ούτε αυτοί ξέρουν.
1: σε, σε τελειές, μέχρι τώρα το πήρε, έτσι λέμε. Ωραία. Έχει πάει Copa Africa. Τελικό. Έχει πάει Champions League.
0: Παρί.
1: Ναι. Έχει φτάσει εδώ, εκεί που έφτασε στα πρωί με τελικά πάνω στο Μουντιάλ. Ναι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος σε ελάχιστους μήνες, δεν ξέρω κι εγώ τι έχει κάνει από μεγάλες διοργανώσεις. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Πότε βλέπει τους ανθρώπους? Τι ακριβώς σημαίνει για την προσωπικότητά του, για την ηρεμία του, για τον τρόπο
0: για με την τον ισορροπία του, αυτό, ναι, για την ισορροπία του. Ναι.
1: Φτάνει σε ένα Μουντιάλ και βλέπεις πάλι στο Μουντιάλ, πάλι τους βλέπουμε σαν άτομα τα οποία είναι σε PlayStation. Δηλαδή, σηκώνεσαι το πρωί εσύ, ανοίγεις ναι. το PlayStation και λες θέλω να παίξει ο Ιφαντίδης και να βγάλει το 100% του. Ρε μεγάλε, ναι. δεν είναι PlayStation. Ο άλλος έπρεπε από τον Dallas να σηκωθεί να φύγει, να πάει στη Νέα Υόρκη να παίξει μέσα σε 2-3 μέρες. Έπρεπε να αλλάξει jet lag, έπρεπε να αλλάξει ξενοδοχεία, ναι. έπρεπε να αλλάξει προπονητικά κέντρα. Έπρεπε χίλια δυο
0: να προσαρμοστεί σε νέες συνθήκες.
1: Ναι. Πώς θα το κάνει αυτό? Δηλαδή,
0: για να είναι top.
1: Ναι, ακριβώς. Και την ίδια στιγμή δεν πρέπει, επειδή επιμηκύνθηκε κιόλας και το τουρνουά,
0: όντως.
1: Δεν είναι το τουρνουά του Μαραντόνα και του Πελέ. Εδώ έχουμε φτάσει σε
0: 38 μέρες, ναι.
1: Ναι, δηλαδή 38 μέρες που σημαίνει μία ακόμα έξτρα φάση knockout, που σημαίνει ότι μία ακόμα ενδυνάμει δυσκολία για τα φαβορί να προχωρήσουν και ένας ακόμα δυσεπίλητος γρίφος για τα staff των ομάδων, το πώς θα το τραβήξουν σε μάκρος όλο αυτή την περιοχή
0: για να αντέξουν,
1: προκειμένου την κατάλληλη στιγμή να δει στην Ισπανία να είναι παράδειγμα έτσι πως ήταν.
0: Θυμίζω ότι
1: το πρώτο της παιχνίδι ήταν 0-0
0: με το πράσινο κουτί. Άρα λες ότι έφερε στο παράδειγμα του Χακίμη που ο λαός, η αρένα θέλει να τους βλέπει top, ενώ
1: μόνο το Χακίμη, ναι. τον Κριστιανό Ρονάλντο δεν ήθελε να τον βλέπει όπως τον θυμότανε. Το Μέση δεν θέλει, τον Εμπαπέ δεν θέλει. Όλους, ο Χάλαντ που έπαιζε με γρίπη το τελευταίο του παιχνίδι. Και τέλος πάντων είναι ανθρώπινο. Ο όλοι μας, ο θεατής θέλει να βλέπει τον αθλητή όχι σύμφωνα με το 100% της αξίας του, ούτε σύμφωνα με το 100% των προσδοκιών του ίδιου του αθλητή και της ομάδας του. Θέλει να βλέπει τον αθλητή
0: ναι, ναι.
1: σύμφωνα με το 100%
0: τώρα των όμως εγώ θα πω, κύριε ψυχολόγε μου, ότι εφόσον έχω πληρώσει 3.000 εστήριο και εκεί φτάσαμε, ούτε με νοιάζει εμένα σε τι κατάσταση είναι ο αθλητής. Εγώ πλήρωσα 3.000 ευρώ, κύριε, δολάρια.
1: Και πολύ καλά κάνετε και το λέτε αυτό, διότι και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό δεν αφορά το Χάλαντ.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό θα απευθυνθεί εκεί που πρέπει να απευθυνθεί. Καταλαβαίνω ναι, όμως τώρα και πάμε και στη μεριά του φιλάθλου.
0: Βέβαια.
1: Ότι και ο φίλαθλος αυτές τις απαιτήσεις δεν τις έχει άντε γιατί έτσι. Τις έχει πρώτα απ' όλα γιατί του δημιουργήθηκαν, του καλλιεργήθηκαν σύν το χρόνο. Όταν ακούει στην καθημερινότητα όλα αυτά τα βαρύγδουπα περί θεών, ο Θεός Μέση, ο Θεός Σαλάχ, ο Θεός έτσι, ακριβώς αυτό κάνει.
0: Περιμένει το Θεό.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν, περνάτε ένα μήνυμα.
1: Ναι, ναι. Και θυμίζω ότι ο Θεός είναι και αλάνθαστος.
0: Έτσι, λοιπόν. Έτσι, άρα περνάτε το μήνυμα στον κόσμο που παρατηρεί, που βλέπει, που παρακολουθεί στενά είτε όχι, ότι δεν είναι PlayStation, υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας πίσω από το Θεό.
1: Και πρέπει να το διδάξουμε στο παιδί μας αυτό, διότι και το παιδί μας παίζει συνέχεια PlayStation και την ίδια στιγμή που θεωρεί ότι ο Μέση είναι, ξέρω εγώ, το αλάνθαστος και πρέπει να είναι αλάνθαστος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, την ίδια στιγμή όταν ο ίδιος ο μπαμπάς του θεωρεί το ίδιο το παιδί αναλογικά Μέση στη δική του ακαδημία, την αθλητική, προφανώς αυτό που μαθαίνει το παιδί εξ αντανακλάσεως είναι ότι και το ίδιο δεν έχει δικαίωμα να κάνει λάθος. Και όταν κάνει λάθος θα πρέπει να αγχώνεται και όταν κάνει λάθος θα πρέπει να αισθάνεται και να νιώθει αποτυχημένο ή να αισθάνεται ότι κάθε φορά πρέπει να απολογηθεί σε ένα γονιό, ο οποίος πιθανώς να έτυχε να είναι και πρώτος κόρης στο τοπικό του 1989 και να έχει ένα λόγο παραπάνω. Έτσι, αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να το διορθώσουμε και να θυμόμαστε ότι τις αντιδράσεις ημών των ίδιων των μεγάλων σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου και δει σε έναν τεράστιο αγώνα Μουντιάλ, το ίδιο το παιδί τις καταγράφει. Θα καταγράψει έναν πατέρα ο οποίος θα βρίζει από πάνω μέχρι κάτω κάποιον που έχει κάνει λάθος, έχει χάσει ένα πέναλτι. Θα καταγράψει τη συμπεριφορά ενός πατέρα ή μιας μάνας που θα, στο όνομα το να κερδίσει η ομάδα που υποστηρίζει, θα δεχτεί ακόμα και βρώμικα να παίξει, ακόμα και να σπάσει τα πόδια του άλλου, ακόμα και να πάρει διαιτητικές αποφάσεις χωρίς να τις αξίζει, και την ίδια στιγμή μετά θα πρέπει να τις ζυγίσει. Όταν το ίδιο το παιδί είναι στην Ακαδημία, θα πρέπει και εγώ να κάνω τα ίδια.
0: Θέλω, κύριε Φαντίδη, να κλείσουμε με το κομμάτι της συμπεριφοράς που δεν άρεσε καθόλου στον κόσμο, στον τελικό. Πώς εξηγείτε τη βάναυση συμπεριφορά, την αντισυναδελφική των Αργεντινών κατά των Ισπανών και το εκείνο το άλλο το παιχνίδι των Παραγουανών κατά των Γάλλων? Είναι ζητήματα που προκύπτουν από το ταπεραμέντο της χώρας τους, τα βιώματά τους? Είναι ότι μπήκαν στην αρένα, έκαναν το κάτι παραπάνω για να γίνουν αρεστοί? Είναι θέμα προσωπικής κουλτούρας? Δεν είδα και την Αργεντινή γενικά να καταδικάζει γροθιές, κλωτσιές, τσαμπουκαλέματα, αλητίες.
1: Όχι μόνο δεν καταδίκασε, αλλά υπάρχει μια προσπάθεια να συνδυαστεί η αποτυχία αυτή με κάτι που έγινε στα αποδυτήρια λίγο πριν. Να βγει τέλος πάντων λίγο μια θεωρία συνωμοσίας από κάποιους τέλος πάντων κύκλους. Εγώ όμως, για να σας απαντήσω το ερώτημα, κύριε Μαλισσόβα, θα σας πάω λίγο μετά το τέλος, το σφύριγμα δηλαδή, το τελικό. Όλα τα προηγούμενα, αν θέλετε με έναν τρόπο, θα μπορούσα να τα χωνέψω στη δικιά μου τη λογική, αν δεν συνδυαζόταν στο τέλος από την για μένα απαράδεκτη απόφαση της Αργεντινής να μην κοιτάζει
0: και αυτό.
1: Την ομάδα η οποία τέλος πάντων πήρε τον παγκόσμιο τίτλο, εκτός από το φλάκο Λόπες,
0: ένας,
1: το Δίνο,
0: ένας.
1: Όταν λοιπόν τελειώνει ένα τουρνουά, ό,τι και να έχεις αποφασίσει ως κουλτούρα να έχεις, το δικαιολογεί όποιος υφατίδης ή δεν το δικαιολογεί, άλλη δουλειά αυτή. Όταν τελειώνει κάτι, μετά τουλάχιστον πρέπει να έχεις τη σοβαρότητα να το απορρευτείς και να πας παρακάτω και να χειροκροτήσεις, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής δεν μιλάμε για ένα παιχνίδι που στο κλέψανε, μιλάμε για ένα παιχνίδι που είχε 20 τελικές σε μια ομάδα και δεν είχε τίποτα. Έτσι. Ό,τι και να είναι, οφείλεις τουλάχιστον αυτό να τους το δώσεις. Δεν τους το δώσανε και για μένα αυτό είναι μια σκιά που, κατά τη γνώμη μου, πρέπει κάπως να το σκεφτούν. Όποια κι αν είναι η φωνή μου, δεν σημαίνει τίποτα η φωνή μου, προφανώς σε βαρύτητα. Για αυτούς όμως, σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να πιστεύω ότι θα μπορούσαν να το ξανακοιτάξουν, να το ξανασταθμίσουν και σε μια μελλοντική, ας πούμε, συνθήκη να αλλάξουν τη συμπεριφορά, ναι, γιατί δεν τους τίμησε.
0: Πώς το δικαιολογείς, συμπεριφορά?
1: Οπωσδήποτε, κατά τη γνώμη μου, κοιτάξτε, όταν σε ένα ολόκληρο τουρνουά τα νούμερα δείχνουν ότι δεν υπήρχε μεγάλη, αν θέλετε, καταδίκη από τους διαιτητές με τον τρόπο που πέσανε, δεν βρίσκω λόγο γιατί αυτή η τακτική να μην συνεχιζόταν και στον τελικό. Σου λέει, παίζουμε σκληρά, δεν μας δίνουν κάρτες, γιατί δεν τους δίναν κάρτες. Ναι. Ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, αν είναι δικαιολογημένο ή αδικαιολόγητο, δεν παίρνω θέση, δεν είμαι διαιτητής, αλλά το δεδομένο ότι δεν παίρνω κάρτες, αυτό το δεδομένο. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση, όταν δεν παίρνω κάρτες και έχω αυτή τη συμπεριφορά, πρέπει να μην τη συνεχίσω και στον τελικό. Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούσαν να σταθμίσουν, ίσως ότι από τη μια μεριά υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι πολύ διαφορετική από αυτό το οποίο έπαιζαν όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Πάρα πολύ έξυπνα, μεθοδικά οργανωμένα η Ισπανία, ήταν πολύ ένα επίπεδο παραπάνω. Εγκλωβίστηκε λίγο μια κατάσταση, νομίζω, από την Αργεντινή και μοιραία φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Για μένα δεν είναι θέμα κουλτούρας. Δεν είναι θέμα κουλτούρας, θα σας πω γιατί. Γιατί υπάρχουν και άλλες. Αυτοί οι παίχτες, όταν παίζουν στους συλλόγους τους, δεν είναι ακριβώς έτσι. Εδώ πιο πολύ εγώ ήθελα να το πάω στο θέμα της ανοχής. Όταν, για παράδειγμα, εγώ μπορεί να έχω αυτά κουλτούρα θέλω, κύριε Μαλισσόβα. Εσείς θα μου επιτρέψετε αυτή την κουλτούρα να τη βγάζω σε όποια συνθήκη επιθυμώ εγώ?
0: Δυσκολάκι.
1: Εκεί λοιπόν για μένα είναι
0: εστιάζουμε, το κλειδί. Εκεί εστιάζουμε.
1: Γιατί το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τα παιδιά σας. Επαναλαμβάνω, όταν πηγαίνω στην Ακαδημία. Εγώ μπορώ να έχω την κουλτούρα να είμαι ό,τι θέλω. Κανόνας.
0: Θέλω σε ένα λεπτό να μου πείτε τι θα πείτε στην επόμενη συγκέντρωση αθλητών ποδοσφαιριστών που θα σας καλέσουν σε όλη την Ελλάδα ως ψυχολόγος. Τι μήνυμα να πάρουν οι νεαροί Λιλιπούτοι από το Μουντιάλ? Το γεγονός ότι ήταν ενωμένοι οι φίλαθλοι, την είχαμε επεισόδια, π.χ. είναι ένα καλό μήνυμα ότι να το ποδόσφαιρο γιορτή.
1: Για μένα το πρώτο μήνυμα που θα προσπαθήσω να περάσω είναι ότι ακόμα κι αν κάνεις το καλύτερο παιχνίδι της ζωής σου, αυτός ο οποίος θέλει και είναι αποφασισμένος να βρει κάτι κακό να πει για σένα θα το κάνει.
0: Σωστό.
1: Όπως επίσης και το χειρότερο παιχνίδι της ζωής σου να κάνεις, αυτός που είναι αποφασισμένος να πει καλή κουβέντα για σένα πάλι θα το κάνει. Οπότε στο τέλος της ημέρας, γονείς και παιδιά, λίγο περισσότερο εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σας. Μην ακούτε τον οποιονδήποτε λέει το οτιδήποτε. Να είμαστε λίγο πιο επιλεκτικοί σε αυτούς που ακούμε και λίγο πιο επιλεκτικοί στο τι κριτική μας κάνουν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Θα τα ξαναπούμε.
1: Χαρά μου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Αχιλλέας Ιφαντίδης, καθηγητής ψυχολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, ειδικό στο αθλητικό κομμάτι και το ποδοσφαιρικό, με πάρα πολλές συνεδρίες και πάρα πολλές ομιλίες, ακαδημίες. Συνεργάζεται με την Ομοσπονδία αλλά και τον ΟΠΑ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και επανέρχομεθα. Ερασπορ 101,8.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. ΑΟΚ και Παναθηναϊκός εγκαινιάζουν αύριο τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στα προκριματικά του Europa και του Conference League. Στις 8 η αναμέτρηση Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ του Λούμπλιν της Πολωνίας και στις 9 το παιχνίδι Πάξη Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία. Στο ρεπορτάζ των δύο ομάδων στον Παναθηναϊκό, στην διάθεση του Γιάκου Μνίστρουπ, τέθηκε ο Φαντρόγγελεν, καθώς το δελτίο του εκδόθηκε. Αντίθετα, εκτός έμειναν ο τραυματίας Καλάμπρια, οι ανέτοιμοι Κρίστιανσεν και Κυριόπουλος, αλλά και ο Μανώλης Σιώπης, ο οποίος φαίνεται πως σε αυτή την φάση είναι εκτός του βασικού rotation της ομάδας. Ντεφράι και Καλάμπρια, οι δύο πρώτοι αρχηγοί των Πράσινων, με τους Ίγκασον, Κάτρι, Τσέριν και Τσιριβέγια να συμπληρώνουν την εξάδα. Υπάρχει πίεση, όμως στόχος είναι η συμμετοχή στους ομίλους του Conference League. Θέλουμε να νικήσουμε και στα δύο παιχνίδια, δήλωσε ο Γιάκουπ Νίστροπ για το μάτς, το οποίο θα καλυφθεί με αποστολή από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Περιμένω να δω έναν ΠΑΟΚ ανταγωνιστικό για 90 λεπτά. Ο Ελουστόντο είναι έτοιμος να βοηθήσει. Η δήλωση του Αλέσιο Λύση για την κόντρα του δικεφάλου του Βορρά με την Δυνάμο, με Ραχμάν Μπάμπα και τους νεοαποκτηθέντες. Η αποστολή, από την οποία ωστόσο έμειναν εκτός ο Μεϊτέο Ντεσπότοφ και ο Σωριτήρε. Από την Era Sport επίσης με αποστολή, η ραδιοφωνική κάλυψη του μάτς και τηλεοπτική μετάδοση από το Open. Μένουμε στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, αλλά πάμε στη γυναικεία ομάδα του δικεφάλου του Βορρά, η οποία ανοίξε με 3-1 την Χάπουελ Ιερουσαλήμ στη Βέρεια για τον πρώτο όμιλο του πρώτου προκριματικού γύρου στο Champions League. Προκρίθηκε στο Final Four, όπου αρχικά θα αντιμετωπίσει ξανά στη Βέρεια την Νεύτσι Μπακού στις 25 του μήνα. Ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, είναι ένας από τους παίκτες που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό για την ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής. Όμως το σχετικό ρεπορτάζ θέλει τον 34χρονο Ελβετό να έχει προτεραιότητα να συνεχίσει στην Ιταλία την καριέρα του. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της ΧΑΛ, Ατζούν Ιλιτζαλή, ανέφερε ότι εντός 2-3 ημερών θα έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση από τον αγγλικό σύλλογο του Κωνσταντί Τζολακί. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα σήμερα το δανεισμό του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στην Αυστριακή ΛΑΣΚ και επίσημα για 3 χρόνια στον Άρη ο 25χρονος Κροάτης αριστερός αμυντικός Ράκο Γιούρισιτς, ο οποίος θα ταξιδέψει στην Ιταλία για τα φιλικά με τη Μόντσα και την δεύτερη ομάδα της Αταλάντα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 28χρονος κοσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νιούνιες για να ολοκληρώσει το δανεισμό του από την Καρταχίνες στον Ατρόμητο. Ο Πανετολικός ήρθε σε συμφωνία με τον 26χρονο Μαυροβούνιο μέσο Νόβιτσα Εράκοβιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ομόνια. Τέλος, σύντομη αποδείχτηκε η θητεία του Άγγελου Μπασινά και του Γιάννη Αμανατίδη στον Ηρακλή, καθώς ο πρόεδρος του Κυριού, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, τους χρέωσε αναποτελεσματικότητα στα μεταγραφικά της ομάδας. Στο Πόλο, πρεμιέρα κόντρα στο Μαυροβούνιο αύριο στις 10 παρατέταρτο το πρωί για την Εθνική των Ανδρών στην τελική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Στο μπάσκετ, ο Γιάννης Μπουρούσης ανακοίνωσε την αποχώρησή του για προσωπικούς λόγους από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΚ και στα νέα από το εξωτερικό, μένοντας αρχικά στο μπάσκετ. Μετά την αποχώρηση του Τσάβη Πασκουάλ, ο 48χρονος Σλοβένος Αλεξάνδρ Σέκουλιτς αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελώνα, έχοντας στόχο να την επαναφέρει στα μονοπάτια των επιτυχιών. 9 πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa και του Conference League γίνονται απόψε, με τελικά αποτελέσματα έως τώρα Ομόνια Καϊρά Ταλμάτη 1-0 και Λεύσκη Σόφιας Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1-0 στο Europa και Νεύτσι Μπακού Δυνάμο Μίνσκ 2-4, Μποέμιανς Μπάλκανη 2-1 και Μπασάξεχιρ Ίντερ Τούρκου 1-1 στο Conference League. Τέλος, την απόφαση του να κρεμάσει τα γάντια του ανακοίνωσε ο 41χρονος Μεξικανός τερματοφύλακας Γκιγέρμο Οτσόα, ο οποίος στα περίπου 25 χρόνια της καριέρας του είχε 6 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα και υπερασπίστηκε την εστία του κοντά στα 900 παιχνίδια. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας θα σας συντροφεύσει για μία ακόμα ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Air Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γαβρίλ Ρεμούντος απέναντί μου, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των Νικοτάκης Μπάλτα, στην επιμέλεια της εκπομπής. Τελευταία σελίδα, Ερασπορ 101,8. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Αχιλλέα Ιφαντίδη, τον επιστημονικό συνεργάτη της ΕΠΟ και μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ο οποίος κατέγραψε στο Μουντιάλ τις συμπεριφορές των αθλητών και μας είπε ότι είχαμε μια αύξηση 14% στα υβριστικά κομμάτια που παρήχθησαν κυρίως από τα social media μια πίεση προς τους πρωταγωνιστές.

Να πούμε ότι έχουμε τους αγώνες σε εξέλιξη. Νωρίτερα Ομόνια Καϊράτ 1-0, Λεύσκη Σόφια Κραϊόβα 1-0, σε εξέλιξη Εγνάτια Τσέλη 1-1, αυτό για το Champions, προκριματικά Conference. Νεύτσι Δυναμό Μίνσκ 2-4, Μποέμιας Μπάλκαν 2-1, Μπασάκ Σεχίρι Ντερ Τούρκο 1-1, Βαρντάρ Σκοπίων Ρίγα 2-3. Σε εξέλιξη ο αντίπαλος που προκύψει για τον Παναθηναϊκό αν προκριθεί, Σπαρτάκ Τρνάβα, Τσεσικά Σόφιας 0-0 και Ζελέντζαρ Πάντσεβο Μπράγκα 0-0.

0: Λοιπόν, αργήσαμε λίγο για να συνδεθούμε με τον Στέργιο Φωτόπουλο, τον διακεκριμένο γυμναστή. Το γνωρίσαμε στον Παναθηναϊκό, καθώς ήταν παρόν και στα δύο ντάμπλ του Παναθηναϊκού του 2004 και του 2010. Αργότερα πορεία με διάφορους προπονητές στην Ευρώπη, στη Ρωσία, στην Αρμενία, στη Βουλγαρία, και που δεν πήγε ο κ. Φωτόπουλος. Για να μιλήσουμε λίγο για τη συμπεριφορά των αθλητών, των ποδοσφαιριστών στο Μουντιάλ, που τους θαυμάσαμε με την έννοια ότι αντεπεξήλθαν και τις δύσκολες συνθήκες όσον αφορά το κλιματολογικό, αλλά και την πίεση των προπονητών. Τον βρήκαμε τώρα. Καλό βράδυ, κύριε Φωτόπουλε.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Σε καλή κατάσταση, εσείς?
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία, χαίρομαι.
0: Λοιπόν, θέλω να σας βάλουμε στο κλίμα και να μου πείτε, σας έκανε εντύπωση η φυσική κατάσταση των αθλητών, ή πλέον αυτά είναι δουλεμένα, οι επικεφαλείς γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν?
1: Όχι, δεν είναι. Είναι μια απλή κατάσταση πλέον, γιατί από τη στιγμή που τελειώνει το πρωτάθλημα όλοι ξέρουν σε τι κατάσταση βρίσκονται οι παίχτες, οπότε μπορώ να σας πω ότι με τη βοήθεια της τεχνολογίας πλέον, της ιατρικής, παραϊατρικών επαγγελμάτων επίσης, εργοφυσιολόγοι, βιολόγοι, αναλυτές αίματος, τι να σας πω, μέχρι και την ποιότητα του ύπνου μετράνε πλέον, οπότε αυτό δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Φτάνει να υπάρχει μια αρμονία, ένας συγχρονισμός μεταξύ των ειδικοτήτων,
0: ναι,
1: και ένας τελευταίος ο οποίος θα πάρει την απόφαση για να πει ότι θα γίνει έτσι, και η προπόνηση αλλά και το πρωτόκολλο για το πώς θα ετοιμαστούν οι παίχτες.
0: Ερώτηση, πόσο μπορεί να διαρκήσει η καλή φυσική κατάσταση ενός αθλητή ποδοσφαιριστή, αφού ξεκινά τον Ιούλιο, μπορεί επί 12 μήνες? Αυτό στο παρελθόν δεν γινόταν.
1: Όχι, δεν μπορώ να σας πω ότι όλη τη χρονιά οι παίκτες θα παίζουν την ίδια ένταση, θα έχουν την ίδια απόδοση. Τελειώνει το πρωτάθλημα, αν κάποιοι θέλουν να κάνουν κάποια τεστ για να δουν που βρίσκονται οι παίκτες και αναλόγως να πάρουν κάποιες αποφάσεις όσον αφορά τις ποσότητες που θα χρησιμοποιήσουν στην προπόνηση, έχει καλώς. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι πηγαίνουν όχι στα τυφλά, αλλά πηγαίνουν με βάση το ένστικτο. Υπάρχουν κάποια προπονητικά επιτελεία τα οποία τηρούν κατά γράμμα τη θεωρία που διδάσκεται στο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι κάνουν μία, να το έλεγα, μίξ, συλλογή πληροφοριών και συγγνώμη, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Δεν μπορεί και οι 22 παίχτες να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, δεν μπορεί και οι 11 παίχτες να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, αλήθεια σας λέω.
0: Άρα είναι εξατομικευμένο το πρόγραμμα για τον καθένα, προφανώς. Αλλά πρέπει όλοι να συνδέονται.
1: Ναι, αρκετά. Βέβαια, εντάξει, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μπορώ να σας πω ότι αυτό που χρειάζεται είναι το ατομικό. Το ομαδικό. Από εκεί και πέρα κάποια ατομικά χαρακτηριστικά τα οποία κάθε παίχτης έχει και πρέπει να τα δουλέψει. Κάποιοι στερούν κάπου, κάποιοι στερούν σε κάποιες άλλες περιοχές. Οπότε αν υπάρχει ο χρόνος, αν υπάρχει αυτός ο συγχρονισμός που σας είπα προηγουμένως, τότε ναι, μπορούν να δουλευτούν κάποια πράγματα. Αν και για να είμαι ειλικρινής, τέτοια εποχή είναι λίγο δύσκολο να ζαλίζεις τους παίχτες με τόσο πολύ μεγάλες πληροφορίες, γιατί περισσότερο, μπορείς να τους προετοιμάσεις σωματικά, αλλά πνευματικά είναι αρκετά δύσκολο. Γιατί όπως είπατε και προηγουμένως,
0: θέλω να φύγουν από τον Ιούλιο, ναι.
1: Ναι, και δεν ξέρουμε μέσα στη σεζόν ο κάθε παίχτης πότε είχε κάποιες πτώσεις ή κάποιες μεταπτώσεις
0: στην
1: απόδοσή του, ακριβώς το πάνω κάτω. Τι να σας πω,
0: δύσκολο κομμάτι.
1: Εξαρτάται. Ναι, είναι δύσκολο ότι δεν υπάρχει πλέον εύκολο. Εύκολο το κάνει η τεχνολογία, όπως σας είπα σήμερα, η ιατρική, και από εκεί και πέρα η εμπειρία των προπονητικών επιτελείων κατά το πόσο λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που δέχονται. και τελευταίος ο οποίος παίρνει την απόφαση είναι ο προπονητής ασφαλώς.
0: Ερώτηση. Πώς μπορούμε να σχολιάσουμε τη φυσική κατάσταση του Μέση? Ένα πρωτοφανές γεγονός να περπατά το 70% της διάρκειας των αγώνων και να έχει φοβερές επιταχύνσεις και ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του στο άλλο το κομμάτι, καθώς πέτυχε και γκόλ, τα μέσα όλες τις φάσεις. Αυτό πώς εξηγείται?
1: Είναι ένας ρόλος ελεύθερος νομίζω που έχει. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άλλος που να έχει αυτό τον ρόλο μέσα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ακόμα και ο Ρονάλντο τρέχει. Ακόμα και ο Ρονάλντο προσπαθεί και μαρκάρει. Η συγκεκριμένη θέση του Μέση είναι κάτι άλλο. Έχει νομίζω την απόλυτη ελευθερία να κάνει ό,τι νομίζει. Και έχει μέσω αυτού του βαδίσματος που λέτε.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί να διαχειρίζεται τα παιχνίδια. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, περπατάει και ξαφνικά κάνει ένα ξεπέταγμα, ένα ξέσπασμα. Μπορεί να κάνει τρεις τρίπλες, τέσσερις, να κάνει μια πάσα, να δώσει μια assist, να κάνει ένα shoot. Είναι ελεύθερος ο ρόλος. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να αντέξει, πιστεύω.
0: Και κατάφερε και συγκέντρωνε δυνάμεις, δεν ξόδευε δυνάμεις και τις χρησιμοποιούσε λόγω της ηλικίας του.
1: Ακριβώς. Δεν ξόδευε δυνάμεις, δεν ξόδευε πάρα πολλές δυνάμεις. Βέβαια ήταν εκεί που έπρεπε, όταν έπρεπε. Φυσικά ο ρόλος του δεν είναι να μαρκάρει.
0: Ναι.
1: Μαρκάρουν οι άλλοι για αυτόν. Αυτός είναι ένας άνθρωπος, ένας παίχτης ο οποίος και σαν άνθρωπος βλέπει μόνο μπροστά, δεν βλέπει προς τα πίσω τι γίνεται. Άρα δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος προπονητής μέχρι τώρα στην καριέρα του Μέση ο οποίος του είπε να μαρκάρεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει
0: είναι εξαίρεση, θα λέγαμε. Είναι εξαίρεση.
1: Οπωσδήποτε.
0: Θέλω να σε ρωτήσω πώς επηρέασα ή αν επηρέασε θετικά ή αρνητικά το πρωτοποριακό γεγονός των διακοπών στα δύο ημίχρονα για τη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών.
1: Λοιπόν, θα σας πω, το ποδόσφαιρο όσο προχωράει ο καιρός
0: μπασκετοποιείται.
1: Εντάξει, γίνεται ακόμα πιο γρήγορο, γίνεται ακόμα πιο έντονο, μειώνεται. Πώς θα σας πω, μειώνεται ο χρόνος διαλύματος που έχει η κάθε θέση μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή βλέπετε το παιχνίδι πηγαίνει πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, όλοι οι παίκτες, δεν υπάρχουν παίκτες οι οποίοι ξεκουράζονται την ώρα του παιχνιδιού. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικά πλέον τα κριτήρια που βλέπει κάποιος στο ποδόσφαιρο. Εσείς είστε λίγο και μεγαλύτερος από μένα,
0: ναι.
1: Νομίζω θυμάστε και παλιότερα πως είναι καλύτερα το ποδόσφαιρο, πως ήταν παλιότερα. Ήταν πιο αργό, είχε μεγαλύτερα διαλύματα. Τώρα βέβαια πλέον, εντάξει, είναι και λίγο ο πλανήτης
0: πιο γρήγορα, όλα πιο γρήγορα.
1: Ο πλανήτης θερμαίνεται πιο γρήγορα, έτσι, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν το ίδιο γίνεται και την ώρα του παιχνιδιού. Οι παίχτες παίζουν σε άλλες συνθήκες, εξαρτάται βέβαια και πού γίνεται. Ο αγώνας, εντάξει, ήταν ένα μουντιάλ το οποίο, ένα παγκόσμιο κύπελλο το οποίο έγινε σε μια περιοχή η οποία και το Μεξικό είναι.
0: Έχει τις ιδιαιτερότητες του, ναι.
1: Οπωσδήποτε. Και η Αμερική, πόσο μάλλον ο Καναδάς, που τυχάνει να το ξέρω γιατί δούλεψα και εκεί πέρα. Αλλά θέλω να σας πω ότι νομίζω ότι βοηθάνε αρκετά να πάρουν δύο ανάσες, έτσι κι αλλιώς δεν βοηθάνε μόνο τη μία.

0: να ισοφαρίσει ή και να κερδίσει το παιχνίδι αν τη συμφέρει. Βέβαια, από το 0 μετά ξαναξεκινάνε και οι δύο ομάδες, γιατί πέφτει ο ρυθμός. Άρα, εγώ πιστεύω ότι βοηθάει. Βοηθάει γιατί στο τέλος της ημέρας οι παίχτες είναι άνθρωποι. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν πάμε ούτε να τους διαλύσουμε, ούτε να τους ξεζουμίσουμε. Είναι άτομα τα οποία προσφέρουν θέαμα και θα πρέπει να είναι σε μια καλή κατάσταση για να μπορέσουν να παράξουν το έργο που ξέρουν, έτσι, το θέαμα δηλαδή στο τέλος της ημέρας.
1: Και να ολοκληρώσουμε, επειδή είστε εργάζεται σε ένα υψηλό επίπεδο στο fitness, έχετε εργαστεί στην Ευρώπη σε πάρα πολλές ομάδες, έχετε τα περισσότερα πτυχία, οι προπονητές τελικά ακούνε τους υπεύθυνους των fitness, γιατί παλιά υπήρχε μια κατάσταση δύσκολη στη σχέση των δύο αυτών πλευρών?
0: Εγώ νομίζω ότι πλέον οι προπονητές άρχισαν να γίνονται πιο open-minded, να είναι πιο
1: διαλλακτικοί,
0: ναι, είναι πιο διαλλακτικοί, πιο ευέλικτοι, γιατί εγώ πιστεύω ότι κάποιος προπονητής έχει αντιληφθεί σήμερα ότι υπάρχουν δίπλα του βοηθοί προπονητών, γιατί και εμείς βοηθοί προπονητοί είμαστε, οι οποίοι κάτι έχουν να δείξουν, κάτι έχουν να δώσουν, και εξαρτάται βέβαια από εκεί πέρα πρώτα απ' όλα από εμάς πώς θα περάσουμε την πληροφορία στον προπονητή, σε τι κατάσταση είναι ο προπονητής για να ακούσει μια πληροφορία, να τη δεχτεί, να την αφουγκραστεί, να την αναλύσει στο μυαλό του και μετά να πάρει την απόφαση να τη χρησιμοποιήσει. Εγώ πιστεύω σήμερα ότι το πρόβλημα δεν είναι αν δέχεται ο προπονητής. Εγώ πιστεύω σήμερα ότι το πρόβλημα είναι εμείς πώς περνάμε την πληροφορία στον προπονητή. Mm-hmm. Καταλάβατε, πρέπει να βρούμε το σωστό
1: τάιμινγκ.
0: Ο προπονητής έχει την πίεση του αποτελέσματος, των παιχτών,
1: πολλά πρόσωπα,
0: να πάρει αυτό για την ενδεκάδα, υπάρχει η διοίκηση, υπάρχει ο κόσμος,
1: τα μίντια, ναι.
0: Ακριβώς, εμείς δεν νιώθουμε τόσο μεγάλη πίεση. Προσωπικά εγώ, έτσι, σε σχέση με τους προπονητές. Ο προπονητής είναι ο πρώτος άνθρωπος που δέχεται όλα τα πειρά, θετικά ή αρνητικά. Άρα καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρίσκεται η ψυχολογία. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε, μάλλον για να μιλήσω σε πρώτο πρόσωπο, θα πρέπει να καταλάβω πότε είναι σε κατάσταση
1: και πώς
0: να δεχτεί την πληροφορία που θα του δώσω και πώς θα του τη δώσω. Ακόμα και ο τόνος της φωνής μου, το πώς χρωματίζω τη φωνή μου, έχει σημασία, ναι.
1: Πολύ ωραία, χάρηκα πολύ. Περιμένουμε ενδιαφέρον την επόμενη σας ομάδα. Να, καλό βράδυ, καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά επίσης, να είστε καλά.
1: Αυτό ήταν λοιπόν ο Έλληνας διακεκριμένος υπεύθυνος fitness Στέργιος Φωτόπουλος. Στην Ελλάδα τον γνωρίσαμε ως γυμναστή του Παναθηναϊκού με τα 2004-2010. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς προπονητές, στον Πετρέσκου, τον Προτάσο, σε πάρα πολλές ομάδες. Η τελευταία του ήταν, αν δεν από το Μιλού Ντογκόρετς. Πάμε σε ένα τραγουδάκι. Η ώρα πάει 11:26. Δελτίο ειδήσεων. Επαναρχόμαστε να κλείσουμε πάλι με Μουντιάλ και να δούμε τις τελευταίες μεταγραφές και φυσικά τα αποτελέσματα των ομάδων που αυτή την ώρα οι αγώνες τους είναι σε εξέλιξη. Προκριματικά Champions League Conference αύριο στις 8 ο ΠΑΟΚ, στις 9 ο Παναθηναϊκός. Δύναμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Παξι Παναθηναϊκός.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγυπτίου για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Καμίνει η χώρα λόγω του καύσωνα. Ξεπέρασε τοπικά του 42 βαθμούς η θερμοκρασία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση του The Hellenic Initiative στο Μουσείο της Ακρόπολης. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Εάν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειαρχικού Σταγόρας του στο Ειδικό Δικαστήριο. 8 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από την τραγωδία στο Μάτι. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στον χώρο της τραγωδίας. Καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις σποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

Wake up, παιδιά, η ώρα είναι παρά 20 σχεδόν. Wake up, κύριε Γαβρίλη, για το πρωί. Τώρα πάτε για ύπνο. Ερασπόρα 101,8. Μπαίνουμε στο τελευταίο κοσάρι της εκπομπής. Θα δούμε την καλησπέρα μας στην ωραία Τρίπολη και στην Αρκαδία. Να δούμε, Γιάννη, πότε θα έλθουμε εκεί, στην ωραία σας περιοχή. Ο Γιάννης, ο ψάλτης και φίλος του Ολυμπιακού. Ο κύριος Κώστας από την Καλαμάτα. Λοιπόν, το βλέπες, το έφεξες. Λοιπόν, 3-3 Εγνάδια Τσέλιε, Σλοβενία με την Αλβανία. Λοιπόν, τι ώρα παίζουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ? Λοιπόν, στις 8 παίζει ο ΠΑΟΚ και στις 9 παίζει ο Παναθηναϊκός. Πάξει Παναθηναϊκός Sky, η τηλεόραση του πρόεδρου του Παναθηναϊκού, και Open, η τηλεόραση του πρόεδρου του ΠΑΟΚ, για το Δύναμο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, άρα 8 και 9, φίλε Κώστα. Ο Θοδωρής, τι λέει ο Θοδωρής? Καλησπέρα, πώς εκτιμά την αλλαγή σκυτάλης? Γιατί είμαι σίγουρος ότι έχετε καλές πληροφορίες. Καλή εκπομπή, Θοδωρής, Ολυμπιακός. Κύριε Θοδωρή μου, είσαι στην ωραία Ικαρία, καταπληκτικά, πολύ ωραία περιοχή, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Νομίζω έχουμε δρόμο γι' αυτό. Ναι, δεν θα γίνει άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή. Έχουμε δρόμο. Να περάσετε ωραία στην ωραία Ικαρία. Μουσλέρα ο Αντιτζολάκης, λέει ο κύριος Βασίλης. Πού το θυμήθηκες ο Μουσλέρα? Το πνίχτη της Ουρουγουάης. Πραγματικά πνίχτης ο Μουσλέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε αμηνύματα άλλα πριν ακούσουμε τον Άκη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ομόνια Καεράτα 1-0 από νωρίς. Λεύσκη Σόφιας Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, δηλαδή Πανεπιστήμιο Κραϊόβα, 1-0. Εγνάτια Τσέλιε 3-3. Δεν έχει άλλο γκολ. Κύριε Γαβρίλ, δεν έχει άλλο γκολ. Μέχρι εδώ δεν πάει άλλο. Άρα δεύτερο παιχνίδι στην πόλη Τσέλιε, την ομάδα που είχε παίξει και η ΑΕΚ. Και η Μπράγκα προηγείται 1-0 στο Πάντσεβο, στο ανατολικό κομμάτι της Σερβίας. Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο Μπράγκα 0-1. Νωρίτερα 0-0 το παιχνίδι Σπάρτα Τρνάβα ΤΣΣΚΑ Σόφιας, που θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού αν περάσει ο Παναθηναϊκός. 0-0 έμειναν αυτές οι δύο ομάδες. Η Ρίγα πέρασε από τα Σκόπια με 3-2 νίκη της λετωνικής ομάδος. Η φιλανδική Ντερ Τούρκου δεν έχασε στην Κωνσταντινούπολη από την Πασάκ Σεχίρ 1-1. Η Μποέμιας από την Ιρλανδία ανοίξε 2-1 την Μπάλκανη από το Κόσοβο. Και η Δυναμό Μίνσκ από τη Λευκορωσία πέρασε 3-0 μέσα από τον Μπακούνι κοντά την Εύση 4-2. Είναι τα σημερινά μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Άρα περιμένουμε 2 τελικά στα επόμενα 10 λεπτά. Λοιπόν, μήπως είναι ώρα να μας πεις τι θα κάνει αύριο η ομάδα? Ποια ομάδα, φίλε μου καλέ? Ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ? Εγώ βλέπω, λέει, όχι, αυτό είναι άλλο μήνυμα. Ο ΠΑΟΚ στις γυναίκες πόσο πήγε? Ο ΠΑΟΚ νίκησε τις γυναίκες 3-1 τη ΧΑΠΟΕΛ στη Βέρεια, και το Σάββατο θα παίξει με την Αζέρικη Νεύτσι για να μπορέσει να περάσει τον επόμενο γύρο. 3-1 ανοίξει ο ΠΑΟΚ στις γυναίκες, φίλε μου καλέ. Δημήτρη, ανεγκέφαλοι υποκριτές είσαστε όλοι. Απευθύνεστε σε Έλληνες ακροατές και παίζετε ξένη μουσική 12 τα μεσάνυχτα και θέλετε να πάμε Μουντιάλ. Χρήστος. Χρήστο. Ναι, κύριε Χρήστο. Επειδή θέλουμε να πάμε στο Μουντιάλ, γι' αυτό παίζουμε ξένη μουσική, κύριε Χρήστο. Διότι το Μουντιάλ διεξάγεται σε άλλη χώρα. Άμα παίξουμε λαϊκά, δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι Ινφαντίνοι και οι περίφημοι, όλοι περίεργοι αυτοί. Αργότερα, μετά τις 12, ποιος έρχεται μετά? Κάποιος έρχεται, θα απολαύσει την ελληνική μουσική. Καταπληκτικά.

0: Θα έρθει ο άνθρωπος, ο Λεσά. Για να δούμε τελευταίες πληροφορίες για το Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Βασίλης έχει απορίες. Λέει το Ιντεντεπιέντε Μετεγίν Βάσκο Ντεγκάμα. Για ποιο προϊόν φημίζεται? Φημίζεται για τους κουραμπιέδες. Πάρα πολύ καλούς κουραμπιέδες το Μετεγίν, φίλε Βασίλη. Λοιπόν, προτείνω, επειδή είναι και τα κύπελα της Νοτιού Αμερικής, Σοντα Αμερικάνα και τα λοιπά, Ιντεπιέντε Μετεγίν Βάσκο Ντεγκάμα. Πάνω από 4,5 κάρτες. Μεντεγίν και κόκκινη πάει μαζί. Στο λέω Βασίλη, πραγματικά, στο υπογράφω. Δεν έχω δει και τι παιχνίδια έχει μετά. Λοιπόν, να δώσω την καλησπέρα μου και στον κύριο Γιώργο Καχρημάνη που μας ακούει από την ωραία Αρκαδία. Είναι πλέον υπεύθυνος στα γυμναστήρια Φωκιανός, απέναντι από το Παναθηναϊκό, το Καλλιμάρμαρο. Δίνω την καλησπέρα μου και στην ωραία Βιέννη. Και μάλιστα σήμερα έψαχνα για βιενέζικη ψάθα. Δεν γνώριζα, φίλε Γαβρίλ, ότι υπάρχει ένα φυτό στη Βιέννη και από εκεί παράγεται η βιενέζικη ψάθα, η οποία χρησιμοποιείται για τις παλιές καρέκλες, τις δυνατές, πολύ ωραίες καρέκλες σαλοτραπεζαρίας, οι πλεχτές που λέει και ο φίλος μου αυτός, ότι χρησιμοποιείται η βιενέζικη ψάθα. Όσο ζει, κανείς μαθαίνει. Τα λέω καλά, κυριάκι, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Εμείς το περίμενε να πούμε και έξω στην πλατεία τραγουδάει η Πάουλα.
0: Στην Καλυθέα.
1: Ποια Καλυθέα, στον Αλμυρό πάνω είμαστε.
0: Α, έφτασες.
1: Βέβαια. Τι, άρχισαν οι διακοπές.
0: Η Πάουλα στον Αλμυρό, έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι, ρε, τι μας πέρασε σε εμάς. Εκτός από το ότι είμαστε σε έκταση ο πέμπτος δήμος της χώρας, είμαστε και πλούσιος δήμος.
0: Ερώτηση. Πώς κρίνεις το σχόλιο ότι Σάσα Μπάστα ήταν στο καινούριο Καμένο Βούρλων και Πάολο είναι στον Αλμυρό?
1: Τώρα τι να συγκρίνω δηλαδή.
0: Τη Βραζιλία του 1970 με την τωρινή. Στο βάλα καλά.
1: Καλά το πες. Νομίζω πως ναι. Δεν ξέρω τι λένε οι συνεργάτες σου. Ο Τάκης ο Μπάτας και ο Γαβρίλ Ρεμούρδος.
0: Ο Τάκης λέει... Λέει ωραίες διακοπές κάνεις. Πάντα το έκανες αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ο Μοντιάλ τελείωσε. Να κρατήσουμε τι. Εμένα θέλω να σχολιάσει λίγο η συμπεριφορά των Αργεντινών ποδοσφαιριστών. Δεν συνάδει με ένα τελικό παγκόσμιο εκεί πέρα που είναι όλα τα βλέμματα του κόσμου στραμμένα πάνω σου. Όχι μόνο για το αντιαθλητικό τους παιχνίδι, αλλά και για το γεγονός στο τέλος. Δεν κάθισαν υποτικά να δουν face to face τους πρωταθλητές κόσμου. Δηλαδή την κοπάνησε ο Μέση, πήγε στην εξέδρα να χαιρετήσει από κοντά όλοι. Ενώ υποτίθεται ότι είμαστε 2026.
1: Δυστυχώς οι συμπεριφορές των λαών ποικίλουν και ο τρόπος που στο τέλος αποδέχθηκαν την είδα τους, γιατί στις δηλώσεις αποδέχθηκαν ότι ήταν καλύτεροι οι Ισπανοί, αλλά και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα νομίζω ότι ήταν εριστικοί και πήγαιναν υπέρ το δέον δυνατά στις μονομαχίες. Γεγονός είναι ότι ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι ψυχολογικά οι Ισπανοί, για να μην λησμονούμε ότι είναι μικροί σε ηλικία, οπότε το αίμα τους βράζει περισσότερο και δεν αντέδρασαν σε καμία περίπτωση. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του αγώνα. Δεν ξέφυγαν οι Ισπανοί καθόλου από το πλάνο τους. Βεβαίως, για να μιλήσουμε αγωνιστικά για τον τελικό, το ότι βρέθηκαν οι Αργεντινοί με 10 παίκτες και μετά τον γκολ που δέχθηκαν σχεδόν σε όλη την παράταση να παίζουν την Ισπανία στο γήπεδό της, νομίζω ότι έχασαν στον τρόπο που τον σκέφτηκαν τον τελικό και πώς θα διαχειριστούν και τακτικά το παιχνίδι. Δηλαδή κάθισαν πίσω, έδωσαν πολύ χρόνο και πολύ χώρο στους Ισπανούς να κάνουν το δικό τους παιχνίδι, με αποτέλεσμα να πέσουν σε παθητικό ρόλο και να μην μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες.
0: Εντάξει, χάνεις. Η συμπεριφορά όμως, τι μήνυμα θα περάσει στους νέους ποδοσφαιριστές που είναι σε ακαδημίες, που όλοι βλέπουν και τα λοιπά?
1: Δεν πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση είχαν αυτό το πράγμα στο μυαλό τους. Και επειδή κατά την προσωπική μου γνώμη η διαιτησία ήταν πολύ κακή σε αυτό το Μουντιάλ, Σε πληροφορώ ότι στο 3 και στο 10 θα έπρεπε έχει ήδη να έχουν δύο κίτρινες κάρτες οι Αργεντινοί, στους οποίους δεν έδωσε ο διαιτητής. Από την άλλη, ότι άργησε πάρα πολύ να βγάλει δεύτερη κίτρινη κάρτα, δηλαδή κόκκινη, σε Αργεντινό, νομίζω ότι ήταν μέσα στην όλη διαχείριση του παιχνιδιού, στο να προστατευτούν κατά κάποιο τρόπο οι Αργεντινοί. Αλλά νομίζω ότι όπως έχει γίνει πλέον το ποδόσφαιρο, με την άκρα εμπορευματοποίησή του, και να κρατήσουμε αυτό ας πούμε σαν κεντρική ιδέα, και το γεγονός ότι το VAR έρχεται προκειμένου να βελτιώσει το ποδόσφαιρο και να διορθώσει τα σφάλματα των διαιτητών, και το VAR βλέπαμε ότι αλλού ήταν σωστό και τις περισσότερες φορές ήταν λάθος, νομίζω ότι πηγαίνουμε σε ένα ποδόσφαιρο στο οποίο το χρήμα, οι οικονομικοί κολοσσοί και οι στοιχηματικές εταιρείες θα βγάζουν τον πρωταθλητή πριν ακόμα ξεκινήσει η όλη διοργάνωση.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι γίνεται, πόσο διαδραστικοί είμαστε. Καταρχάς έχεις τα χαιρετισμάτα από τον κύριο Γιαννόπουλο που λέει πάει να φορτίσει την μπαταρία για να μας ακούει συνεχώς.
1: Μάλιστα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και από την άλλη μας ακούνε για από τη Μύκονο και ο Βαγγέλης και η Λάρα, αλλά θέλουν να μάθουν αν είναι δίκαιη η κατάκτηση από την Ισπανία, η οποία δεν γέμιζε το μάτι σε πάρα πολλούς και σε μένα.
1: Λοιπόν, όταν τελειώνει μία διοργάνωση και κάποιος δεν έχει ξεχωρίσει, δεν μπορείς να πεις ποτέ ότι είναι δίκαιο ή όχι το να κερδίσει μία νέα ομάδα το τρόπαιο. Θεωρώ ότι έγινε πολύ μεγάλο λάθος και θεωρώ ότι ήταν και εντολή αυτό. Το γεγονός ότι έγινε πέναλτι υπέρ της του Βελγίου στον αγώνα με την Ισπανία που δεν δόθηκε ποτέ και το έδειξαν μία ή δύο φορές. Και για να επισημάνω τα εγκληματικά λάθη των διαιτητών, θα πάρω ένα παιχνίδι, το Νορβηγία-Αγγλία, που εκεί έγιναν τρία κολοσσιαία λάθη που θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει εντελώς τη μοίρα του αγώνα. Δηλαδή, το τράβημα του Χάλαντ στο δεύτερο γκολ που πέτυχε η Νορβηγία.
0: Που ακυρώθηκε, ναι.
1: Δεν έγινε ποτέ, κατά τη γνώμη μου. Φωνάζουν μετά οι Νορβηγοί ότι η μπάλα βρήκε ψηλά σε κάποιο καλώδιο, με αποτέλεσμα να φτάσει γρήγορα στο Μπέλιγχαμ, να μην προλάβουν να αντιδράσουν και να ισοφαριστούν στο 1-1. Και έχουμε το διαιτητή, ενώ γίνεται καθαρό πέναλτι υπέρ της Αγγλίας στο Σπένσερ στο δεύτερο ημίχρονο, το δίνει ο διαιτητής και έρχεται το VAR και λέει όχι, σε μια καθαρή περίπτωση πέναλτι. Αυτό δείχνει ότι ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να περάσουν ένα μήνυμα προς τα έξω, ότι εμείς είμαστε δίκαιοι. Μπορεί να, ξέρω εγώ, με το Χάλαντ να έγινε ό,τι έγινε, αλλά τώρα να δεν δίνουμε και το πέναλτι. Αυτές οι νοοτροπίες των διαιτητών τα βλέπουμε και στα ελληνικά γήπεδα. Νομίζω ότι κοστίζουν περισσότερο στην αξιοπιστία του ποδοσφαίρου και κυρίως των διαιτητών.
0: Οι διαιτητές όμως δέχονται κάποιες εντολές από τον κύριο Κολίνα.
1: Και φτάνουμε λοιπόν στο σημείο, ωραία πάσα μου έκανες, ο κύριος Τραμπ να παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Ινφαντίνο, να του λέει δεν είναι δυνατόν να μην παίξει ο ποδοσφαιριστής μας, και ο κύριος Ινφαντίνο προφανώς έδωσε εντολή προκειμένου να παίξει ο ποδοσφαιριστής των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Συγγνώμη, έχουμε και την είδηση σήμερα, ότι λέει ο Τραμπ προορίζει τον Ινφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Να ξέρεις, Δημήτρη, το λέω και στους θεατές, το λέω και στον Τάκη, το λέω και στον Γαβρίλ, ότι τέτοιες αποφάσεις δεν κοινοποιούνται πολύ χρόνο πριν, και επειδή θα έχουμε τον Γκουτιέρες έτσι κι αλλιώς για άλλα δύο χρόνια τον Πορτογάλο σαν γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, δεν ξέρω σε δύο χρόνια τι μπορεί να έχει συμβεί, και να το θέλει ο Τραμπ δεν είναι εύκολο να περάσει με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, κοίταξε.
1: Άλλωστε, ο Ινφαντίνο έχει δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος στις εκλογές τις επόμενες, στη FIFA.
0: Απλώς ο Τραμπ, που λειτουργεί ως κλασικός Αμερικανός, όλα στη φορά, όλα στο φως.
1: Επιχειρηματίας, όχι πολιτικός.
0: Ναι, όλα στο φως. Αυτό που λέει το σκέφτεται, δεν το ρετουσάρει. Δεν υπάρχει ομάδα ο πίσω πικιώνες. Αυτό που λέει, γι' αυτό και έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. και έχει εκτεθεί σε πάρα πολλές των περιπτώσεων σε πολιτικά ζητήματα. Πάμε παρακάτω. Ποδοσφαιρικά.
1: Δεν αποκλείω όμως το γεγονός να βγει και να το είπε αυτό προκειμένου
0: για άλλο
1: να
0: λόγο,
1: πει
0: ναι.
1: Ότι
0: ναι.
1: Ό,τι έκανες εγώ δεν το ξεχνάω.
0: Έτσι, μπράβο. Από τις 8 ομάδες που πέρασαν, οι 6 ήταν ευρωπαϊκές. Οι αφρικανικές είχαν τη συμπάθειά μας, μετά μέχρι τον πρώτο γύρο πέρασαν ό,τι πέρασαν. Μετά επέδειξαν συμπεριφορές παρελθόντος. Δηλαδή πνιγόντουσαν σε μια κουταλιά νερό. Είναι με βήματα πρόοδου, αλλά μετά από τόσα χρόνια δεν πρέπει να κάνουν περισσότερα βήματα.
1: Θεωρώ πως ναι, καθώς οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, αν όχι όλοι οι ποδοσφαιριστές σε κάθε εθνική ομάδα της Αφρικής, παίζουν στο εξωτερικό. Είναι δύσκολο να γίνουν ομάδα όμως, καθώς ο καθένας είναι σε διαφορετική χώρα και σε διαφορετική ποδοσφαιρική ομάδα για να παίζει. Και το γεγονός ότι δεν βρίσκονται τακτικά προκειμένου να παίξουν μαζί είναι κακό για αυτούς. Από την άλλη, είδαμε κάποια πρόοδο στην αρχή, στο πρώτο παιχνίδι που πιστεύαμε ότι η Βραζιλία θα είναι δυνατή, το Μαρόκο να κερδίζει σε εντυπώσεις. Είδαμε την Γκάνα να δυσκολεύει την κατάσταση απέναντι σε αντιπάλους. Αν εξαιρέσεις την Αλγερία και το Ιράκ, ίσως και τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ σίγουρα, που δεν πήγαν καλά, όλες οι άλλες ομάδες όλο είχαν κάτι να επιδείξουν.
0: Ναι. Είτε και την Ισία, και βάλαν, την Ισία μου φαίνεται.
1: Είτε θερματοφύλακα, είτε πάντα κάτι έδειχναν. Δεν είναι μακριά, πιστεύω, ο χρόνος που θα δούμε και αφρικανικές ομάδες να πηγαίνουν καλύτερα στο...
0: Άρα το 30 που έχουμε ένα τρομερό γεγονός, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. 6 χώρες θα έχουν αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου, να υπενθυμίσουμε. Ουρουγουάη, Βραζιλία, Αργεντινή, ένα παιχνίδι, από ένα παιχνίδι γιατί συμπληρώνουν τα 100 χρόνια, και Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, τα υπόλοιπα. Ερώτηση, τότε μπορεί το Μαρόκο, ας πούμε, να πάει ένα βήμα πιο πάνω, τώρα είναι στο 8, να πάει 4 ή τελικό?
1: Τελικό αυτές οι ομάδες δεν πρόκειται να δουν σε καμία περίπτωση, γιατί δεν είναι τόσο εμπορικές αφενός. Και αφετέρου δεν είναι μέσα στα πράγματα, δεν ελέγχουν τα πράγματα, δεν είναι στον πυρήνα των αποφάσεων. Ο Ινφαντίνο, από ό,τι καταλάβαμε και από ό,τι είδαμε, μέχρι που και η UEFA τον έκραξε, έχει άλλο σκεπτικό, έχει το σκεπτικό της εμπορικότητας και, και του χρήματος και της οικονομικής συναλλαγής με διαφόρους. Να σου πω ότι φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες πουλήθηκαν 6,5 εκατομμύρια εισιτήρια. Στο Κατάρ πριν από 3 χρόνια 3,1, και στη Ρωσία το 18 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια. Να σου πω ποιο είναι το ρεκόρ που υπήρχε μέχρι τώρα, τα 6,5 εκατομμύρια των Ηνωμένων Πολιτείων.
0: Ναι.
1: Το 1994 στη ΣΥΠΑ.
0: Πάλι Αμερική.
1: Πάλι Αμερική, 3,5 εκατομμύρια. Τρομερό αυτό που γίνεται.
0: Και θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο. Είχαμε το αντίο Μέση και Ρονάλντο. Τώρα θα προχωρήσουμε εμείς ως άνθρωποι του ποδοσφαίρου δημοσιογραφικά και οι θεατές με το δίδυμο Εμπαπέ Χάλαντ, ή μπορεί να υπησέλθει και ο Γιαμάλ?
1: Από τους τρεις που μου ανέφερες, ο μόνος ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής λέγεται Γιαμάλ. Οι άλλοι δύο είναι αθλητές. Είναι
0: βιομηχανοποιημένοι, ναι.
1: Είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, ένας αθλητής, ο οποίος είναι δεκαθλητής στην ουσία. Κάνει πολλά πράγματα, σουτάρει δυνατά, πηδάει ψηλά, τρέχει όλη την ώρα, έχει αντοχή. Τώρα, ο Εμπαπέ είναι περισσότερο κινητικός, περισσότερο διεισδυτικός, ενώ ο άλλος είναι καλύτερος όταν είναι μέσα στην περιοχή. Δεν θα ευχαριστηθεί ο κόσμος αυτός που έχει δει το Μέση και το Ρονάλντο με τους ποδοσφαιριστές αυτούς. Θα ψάξουμε πολύ ίσως να βρούμε κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος να είναι τεχνίτης, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα ξεσηκώσει.
0: Ναι, μισό λεπτό. Μήπως όμως τώρα δεν είναι και το κοινό του Άκη Παναγιωτόπουλου, του Δημήτρη Μαλισιώβα και τα λοιπά, αλλά είναι άλλο κοινό και τα βλέπουν αλλιώς?
1: Πάρα πολύ ωραία παρατήρηση. Μιλάμε για ποδόσφαιρο. Αν θέλουμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο, μιλάμε για ποδόσφαιρο. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για 11 αθλητές οι οποίοι βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και παίζουν ποδόσφαιρο, είναι μια άλλη ιστορία.
0: Άκου τώρα και μια ελληνική ιστορία σε 10 δεύτερα για να κλείσουμε. Ποια είναι η είδηση της ημέρας? Ο Ηρακλής πριν από δύο μήνες, δύο ήταν, πέρα, ούτε δύο, ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τον Άγγελο Μπασινά και τον Γιάννη Αμανατίδη. Ο Γιάννης Αμανατίδης, Άιντραχτ, Εθνική Ελλάδος κτλ. Και ο Μπασινάς, Γιούρο 4 κτλ. Και τι μαθαίνουμε πριν από λίγο? Ο Ηρακλής αποφάσισε να τελειώσει τη συνεργασία με αυτούς τους δύο ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Ο κ. Μανεβασιώτης δηλαδή είναι γνωστός ότι πάντα έχει πολλές αποφάσεις κρίσιμες, δυναμικές και πάντα με πολλές αλλαγές κάνει τις πρώτες δύο απολύσεις.
1: Μα στην ουσία δεν έχουν συνεργαστεί. Δεν είδαμε τα αποτελέσματα της συνεργασίας των δύο παλιών ποδοσφαιριστών στον Ηρακλή.
0: Άρα λέει ένας πονηρός, περιμένουμε τον επόμενο τον προπονητή. Λοιπόν, χαιρετούμε στην Πάολα, γιατί η Πάολα είναι με την ομάδα.
1: Δημήτρη, μόνο να πω κάτι. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο είδαμε την παρουσία του Δόνη σαν πρώτο προπονητή στη Σαουδική Αραβία και αυτό είναι καλό για την Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Όπως και κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τη χώρα μας να αγωνίζονται με τις εθνικές τους ομάδες. Και αυτό σημαντικό για το ελληνικό ποδοσφαιριστή.
0: Την Κυριακή το βράδυ, θα συζητήσουμε μέχρι την Κυριακή, να δούμε και τα ποδοσφαιρικά συμπεράσματα που οδηγείται το ποδόσφαιρο δηλαδή μετά την πανδεσία των αγώνων αυτών. Ποδοσφαιρικά που πάμε. Αν προοδεύουμε ή όχι και τι θα δουν οι φίλοι τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, καλό βράδυ στον ωραίο Αλμυρό, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς, να είστε καλά.
0: Αυτός ήταν λοιπόν και ο κύριος Άκης Παναγιωτόπουλος. Χαιρετώ τον κύριο Μανώλη Χουρδά και τον κύριο Γιώργο Διαμαντή και τον Παναγιώτη που λέει δεν σας έχει ζητήσει ποτέ κανείς ξένο τραγούδι μέση ηλικίας. Να κατεβάσουμε το μέσο όρο ηλικίας, κύριε Παναγιώτη, που να το κατεβάσουμε. Λοιπόν, Τάκης Μπάλτας, επιμέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γαβρίλη Ρεμούντος, Εγναντία Τσέλη, πόσο ήρθε τελικά κύριε υπευθύνη, 3-3. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γαβρίλη. Από τον Δημήτρη Μαλισιό, Βαϊφιές, για ένα χαρούμενο βράδυ. Δελτίο δίσων από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Έρχεται ο Σαρελάκος, να τον απολαύσετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε, μου φαίνεται, Παρασκευή. Καλό ξημέρωμα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εγκαινιάζουν σήμερα τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στα προκριματικά του Europa και του Conference League. Στις 8 η αναμέτρηση Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ στο Λούμπλιν της Πολωνίας και στις 9 το παιχνίδι Πάξη Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία. Στο ρεπορτάζ των δύο ομάδων στον Παναθηναϊκό, στην διάθεση του Γιάκουπ Νίστρουπ, τέθηκε ο Φαν Ντρόγκελεν, καθώς το δελτίο του εκδόθηκε. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι τραυματίες Καλάμπρια και Ίγκασον, ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν, αλλά και ο Μανώλης Σιώπης, ο οποίος φαίνεται πως σε αυτή τη φάση είναι εκτός του βασικού rotation της ομάδας. Ντεφράι και Καλάμπρια, οι δύο πρώτοι αρχηγοί των πράσινων, με τους Ίγκασον, Κάτρι Τσέριν και Τσιριβέγια να συμπληρώνουν την εξάδα. Υπάρχει πίεση, όμως στόχος είναι η συμμετοχή στους ομίλους του Conference League. Θέλουμε να νικήσουμε και στα δύο παιχνίδια, δήλωσε ο Γιάκουπ Νίστρο για το μάτς, το οποίο θα καλυφθεί με αποστολή από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Περιμένω να δω έναν ΠΑΟ καταγωνιστικό για 90 λεπτά. Ο Ελουστόντο είναι έτοιμος να βοηθήσει, η δήλωση του Αλέσιο Λύση για την κόντρα του δικεφάλου του Βορρά με την Δυνάμο. Με Ραχμάν Μπάμπα και τους νέους αποκτηθέντες, η αποστολή από την οποία έμειναν εκτός ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ και ο Σορετήρε. Από την Era Sport επίσης με αποστολή η ραδιοφωνική κάλυψη του μάτς και τηλεοπτική μετάδοση εδώ από το Open. Με ξεκάθαρο στόχο να πιάσει η Ελλάδα τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA, ξεκινούν σήμερα οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους, με τη χώρα μας να είναι αυτή τη στιγμή στη 12η θέση πίσω από την Πολωνία και την Τσεχία. Εάν η Ελλάδα τις υποσκελίσει, τότε την περίοδο 2027-28 ο πρωταθλητής της Super League θα έχει εξασφαλίσει παρουσία στη League Phase του Champions League. Πάντα στο ποδόσφαιρο, η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ νίκησε χθες με 3-1 την Χάπολ Ιερουσαλήμ στη Βέρεια για τον πρώτο όμιλο του πρώτου προκριματικού γύρου στο Champions League και προκρίθηκε στο Final Four, όπου αρχικά θα αντιμετωπίσει ξανά στη Βέρεια την Εύτσι Μπακού στις 25 του μήνα. Ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, είναι ένας από τους παίκτες που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό για την ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής. Όμως το σχετικό ρεπορτάζ θέλει τον 34χρονο Ελβετό να έχει προτεραιότητα να συνεχίσει στην Ιταλία την καριέρα του. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της ΧΑΛ, Ατζούν Ιλιτζαλή, ανέφερε ότι εντός 2-3 ημερών θα έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση από τον Αγγλικό Σύλλογο του Κωνσταντί Τζόλακη. Και η Φυσιά Λαλουβιέρ 1-1 στο πρώτο φιλικό της ομάδας των Βορείων Προαστίων στα πλαίσια της προετοιμασίας της. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα χθες το δανεισμό του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στην Αυστριακή ΛΑΣΚ και επίσημα για 3 χρόνια στον Άρη ο 25χρονος Κροάτης αριστερός αμυντικός Ρόκο Γιούρισιτς, ο οποίος θα ταξιδέψει στην Ιταλία για τα φιλικά με τη Μόντσα και την δεύτερη ομάδα της Αταλάντα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 28χρονος κοσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες για να ολοκληρώσει το δανεισμό του από την Καρταχίνες στον Ατρόμητο. Ο Πανετολικός ήρθε σε συμφωνία με τον 26χρονο μαυροβούνιο μέσο Νόβιτσα Εράκοβιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ομόνια. Τέλος, σύντομη αποδείχθηκε η θητεία του Άγγελου Μπασινά και του Γιάννη Αμανατίδη στον Ηρακλή, καθώς ο πρόεδρος του Γυρεού, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, τους χρέωσε αναποτελεσματικότητα στα μεταγραφικά της ομάδας. Στο Πόλο, πρεμιέρα κόντρα στο Μαυροβούνιο σήμερα στις 10 παρατέταρτο το πρωί για την Εθνική των Ανδρών στην τελική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Στο μπάσκετ, ο Γιάννης Μπουρούσης ανακοίνωσε την αποχώρησή του για προσωπικούς λόγους από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΟΚ, ενώ το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, Αμερικανός γκάρντ Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, είναι εδώ και λίγες ώρες στην Ελλάδα. Και στα νέα από το εξωτερικό, μένοντας αρχικά στο μπάσκετ, μετά την αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ, ο 48χρονος Σλοβένος Αλεξάνδρ Σέκουλιτς αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα, έχοντας στόχο να την επαναφέρει στα μονοπάτια των επιτυχιών. 9 πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa και του Conference League έγιναν χθες με τελικά αποτελέσματα. Ομόνια Καϊρά Ταλμάτη 1-0, Εγνατία Τσέλιε 3-3 και Λεύσκη Σόφιας Ουνιβερσιτατέα Κραγιόβα 1-0 στο Europa και Νεύτσι Μπακού Δυνάμο Μίνσκ 2-4, Bohemians Balkany 2-1, Μπασάξεχιρ Ίντερ Τούρκου 1-1, Βαρντάρ Ρίγα 2-3, Σπαρτάκ Τρνάβα Τσέσκα Σόφιας 0-0 και Ζελέζνιτσαρ Μπράγκα 0-1 στο Conference League. Τέλος, την απόφαση του να κρεμάσει τα γάντια του ανακοίνωσε ο 41χρονος Μεξικανός τερματοφύλακας Γκιγέρμο Οτσόα, ο οποίος στα περίπου 25 χρόνια της καριέρας του είχε 6 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα και υπερασπίστηκε την εστία του κοντά στα 900 παιχνίδια. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο Μπαλαντέρ. Απόψε για σας ο Λευτέρης Σαρέλακος.
0: Έρα Σπορ 101,8.

0: Φόρος τιμής, φίλε μου Μαλισιώβα, που μας κάνεις παρέα και λίγο ακόμα, ναι. Σε μια μεγάλη καλλιτέχνητα, τη Μέρι Λίντα, που έφυγε σήμερα σε ηλικία 91 ετών. Φωνή, ζευγάρι απίστευτο, έτσι μουσικά, αλλά και στη ζωή για κάποια, νομίζω, 10 χρόνια.
1: Ναι, Μέρι Λίντα, Μανώλη Σιώτης. Κύριε Σαρελάκο, πώς χώρισε,
0: με
1: τον Μανώλη, αυτό συζητάνε.
0: Ήταν αεκτζής ο ένας.
1: Ναι, όλοι συζητάνε αυτό όμως.
0: Ξέρω εγώ πώς χώρισε τώρα,
1: τα τραγουδιά. Δεν κάνω ερώτημα, είναι το ρητορικό.
0: Εγώ είπα απλά ότι ήταν μαζί στη ζωή.
1: Οι σχέσεις είναι, χώρισαν όμως.
0: Τι θα κάνω, πρώτη είναι η τελευταία.
1: Μα το θέμα είναι να μην χωρίζεις.
0: Εντάξει.
1: Δεν συζητούν για τα ωραία του τραγούδια, συζητούν για το χωρισμό.
0: Ο εγωισμός στην αγάπη χωρίζει, λέει το τραγούδι. Μπορεί να ήταν και αυτό, μπορεί να ήταν κάτι άλλο.
1: Γιάννης Μπουρούσης παραιτήθηκε από το δούσο της ΕΟΚ.
0: Παραιτήθηκε από το δούσο της ΕΟΚ ο Μπουρούσης.
1: Ήταν ο μόνος που είχε εκλεγεί από την αντίθετη πλευρά.
0: Τώρα. Ήταν φαν της Λίντα, γιατί το είπες.
1: Ναι.
0: Γιατί με τη Λίντα λέγαμε.
1: Τι ομάδα ήταν η Μέρι?
0: Ολυμπιακός φαινόταν, κορίτσι. Είχε μια ποιότητα.
1: Ναι.
0: Χαλαρή, το γέλιο της, στα όλα τα έργα. Φοβερές, σε όλες τις ταινίες.
1: Άρα δεν και τον Τζολάκη στη Χάλ.
0: Μέρι Λίντα.
1: Ναι, δεν προλάβαμε τον δει.
0: Δεν τον είδα.
1: Υπάρχει ένας όρος.
0: Τι?
1: Ότι εάν πέσει,
0: ναι,
1: πρέπει να
0: μπει.
1: Αν πέσει η Χαλ,
0: ναι.
1: Που λέμε, δεν είναι πιθανό να πέσει.
0: Μπορεί. Αν νεοφώτιστη
1: είναι.
0: Είναι
1: νεοφώτιστη, θα υπάρχει ένα ποσό,
0: ναι,
1: το οποίο αν το δώσει ο Ολυμπιακός, το παίρνει πίσω.
0: Σόπα.
1: Καλό.
0: Ναι.
1: Πιασάρικο.
0: Καλό.
1: Ατζούνι Λιτζαλή.
0: Άσχετα τι συμμετοχή.
1: Ο συνεργάτης στο Λαφούζο, τώρα θα συνεργαστεί με το Μαρινάκι.
0: Καλό.
1: Καλό.
0: Καλό. Ιντρικαδόρικο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και άμα τη δώσει του Ατζούν και δώσει τον Τζολάκη στον Παναθηναϊκό.
1: Ακόμη πιο τριγαδόρικο.
0: Ακόμη πιο τριγαδόρικο αυτό του χρόνου. Γιατί μπορεί να μην παίξει. Να παίξει ο Κροάτης. Είπαμε, δεύτερος σε εθνική Κροατίας είναι. Ο Παρμούρ, κάπως έτσι λέγεται.
1: Πάλι δεν τον βρήκες.
0: Το Παρμούρ, πήρε τον αυτό μωρέ τώρα. Σαν το λέμε κουκουτσίλη. Μου θυμίζει,
1: Τζέρτ στο τέλος μετά το φαγητό αυτό.
0: Φίλε μου, τι να σε κάνω, τι να σε κάνω. Τι λέει η ομάδα, άκουγα λίγο πριν. Εντάξει, καλά τα είπες. Είσαι σε φόρμα, είσαι σαν τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό που παίζουν αύριο.
1: 8
0: ο ΠΑΟ και 9 ο Παναθηναϊκός.
1: Σε τι μ' αρέσουν τα κανάλια που μεταδίδουν οι αγώνες.
0: Ότι είναι των ιδιοκτών. Μάριε Ηλιόπουλε, μόνο εσύ δεν έχει κανάλι.
1: Δηλαδή, οι speaker, πώς θα σπικάρουν.
0: Τι είναι, είσαι με τον πιστόλι στον κολοταποθάνη.
1: Όχι, υπό την έννοια. Άμα είσαι στο κανάλι του Πρόεδρου και γίνει μια γκέλα στην άμυνα, τι θα πεις?
0: Εντάξει, ξένη ομάδα θα είναι. Θα πει, θα το καλύψει. Εντάξει, ήταν μια άτυχη στιγμή.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Ήταν μια άτυχη στιγμή.
1: Ναι, δεν είναι ωραίο. Τα κανάλια του Πρόεδρου να μεταδίδουν τους αγώνες.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Πάλι καλά που λες, με την έννοια ότι είναι στα προκληματικά μόνο. Γιατί μετά μπαίνει στη δράση η Κοσμοτέ.
1: Γιατί αυτοί που θα δουν τους αγώνες δεν είναι μόνο φίλοι του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, είναι και των άλλων ομάδων.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, παίζει ο ΠΑΟΚ με ουκρανική ομάδα. Γιατί ο Παναθηναϊκός με ουγγρική.
1: Να αντικατοπτρίζεται.
0: Δηλαδή, άμα φωνάξει λίγο παραπάνω στον γκολ ή άμα πει
1: κακό.
0: Ότι αδικείται ο ΠΑΟΚ από το αποτέλεσμα, ξέρω εγώ, είναι κακό. Δεν είναι με ουγγρική ομάδα. Παίζει ο ένας με ουκρανική ο άλλος. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Αν είχε κύπελο, ξέρω εγώ. Sky κύπελο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τι θα γίνει εκεί? Κύριε Αλαφούζο, ποιο θα μου βάλει να μεταδώσει το μάτς? Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ.
1: Θυμάστε τα κανάλια, τι κάνατε? Τηλεφώνησα στον πρόεδρο. Ποιο θέλετε?
0: Ποιο θέλετε? Και εδώ στην ΕΡΤ κάποιον νομίζω το κάνανε, ή όχι. Όχι, δεν το κάνω. Όχι στην ΕΡΤ.
1: Δεν το ξέρω.
0: Το παίρνω πίσω, όχι. Ήταν έτσι. Παναγιώτη Σταυρούλια, όχι.
1: Πρόεδρε, έχω νομάδι τώρα. Θέλω τον τάπε.
0: Ήταν σε ιδιωτικά κανάλια αυτό.
1: Ναι.
0: Σε ιδιωτικά.
1: Πώς το βλέπεις? Αύριο έχουμε ντεμπούτο.
0: Ντεμπούτο,
1: των
0: Νίστρο.
1: Δύο νέων προπονητών.
0: Και έμαθα σήμερα, είπε ο Σαββίδης, λύση. Θα βρεις λύση αύριο. Είμαστε πίσω στις προπονήσεις.
1: Έχει δυναμό τώρα.
0: Εντάξει, εμείς έχουμε την εικόνα.
1: Με τον
0: δυναμό...
1: Τόμας και Τζιόρα.
0: Αυτό δεν έχω. Μια δυναμό Κιέβου,
1: ναι,
0: η οποία έχει την παλιά μεγάλη δόξα. Την έγκλη μάλλον. Ένας φίλος του ΠΑΟΚ λέει, ο Λουτσέσκου θα το παρακολουθήσει το παιχνίδι. Τι εννοείς τηλεοπτικά?
1: Το Κατάρ.
0: Όχι, λέει, θα παρακολουθήσει.
1: Αν δεν έχει φιλικό.
0: Αν δεν έχει φιλικό εκείνη την ώρα,
1: φιλικό.
0: Ή αν δεν έχει κανένα τουρκικό σύριαλ τίποτα, ξέρω εγώ. Ή ρουμάνικο.
1: Καιρό έχουμε να δούμε το τουρκικό σύριαλ. Ποιο είναι το πρώτο τουρκικό σύριαλ που είδες? Θυμάσαι?
0: Εγώ, επειδή η μαμά κρατάει από Ανατολή.
1: Αχα.
0: Και εάν τότε με τη σφαγή της Μύρνης οι παππούδες μου από το σώμα της μαμάς,
1: ναι,
0: δεν πήγαιναν με τον αραμπά που λέμε Σμύρνη, θα μπορούσαν να πάνε Σμύρνη για να πάρουν πλοίο και κατέβηκαν στον Πειραιά. Θα μπορούσαν να πάρουν το άλλο το αραμπά, ναι, και να πήγαν στη Θεσσαλονίκη και να γίνει Θεσσαλονικιός.
1: Ναι.
0: Έγινε το αντίθετο και πήγαν στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Και
1: θα ήσουν και ΠΑΟΚ.
0: Και θα
1: τα λέμε αυτά.
0: Η Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Ε, ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και με πήγαινε μικρός και έβλεπα τη Χούλια.
1: Τη Χούλια, ε.
0: Θυμάσαι. Χούλια Κοσιγκίν. Πηγαίναμε στο σινεμά. Θερινό κυρίως, εγώ 7-10 χρονών ξέρω εγώ, και πηγαίναμε και βλέπαμε τότε τουρκικά.
1: Όχι τόσο πολύ. Εγώ το πρώτο σύριαλ που είδα ήταν το 2005 στο Μέγκα, ένα τρομερό σύριαλ ελληνοτουρκικό που είχε μια ιστορία ενός Τούρκου με μια Ελληνίδα στα, διαδραματιζόταν στα νησιά εκεί με τη Λίνη.
0: Το Αρχιπέλαγος λες.
1: Πολύ ωραίο
0: το
1: αυτό.
0: Το Αρχιπέλαγος.
1: Ναι, όχι.
0: Που είχε το τραγούδι του Τερζή, που μιλάει στο τραγούδι, ήταν και λίγο κάτι τουρκικές λέξεις.
1: Όχι, πολύ ωραίο, τουρκικό ήταν.
0: Original τουρκικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, η Ελίφ ήταν φοβερό. Το βλέπουν, το βλέπαν πολύ.
1: Ελίφ, ναι.
0: Το θυμάσαι με ένα κοριτσάκι.
1: Ναι, αλλά σήμερα η Μπασάκ Σεχίρ δεν κέρδισε, δεν ήταν.
0: Γιατί
1: Τούρκου.
0: Η Φενέρ που κέρδισε με ένα 0 με αίμα δάκρυα και
1: δρότα. Δεν πάνε καλά και οι Τούρκοι.
0: Δεν πάνε καλά. Είναι η περίοδο προετοιμασία και η ζέστη. Πάντα Ιούλιο
1: όχι,
0: μήνα.
1: Πώς την είπες?
0: Ποια?
1: Ζέστη.
0: Ναι,
1: όχι, στο Αγρίνο και στην Καρδίτσα ζέστα.
0: Ζέστα, ζέστα. Η ζέστα λοιπόν, και στην Τουρκία ζέστα το λένε. Είναι κατάλοιπα το ότι αυτή την εποχή δεν είναι για ποδόσφαιρο, είναι για προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όλες αυτές οι ομάδες του Βορρά είναι πιο εξοικειωμένες.
1: Ναι, αφού παίζουν εδώ και μήνες.
0: Ακριβώς.
1: Πώς το βλέπεις το Φρόιλερ? Καλό χαφάκι.
0: Θέλει να μείνει στην Ιταλία όμως, λέει.
1: Καλό χαφάκι.
0: Θέλει να μείνει στην Ιταλία. Καλό χαφ, όντως.
1: Ε?
0: Πολύ καλό.
1: Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ δεν ασχολούνται τώρα μεταγραφές. ΑΕΚ ασχολείται λίγο.
0: Παναθηναϊκός δεν έχει επιστροφή. Αν πάει κάτι στραβά. Ο ΠΑΟΚ, αν πάει στραβά, πάει στο κόφερας.
1: Κόφερας.
0: Και ξέρεις τι είπα πριν, ε?
1: Τι?
0: Ότι. Όχι πριν, όταν έγινε η κλήρωση.
1: Ναι.
0: Σκέψου. Ο ΠΑΟΚ, άμα περάσει και αποκλειστεί η ΤΣΣΚΑ Σόφιας από την
1: Σπάρτακ Τρνάβα.
0: Σπάρτακ Τρνάβα, παίζει ΤΣΣΚΑ ΠΑΟΚ.
1: Όχι, αυτό το ζευγάρι για τον Παναθηναϊκό, ρε.
0: Εντάξει, Παναθηναϊκό, σίγουρα.
1: Ναι. Ο νικητής Σπάρτακ Τρνάβα, ΤΣΣΚΑ, 1948 μου φαίνεται είναι πάει στο.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι.
0: Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει άλλη ΤΣΣΚΑ.
1: Ναι, υπάρχει άλλη.
0: Παίζει με την Καραμπάχ αύριο. Καραμπάχ νομίζω παίζει.
1: Ναι.
0: Εάν δηλαδή αποκλειστεί η ΤΣΣΚΑ από την Καραμπάχ, που είναι το πιο πιθανό, και περάσει ο ΠΑΟΚ, θα παίξει ΤΣΣΚΑ, ΠΑΟΚ ΤΣΣΚΑ πρώτο μάτς στην Τούμπα.
1: Ωραία.
0: Παναθηναϊκός κερδίζει. Εάν περάσει η ΤΣΣΚΑ 1948, Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948. Και η ρεβάνς και ιδίως η ΤΣΣΚΑ. ΤΣΣΚΑ εναντίον ΠΑΟΚ, ΤΣΣΚΑ 48 εναντίον Παναθηναϊκού.
1: Και ποια είναι η ΤΣΣΚΑ 1948, ξέρεις, ρώτησες?
0: Όχι.
1: Είναι αλλά στην Ελλάδα νέος τάδε, νέα ομάδα.
0: Νέος πανιόνιος.
1: Τσακώθηκαν για τα λεφτά, για τα χρέη.
0: Ναι.
1: Και δημιουργήθηκε.
0: Ποια, το... Η ΤΣΣΚΑ ή η παλιά
1: η
0: ομάδα.
1: ΤΣΣΚΑ, η μία η παλιά. Είχε προβλήματα με τα χρέη.
0: Ναι.
1: Και έγινε το κόλπο και έπεσε και ξεκίνησε από τη ΓΑΜΑ Εθνική και έγινε η νέα ΤΣΣΚΑ. Α. Γι' αυτό και τώρα είναι. Και αν ήλθε στην Αλφαδική και αυτή.
0: Είναι σαν αυτό που έγινε τότε Μίλτον Γκέιν, Ντόνς και Γουίμπλετον.
1: Ναι, η μαμά λοιπόν, η μαμά ΤΣΣΚΑ, λόγω των χρεών κατέβηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ξανά έκανε ομάδα και ως μαμά ανέβηκε και βρήκε μπροστά της την άλλη ΤΣΣΚΑ.
0: Φαντάσου. Και οι δύο έτυχε να είναι στον επαναληπτικό στη Σόφια.
1: Σόφια.
0: Απίστευτο.
1: Που έχουν ένα γήπεδο μόνο, το Βασίλη Λεύσκη.
0: Ακριβώς, το μεγάλο. Και το Ναρίτμα Άρμια.
1: Ναι.

0: παίξει με τσεσεκά. Αυτό. Ναι. Άντρε, για να είμαστε πιο ακριβείς.
1: Άντρε, κάποτε.
0: Κάποτε στο Τεπελένι. Κάποτε.
1: Τώρα ξέρετε τι ομάδα είναι. Είναι νούμερο 6 στο βελγικό πρωτάθλημα.
0: Χάμαρ.
1: Έχει μείνει το όνομα.
0: Ναι, ναι, μόνο το όνομα.
1: Άρα αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ θα πάει στα τσεσεκά.
0: Μπράβο. Ναι. Ωραίο, μας μπερδεύει η UEFA τώρα.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Αν προκριθεί, αν
1: ναι,
0: αποκλειστεί.
1: Καλά, αυτό
0: αν
1: είναι...
0: προκριθεί, αν αποκλειστεί. Εντάξει. Τέλος πάντων, έτσι είναι. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή, είναι ένα σενάριο. Να παίξουν οι δύο ελληνικές ομάδες με τις τσεσεκά.
1: Για πες για το γήπεδο.
0: Στο Ναρόντμα Άρμια, κάπως λέγεται. Το γήπεδο
1: το Ναρόντμα, να ξέρεις, σημαίνει το φορκλόρ.
0: Το
1: λαϊκό.
0: Λαϊκό, ναι, λαϊκού στρατού. Άρμια του στρατού. Είχα μεταδώσει Σεπτέμβρη, το Οκτώβρη του 1988 με Ζίβκοφ, τη γίγαντα εκεί.
1: Ζίβκοφ. Πριν πέσει ο κομμουνισμός.
0: Ναι. Σρέντετς ήταν τότε, γιατί είχαν σκοτωθεί ΤΣΣΚ Λεύσκι. Σρέντετς Παναθηναϊκός. Μου είχαν στείλει εμένα. 2-0.
1: Οι Σρέντετς.
0: Μπροστά έπαιζε Πένεφ, Κωνσταντίνο, Στοίτσκοφ.
1: Πολύ καλή. Τριάδα.
0: Η ομάδα τότε που αργότερα ήταν στη Εθνική Βουλγαρία σε επίθεση.
1: Σρέντετς.
0: Και οι γίγαντες του Παναθηναϊκού, οι καλύτεροι παίκτες ήταν τα δύο Καγκουρό. Καλατζής
1: και Χριστοδούλου.
0: Μπατσινίλας έπαιζε τότε. Δημόπουλος.
1: Χριστοδούλου που άνοιξε πλυντήριο αυτοκινήτων
0: στο Σίδνεϊ. Όχι στο Σίδνεϊ. Καλατζής. Μετά το Παναθηναϊκό σε ποια ομάδα έπαιξε.
1: Καλατζής.
0: Όχι Γιάννης.
1: Ολυμπιακό. Mm. Καλατζής. Κρίς
0: Καλατζής.
1: Στη Ρόδο, όχι. Στο Διαγόρα, όχι.
0: Δεν νομίζω να ξαναπέξει. Μετά πήγε στην Αυστραλία, νομίζω.
1: Πού σε αυτό ήταν ταλέντο ή για τον παίκτη, ρε.
0: Εντάξει, είχε ένα δυναμισμό και ένα ωραίο αριστερό σουτ.
1: Εγώ συμπάθησα τον Πίτερ καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Τον καθόλου.
0: Το ποιον.
1: Καθόλου. Αυστραλός ομογενής.
0: Καθόλου.
1: Δεν
0: το θυμάμαι.
1: Δεν ξέρω καθόλου που πήγε στη Λάρισα και κατέβηκε με μια Φεράρι και με μια Δήμετρη.
0: Ο καθόλου.
1: Και κατεβαίνει Λαρισαίη.
0: Πού να πέσει.
1: Στην καλή ομάδα με Σάκη Τσιόλη και τα λοιπά. Ήταν η καλή ομάδα τον τη Λάρισα με Καραπιάλη. Και δεν έπαιξε πολύ ο Πίτερ καθόλου.
0: Πίτερ καθόλου, τώρα που μου το λες.
1: Κάτι λέει.
0: Η Λάρισα σήμερα πήρε 12 παίχτες.
1: Ναι, αλλά δεν του ανακοινώνει.
0: Γιατί. Ξέρω εγώ γιατί.
1: Είδε πουθενά. Υπάρχει ΑΕΛ ανακοινώ.
0: Όχι.
1: Έτσι πρέπει. Ούτε θα το δεις.
0: Εδώ δεν έχει ανακοινώσει το προπονητή ακόμα.
1: Ούτε θα το δεις.
0: Γιατί αυτό?
1: Γιατί δεν έχει γίνει μεταβίβαση
0: των μετοχών
1: από τη μια εταιρεία στην άλλη.
0: Τι λέει. Και αύριο θα πάνε στο γήπεδο.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έκανε ανακοίνωση η ΠΑΕ Λάρισα, ΠΑΕ ΑΕΛ, ότι αύριο 6 ώρα ελάτε στο γήπεδο.
1: Έτσι πράγμα. Αλλά οι παίκτες θα ανακοινωθούν όταν γίνει μεταβίβαση, άρα σημαίνει τέλη του μηνός.
0: Γι' αυτό δεν ανακοινώθηκε προπονητής.
1: Βέβαια.
0: Αλλά είναι Σωκράτης όμως.
1: Ναι, ανακοινώθηκαν μόνο τα διοικητικά στελέχη. Ο Μπελεβόνης και ο Κυριάκος.
0: Να.
1: Και μια που λέμε για διοικητικά. Γιατί.
0: Άρχισε πάλι μόνο Βασιώτη στα τρελά του.
1: Άργησε.
0: Γεια σου, Σωτήρη Γιωργούτσο. Αποκλειστικό το έχει εδώ και ένα μήνα ο Γιωργούτσος.
1: Τι.
0: Ότι Αμανατίδης και Μπασινάς φεύγουν από τον Ηρακλή.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ναι, Σωτήρη, πάμε πρώτο τηλέφωνο.
1: Συγγνώμη. Το έγραψε αυτό.
0: Το έγραψε αυτό. Αποκλειστικό και του την πέφτανε η Ηρακλήδης.
1: Το αρχές Ιουνίου δεν τους ανακοίνωσε.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: 20 Ιουνίου ο Σωτήρης Γιωργούτσος έγραψε.
1: Ναι.
0: Να μην γράφει μόνο για το Ξοφιλέα, έγραψε και για αυτούς. Ότι τέλος Μπασινάς και Αμανατίδης από τον Ηρακλή. Θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνο.
1: Δηλαδή ο Αμανατίδης έφυγε από την ΕΠΟ που ήταν υπεύθυνο για το σκάουτινγκ των Ελλήνων ομογενών στη Γερμανία. Πήγε στον Ηρακλή.
0: Και
1: τον απέλησε ο πρόεδρος μέσα σε ένα μήνα.
0: Δεν ήξερε, δεν ρώταγε.
1: Ο Μπασινάς έφυγε από την Κηφισιά, πήγε στο Ηρακλή και σε ένα μήνα φεύγει. Και έχουν γίνει τόσες μεταγραφές.
0: Έλατε. Και...
1: Να βρούμε μονεμασίου αύριο να κάνουμε συνέντευξη.
0: Δεν έχει βγει επίσημα.
1: Τι?
0: Η ανακοίνωση, εκτός αν πήγε και αργότερα.
1: Ποιο, για να δω.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι γράφεται στο ρεπορτάζ του Ηρακλή ότι ήταν δυσαρεστημένος ο κ. Μονοβασιώτης για την, για την δυστοκία στις μεταγραφές σε σχέση με την ενδυνάμωση της ομάδας. Αυτό ήταν το νόημα.
1: Και αφού είχε πάρει 100 παίκτες.
0: Ήθελε 110. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Γεια σας, Σωτηράκη Γιωργούτσο.
1: Άρα τώρα.
0: Μαζί με τον Χρήστο Παπαγεωργίου.
1: Να μην βάλουμε στοίχημα τώρα. Πότε θα φάει το προπονητή? Θα το φάει
0: 15 Αύγουστου είμαι πιο μετάλλες.
1: Τα φιλικά με τη Λάτσιο είναι πιο πεζή.
0: Α ναι, πρόσεξε. Έχει φιλικά με Λάτσιο, με Μπολόνια και

0: Πάρμα. Εάν σε αυτά τα τρία μάτς το κοντέρ είναι μείον,
1: λοιπόν,
0: μήπως κάτσε εκεί ο Ματζάρι.
1: Ξέρεις ποιον έχει βοηθό?
0: Ο Ματζάρι.
1: Ναι.
0: Ποιον?
1: Αυτό που είχε φέρει για προπονητή ο Πασχάλης Παπαδόπουλος στους Πόντιους Κοζάνης. Έπεσε κάτω.
0: Τι Πόντιους Κοζάνης? Πού με πας τώρα? Και ζει ακόμα αυτός ο προπονητής? Προπονητικά
1: είναι
0: εννοώ,
1: 35
0: έτσι.
1: χρονών.
0: Τότε ή τώρα?
1: Τον βρήκε τώρα.
0: Ποιο Πόντιους Κοζάνης? Πότε λέει, πότε
1: λες? Ο Πασχάλης Παπαδόπουλος.
0: Κάπου τη θυμάμαι τώρα.
1: Ο κορυφαίος μάνατζερ.
0: Μπράβο,
1: στην
0: ναι.
1: Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Να είναι καλά που είναι αραχτός, είναι αμάκρη.
0: Μπράβο.
1: Είπε, το είπαν οι συγχωριανοί, βοήθα την ομάδα
0: της περιοχής
1: και πήρε τους Πόντιους Κοζάνης στη Γάμα Εθνική.
0: Μπράβο.
1: Τους έφερε Ιταλό προπονητή.
0: Ωραία.
1: Να το βρω το όνομά του.
0: Α, το στείλει,
1: δεν μας ακούει. Δεν πήγε στα συστήματα μέσα γιατί ο Πασχάλης είναι καθαρός και ωραίος και έπεσε η ομάδα. Με τον Ιταλό προπονητή, το οποίο τον είχε βρει στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Και διαβάζω τους συνεργάτες του Ματσάρη, βοηθός.
0: Ωραίος, ωραίος. Θα του πήγε πέντε λέξεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, γιατί ήξερε από λίγο από Ελλάδα.
0: Αλλά το θέμα είναι αυτό τώρα. Τι γίνεται με το μόνο βασιότητα και το Ματσάρη?
1: Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε τον πρόεδρο του Ρακλή. Γιατί δεν μας έκανε και δηλώσεις προχθές στην αυτή, στην κλήρωση.
0: Ιβόρ Παντούρ, έτσι λέγεται. Άρε κουκουτσίρι που τα ξέρεις όλα. Παντούρ.
1: Ποιος?
0: Το φύλακα της Χάλ.
1: Πώς λέγεται?
0: Παντούρ.
1: Είναι αυτός Κροάτης?
0: Να.
1: Σίγουρος.
0: Ιβόρ Παντούρ.
1: Να μας βρει και το βοηθό του Ματσάρη.
0: Του Ματσάρη.
1: Περίμενε.
0: Θα το βρούμε γι' αυτό. Αλλά πραγματικά.
1: Είναι εκεί που έχουμε εκπομπή πάλι. Ναι. Μήπως έχουμε και άλλη απόλυση.
0: Απόλυση. Από άλλη ομάδα ή από αυτόν?
1: Από ομάδες.
0: Ναι. Χρόνια πολλά στις Μαρκέλες. Ο Άγιος Μαρκέλας. Μάρκελος. Μάρκελος Σταρένιος. Ε.
1: Να Μάρκελος... πούμε και στον εξτρέμ της, του Ερυθρού Αστέρα που έπαιζε Ερυθρού εξτρέμ. Ο Μυρκέλα.
0: Μυρκέλα. Μαρτσέλο.
1: Ε.
0: Μαρτσέλο. Παθαράς Βεριτιάνο Μαρτσέλο. Για το επίθετο. Ο Μάρκελος Νύχτας, ο Μόδιστρος. Ε. Δύναμη. Γεια σου ρε Σταύρο Παπά του Βοτανικού, ο Μάγκας.
1: Νάτος. Ευγένιο Σένα.
0: Καλό.
1: Ο βοηθός του Ματσάρη που ήταν στους Πόντιους Κοζάνης.
0: Καλό. Καλό.
1: Πού τα βρίσκω ρε. Ο άλλος βοηθός. Τζουζέπε Ποντρέλη.
0: Ποντρέλη.
1: Νίκολο Φρουσταλούπη.
0: Φρουσταλούπη, παλιός παίχτης ήταν αυτό. Δεν ξέρανε. Φρουσταλούπη.
1: Ναι.
0: Ναι. Ποια ομάδα από τη Super League 2 δεν το ξέρεις αυτό.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζεται βόμβα, αύριο υπογράφει. Εκτός,
1: τι υπογράφει?
0: Ποια ομάδα? Ναι, όχι, ο παίχτης.
1: Υπογράφει.
0: Πρώτο σκόρερ στο ελληνικό ποδόσφαιρο πριν από 3 χρόνια.
1: Ο Ελ Αραμπί.
0: Α, το ξέρεις.
1: Ισχύει αυτό?
0: Ναι.
1: Πόσο χρόνο είναι αυτό?
0: 39.
1: Και τι είναι αυτή να κάνει?
0: Ο Ελ Αραμπί, παιδιά, στη Μαρκό.
1: Και τι είναι αυτή να κάνει? Θα να μαζέψει οδηγήσει... καρπούζια στον Οροπό.
0: Πρώτη εθνική θα την πάει.
1: 39 χρονών.
0: Γιατί ο Βαλμπουενά πώς έπεσε 42? Το έχεις δει το σώμα του Ελ Αραμπί?
1: Δεν είναι και όλες οι σωματοδομές ίδιες?
0: Εντάξει ρε φίλε, σβήτα δική παίζει.
1: 39 χρονών, center for. Τι να πω.
0: Στις που έπαιζε
1: στον Αποέλ.
0: Πρόπερση.
1: Πέρυσι.
0: Στην Αντ, πρώτη εθνική. Έβαλε 8 γκολ.
1: Είχε αγωνές.
0: 8 γκολ και 27
1: συμμετοχές. Έπαιζε σαπιονά. Έβαλε 8 γκολ. Άμα κάτι σου καλή ζωή, μπράβο του.
0: Ε, ναι. Γι' αυτό τον πήρε.
1: Και τώρα, γιατί γύρισε, έχει καμιά ιστορία γυναικεία?
0: Γίγαντα πίκουλα, αγόρι μου.
1: Άσε τώρα το για τη συνεργασία. Γιατί γύρισε? Για τα ζεστά νερά και θερμοπύλε, για τα νεφρά, γιατί γύρισε?
0: Του είπαν ότι αρχίζει να εμφανίσει ο κιάμος.
1: Η Μαρκό τι έχει πάρει το ρεκόρ, έχει πιάσει το λαχείο. Τόσα εκατομμύρια.
0: Πολλά λεφτά.
1: Κάτσε ρε φίλε. Από πού?
0: Πηγαίνανε και τα κοκόρια του.
1: Τι θα πηγαίνανε? Καθίστε ρε παιδιά τώρα. Δεν είναι σωστό αυτό.
0: Τι εννοείς, πέμπει η Επιτροπή Επαγγελματικού?
1: Πολλά λεφτά ρε φίλε. Από πού θα τα βγάλει? Τα πετάμε τα λεφτά έτσι.
0: Σου λέει άμα βγει.
1: Όπως είπα για τον Πάοκ στο μπάσκετ. Κάτσε ρε φίλε, 12 εκατομμύρια ένας παίκτης. 5 ο άλλος, 7 ο άλλος. Δηλαδή θα πάει τον μπάσκετ 50 εκατομμύρια. Και πώς? Όταν τα έσοδά σου είναι, συγγνώμη, 5 εκατομμύρια, εσύ ξοδεύεις 50.
0: Αυτό και πρέπει να βγει και εκεί σαλάρι κάπου.
1: Εννοείται.
0: Και όταν φώναζε ο Μπαρτζόκας για αυτό το θέμα, τα site που είναι κοντά στη. Ναι. Που εχθρεύονται τον Ολυμπιακό, α το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Μπαρτζόκας δεν θέλει το καλό του ελληνικού μπάσκετ.
1: Όχι, είναι δυσεπίλητο το θέμα οικονομικό, διότι η Μαρκό τώρα. Μια ομάδα με 300 φιλάθλους. Δεν μπορεί να ξοδέψει 20-10 εκατομμύρια για το ποδοσφαιρικό τμήμα, αφού τα εσόδα σου θα είναι 100.000.
0: 300 μόνο είναι.
1: Λέμε, είναι δυσανάλογο. Έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο 300.
1: Δεν μπορεί να φέρει τίποτα στο ποδόσφαιρο.
0: Σε ένα παιχνίδι Μαργό Καλαμάτα έχει 1500 άτομα.
1: Ναι, θέλω να σου εξηγήσω. Τα έσοδα σου όμω θα είναι ελάχιστα.
0: Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Σου λέει
1: γι' αυτό
0: ότι...
1: η UEFA σου λέει financial, δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά σου λέει στη Β' Εθνική
1: ναι.
0: ένα προπολογισμό που να είναι στο πολύ στο ένα εκατομμύριο δεν είναι απαγορευτικό όταν οι ομάδε είναι συνεπεί υποχρεώσει.
1: Συμφωνώ,
0: τους.
1: Δεν προσφέρει στο ποδόσφαιρο τίποτα.
0: Η ΠΑΕ Ηρακλή Φούρνη Βενέτης, ναι. Μόλις την πήρα την ανακοίνωση, ο Σωτήρης Γεωργούζος την έγραψε. Ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύσης συνεργασίας με τον Άγγελο Μπασινά και τον Γιάννη Αμανατίδη.
1: Κοινή συνενέση.
0: Κοινή συνενέση.
1: Α, το δέχτηκαν δηλαδή.
0: Τι να κάνουν. Τους οποίους ευχαριστεί για την προσφορά του στο σύλλογο και τους εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Αυτό το μήνα.
1: 40 μέρες.
0: Αυτό το πήγανε στο φέρι.
1: Γιατί δεν μας λένε την αλήθεια, γιατί διακόπη συνεργασία. Είδες. Δεν λέει κανείς την αλήθεια, ρε. Να πει ότι δεν τα είχαμε πρόβλημα στη συνεργασία μας σε αυτό το κομμάτι. Τι να καταλάβει ο φιλάθρος τώρα.
0: Τώρα σου λέει δηλαδή, όχι, δεν θα καταλάβει ο φιλάθρος. Θα πει είναι σοβαρά.
1: Εσύ τι καταλαβαίνεις όπου είσαι έξω από το χώρο.
0: Ένας φιλάθρος ο οποίος δεν διαβάζει μόνο τις επικεφαλίδες.
1: Του Ηρακλή φιλάθρος.
0: Διαβάζει και μέσα
1: τώρα.
0: Πίσω από τις λέξεις, αν κρύβεται ο Αλέξης. Σου λέει είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και δεν μιλάμε τώρα για ένα πιτσιρικά ο οποίος δοκιμάστηκε. Και εντάξει, δεν κάνει. Φίλε μου, φεύγεις. Μιλάμε για δύο προσωπικότητες.
1: Οι οποίες
0: ο ένας ήταν στην Κυπρισιά, προσωπικότητες, και ο άλλος Bundesliga, εθνική. Mm. Δεν μπορεί μέσα σε ένα μήνα να βρέθηκε, να βρέθηκαν και οι δύο ότι είναι άσχετοι με το αντικείμενο.
1: Δεν γίνεται.
0: Είναι δυνατόν.
1: Όχι, όχι, αυτό δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες και αυτό.
0: Σε παρακαλώ.
1: Πρέπει κάτι να βρούμε τον πρόεδρο για συνέντευξη.
0: Πρέπει να βγει ο κ. Μονοβασιώτης και να πει τι ακριβώς συνέβη, γιατί. Γιατί στο επαναλαμβάνω, διοχετεύτηκε στον τύπο.
1: Μισό.
0: Ότι.
1: Όταν εγώ τα διάβαζα αυτά,
0: ναι, λέω πολύ. Αργήσαν να λες μεταγραφές.
1: Λέω φίλε, πολλοί μαζεύονται στην Ελλάδα.
0: Σε αντίθεση με την Καλαμάτα που υπάρχουν ελάχιστοι,
1: καλύτερα.
0: Στον Ηρακλή υπάρχει μεγάλο πλεόνασμα.
1: Δεν χρειάζεται τόσο πολύ.
0: Μπασινάς, Αμανατίδης, Μανίκας, Στολτίδης, Αγγελής.
1: Ματσάρι.
0: Και προπονητής.
1: Και
0: όλοι αυτοί είναι διοικητικό κομμάτι.
1: Και ο πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Πολύ κοκόρι.
1: Αφού στην Ελλάδα οι ομάδες είναι σαν τις προεδρικές δημοκρατίες. Ο πρόεδρος αποφασίζει.
0: Θυμάστε, σου είπα που κάναμε συζητήσεις για τις ομάδες που θα κινδυνέψουν. Και μου λες για τον Ηρακλή και σου λέω: ο Ηρακλής μπορεί να κινδυνεύσει μόνο από επιλογές του Προέδρου που μπορεί να κάνει
1: μέσα εσωτερικά θέματα.
0: Ένα πρώτο θέμα έγινε τώρα. Μπορεί να πει σε καλό, μπορεί όμως να μην βγει. Δεν ξέρεις. Αλλά όταν ξεκινάς.
1: Οι κραδασμοί άρχισαν νωρίς.
0: Προσφορά, λέει, σε ένα μήνα προσφορά. Αλλά εντάξει, μην το γράφεις. Εντάξει, δεν κόλλησε. Πες, ναι. Κάτι έγινε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Τελειώσαμε. Και μείναμε μονάχοι.
1: Και για να δούμε όμως, θα πάρει άλλους.
0: Δεν νομίζω.
1: Τι δεν νομίζω.
0: Δεν
1: υπάρχει εκεί. Κάτσε, πώς θα λειτουργήσει η ομάδα.
0: Με πέντε διοικητικούς, οι οποίοι ο ένας είναι τεχνικός σύμβουλος, ο άλλος τεχνικός διευθυντής, ο τρίτος αθλητικός διευθυντής, ο τέταρτος κάνει.
1: Ο Ολυμπιακός που κόπτεται για τις ακαδημίες, πάλι έφερε ξένους υπεύθυνους.
0: Στις ακαδημίες.
1: Πάλι διάβασα. Τι κάνει, δεν κατάλαβε. Την άλλη φορά και Ισπανούς. Μετά ήταν τώρα Πορτογάλη. Καθίστε, ρε παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχουν Έλληνες.
0: Σου λέει ότι το,
1: τι λέει?
0: Το μοντέλο
1: της Αμερικής.
0: Ο πρώτος αντί να
1: έρθει στον Ολυμπιακό και πάει στην Πορτογαλία να δει την Νότιγχαμ. Να κερδίζει την. Ποια κέρδισε την Έβερτον στο φιλικό.
0: Ναι. Θα πάει να δει την ομάδα του.
1: Θα πάει στον Ολυμπιακό μετά.
0: Θα πάει με την Αϊμέγεν. Θα πάει το Σάββατο στο φιλικό. Αφού έχει δύο.
1: Όχι να είμαι εκεί, να είμαι εκεί, είναι αντίπαλος.
0: Να, είδες και ο Σάκης που άκουσε νωρίτερα τους συναδέλφους στην Ελλάδα Σπορ, λέει ο Μονοβασιώτης ήταν δυσαρεστημένος που δεν έχουν κάνει ακόμα πολλές μεταγραφές.
1: Πόσες δεν κάνουν, φίλε, έχει πάρει 10.
0: Σας λέει 20 θέλουμε. Ξεκινάμε, παίζουμε αύριο με την Μπάρμπα και την
1: Πολόνια. Με Ματσάρι θυμάσαι ότι στην αρχή ήρθε, δεν συμφώνησε και έφυγε.
0: Να.
1: Άντε πάλι.
0: Ναι, γιατί του λέει ο κ. Μονοβασιώτης, είμαστε νεοφώτιστη ομάδα. Και σωστά του μίλησε. Πρώτος μας στόχος είναι να επιβιώσουμε, να σωθούμε. Mm. Και λέει ο άλλος, άντε γεια. Όταν μετά έγινε κάνουν ένα νέο κονέ, εντάξει, πάμε 5-8 και αν είμαστε καλοί θα βγούμε Ευρώπη, τότε τον έπεισε.
1: Λοιπόν,
0: έτσι λέει το ρεπορτάζ.
1: Πες μου προβλέψεις πριν φύγω αύριο τα δύο μάτσα.
0: Δεν ξέρουμε τι θα λυπάμαι.
1: Σε γκολ. Λίγα γκολ.
0: Λίγα γκολ, λογικά. Ο ΠΑΟΚ παίζει ουδέτερο στο Λούμπιν, θα έχει πάρα πολλού Έλληνε. Ουκρανοί θα έρθουν.
1: Λίγο κόσμο, όχι, δεν υπάρχουν τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Λογικά πρέπει να κάνει. Αν είναι 3.000 στο γήπεδο, πολύ θα είναι.
0: Δεν ξέρει, βλέπει σήμερα Μπασάκ Σεχίρ 1-1, εχθέ Φενέρ Μπαξέ με ένα την Κόρνικ 1-0 με τα χιλιά ζώα. Στην έδρα του.
1: Όχι στα εκτό. Δεν θα έχουμε γκολ.
0: Τώρα η Πάξη, αν είναι Πάξη, θα κερδίσει άνετα ο Παναθηναϊκός.
1: Σε ένα γηπεδάκι 6.000. Σε ένα γηπεδάκι 6.000.
0: Δεν είναι καλό για τον Παναθηναϊκό αυτό.
1: Ναι.
0: Μικρό γήπεδο, θα κάτσει πίσω, θα έχει πιστεύω ο Παναθηναϊκός στην πρωτοβουλία.
1: Ναι, αλλά επειδή είναι πρώτο μάτς, ούτε γκολ πολλά περιμένουμε, ούτε θα τα δώσουν. Αλλά υπάρχει και ο Παναληπτικός.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Άρα λίγα γκολ πιστεύω.
0: Άντερ και τα δύο λες.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Τώρα και έχει το δίδυμο το Ολλανδικό στην άμυνα. Έχει μεγάλο ρίσκο για τον Παναθηναϊκό αυτό. Αν του βάλει, ποιο βάλει τον Τουμπά. Αν βάλει τον Βαμπρόγκελ εκεί, όπως τον λένε αυτό το καινούριο με το.
1: Θα δούμε.
0: Με δύο προπονήσεις.
1: Τι σέντερφορ έχουν αυτοί, έχουν κάποιο καλό, ούτε του ξέρω.
0: Μα ο σέντερφορ του είναι ο καλό παίκτη, δεν έχουν άλλον.
1: Ναι.
0: Αυτό του έβγαλε στην Ευρώπη.
1: Αυτό ο χοντρό.
0: Ο χοντρό, ναι.
1: Ο
0: Άνταμ.
1: Για τον Έμερο, ο Άνταμ που έπεσε στον Αστέρα Τρίπολη.
0: Αυτό
1: είναι 120 χιλιάρε, τι σέντερφορ.
0: Θα του βάλει μέσα του δύο Ολλανδού. Πώς άμα να το προσέξουμε.
1: Εγώ νομίζω ο Παναθηναϊκός θα έρθει χ και πολύ φοβάμαι και το άλλο μάτι θα έρθει χ. 1-1 τα βλέπω και τα δύο.
0: Πολύ πιθανό.
1: Έτσι το κόβω.
0: Πολύ πιθανό. Γιατί δεν του έχουμε δει. Εντάξει, το.
1: Και την πάρα
0: άλλο το φιλικό. Τώρα. Γιατί λε τώρα με τον Παναθηναϊκό έπαιξε πολύ καλά, έβαλε 3 γκολ. Με τη Ραπίδ έπαιξε πολύ άσχημα, έφαγε 4. Δεν βγάζει νόημα. Άλλο το επίσημο, άλλο το φιλικό.
1: Οι δύο λίγε ομάδε θα του βολέψουν και τι δύο αυτέ.
0: Ότι θα περάσουν.
1: Ναι,
0: θα περάσουν. Εντάξει, δεν νομίζω να μην περάσουν. Απλά το πρώτο παιχνίδι έχει ιδιαιτερότητες.
1: Κάγκουα.
0: Έφυγε, δεν πήγε έξω.
1: Καγκούρα.
0: Θα πάει άλλο παίχτη για ΑΕΚ. Όπως και ο Ολυμπιακός. Για μένα, εγώ προτιμούσα να παίξει πρώτα στην Ολλανδία με την Αϊμέγγεν. Παρά στο Καραϊσκάκι.
1: Γιατί?
0: Είναι το πρώτο μάτς.
1: Με την
0: μάτς...
1: Αϊμέγγεν παίζει.
0: Εντάξει,
1: φίλε.
0: Τρίτη βγήκε όμως στην Ολλανδία.
1: Πώς έγινε αυτό.
0: Φαντάζομαι
1: ήταν
0: δεν
1: ο Άγιαξ.
0: Και ο Άγιαξ.
1: Ήταν πτώμα.
0: Άρα θέλει προσοχή το ματς. Και στο Καραϊσκάκι σαν πρώτο επίσημο. Εντάξει, δεν έχουν αυτά, δεν έχει αυτοματισμούς. Εξάλλου ψάχνει το Ολυμπιακός ακόμα.
1: Και
0: δεν πήρε
1: πότε, κάτσε, πότε
0: ακόμα πέσεις. Με το Τσικίνιο θα παίζει. Και με τον άλλον, τον Γαμπρό.
1: Δεν έχω δει ημερομηνίες. Πότε παίζει ο Ολυμπιακός. Τον Αυγουστό.
0: Τη βδομάδα από 3 Αυγούστου.
1: Α.
0: 4 Αυγούστου.
1: Σημά κοντά που λε το
0: 3 είναι Δευτέρα, 4 Αυγούστου.
1: Τώρα. Σε δύο εβδομάδες δηλαδή. Α, γι' αυτό λες ότι καλύτερα εκτός έδρας παρότι.
0: Ναι, να έχεις πιο προσοχή στην άμυνα, να περιμένεις, να βγεις στην κόντρα.
1: Συγγνώμη,
0: να έχεις παιχνίδι στα πόδια σου.
1: Αν για το Ολυμπιακό να είμαι again.
0: Όχι, εγώ καθόλου. Εγώ το είπα όταν έγινε η κλήρωση. Αν καταφέρετε και αποκλειστείτε από την Αϊμέγγεν, είστε άξιοι της μοίρας σας. Έτσι το είπα.
1: Ο Ολυμπιακός αν αποκλειστεί, πού κατεβαίνει η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και άμα αποκλειστεί από εκεί έχει το κόφερ. Εντάξει, έχει κανονάκια, ρε φιλέ.
0: Ρωτάγανε σήμερα πότε θα είναι έτοιμο του Παναθηναϊκού το γήπεδο, λέει, για να ξέρουν αν αποκλειστούν ή όχι.
1: Ποιο γήπεδο?
0: Το καινούριο. Μήπως γίνεται τελικός.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα τους περάσει για τους τρεις γύρους.
0: Γιατί δεν λέτε
1: πήγε. Ό,τι πέρυσι. Αυτό πιστεύω.
0: Ο Δημήτρης ο Γίγαντας λέει από τη... Ο Δημήτρης από το ψυχογείο. Γιατί δεν λέτε κύριε Βαλισιώβα ότι και ο Γκαγκάτσης ο παπάς πήγε στη Μαρκό.
1: Τι πήρε?
0: Βασίλης Γκαγκάτσης.
1: Όχι ο Βαγκαγκάης, ο Βασίλης, επειδή μένει στην Οροπό
0: okay.
1: Και κάθε μέρα περνούσε έξω από το κήπεδο. Του λέω, πώς τον είπαμε, ο Πικουλάς.
0: Πικουλά.
1: Ρε Βασίλη, κάνε και μια στάση εδώ, αφού πας στο σπίτι.
0: Ποιο Οροπό, ο Οροπός με τη Μαρκό τι σχέση έχει?
1: Είναι Μαρκόπουλο και λέει, είναι δύο τα Μαρκόπουλα. Ένα ναι. Και ένα. Στο Μαρκόπουλο έχει τη βίλα ο πρόεδρος.
0: Το Οροπού, το Μαρκόπουλο.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση
1: μετά
0: με το
1: κήπεδο. Του Μαρκόπουλου.
0: Καμία σχέση, λέει, Βασίλη, Δημήτρη Μασκακού, εγώ κάτσι.
1: Αφού εκεί μένει, βρε.
0: Το Μαρκόπουλο Ροπού.
1: Ναι.
0: Με το Μαρκόπουλο κάτω στα Μεσόγεια καμία σχέση.
1: Ωραία. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι κάθε μέρα παίρνει έξω από το γήπεδο. Το βρήκε ο Πίκουλας, του λέει Βασίλη, αφού περνά κάθε μέρα από εδώ, κάτσε εδώ να μα βοηθήσει. Και έτσι ο Βασίλης κάθισε. Δεν είναι το Βασίλη ομάδα.
0: Όχι. Σύμβουλος.
1: Μ' αρέσει.
0: Σύμβουλος.
1: Σύμβουλος.
0: Η σύμβουλη είναι καλύτερη.
1: Και εκεί θα βρει μπροστά του τον παλιό του συνεργάτη Αργύρη Λίβα.
0: Σε Μαρκό είναι ο Αργύρης.
1: Βέβαια. Και Μαρκό.
0: Και Μαρκό. Ναι. Μπράβο, Αργύρη, γίγαντα. Πόσες ειδήσεις δώσαμε σήμερα. Άσα, δεν μας λες τίποτα για καρδίτσα.
1: Ζέστα πολύ.
0: Πολύ ζέστα.
1: Νέα κανέ. Ανησυχούν οι φίλαθλοι. Έχουν πάει στα κάγκελα οι φίλαθλοι.
0: Και Αύγουστος
1: κάθε μπαίνει. Μέρα ανακοινώσεις και αγωνία. Τι είναι αύριο, τι μέρα είναι αύριο. Ενδεχομένως, παιδιά, αύριο θα πέσει η θερμοκρασία. Να έχουμε κάποια νέα. Γενικά ψάχνουν λεφτά και έναν σωτήρα.
0: Σωτήρα.
1: Αλλά ο πρόεδρος δεν θέλει να φύγει.
0: Ε, πώς θα γίνει αυτό όμως. Και... άμα έρθει ο σωτήρας και ο πρόεδρος θα του πει, κύριε, θα κάτσω κι εγώ, δεν γίνεται.
1: Αλλά στην Ελλάδα ξέρεις, προλαβαίνεις να φτιάξεις ομάδα και τελευταία εβδομάδα, δεν έχεις άγχος. Η κλήρωση, υπενθυμίζουμε, είναι
0: 28 Αυγούστου.
1: Έχουμε χρόνο.
0: Στο γκολφ της Λιφάδας.
1: Και θα πάμε.
0: Θα πάμε, θα πάμε. Ακριβώς.
1: Και 6 Σεπτεμβρίου το πρωτάθλημα. Μέχρι τότε έχεις χρόνο.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Υπάρχουν πολλοί.
0: Η ΑΕΛ την υπολογίζεις. Για
1: μεταγραφές που είδα, όχι.
0: Όχι, λες.
1: Με αυτές τις μεταγραφές που είδα, όχι. Μ' άρεσε που ήρθε ο Τσιγκάρας πίσω, που έπαιζε στη Μοντάνα σε μια βουλγαρική ομάδα.
0: Α, εκεί έπαιζε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός ο Τσιγκάρας ήταν στον ΠΑΟΚ. Όχι.
1: Όχι
0: Πανατολικού,
1: αυτός,
0: του Πανατολικού.
1: Ο αδερφός του Πανατολικού.
0: Ναι.
1: Τα δύο αδέρφα που.
0: Τσελεπίδης.
1: Τον Αλμπάνι, πού το θυμήθηκα.
0: Πού ήταν αυτός, εγώ νομίζω ότι σταματήσει το ποδόσφαιρο.
1: Στην Ανδώρα.
0: Στην Ανδώρα ήταν.
1: Ναι.
0: Και τι έφερε, δώρα, φορολόγητα και τέτοια.
1: Ο Αλμπάνι κατάγεται από την Καλαμπάκα.
0: Όταν σε λένε Αλμπάνι, τι εννοεί ο κόσμος.
1: Τουρκικό είναι.
0: Λέγε Σταυρουλιά.
1: Τουρκικό.
0: Άμα σε πω, είσαι Αλμπάνι.
1: Ναι.
0: Τι είσαι δηλαδή.
1: Δεν το κατέχω.
0: Λοιπόν. Για να μας πει ο λαός.
1: Και το παιδί τι σημαίνει Αλμπάνι. Βρέθηκε στη δεύτερη ομάδα της Βέρντερ Μπρέμης. Τον φέρνει ο Απόλλων.
0: Ναι.
1: Μονεβασιώτης.
0: Που πήγε στην ΑΕΚ.
1: Μονεβασιώτης.
0: Ναι, και τον πούλησε στην ΑΕΚ.
1: Και μετά παθαίνει ένα χιαστό και μετά χάθη. Και τώρα στα 32 του.
0: Ακόμα 32 είναι. Μόνο 32. Πρόβο του. Θα παίξει στην ΑΕΛ.
1: Ποιον άλλο παίχτη είδα που πήρε η ΑΕΛ. Δεν, τα ονόματα που πήρε είναι φανερό ότι.
0: Ριζβάνης.
1: Πού είναι ο Σπύρος.
0: Σπυράκος, Ριζβάνης.
1: Είχα να τον ακούσω.
0: Εξωτερικό δεν ήταν.
1: Κύπρο.
0: Κύπρο πρέπει να ήταν. Καλή μεταγραφή.
1: Νομίζω, άκου. Δεν έχει μεγάλο μπάτζετ, αντιλαμβάνομαι, η ΑΕΛ. Και προσπαθεί με Έλληνες που ψάχνουν να επανασυστηθούν, με κάποιους που ψάχνουν την ευκαιρία
0: τους.
1: Εντάξει,
0: καλούς παίκτες πήραν οι υπόλοιπες ομάδες όμως. Και ο Πανσεραϊκός και ο Πανιόνιος. Η Νίκη Βόλου. Η Νίκη Βόλου έχει την καλύτερη επίθεση στη Β' Εθνική.
1: Για πες.
0: Λουκίνας, Εμινέ.
1: Okay.
0: Μάτζης.
1: Πήρε και τον Βασίλη.
0: Και Παμλίδης.
1: Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή έχει δύο σεντερφόρ. Πώς γίνεται αυτό.
0: Θα κάτσει στον πάγκο ένας. Λογικά ο Μάτζης είναι μεγάλος.
1: Και ο Λουκίνας είναι μεγάλος. Θα μοιραστούν τα λεπτά.
0: Παμλίδης.
1: Και αυτός είναι ακραίος αυτός.
0: Μπορεί να παίξει στα άκρα, μπορεί και πίσω από το επιθετικό.
1: Και επειδή είναι μικρό το γήπεδο, απειλούμε.
0: Καλή μεσοεπιθετικά η Νίκη Βόλου, πολύ καλή. Πανσεραϊκός έχει πάρει πολύ καλούς παίκτες. Περισσότεροι από αυτούς που ανέβασαν την Καλαμάτα πήγαν εκεί.
1: Δεν βλέπω τίποτα άλλο.
0: Πανιόνιο περιμένω λίγο να.
1: Α, Πανιόνιος έχει.
0: Να κάνει καμιά μεταγραφή εκτός από τον.
1: Αλλά και η Μαρκό.
0: Και η Μαρκό, η Μαρκό σου λέω θα πάει πολύ καλή.
1: Καλούς παίκτες.
0: Και ομάδα που είναι στρωμένη γιατί ήταν η περσινή.
1: Και ο Σούλης.
0: Και ο Σούλης ο γίγαντας.
1: Έχει μια καλή υποδομή. Βέβαια. Και δεν ξέρει να δέχεται γκολ. Και αφού δεν δέχεσαι γκολ, μπροστά κάτι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν.
0: Άρα, θα διορθώσουμε κάτι που είπαμε. Έχει δίκιο ο Δημήτρης από Σπάτη. Επειδή έχει καλή βαθμολογία ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί από την Αϊμέγγεν, πάει κατευθείαν στου ομίλου του Europa.
1: Α, επειδή έχει καλή βαθμολογία.
0: Ναι. Πάει κατευθείαν στου ομίλου.
1: Πάει και η Europa να πάει στου ομίλου. Οκ. Α, μην αποκλειστεί.
0: Έμενε, παιδί μου. Αλμπάνης είναι ο πεταλωτής.
1: Του Πασόκ.
0: Δεν το θυμήθηκε.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο πεταλωτής.
0: Ο πεταλωτής. Λεωνίδα, εννοείς στα τουρκικά εννοεί. Στα τουρκικά ο πεταλωτής.
1: Το Αλμπάνι είναι.
0: Όχι στα τουρκικά. Είναι.
1: Τι?
0: Όχι, δεν είναι.
1: Τι είναι. Μήπως είναι αρβανιτικό.
0: Αρβανιτικό. Δεν ξέρω.
1: Όχι ο πεταλωτής ο εκπρόσωπος του Πασόκ.
0: Ναι. Σάββατο κύριε Μπαλισιώβα λέει ο Χρήστος. Αν ο Τζολάκης πάει στη Χαλ, πρώτη αγωνιστική τον περιμένουμε. Παίζει με τη United. Αν είναι βασικός.
1: Η United προπονητή θα κρατήσαμε τον ίδιο, τον Κάρικ. Ποιος μας. Αυτός δεν ήταν. Ο Κάρικ δεν ήταν που τελείωσε το πρωτάθλημα. Που βγήκαμε και στο Champions League.
0: Δεν πήγε. Ναι. Ναι.
1: Μέινου και τα λοιπά.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Αυτά είναι τα νέα. Ιντεπετιέντε Καρβάλης λέει Βάσκο Νταγκάμα. Καρβάλης.
1: Λουκουμάδες.
0: Λουκούμια Καρβάλης και κουραμπιέδες Καρβάλης. Έχει πάει στην Καρβάλη, τι ωραίο μέρος.
1: Εννοείται. Νέα Καρβάλη.
0: Νέα Καρβάλη. Και έχει όλοι οι εκτζίδες είναι εκεί.
1: Και έχει ένα περίφημο εκεί ζαχαροπλαστείο, δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Ιωσήφιδης.
1: Ναι,
0: τι σειρά είμαι. Ρε.
1: Ο Γιώργος που είναι του Πελέ.
0: Ο Γιώργος Πελέ σήμερα ψήνει από το πρωί.
1: Ναι.
0: Πάει η τρένο, λέει. Και περιμένει το λαό.
1: Η καβάλα θα κάνει.
0: Να πάει η καβάλα. Θα δούμε.
1: Μόνο Ανέστος.
0: Σε ένα όμιλο που έχει, λέει, 10 ομάδες. Φαντάζεσαι τίποτα άλλο θα γίνει εκεί.
1: Το κάνανε τη γάμα, γιατί την κάνανε σαλάτα.
0: Σαλάτα. Σαλάτα για να βοηθηθούν ποιες ομάδες.
1: Σαλάτα, ναι.
0: Οι κριτικές για να μην τρέχουν, τέλος πάντων. Πώς το είδες ότι η ΕΠΟ άλλαξε τη Δόξα Βίρωνα με τη
1: έτσι
0: Μαγούλα?
1: Έτσι έπρεπε.
0: Έτσι έπρεπε. Έτσι έπρεπε.
1: Έγινε κάποια χάρη. Τι άλλο μπορούσε.
0: Πολύ φλιαρία Μαλισιώβα. Για φαγητά δεν μίλησες και ανησυχώ. Χρήστος, από εγώ. Πες κάτι για κρέα σήμερα και να φύγεις. Άντε.
1: Ποιο το αγαπημένο σου φαγητό?
0: Πολλά είναι.
1: Όχι, πολλά. Είναι ένα, δύο, τρία.
0: Μακαρόνια,
1: πάει με σειρά.
0: Μακαρόνια με κοιμά μπορώ να τρώω κάθε μέρα.
1: Ένα, ρε.
0: Ναι, κάθε μέρα.
1: Εμένα μελιτζάνες με κρέας.
0: Και κεφτεδάκια μετά.
1: Ναι, ναι. Κάθε μέρα παίζει.
0: Ναι, ναι, κεφτεδάκια.
1: Συγγνώμη, εγώ όπως τώρα η μακαρονάδα την έκοψα το κοιμά και έχω ανακαλύψει τα τελευταία 5 χρόνια το πέστο.
0: Καλό, καλό. Πέστο.
1: Και το έχω βάλει στο μυαλό του στις τροϊκάς και όλοι πέστο.
0: Να.
1: Γιατί χοιρινό, είναι πιο βαρύ με το κοιμά.
0: Χοιρινό ή προβατίνα?
1: Και πιο πολλές θερμίδες.
0: Χοιρινό ή προβατίνα?
1: Σε ποιο θέμα?
0: Τι σ' αρέσει πιο πολύ?
1: Εξαρτάται, ρε φίλε. Τι θα κάνει?
0: Αν είναι σκληρή ή όχι.
1: Ναι, έχει σημασία.
0: Το χοιρινό
1: με
0: μόνο...
1: τι συνοδεύεται?
0: Το χοιρινό μου αρέσει μόνο φρικασέ εμένα.
1: Ναι.
0: Φρικασέ.
1: Ναι.
0: Προβατίνα, εντάξει.
1: Έτσι, προβατίνα μόνο ψήτη. Δεν μπορεί
0: ναι,
1: να
0: ναι, μόνο στα κάρβουνα.
1: Δεν είναι εύκολο κρέας προβατίνα και αυτό που την διαχειρίζεται. Θέλει πολλή δουλειά πριν για να μπορέσει να φτάσει στο τραπέζι σου και στο πιάτο σου σε καλή κατάσταση για να μπορέσει να απολαύσει. Δεν είναι εύκολο, γι' αυτό και πολλοί δεν την τρώνε. Είναι δύσκολο. Να. Και στην πέψη και στην όψη, πολύ πολύ δουλειά.
0: Και τελευταίο, μουσακάς ή παστίτσιο? Ορίστε, ρε Χρήστο, που φωνάζεις.
1: Ο γκραντέν.
0: Μακαρόνια ο γκραντέν.
1: Τρομερό.
0: Καλό, καλό. Καλό.
1: Αλλά δεν τρώνε, είδες ότι η νέα γενιά δεν τα τρώει αυτά.
0: Ναι.
1: Το έχει πιάσει το κόλπο ο Σκλαβενίτης.
0: Και τι κάνει?
1: Και μαγειρεύει τα παραδοσιακά με 5-6 ευρώ και ο κόσμος τρώει. Γιατί δεν μαγειρεύει κανείς?
0: Μουσακά το τρώνε όμως. Παντού. Δηλαδή και στο Βενέτη έχω πάει και έχω δει μουσακά και στο σπιτικό τα ίδια. Παντού μουσακά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ο μουσακάς, είναι το traditional.
1: Αλλά από κάτω.
0: Στο Κρανίδι βαρύ, δεν υπάρχει βαρύ μουσακάς, λέει ο Γιώργος.
1: Βαρύ, βαρύ.
0: Βαρύ.
1: Βαρύ φαγητό.
0: Το καλοκαίρι όμως στρώγεται.
1: Εγώ νομίζω καλοκαίρι number one γεμιστά.
0: Που όμως,
1: number one.
0: Κοίτα εδώ, κοίτα πώς μας προσβάλλει η Λίτσα. Μακαρόνια με κοιμά, το φαΐ του κερατά λένε. Γιατί φτιάχνετε γρήγορα, λέει. Ρε Λίτσα, πω μες στην καλή κουβέντα είσαι. Πάω σπίτι μου, φεύγω. Τι είναι αυτή, ρε? Πάρτε στο γάμο σου, να σου πήγε του χρόνου.
1: Ακούς, νομίζω γεμιστά. Τα κανονικά, έτσι, τα αντρικά γεμιστά. Όχι τα άλλα.
0: Τα αντρικά τι είναι με κοιμά?
1: Τα αντρικά.
0: Όχι, μερίζει, με κοιμά, μερίζει. Τα κοιμά είναι μητασιών.
1: Τα άλλα είναι Νόλαν.
0: Έτσι, μητασιών.
1: Η μαύρη, πώς είναι στην ταινία, η Λουπίτα. Τα γεμιστά είναι νομίζω νούμερο ένα.
0: Για καλοκαίρι απίστευτο. Να είναι ξεροψημένα.
1: Και το τύρι.
0: Και μελιτζάνα, μελετηράκι.
1: Μόνο μελιτζάνα, όχι ντομάτα.
0: Ναι. Και το μελιτζάνα,
1: την ντομάτα,
0: πιπεριά. Πατατούλες ξεροψημένες.
1: Ναι,
0: τυράκι λαδορίγανη και μια μπύρα. Πω. Ρε Χρήστο, μας τρέλανε. Τι μας τρέλανε. Ο Λεωνίδας λέει μεταφορικά ο Αλμπάνης είναι ο κακός στη δουλειά του.
1: Μεταφορικά σε ποια γλώσσα, με ποια διάλεκτο? Πού παρατηρείτε, πού τοποθετείτε αυτή η λέξη? Τη λένε στα χωριά, τη λένε στα βουνά.
0: Ο Λάβρος Αντίμερης λέει, ναι, ο Αλμπάνης είναι λέξη τουρκικής προέλευσης.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και βγαίνει από το Αλμπάν που σημαίνει τεχνίτης. Εμείς όμως το χρησιμοποιούμε για το έννοια ατζαμής. Και νομίζω λένε πολύ δεκά. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Λέμε Τσάλοφ.
0: Ναι, Αλμπάνης ο Τσάλοφ.
1: Που δεν βρίσκει την μπάλα.
0: Νομίζω ο Παναγιώτης Σταυρούλια, Αλμπάνιδες, αν δεν κάνω λάθος, λένε τους γιατρούς, τους κακούς γιατρούς. Ή έχω κάνει λάθος?
1: Εγώ δεν το έχω ακούσει.
0: Το έχεις ακούσει? Ναι, ναι.
1: Α,
0: να, είδες.
1: Το έχεις ακούσει εσύ.
0: Αλμπάνης είναι αυτός, λέει, πήγαινε σ' άλλον. Έτσι,
1: ναι,
0: λένε.
1: Ναι.
0: Συμφωνεί και ο φίλος.
1: Άρα ατζαμής.
0: Λίγο ατζαμής, αυτό εννοώ. Ναι. Ο κακός ατζαμής. Άσε μας, ρε Λίτσα, μας έχασε την καρδιά περιβόλη τώρα.
1: Ξαναπες το μήνυμα για να φύγω. Ότι...
0: θα πεις τα δικά σου τα πρώτα, τα μότο πρώτα. Τα μότο.
1: Ο μακαρόνια με κοιμά, το κερατά.
0: Μακαρόνια με κοιμά, το φαΐ του κερατά.
1: Λοιπόν, παιδιά.
0: Γιατί φτιάχνετε γρήγορα.
1: Η ζωή είναι λίγη με γιώτα έτα και λίγη. Προσέξτε, με ήττα έψιλον γιώτα.
0: Δεύτερο.
1: Ο Αθερίδης είναι αυτός. Το ψέμα. Κάτσε. Ποια ήταν αυτή. Να τους.
0: Το τελευταίο νησί. Ναι, ο Αθερίδης. Αθερίδης, πάχινε,
1: ναι. Ηρακλής.
0: Ηρακλάκιας, ναι, Ηρακλής. Αυτός ο Ρέμος και ο Αρναούτογλου. Και ο Σταρόβας.
1: Τρεις. Αρναούτογλου. Σταρόβας.
0: Αθερίδης
1: και Ρέμος.
0: Και Ρέμος.
1: Σταματάμε εκεί.
0: Νομίζω, ναι.
1: Και Τέλης Μπατάκης.
0: Καλά, ναι, τα, από τους επώνυμους.
1: Και Χαρισούλης.
0: Χαρισούλης δεν ήταν Αριανός.
1: Δεν έγραφε όρο Ήρα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Και από τους τρεις Τουρώνης, Πλατσούκας. Ποιος ήταν ο Ρακλής.
0: Ο Πλατσούκας.
1: Πλατσούκας. Mm. Εκεί σταματάμε.
0: Ναι. Για πες αμότος τώρα.
1: Και Ντίνος Κοσμόπουλος, ο Δήμαρχος. Δημάρχος, ναι. Ήρα. Η αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και τρίτον, για τη ζωή μιλάμε και την εργασία. Η τέχνη μακρά, δηλαδή πολλή εργασία υπάρχει. Ο βίος βραχής, η ζωή λίγη, σύντομη.
0: Έτσι.
1: Και πάμε τώρα στα γνωμικά του Λευτέρη.
0: Λοιπόν, ο έρωτας με έρωτα περνάει και όταν σου έρθει η όρεξη για δουλειά, ξάπλωσε μέχρι να σου περάσει. Φιλάκια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εγκαινιάζουν σήμερα τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στα προκριματικά του Europa και του Conference League. Στις 8 η αναμέτρηση Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ στο Λούμπλιν της Πολωνίας και στις 9 το βράδυ το παιχνίδι Πάξη Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία. Στο ρεπορτάζ των δύο ομάδων, στον Παναθηναϊκό, στη διάθεση του Γιάκουπ Νίστρουπ τέθηκε Φαν Ντρόγκελεν, καθώς το δελτίο του εκδόθηκε. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι τραυματίες Καλάμπρια και Ίγκασον, ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν, αλλά και ο Μανώλης Σιώπης, ο οποίος φαίνεται πως σε αυτή τη φάση είναι εκτός του βασικού rotation της ομάδας. Ντεφράι και Καλάμπρια, οι δύο πρώτοι αρχηγοί των Πράσινων, με τους Ίγκασον, Κάτρι Τσέριν και Τσιριβέγια, να συμπληρώνουν την εξάδα. Υπάρχει πίεση, όμως, στόχος είναι η συμμετοχή στους ομίλους του Conference League. Θέλουμε να νικήσουμε και στα δύο παιχνίδια, δήλωσε ο Γιάκουπ Νίστρουπ για το μάτς το οποίο θα καλυφθεί με αποστολή από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Περιμένω να δω έναν ΠΑΟΚ καταγωνιστικό για 90 λεπτά. Ο Ελουστόντο είναι έτοιμος να βοηθήσει. Η δήλωση του Αλέσιο Λύση για την κόντρα του δικεφάλου του Βορρά με την Δυνάμο με Ραχμάν Μπάμπα και τους νεοαποκτηθέντες η αποστολή, από την οποία έμειναν εκτός ο Μεϊτέ, ο Ντεσπόντοφ και ο Σορετήρε. Από την Era Sport επίσης με αποστολή η ραδιοφωνική κάλυψη του μάτς και τηλεοπτική μετάδοση από το Open. Με ξεκάθαρο στόχο να πιάσει η Ελλάδα τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA, ξεκινούν σήμερα οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους, με τη χώρα μας να είναι αυτή τη στιγμή στη 12η θέση πίσω από την Πολωνία και την Τσεχία. Αν η Ελλάδα τις υποσκελίσει, τότε την περίοδο 2027-28 ο πρωταθλητής στη Super League θα έχει εξασφαλίσει παρουσία στη League Phase του Champions League. Πάντα στο ποδόσφαιρο, η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ νίκησε χθες με 3-1 την Χάπολ Ιερουσαλήμ στη Βέρεια για τον πρώτο όμιλο του πρώτου προκριματικού γύρου στο Champions League και προκρίθηκε στο Final Four, όπου αρχικά θα αντιμετωπίσει ξανά στη Βέρεια την FC Μπακού στις 25 του μήνα. Ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, είναι ένας από τους παίκτες που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό για την ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής. Όμως το σχετικό ρεπορτάζ θέλει τον 34χρονο Ολιβετό να έχει προτεραιότητα να συνεχίσει στην Ιταλία την καριέρα του. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της ΧΑΛ, Ατζούν Ιλιτζαλή, ανέφερε ότι εντός 2-3 ημερών θα έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση από τον Αγγλικό Σύλλογο του Κωνσταντί Τζόλακη. Και η Φυσιά Λαλουβιέρ 1-1, στο πρώτο φιλικό της ομάδας των Βορείων Προαστίων στα πλαίσια της προετοιμασίας της. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα χθες τον δανεισμό του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στην Αυστριακή ΛΑΣΚ και επίσημα για 3 χρόνια στον Άριο 25χρονος Κροάτης αριστερός αμυντικός Ρόκο Γιούρισιτς, ο οποίος θα ταξιδέψει στην Ιταλία για τα φιλικά με τη Μόντσα και την δεύτερη ομάδα της Αταλάντα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 28χρονος κωνσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες για να ολοκληρώσει το δανεισμό του από την Καρταχίνες στον Ατρόμητο. Ο Πανετολικός ήρθε σε συμφωνία με τον 26χρονο Μαυροβούνιο μέσο Νόβιτσα Εράκοβιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ομόνια. Τέλος, σύντομη αποδείχτηκε η θητεία του Άγγελου Μπασινά και του Γιάννη Αμανατίδη στον Ηρακλή, καθώς ο πρόεδρος του Γυρεού, Παναγιώτης Μονεμασιώτης, τους χρέωσε αναποτελεσματικότητα στα μεταγραφικά της ομάδας. Στο Πόλο, πρεμιέρα κόντρα στο Μαυροβούνιο σήμερα στις 10:15 το πρωί για την Εθνική των Ανδρών στην τελική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Στο μπάσκετ, ο Γιάννης Μπουρούσης ανακοίνωσε την αποχώρησή του για προσωπικούς λόγους από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, ενώ το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού Αμερικανός Γκάρντ Κόντι Μίλερ Μακεντάιρ είναι εδώ και λίγες ώρες στην Ελλάδα. Και στα νέα από το εξωτερικό, μένοντας αρχικά στο μπάσκετ, μετά την αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ, ο 48χρονος Σλοβένος Αλεξάνδερ Σέκουλιτς αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελώνα, έχοντας στόχο να την επαναφέρει στα μονοπάτια των επιτυχιών. 9 πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa και του Conference League έγιναν χθες με τελικά αποτελέσματα. Ομόνια Καϊρά Ταλμάτι 1-0, Εγνατία Τσέλιε 3-3 και Λεύσκη Σόφιας Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1-0 στο Europa. Κενεύτσι Μπακού, Δυνάμο Μίνσκ 2-4, Μποέμιανς Μπάλκανη 2-1, Μπασάκ Σεχίρ Ίντερ Τούρκου 1-1, Βαρντάρ Ρίγα 2-3, Σπαρτάκ Τρνάβα Τσεσκά Σόφιας 0-0 και Ζελέζνιτσαρ Μπράγκα 0-1 στο Conference League. Τέλος, την απόφαση του να κρεμάσει τα γάντια του ανακοίνωσε ο 41χρονος Μεξικανός τερματοφύλακας Γκιγέρμο Οτσόα, ο οποίος στα περίπου 25 χρόνια της καριέρας του είχε 6 συμμετοχές σε Μουντιάλ και υπερασπίστηκε την εστία του κοντά στα 900 παιχνίδια. Ακούσατε τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Λευτέρης Σαρελάκος θα είναι μαζί σας για μία ακόμα ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φοβερός είσαι. Έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
4: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
5: Ακούτε, Έρα Σπορ.

Έτσι ξεκινήσαμε με δύο γυναικείες φωνές, δύο από δροσερά κορίτσια της εποχής, της μόδας, με ωραίες φωνές. Έτσι, όπως ακούσατε πριν από λίγο, Κατερίνα Λιόλιου, που αρέσει πάρα πολύ σε όλους τους Ολυμπιακούς, και η Ρία Ελληνίδου από τα πρώτα της τραγούδια. Αυτό το τραγούδι που άρεσε πάρα πολύ στη φίλη μου την Άνση από την Καρδίτσα, τη Χριστίνα, την Μπιουγιούκ Μπι, την Μπάρμπι από το Γαλάτσι, που είναι πανάθα η Μπάρμπι και το χόρεψε αυτό το τραγούδι, τον Μπιλμπάι Συντάξη, αφού αρέσει την Μπάρμπι, λέει αρέσει και σε μένα, το Δημήτρη, και ο Χρήστος το αφιερώνει στη Δέσποινα από την Πρέβεζα, μόλι του την αγάπη. Πέρα εκπομπή Μπαλαντέρ, τα είπαμε αρκετή ώρα με τον Δημήτρη Μαλισιώβα, αναλύσαμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, εντός και εκτός έδρας, εντός και εκτός συνόρων, και θα πούμε πάρα πολλά μηνύματα, έχω πάρα πολλά μηνύματα να διαβάσουμε, και σας είχα πει από χτες ότι για τους ιονούς που αργήσαμε να το διαβάσουμε, και όμως αυτοί οι ιονοί που υπήρχαν γεγονότα το 2010 συνέβησαν και το 2026 και βοήθησαν την Ισπανία να πάρει το Μουντιάλ. Το 2010, 8 είναι, το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, το τραγούδι της Σακύρα, όπως και τώρα. Το 2010 η Ατλέτικο Μαδρίτης έχασε τον τελικό κυπέλου στην Ισπανία από τη Σεβίλη, φέτος το χάσαν οι Ρόχιμπλάνκος από τη Σοσιεδάδ. Το καλοκαίρι του 10 ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλόρεντίνο Πέρεθ παρουσίασε τον Ζωζέ Μουρίνιο, νέο τεχνικό της Βασίλισσας, το έκανε και φέτος. Το φετινό παγκόσμιο κύπελο έκανε σέντρα με το Μεξικό Νότια Αφρική, όπως συνέβη και το 2010. Η Ισπανία κατέβηκε το 2010 στο Μουντιάλ σαν πρωταθλήτρια Ευρώπης, όπως είναι και φέτος. Όπως έγινε και το προηγούμενο γύρο, έτσι. Το Μάιο του 2010 η Ρουμανία τερμάτισε τρίτη στη Eurovision, όπως έγινε και φέτος. Η Ισπανία το 2006, πριν κατακτήσει το τρόπαιο του 10, είχε αποκλειστεί στους 16. Το ίδιο συνέβη και το 22 από το Μαρόκο. Και το τελευταίο, η Ισπανία το 2010 ήταν στον 8ο όμιλο, στο ίδιο γκρουπ συμμετείχε και στο φεστιβάλ, και στο φετινό Μουντιάλ. Μπορείς λοιπόν να μην είσαι προληπτικός με τον αθλητισμό, μπορείς να μην είσαι προληπτικός με το ποδόσφαιρο.

Εδώ είμαστε με αυτό το υπέροχο ζεμπέκικο του Χρήστου Πάζη, σε στίχους Ηλία Φιλίππου, μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Συνεχίζουμε, λίγα λόγια, καλή μουσική μέχρι τις 2 και έφτασε η ώρα για τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε πει πάρα πολλά για το ποδόσφαιρο από τις 12:05 με τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Θέλω να σταθώ στη φίλη μου τη Χριστίνα Νιού Έντρι που μου στείλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Σαρελάκος μόνο, λέει, και του Αλουνιού και του Σαλουνιού. Είμαι πάντα τριτοματάκησα με προπό και μικρόφωνο στα γήπεδα με Ηρακλή Κοτζιά. Σκεπαστή, αϊκάρα είμαι, λέει. Θεούλης Βαγγέλης Μητρούσιας για όλα. Κοινωνικά, πολιτικά, αθλητικά.

Γεια σου Νικόλα από τον Άλυμο. Ο Τσολιάς, γεια σου ρε Τσολιά μου. Τι λέει ο Τσολιάς? Του γείτονα τυρί μαυγά και τον άντρα τραχανά. Δυνατό. Okay. Αποστόλης από Αίγια. Γεια σου Αποστόλη. Έτσι. Θα βάλω την προβατίνα για βραστό και θα γίνει λουκούμι Αποστόλης. Σωστό. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη. Ιωάννης Καλίμης. Για την Νίκη Βόλου λέει, καλησπέρα. Άμα είχαν πάρει άλλο καράβι θα έρχονταν στο Βόλο και στη Νέα Ιωνία. Α, και άμα είχαν πάρει οι γονείς μου, θα ήσουν Νίκη Βόλου και θα είχε σχέση με παράγκες, λέει. Ψυχραιμία, Ιωάννη μου. Ασόψει την κεφαλιά στο 90 και το δοκάρι στο 92 στην κανονική διάρκεια και θα είχε διαλυθεί από εκείνη την ημέρα, λέει. Για ποιο λες αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Για ποιο μάτς λες? Στην άμυνα πήραμε και Τζανετόπουλο Βαφέα. Σωστά, ο Τζανετόπουλος ήταν, ο Βαφέας. Πολύ καλή μεταγραφή, βεβαίως, για την Νίκη. Ο Πασχάλης, γεια σου, Πασχάλη. Η ΑΕΛ χτίζει ομάδα από το 0. Οι μεταγραφές δεν τελειώσαν ακόμα. Έρχονται ωραία πραγματάκια, λίγο υπομονή. Με λογικά Σοκράτη, ο Φριδόπουλο, έτσι. Λάμπρος Ντίμερης, Αλμπάνης είναι λέξη τουρκικής προέλευσης και βγαίνει από το Αλμπάν που σημαίνει τεχνίτης. Εμείς το χρησιμοποιούμε όμως για τους ατζαμίδες. Σωστό. Κωνσταντίνος από τα Τρίκαλα, καλησπέρα. Μόνο αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, μπαίνει ο Μήλος Γιουρόπα κατευθείαν. Σωστό, Κωνσταντίνε μου. Νίκος Χαρδαλιάς, για El Arabi, τρομερή μεταγραφή για τη Μαρκό. Μπράβο τους, λέει. Ο Χρήστος, και αυτό το τραγούδι, με τι καρδιά να σε αγαπήσω, θέλω να το αφιερώσω στη φίλη μου τη Δέσποινα. Έτσι, ο Χρήστος από τον Εύωσμο, που είναι τριφυλάρα, λέει. Γεια σου, Χρήστο. Βαγγέλης Δερμανάκης, καλησπέρα. Θέλω να φέρω ένα παράπονο, λέει, για τη διοίκηση, η οποία κανόνισε την παρουσίαση του τροπέου στην πόλη μου τα Χανιά να διαρκήσει μια ώρα. Μία και μισή με δυόμιση, λέει, όταν και το τρόπαιο μαζεύτηκε, λέει, κακή κακός. Όταν όλα αυτά σε μια εργάσιμη μέρα, 39 βαθμούς Κελσίου. Απαράδεκτο από πλευράς της ΠΑΕΑΕΚ και δείχνει πώς σέβεται τους φιλάθλους. Δεν αντιπροσωπεύουν την ιδέα την οποία πρεσβεύει η ομάδα μου. Βαγγέλης Δερμανάκης. Τώρα, τα ντεσού της, εγώ θα διαβάζω το μήνυμά σου τώρα, γιατί έγινε. Και γιατί έγινε μια μισή ώρα και να μην έγινε πιο αργά, έτσι, να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Βασίλης Κουκουτσίλης, Αλέφαντος έστειλε κουφό προπονητή στα Γιάννενα, λέει, και του λένε τι είναι αυτός, απάντησε τι περιμένετε, λέει, πάρτε μένα. Καλό, το είπε και αυτό ο Νικόλας Συγχωρεμένος. Ο Φάνης από Κοζάνη, ο Γλάν Γκαχιντελίν, λέει, τη ζεστή γιαγιά την έλεγε τσαχ, σεϊ τσαχ, για βρήμ λευτέρ. Άρε Θεοφάνη. Κοτούλας, γεια σου ρε Κοτούλα. Ναι, το είδα αυτό, αν και είναι μικρά τα... Τι λέει, 1978, Εθνική Νέων, Κύπελλο Εθνών, γήπεδο Λεύσκη, Σόφια, Βουλγαρίας, έτσι για να θυμούνται οι μεγάλοι και να μαθαίνουν οι μικροί, λέει. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου. Μάλιστα, καλό. Καλό του φίλου μας. Σαμούλης Δημήτρης, να είναι καλά. Δημήτρης από το Αργοστόλι επίσης. Νέο μήνυμα, Χρήστος, για τη Δέσποινα. Σε περιμένω στα όνειρά μου ένα βράδυ τον Εφιάλτη να μου διώξεις και να μου φέρεις ένα χάδι, ας είναι και πράσινο, με τριφύλια, λέει. Καλό του, Χριστάρα. Και ο Τερζάρας, ο Πασχάλης, είναι η Ρακλάρα, βέβαια, το ξεχάσαμε. Στους σημαντικούς έτσι καλλιτέχνες γνωστούς, Ηρακλειδής. Ένα Μητροπάνο, ένα Μάλαχα, ένα Ζαφύρι Μελά Λεσά, λέει Κώστας. Θα βάλω ένα Μητροπάνο. Θέλω Αμάντα Λίρ, πάντα με υγεία και αγάπη. Πάρ' το πρωί, ρε φίλε. Δεν κολλάει εδώ Αμάντα Λίρ. Τώρα βάλω Αμάντα Λίρ τώρα εδώ πέρα. Άμα θα έρθει ο εισαγγελέας από κάτω από την είσοδο και να με συλλάβει. Να βάλω Αμάντα Λίρ. Ο Ζήφουφ κολλητός του Αντρέα, λέει. Ήτανε. Δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι αυτό. Άλλο. Να κάτσεις εκεί που είναι, λέει ο Χρήστος. Δεν θέλω να σε αφιερώσει. Θα έρθω με το τακούνι, λέει η Δέσποινα. Γεια σου, ρε Δέσποινα. Κωστάκης από Καλαμάτα, Δημήτρης Νηφόρος. Τα μηνύματάκια τους. Ο Γιώργος από τη Λάρισα επίσης. Πάρα πολλά μηνύματα. Η ΑΕΛ θα είναι η έκπληξη. Μακάρι και η αναγέννηση Καρδίτσας να βρει το δρόμο της. Το περιμένουν. Πώς και πώς οι φίλοι, όπως και η Νάνση από την Καρδίτσα. Θοδωράκης Παρασκευόπουλος, πάντα κοντά μας. Και ο Νίκος από τον Μπραχάμι που λέει τι θα γίνει με τον Πανιόνιο. Πιστεύω θα πάει καλά. Τον έχω σε ομάδες που πάνε για πρωτάθλημα όπως Νίκη Βόλου, Παρσεραϊκός, Μαρκό, Πανιόνιος και Λάρισα.

Πολύ ωραίο αισθησιακό τραγούδι αυτό του Στράτου Διονυσίου. Αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες εκπομπής, να είναι καλά. Στον Κώστα τον Τζουλούφι, το Γίγαντα, το φίλο μου. Γεια σου, Άρχοντα Λεσά, δώσε και σώσε, λέει. Γεια σου, Κωστάρα. Νικόλας Παναγιώτη, τι κομματάρες βάζει, Λευτέρη μου, σε ακούω πάντα, δάσκαλε. Τι γίνεται, λέει. Χαιρετισμού σε όλους τους Παναθηναϊκούς, σε όλους τους ομόδοξους. Τι γίνεται με τον Τέσσερς. Φιλαράκι μου, όλο αναρρώνει και όλο τραυματίζεται. Θέλει υπομονή στο θέμα, στο 9 στον Παναθηναϊκό πρέπει να λυθεί. Γιατί δεν φτάνει μόνο ο Σκοπιανός. Και ο Σταύρος ο παπάς με έφτιαξε με αυτό το τραγούδι, λέει. Υπέροχο τραγούδι, το αφιερώνω στην άγνωστη Χ που περιμένω κάποια μέρα να έρθει στο Βοτανικό το πρωί να ποτίσουμε μαζί το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Σταύρος παπάς. Και ο Θοδωράκης, ο φίλος μου, αυτό το τραγούδι πραγματικά άναψε το κέφι. Έφτιαξε ατμόσφαιρα, θύμισε πάρα πολλά σε πολλούς και άρεσε πάρα πολύ. Ο Χρήστος λέει, Δεσποινάκι, ό,τι και να λες εσύ, εγώ χθες έπινα ουσκάκι με μία Παναθηναϊκό και μία ΑΕΚ. Δύο κοπέλες στον Εύος μου. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Και ο Κωστάκης, Κυλίτσα και ο Σπύρος ο Νικολάου μας στέλνει την αγάπη του. Βασιλάκης ο Αναστασιάδης, τι τραγουδάρες έβαλες και σήμερα, Λεσά. Ο Λεωνίδας από το Μέριλαντ, γεια σου Λεωνίδα μου. Ο Σάκης ο Κλέτας. Δικαίωση μεγάλη, Σωτήρης Γεωργούτσος για το θέμα του Ηρακλείου, το είχε αποκλειστικό. Με Γιάννη Αμανατίδη και τον Μπασινά που αποχώρησαν από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Από Αγρίνιο με αγάπη σε ακούμε, λέει ο Λάζαρος ο Τσόλκας. Γεια σου Λάζαρε. Άρε δε σφίνα. Ο Αντώνης από τη Μύκονο μας θέλει την αγάπη του. Έτσι ο Δημήτρης από το Αργοστόλι. Χριστίνα, νέο μήνυμα. Γεια σου Χριστινάκη, από το Σγκέιτ 21. Πώς το κατάλαβες ότι ο Γιάννης ο Βαραμέντης ήταν φιλαράκι μου καλό στο Αχίλιο, εσύ που σε κορυδαλιώτησα, έδρα, δεκαετία του 90, τι Καραϊσκάκη, τι Λεωφόρος, τι Νίκος Γκούμας, έδρα το Αχίλιο. Πρέπει να ξέρει Χριστίνα, Γιάννης Βαραμέντης, συγχωρεμένος, προοδευτικά ραολέ. Δημήτρης Μελισανίδης, καλά τότε, πηγαίναν κάργα, τους έβλεπα, εκεί ξεκίνησαν ο Ρόκος Μαζονάκης, ο Γονίδης, έτσι. Υπέροχη. Να είσαι καλά, Χριστίνα μου. Σε ευχαριστώ έστω και αργά που ήρθες στη συντροφιά μας με τα μηνύματα γιατί ακούς πάνω από 30 χρόνια. Γεια σου, Χριστίνακη. Και το όμορφο Ρέθυμνο στη μερακλείδικη παρέα της Ερασπόρ. Γεια σου, Άρχοντα Λεσά, με τις τραγουδάρες σου. Το επόμενο τραγούδι θέλω να το αφιερώσω, κύριε Παναγιώτη Σταυρούλια, στη φίλη μου τη Χριστίνα.

Αυτό ήταν κομματάρα, έτσι. Γιάννη Στάσιος, το βρήκε όλη η Αθήνα και η μισή Θεσσαλονίκη. Με πρώτο τον Τάκαρο, τον Τζιρόνι που μας ακούει, και θα του βάλουμε και ένα. Είναι μαζί με Μπονόβες εκεί, μετά τις φάγανε ήπιανε, έγινε ένας χαμός, λέει. Και θέλω λέει να το αφιερώσω ένα τραγούδι του γίγαντα του Αντρέα του Μπονόβα, γιατί θέλω να το χορέψει. Ένα Δημητράκη Χρυσοχοίδη θα το βάλουμε μετά. Γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος. Καλοκαιράκι είναι, όμορφα τραγούδια, λίγα λόγια, καλή μουσική. Να δούμε ποιοι το βρήκανε. Γιάννη Στάσιος το βρήκε, Γιώργος Καλούδης. Το βρήκε ο Νικόλας ο Μαργαρίτης από το Δημότικο. Γεια σου Νικόλα μου. Το βρήκε ο γίγαντας ο Κυριάκος ο Φίλης. Έτσι, μπράβο σου για την επιλογή. Αν σε θυμηθώ, τρελαίνομαι. Αυτό είναι να είσαι ερωτευμένος με το παρελθόν και να λες, αν σε θυμηθώ, τρελαίνομαι. Εγώ είμαι ερωτευμένος με το Αχίλιον τότε. Ξέρει Χριστίνα, Αχίλιο, έδρα. Χριστίνα, να έστειλε και άλλο μήνυμα τώρα. Τι έχουμε περάσει, Ελεσά, λέει, πολλά χρόνια με πήγες πίσω. Έτσι, Χέλιος, πω, άρε Χέλιο, Ανέτα, Αλεξάντερ. Γεια σου, Χριστίνα, ευχαριστώ, λέει, για το τραγούδι, να είσαι καλά, Χριστινάκη. Αποστόλης από Αίγιο. Τι έκανε ο Χρήστος, έπινε ουίσκι με αεκτζού και Παναθηναϊκό. Με μπιπ δεν μιλάω, λέει, Αποστόλης Αίγιο. Γεια σου, Ραμπός. Γιατί ρε φίλε, πλουραλισμός. Ο Νικόλας ο Πολιτάκης το βρήκε, ο Βασιλάκης ο γίγαντας Κουκουτσίλης. Ο Χριστάρας, έτσι, ο Ζαχόπουλος το αφιερώνει και αυτό, λέει, στη Δέσποινα. Ο Μάκης ο Καζάς που μας ακούει στις Άλπεις, λέει. Έρε γίγαντα μάκαρε. Ο Αντώνης. Ποιος άλλος το βρήκε, για να δούμε. Η Λίτσα από τα Βλονάρη, Γιάννη Στάσιος, η Νάνση όχι, η Δέσποινα, ο Λάζαρος ο Τσόλκας, του θυμίζει τα νιάτα του, λέει. Ο Θοδωράκης, ο Παρασκευόπουλος, απολαμβάνω, λέει, κομματάρες. Ο Κώστας ο Τσουλούβης, ο Δημητράκης ο Νηφόρος. Χαμός πραγματικά. Πάμε ένα ακόμα special τραγουδάκι, λίγα λεπτά πριν κλείσουμε την εκπομπή. Να βάλουμε του Τερλέγκα, γιατί θέλει να το χορέψει ο Γιώργος ο Βαζάκας, που είναι και αυτό στην παρέα μαζί με τον Τάκη τον Τζιρόνι. Βασίλη Τερλέγκα, βάλε κύριε προϊστάμενε, κύριε υπεύθυνε που λέει και ο Μαλισιώβας. Ακριβώς, το από κάτω.

Έτσι όπως τα λέει ο Βασιλάκης ο Τερλέγκας, μια φορά το κάνουμε το σφάλμα. Αν το κάνουμε δύο φορές πάει πολύ. Και θυμίζω, ο έρωτας με έρωτα περνάει. Δημήτρης Χρυσοχοΐδης για το φιλαράκι μου, τον Τάκη, τον Τζιρονί. Και για όλη τη Σαλονίκη, τα Καρντάσια. Πάμε.

Από τα ωραίτερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Δημήτρης Σοχοίδης, υπέροχο Ζεμπέκικο, δυνατό Ζεμπέκικο. Και κλείνουμε όμορφα μουσικά. 5 λεπτά πριν το φινάλε της εκπομπής μας. Πιστεύω να περάσατε όμορφα και με τα πολλά αθλητικά που είχαμε μέχρι τη μία και βέβαια με τα μουσικά δρόμενα που εσείς ζητήσατε να βάλουμε πολλά ωραία ζεμπέκικα για να φτιάξετε τη διάθεση. Πολλοί μας ακούτε στη δουλειά, πολλοί στο σπίτι, πολλοί στο δρόμο πηγαίνοντας είτε στο σπίτι είτε στη δουλειά, πολλοί σε μια παραλία έτσι έχοντας κάνει το νυχτερινό μπάνιο ή έχοντας δημιουργήσει παρεάκι και απολαμβάνετε Ερασπόρ, Λευτέρη Σαρελάκο, Παναγιώτη Σταυρούλια. Για λίγο κοντά μας ήταν και ο Δημητράκης ο Μαλισιώβας. Πραγματικά υπέροχα για όλους και όλες εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Θα τα πούμε και πάλι την Κυριακή, Πέμπτη Παρασκευή. Όχι Σάββατο, μπερδεύτηκα. Ξεχάστηκα γιατί Σάββατο είχα να κάνω πολύ καιρό. Πέμπτη Παρασκευή έχω ρεπό. Σάββατο βράδυ 10-12, όχι 12-2, 10-12 στο ίδιο στυλ θα είμαστε. Σάββατο βράδυ 10-12 με αθλητικά και μουσικούλα. Θα περάσουμε υπέροχα το Σαββατόβραδό σας. Όσοι δεν έχετε πάει σε ένα κλαμπ ή σαν μπουζούκια ή εν πάση περιπτώσει σε ένα σπίτι και μπορέσετε να ακούσετε Ερασπόρ, θα είναι ένα ξέχαστο Σαββατόβραδο, όμως όχι 12-2, γιατί 12 με 2 νομίζω είναι ο τάσιο επιτρόπου. 10-12 εκτάκτος αφού ο Άγγελος Τίμος έχει την καλοκαιρινή του άδεια. Παναγιώτη Σταυρούλια στην ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτη Μπάλτα σε μίλια τη εκπομπή. Λευτέρη Σαρελάκο ήταν για 2 ώρες κοντά σας. Πολλά φιλάκια. Χαρούμενο καλό βράδυ και υπέροχο πρωινό. Ό,τι και αν κάνετε, κάντε το όμορφα, κάντε το ζεστά, κάντε το αγάπη, με πολύ αγάπη, έτσι μόνο θα κερδίσετε. Τραγούδι αφιερωμένο σε αυτούς που πραγματικά ερωτευμένοι και νιώθουν τον άλλον ή την άλλη μια ανάσα, μια καυτή ανάσα. Πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα.

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.